Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα. Καλημέρα στην πόλη του Θεού, Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 να πάμε παρείτσα, να πούμε ό,τι εσείς θελήσετε για τον ποδοσφαιρικό, τον μπασκετικό Άρη. Το μεταξύ, ο μπασκετικός Άρης αρχίζει και μετράει ανάποδα, έτσι αρχίζουν τα πρώτα φιλικά, έτσι προπόνηση γίνανε, αρχίζουν και τα τουρνουά. Η προετοιμασία έχει μπει σε ένα ρυθμό. Σε 20 μέρες περίπου, νομίζω 29 το μήνα, 30 σίγουρος, νομίζω 29 ή 30 Σεπτεμβρίου, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της μπασκετικής ομάδας για τη σεζόν 26-27, μια σεζόν που την περιμένουμε με ανυπομονησία φυσικά. Μια σεζόν που ίσως είναι αυτή η οποία θα αποτελέσει και το σημείο αναφοράς στην αλλαγή εποχής του μπασκετικού Άρη. Την επιστροφή του σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλημέρα στις τέντες Star. Κιτρινό μαύρη πηλαία 2-3-10-3-23-8-90 το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του. Φυσικά εκεί θα βρείτε τέντες, περγκόρες, αναμοθράφτες, ό,τι θέλετε, ομπρελίτσες, ό,τι έτσι σας απασχολεί για να προστατευτείτε από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα, από κάθε καιρική συνθήκη.

Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνι. Χαμηλή πρακτικότητα καφέινη, έντονα αρώματα. Είναι ο καφέ ο οποίο έχει κερδίσει την εκτίμησή μα. Εξαιρετικό προϊόν, εξαιρετικό Εσπρέσο. Φυσικά οι άνθρωποι της Ελλήνης συνέχεια μαζί μας, ο Χρήστος, ο Θάνος, ο Αντώνης, ο Σπύρος. Όλη η παρέα είναι στη διάθεσή μας όλο το 24ωρο. Εντάξει, θα κοιμηθούν και λίγο, θα δουν και λίγο Άρη. Αλλά ναι, είναι δίπλα μας ό,τι θελήσουμε να μας βοηθήσουν. Τεχνική υποστήριξη φυσικά εννοείται στον κάθε επαγγελματία. Υποστήριξη και στην εκπαίδευση του προσωπικού για την παραγωγή του καφέ. Το 2-3-10-5-87-3-77 είναι στην διάθεσή σας για να το καλέσετε και να κλείσετε το δικό σας ραντεβού με τους ανθρώπους Ελλήνη για να βάλετε την απόλυτη ποιότητα στην καθημερινότητά σας, στον καφεδάκι σας. Και να την προσφέρετε φυσικά και στους πελάτες σας. Για να πάμε να δούμε εκεί τι γίνεται με τον υπόλοιπο κόσμο πριν πάμε στα του Άρη. Sport Day είναι η υποτιθέμενη ουδέτερη της κουβέντας, έτσι. Έχουμε τη Sport Day, έχουμε και τις άλλες που είναι πιο χρωματισμένες. Sport Day τι λέει? Εντάξει, αντικειμενικά σωστό το προσέλιδο σήμερα. Η Ένωση μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει με νίκη επί της LASK στην League Phase του Champions League. ΑΕΚ γερά ευρωπαϊκά. Δεν θα αλλάξουμε τακτική και στυλ, λέει ο Νίκολιτς. Η Αυστρική είναι στα μέτρα του μαέστρου Μάγερ και των συμπαιχτών του, ενώ όπλο για τους κοινόμαυρους θα αποτελέσει η έδρα. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι η LASK Linz είναι μια ομάδα που είναι ο

0: δεν γνωρίζει, δεν, έχει, δεν βλέπει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν έχει δει τη συγκεκριμένη ομάδα, δεν ξέρει καν τι χρώματα φοράει. Δεν την έχει ακούσει και πολλές φορές. Δεν κουβαλάει κανένα βάρη όνομα. Ούτε καν στο αυστριακό ποδόσφαιρο δεν έχει καμιά παράδοση. Δεν είναι η Αύστρια, ας πούμε. Δεν είναι η Rapid Vienna, π.χ. που κουβαλάνε μια φανέλα συγκεκριμένη. Δεν είναι ούτε καν η Salzburg.
1: Αλήθεια.
0: Ούτε καν η Sturm Graz. Είναι δηλαδή από το πουθενά τώρα. Last Glitz. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εξαιρετική ομάδα. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να τύχει σε μια ελληνική ομάδα σου κλήρωση και ξέρετε τυχόν ήττα, ας πούμε, θα προκαλέσει και τριγμούς. Λέτε, Last Glitz, έχασε. Τριγμούς, ας πω, όταν αφισβήτησε αυτό, ξέρετε, το κουβέντα εδώ. Είναι το μάστο βατό, είναι το μάστο το οποίο μπορώ να κερδίσω. Και εγώ δεν διαφωνώ ότι μπορεί η ΑΕΚ να κερδίσει, έτσι. Αλλά σίγουρα το μάτς είναι τρομερά δύσκολο για την Ένωση. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να ήταν εύκολο παιχνίδι που ανήκει στο League Face του Champions League. Λέγανε όλοι για την κλήρωση της ΑΕΚ ότι είναι πολύ δύσκολη. Προφανώς και είναι δύσκολη. Τι θα ήταν, παιδιά, στο Champions League παίζει. Δεν ήταν League Face κυπέλλου Ελλάδος. Είναι League Face Champions League. Δηλαδή, τι θέλετε να τύχει, με ποιον, με την Παναχάκη και την Καρδίτσα. Λογικά είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, η Ένωση έχει σήμερα την κίνησή της στην Ευρωπαϊκή. Δύσκολο το παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι συγκριτικά με τους υπόλοιπους αντιπάλους τους η πιο άσημη ομάδα από αυτές που έχει να αντιμετωπίσει. Και μια τέτοια ακόμα η ίδια είναι η Κόμο. Νομίζω ότι τις άκτες είχαν ομάδες οι οποίες δεν κουβαλάνε βαριά ονόματα, αλλά είναι εξαιρετικές ομάδες, καταπληκτικές ομάδες που δεν είναι παράξενο. Δηλαδή η Άκρη να μην πάρει ούτε πόντο. Αλλά ξέρετε, όπως δεν είναι παράξενο να πάρει ούτε πόντο, μπορεί και να χτυπήσει και την πόρτα της συνέχειας. Ποδόσφαιρο είναι. Καλή ομάδα έχει η Άκρη. Όντως έχει καλή ομάδα. Τέλος πάντων, το αποτελείο του Sport Day, τι έχει? Έχει και κάτι μικρά χτυπηματάκια, το στυλ ο Παναθηναϊκό για τον Καραπαπά και Ραβνή Καραπαπά λέει, θέλουν να δώσουν ένα να ακούω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ακούω, πραγματικά δεν μπορώ να τους ακούω. Δεν μπορώ να ακούω κανέναν από τους τέσσερις να φωνάζουν για τη διατησία, δεν μπορώ. Καλά, επικοινωνιακά το κάνουν για να δημιουργήσουν κάποιες συνθήκες για να πάρουν την εύνοια, για να αποτρέψουν την εύνοια που φαντάζονται, που φοβούνται ότι μπορεί να έχουν οι τρεις οι άλλοι αντίπαλοι τους. Καραπαπάς λέει τώρα, με προεδρικό διάταγμα θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα σε ποιον? Δεν ξέρω, την ΑΕΚ εννοεί, δεν ξέρω. Μάλλον για την ΑΕΚ εννοεί, γιατί με τον συμπολίτη είναι μια χαρά. Φυλάκια και γαλίτσες είναι. Οπότε, ή δεν ξέρω, στο Παναθηναϊκό θέλω να το λένε, τι εννοεί τώρα, πας, δεν ξέρω, ποιο φοβάται. Αλλά αστείο τώρα, έτσι, αστείο να ακούσει από τα στόματα κάποιου Καραπαπά ή κάποιου Ιβάν Σαββίδη, ξέρω εγώ, κάποιου από τους τέσσερις, τέλος πάντων, να μιλάνε για διάθεση. Χθες διαβάσαμε στο Μέτρο Σπορ ότι Κεραυνή, ξέρω εγώ, έξαλλος ο συμπολίτης με την ΕΠΟ και τον Καγκάτση. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, από την άλλη καλά κάνουν μεταξύ τους, προσπαθούν να βγάλουν ένα τρελό τον άλλον, προσπαθούν, είπαμε, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι στην εποχή του ενός δυνάστη, είναι στην εποχή των τεσσάρων πολύ δυνατών εισάξιων οικονομικά πόλων, οπότε και εξωαγωνιστικά έχουν φυσικά ο καθένας τα δικά του κόζια, οπότε φωνάζουν για να αποτρέψουν τα κόζια των άλλων. Δεν είναι και τόσο παράξενο τελικά. Όταν μιλάμε ότι μπορεί να κρυθεί το πρωτάθλημα σε ένα σφύριγμα, σε ένα παιχνίδι, σε μία λεπτομέρεια, όταν και οι τέσσερις ρίχνουν από 50-60 εκατομμύρια μπάτζετ, είναι λογικό να... Λογικό στο να βλέπουμε αυτό το παράλογο, έτσι. Ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Παράλογο για τα δικά μας μάτια, για τα δικά μας στάνταρ, για τη δική μας αισθητική, αλλά για τη μεταξύ τους κουβέντα μάλλον είναι λογικό, γιατί προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν, μια οποιαδήποτε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά για να τους οδηγήσει στον τίτλο. Μια και τις ομάδες, οι τέσσερις, σε επίπεδο τουλάχιστον επένδυσης τις φτιάξανε. Τώρα στην πράξη θα δούμε ποιος έφτιαξε ή δεν έφτιαξε ομάδα.

0: για να δούμε τι λέει το Live Sport. Η Live Sport νομίζω τώρα αυτή δεν είναι που είναι κιτρινόμαυρη. Ή όχι, πράσινη είναι αυτή, τι είναι αυτή, τη μπερδεύω συνέχεια. Ντιλ για Γιάκιτς λέει πάνω. Ποιος είναι αυτός ο Γιάκιτς που πάει, σε ποια ομάδα πάει? Α, στο συμπολίτη. Γιάκιτς, είχαμε και εμείς ένα Γιάκιτς, δεν είχαμε ένα Γιάκιτς? Λες να κάνουμε συγγένεια. Επί Μπάγεβιτς, είχαμε ένα Γιάκιτς, ένα χαφ. Είχε και μια αναγούλα με τον Μπάγεβιτς νομίζω αυτός, ή όχι? Καθίστε λίγο, ρε, διαβάζουμε από το σέλιδο, ρε. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Πρώτη την Πέμπτη. Α, για τον Παναθηναϊκό, λέει. Που παίζει το Παναθηναϊκό με την Κηφισιά και λέει ονειρεύονται, την στοχεύουν. Α πούμε, με νίκη να είναι πρώτη την Πέμπτη. Θα είναι πιάσει κορυφή ο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό που έχει στόχο το πρωτάθλημα. Ώρα να λάμψει και στα αστέρια, λέει για την Ένωση η Live Sport, που φυσικά στο κύριο θέμα της έχει το σημερινό μάτς. Στο φως το οποίο κάθε μέρα πέφτει και λίγο στην αντίληψή μου, στην εκτίμησή μου. Γιάχιτς ήταν εκείνος, όχι Γιάκιτς, ναι. Γιάχιτς ήταν, ναι. Λοιπόν, πέφτει στην το φως. Το φως το είχα λίγο σε εκτίμηση, όχι λίγο, το είχα σε εκτίμηση. Τώρα πέφτει, τέλος πάντων. Ότι είναι λίγο, ναι, μεν κόκκινο, αλλά έχει την αντικειμενικότητα να αφιερώσει πρωτοσέλιδα και σε αντίπαλες ομάδες όταν αυτό επιβάλλεται. Εκεί το βιολί του ορκίστηκε επιστροφή για τον, μάλλον για τον Αλκαμπή, λέει. Ο walkout που έβαλε τέτοιο. Όνειρο ζουν, λένε για ποιον, να λένε για την Εύσμπερμπερκ στην Bundesliga. Λένε και για τον Ιακλή. Ιστορικές ροπαλιές. Ο Γυραιός έκανε μεγάλη νίκη χτες. Ο πρωταθλητής κόκκινος, αυτός εδώ, εντάξει, γράφει το, γράφει το. Κόκκινος πρωταθλητής, τι άλλο να γράψει. Θύρα 7, επιστολή στο Μέντι, βρες λύσεις, θέλουμε το πρωτάθλημα. Εδώ έχουμε την είπανε του Μέντι Λίμπαρ. Θύρα 7, η οποία ήρθε σαν ασπίδα του Μέντι Λίμπαρ στην σκέψη του Μαρινάκη να τον τελειώσει. Συζήτησαν οι προπονητής και η διοίκηση. Τα βρήκανε μάλλον υπό το βλέμμα της θύρας 7, η οποία θύρα 7 όμως πλέον απευθύνεται στο Μέντι Λίμπαρ και του λέει: κοίταξε να δεις, όλοι κρινόμαστε. Δεν έχει στον Ολυμπιακό κάτι διαφορετικό. Βρες λύσεις, θέλουμε το πρωτάθλημα, λέει η θύρα 7. 7. Η ώρα του Πουέρτα, Ρωμάν και Νεοφόρ για την τα κλασικά καλογραφημένα με τα γραφολογία ακόμα για τον κόκκινο πρωταθλητή. Η ώρα για σπορ που είναι και την νόμα λέει εμπρός ΑΙΤΕ. Εμπρός ΑΙΤΕ, τι λες? Αμφίβολος ο 300, αντιμοπόλεμος ο Μπρινιόλι. Μπρινιόλι ακόμα στην άγκηνε. Δεν αλλάζουμε τακτική, λέει ο Νίκολης, τα είπαμε αυτά. Φυσικά από το σύριδο εν όψη του ΑΕΚ Λίς, Λασκ Λίτς. Να διαβάσουμε και το Μότοσπορ για να πάμε σε γραμμούλες. Η επίγνωση της αλήθειας θα φέρει βελτίωση, λένε τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντική η ειλικρινής αυτοκριτική στον συμπολίτη. Ομάδα και πάει να μην κρυφτούν, για να μην κρυφτούν τα αγωνιστικά προβλήματα κάτω από το χαλί του Άλφη για τη διατησία. Τι λες? Τι λες? Για δες τι λέει εδώ πέρα. Το Μέτροσπορ, το οποίο είναι μια εφημερίδα η οποία, εντάξει, γνωστή στην πόλη μας, έτσι, ασπρόμαυρη από πάνω μέχρι κάτω, απευθύνεται στα θέματα του. Δέστε τι λέει. Δέστε τι λέει. Λέει το Μέτροσπορ, έτσι. Μπράβο τα παιδιά. Πήραν 1% point από μένα. Εχθές, λίγο διασκέδασα μαζί τους, γέλασα με εκείνο το χτύπημα στην εφημερίδα που λέγανε έξαλλος ο συμπολίτης κατά γκαγκάτζι και έπου. Θα θυμάστε, χτες. Σήμερα η επίγνωση της αλήθειας, λέει, θα φέρει βελτίωση. Οπ, δηλαδή επανέρχονται, σου λέει, είπαμε, λέει, για την ΕΠΟ, είπαμε, λέει, για τον γκαγκάτζι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εδώ, δεν τελειώνει εδώ η συζήτηση. Αυτό το είπαμε μεν, εντάξει, έγιναν δύο σφύριγματα ανάποδα, φωνάξαμε όλοι, αλλά εδώ έχουμε πρόβλημα αγωνιστικό. Η επίγνωση της αλήθειας θα φέρει βελτίωση. Να μην κρυφτούν τα αγωνιστικά προβλήματα κάτω από το χαλί του άλουθι για τη διατησία. Καταλάβατε, δηλαδή τα παιδιά άρχισαν, δεν το στόχα. Αυτό χρήσιμο που κάνουμε με τα πρώτη σελίδα, γιατί βλέπουμε και τι λένε και όλοι οι άλλοι και βλέπουμε και τον τρόπο που σκέφτονται. Τι λένε τα παιδιά? Είδατε τι γίνεται? Κοίταξα, αν μου θυμίζει αυτή η όλη η θεματολογία περί διατησίας και άλωθης και πόσο τέτοιο είναι. Μέτρο Σπορλέη, το Μέτρο Σπορλέη, μήνυμα εστάλη. Με ωραία εμφάνιση, ποτοσέλιδο, σχεδόν ολοσέλιδο για τον Γυραιό. Με ωραία εμφάνιση ο Ηρακλής. Του το κάναν το κέφι της, των Ηρακλειδέων. Η εφημερίδα του το έκανε το κέφι, του έφτιαξε λίγο τη μέρα. Του έκανε ένα ρόλο ποτοσέλιδο με το διπλό στην Τρίπολη, με τον Αθανασιάδη να κλαίει Ηρακλάκι. Προφανώς Αθανασιάδη, το καταλάβαμε. Το είδαμε όλοι χτες, τα συναισθήματα του πατέρα του. Συγκινησιακό το κλίμα. Δάκρυσε το παιδί. Με ωραία εμφάνιση ο Ηρακλής πέτυχε την πρώτη του νίκη, πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε άνοδο και υποσχέθηκε ότι θα ανέβει ψηλά. Ο Γυραιός, ο οποίος ομάδα ιδιαίτερη δεν έχει, εικόνα δεν έχει, αλλά βαθμούς παίρνει. 4 πανταλάκια και μαζεύει για τον στόχο της σωτηρίας του. Για να πάρουμε καμιά γραμμούλα επιτέλους. Καλημέρα.
1: Γεια σου Χάτζη.
0: Τι λέει?
1: Καλά φίλε, εσύ αδική στον εαυτό σου να πούμε.
0: Τι πάθαμε?
1: Δεν πιστεύω. Αν δεν ήσουν ο Χάτζου ιδιοκτήτης, καφετέρια και ραδιοφωνικός παραγωγός, μπορούσες να είσαι κορυφαίος κονφερανσιέ. Και μια και μιλάς για Μετρόπολης, υπάρχει κάποιος που μιμείται τον κορυφαίο όλων, που ήταν ο Άλκης Θέας, έτσι, που ήταν και Αριανός. Ο Δήμος Βαρδάκης, αλλά όσο και να προσπαθείς να το μιμηθείς, Δήμο Βαρδάκη δεν μπορείς, Άλκης Θέας ήταν ένας. Αλλά ο Χάτζη θα μπορούσε να είναι ένας νέος Άλκης Θέας. Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι, δεν θα το πιστέψεις. Αν και είμαι έτοιμος να τεμπουτάρω στο μαγαζί σου ρε φίλε, στο τοπικό ντέρμπι. Λοιπόν, τα τρία πρώτα μάτς φίλε, θα το πιστέψεις ότι θα σου πω. Δεν έχω δει κανένα. Δεν τα έχω ακούσει ούτε καν στο ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, συμβαίνει. Έχεις άποψη όμως των παιχνιδιών, τι έγινε, τι δεν έγινε?
1: Στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει τον Άρη. Στην Ευρώπη από την έρημο του Περσεβά μέχρι το Βίγκο. Και δεν έχω δει ούτε τίποτα παιχνίδι φίλε μου. Αλλά θα κάτσω να δω το μάτι στην Τούμπα, γιατί αυτή η παιχνή ας πούμε τώρα κλαίνει για τη διαιτησία ρε φίλε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, κλαίνει και οι χείρες.
0: Ναι, αλλά δες εδώ τι γίνεται σήμερα.
1: Και θα κάτσει ένας Σουηδοϊρακινός, γράψε αυτό που σου λέω, κάτι Σουηδοϊρακινός για να διευθύνει αυτό το μάτι, διαιτητικά κάνει.
0: Δεν είναι και τι θα ορίσω. Έλληνας θα παίξει ή ξένος? Δεν ξέρω, κάνεις και διακοπές. Έλληνας ή ξένος θα παίξει με τον συμπολίτη? Το ξέρεις αυτό ή...
1: Ότι στον Άρη λέει φέτος, μόλις με αυτούς θα έρχεται ξένος. Στα άλλα παιχνίδια, με Ολυμπιακό Πανθαϊκό, άρχισε να έρχεται Έλληνας. Κατάλαβες. Γι' αυτό θα πω.
0: Δηλαδή τον Άρη δεν τον βάζουνε στο γκρουπ των τεσσάρων στην δυναμική, εμπορικότητα, στη δυναμική του αγώνα, ρε παιδί μου. Ότι δεν είναι για να είναι. Αλλά με τον ΠΑΟΚ το ξεχωρίζουν από τους τέσσερις. Και σου λέει στο ΠΑΟΚ Άρης είναι διαφορετικό.
1: Εντάξει, γι' αυτό έχουμε δώσει δικαιώματα και εμείς. Δεν γίνεται τώρα να έχεις φτάσει στην τρίτη, τέταρτη αγωνιστική και να είσαι με ανάμεση σε ντρεμπάκ, ας πούμε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μπορεί να έχεις τον Ηρακλή, αλλά το ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση την επόμενη αγωνιστική να σου περάσει ο Ηρακλή.
0: Άμα μας κερδίσει και άμα χάσουμε στην Τούμπα. Άμα κάνουμε δύο ήττες εμείς τα επόμενα δύο μάτς, χτύπα ξύλο, δεν νομίζω να συμβεί αυτό, αλλά πες πέτος.
1: Όλα. Εσύ παρασύρθηκες από το κείμενο, ξέρεις πολύ μπάλα, ας πούμε. Παρασύρθηκες λίγο από το ρεύμα και ότι είναι κάτι αμάχεται. Όπως λες για τον Νίκο του Άβελ, έτσι, ότι το ζωή κύριος Αφρίνιο δεν έκανε τον μπαμ και το έκανε με τον Λεβαδιακό. Ο κύριος Γρηγορίου, που νομίζω ότι είναι λίγο μεγαλύτερος και από τον Νίκο του Άβελ, τόσα χρόνια δεν έχει κάνει τον μπαμ. Θα το έκανε δηλαδή στον Άρη, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι και το πολύ λογικό. Όχι. Κάνεις διακοπές όμως, δεν ακούεις καλά και το τηλέφωνο σου έχει θέμα.
1: Στη Φιλαδέλφεια έπαθε διάσταση προσοχής μου, είπαν. Μήπως σκεφτόταν λίγο πιο κάτω και ωραία στη Βλάχη, στη Γασιά, ας πούμε, και ήθελε να πάει να πάει.
0: Άντε καλημέρα, να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Φιλιά, bye, να είσαι καλά. Να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, ρε Αβραμάρα.
2: Δημήτρη.
0: Για πες.
2: Σε κάνω μια ερώτηση.
0: Και δύο.
2: Σε δύο Κυριακές ο Ηρακλής θα είναι πάνω από σένα.
0: Θα κάνουμε δύο ήττες δηλαδή, λες.
2: Γιατί, μου λες, ο προπονητής θα φύγει την εκλογή του Γρηγοριού.
0: Ποιος να ξέρει.
2: Ποιος θα φύγει.
0: Ποιος να ξέρει. Τι να σε
2: πει. Τι λέει η Ακαδημία του Σαλής, θα φύγει με τον Ραμιτράγε. Σκοτά θα φύγει, λέει, ο Προβουσουρακή. Πώς είπα, σε δύο αγώνες, γιατί θα κλείσει ο Ρακλή, σκαλάω, σίγουρος.
0: Πού να ξέρω. Αν ήξερα δεν ήμουν πλούσιος. Αν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος ότι...
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, γιατί τίποτα.
2: Άσε τι λέει μαλακίσω.
0: Μην φοβούμαι, μην βρεις.
2: Να κάνουμε στόχους και ξέρω τι.
0: Καλά, δεν είναι θέμα... Δημήτρη, μην το χαρτίζεις.
2: Δημήτρη, να κοιτάξουμε να σωθούμε.
0: Να σωθούμε.
2: Να σωθούμε να κοιτάξουμε.
0: Καλά, εσύ πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ με έλεγες ότι μόνο με σφαγή μπορούμε να χάσουμε. Ότι άμα είμαστε καλά, έλεγες ότι κάτι τέτοιο έλεγες.
2: Κοίταξε, Γιατί ο Γιάννης έπαιξε καλά, όχι.
0: Θεωρείς ότι χάσαμε από τη Διευθυνσία.
2: Δεν έπαιξε καλά.
0: Ναι, άλλος ότι θεωρείς ότι χάσαμε. Αβράμ, σε παρακαλώ. Απάντησε με λίγο σε αυτό. Ναι, άκουσε με λίγο. Θέλω να με απαντήσει μονολεκτικά. Ναι ή όχι. Θεωρείς ότι χάσαμε από στη Φιλαδέλφεια από τη Διευθυνσία.
2: Δημήτρη, να σου πω ένα πράγμα.
0: Να μου πεις, αλλά δεν με απάντησες. Δες μου, για πες.
2: Ο Γρηγορίου θα φύγει.
0: Θα φύγει ο Γρηγορίου.
2: Καλώς
0: δεν θα κάτσει και μια ζωή στον Άρη.
2: Καλώς είναι ο Γρηγορίου, αλλά...
0: Εσύ θα τον έδινε. Θα τον έδινε.
2: Δεν ξέρω κανένα αλλαγή σου άνθρωπος.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο. Δεν κατάλαβα όμως το πνεύμα που λες θα φύγει. Θα φύγει δίκαια ή άδικα. Ναι, σωστά ή λανθασμένα.
2: Και θα φύγει αυτός που έφερε ο Καρπίδης.
0: Ποιο θα έφερε.
2: Αυτός ο Αβράμ, ο τέτοιος.
0: Τι να κάνει, να βάλει προπονητή.
2: Ναι, αυτός ρίχνει την Τζέρση με τη Magic United.
0: Όχι, δεν τον έχει.
2: Τι λες τώρα.
0: Ναι, τον είχε παλιά, αλλά δεν τον έχει για τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, τον είχε παλιά.
0: Τι είπες ρε Αβράμ, τώρα, τι σκέφτηκες. Α, τέτοιο πράγμα σκέφτηκες, τέτοια σκέψη έκανες. Τι λες ρε Αβράμ. Καλά, εντάξει. Αβράμ, θα έχεις και συνονόματο προπονητή, δηλαδή. Αβράμ είστε και οι δύο, ε. Μάλιστα. Όταν διάβασα τον ερχομό του Αβράμ Γκραντ, εσένα θυμήθηκα.
2: Σου είπα.
0: Τρεις Αβράμ ξέρω, τον Κουμπάρο, με εσένα και τον Γκραντ.
2: Ο πολυξερήρης ο Δημήτρης Σαλής θα φύγει ο προπονητής του Ηρακλείου.
0: Α, και τον γιο του Αλέξ.
2: Έφυγε.
0: Τον γιο του Αναστάση.
2: Ο πολυξερήρης κάτως. Γιατί το πέντε λέμε και δεν απαντάει.
0: Μάλιστα.
2: Το κρίνει.
0: Για να σε ρωτήσω, Αβραάμ, για να πάρουμε και κανέναν άλλο φίλο. Για να σε ρωτήσω, εσύ θεωρείς δίκαια ή άδικα.
2: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει πέρα με εμένα.
0: Ποιος εσύ μπορεί να βγάλει πέρα.
2: Δεν μπορεί να βγάλει.
0: Δεν μπορεί να βγάλει πέρα μαζί σου, Μητσός.
2: Όχι. Γιατί λέω την αλήθεια εσύ.
0: Εντάξει, εσύ είσαι καλές σχέσεις.
2: Είναι πολύ ξεγίνης.
0: Συγγνώμη, εσύ καλές σχέσεις έχεις με τον Δημήτρη.
2: Ναι,
0: άντε, γεια. Τι στροφή είναι αυτή. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα αποσέλιδα. Για μας τι λέει, δεν επαναπαύονται στις εξαγγελίες η Επιτροπή Εργασίας του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Για το νέο γήπεδο προσπαθεί να δομήσει σωστά το όλο project. Επόμενο βήμα, η συνάντηση με τον Στέλιο Αγγελούδη προς την έξοδο Αλφαρελά. Α, εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι κάτι έχουμε λύσει. Τέλος λέει ο Δόνης και ο Κέρκες. Το πιστεύω αυτό. Ο Κέρκες, τέλος. Ο Κέρκες είχε έρθει τον Ιανουάριο το καλοκαίρι του 25. Έφυγε και ξαναέρθει το καλοκαίρι του 26. Και στις δύο θητείες του έπαιξε δύο παιχνίδια ως αλλαγή. Και φεύγει. Και επαγγέλλεται και στόπερ, έτσι. Νομίζω. Ή αριστερό μπακ είναι. Ξέρει κανένας. Δεν αποκλείει κανένας να τον ξαναπάρουμε. Ο Κέρκης. Τον οποίο είχα πει κιόλας έτσι ότι αν... όσο δείτε εσείς τον Κέρκες στον Άρη θα τον δω, αλλά όσο θα δω κι εγώ. Τα είχαμε πει αυτά από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Κέρκες στον Άρη και τις δύο φορές. Η δεύτερη φορά βέβαια ήταν κάτι παραπάνω από εξωπραγματική είδηση, αλλά ήταν αλήθεια. Ο Κέρκες υπέγραψε και δεύτερη φορά συμβόλαιο στον Άρη. Μπορεί να υπογράψει και τρίτη, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί ένας άλλος προπονητής να τον θελήσει ξανά, γιατί κάθε προπονητής καινούριος που έρχεται μπορεί να έχει μια τέτοια άποψη, να εισηγείται την απόκτηση του Κέρκες και να τον ξαναπάρουμε. Γιατί άλλος προπονητής είναι, σου λέει. Μπορεί να σε αυτόν να κουμπώσει. Τέλος πάντων, τέλος και ο Δόνης. Ο Δόνης, ο οποίος είναι μια άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή, δεν είναι περίπτωση Κέρκες. Προς Θεού, μην προσβάλλουμε το παιδί. Ο Τάσος Δόνης είναι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος ποδοσφαιριστής, μια πάρα πολύ σημαντική καριέρα μέχρι τον τραυματισμό του. Αλλά ο Τάσος Δόνης δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει σε υψηλό επίπεδο, δεν τον αφήνει η κατάσταση των παιδιών του. Δεν είναι το παιδί το οποίο θα πιάσει τα στάνταρ τα οποία έφτασε στην καριέρα του. Έτσι, ξέρει μπάλα, είναι ποιοτικός, χρήσιμος, έκανε σημαντική πορεία μέχρι ένα σημείο στην καριέρα του. Οι τραυματισμοί τον νομίζω ουσιαστικά τον απαγορεύουν να έχει βλέψεις για πολύ μεγάλες πτήσεις. Ο Άρης βέβαια αγνόησε αυτή την πτυχή, αυτή την αλήθεια γύρω από την ιστορία του Δόνη. και τον υπέγραψε. Αλλά ο Άρης γενικότερα αγνοεί πολλές αλήθειες γύρω από το, από το ιστορικό των παιχτών, αλλά εν πάση περιπτώσει τον πήρε και έχουμε ένα χρόνο που ο Δόνης δεν μπορεί να τα αποκριθεί λογικά, όχι παράλογα, στις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής ομάδας με βλέψεις. Ας πάντων, τέλος και αυτός. Και ο Αλφαρελά, ο οποίος και αυτός επίσης είναι μια άλλη περίπτωση, ποδοσφαιριστή που δεν πρόσφερε. Βέβαια, ο Αλφαρελά και αυτός έχει κάποια θέματα με τραυματισμούς. Παίχτη συγκεκριμένων δυνατοτήτων, παίχτη για συγκεκριμένες ομάδες που ήρθε στον Άρη, δεν πολύ καταλάβαμε και πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο ήρθε, αλλά εν πάση περιπτώσει μάλλον είναι προς την έξοδο και αυτός. Καλό είναι αυτό το ξεσκαρτάρισμα να γίνεται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι στο βλέμμα του Γρηγορίου και μόνο ουσιαστικά έτσι, χώρο στην προπόνηση πιάνουν. Και γενικότερα καλό είναι ένα ξεσκαρτάρισμα να γίνεται για να ξέρει και το Γρηγορίο με ποιος έχει να δουλέψει και να έχει λιγότερες γκρίνιες και λιγότερους ανθρώπους να συναναστρέφεται, εν πάση περιπτώσει. Καλή συνέχεια στην καριέρα και των δύο παιδιών, και του Τάσου του Ντόνη και του κύριου Κέρκες, ο οποίος ήταν έτσι, μια περίπτωση που προσωπικά εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, με την παρουσία του, βασικά την μη παρουσία του, αλλά τις δύο υπογραφές συμβολέων στον Άρη μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών. Ένα εντυπωσιακό κομμάτι η ιστορία Κέρκες για τον τρόπο σκέψης και τρόπο γραφής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το τέλος πάντων φυσικά είναι τρόπος έκφρασης πλέον του Αριανού, νομίζω συνοδεύει κάθε κουβέντα μας το τέλος πάντων μετά. Το τέλος πάντων είναι νομίζω μια απόδειξη. Μετά την υπομονή, το τέλος πάντων είναι το δεύτερο, δεύτερη λέξη η οποία μπορεί να μπει πολύ δυνατά στη φρασιολογία του Αριανού. Έτσι. Καλημέρα, ρε φίλε. Μόλις άνοιξα, κάναμε μια εμφάνιση τροπιαστική, αλλά κατευθείαν ήρθε η καταστροφή. Θα μας περάσει, λέει ο Ηρακλής. Ναι, εντάξει, είναι ο Αβραάμ, είναι χαρακτηριστικός τύπος του αυτού του τρόπου έκφρασης. Τώρα, δεν το λέω έτσι επικριτικά. Και ο πατέρας μου, τον οποίο τον λάτρευα φυσικά και τον θεώρησα και που τον είχα πολύ ψηλά και γενικότερα. Άνθρωπος με πολύ έτσι, σημαντική σκέψη. Ο οπαδός, βέβαια στα οπαδικά πάντα όλοι λίγο είμαστε των άκρων. Και ο πατέρας μου έλεγε, όταν κερδίζαμε τρεις νίκες, με έλεγε, λέει, κοίταξε να δεις με ποιο παίζουμε την άλλη εβδομάδα. Άμα κερδίσουμε την άλλη εβδομάδα, μπορεί και να κάνουμε κάτι. Δεν το να κάνουμε κάτι, ξέρω και εγώ να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Ξέρω εγώ τι εννοούσε κάτι, κύριε Απόστολος, δεν ξέρω. Οι δύο-τρεις νίκες συνεχόμενες έφερναν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Αυτό είναι στον μέσο παδό, είναι και εμείς, όλοι μας και εγώ κατά καιρούς μπορεί να το περνούσε από μια τέτοια φάση και μετά από, ξέρω και εγώ, την ίδια ακριβώς αγωνιστική περίοδο με δύο ήττες ξαφνικά να λέγαμε ότι θα πέσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτό των δύο άκρων οι τοποθετήσεις ανάλογα με το αποτέλεσμα ή με το momentum της ομάδος, εύκολα ο παδός πηγαίνει από τη μία άκρη στην άλλη. Δεν είναι μόνο δηλαδή, στον Αβραάμ. Εντάξει, ο Αβραάμ είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που τη μία εβδομάδα ο Άρης μπορεί να κερδίσει την Μπαρτσελόνα, αλλά την άλλη εβδομάδα μπορεί να χάσει από τον Ηράκλειο. Αλλά okay. Θα πέσει στεροειδή στο Χαριλά άμα βγάλει έξω στο. Έτσι. Εντάξει, έτσι είναι Γιώργο, έτσι είναι αυτά. Μάθαμε να ζούμε με τέτοιο τρόπο σκέψης και να σε πω κάτι, αυτό είναι και το λιγότερο πρόβλημα. Έχουμε συναντήσει προβληματικούς τρόπους σκέψης. Πες τον Αβραάμ, τον Ντόλι θα φέρει, τον Αντώνη Αϊδόνη θα φέρει. Α, κύριος ο Αϊδόνης, τι έγινε. Είναι ακόμα ποδοσφαιριστής, κύριος ο Αϊδόνης, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ λέει τον Ντόλι θα φέρει. Μακάρι ρε Αδάμ να μπορούσα τώρα να σε πω. Δεν θέλω όμως στον αέρα να πω τη σκέψη. Την είπα χτες στον γιατρό. Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει πραγματικά και μπορεί να φέρει και να ανακοινώσει προπονητή όποιον κυριολεκτικά θέλει. Όποιον κυριολεκτικά θέλει, μπορεί να τον ανακοινώσει προπονητή οποιονδήποτε. Να ανακοινώσει οποιοδήποτε όνομα μπορεί να σκεφτεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει καμία συνέπεια, δεν έχει κανένα αντίλογο παραπάνω από 24 ώρες για οτιδήποτε εξτομίσει το στόμα του, για οτιδήποτε σκεφτεί να κάνει, οτιδήποτε θέλει να κάνει, γιατί του το δίνω και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν διοικητικό ηγέτη να καταφέρνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τώρα πραγματικά δεν ειρωνεύομαι, είναι πολύ έτσι, του το δίνω, είναι με επιτυχία για έναν άνθρωπο που δική μια ομάδα να μπορεί, είναι δηλαδή σημαντικό, να μπορεί να ό,τι σκέφτεται, ό,τι του έρχεται στο μυαλό, ό,τι θέλει να πει, ό,τι θέλει να επικοινωνήσει, όσο και σκληρό να είναι απέναντι στον κόσμο της ομάδας, να μην, έτσι, να μην έχει δεύτερη σκέψη, να το κάνει. Να το κάνει. Ό,τι γουστάρει να κάνει, θα το κάνει. Είτε είναι σωστό είτε είναι λάθος. Μπορεί άλλες φορές να αποδειχτεί και σωστό, άλλες φορές να αποδειχτεί λάθος. Αλλά ό,τι γουστάρει, όσο και πιο έτσι, extreme να είναι, ό,τι και ακριβώς, ό,τι και να κάνει, δεν θα μπορεί να ακούσει έναν αντίλογο τέλος πάντων για κανένα 24ωρο, αλλά μετά το τέλος πάντων θα έρθει να διαδεχτεί στην όποια κριτική μπορεί να το γίνει, για οποιαδήποτε μπορεί και φυσικά να. Η ζωή θα κυλήσει και με το πάνω απ' όλα βάρες και λοιπά, αυτά, έτσι εννοείται. Άρα είναι σημαντική επιτυχία του το ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σαν ηγέτης διοικητικός χωρίς να έχει και κανένα ιδιαίτερο έτσι, πρόβλημα ουσιαστικό. Γιάννης, καλημέρα Δημήτρη, βλέπεις για μεθαύριο στο κύπελλο να ξεκινάει βασικός ο Γκαρθία και ο Μωρόν και γενικά πώς βλέπεις φέτος την παρουσία του Μωρόν στον Άρη? Την παρουσία του Μωρόν στον Άρη, ξέρετε τι μου θυμίζει τώρα, τι πιθανολογώ με τον Μωρόν? Ο Μωρόν ξεκίνησε ως ουσιαστικά τέταρτος φορ φέτος στην εικόνα του Γρηγορίου. Πιθανολογώ όμως, δεν ξέρω αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Δεν το λέω ούτε για θετικό ούτε για αρνητικό. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί έτσι. Δεν το λέω όμως ούτε μέχρι αθετική ούτε μέχρι αρνητική. Μην προλάβετε να χαρακτηρίσετε κάπως αυτή τη σκέψη. Θεωρώ ότι ο Μωρόν, εφόσον δεν φύγει από τον Άρη, δηλαδή δεν έρθει κάποια είδηση του στήλου ότι πουλήθηκε εκεί και παραμείνει και κάνει στο ρόστερ του συνδυναμικού της ομάδος, θα έρθει η στιγμή που θα ξεκινάει η ομάδα πάλι με εντεκάδα των Μωρών. Και θα είναι αυτός πάλι που θα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το λέω ούτε σαν κάτι θετικό πολύ, ούτε κάτι σαν αρνητικό πολύ. Σαν έτσι μια βλέπουμε τη σφαίρα της. Ότι θα έρθει η στιγμή μέσα στη χρονιά που ο Μωρόν θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινάει την ενδεκάδα, κάτι που τον Αύγουστο φαινόταν κάτι πολύ μακρινό. Εάν δεν φύγει έτσι, δεν μπορεί να ξεκινήσει αν φύγει, αν όσο είναι στην ομάδα, κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι μπορεί και να παίρνει πόντους η επαναφορά του στην δεκάδα. Δεν με το αποκλείσει αυτό. Ο Βαγγέλης. Γιάχιτς είχαμε εμείς. Έπαιζε παντού σαν το σημερινό Γένσεν. Ναι, ακριβώς όπως το περιγράφεις. Ο Γιάχιτς ήταν σαν το σημερινό Γένσεν. Μην αποκλείς, λέει, τον Γκέρκες τον ξαναπάμε του Γενάρη. Δεν απολύω τίποτα στην ζωή. Ο Χρυσόστομος. Καλημέρα Δημήτρη. Είδες ότι άμα αλλάζει ο χορηγός σου μέχρι και το Μέτροσπορτ μπορεί να γράψει αλήθειες? Γράφει αλήθεια. Τι εννοείς? Ποιος χορηγός? Α, είσαι, ξέρετε, τι λες. Είδες, ναι, βέβαια. Όλα έχουν ένα μπράβο. Ήθελα να το πω αυτό. Αυτό το. Η στροφή στην αλήθεια δεν είναι έτσι απλά γιατί από τρόπο σκέψης. Εδώ δέστε τι γίνεται. Ενώ είναι σωστό αυτό που έγραφαν τα παιδιά που γράψανε το Μέτροσπορτ κλπ. Και είναι θετική η σκέψη τους, είναι δηλαδή σωστή, πως το λένε, συμφωνώ με τη σκέψη τους, δεν το κάνουν από υγεία στη σκέψη. Τώρα μου πεις καλά αθήκη είναι να τους την πεις, δεν το κάνουν από υγεία στη σκέψη, θα ήταν πολύ ευχάριστο, είναι σωστό, συμφωνώ με το ποσυλιδότης ότι μην κοιτάξουν, πρέπει η διοίκηση να βρει προβλήσεις και λοιπά, και ότι μη μας κοροϊδεύει το σφύριγμα και ότι πρέπει να βρούμε να μην είναι αυτό άλοθη. Πολύ σωστά και θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν γενικότερα όλοι σκεφτόντουσαν όπως το μέτρο σου τώρα για την ομάδα τους, αλλά δεν είναι από υγεία στη σκέψη. Σωστά το λέει ο Χρυσόστομος. Είναι από κάτι άλλο. Είναι γιατί θέλουν τώρα να την πούνε στη Σαββίδη και θέλουν τώρα έχουν άλλους έρωτες, άλλες αγάπες, και από εκεί ξεκινάει η όλη αυτή συμπτωματικά σωστή τοποθέτηση. Είναι συμπτωματικά σωστή. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει, άντε να είμαστε δίκαιοι, να τους το δώσουμε ότι είναι σωστή τοποθέτησή τους, απλά επειδή δεν είμαστε και χαζοί. Αυτό εδώ, σωστά ο Χρυσόστομος το φωτογραφίζει, δεν γίνεται από υγεία σε σκέψη, γίνεται από αλλαγή αγάπης. Άλλος έρωτας πλέον υπάρχει. Ο Κέρκες λέει θα αντικατασταθεί. Τι εννοείς, να έρθει κάποιος στη θέση του Κέρκες? Ποια ήταν η θέση του Κέρκες ακριβώς στον Άρη? Δεν νομίζω να αντικατασταθεί. Δεν υπάρχει αντικαταστάθηση του Κέρκες. Ο Κέρκες είναι μια κατηγορία μόνος του. Τον Γιάκη τον δώσαμε στην ΑΕΚ και πήραμε λεφτουδάκια, λέει ο Αδάμ. Ναι, τον είχαμε δώσει στην ΑΕΚ και πήραμε λεφτουδάκια, τα θυμάμαι. Τώρα θα μου πεις εσύ, δεν θυμόσουν καλά το όνομά του, θα θυμάσαι όλα αυτά, τα θυμάμαι όλα αυτά. Και ότι ήταν σαν τον Γιάννησεν, όλα αυτά. Ο Γιάχιτς. Και ήταν και πάρα πολύ καλός παίκτης. Ήταν ο Γιάννησεν της εποχής, ναι. Καλημέρα Μιτσάρα και καληνύχτα. Γιάννη. Πώς ξύπνησες έτσι επιθετικά? Γιάχιτς ρε ταγάρι. Όχι, το επιθετικό δεν είναι αυτό. Το επιθετικό είναι μετά. Καλημέρα Μιτσάρα και καληνύχτα. Καληνυχτίζει κάποιον και λέει άντε ακόμα εδώ είσαι. Δεν συνηθίζεις να έχεις τέτοιο επιθετικό momentum. Άμα και εσύ έχασες την ψυχραιμία σου, φανταστείτε. Αν ο Γιάννης έχασε την ήρεμη σκέψη του γύρω από το θέμα και αρχίζει και λέει τάντε τα κόμμα εδώ είσαι. Είναι καλή είδηση αυτή. Κωστής Γιάχιτς με χ. Ναι βρε, το ξέρω, το κατάλαβα. Γιάχιτς λεγόταν Δημήτρη, λέει Ηράκλης. Εξαιρετικοί είστε όλοι και εύστοχοι στις διορθώσεις σας. Για να πάμε και καμιά γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Α,
3: 15 λεπτά.
0: Έλα ρε, 15 λεπτά. Τώρα το είδα το μήνυμα.
3: Τώρα το είδες, τι τώρα το είδες?
0: Το μήνυμα.
3: Μιλάτε, πιάνει τον μπουρουμπουρουμπουρου.
0: Ένα, έχει πολύ... 150 ώρες. Έχει πολλά θέματα εδώ πέρα. Δεν μπορώ να ξέρω τι να πιάσω.
3: Ξέρω τι, και στα 15 λεπτά δεν ξέρω τι να πρωτοπιάσω τώρα, να σου πω.
0: Είδες τι...
3: Είστε παράλογοι όλοι και την περασμένη εβδομάδα η ομαδάρα και τώρα... Θα πέσουμε.
0: Καλά τα
3: λες.
0: Είναι το χαρακτηριστικό του οπαδού. Τι κάνουμε τώρα. Έτσι
3: το
0: είναι.
3: Χαρακτηριστικό όμως, όταν πρέπει να σημειώνεις, πώς σε λένε, Αβραάμ.
0: Άστα, άμα το κάνω αυτό. Άμα το κάνω αυτό, άστα.
3: Ναι, μη μας βγαίνει τώρα. Γιατί ο Αβραάμ, εγώ τον καταλαβαίνω λόγω ηλικίας. Και εγώ τον Αβραάμ, λόγω και τον παπά μου τον είχα έτσι. Πραγματικά. Όχι, δεν τον δίνω σημασία. Μια χαρά τον δίνω σημασία τον άνθρωπο. Αλλά τον ακούω. Αυτή είναι η ηλικία του τέτοια. Όπως έπαιρνε ο πατέρας μου, λέει πάμε γερά, πάμε κάνουμε. Μετά από λίγο, ωραία, θα πέσουμε.
0: Και ο δικός μου έτσι έκανε. Και ο δικός μου έτσι έκανε.
3: Αλλά εμένα όλη την ώρα άκουγε γέλο. Γι' αυτό το λόγο. Επειδή άκουγε όλη την ώρα γέλο και άκουγε όλους. Η γέλο, η Άρης Πέμπτη ήταν.
0: Τον έχεις χάσει τον πατέρα σου εσύ?
3: Ναι.
0: Έχει καιρό.
3: Σε πόσο ώρα? Έχει 5-6 χρόνια. Τα 6 πάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Ο πατέρας μου η τελευταία λέξη που είπα ήταν Άρης, Αριανάρα. Πραγματικά η τελευταία του λέξη ήταν Αριανάρα.
0: Ναι.
3: Και μετά έπεσε σε κόμμα. Πραγματικά δεν σε κάνω πλάκα.
0: Ναι, κάπου τα ίδια και εγώ τα έζησα αυτά, ναι. Τα
3: έχω ξαναπεί. Όχι, πραγματικά.
0: Ναι, το πιστεύω.
3: Το νοσοκομείο μου γύρισε και μου λέει Άρης. Παίζαμε την επόμενη μέρα Άρης ΑΕΚ στο κύπελο.
0: Ωραία, φίλε. Αυτό είναι το.
3: Άλλο θέλω να πω. Πόσο παράλογοι είναι όλοι. Την περασμένη εβδομάδα τι ωραία μπαλάρα, πίεση κάναμε, ράναμε.
0: Ναι.
3: Και τώρα δεν ξέρουν να αλλάζουν το τόπιο Γρηγορίου.
0: Μην πας από μάτς σε μάτς. Δες από ημίχρονο σε ημίχρονο.
3: Αυτό κάνει. Άλλο, εντάξει, η ομάδα κατέρευσε, τι να κάνω. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Εσύ είναι στη διαιτησία, δεν έπαιξε ρόλο. Παίζεις με μια καλή ομάδα, σωστά, η οποία πιέζει. Και πότε σε δίνει το πρώτο φάουλ, για πες λίγο. Το 15ο δευτερόλεπτο. Γιατί σε δίνει φάουλ έξω από την περιοχή για τάτς. Πόσα φάουλα στο δεκάλεπτο έχει δώσει, για πες, ξέρεις, τα μέτρησες?
0: Δεν τα μέτρησες. 8.
3: Πού είναι, γύρω-γύρω από την περιοχή σου. Κάτσε ρε εσύ μεγάλε. Έτσι δηλαδή και εγώ θα κάνω βάσεις.
0: Δείξε με λίγα λόγια, επειδή είσαι πολύ λεπτομερής.
3: Ο Τσακαλίδης ήταν αυτός ο οποίος έβαλε 5 γκολ, αλλά βάλε με και εμένα.
0: Ναι, επειδή αναφέρεσαι με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, εσύ λες ότι τα 8 φάουλ που έδωσε, ας πούμε, ήταν τα 5.
3: Κανένα δεν ήταν.
0: Δεν ήταν κανένα, λες.
3: 8 φορές καραγκιόζη τον έλεγα μέσα τέτοιο. Και με έλεγε η γυναίκα, τι βρεις.
0: Αλήθεια, πιστεύεις ότι έδωσε 8 Αλήθεια, πιστεύεις ότι έδωσε 8 ανύπαρκτα φάουλ? Δεν τα θυμάμαι, αλλά μου κάνει πολύ, πολύ εντυπωσιακό.
3: Όχι, ο Τσακαλίδης είναι ακριβώς. Τώρα μην τρελαστούμε, είναι δυνατόν?
0: Όχι, όχι, δεν είναι, αλλά...
3: Πήγανε, είδανε στο 4-0 ότι ήταν offside. Άσε με τώρα, λέει, και το δώσανε υπέρ της ΑΕΚ. Πότε θα το κάνανε αυτό άμα ήταν 0-0, ποτέ?
0: Ναι. Άλλη κουβέντα, εντάξει, ναι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
3: Λέγανε, περίμενε, θα σου πω και κάτι ακόμα. Λέγανε, ο Μουκουτί έζησε τον Καντεβέρ. Φυσικά, αφού τον έζησε προχνώδη την ώρα. Σε πόσες κεφαλιές που έκανε ο Γιώβιτς προς τον Βάρκα, έπαιρνε επιθετικά φάουλ? Σ' όλες. Με το που τον ακουμπούσε παίκτης του Άρη, φάουλ. Πρώτο, τα καλύβει σέντρα ο Μάγκερς, έκτρο λουμπούκι μέσα, κάτι θα γίνει. Δεν σε είπα όμως ότι τα γκολ τα φάγαμε έτσι, αλλά όταν η πίεση ανεβαίνει έτσι, δεν ξέρεις τι μεγάλε.
0: Κοίταξε, αυτό εδώ όμως θα σου πει τώρα ένας ο Νίκολιτς, ας πούμε.
3: Ναι, δεν είναι δικαιολογία.
0: Όχι, σίγουρα δεν είναι δικαιολογία. Απλά, παιδί, αναφέρεσαι και στην ομάδα, την αντίπαλό μας. Θα σου πει ο Νίκολιτς, αδερφέ, έτσι όπως θα λες, εμείς δηλαδή έχουμε λίγο πιο μέτρια ομάδα από ό,τι νομίζουμε. Αλλά στην Ευρώπη, ας πούμε, που δεν έχει διατησίες, μια χαρά τα καταφέραμε. Εκεί τι.
3: Μια χαρά τα καταφέρατε.
0: Τέσσερα γκολ έβαλε. Με ποιον?
3: Με τους Βούλγαρους παίχαν, άσε με τώρα.
0: Με ποιον?
3: Με τους Βούλγαρους, πολλοί τους δώσαμε τους Βούλγαρους αξία. Άσε με τώρα.
0: Οκ, okay, μέτρη ομάδα η Βούλγαρη.
3: Πολλοί Βούλγαροι στην κατάταξη, για πες μου λίγο.
0: Πουθενά. Άρα...
3: Εντάξει, πώς τους δίνεις αξία? Ας έπαιζε με την Υπότοκλιμ. Τα έλεγα εγώ, α, τι ωραία.
0: Okay. Αν στην πορεία με κάτι Ρεάλ, με κάτι Σίτες, με κάτι Λάσκ, με όλα αυτές, με πάρει καμιά 6-7 βαθμούς, ας πούμε, θα αλλάξει η γνώμη σου?
3: Ρε, δεν σε είπα εγώ, η ΑΕΚ παίζει πολύ καλή μπάλα. Παίζει καλύτερη μπάλα από όλους.
0: Okay.
3: Ναι. Δεν χρειάζεται όμως ο Τσακαλίδη για να παίξει καλή μπάλα.
0: Α, οκ, okay. Εντάξει. Κατάλαβα. Εντάξει. Εμείς, από εδώ και πέρα...
3: Εμείς ήμασταν έτσι, δεν αλλάξαμε. Δηλαδή τι πιστεύεις, τα πρώτα δύο μάτς πάμε για πρωτάθλημα και τώρα πάμε για πέσουμε?
0: Σε καμιά περίπτωση, ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο.
3: Η ομάδα πάει να κυνηγήσει όσο μπορεί την τετράδα, εγώ αυτό πιστεύω. Με αυτή την ομάδα που έχει κάνει, άσχετα αν έχει κάνει λάθη που ακόμα
0: τι,
3: δεν
0: τι, λέει, τι, την, το πύχη τετράδα το βάζεις από τη δική σου εικόνα ή από την εικόνα του ΠΑΟΚ?
3: Και τα δύο κοιτάς, δεν κοιτάς μόνο εσένα, πάντα κοιτάς για τους δύο.
0: Βέβαια, είναι λογικό, φυσικά, και εννοείται, αυτό μαζί σου. Αλλά η αισιοδοξία σου...
3: Οι άλλοι αν βάζουν, θα σε πω λίγο κάτι, η ΑΕΚ στο μπάσκετ υπάρχει πιθανότητα να κοιτάξει τετράδα? Όχι.
0: Η ΑΕΚ στο μπάσκετ?
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
3: Υπάρχει πιθανότητα να κοιτάξει? Όχι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Καλή ομάδα έχει, δεν κακή ομάδα, καλή ομάδα θα φτιάξει. Γιατί είναι και ο Σάκοντα, το παλεύει, έχουν και ένα καλό μπάτζετ. Δεν έχουν και ένα εκατομμύριο, έχουν.
3: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορεί να περάσει κανένα από τους τέσσερις. Δεν νομίζω.
3: Θα σου πω το λόγο. Πολύ απλώς. Αν στραβώσει κάτι στον Άρη, θα αλλάξει παίχτες. Πλέον δεν είναι. Αχ, δεν έχω λεφτά.
0: Αλήθεια λες. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ποδοσφαιρικούς.
3: Αν στραβώσει κάτι,
0: θα αλλάξει παίχτες.
3: Έτσι, σωστά. Αν θα στραβώσει κάτι, θα ζοριστούν.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Ο Αγγελόπουλος δεν θα πρόκειται.
0: Είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέω, ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα, έχουμε κάποια θέματα αγωνιστικά, και μετά λέει ο άλλος παράλληλα στη συζήτηση, λέει τον είδες και τον Ολυμπιακό, ας πούμε, ή τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς, ο οποίος ήταν μέτριος. Ρε, εσύ τους λέω, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, οι τρεις αυτοί συγκεκριμένοι ειδικά, γιατί έχουν ξεφύγει από τον τέταρτο της παρέας τους. Ακόμα και αν έχουν ένα 90 λεπτό μέτριο με την Κηφισιά ή με το Βόλο και έχουν ένα καμπανάκι, θα βρουν λύσεις στα προβλήματά τους. Έχουν τις τσέπες τους γεμάτες. Θα βγουν στην αγορά και θα βρουν λύσεις. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τα πρώτα του αγωνιστικά δείγματα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ προβληματικά.
3: Όρια, θα σε πω το πιο άλλο. Μαρινάκης έχει ακόμα δύο μάτσε. Ψωνίζει Ριο Άβε, ψωνίζει
0: Νόμπελ. Όπου θέλει ψωνίζει.
3: Στον Ολυμπιακό. Ναι, όχι, δανεικό στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μεγάλο. Δηλαδή αυτό δεν το βλέπει η UEFA. Όλη την ώρα ο Ινότι είχαν δίνει δανεικούς στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, αυτό...
3: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει.
3: Ναι, δεν ξέρω, δεν με κάθεται καλό τώρα. Σαν το πάω ψάνθι.
0: Τι άσε πως.
3: Ο Σεκτητόρος διοικείς Ινότιχαν και δίνει τους πάντες δανεικούς.
0: Αυτός το κάνει και επίσημα όμως. Κοίταξε το πάω ψάνθι.
3: Γιατί Ινότιχαν να μην πάει καλά όμως. Και να πάει ο Ολυμπιακός.
0: Καλά πάει ενώ τι άλλο κάνει, πρέπει να γίνει.
3: Βρε καλά πάει, να πάει ακόμα καλύτερα. Ο ένας διεκδικεί πρωτάθλημα.
0: Και είμαι άλλος... και ενώ εγώ, όχι τίποτα άλλο. Τέλος πάντων. Άντε φύγει από πάνω.
3: Θα σε πω και κάτι τελευταίο, ναι. Περίμενε τώρα, γιατί με κάτι ήθελα να σου πω και με διέκοψε. Για το τέτοιο, για το ποδόσφαιρο. Εγώ έχω είδα και κάτι θετικό. Είδα ότι πήραμε τουλάχιστον έναν αμυντικό ο οποίος είναι αμυντικός. Γιατί και πέρσι λέγαμε ότι πήραμε αμυντικό.
0: Για το Σούταλο, για το Σούταλο λες τώρα.
3: Ναι, γιατί είχαμε πάρει δύο κιόλας αμυντικούς. Πήραμε τον Αλβάρο και τον Σούμπερκ, πώς λεγόταν.
0: Σούμπερκ, ναι.
3: Και ούτε ο ένας ήταν αμυντικός, ούτε
0: γιατί ρε, ο Αλβάρο δεν τα στόπερ.
3: Ρε εντάξει ρε, άσε με καλά. Γι' αυτό και έφυγε τη μέση της χρονιάς.
0: Δεν ήταν καλός,
3: λες. Ήταν στόπερ.
0: Ναι. Δεν ήταν καλός.
3: Εγώ από αυτόν είδα όμως ότι είναι αμυντικός, ότι είναι καλός. Ότι, εντάξει,
0: δηλαδή εσύ ας πούμε από το παιχνίδι αυτό πήρες ένα θετικό
3: όλο
0: που...
3: Αυτό
0: μια θετική... okay.
3: Όλο αυτό, τίποτα άλλο, τίποτα. Θετικό δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι, okay, εσύ απομονωμένα.
3: Ο παίκτης που άργησε να μπει μέσα είναι τελικά αμυντικός, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να είναι και αυτός ένας Κέρκες, ο οποίος το πήραμε για κάποιον χίκι ψηλό. Ναι. Αλλά δεν είναι. Είναι αμυντικός, είναι και καλός αμυντικός.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι και περίπτωση και Κέρκες στο Σούταλο. Εντάξει, άμα παίρναμε.
3: Εντάξει,
0: είπαμε, εντάξει. Κάπου, όπα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, αλλά να τα σημειώνεις πραγματικά.
0: Τα ονόματα, ε, τα σημειώνω, τα σημειώνω.
3: Όχι, βρεθεί, ακούμε και τρελε. Πραγματικά τρελαίνουμε όταν βγαίνουμε. Με κάναν τώρα τον Ηρακλή τη σούπερ ομάδα και με κάναν και τον Πανηγυρίο.
0: Τα έβλεπα χτες με τις γριές του μάτς. Πολύ πλάκα. Και τέλος πάντων, να είσαι καλά. Μπάει, φιλιά. Ο Ηρακλής, καλημέρα. Το έβλεπα το μάτς χτες. Το έβλεπα και με οπαδούς του, με φίλους του Ηρακλή. Πολύ φασαρία κάνες. Πολύ πανηγύριζαν στον κόρη, φίλε. Εντάξει, λογικό είναι. Έρχεται μετά ένας φίλος. Τι έγινε, έλεγε, κερδίζουν γριές. Κερδίζουν, μηδέν δύο. Λέει, ρε, τόσο καλή είναι. Α, καλή είναι. Είναι ένας κουβάς ομάδων. Στα ίδια και στα ίδια αγωνιστικά επίπεδα. Και ένα αποτέλεσμα μπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο είτε άμα είναι 0-2 είτε άμα είναι 1-1. Δίκαιο θα είναι και το ένα και το άλλο. Ο Ηρακλής χτες έκανε μια θετική, μια καλή εμφάνιση. Ψυχωμένη. Έκανε, παιδί μου. Στα όρια των δυνατοτήτων του έκανε μια εμφάνιση, η οποία δύσκολα μπορεί να κάνει και καλύτερη. Είναι η καλή του εκδοχή. Όχι ότι όμως άμα και ντε τίποτα, έκαψε καμιά μπάλα. Προηγήθηκε γρήγορα, μπήκε μπροστά στο σκορ γρήγορα, πήρε το δηλαδή, κεφάλι, πήρε την ψυχολογία του μάτς, πήρε δηλαδή και το... Του έφυγε ένα πρόβλημα το πώς θα σκοράρω, μόνο αμυνότανε. Απέναντι του δεν είχε και καμιά φοβερή ποιοτική ομάδα και στα ίδια επίπεδα κι αυτή, η οποία πίεσε, τον έβαλε την άκρη και στο μισό γήπεδο, τον έκανε και 2,5-3 φάσεις, έκανε και 2-3 τσαφ. Θα μπορούσε να ισοφαρίσει, δίκιο θα ήταν να έλεγε 1-1. Δεν ισοφάρισε σε μια κόντρα, πήρε το πεναλτάκι ο Ηρακλής, έκανε 2-0. Επίσης δίκιο το χαρακτηρίζεις, δεν είναι κάτι το φοβερό άδικο. Είναι ένα γκρουπ ομάδων που οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να έρθει ανταξύ του παιχνίδι είναι θέμα ρέντας, θέμα λεπτομέρειας, θέμα στιγμής, θέμα αποτελεσματικότητας στις 1,5 ευκαιρίες που θα κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι το πήραν το τριποντάκι τα παιδιά, οι παλιοί μας φίλοι, οπότε όλα καλά και για αυτούς. Έτσι, το πρωτάθλημα έχει πάρει και μια μορφή, τέλος πάντων, πολύ νωρίς. Έχουμε παίξει 3 μάτς. Εγώ σας έχω πει ότι για να βγάλω και κάποια πρώτα έτσι, ολοκληρωμένα συμπεράσματα, πρέπει, θέλω πολύ χρόνο. Δεν είμαι και κανένας αητός. Δεν τα παίρνω και πολύ γρήγορα. Όπως μερικοί. Εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να παίξουν και μια όλη με όλους. Να έχουμε και ένα δείγμα λίγο πιο συγκεκριμένο. Να πιάσουμε Νοέμβρη, ρε παιδί. Εντάξει. Να παίξουν λίγο όλοι. Εντάξει, κάποια πρώτα δείγματα τα έχουμε. Θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός, η Τρίπολη, ο Ηρακλής, η Καλαμάτα, 4, ο Βόλος και ο Ατρόμητος, αυτή ήταν η τελευταία εξάδα του πρωταθλήματος. Και φυσικά νομίζω θα τους περάσει όλους αυτούς. Νομίζω έτσι. Πολύ έτσι πρόχειρο το. Αλλά οι τρεις πιο προβληματικοί νομίζω είναι η Τρίπολη, ο Λεβαδιακός και ο Ηρακλής. Πάντοτε ο Ηρακλής έχει 4 πόντους και μάλιστα χωρίς να έχει παίξει στο Φτατζόγλιο. Από βαθμοθυρία πάει πολύ καλό ο Γυραιός, αλλά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά έχει τον Ιταλό τον προπονητή, ο οποίος τους έχει, ρε παιδί μου, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο σύμφωνα με τους στόχους τους για τη βαθμοθυρία και αυτό μάλλον θα του βγει σε καλό τελικά. Ο Λεβαδιακός και η Τρίπολη θέματα πολλά και η Καλαμάτα σε ριχά νερά. Και ο Ατρόμητος όχι τίποτε ιδιαίτερο. Ο Βόλος επίσης μέτριος. Νομίζω ότι μετά την τετράδα των πλουσίων ο Άρης και ο Όφη είναι νομίζω ότι πολύ έτσι είναι η αμέσως επόμενη. Είναι οι έξι, οι τέσσερις οι πλούσιοι, εμείς και ο Όφη θα βάλω. Μια εξάδα η οποία δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο που να βλέπει προς τα κάτω. Για την πεντάδα, δεν ξέρω, σας είπα και χτες, δεν ξέρω την πορεία του ΠΑΟΚ που πήρε και παίχτη αυτόν τον Γιάκητς. Δεν ξέρω τώρα τι είδους παίχτης είναι αυτός και δεν ξέρω η ενίσχυση του πόσο σημαντική θα είναι και πόσο αποδεντική θα είναι στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα ερωτηματικό, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο κοντά στο δίδυμο Άρη Όφη ή πιο κοντά στην τριάδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον εκτιμήσω, πολύ νωρίς ακόμα. Γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα και εξωγωνιστικά αυτοί και στα μεταξύ τους, οικογενειακά τους, τρώγονται, βρίζονται, γκρινιάζουν, δεν τους αρέσει τα μούτρα ένας του άλλου. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Έχουν λεφτουδάκια, κάποια λεφτουδάκια σε σχέση πάντα με εμάς, έτσι, όχι σε σχέση με τους τρεις. Είναι μια κατηγορία μόνη τους, νομίζω. Αλλά θα δούμε. Πολύ νωρίς ακόμα. Τρία μάτς μόνο. Μένει και το Παναθηναϊκός και η Φυσιά για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική, τα τρία πρώτα παιχνίδια. Το Παναθηναϊκό, άμα κερδίσει, να κάνει το απόλυτο και να πιάνει τον Πανετολικό στην βαθμολογία και που είναι ο μοναδικός με απόλυτο νικών. Κάποιος το αγρίνει τώρα, βέβαια, μπορεί να κάνουν και όνειρα. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ο Πανετολικός, το μόνο που έχει συμβεί με το 3-3-9 που έκανε, είναι να έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα να μην μπλέξει αύριο μεθαύριο. Τον είχα δει τον Πανετολικό. Τίποτα το φοβερό, τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Κώστας. Καλημέρα Δημήτρη, πώς θα είναι φέτος τα play-off, όπως ήταν και πέρσι. 1-4. Δεν άλλαξε κάτι. Τα ίδια πράγματα είναι. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα, τι θεωρείς πιο σωστό? Να λέει κάποιος οπαδός στις δύο νίκες ότι πάμε για πρωτάθλημα και σύντες να πέφτουμε ή να τρως πεντάρα και με μια απάθεια ότι έλα εντάξει με την ΑΕΚ παίζουμε λογικό. Στο δεύτερο νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Καλά Παναγιώτη, συμφωνώ άμα το θίγεις έτσι και το διαβάζεις έτσι. Αλλά θεωρώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σωστό. Ούτε στις δύο νίκες πάμε για πρωτάθλημα. Και ειδικά δύο νίκες με συγκεκριμένους αντιπάλους, έτσι, και με συγκεκριμένη εικόνα. Φυσικά και όταν τρώμε το τάλιρο από την ΑΕΚ, δεν είναι κριτήριο ότι η ομάδα μπορεί να μπλέξει βαθμολογικά και να κατρακυλήσει τόσο πολύ πια εκοφαντικά. Αλλά και ούτε και η απάθεια. Η απάθεια προσβάλλει τη φανέλα μας. Προσβάλλει τους πατεράδες μας, προσβάλλει τα εφηβικά μας χρόνια που έχουν δίκιο αυτοί που θέλουν να μας κάνουν τον αντίλογο και να μας θυμίσουν ότι τι κάναμε και πότε πήγαμε καλύτερα, αλλά δεν χαιρόμασταν. Ναι, έχετε δίκιο για τα επιχειρήματα που λέτε όλοι σας ότι και συνηθίσατε μήπως εσείς συγκρινιάρετε, συνηθίσατε ποτέ σε πρωταθλήματα. Όχι, δεν συνηθίσαμε σε πρωταθλήματα, αλλά δεν ήμασταν και δεν το διασκεδάζαμε κιόλας. Δεν λέγαμε δεν πειράζει τα συγγένει. Δεν λέγαμε δεν πειράζει η γράντα. Δεν λέγαμε ξέρω εγώ Σκόρδα. Εντάξει, όλα καλά. Βέβαια και ο Σκόρδας κάποια στιγμή είχε το άλλο αυτό. Το όλα καλά σε ό,τι και να συνέβαινε. Και αυτός το είχε, δεν μπορώ να πω. Αλλά το να συγκρίνουμε συνέχεια με το παρελθόν και τις μη επιτυχίες τέλος πάντων που δεν τις ζήσαμε ποτέ, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το mood συνέχεια. Και πάλι ξαναλέω ότι όταν γινόταν αυτά τα πρωταθλήματα τότε στην εφηβεία μας και τότε τα πέτρινα χρόνια που λέμε και ότι άμα δείτε από το 83-84 που ήταν η τελευταία χρονιά, 82-83 ήταν ή 82-84. Κάπου και νομίζω σε τον 82-83 ήταν η τελευταία χρονιά που ο Άρης είχε βγει Ευρώπη σε εκείνο το κομμάτι της ιστορίας. Μετά πέρασαν 12-13 χρόνια μέχρι το 96-97, μέχρι το 96. Όχι μέχρι το 94, από το 11 χρόνια, από το 83 μέχρι το 94 που ξαναβγήκαμε Ευρώπη. Μια δεκαετία, δεκαετία. Μετά ξανά ήρθε το Τσάφ, ήρθε το 97 υποβασμό, σε πάση περιπτώσει. Και είναι τα 11-12 χρόνια. Τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε, από το 83 έως το 94 δηλαδή. Και μόλις ήταν 20 χρονών. Δεν το διασκεδάζαμε. Είχαμε λαϊκά δικαστήρια έξω από την... 13 χρόνια ήταν, αλλά Ναι, 13 θυμάμαι κι εγώ, Πασχάλη, αλλά το 94 δεν βγήκαμε στην Ευρώπη. Παίξαμε το 94 Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Άρα το 81 ήταν 82, ήταν η τελευταία χρονιά που... Το 94 Ευρώπη δεν παίζαμε. Ή όχι. Άρα το 81. Α, από το 81 δεν φτάσαμε 83. Ναι, εκεί να είναι το λάθος. Μπορεί από την αρχή της κουβέντας να είναι το λάθος. Νομίζω είχαμε φτάσει μέχρι το 83. Και εγώ το 13 χρόνια το θυμάμαι σαν 13 που το λες. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα μου το 13. Αλλά μετά δεν μου βγήκε η διαφορά. Νομίζω ότι ήταν 83 η εκείνη, αυτό, η χρονιά που άρχισαν να μετράμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λαϊκά δικαστήρια δεν γινόντουσαν. Δεν φεύγαν οι παίκτες από τα αποδυτήρια. Δηλαδή το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Άλλη σφυρά σε ρόπελο ταχώ. Και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Να τα θυμόμαστε, να μην τα ξεχνάμε που ήμασταν. Ναι, αλλά χάσαμε αυτό εντό με την αδιάφορη Ρόδο που είχε πέσει και χάθηκε η Ευρώπη. Χάθηκε η Ευρώπη το 81. Έτσι σχεδίο. Αδιάφορη. Το θυμάμαι ότι με τη Ρόδο που ένα παιχνίδι που μα έρθει στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι τώρα χρονιές. Εσύ τα θυμάσαι καλύτερα. Αλλά θυμάμαι έτσι τώρα που λε ότι ένα μάτσα την αδιάφορη Ρόδο που είχαμε χάσει. 13 ήταν τα χρόνια, το 82, το 83, λέει και ο Γιώργος, 13 ήταν τα χρόνια. 81-94, αλλά τότε βγαίνανε μόνο... Α, ναι, είναι ότι ναι, είναι και αυτό. Μέχρι το 83-84 ήμασταν σε περίοπτη... Ήταν καλές οι βαθμολογικές μας θέσεις, ας το πούμε, αλλά Ευρώπη δεν είχαμε βγει. Γιατί βγαίνανε τέσσερις νομίζω, ή τρεις, ή τέσσερις. Είναι και αυτή μια παράμετρος που θίγει ο Γιώργος. Αλλά είναι εγώ, άλλο θέλω να πω τώρα, ότι αυτές οι κακές χρονιές που τις όντως τις ζήσαμε και ήταν και πολλές, δεν είναι και λίγες, δεν περνούσαμε και πολύ όμορφα. Ξέρετε, οι ποδοσφαιριστές, άμα ρωτήσετε ας πούμε εκεί τους ποδοσφαιριστές που κάνετε και που κάνουμε και παρέα τώρα μαζί με μερικούς, άμα τους ρωτήσετε μετά από κάθε παιχνίδι, εκεί στη θύρα ένα από πίσω, δεν είχαν και πολύ ευχάριστα απογεύματα και σκεφτόντουσαν πώς θα βγουν για να πάνε σπίτι τους. Όλα αυτά βέβαια συνέβαιναν τότε με τον Άρη, τον Αριανό να μην, παρόλο που δεν είχε κανένα κόζι αισιοδοξία κάποιο ότι δεν ήμασταν η ομάδα των τίτλων ποτέ, έτσι, ποτέ. Δεν μπορούσε να πει στην Αριανέ γιατί βρίζει τον Κατσιάουνι. Είχε ποτέ πρωταθλήματα. Ποτέ δεν είχαμε πρωταθλήματα. Γιατί τον βρίζαμε τον Αλέκο, ας πούμε. Ή τον Θόδωρο, τον Δαλκίδη. Γιατί τους βρίζαμε. Γιατί τους βρίζαμε, αφού ποτέ δεν είχαμε πρωταθλήματα. Γιατί δεν συμβαζόμασταν και με εκείνες τις θέσεις. Αλλά τώρα θα μου πει τότε κατρακυλούσαμε και εκτό 7η. Όντω. Μας περνούσαν και κάτι Ιωνικοί, κάτι Αθηναϊκοί, αν θυμάστε. Μας περνούσαν, δεν είναι ψέματα αυτά. Και εκεί είναι που τρελαίνονταν και τα μυαλά μας. Και γενικότερα τρελαίνονται και τα μυαλά μας όταν μας περνάνε κάποιοι Ιωνικοί, κάποιοι Αθηναϊκοί. Αυτό έγινε και τα τελευταία 2 χρόνια, μην φανταστείτε. Τώρα αυτό έγινε. Παρόλο που δεν μας περάσανε, δεν βγήκαμε κάτω από την 5η θέση, αλλά αυτή η εικόνα μας που δείξαμε τη πολύ αφισβήτηση από τους άλλους, τον Όφη και τους διάφορους. Αυτό έφερε και την πολύ γκρίνια τελευταία διετία. Τελευταία διετία είναι πάρα πολύ γκρίνια στον Άρη, γιατί έχει αποκοπεί πάρα πολύ αισθητά από το πάνω κομμάτι της βαθμολογίας. Όσο ήταν στην πεντάδα με διαφορά από το κάτω κομμάτι της βαθμολογίας, ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα. Τελευταία φορά η Ευρώπη λέει τότε βγήκαμε το 81, μετά ξαναβγήκαμε το 94, 13 ήταν τα χρόνια. Θυμάμαι ότι το νούμερο 13 το θυμάμαι, το έχω στοιχειωμένο στο μυαλό μου, αλλά νόμιζα ότι μέχρι το 83 πηγαίναμε. Μετά λίγο εκεί μπερδεύτηκα. Το παιχνίδι με τη Ρόδο ήταν το 83, 4 αγωνιστικές με το τέλος, λέει ο Κώστας. 5-8, λέει 1-4-5-8, ναι, τα play-off αυτά είναι, 1-4-5-8. Με τον Άρη να έχει υποχρεωτικό στόχο να θέλει να μπει στην τετράδα, στο 1-4, υποχρεωτικό. Βάσει, τι εννοώ υποχρεωτικό, γιατί η λέξη είναι λίγο κάπως παράξενη, υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό για να κρατήσεις και την αισιοδοξία και τον Αριανό, τον οπαδό σου σε μια εγρήγορση. Γιατί άμα και επίσημα αποκλείσεις τη ματιά σου προς το 4, τότε είναι το απόλυτο, ρε παιδί μου, μούδιασμα στην ψυχολογία του Αριανού, όταν και επίσημα συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχεις καμία ελπίδα για οτιδήποτε. Και εκείνη και όλη η ιστορία τώρα, γιατί εμφανίζεται έτσι η κατάσταση στον κόσμο τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι αυτό εδώ ακριβώς που τώρα έτσι βγαίνει πάνω στην κουβέντα. Είναι ότι ο Αριανός έχει αποκλείσει ουσιαστικά με την εικόνα που βλέπει τα τελευταία δύο χρόνια το σενάριο να ο Άρης να είναι ανταγωνιστικός για την τετράδα. Αυτό έτσι τον έχει ξενερώσει και αυτό είναι που το... γιατί πέμπτος με πέμπτος έχει διαφορά. Άλλο πέμπτος ανταγωνιστικός και διεκδικητικός προς την τετράδα και άλλο πέμπτος απλά με την ίδια έτσι, εικόνα και με τις, τα ίδια βαθμολογικά, έτσι, στις ίδιες προσφαιρικές εικόνες με κάποιον όφη. Αυτό είναι που τον έχει ξενερώσει τον Αριανό και αυτό είναι που το βγάζει και στην, με την απουσία του από το γήπεδο. Αλλά... Ναι, έτσι είναι. Ένα 4-5-8. Αυτά είναι τα play-off, Κώστα. Σταμάτης. Καλημέρα. Συμφωνώ με τον Συναριανό. Το πρώτο ημίχρονο διατησία μας ήταν 90-10. Σταμάτη, 90-10 δεν θα συμφωνήσω. Είναι υπερβολικό το 90-10. Άρης Φυρός, Ευρώπη Λοντόχος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος ή πρώτος, δεύτερος και κυπελούχος έβγαιναν στην Ευρώπη τότε. Ρώτα τον Νίκο, λέει. Αμυντικό και αριστερό, εξτρέμ, κλείσαμε. Ούτε τον αμυντικό από τους Βούλγαρους δεν μπορεί να πάρει ο υπερπρόεδρος, λέει ο Ιωάννης. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα. Τι γίνεται?
4: Καλά, λέω, εσύ?
0: Α, τι κάνεις, Γρηγόρη, καλά είσαι? Ο Γρηγόρης είσαι?
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλά, είμαι από το Ηράκλειο, γυρνάω και σ' ακούω όλο, κάτσε να το πάρω.
0: Κάθε μέρα κάνεις αυτή τη διαδρομή?
4: Ναι, κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή.
0: Για το θέμα σου, έτσι?
4: Ναι, για το θέμα μου.
0: Κουράγιο, ρε φίλε.
4: Εντάξει, 8 μία χημοθεραπεία και 8 ακτινοβολίες μήνανε, θα περάσουν.
0: Φυσικά και θα περάσουν και θα περάσουν και με επιτυχία.
4: Ναι.
0: Για πες.
4: Λοιπόν, ότι έχω χαρακτηριστεί, έχουμε μαλώσει και μαζί, το ξέρει ο καθένας, πιστεύω.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το έχουμε μαλώσει που λες. Έχουμε μαλώσει, έχουμε διαφωνήσει καλύτερα.
4: Ναι,
0: το, η λέξη μάλωμα παραπέμπει σε άλλο πράγμα.
4: Όχι, φιλικά πάντα και αργά.
0: Κατάλαβα, όχι με αφορμή τώρα στη δική σου παρατησία και όλο και γενικά για άλλους φίλους. Που το ίδιο πράγμα έχει συμβεί. Η λέξη μάλωμα είναι παραπέμπει σε κάτι διαφορετικό. Η λέξη διαφωνία νομίζω είναι πιο
4: άσχημη. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ ότι είμαι πολύ σπίρτο αναμένο. Δεν μπορούσα ποτέ να τα ελέγξω. Κάνω λάθος μια και 6 χρόνια γιατί δεν παίρνει κανένας τηλέφωνο. Εάν θυμάσαι σου είχα πει τη φάση στα play-off, το τελευταίο πρωτάθλημα που πήραμε στο μπάσκετ, στον πρώτο αγώνα των play-off.
0: Το 91.
4: Ναι, που κατέβασαν το τεράστιο, όχι το 91.
0: Το τελευταίο που ήταν το 91.
4: Ναι. Το μάθει, ναι, εντάξει. Που κατέβασε το πανό που έλεγε Τάνες στον Αριανό Νιμάνες και πήγησα να το αρπάξω και το κουτούρισα. Αυτό μου στήκησε 1.400.000 δραχμές, όχι ευρώ. Τέλος πάντων. Όπως είπαμε, έχω χαρακτηριστεί καραπηδικός γιατί τον έχω υποστηρίξει κάποιες φορές φοβερά, έντονα. Μόνο με το πάθος.
0: Εντάξει.
4: Ήρθε όμως, ρε φίλε, ο καιρός, όχι να πω μπούλους. Δεν θα πω κανένα μπούλο. Δεν θα πω ότι δεν πληρώνει. Δεν θα πω ότι οικονομάει λεφτά στην πλάτη του Άρη. Ούτε ότι ακούγεται άσχημο. Αυτό όμως που θα πω σε όποιον ακούει και μπορεί να, και του τα μεταφέρει, ότι εάν σαν επιχειρηματίας λόγω νεύρων, λόγω χαρακτήρα, λόγω πάθους έκανε κάποιο λάθος και στήχησε στην επιχείρηση που έχει με την αδερφή του και τον άντρα της αδερφής του, το ξαναέκανε μετά. Εφόσον το ξαναέκανε, στήχησε περισσότερο. Το έκανε και τρίτη φορά, το έκανε και τέταρτη. Γιατί ή από ο γαμπρός του και η αδερφή του και του είπανε πάρε τον Άρη εκεί να παίζεις γιατί μας στοιχίζεις λιγότερα και άσε εμάς να τρέχουμε τις εταιρείες για να έχουμε λεφτά ή μετά από κάθε λάθος επιχειρηματικό που έκανε λόγω χαρακτήρα, λόγω απειρίας, λόγω, όποιο θέλουμε, λόγω, όποιο θέλει λόγο να βάλει, το διόρθωσε. Εδώ ρε φίλε Θόδωρε, γιατί δεν έχεις πάρει

0: πρόεδρε, όταν σου έδειξε ο οποιοσδήποτε το Μπουσαΐτ τι είδες και του έδωσες το συμβόλαιο χρημάτων που του έδωσες και του έκανες και τριετές. Mm-hmm. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσει το τι είδε. Mm-hmm. Και τώρα θέλει να το ξεγορτωθεί και δεν μπορεί. Mm-hmm. Και είμαστε ακόμα χωρίς αριστερό εξτρέμ. Και ακόμα αμυντικό. Δηλαδή έχεις κατασπαταλήσει εκατομμύρια, να πω τον Ντουάρτε, να πω τον Χαΐροβιτς, να πω ακόμα και σε αυτόν που τον υποστήριξα, τον επιθετικό που έφερε...
1: Τον Μήτρογλου.
0: Ναι, τον Μήτρογλου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παρόλο που τον υποστήριξα, γιατί πίστευα ότι έχει να προσθέτει ο Μήτρογλου, όχι για να υποστηρίξω τον Καρυπίδη. Και του είχα πει ότι εγώ πιστεύω ακόμα στο Μήτρογλου, αλλά με απογοήτευσε ο Μήτρογλου.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις φάει αυτά τα χαστούκια, για να μην πω κάτι άλλο. Έχεις φάει αυτά τα χαστούκια, τα τρία με τριετέ συμβόλαια και μεγάλα συμβόλαια σε λεφτά. Και μου φέρεις τον Μπουσαΐ τριετέ. Δηλαδή, το αποκλείω να συμπεριφέρεσαι έτσι, κύριε Θόδωρε Καρυπίδη, στις επιχειρήσεις σου, γιατί δεν θα είχες επιχείρηση αυτή τη στιγμή με τίποτα.
1: Μάλιστα, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι ώρα πήγε, 9.30. Περικλής. Γρηγόρη, να σε έχει καλά ο Θεός, φίλε, λέει ο Περικλής. Περαστικά και σιδερένιος, είσαι μαχητής, υποκλίνομαι. Ο στόχος της Ετράδας, Δημήτρη, είναι υποχρεωτικός, γιατί απλά αυτόν έθεσε ως πρώτο στόχο ο ίδιος ο προπονητής. Καλημέρες. Είναι υποχρεωτικός για να μείνουμε σε εγρήγορση. Αυτό είναι το υποχρεωτικό σου, παιδε. Τι λέει, στις πιες. Τι εννοείς, στις πιες. Βαγγέλη, τι εννοείς, στις πιες. Ρωτάς. Είναι υποχρεωτικός για να μείνουμε σε εγρήγορση. Πρέπει να είμαστε ζεστοί οπαδικά, ακόμα και αν είναι μη λογικό το να βγεις τετράδα. Θα πεις, άμα βάλεις στόχο τετράδα, κάτι, άμα αυτό είναι ανέφικτο και μπει ο στόχος, μετά γίνεσαι και αντικείμενο, δικό μου μαχαίρι αυτό. Ο Στέργιος, μισό λεπτό λίγο. Μίτσο, βρήκα ένα μεγάλο, το ξέρω, αλλά τρομερό κειμενό που διάβασα σε site και στο στέλνω σε δύο συνέχειες. Στέργιο, στείλ το μου στο Messenger να το διαβάσω άλλη στιγμή, γιατί ή στο κάπου αλλού, γιατί δεν είναι στο Viber το δικό μου ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να διαβάσω αυτό, είναι τουλάχιστον 8 με 10 τα διαβάζω που λέει ο λόγος, είναι τρομερά μεγάλο. Καλημέρα, Δημήτρη. Όταν ένας πρόεδρος δεν έχει αντίλογο, δύο είναι οι αιτίες. Πρώτον, τα κάνει όλα καλά. Δεύτερον, έχει φροντίσει να μην έχει αντίλογο, λέει ο Παντελής. Έχει βρει τον τρόπο να μην έχει τον αντίλογο, πάντως. Να κάνουμε. Καλημέρα, Χατζή. Το ξέπλυμα από τους... και ο Χαράλαμπος και ο Παντελής είναι σε επιθετικό mood πολύ. Πάντως αυτό με το εισιτήρια τώρα. Είναι καμιά φορά πώς τα φαίνει τώρα η κατάσταση. Ελπίζω να κερδίσουμε μες στην Τούμπα για να ηρεμήσει και ο κόσμος και να γυρίσει πάλι η ψυχολογία, γιατί τα εισιτήρια με τον Ηρακλή είναι στην κατηγορία 1. Δεν ξέρω πώς θα ηχήσει στα αυτιά του Αριανού αν στραβώσει και το μάτς στην Τούμπα και έχουμε καμιά αναγούλα μετά από ΑΕΚ ΠΑΟΚ. ΑΕΚ αυτό που ζήσαμε, ΠΑΟΚ αυτό, να ζήσουμε κάτι άλλο, να έχεις με τον Ηρακλή, ξέρω και εγώ, 30 ευρώ στη θύρα 3. Δεν ξέρω πώς θα ηχήσει αυτό. Ας σκεφτόμαστε θετικά, να αλλάξει και το κλίμα, μπας και η ομάδα κάνει, απαντήσει. Το είναι το πρώτο μας, πρώτη μας προσδοκία αυτή είναι, πρώτη μας θετική σκέψη, ας το πούμε, πρώτη μας επιθυμία.

να απαντήσεις στην Τούμπα με κάποιο αποτέλεσμα, για να ηρεμήσει και λίγο ο κόσμος, γιατί ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι πολύ δικαιολογημένα, όταν βλέπει την ομάδα του να γίνεται αντικεισάκος του box απέναντι στον οποιοδήποτε. Εντάξει, είπαμε, καλή ομάδα η ΑΕΚ, αλλά το να γίνεσαι σάκος του box και να φοράς τη φανέλα του Άρη δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Δεν μπορεί να λέμε τέλος πάντων ή εντάξει έγινε ή οτιδήποτε. Η ιστορία έγραψε ένα πολύ τροπιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο θα το θυμόμαστε χρόνια, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Και το παιχνίδι είναι στην Τούμπα, είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό από δεκάδες λόγους. Και ας ελπίσουμε ότι η ομάδα θα εμφανιστεί στο γήπεδο, στην Τούμπα, και θα καταφέρει να πάρει ένα αποτέλεσμα, να κάνει ένα 90 λεπτό, το οποίο θα κατά κάποιο τρόπο θα λειτουργήσει ως αναλυτικό παυσίπονο στα νεύρα που έχει ο Αριανός από το Σάββατο βράδυ και μετά, για να γεμίσει και λίγο τις μπαταρίες του οπαδικά εν ώψη και του επόμενου παιχνιδιού, το reunion με τον Ηρακλή στο Χαριλάου, εκεί όπου θα έχει και κόσμο φιλοξενούμενος. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό, υπάρχει μια συμφωνία οπαδική μεταξύ Άρη και Ηρακλή, αλλά δεν ξέρω αν αυτό γίνει τελικά, γιατί δεν ξέρω η αστυνομία τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτό και αν θα το επιτρέψει ή όχι, γιατί εμείς καλά τα λέμε και καλά στέλνουμε τα μηνύματα, τα θετικά, οπαδικά, και εμείς και οι οπαδοί του Ηρακλή στην πρόθεσή μας να δούμε ένα ντέρμπι, τοπικό ντέρμπι τέλος πάντων, με εικόνα που να θυμίζει δεκαετία του 90 σε επίπεδο φιλοξενούμενης παρουσίας, φιλοξενούμενος οπαδός, παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών, αλλά δεν ξέρω τι θα πει η αστυνομία. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις η αστυνομία μπαίνει στην κουβέντα και τερματίζει τη συζήτηση. Αλλά γεια σου και δυνατός να είσαι, και θα κερδίσει την προσωπική. Και θα κερδίσεις την ρημάδα, την αρρώστια. Η απάντηση γιατί παίρνει Μπουσαΐντ είναι γιατί συνεργάζεται με συγκεκριμένους μάνατζερ, λέει ο Ιωάννης. Εν τω μεταξύ, όχι, δεν θα το θυμόμουν, κάτι έπεσε στα ματάκια μου, στην αντίληψή μου. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώσει και ο φίλος μου ο Πέτρος, όχι ο Πέτρος του ραδιοφώνου εδώ πέρα, γιατί είναι άλλος Πέτρος, ένας φίλος που έχω μπασκετικός, για να μου το επιβεβαιώσει αν ακούει. Αληθεύει ότι ο Δημήτρης ο Πρίφτης τον πλησιάσαν οι δημοσιογράφοι, οι Έλληνες δημοσιογράφοι εκεί στην Ιταλία, που τον βρήκανε και τον είπαν να τοποθετηθεί για τον ΠΑΟΚ στο τουρνά που πήγε εκεί στη Νάπολη και έκανε ένα τουρνουά το οποίο κέρδισε κιόλας και έδειξε τα πρώτα του δείγματα, ας πούμε, σε τι κατάσταση είναι η εικόνα τέλος πάντων. Και πλησιάσαν τον Πρίφτη, ο οποίος ήταν εκεί και αρνήθηκε να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ ευγενικά, φυσικά, γιατί είναι διαμάντη ο άνθρωπος. Λέει, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Τι λες, ποιος ο Δημήτρης ο Πρίφτης, που τον έχετε περάσει και γενές 14 και τον έχετε βγάλει και τι δεν τον έχετε βγάλει μερικοί, ο οποίος έφυγε πριν πόσα χρόνια από τον Άρη και είχε την έμπνευση να πει ευγενικά, γιατί είμαι σίγουρος ο τρόπος που θα ευγενήθηκε και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικός, ευγενικά, ότι δεν θεωρεί και αυτή τη στιγμή ότι είχε να πει κάτι, ότι να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ και οτιδήποτε, και απέφυγε την οποιαδήποτε συζήτηση στους Έλληνες ογράφους. Ισχύει αυτό το πράγμα? Τι λες ρε Πιφτάρα? Τι λες ρε Πιφτάρα? Και μετά με λέτε εσείς γιατί. Να γιατί. Να γιατί. Μερικές απαντήσεις που μπορεί να παίρνετε μερικοί. Ισχύει λέει για τον Πρίφτη και Μπινελίκη χθες ήταν από τους συμπολίτες τον Μίτσο. Τεράστιος Δημήτρης Πρίφτης. Τεράστιος. Ναι, αληθεύει, λέει ο Πρίφτης, καψούρα μεγάλη, καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Αληθεύει, ναι, και οι συμπολίτες τον βρίζουν σχρά. Οποιοςδήποτε
τον πιάνουν στο στόμα του και τον βρίζουν οι συμπολίτες εσχρά, που εμπλέκεται με τον Άρη, είναι λόγος να, έτσι, να τον αγαπάμε λίγο περισσότερο. Τι να κάνουμε. Καλημέρα Δημήτρη, εγώ ένα δεν καταλαβαίνω πως έγιναν έτσι τα πράγματα. Λέει ο Θανάσης, ο οποίος συνεχίζει και λέει στο μήνυμά του, η θύρα 7 λέει κράζει το Μαρινάκι και το Μεντιλίμπαρ, ή απέναντι κυνηγάνε τον σωτήρα τους, ή οι αγιάδες κράζουν τον προπονητή τους και τον πρόεδρο. Σε εμάς δεν γίνεται τίποτα. Τι να γίνει σε εμάς, Θανάση? Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Αυτή είναι η λογική την οποία έχει γίνει Ευαγγέλιο στον Άρη, και αυτοί να ακολουθούν ουσιαστικά ο οργανισμός. Καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά φέραμε σπανούρι και μιλάτε για το μη πρίφτη, έχετε πρόβλημα, λέει ο Χάρης. Χάρη, δεν μιλάμε για το πρίφτη και το αφιερώσαμε για μια εκπομπή ολόκληρη. Υπάρχει ειδήσει συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη είδηση. Δεν ξέρω αν την κατάλαβε. Υπάρχει συγκεκριμένη είδηση. Το πλησιάσαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι να τοποθετηθεί για τον ΠΑΟΚ και αυτός αρνήθηκε ευγενικά, δεν θέλοντας να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Γιατί απλά δεν ήθελε να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Έγινε μια συγκεκριμένη είδηση. Και τον βρίζουν οι συμπολίτες αυτόν τον άνθρωπο για αυτή τη συμπεριφορά του, και επειδή έχει συνδεθεί και με τον Άρη, εγώ τον αγαπάω και λίγο περισσότερο από ό,τι τον αγαπούσα. Έτσι, τον αγαπάω λίγο περισσότερο. Λοιπόν, αυτό λέμε. Τι έχουμε κάνει, ότι φέρτε τον πρίφτη στον Άρη, ξέρω κι εγώ, ή να θυχτεί ο Βασίλης Σπανούλης. Τι, Χάρη, δεν έχει καμία σχέση αυτό το. Αυτό θα ίσχυε αν κάναμε ολόκληρη συζήτηση για την προπονητική του αξία και το ότι πόσο καλός προπονητής είναι και γιατί μακάρι να ήταν στον Άρη και τέτοια. Μετά δεν είπα τέτοια πράγματα. Που φυσικά το καλοκαίρι όταν ψάχναμε προπονητή, προσωπικά χωρίς να πω σαν να φανταστώ ότι ο Άρης θα πάει σε τέτοιο μεγάλο συμβόλαιο, φυσικά και θα αποτελούσε επιλογή τότε. Αλλά ο Άρης προτίμησε και μια χαρά και μας γέμισε με χαρά ότι θα πάει σε πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια, και πήρε το Σπανούρι και πολύ καλά έκανε και πολύ ικανοποιημένος, και θεωρώ και πολύ αισιόδοξο ότι ο Βασίλης θα βάλει υπογραφή στο άθλημα σε πολύ μεγάλο τέτοιο, θα γράψει ιστορία. Τι σχέση έχει το ένα το άλλο, Χάρη? Τι είπε ο προευτής γιατί χάθηκε το σήμα για το Σασέρ? Το είπα πριν λίγο, Ιωάννη, με τον Χάρη. Παίζουμε και με Αστέρα την Πέμπτη. Ναι, σωστά ο Κώστας λέει ότι παίζουμε και με τον Αστέρα την Πέμπτη. Έχουμε και παιχνίδι και μάλιστα για τον θεσμό. Η αλήθεια τώρα είναι ότι άμα, δέστε εδώ πώς γίνεται η ψυχολογία, έτσι. Άμα κρυώσει το μυαλό και ομά ψυχρά και πεις είναι πιο μάτς, ρε παιδί μου, τώρα από τα δύο, Τρίπολη Άρη στο κύπελο ή Παοκάρης, ας το πούμε, για τη συνέχειά σου, για τους όποιους στόχους έχεις σε πρωτάθλημα και κύπελο, είναι σημαντικότερη η έκφαση του αγώνα από τα δύο μάτς. Δυστυχώς, με μεγάλα γράμματα δυστυχώς, πολύ μεγάλα κεφαλαία γράμματα δυστυχώς, πιο μεγάλα δεν γίνεται, η έκβαση του αγώνα Τρίπολη Άρης είναι πιο κομβική σημασίας για τη συνέχεια σε επίπεδο επιδιώξεων στόχων. Δηλαδή στο ΠΑΟΚ Άρης, ό,τι και να συμβεί, δεν γυρνάει και η ζωή ανάποδα. Θα μου πεις, γιατί άμα κερδίσουμε στην Τρίπολη, τι κάναμε, πήραμε το κύπελο? Όχι. Αλλά αν ή άμα χάσουμε στην Τρίπολη, τι, αποκλειστήκαμε? Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι και ευχάριστη είδηση και θα σε βάλει λίγο, γιατί έχεις και μάτς με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Οπότε αν χαθεί το μάτς με την Τρίπολη και με το άλλο μάτς να είναι Παναθηναϊκός, θα είναι ένα ακόμα παιχνίδι μετά, με το Μαρκό νομίζω,
Τώρα θα μου πεις ποιο Μαρκό. Μαρκό είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στο Super League 2. Λογικά εκεί δεν θα έχεις πρόβλημα, θα πάρεις εκεί. Δεν ξέρω, οι 6 βαθμοί λογικά φτάνουν έτσι. Σε περίπτωση που στραβώσει με την Τρίπολη. Δεν ξέρω, μετά είμαστε και λίγο. Φτάνουν, νομίζω. Αν στραβώσει με την Τρίπολη. Ο Χάρης λέει, στην πρώτη ήττα Σπανούλη, έτοιμοι είστε μερικοί, λέει, χαχαχα. Εγώ δεν είμαι έτοιμος. Εγώ έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στον Βασίλη Σπανούλη. Απεριόριστη. Έχω πολύ θετικό βλέμμα με τον Βασίλη Σπανούλη. Φυσικά, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όχι με την πρώτη ήττα, δεν έχετε το πλήρωμα του χρόνου από την πρώτη ήττα, στο τέλος της χρονιάς, στο ταμείο, αν δεν είναι αυτό που προσδοκούμε, φυσικά και εάν υπάρχει λόγος να ακούσει κριτική, θα την ακούσει και ο Βασίλης Σπανούλης. Αν στο τέλος του χρόνου, στη Σούμα, μετά από 9 μήνες μπάσκετ και πορείας, τα πράγματα είναι τελείως, εξαρτούν τελείως διαφορετικά από ό,τι τα πιστεύουμε. Φυσικά και θα έχει ευθύνη. Δηλαδή και ο ίδιος, άμα το πεις, θα έχει ευθύνη αν η ομάδα δεν πάει καλά. Φυσικά θα σου πει, φυσικά και θα έχω, ρε φίλε. Σε αυτή εννοείται. Αλλά όχι μετά από τη μία ήττα που λες. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί από συνήθεια. Πάντα υπάρχουν, αλλά δεν αφορά εμένα αυτό. Αυτό τον Αστέρα είμαστε ικανοί να τον αναστήσουμε. Εν τω μεταξύ θα παίξουμε σίγουρα με Αστέρα ή Λιβαδιά. Πήγε στο ΚΑΣ. Νομίζω από τον Αστέρα θα παίξουμε. Λογικό είναι και ο Μπράντοβιτς, αν δεν πάρει, θα ακούσει μια ηλικία. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό έλεγα πριν. Είναι λογικό να ακούσει πράγματα οποιουσδήποτε προπονητή. Εάν δεν, η ομάδα που κοτσάρει και σύμφωνα με την επένδυση που έγινε δεν έρθει η εικόνα στο παρκέ ή στο χορτάρι, οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε άθλημα, σε οποιοδήποτε τέτοιο, τι θα είναι, δηλαδή μια ομάδα δεν θα πετυχαίνει. Εδώ η θύρα 7 το με τη Λίπερ Κόνφερες πήρε και του την είπε χτες. Κοίταξε να δεις, βρες τρόπο να πάμε το πρωτάθλημα. Άμα δεν βρεις, κρίνεσαι κι εσύ. Εννοείται. Όλοι κρίνονται. Κανείς δεν είναι. Αλλά όχι από την πρώτη ήττα ή τη δεύτερη. Έτσι. Αν είναι δυνατόν. Αλλά. Αν θες την δική μου εκτίμηση ή πρόβλεψη γύρω από την πορεία του Βασίλη τόσο στον Άρη και γενικότερα στον χώρο, στον μπάσκετ τα επόμενα 20 χρόνια, ας πούμε, έτσι να το απλώσουμε, έχω πάρα πολύ θετικό feeling ότι ο σημερινός προπονητής θα κάνει τεράστια καριέρα. Έχω αυτό το feeling, βέβαια, μπορεί να είναι αυτό. Δεν μπορεί να το υπογράψω, δεν μπορώ να πάω και στοίχημα ένα σπίτι ότι θα γίνει. Έχω αυτή την αίσθηση, αυτή την άβρα, πώς το λένε. Αλλά θα το δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Από πίσω του έχει μόλις 2 χρονιές ουσιαστικά. Μία στην περσινή με τη Μονάκο, 2,5 χρονιές. Αλλά η πολύ δυνατή του ήταν η μία από τις αυτές. Γιατί πέρσι έφυγε στη μέση χρονιά, ας πούμε, δεν κρίνεται κάπως ιδιαίτερα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Με το Περιστέρι, θετική, πολύ θετική χρονιά του, αλλά λες σε ένα άλλο επίπεδο. Η πρώτη χρονιά του, η μία χρονιά του από τις 2,5 που κοουτσάρει σε ομάδες, τα αφήνω έξω την εθνική. Λοιπόν, που σε πολύ υψηλό επίπεδο και ανταποκρίθηκε, ήταν η μία χρονιά στη Μονακό. Εκεί που έστειλε μηνύματα πολύ σημαντικά στον χώρο. Τα οποία τα εκτιμάω πάρα πολύ, αλλά είναι μικρά τα δείγματα. Θεωρώ ότι θα πάει καλά. Καλησπέρα. Με διπλό στα παιδιά, πιστεύεις ότι θα τους ρίξουμε στην τεράστια εσωστρέφεια ότι δεν κάναμε δηλαδή 2020. Τα παιδιά έχουν πρόβλημα ούτως ή άλλως. Ακόμα και μια νίκη τους, το χτυπαξίλο εις βάρος μας, δεν θα τους αλλάξει την κατάσταση. Θα τους την πάει πιο πίσω. Άμα τους κάνουμε εμείς το διπλό στην Τούμπα, θα τους φέρουμε στην επιφάνεια τα προβλήματα. Και επειδή η αντιπολιτευτική τάση στον συμπολίτη δουλεύει σε απόλυτο βαθμό, το είδατε και στο μέτρο προς το πρωτοσέλιδο, να μην κρύψουμε, λέει, τα προβλήματα κάτω από το λάθος της διατησίας. Συμπτωματικά είναι σωστό, αλλά το κάνουν για αντιπολίτευση. Άλλο, για ποιο λόγο το κάνουν. Κατά σύμπτωση είναι σωστή η τοποθέτησή τους. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος να έλεγα τέτοιες τοποθετήσεις αν γίνονται για κάτω από την κειμενική σκέψη και όχι από με κριτήρια την αντιπολίτευση. Αλλά anyway, μια ήττα από τον Άρη θα χρησιμοποιηθεί και από τους μισούς, τέλος πάντων, στα δικά τους συγγένειες κουβέντες, για το θέμα Σαββίδη, έτσι. Άρα θα
Υπάρχει δηλαδή και μεγένθηση κιόλας της ήττας από τον Άρη, από συγκεκριμένο κομμάτι του συμπολίτη. Βαστά. Όλα τα κάνω. Χαμπίτο. Ρε Σιμίτσο, αλήθεια τώρα, ψάχναμε πέντε, φάγαμε λέει πέντε αντί για 7 στη Φιλαδέλφια. Βιάστηκε η ποδοσφαιρική μας νοημοσύνη με το ποδοσφαιρικό μας συνέστημα και η ποδοσφαιρική λογική. Και υπάρχουν άτομα που μιλάνε για τη διαιτησία. Υπάρχουν. Τι να κάνω. Σε παρακαλώ ρε φίλε, υπάρχουν αρκετοί Αριανοί που αυτή την διαβιαστική ήττα και εμφάνιση πρωτίστως θα την γράψουν στο χιόνι και θα ξεχαστεί λίγαν συντόμως. Πολλά πράγματα στον Άρη ξεχνιούνται, Χαμπίτο. Πάρα πολλά πράγματα ξεχνιούνται στον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτό είναι ένα ακόμα από αυτά τα προβλήματα του Αριανού σε σχέση με τους οπαδούς των τεσσάρων πλουσίων. Κάποτε σε τέτοιου είδους εμφανίσεις, σε τέτοιου είδους αποτελέσματα, υπήρχε σοβαρό το πρόβλημα από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο παίκτη του στο rotation. Πλέον με το Μεγαρυπίδη, ό,τι και να γίνεται, σβήνεται και σχνιέται. Καλημέρα από τον Αγωπέδο και πάντα δυνατός. Είναι επιτυχία του διοικητική. Πιστεύεις, λέει, ότι θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια? Φυσικά και θα έχουν λαϊκά δικαστήρια. Λαϊκά δικαστήρια πλέον έχουν ακόμα και αν κερδίσουν χωρίς να παίξουν. Είναι σε μια φάση ο συμπολίτης που το λαϊκό δικαστήριο πλέον είναι αγκαλιά με την κατάστασή τους. Μία ήττα από τον Άρη που διαχρονικά τους φέρνει σε περίεργες καταστάσεις, ακόμα και όταν είναι στα καλά τους, είναι πάρα πολύ λογικό να τους χαρίσουμε ένα βράδυ τρομερής έτσι έντασης στο τυχόν νίκη μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά με ένα σπάρο δύο τριγώνια που λέει και ο θυμόσοφος λαός. Να πάρουμε με ένα σπάρο πολλά τριγώνια. Άμα την Κυριακή το βράδυ ο Άρης φύγει με διπλό από την Τούμπα, το πρώτο προφανές είναι οι τρεις βαθμοί που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη σε κάθε παιχνίδι. Δεύτερον, η ψυχολογική ηρεμία που θα έχουμε σαν οπαδή και η σχέση μας με την ομάδα και το μπουστάρισμα που θα πάρει ο κόσμος εν όψη του Άρης Ηρακλής για το παιχνίδι στο Χαριλάου που ακολουθεί. Και τρίτον, τα προβλήματα που δημιουργείς στα παιδιά, τα οποία θα τους ρίξεις, θα τους χαρίσεις σε μια βραδιά πολύ μεγάλης έντασης. Ο Κυριάννης λέει, το δήλωσε ότι δεν φεύγω με τίποτα. Σημεία των καιρών. Μια νίκη σε εμάς θα βγουν. Μια νίκη σε εμάς. Για το συμπολίτη λέει. Θα βγουν οι φίλοι του Κυριάννη και θα λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς τώρα. Ναι, για τον συμπολίτη λες. Θυμάσαι που ήσασταν, που ήμασταν. Λέει για τον συμπολίτη. Ο Ιβάνος Σαββίδης, ο Κυριάννης, που το λέω. Έτσι. Μη συμπάθει έτσι. Λοιπόν, μην ξυνίζεστε όλοι, συμπολίτες. Εξάλλου αυτά που σας λέω εγώ, τα κάνετε και στην 4. Ολόκληρες τέτοιες ταμπέλες κάνατε. Ξυνίζεστε όταν σας τα λέω εγώ. Παθησανό και ο δικός άνθρωπος ξενοπόλητο να σας έλεγα και κνευριζόσασταν. Το κάνατε ολόκληρο τέτοιο. Λοιπόν, ο Σαββίδης δήλωσε ότι δεν φεύγω. Το δήλωσε ο άνθρωπος, δεν φεύγω. Έτσι. Εδώ εκεί θα κάτσει. Δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό, αν το εννοεί, αν δεν το εννοεί. Αν το λέει για να τελειώσει η συζήτηση, δεν ξέρω. Πάντως το δήλωσε. Δεν φεύγω. Δεν φεύγεις εύκολα. Έχει και δουλειές να κάνει ο Σαββίδης. Έχει δρόμο μπροστά του. Άμα με ρωτάτε και την εκτίμησή μου, και εγώ δεν πιστεύω να φύγει. Δεν πιστεύω να φύγει. Και ειδικά δεν πιστεύω, ακόμα και αν πουλήσει, το έχω πει ότι δεν θα πουλήσει σε αυτόν που τα παιδιά ονειρεύονται. Νομίζω ότι δεν θα κάτσει καν μαζί του να μιλήσει. Καλημέρα Δημήτρη, στο μπάσκετ για μένα και φέτος είναι μεταβατική χρονιά. Είναι η χρονιά στο μπάσκετ, Χρήστο, είναι μία συν μία συν μία. Η μία ήταν η περσινή.
η γνωριμία μας με τον Ρίτσα Τσιάου και την παρέα του. Αλλά χωρίς έκρηξη αγωνιστική, απλά με κάποια πράγματα να λειτουργούν και να συμβαίνουν στα μάτια μας ως πολύ θετικά, ως μήνυμα όλων αυτών που περιμένουμε να ζήσουμε, περιμέναμε να δούμε. Μία συν μία συν μία. Το δεύτερο συν ένα είναι το φετινό. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που αγωνιστικά ο Άρης θα κινηθεί σε διαφορετικά, να το πω, επίπεδα από ό,τι μέχρι τώρα. Σε σημαντικά διαφορετικά. Θα ξεκινήσει το EuroCup, ας πούμε, με στόχο την κατάκτησή του, π.χ. Μία συν μία συν μία. Η επόμενη χρονιά είναι η πρώτη χρονιά του νέου μεγάλου Άρη. Η σεζόν 27-28. Στη χρονιά που όλοι μας ελπίζουμε να δούμε τον Άρη να παίζει στην Ευρωλίγκα. Και θα είναι, αν αυτό συμβεί, η πρώτη ουσιαστικά χρονιά της νέας εποχής. Άρα γι' αυτό λέω μία συν μία συν μία. Δεν είναι η ίδια η δεύτερη χρονιά, δηλαδή η φετινή, από την περσινή. Δεν θα είναι και η ίδια η τρίτη χρονιά, η επόμενη, από τη φετινή. Το Μεντιλίμπαρι τον κράξανε μετά από 1,5 χρόνο και 2 αποτυχίες πρωτάθλημα Ευρώπη και φυσικά είπαν για μπούλους. Πρέπει να έχουμε υπομονή, ειδικά στον μπάσκετ. Καλά, εννοείται ότι πρέπει να έχουμε υπομονή στον μπάσκετ. Δηλαδή, τι να μοιράσουμε μπούλους, π.χ. την τρίτη αγωνιστική, τη δεύτερη, τη τέταρτη. Για όνομα του Θεού. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του πάντως, θα πουλούσα και θα αγόραζα τον Άρη και να δεις. Αυτό στα καφενεία πολύ λέγεται πάντως. Πραγματικά αυτό πολύ λέγεται. Πούλαρε Σαββίδη και το καμιά 250 εκατομμύρια. Και βάλτε σε καμιά άλλη ομάδα. Για να δεις, γλέντια λέει, γιατί οι συμπόδες είναι πολύ είναι απλά χάριστη, λέει, ενώ θα πρέπει να πίνουν νερό στο όνομά του. Αυτό έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγεται πολύ, αλλά εντάξει, ναι, δεν γίνεται.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Λοιπόν, άλλα μηνυματάκια. Άρα εμείς είμαστε καλύτερη θέση του συμπολίτη. Ο Κάρι τουλάχιστον είπε φεύγω, αρκεί να βρεθεί κάποιος. Με ποιους όρους βέβαια, λέει ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω τι είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Σας τα έχω πει δεκάδες φορές, άπειρες φορές, αμέτρητες φορές. Προσωπικά εμένα δεν έχω πιστεί ούτε δευτερόλεπτο ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης θέλει να φύγει. Καλημέρα σας. Όχι στον Φώτη λέω, καλημέρα. Το αν είπε ή δεν είπε ότι οτιδήποτε, δεν ξέρω τι έχει πει σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχω εγώ εισπράξει τέτοιο πράγμα. Τώρα θα πεις, τι με νοιάζει με τι έχεις εισπράξει εσύ, τι είπε, έχει σημασία. Ναι, οκ. Okay. Δεν πιστεύω ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης θέλει να φύγει. Εξάλλου το είπε και ο κολλητός του, ο Πρασάς, πέρσι όταν υπήρχε ένα όργιο φημών με τον οποίο έκανε παρέα, κάνει παρέα καθημερινά και μιλάει καθημερινά. Νομίζω ότι ο πρώτος άνθρωπος από τον κύκλο του που θα ήξερε τι σκέψη στο μυαλό του είναι αυτός. Το είπε όταν ρωτήθηκε ότι δεν πιστεύω Λίνα, δεν έχει τέτοιους σκόπους. Το είπε ο άνθρωπος. Βέβαια μπορεί να το ξέφυγε, αλλά το είπε. Αυτός ο Γκαρέ πολύ με απογοήτευσε, λέει προχθές. Είναι δυνατόν να βγαίνεις δύο φορές στην αντεπίθεση και να σε προλαβαίνει ο παίκτης που είναι 30 μέτρα πίσω και εσύ να πηγαίνεις τσούκου τσούκου. Είναι δυνατόν το αντίπαλο μπακ να τρέχει σφαίρα μπροστά στην αντεπίθεση και εσύ να γυρνάς με τζόκιν. Για Χόγκλα που περπατούσε, για Ράσιτς που τα παράτησε και αυτός δεν μπορούσε να τρέξει με. Για Φαντικά που ξανιέται 50 μέτρα, λέει ο Γιάννης, τους πήρε όλους αμπάριζα τώρα. Μπροστά και τον καημένο τον Γένισεν που τον κάναμε center back και έγινε μπαλάκι, δεν θα μιλήσω. Τελικά για να έρθει παίχτη στον Άρη και να έχει την οτροπία νικητή και να σκυλιάσει, θα πρέπει να τον βάσουμε 18 εκατομμύρια. Θα πρέπει να μας κάνει, να μας βάλει λίγο σε κάποιες σκέψεις. Πώς κάποιοι παίχτες οι οποίοι έρχονται και για κανένα ένα χρονικό διάστημα αρχικά βγάζουν μάτια και είναι, ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα που πηγαίνουν παίχτες σε κάποιες ομάδες και οι ομάδες αν πάρουν καλούς παίχτες αρχίζουν και ανεβαίνουν επίπεδο μέσα από τη βοήθεια των παίχτων που πήρανε. Στον Άρη πώς συμβαίνει να έρχονται κάποιοι παίχτες να είναι καλοί, να μας δείχνουν κάποια πράγματα και να παρασέρουμε εμείς τον παίχτη στα δικά μας επίπεδα, δεν το το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, δεν έχω καταλάβει. Πάντως ο Γκαρέ, για τον οποίο πολλής λόγος έχει γίνει για την ποιότητά του και εγώ ανάμεσα σε αυτούς όταν το έβλεπα το έλεγα, γιατί να μην πεις όταν βλέπεις ποιότητα δεν είναι, πρέπει να έχεις αιμονή ή εμπάθεια για να μην πεις αυτό που βλέπεις. Όντως έδειξε το παιδί αυτό ότι έχει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι και επιδραστικό στο παιχνίδι, ήταν για πολλά παιχνίδια. Αλλά στα τρία αυτά επίσημα παιχνίδια, τα πρώτα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τρία, όχι δεν ήταν το μάτς με την ΑΕΚ. Και στα τρία μάτς

0: Καλά, δεν είναι. Έτσι το έφερε η συζήτηση. Δεν είχα και κανένα. Δεν είχα και κανένα Νταρκά Πασκάλι να αυτό να πω στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα φαινόταν αυτό άμα είχα το μήνυμα έτσι όπως ήρθε. Είπα τη γνώμη μου. Αλλά τι σημασία έχει δική μου γνώμη. Πώς κρίνεις ότι δίνουν φαβορία για το EuroCup τους δίπλα, αλλά και στην τρίτη θέση στην Ελλάδα? Επίσης, ποια είναι η τοποθέτησή σου για τις συναντήσεις Τέλη Μυτιληναίων? Τέλη Μυτιληναίων δεν έχω καμιά άποψη για τις συναντήσεις τους. Ο Μυτιληναίος προσπαθούν να τον. Πολλοί κόσμος προσπαθεί να βάλει τον Μυτιληναίο στο παιχνίδι, να τον πάρει μαζί του. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του Μυτιληναίος να κάνει, αν θα εμπλακεί ποτέ με κάτι έτσι ουσιαστικό. Αλλά για το φαβορί που δίνουν οι στοιχηματικές και για το EuroCup και για την τρίτη θέση και έχουν τον ΠΑΟΚ πάνω, βέβαια οριακά πάνω, ένα νύχι πάνω και γενικότερα, ξέρετε τι γίνεται, για ποιο λόγο το κάνουν αυτές οι στοιχηματικές. Όλα έχουν μια εξήγηση. Να είμαστε ρεαλιστές και να προσπαθούμε να διαβάζουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και να δίνουμε κάποιες εξηγήσεις και να μην λέμε εμείς ότι α, το κάνουν γιατί δεν χουστάρουν τον Άρη. Θεωρώ ότι σήμερα το ρόστερ των δύο ομάδων, άμα το βάλεις σήμερα, δίπλα-δίπλα, θεωρώ ότι το ρόστερ του Άρη είναι μισό βήμα μπροστά από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και δεν κάνω αυτή την εκτίμηση επειδή είμαι Αργιανός, πραγματικά το πιστεύω, ότι το ρόστερ του Άρη σε σχέση με το ρόστερ του ΠΑΟΚ σήμερα είναι μισό βήμα μπροστά. Τι γίνεται τώρα? Θα μου πεις, γιατί δεν το βλέπουν αυτό οι στοιχηματικές? Οι στοιχηματικές βλέπουν έναν Μυστακίδη, ο οποίος στα λόγια έχει, και οι δύο έχουν λεφτά. Ο ένας όμως έχει την δηλαδή δεν αφισβητούμε ότι έχει λεφτά, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Απλά ο ένας δείχνει να μην έχει όριο στις συζητήσεις του σε οικονομικά. Δηλαδή είναι διαθετημένος να δώσει υπεραξίες, δηλαδή να πει πόσο κάνει ο Πλιάκος, παιδί μου, για πόσα λεφτά δουλεύει ο Πλιάκος. Για 1.000 φράγκα το μήνα, π.χ. 2.000. Και όταν μιλήσει με τον Πλιάκο ο Τέλης, δεν θα του πει έπαινες Φώτη 2.000. Φώτη, 5.000 σου δίνω. Γιατί θέλει να πάρει το Φώτη. Το θέλει. Έχει αυτή τη διάθεση. Αυτή τη διάθεση την διαβάζουν οι στοιχηματικές. Και σου λέει, ένας άνθρωπος που βγαίνει με τέτοια διάθεση στην αγορά μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει οτιδήποτε. Γι' αυτό βγάζουν αυτές τις αποδόσεις. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και το σωστό. Ούτε αυτό που κάνει ο Τέλης, ούτε και κατά συνέπεια η εκτίμηση των πραγμάτων από τους υπόλοιπους. Ο δικός μας τι κάνει? Έχει τα ίδια λεφτά να βάλουμε έτσι για την οικονομία της συζήτησης? Πολλοί λένε ότι έχει περισσότερο σιά. Τώρα μην κάτσουμε να τα μετρήσουμε. Έχουν και οι δύο πάρα πολλά λεφτά. Έχουν και οι δύο τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ο Άρης όμως δεν πάει στο Φώτη να του πει: κοίταξε Φώτη, έπαιρνε 2.000, σου δίνω 5. Θα του πει: Φώτη, έπαιρνε 2.000 εκεί που ήσουν, θα έρθει στον Άρη με 2.200. Για να αφήσει τη δουλειά την άλλη. Έλα, στον Άρη θα δώσουμε και 200.000 παραπάνω. Λογικά πράγματα. Αυτό είναι και το σωστότερο για τον οργανισμό, για την πορεία του, την οικονομική, για αυτά. Οι στοιχηματικές νομίζω ότι αυτό κοιτάνε. Κοιτάνε ποιος έχει τη δυνατότητα να πιαστεί κορόιδο, ποιος έχει τη διάθεση να πιαστεί κορόιδο, ρε παιδί μου. Ποιος έχει τη διάθεση να σκορπίσει λεφτά και χωρίς να είναι αυτά τα οποία αξίζει να δοθούν. Και από αυτό βάζουν, θεωρώ, δηλαδή τον έχουν έτοιμο για οποιαδήποτε τρέλα ικανό να κάνει. Θεωρώ από εκεί ορμόμενες στοιχηματικές βάζουν τον συμπολίτη πάνω. Αν λέγατε ότι δεν θα πάρει κανέναν άλλο παίχτη, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης, αυτό το ρόστερ που έχει και οι δύο, με αυτούς θα ζήσουν, με αυτούς θα πεθάνουν. Θα τελειώσει η χρονιά με αυτούς. Απαγορεύεται να έρθει άλλος. Αν μου το υπέγραφες αυτό, εγώ θα έβαζα ένα στοίχημα ότι ο Άρης θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα από τον ΠΑΟΚ. Και τώρα το βάζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν σε καταλάβετε ότι είναι. Θα ήμουν πιο βέβαιος. Ε, αν κάτσω και διαβάσω σήμερα τα ρόστερ των δύο ομάδων, από τον προπονητή τους μέχρι τον 14ο, 15ο παίκτη τους, θεωρώ ότι ο Άρης είναι ένα νύχι, να το πούμε έτσι λίγο ταπεινά, ένα νύχι πιο μπροστά από τον συμπολίτη. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο μπορεί ο άλλος να σκορπίσει λεφτά και να πάει να πάρει ένα παίκτη, δεν ξέρω και εγώ τι, που δεν είναι λογικό να έρθει. Οι αποδόσεις ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με βάση τα ποσά που παίζονται. Αν ο συμπολίτης είχε χαμηλότερη απόδοση, σημαίνει πως περισσότερος κόσμος παίζει στον ΠΑΟΚ. Για τον ίδιο λόγο, ο Άρης πέρυσι στοιχηματικά του το φαβορί, αλλά δεν πέρασε ούτε στον όμιλο. Εντάξει, ναι. Ντουντού σκόραρε στο ντεμπούτο της Ρωσία. Πέρετ σκόραρε στο ντεμπούτο του χθες. Μια χαρά. Έτσι να κλείσουμε και με διαφορετικό τρόπο. Όχι, δεν κλείσαμε πριν 5 λεπτά για τον φίλο μου. Είμαστε η μοναδική ομάδα που ο όρος προσαρμογή για έναν καινούργιο ποδοσφαιριστή έχει αρνητική έννοια. Τέλος πάντων, ο Γκαρέ ελπίζω να περνάει ένα τεφορμάρισμα και ελπίζω να το παιδί να αρχίζει να δείχνει πράγματα που μας έχει ήδη δείξει στο πρώτο κομμάτι των εμφανίσεων του, δηλαδή σε όλα τα περσινές του εμφανίσεις. Αυτές, γιατί φέτος δεν έχει κάνει. Έχει 3 επίσημα μάτς, έχει 0 στα 3. Η περσινή του εικόνα ήταν μια εικόνα που έλεγες βρήκα εξτρέμ. Εντάξει, βρήκα εξτρέμ. Όταν λέμε βρήκα εξτρέμ, γιατί λίγο έχουμε παρανοήσει στον Άρη, καμιά φορά. Λέμε όταν βλέπουμε ένα παίκτη ο οποίος μας κάνει, αλλά μας κάνει για τα δικά μας δεδομένα και τους δικούς μας στόχους, για τις δικές μας προσδοκίες. Λίγο υπερβάλλουμε και λέμε, πω, Γκαρέ δεν έχει Ολυμπιακός. Δεν έχει Παναθηναϊκός, δεν έχει ΑΕΚ, δεν έχει Μπαρτσελόνα, δεν έχει Ρεάλ, δεν έχει. Πω. Έτσι νομίζω ότι αδικούμε και τον ίδιο τον παίκτη. Γιατί πραγματικά ο ίδιος ο παίκτης έχει αξία, αλλά όταν την επικοινωνείς με τρόπο απίστευτα υπερβολικό, χάνει μετά και την. Ξέρετε τι μου θυμίζει, την περίπτωση του Αγαθοκλέους. Φώτη, θυμάσαι τον Αγαθοκλέους, τον Μάριο. Τον Φώτη, τον Μάριο, τον Αγαθοκλέους, το θυμάσαι. Τον Μάριο, τον Αγαθοκλέους, την περίπτωση, τη θυμάσαι. Τη θυμάσαι. Είχα.
1: Η φορά που πήραμε παίκτη που ήθελε ομάδα του.
0: Η ΑΕΚ. Και τον πήραμε από την ΑΕΚ. Με κάποια χρήματα υπερβολικά που είχε δώσει κοντομινά. Τι over.
1: Τα λεφτά που.
0: Ναι, πολύ, πολύ πάνω.
1: 500.
0: Είχαν πει για.
1: Για παίκτη που η εφημερίδα της ΑΕΚ είχαν πρωτοσύλλογο και πάει στην ΑΕΚ και τον
0: ναι, πήρε. Ναι, είχαν πει ένα νούμερο εξωπραγματικό το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αλήθεια ήταν.
1: Ένα δις πρέπει να ήταν, όχι.
0: Ένα δις, δεν ξέρω. Ένα εξωπραγματικό νούμερο. Το οποίο βέβαια τότε υπήρχε μια σχέση του Κοντομινά με την ομάδα στην οποία έπαιζε ο Αγαθοκλέος. Αθηναϊκός ήταν. Είχε μια σχέση εκεί τότε, έτσι. Ο Κοντομινάς και ήταν εύκολο να το κάνουμε τον deal εμείς και να μεταφέρουμε και λεφτά που δώσαμε από στον Αθηναϊκό, να γίνουν, να κάνουν όλες τις δουλειές τους μια χαρά, να δικαιολογήσουν και τα ποσά τους. Είχα μιλήσει με τον Μάριο κάποια στιγμή και ο Μάριος και είχε πει. Φίλε, πολύ με έχει αδικήσει αυτό το ποσό που λέχθηκε, που δεν ήταν και τόσο πραγματικό, και πολύ με έχει αδικήσει. Γιατί όλοι όταν ακούσαμε το ποσό. Ένα δις τώρα λέμε, δεν θυμάμαι πώς ήταν, 700 εκατομμύρια πώς ήταν. Πήρε ο Άρης παίχτη με 700 εκατομμύρια. Εγώ πήγα με τον πατέρα μου στο Χαριλάου να δω τον Ροναλντίνιο. Έτσι νόμιζα θα δω.
1: Το Ζαμοράνο.
0: Αν δεν είδα τον Ζαμοράνο, απογοητεύτηκα. Γύρισα στο. Γκρινιάρης ήμουν από τότε. Γύρισα στον μπαμπά μου και είπα. Ε, μπαμπά. Τι αυτό μας έφερε εδώ πέρα. Λέει, αυτός εδώ. Λέει, γιατί το κριτήριο ήταν σύμφωνα με το ποσό που με είπαν ότι δώσανε. Αν με λέγανε ότι πήραμε ένα παίκτη από την Κύπρο, είναι Κύπριο συντερφόρο από τον Αθηναϊκό, ο οποίος είναι καλός παίκτης και τον δώσαμε ένα λογικό ποσό και τον έβλεπα, θα μ' άρεσε. Αλλά θα λέγα ωραίος παίκτης. Και όντως εμένα με ψηλό άρεσε ο Αγαθοκλέος. Αλλά όχι για το ποσό βέβαια εκείνο που. Οπότε η μάζα αδίκησε τον Μάριο λίγο γιατί τον έκρινε σε σχέση με τα ποσά που δαπανήθηκαν. Και τώρα ήθελα για τον Γκαρέ που λέω. 600 εκατομμύρια.
1: Όχι. 600 εκατομμύρια δραχμές.
0: 600 εκατομμύρια δραχμές.
1: 600
0: εκατομμύρια δραχμές. Ποσό σε ευρώ πώς είναι. Γεια σας κύριε. Πώς θα είναι τα 600 εκατομμύρια μας ευρώ.
2: Πόσα.
0: 1.800.
2: 600 εκατομμύρια δραχμές.
0: Ναι. 1.800.
1: Κοντά στα 2.
2: Ξεφτόμαστε να πούμε δραχμές.
0: Δώσαμε 2 εκατομμύρια ευρώ το 2000. 2
1: εκατομμύρια το χρόνο έπαιρνε ο Αγαθοκλήρος.
0: Είχαμε δώσει κοντομινάς. Από τη μια εταιρεία στην άλλη βέβαια τα έδωσε. Μην τρελνίστε. Αλλά εντάξει. Αλλά, anyway.
2: Αλλά
0: αυτό. Μάλιστα, ο Ερωτοκλήρωτος.
1: Δεν έκανε κάτι μετά.
0: Ούτε μετά έκανε κάτι. Όχι, ήταν ένα συγκεκριμένο δυνατοτήριο ποδοσφαιριστή για τη Super League, έτσι να. Εντάξει, όχι, αλλά.
2: Η αντεπίθεση ξεκινάει την Πέμπτη.
0: Νίκο Παπαδόπουλο, παιδιά, ήρθε η πρώτη ατάκα, ήταν η αντεπίθεση ξεκινάει την Πέμπτη.
2: Θέλω να ελπίζω, ρε φίλε.
0: Α, τώρα το είπε καλύτερα.
2: Θέλω να ελπίζω.
0: Είδε εγώ, όταν με ρώτησε πόσο κάνει ένα σκορ που αεκάρει, σου είπα να απαντήσω αριανά. Σου είπα. Ήταν απάντησή μου αριανή. Δεν ήταν. Τέλο πάντων, το αφήνουμε πίσω μα και αυτό.
2: Πε μου, ποιο δεν αισιοδοξούσε με την εικόνα τη ομάδα που έχει διαγωνιστεί ότι όχι θα πάρει σίγουρα αποτέλεσμα, ότι μπορεί να πάρει. Και πε μου, ποιο, μην πει κανένα ότι περίμενε να καταρρεύσει έτσι.
0: Όχι, όχι. Αυτό δεν περίμενε. Αυτό δεν περίμενε το δικά
2: του. Αχ, κανένα δεν το περίμενε.
0: Δεν περίμενε κάποιο το δικά
2: του. Να είμαστε
0: απλά. Σίγουρα όλοι είχαν μια αισιοδοξία ότι η ομάδα θα έχει αξιοπρέπεια στη Φιλαδέλφεια. Αυτό περίμεναν όλοι. Κοίταξε, τα πρώτα 60 λεπτά, όχι τα πρώτα 60, από το 35 μέχρι το 60, γιατί το πρώτο μισάωρο δεν ήταν και τόσο αξιοπρεπές.
2: Απλά... Το είχες ισορροπήσει. Δεν ήσουν καλός.
0: Δεν ήσουν κάτι από τον αντίπαλο, ήσουν λίγο. Αυτό έγινε από το 35 μέχρι το 60.
2: Μέχρι το 60 μετά, γεια σας.
0: Αυτά τα 25 λεπτά. Απλά δεν είναι αρκετά να μπουν στην κουβέντα αυτά τα 35 λεπτά από τη στιγμή που το μάτσι έγινε έτσι όπως έγινε. Δηλαδή αποβάλλονται αυτά τα 35 λεπτά.
2: Δεν αποβάλλονται, πρέπει να βάλει συζήτηση. Αλλά στο τέλος λες ότι το έγραψε 5-0, είναι ντροπή.
0: Και το 5-0 δεν είναι απλά 5-0. Είναι έφαγε κι άλλα δύο γκολ στο χιλιοστό, το γλίτωσε, είτε ήταν offside στο χιλιοστό. Δηλαδή τυχερός ήσουν, θα μπορούσε να είναι μισό χιλιοστό διαφορά. Έκανε και κάποιες άλλες φάσεις. Δηλαδή μέσα σε 30 λεπτά μπήκε η μπάλα στα δίχτυα σου 6 φορές.
2: Και εσύ το θεωρείς αυτό φυσιολογικό?
0: Όχι. Αυτό όχι, αυτό. Γι' αυτό και είναι τροπιαστικό. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό, είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα.
2: Φυσιολογικό είναι, αλλά δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι κάτι που θα γίνει
0: συνέχεια. Καλά, καλά, αυτό θα έλειπε να πιστεύει κάποιο ότι μπορεί να
2: είναι. Δεν είναι η πραγματική εικόνα τη ομάδα. Δεν είναι το 60-30, το 60-90.
0: Δεν νομίζω ότι. Θα ήταν πολύ καταθλιπτικό να πιστεύει ότι κάποιο
2: ότι αυτή είναι. Δεν πιστεύω, να ξέρει. Ότι η πραγματική εικόνα τώρα είναι το 60-90.
0: Όχι, πραγματική εικόνα δεν είναι 60-90, αλλά δεν μπορεί να είναι. Να ταυτιστώ και με την αισιοδοξία για. Με σημαντικό βαθμό αισιοδοξία από τι, από ποια εικόνα των τριών παιχνιδιών.
2: Γιατί μου κόβει τον ορκάματο.
0: Φεύγει.
2: Από το Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Α, πόσα παίρνει?
2: 50. Δεν με έχει ανεβάσει φέτος.
0: Την εκπομπή?
2: Ναι, δεν με έχει ανεβάσει.
0: Εντάξει. Ανεβάσει. Μίτσο, τι θα κάνει το Χανούμι σήμερα, τι λες? Πολύ δύσκολο μάτς.
2: Σοπαλία.
0: Πολύ δύσκολο μάτς.
2: Σοπαλία.
0: Στοιχηματικά το βλέπω γκολ, γκολ και over. Προς τα που θα πάει. Μπορεί να το πάρει η ΑΕΚ. Έχει και καλή έδρα. Έχει καλή.
2: Έχει... Ρεάλ Ίντερ έχει απόψε, φίλε, τώρα πια.
0: Ρεάλ Ίντερ θα βρούμε το βράδυ. Η ΑΕΚ 8 παρά το παίζει. Η ΑΕΚ παίζει 8 παρά το. Το
2: άλλο είναι στις 10.
0: Ναι. Στις 10 παίζει το άλλο. Ρεάλ Ίντερ, οι δύο ομάδες παίζουν. Ισπανία με Ρεάλ Ίντερ, Λίε με Ίντερ. Συμπαθώ την Ίντερ στην Ιταλία. Εντάξει, θα κάνω. Εγώ και ο Σκόρδας. Τι γελάς.
2: Γάλλη, είναι πολύ Ίντερ.
0: Ίντερ είναι πολύ.
2: Άντε,
0: φυλάκια. Καλά, καλά να περάσετε και καλή τηλεθέαση στο Τσουλού.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο.
9: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να ξεκινάμε και 23. Έτσι.
1: Αφού άρχισε να κλείσει ο Δημήτρης, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, τώρα εγώ είμαι σε εβδομάδα προσαρμογή. Δεν μπορεί να σου
1: αντε... Τόση εμπειρία στι πλάτε σου, γκρίζε τρίκε τα μαλλιά σου.
0: Ναι, ρε φίλε, και 23.
1: Χρειάζεσαι προσαρμογή, ρε φίλε.
0: Και 23. Δεν μπορώ τώρα να σα πω αντεκλείστε και.
1: Χρειάζεται προσαρμογή.
0: Και δηλαδή, και 23.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, είναι σαν να παίρνω εγώ τώρα ποιο να πάρω. Πε ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή, α πούμε. Ο Μανού Γκαρθία. Καταλαβαίνεις πως σε ανυψώνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται.
0: Α, εγώ είμαι ο Μανού.
1: Ναι. Αν και πολύ είναι ότι μοιάζει σε μένα, που εγώ δεν το έχω δει ποτέ αυτό το πράγμα τόσα χρόνια που λένε όλοι ο δίδυμος αδελφός του Μανού. Αν ξέρεις
0: τότε. Μοιάζει και γνωστό δικηγόρο της πόλης, αλλά τέλος πάντων. Ας μην
1: επανευρέψω. Χρήστο.
0: Όχι. Νομίζω ότι ήρθε κάποιο τώρα γύρω. Λοιπόν, και 23 δεν γίνεται να ξεκινάμε. Να ξέρεις.
1: Θα κρατάμε παραπάνω. Θα τρώω από το δασκάλου.
0: Όχι, το δασκάλου δεν. Γιατί τον ακούω και εγώ το δασκάλου φανατικά μετά.
1: Το χαλί είναι επιλογή του Φώτη, να ξέρετε. Το εισαγωγικό, γιατί μετά θα έχουμε κι άλλα. Δεν μπορώ τώρα από 2 ώρες να πάμε. Αλλά είναι ωραίο και μετά, ο Πλιάκος σε ένα age gap το οποίο δημιουργήθηκε για ακόμα μια φορά.
0: Έτσι.
1: Μου λέει το 96, λέει στα μαμούνια πηγαίνει. Του λέω Φώτη το 96, ήμουν 6.
0: Το 94 κιόλα σε πρόβα.
1: Το 94. Στα μαμούνια σκαλικτή μου λέει το 96, του λέω δύσκολα.
0: Να πούμε μια καλημέρα καταρχάς. Στο
1: που είναι του Θεού, Φώτη, ναι, 100%.
0: Στέλνουν οι άλλοι και λέει τόσες διαφημίσεις, λέει ότι σε ταινία στο Star Channel.
1: Έτσι είναι, παιδιά. Μια χαρά. Ναι. Κάποτε όμως, όταν είχε διαφημίσεις στο Alter παλιά, πολλές περιμένατε το βράδυ να τελειώσουν, έτσι.
0: Τα βλέπατε τα.
1: Τα βλέπατε. Τα βλέπατε εκεί πέρα τις σειρές με αφιέρωμα στο διάστημα.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό το μήνυμα απευθύνεται στους μουσικόφιλους ακροατές του Yellow, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλουμε ένα χαλί το οποίο θα ξεκινήσει κανονικά την επόμενη Δευτέρα.
1: Θα θες να έχουμε μόνο. Είμαι χαλή. Είμαι κατά, ξέρεις.
0: Όχι, ρε, θα ξεκινάμε.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ διάλεξα αυτό.
1: Ωραία, Φώτης,
0: για
1: αυτό.
0: Να πιάσουμε ηλικιακά τους 50.
1: Ωραία.
0: Το Μπόπι, ας πούμε, που βγήκε χθες, ξέρω εγώ, που δεν είναι και 50 κιόλα.
1: Ένα τσίκ παραπάνω.
0: Παραπάνω, ναι.
1: Είναι παρόλα αυτά νεότατο, ηλία μου. Καλημέρα.
0: Ακριβώς. Αυτό τότε εκείνη την εποχή 94, τώρα δεν θυμάμαι 95.
1: Ετοιμάζεται για τρίπολη απόψη.
0: Ήταν από τα πρώτα house που είχαν βγει και γινόταν πανζουλισμό. Το βάζει δηλαδή στα μαμούνια 5 φορές το βράδυ.
1: Αυτό,
0: μπορεί να κλείνει και με αυτό. Officer. Χάμος.
1: Έκλεινε το πρωί.
0: Ναι. Οι παλιοί Ravers. Ναι. Οι παλιοί Ravers. Αριανοί και όχι μόνο. Ενδεχομένως, όχι, είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα το. Ούτε στο τρόλ. Στο τρόλ να το προλάβεις. Αφού ήταν όταν ήμουν εγώ γυμνάσιο.
1: Ρε Φώτη. Εντάξει, επειδή μέχρι στιγμής έκανες εκπομπή, είμαι.
0: Με υπερήλικες.
1: Είμαι υπερήλικες. Είμαι ίδιος, ρε παιδί μου, ηλικιακά με σένα, ρε παιδί μου. Εμείς ρε φίλοι είμαστε 36 χρόνια. Εμείς
0: ναι.
1: Είμαστε το τέτοιο, ρε παιδί μου. Το Άκουα. Στην Καλυθέα.
0: Ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ στο Άκουα. Σταμάτησα να πηγαίνω στην Καλυθέα.
1: Και στα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Αυτό. Εντάξει.
0: Πες μου λίγο.
1: Κάνα Angels, κάνα τέτοιο. Αυτά, ρε παιδί μου.
0: Το Angels είναι τα μαμούνια.
1: Α, τι ήταν εκεί, ήταν.
0: Ναι, ρε.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Τα μαμούνια. Και το Κμπόρα το κράτησαν ακριβώς.
1: Και το άλλο δίπλα στο Άκουα, μωρέ. Πώς λέγεται.
0: Με άλλο συνεργάτη.

0: Έχω...
1: Καρά πήγαινε. Μια φορά έχω πάει στον Καρά, οι δύο.
0: Στον Καρά έχω βουρκώσει την πρώτη φορά που τον είδα βγαίνει. Έχω βουρκώσει.
1: Σιγάρε,
0: Νίκο.
1: Κλάματα. Πιάσα
0: τα κλάματα.
1: Έλα τώρα,
0: όταν τον είδα πρώτη φορά από κοντά μαζί με Μάρο Λίτρα τότε, για να καταλάβει πόσο παλιά πάμε τώρα. Τον βλέπω να βγαίνει και
1: υπάρχει άλλη.
0: Και υπάρχει άλλη, εσύ που μου έλεγε για κάποιου μεγάλη και τέτοια. Τα θυμάσαι, αλλά τα θυμάσαι.
1: Αυτό έγινε, ήταν 2001 περίπου, φαντάζομαι.
0: Fame story.
1: Εγώ ήμουν φαντάρο το 2001. Οπότε το μόνο που... Τρίπολη για αεροπορία. Αεροπορία.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά εντάξει σε διάφορες θέσεις που βλέπαμε τηλεόραση ως επιτοπλίστων. Οπότε το fame story...
0: Και μετά καλάζεται εμένα που κάνατε 3 μήνες στρατό.
1: Όχι το fame story, το Big Brother βλέπαμε. Βλέπαμε το Big Brother, όχι στο κανάλι στο που έδειχνε στον Αντένα τη μία ώρα εκπομπή την ημέρα. Βλέπαμε αυτό που ήταν 23 ώρες το 24ωρο.
0: Από το έδειχνε ναι, σε άλλη πλατφόρμα.
1: Καθόταν ο Τσάκας και ο πρόδρομος στον καναπέ. Καθόμασταν εμείς στον καναπέ στο τέτοιο τέλος πάντων που καθόμαστε μην λέμε και τους βλέπαμε να κάθονται. Καθόντουσαν αυτοί, καθόμασταν και εμείς. Οπότε καταλαβαίνεις, κάψιμο εγκεφάλου ολοκληρωτικό. Τι λέει, καλημέρα. Να πούμε.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγονται το μαγαζί δίπλα στο Άκουα, ρε φίλε.
1: Εγώ σταμάτησα να λέω. Είχα να πάω 20 χρόνια στο πρώτο πόδι, ρε. Και τώρα δεν θα ξαναπάω κιόλας.
0: Εγώ δεν ήμουν. Εγώ ποτέ δεν ήμουν τον κλαμπ, ρε παιδί μου, του μπαμπαμπούμπα.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, που διασκεδάζει.
0: Με εκνεύριζε
1: πολύ. Σε παπ πηγαίνει, σε μπουάτ.
0: Με εκνεύριζε πολύ η φάση τη ορθοστασία. Τώρα ακούγομαι σαν 70 χρόνια.
1: Αλήθεια λε.
0: Ναι, δεν μπορούσα.
1: Όπου εγώ τώρα που βγαίνω με κάτι 50 και λένε πάμε να καθίσουμε. Λέω εντάξει, πάντα καθίστε, εγώ θα κάτσω όρθιο.
0: Δεν μπορούσα. Ήμουνα τη φάση πάντα που ήθελα να κάθομαι, να πίνω το ποτό μου, να απολαμβάνω το κρασάκι μου.
1: Ποτό τι πίνει. Εμείς τώρα γνωριζόμαστε.
0: Ναι, καλά, ναι, όντως. Βότκα με λεμονάκι στημένο.
1: Βότκα στημένο.
0: Στόλι κατά προτίμηση.
1: Στόλι κιόλας.
0: Στόλι κατά προτίμηση.
1: Στο αθόρυβο.
0: Ναι, βάλτε στο αθόρυβο.
1: Το Bubbles. Ούτε στο Bubbles.
0: Και στα, όχι στα το Bubbles. Άλλο ήταν. Άλλο ήταν, μωρέ. Άλλο. Τώρα μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων. Και κόκκινο ημίγλυκο κρασί.
1: Κόκκινο. Να σου πω κάτι. Αυτά πρέπει να τα έχει πει την Κυριακή.
0: Για να την κόβαμε την εκπομπή.
1: Να γλιτώναμε και το τέτοιο.
0: Γιατί ρε. Εγώ σε αυτά είμαι.
1: Το κόκκινο το ημίγλυκο τώρα είναι για να το παίρνει, να το πετά κάτω δηλαδή. Ούτε για
0: πολλά. Α μα ρεφό τώρα πρέπει να μα πει. Γιατί πολλά μα το ημίγλυκο, ρε φίλε.
1: Έλα το πιο ημίγλυκο. Δεν είναι κρασί το ημίγλυκο. Είναι κάτι για να πει και ποτήρι και να σου ρώσει.
0: Δεν σου λέω ότι δεν παίρνω και το ξηρό, αλλά μου αρέσει το ημίγλυκο περισσότερο.
1: Όχι. Τώρα μα πα δηλαδή τώρα. Και μας θα παραγγείλει ημίγλυκο. Αυτό είναι.
0: Παλιά, όταν ήμουν μικρός, είχα ξεκινήσει με ουίσκια. Έκανα ξερατό μια φορά πολύ δυνατό μετά από ένα μεθύσι δυνατό έξω. Δεν είπα, δεν θα ξαναπιω ουίσκι ποτέ. Έκανα κάτι χρόνια, μετά το ξανάρχισα. Είμαι ρε παιδί μου στη φάση τώρα. Εσύ το καταλαβαίνεις, είσαι και εσύ οικογενειάρης άνθρωπος. Έχω γίνει και εγώ πλέον.
1: Σου πω τώρα εγώ για την.
0: Που το βράδυ θα κάτσεις, ας πούμε, στο μπαλκόνι σου. Εντάξει, τώρα που έχει και καλό καιρό, ας πούμε. Εντάξει.
1: Όσοι έχετε μπαλκόνια, εμείς έχουμε μπαλκόνια, αλλά εντάξει, ναι. Το δρόμο βλέπουμε κάτω.
0: Όχι, okay, εγώ δόξα τω Θεώ.
1: Αέριο,
0: βλέπω όλο το θερμαϊκό.
1: Εσείς, ναι.
0: Εκεί πέρα στα πράσια σας άμπερς που μένω στην Περαία, βλέπω ρε παιδί μου το θερμαϊκό.
1: Σαν τον Ντόν Τζόνσον στο Miami Vice.
0: Αναγιά σου. Λοιπόν, ωραίος.
1: Στο σκάφος
0: εμείς. Θα κάνουν τέτοιο, θα κάνουν reboot εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
0: Πάλι την τρίτη φορά. Θα βάλεις επίσης ένα μισό ποτήρι, μισό ημίγλυκο κόκκινο.
1: Κόψτονα. Ντροπή.
0: Γιατί
1: ντροπή και μόνο το λες.
0: Κάνουμε
1: η σύζυγος γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Και η μητέρα της, πεθαρά μου δηλαδή, επίσης τα Χριστούγεννα. Κάνουμε τραπέζι συνήθως.
0: Ναι.
1: Εγώ να τους ευχαριστήσω, πάω και παίρνω τα καλύτερα κρασιά πραγματικά όμως.
0: Είσαι κουβαρντάς, ρε φώτη.
1: Και τι μου λέει, δηλαδή τώρα μην... Ημίγλυκο δεν έχει... Έπαιρνα για ένα ημίγλυκο.
0: Μπράβο τη γυναίκα σου, πώς τη λένε.
1: Όχι, Χρύσα.
0: Χρύσα, ωραία, μπράβο.
1: Όχι, όχι, η μητέρα της. Και από τότε παίρνω ένα ημίγλυκο.
0: Μπράβο και στη μητέρα της.
1: 2,5 ευρώ, μια νταμιτζάνα, ξέρεις.
0: Το τέτοιο.
1: Και τα άλλα κάνουν...
0: Πάρε ένα καλό, ρε.
1: Δεν υπάρχει καλό ημίγλυκο, αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Όχι, υπάρχει. Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Δοκίμασα μια φορά ένα πιο φθηνό λάδι να το δοκιμάσω αυτές τις νταμιτζάνες που λες και εσύ.
1: Δεν υπάρχει καλό ημίγλυκο. Δεν είναι κρασί το ημίγλυκο. Δεν είναι.
0: Τελειώσαμε. Δες τον αιμονή.
1: Όχι, δεν υπάρχει ημίγλυκο. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν πάει καλά η ομάδα. Επειδή πίνεις ημίγλυκο, να ξέρεις. Πρέπει να μπεις ένα.
0: Και τι να πίνω.
1: Θα πίνεις ξηρό, κατάξηρο. Πώς το
0: λέω. Δεν σου λέω δεν το πίνω. Το πίνω κι αυτό, εντάξει.
1: Όχι, ημίγλυκο όχι. Και η βότκα, όχι, τη βότκα το ξαναβάλω το λίγο.
0: Θα το βάλω.
1: Να θυμηθούμε τα νιάτα μας εκεί που.
0: Θα το βάλω.
1: Που είχε τότε ξέρεις, έτσι.
0: Τι?
1: Το καλοκαίρι που βγαίναμε έξω.
0: Ωραία χρόνια.
1: 94-95, ναι. Δεν είχε παλώμα, μοχίτο, κοκτέιλ.
0: Φτάχταν μετά.
1: Κοκτέιλ και τέτοια. Είχε ουίσκι.
0: Έτσι.
1: Βότκα που το πίναμε πιο πολύ το καλοκαίρι. Και μπακάρτι κόλλα. Αυτά ήταν τα. Τα ποτά. Και δύο μπύρες είχε, τις δύο γνωστές. Πράσινη και καφέ.

0: ας το πούμε έτσι. Τώρα δηλαδή βγαίνεις έξω, έχει. Δηλαδή τώρα νεκρώνει. Άπερολ σπριτς.
1: Βγάζω σπηριά.
0: Καμπάρι σπριτς και τέτοια.
1: Και με τα κοκτέιλ βγάζω σπηριά. Ξέρεις, δεν ακουμπάω κοκτέιλ, δεν μπορώ.
0: Κοκτέιλ είναι και εγώ.
1: Όταν βγαίναμε περισσότερο κάποτε με τη γυναίκα μου, γιατί τώρα με δύο παιδιά πού να πας. Την έβλεπα να παραγγέλνει κοκτέιλ και την κοιτούσα και λέω.
0: Εντάξει.
1: Μου λέει, θες να δοκιμάσεις, λέω όχι.
0: Το νεκρό είναι.
1: Να το πληρώσω, τη λέω εγώ αυτό 10 ευρώ.
0: Αξιοσύμβαση. 10 ευρώ πού πας, γιατί πλέον κάνουμε πάνω από
1: τότε, τώρα άστο, ναι, τότε. Σου λέω τα πρώτα που ήμασταν άνετοι, παιδί μου, και είμαστε, ούτε παιδιά είχαμε ούτε τίποτα. Και βγαίναμε και κάναμε και ράναμε. Τώρα πού να πας. Τώρα σε παιδότοπο πας, πίνεις τον καφέ. Και βλέπεις τα παιδιά να χοροπηδάνε πάνω στα φουσκωτά. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε.
0: Β52 είχε, ναι. Είχε Β52. Είχε ένα Sex on the Beach. Κάτι τέτοια είχε. Κάτι του μπάρμαν το τέτοιο. Κάτι γελία κοκτέιλ εντελώς.
1: Δεν το μπορώ να τα κοκτέιλ, αδελφέ.
0: Άντε φτάνει, λέει ρε.
1: Άντε πέντε φάγαμε μουλουκού. Και εσύ μιλάτε για κρασιά.
0: Πάμε, Άρη, ναι, ναι. Πάμε. Καλά, παιδιά. Εντάξει,
1: παιδιά, δηλαδή. Πρέπει να κάνουμε και λίγο την εισαγωγή.
0: Η εκπομπή θα είναι, πώς το λες, infotainment.
1: Infotainment.
0: Όπως
1: είναι.
0: Όλες...
1: Η εκπομπή είναι infotainment.
0: Γι' αυτό κάνουμε. Δίαμε να πάμε εδώ να πούμε.
1: Το ξύλινο έχει πεθάνει.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Κέρκες έμεινε ελεύθερος και.
1: Μεγάλη απώλεια.
0: Ο Ιταλός ρεπόρτερ λέει ότι θα πάρουμε στόπερ.
1: Μεγάλη απώλεια. Θα τα πούμε κι αυτά, ρε. Θα τα πούμε κι αυτά. Αλλά εντάξει. Ναι, όντως με τον Κέρκες πρέπει να ασχοληθούμε εκτενώς, είναι η αλήθεια.
0: Που τον πήραμε δύο φορές τον Κέρκες.
1: Εγώ πιστεύω
0: δεν είμαστε αυτά σημεία.
1: Εγώ πιστεύω ότι το Γενάρη.
0: Ξαναπάρουμε τον Κέρκες.
1: 100%. Θα πάει σε μια ομάδα, λένε οι κεραίες μου και οι πληροφορίες μου, θα πάει σε μια ομάδα που νομίζω που πήρε ο μπαμπάς του. Κάτι τέτοιο τώρα δεν ξέρω τι φάση είναι ακριβώς.
0: Ο μόνος που τα έχει βάψει μαύρα είναι ο Σίμος που έχει το γνωστό. Κουρίο. Έχασε έναν καθημερινό πελάτη.
1: Εντάξει, δεν έχει άλλου
0: τόσου. Έχει χίλιου. Το να χάσει
1: όμω. Εκεί
0: πέρασα ένα διάστημα, αλλά τώρα μακριά δεν με βολεύει στο τέτοιο. Τέλος πάντων.
1: Έτσι, ναι. Μακριά τώρα.
0: Έβλεπες όλους τους παίχτες. Δηλαδή,
1: γιατί μακριά.
0: Ε?
1: Γιατί μακριά.
0: Γιατί εγώ πρέπει να πάρω το μηχανάκι να πάω να κατέβω να κάνω, ενώ έχει πιο. Πάρα πολύ καλός πάντως.
1: Εγώ αυτό. Από την Περέα και κουρεύω στην Καλαμαριά τώρα.
0: Από την Περέα, ναι, εντάξει.
1: Είμαι λίγο περίεργο σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχω τον κουρέα μου τόσα χρόνια.
0: Ακούρευτο είσαι τώρα πάντω.
1: Το ξέρω, σήμερα θα πάω.
0: Τώρα είσαι ακούρευτο.
1: Σήμερα είμαι τάκα.
0: Δεν είμαι την Παρασκευή να βγουν φωτογραφία.
1: Όχι, θα τα κάνω σήμερα, θα μείνουν, εντάξει.
0: Γαβρίλη, λέει είστε μια χαρά, λε φωτογραφία. Λίγο Παπαδόπουλο.
1: Εκτό αν τα αφήσω και κάνω πάλι μακρύ μαλλί όπω είχα μέχρι εδώ.
0: Έχει φωτογραφία με μακρύ μαλλί, σοβαρά μιλά. Έλα, πλάκα κάνει τώρα. Εγώ μια όπω σε θυμάμαι έτσι. Πότε είχε μακρύ μαλλί.
1: Όχι, κοίτα. Είχα μέχρι να τελειώσει το Λύκειο. Πήγαμε να δω που την έχω, κάπου την έχω. Είχαμε είχα τελειώσει το Λύκειο.
0: Φαντάζομαι.
1: Έκανα την επανάστασή μου τότε με το νούμερο, παιδί μου. Ότι αφήσω μακρύ μαλλί.
0: Το μακρύ μαλλί,
1: όλο το Λύκειο δεν κουρευόμουν, ρε παιδί μου. Βοηθούσε όμως γιατί περνούσα τα ακουστικά στο σχολείο
0: κάτω.
1: Κάτω αυτή και άκουγα τέτοιο.
0: Τι άκουγες?
1: Άκουγα το πρωί ραδιόφωνο, αθλητικά κτλ.
0: Χρυσανθό.
1: Ε. Θυμάμαι αν ο Χρήστα μα έκανε την πρωί. Ραπτόπουλα. Γιατί ραπτό άκουγα. Μα εννοείται ότι άκουγα. Και άλλα άκουγα. Τις πρώτες ώρες, ειδικά ρε παιδί μου, που δεν άντεχα ρε παιδί μου.
0: Σαν τον Τσίπρας. Πώς ήταν ο Τσίπρας όταν έκανε καταλήψεις.
1: Αυτό τα είχε πει στο κότσο όμως, εγώ δεν τα είχα.
0: Σαν τον Τσίπρας.
1: Αλλά είχα το μακρύ, το μαλλί, το απεριποίητο. Δηλαδή, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου. Το είχα ρε παιδί μου έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έκανα ακόμα ούτε μετάκλινη. Νομίζω ότι.
0: Δεν μου προκαλεί εντύπωση έτσι όπως σε είδα.
1: Νομίζω ότι με έχει μπανίσει απουσιολόγος όμως.
0: Γιατί θυμίζεις τώρα πραγματικά, ξέρεις. Δηλαδή, πώς το λένε. Αριστεριστή. Ναι, από αυτούς που στις διακοπές πάνε στο κάμπι και ούτε καν με σκηνή και μια κιθάρα και τραγουδάνε αυτά τα.
1: Στον Οδυσσέα κουρεύαμε, Νίκο, στον Καλαμαριά. Όχι, στο... ποιος είναι ο Γιάννης. Όχι, στον Οδυσσέα κουρεύαμε. Νεγκρόνι και Άπερολ δεν πίνονται 100%.
0: Παιδιά, το Νεγκρόνι είναι 100%. Πάρα πολύ καλό. Το Άπερολ, εντάξει, είναι λίγο πιο ιδιαίτερο.
1: Πώς λεγόταν, ο Κώστας βάζει ωραίο quiz για Big Brother, πώς λεγόταν ο τελευταίος που αποχώρησε πριν μείνει το ζευγάρι πρόδρομος Τσάκας. Που δεν το θυμάμαι, αδελφέ, τώρα μην έχει κάψει.
0: Ο τελευταίος
1: που αποχώρησε. Και ποιο ήταν το δώρο του όταν αποχώρησε.
0: 200.
1: Εγώ θυμάμαι ότι αλλάξαμε χρόνο με Big Brother, σου
0: πει τότε.
1: Περιμένα να δούμε ποιο θα βγει ποιος θα βγει νικητής. Λοιπόν.
0: Ατελείωτες ώρες τώρα σου λέω, τους έβλεπα. Αναγκαστικά τους βλέπαμε εκεί. Στο στρατό.
1: Jim Beam. Jim Beam Cola.
0: Jim Beam Cola. Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό είχε κυκλοφορήσει.
1: Jim Beam.
0: Εγώ δεν το έχω πει τώρα. Το έχω πει μάλλον σε κάποια αθλητικά ραδιόφωνα. Ήθελα να γίνω μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Όταν πήγαινα σχολείο και τα λοιπά, αυτό ήταν ο επαγγελματικός μου προσανατολισμός. Να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά σε μουσικό ραδιόφωνο.
1: Και μετά τι έγινε?
0: Είχα κερδίσει σε ένα διαγωνισμό που έκανε τότε το FM100, πάλι το 1821. Ήμασταν ανήλικος τότε, στο σχολείο. Και τι είχα κερδίσει στο διαγωνισμό? δύο κυβότια Jim Beam Cola και μου τα δώσανε. Ξέρεις, δηλαδή τότε δεν υπήρχε ανήλικος και, και τέτοια. Πάρτα, δηλαδή θα μπορούσα να πάω τα πιο όλα να γίνω.
1: Τι ωραίες εποχές.
0: Να, να τρέχαμε στα, στα νοσοκομεία, ναι. Δηλαδή ήμουν κάτι του στυλ 14, ξέρω εγώ, 15. Και κερδίσει κουτάκι. Ήταν σε κουτάκι κανονικό. Θα τέπει ο μπαμπάς μου. Κατά, κατά πάσα. Ενδεχομένως να.
1: Πόσα κουτάκια.
0: Και εγώ να χτύπησα. Ε, τώρα φαντάζομαι πώς είναι, δύο κασόνια.
1: Α, μεγάλα,
0: Σου λέω τα πήρα από την, το FM100 τότε ήταν στην Αγγελάκη και περπατώντας όλη την παραλία πίσω στο, στο σπίτι. Λες και ήμουνα. Ταχυμεταφορέας, ας πούμε.
1: Ο Δημήτρης, πες μου που θέλεις να σου φέρω ημίγλικο στην οποία δουλεύω. Ωραία, φίλε. Πολύ δυνατός. Θα συνεννοηθούμε. Άμα έχεις καλό, Δημήτρη, γιατί εγώ για ημίγλικο πεθαίνω, να ξέρεις. Άμα έχεις καλό, θα μιλήσουμε. Στείλ μου στο Messenger για να συνεννοηθούμε.
0: Στείλ του Δημήτρη.
1: Στο... Για να συνεννοηθούμε. Αλλά θα πληρώσει, γιατί ο άνθρωπος πληρώνει. Να ξέρεις, όχι τώρα κούτρες και τέτοια.
0: Πρέπει να είναι το.
1: Έχουμε ένα όνομα στη, στην κοινωνία.
0: Το απόθεμα πρέπει να.
1: Αχόι και ντοκς καλοκαιρινό.
0: Βέβαια, ναι. Αχόι πιο, πιο πίσω. Χαμός. Το Αχό ήταν το πρώτο μαγαζί στην, στην Ελλάδα και το ακρόμα που είχαν επαναφέρει τα ελληνικά τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή Νταλγκάς, Βαρύς, όλα αυτά, το αγοριό απέναντι. Γίνανε μόδα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από το Αχό και από το ακρόμα.
1: Δεν είναι όμως η Χαλκιδική, να σου πω για να πιστεύω στη Χαλκιδική, δεν είναι η Χαλκιδική η ίδια, ρε φίλε, όπως ήταν παλιά.
0: Όχι, ρε, καμία σχέση. Καμία.
1: Εγώ πήγα, έτσι, πώς μου την περιγράφουν εμένα παλιά, με τη Χαλκιδική.
0: Δε, όχι, ξέχνα το. Δεν, α, τώρα είναι μια idea. Τώρα είναι μια idea. Ιδέα, ναι,
1: είναι
0: δεν είσαι για πουθενά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που βλέπει τώρα. Με το πώς ήταν η Χαλκιδική παλιά,
1: ναι.
0: Ήταν Ανδρέας Παπανδρέου 100%. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Η ευθεία για τη Χαλκιδική ρουφιότανε σε 10 λεπτά. Το κάνατε. Τσακ, μπαμ.
0: Όχι. Κίνησε και πάντα. Δεν είχε το δρόμο τώρα έτσι όπως είχε ανοίξει. Το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι έτρωγες μποτιλιάζα με την επιστροφή, ειδικά. Ήσουν κλάμα.
1: Που είναι καλύτερο δρόμο. Ναι. Πάλι θα φας.
0: Τώρα σου λέω κάτι.
1: Παλιά ήταν μια λωρίδα. Μένα μου θυμάμαι λίγο σκορπιό πατέρα μου. Χαλκιδική λέει ένα δρόμο ήταν.
0: Ένα δρόμο.
1: Τώρα λέει πάντα.
0: Εσύ σταματούσαμε και το τρώγαμε δηλαδή από το μποτιλιάρισμα. Δηλαδή καλύτερα κάτσω δύο ώρε σε μια ταβέρνα και παρά να. Να την πατήσω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τι λέει ο λαός εκεί στα.
1: Λοιπόν, κάτσε καλημέρα με λίγο κόσμο και να πάμε στα τουάρι. Φώτη, παραμένεις λέει στην ηλεκτρονική μετά τα μέσα 90, λέει πέρα από house, λέει progressive και trans.
0: Εγώ ακούω, ναι. Ακούω μόνο δηλαδή και στο Spotify, τα ραδιόφωνα που ακούω είναι ηλεκτρονικό. Έχω μαλακώσει λίγο. Δηλαδή λίγο πιο. Όχι προς το progressive, δηλαδή θα έλεγα.
1: Ο Τριαντάφυλλος λέει: έχει δίκιο Φώτης για το κρασί. Όταν μεγαλώσει, θα καταλάβει. Γιατί τι λέτε, όταν μεγαλώσει, θα καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω.
0: Παιδιά, είναι και εγώ από μικρό το είχα καταλάβει. Δηλαδή από φοιτητή. Δεν... Στα φοιτητικά πάρτι που πηγαίναμε, ξέρει κάτι περίεργα κτλ. Πήγαμε μαυροδάφνη, το οποίο είναι η χειρότερη μορφή για μένα του ημίγλικου γλυκού
1: κρασιού. Ωραία, μαυροδάφνη. Ναι. Δεν την πίνω πολύ. Αλλά
0: ο στόχος ήταν ένας. Στα δύο ποτήρια γίνεσαι ντύρλα, ρε παιδί, με τη μαυροδάφνη. Όχι, εντάξει.
1: Αυτό θέλει. Εντάξει, με όριο πάντα. Τα κρασιά με ζάχαρη και ο καφές με ζάχαρη λέει, είναι σαν εβδομαδίος έλεγχος προστάτης του νευρολόγου. Καφέ ζάχαρη ποτέ. Πάντα σκέτο. Αν πιω καφέ με ζάχαρη, τον πετάξω στον τοίχο.
0: 25
1: δηλαδή.
0: Χρόνια σκέτο.
1: Ωραία, συμφωνήσαμε σε κάτι με το Φώτη, άρα έχουμε ελπίδες να μακροημερεύσουμε.
0: Ναι.
1: Ο Θανάσης Νίκο πήγε γάρα και έμπαιξε τα κλάματα πίνοντας βότκα, λέει με λεμόνι, κλαίμε και εμείς. Όχι, ουίσκια πίναμε τότε.
0: Σε ποιο?
1: Στον Καράλη πήγε και έπινε βότκα, λέει. Όχι, λέει, στον Καράλη πίναμε ουίσκια τότε.
0: Στον Καράλη, πα να πει βότκα, θα σε διώχνω καρά.
1: Είσαι τρελό τώρα, είσαι τρελό. Το Αχόι λέει ο Νίκος καλημέρα. Όχι, πώς λέγονταν ένα άλλο τώρα, έχω κολλήσει στο μυαλό μου, τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Ηλία που κράζει Παπαδόπουλο, αλλά δεν πειράζει, θαυμάζει. Χασοχαβαλέ, βέβαια, ο Ηλίας το κάνει. Το καμπαρέ είναι δίπλα στο Angel, σε πιάσαμε μερακλή. Όπα, όχι, Ρεάντρια. Δεν έχω πάει ποτέ. Και άλλο λέγεται τον Bubbles, το Privilege, ο Χαμπίτο από την Αθήνα. Καλημέρα και σε αυτόν.
0: Κλείστο ρε.
1: Ποιο?
0: Κάτι ακούγεται από κάτω.
1: Εντάξει, θα το φτιάξω τέλος. Θα το ξαναβάλω. Ναι. Ξέρεις. Και άλλος λέει για τον Bubbles. Ο Γιάννης την εποχή. Τι λέει? Την εποχή του τρολ. Ο Νίκος ήταν θέμα, λέει, σε συζήτηση μεταξύ των γονιών του, λέει.
0: Πες,
1: ρε γυναίκα, ναι. Λέει να κάνουμε, λέει, κανένα παιδί ακόμα. αυτή η συζήτηση έγινε το 89, ρε φίλε, δηλαδή, να πούνε οι δικοί μου να κάνουν ένα ακόμα και γεννήθηκα το 90. Το Pearl, μπράβο, ρε!
0: Α, το Pearl.
1: Το Pearl, μπράβο. Okay, το Pearl. Μπράβο, ρε Κώστη, το μπράβο. Pearl. Το Pearl, ωραίο για εκείνο. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Εμείς πηγαίναμε Αχόι, Μαμούνια. Αυτά ήταν τα δύο. Και αποθήκη στη φούρκα.
1: Και έρχονταν δηλαδή. Οι άλλοι, οι άτιμοι, ρε φίλε, του χαρακτηρίζω και στείνανε μπλόκα, ρε φίλε, δηλαδή ακριβώς δίπλα για να σε πιάσουν, ας πούμε, στη φάση που θα ήσουν τότε.
2: Και έχει, για όσους ξέρουν από εκείνο το σημείο που είναι το awkward, παιδί μου, και το Pearl, μπορεί να το ξέρεις και εσύ. Αν φύγεις από την άλλη πλευρά του δρόμου, πας, νομίζω κάτι προς Χανιώτη, δεν είναι. Mm-hmm. Και έχει, αυτό μου το μάθε ένας φίλος μου εκεί πέρα, ο Γιάννης, ο μπαμπάς του κ. Δημοσθένης, ακούει την καλημέρα μας, Αλιανός.
0: Γεια σας, κ. Δημοσθένη.
2: Λοιπόν, με έβαλε, θέλω να πάμε πίσω φούρκα, γιατί εκείνο το σπίτι που έχουν. Και εμείς είμαστε χαμηλοί του κόρμου. Και με πήγε μέσα από το δάσος.
0: Από το μέσα από το δρόμο, ναι.
2: Μέσα από το δάσος.
0: Είπε σε μένα, αν μπορεί να ξέρω αυτόν τον δρόμο. Έλα, ρε
2: Νίκο.
0: Έλα, ρε Νίκο. Σε παρακαλώ.
2: Συγγνώμη. Τέλος πάντων.
0: Είπαμε, κρατάμε μια αστική ευγένεια. Μην αρχίσουμε την δεύτερη εκπομπή τώρα.
2: Τώρα, εν τω μεταξύ, δεν το λες δρόμο αυτό που έχει μέσα από το δάσος.
0: Έχει έναν άλλον. Έχει έναν που τον ανακαλύψαμε.
2: Δεν ήταν δρόμος. Γιατί όλη την ώρα το αμάξι πήγαινε έτσι.
0: Είναι χωματόδρομος, αλλά δεν έχει μπλόκα, δεν έχει τέτοιο.
2: Μέσα από το δάσος τώρα σκοτάει.
0: Το Κασανδρινό συνδέει.
2: Ναι, από εκεί βγήκαμε Κασανδρινό που βγήκαμε. Ναι.
0: Στην...
2: Και το πεζό χόρευε μέσα στο δάσος έτσι από τις λακκούβες. Μπαμπαμπούμπαμπαμπαμπούμπα, 10-15 λεπτά.
0: Και ένα χειρότερο δρόμο που συνδέει κρυοπηγή φούρκα. Το οποίο πρέπει να έχεις.
2: Τζιπ
0: και παραπάνω. Δηλαδή μπορεί και τάγκα, ας πούμε, για να το προσπεράσεις.
2: Λοιπόν, λίγα μηνύματα και ακόμα για πάμε και στα του Άρη. Καλημέρα και στον Αργύρη.
0: Γεια σου, Αργύρη.
2: Ο οποίος στέλνει κομμάτι για intro, το κρατάω.
0: Βάλτο.
2: Τώρα!
0: Βάλτο, ναι, τώρα που γυρίζει. Για το ξεχάσει μετά, θα αρχίσουμε τα.
2: Από την πίσω. Λοιπόν,
0: και αυτό έχει καμιά.
2: Και αυτό είναι λίγο παλιό.
0: Τη εποχή μα.
2: Και αυτό είναι λίγο το συμπέθερο. Περίμενε.
0: Μα είπε και συμπέθερο, έτσι με το.
2: Δεν
0: είσαι
2: όχι.
0: Εντάξει.
2: Το 5 δεν έχει μπει μπροστά ακόμα, έχει μπει.
0: Το 5 προφανώ και έχει μπει.
2: Έχει μπει.
0: Βέβαια.
2: Όχι, ρε, δεν σου φαίνεται.
0: Για χτυπά λίγο. Τι έστειλε ο φίλο.
2: Δεν σου φαίνεται, παιδί. Α, αυτό το έχω βάλει και εγώ πιο παλιά αυτό, ρε. Ναι, ρε, αυτό είναι ωραίο κομμάτι, το ξέρω. Δεν το έβαζα εισαγωγικό. Αυτό το έβαζα Αργύρι πριν 1-1,5 χρόνο. Το έβαζα μέσα στις εκπομπές, αλλά είναι πολύ καλό κομμάτι, όντως.
0: Η εισαγωγή του είναι καλή, ναι.
2: Η εισαγωγή του είναι καλή, για εισαγωγικό δεν ξέρω αν είναι.
0: Αλλά είναι για να πεις κάτι πολύ σοβαρό μετά, δηλαδή. Πραγματικά κάτι σοβαρό.
2: Ο Στέφανος λέει σε μια εκπομπή που την έκανε ένας, την κάνει τώρα δύο, για μια μισή ώρα λέει. Μετά τα βάζετε, λέει, μέσα το βάζετε το ραδιόφωνο και ένας λέει τα παίρνει και τον καρυπίδι, λέει. Χειρομαξικά το λέει. Καλημέρα, καλημέρα, Στέφανα. Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε, αδελφέ. Λοιπόν, κάτσα εδώ ένα μήνυμα ακόμα και να κλείσουμε σιγά-σιγά. Όχι να κλείσουμε, να κλείσουμε τώρα το χαλαρό, τη χαλαρή ενότητα της εκπομπής. Και να πάμε και στα υπόλοιπα. Κωστής ο Φώτης πηγαίνει σε γνωστό γυμναστήριο και τριγωνόμετρο αποχρώσεων στη Χαριλάου.
0: Πηγαίνω, αλλά.
2: Πας γυμναστήριο.
0: Θα πάω.
2: Έχεις χρόνο.
0: Θα πάω κέντρο.
2: Ίσως να πας γυμναστήριο.
0: Μια ώρα. Δηλαδή, άμα δεν.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Εσύ δεν αφιερώνεις για γυμναστική τίποτα. Κάποια στιγμή θα.
2: Θα το βρω μπροστά μου σίγουρα.
0: Θέλοντας και μη, δηλαδή, ναι. Οπότε κάνω το από μόνο σου.
2: Ένα φεγγάρι ξεκίνησα στο σπίτι λίγο να κάνω μόνο μου κάτι χαζοκυλιακού.
0: Δεν έχει σημασία ότι είσαι αδύνατο.
2: Το ξέρω. Θέλει, όχι.
0: Είναι ένα σημαντικό.
2: Εγώ λαχανιάζω πλέον. Δεν μπορώ.
0: Θέλει περπάτημα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, ναι. Κάνε αυτό που λένε 10.000.
2: Πότε να τα κάνω αυτό,
0: κάποια στιγμή βρίσκει τώρα. Αυτό είναι.
2: Πότε.
0: Και εγώ.
2: Πρέπει να σηκωθώ. Ναι, αλλά εσένα το παιδί πάει τελείως. Ξεπετάχτηκε, αυτό ήταν.
0: Ναι, τώρα, φέτος. Μέχρι πέρσι πήγαινα και ερχόμουν σε όλες τις δραστηριότητες.
2: Εγώ περπάτημα μπορώ να κάνω ή 6-7 το πρωί. Και μετά. Ή 6-7 το πρωί μπορώ να κάνω περπάτημα.
0: Όλοι οι επιτυχημένοι σηκώνονται 6 ώρα το πρωί και κάνουν περπάτημα. Εντάξει. Κατάλαβε.
2: Να βγω δηλαδή. Να ξυπνήσω 6 παρατέρα. Να βγω 6 ώρα για περπάτημα εκεί πέρα στου νέου επιβάτε, στου lost passengers. Ή θα βγω μετά τις 10 το βράδυ.
0: Και τα δύο είναι μέσα. Ό,τι ώρα μπορέσω. Εγώ έχω ένα κενό το απόγευμα τώρα, δηλαδή. Ναι. Έτσι όπως είναι τώρα το πρόγραμμα. Τώρα εντάξει, απόγευμα όμως τώρα έχει πάρα πολύ ζεστή. Αλλά πάντα το βάζω στο μυαλό μου. Θα...
2: Είχα πει το Σαριόγλου, θα με έβγαζε personal, αλλά ακόμα δεν με έχει βγάλει ποτέ. Το ακροτήρι στο Πευκοχώρι απέναντι από τα ξενοδοχεία. Άλλοι τώρα θυμούνται κι άλλα.
0: Ναι.
2: Δούλευα στο Πέρλαιο Κυριάκο.
0: Γεια σου,
2: Κυριάκο. Και κοράλ χειμώνα. Λοιπόν, προλάβατε, λέει, το χαμό που κάνω Κανάκης στο Μόλο, λέει, στη Χανιώτη. Πιο χάος φάση, λέει, το 2013.
0: Εγώ δεν πήγαινα τότε στη Χανιώτη.
2: Πήγαινα
0: πιο πολύ στο
2: Μετροπόδι. Μια φορά είχα πάει, γιατί πολύ λαγουδέρα, καλυθέα. Αποθήκη στη Φούρκα.
0: Αποθήκη, ναι. Εμείς είχαμε στη Φούρκα σπίτι, τέλος πάντων. Οπότε αποθήκη Σολόης το έχουμε τεντώσει στη ζωή μας.
2: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα. Πάμε σε κεντρινόμαυρα σιγά σιγά.
0: Τι είπες, να ανοίξουμε την ατζέντα. Άνοιξε.
2: Εδώ πέρα τσιχλάκ. Λοιπόν, και ξεκινάμε με πρώτο θέμα, την αποχώρηση του Μάρκο Κέρκες,
1: Από τον Άρη.
0: Σόκαρ, την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινή γνώμη.
1: Δεν το περίμενα ότι θα φύγει, νομίζω. Εγώ δεν το περίμενα.
0: Εγώ λυπάμαι αυτού που στην αναζήτηση, ξέρεις, που ψάχνουν ειδήσει και τα λοιπά, να ψάχνει κανένα καμιά είδηση για τον Γκέργκε τον κανονικό και να λέει, ξέρω εγώ, έμεινε ελεύθερο από τον Άρη. Μέχρι να στροφάρει τον αδερφό.
2: Εγώ τον έβλεπα το μεταξύ και βγάζα σπίτια το καλοκαίρι.
0: Τον Γκέργκε. Το παιδί δεν είναι. Είναι δηλαδή το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό.
2: Δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Σούπερ Λιγκ 2, τι.
2: Σούπερ Λιγκ 2.
0: Σούπερ Λιγκ 2, μέτρια ομάδα.
3: Και έπαιζε και έπαιζε γιατί δεν είχε άλλο να βάλει. Δεν είχε άλλο να βάλει γρήγορο στα
0: φίλια. Κοίτα, πέρα από την αγωνιστική του αξία, νομίζω σαν. Πώς το λένε, να μπει μέσα να βοηθήσει, είχε διάθεση. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή.
1: Βρε, όχι, εγώ δεν το αφισβητώ.
0: Τεμπέληση, ότι κορόιδευε. Αλλά ήταν το επίπεδο ότι ήταν για Σούπερ Λιγκ 2.
2: Βρε, δεν το αφισβητώ.
0: Γι' αυτό και δεν έπαιξε. Καθόλου και ποτέ. Μόνο στα φιλικά.
2: Όλοι από την πρώτη στιγμή, το είχαμε πει και στην πρώτη και στη δεύτερη μεταγραφή, ήταν συγκεκριμένοι οι λόγοι για τους οποίους ο Άρης έφερε τον Γκέργκε εδώ.
0: Okay.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα να το παίξουμε παραπάνω. Ήταν, να το πω έτσι, μια εξυπηρέτηση. Δεν θα βάζονταν ποτέ ο Άρης στον Γκέργκε, παρότι ήταν τίμιο στα φιλικά, ναι. Αλλά μέχρι ένα σημείο δεν μπορεί να βαστεί αυτή τη στιγμή στον Γκέργκε.
0: Όχι, δεν μπορεί
2: στον
0: με τίποτα.
2: Με το Δόνι ήταν το αναμενόμενο, το είχαμε πει και στην εκπομπή τη Παρασκευή, ότι αν όχι μέσα από το Γκέργκε μέχρι τη Δευτέρα θα τελείωνε.
0: Είναι ιδίω που μείναν ελεύθεροι χθες, έτσι.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι έχει δρόμο ακόμα σε αυτό το μέτωπο και έχει λίγο χρόνο για να κλείσει, για να αποσυφορήσει κι άλλο το ρόστερ. Γιατί ακόμα κάτω του 30 δεν πέσαμε. Αυτό είναι θέμα. Ένα ρόστερ ομάδα που δεν παίζει ευρώ και έχει πάνω από 30 παίχτες είναι πάρα πολύ.
0: Προφανώς εννοείται. Ο Δόνης, πάντως, για να πω την αλήθεια, εγώ και νομίζω και οι περισσότεροι που δεν είχαμε δει σε εκείνο το πρώτο φιλικό με τους Κύπριους, στο Χαϊλό, δεν θυμάμαι ποια ήταν η ομάδα που τους.
2: Ανόρθωση.
0: Κλωτσούσανε κιόλας και τον είχαν τραυματίσει κιόλας και σε εκείνο το. Το παιχνίδι. Οι επαφές του και το πώς έπαιζε, λέω εντάξει, το παιδί, αν δεν έχει τραυματισμούς, θα βοηθήσει πάρα πολύ τέλος πάντων.
2: Ο Δόνης ξέρει 100 κιλά μπάλα.
0: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ μπάλα. Αυτό δηλαδή έχει παίξει παιδιά τώρα στο κορυφαίο επίπεδο ο Δόνης. Mm-hmm. Όταν πριν πάνε άλλοι που πάνε. Που
0: δεν έχουμε εικόνα από τον Δόνη, γιατί ήταν και σε πρωταθλήματα τώρα που δεν ήταν και τηλεοπτικά τόσο. Εγώ τουλάχιστον.
1: Γερμανία.
0: Δεν τον έχω δει και
1: Γαλλία, πολύ, ναι. Πρώτη κατηγορία. Έπαιξε εκεί πέρα, πέρασε, αγωνίστηκε, έβαλε γκολ, είχε ρόλο σε ομάδες. Mm-hmm. Απλά είναι για μένα ο Δόνης είναι από τα what if του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Γενικά. Για τον εαυτό του πάνω απ' όλα.
1: Τι θα γινότανε, mm-hmm. Τι θα γινόταν αν.
0: Αν δεν είχε τραυματισμούς. Και τώρα στον Άρη τον είχε πιάσει και πολύ μεγάλη φοβία. Δηλαδή έμπαινε και τον έβλεπες ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση από ένα σημείο και μετά να κάνει. Και η μεγάλη για μένα απογοήτευση, γιατί λέω έστω και τώρα όταν ήρθε στην προετοιμασία και τα λοιπά, λέω κάτι μπορεί να δείξει. Στα φιλικά δεν έδειξε τίποτα, έτσι, ο Δόνης. Κρίμα για τον ίδιο πρώτα απ' όλα και για την ομάδα φυσικά που θα είχε έναν αριστερό εξτρέμ που θα τον είχε επανασυστήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Αν ο Δόνης ήταν χωρίς τραυματισμούς αυτή τη στιγμή, με το Γιαννιώτα και το Δόνη έκλεινε στα αριστερά.
0: Okay,
2: γιατί, γιατί ο Δόνης κρύβει πολύ ποδόσφαιρο, επειδή επαναλαμβάνω. Δεν θα τον βγάλω άχρηστο ή άμπαλο, επειδή έχει αυτή την ευπάθεια και αυτό το μεγάλο πρόβλημα με τους.
0: Ξέρω, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει τώρα όμως. Αυτό αποδείχθηκε.
2: Δεν ξέρω, από ελπίδα τον παίρνει. Τώρα δεν ξέρω αν ο Παπαδόπουλος πιστεύει ότι μπορεί να. Μπορεί να πάρει πράγματα από τον Δόνη. Από Ελλάδα πια κέρδισε, εντάξει, γιατί στην Κύπρο είμαστε από Ελλάδα καταγωγή, αυτά είναι γνωστά. Κερδίσαμε άνετα.
0: Εμείς όχι.
2: Εντάξει, οκ, δεν πειράζει.
0: Καταγωγή τι εννοείς?
2: Είμαι αναγνωγία.
0: Α, ναι. Δεν τα ξέρα.
2: Εγώ κυπριακή ταυτότητα. Ναι. Έχω δύο ταυτότητες. Έχω και ελληνική και κυπριακή.
0: Αχα.
2: Βέβαια. Και στρατό έχω κάνει εθνική φρουρά Κύπρου. Τώρα θα πεταχτεί ο Χρήσανδος. Δεν έκανε στρατό γιατί πήγες μόνο τρεις μήνες και δεν έκανε φανταρικό κτλ. Τέλος πάντων. Εντάξει, πήγαμε, υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη για τους μισούς που μένουν στο εξωτερικό. Την εκμεταλλευτήκαμε, γεια σας. Τέλος πάντων, για άλλη ώρα είναι αυτά. Το θέμα πλέον για τον Άρη είναι.
0: Χαμήλωσε ένα τσικ το χαλάκι λίγο. Έτσι θα λέγαμε.
2: Ενοχλεί ψυχή μου.
0: Όχι, για να σε ακούμε το λαός.
2: Να δυναμώσουν τα ραδιοφωνά τους.
0: Μα η μουσική θα δυναμώσει πάλι.
2: Όχι, πάλι. Όχι, θα ακούω όμως και τη μουσική και εμένα. Τέλος πάντων, το θέμα για τον Άρη είναι αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει Μπουσαΐντ, υπάρχει Γαλανόπουλος, υπάρχει Νίνκ, που είναι τραυματίας, βέβαια. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Τι έχει ο Νίνκ?
2: Είχε τραυματιστεί, θυμάμαι τώρα σε ποιο φιλικό. 6 εβδομάδες έλεγε ότι έρχεται και πρόβλεψη. Και πρόγνωση. Και, όχι πρόγνωση, αλλά πρόβλεψη. Και το θέμα είναι ότι αν δεν τραυματιζόταν ο Νίκο, εγώ θεωρώ ότι θα είχε φύγει ήδη δανεικό κάτω. Αχα. Απλά δεν μπορεί να πάει να περάσει εξετάσεις το παιδί τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ιατρικά και εργομετρικά.
2: Ναι, δεν μπορεί να πάει, δεν μπορεί να τρέξει τώρα ο Νίκο. Και για μένα, αν πάρει ο Άρης και στόπερ, θα πρέπει να φύγει και ο Ματάρ. Όχι να φύγει γενικώ, να το στείλει κάπου Άρης δανεικό, γιατί δύσκολα θα βρει χρόνο να παίξει τη φετινή σεζόν. Έχει ακόμα δρόμο ο Ρέγγες. Δεν έχει βέβαια πολύ χρόνο, γιατί πολλά από τα περισσότερα πρωταθλήματα έχουν κλείσει. Λίγα είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτά. Η Τουρκία.
0: Δεν μπορεί να πα να πάρει.
2: Και Αλφαρέλα επίσης. Και ο Αλφαρέλα επίσης. Και αυτός είναι στη μαύρη λίστα της Άντζελας Δημητρίου. Με τον Αλφαρέλα, βέβαια, εμείς ήμασταν και πιο.
0: Μπήκες μόνος στη μαύρη λίστα.
2: Με τον Αλφαρέλα.
0: Με τον Αλφαρέλα δεν το καταλαβαίνω, φίλε, πραγματικά.
2: Ούτε εγώ.
0: Δηλαδή, και όσο τον είδα στα. Δηλαδή και, με το, και στο κύπελο μπήκε, ανέβηκε η ομάδα. Και υπό προϋποθέσεις και αριστερά μπορεί να παίξει. Και τελειώματα έχει καλά. Και στον ανοιχτό χώρο μπορεί να παίξει. Τέλος πάντων, ναι, το κατανοούμε ότι δεν είναι για αμυγός ή αυστηρά αγωνιστικούς λόγους αυτό το
2: ναι,
0: διαζύγιο.
2: Ναι, αλλά το καλοκαίρι ο Αλφαρέλα έκανε δηλώσεις και έλεγε ότι θέλω να δώσω πράγματα και ότι αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Καρυπίδης κτλ. Και έδειξε ότι είχαμε ένα ceasefire που λένε και οι Αμερικάνοι, μια κατάπαυση πυρός, ότι οκ, okay, προχωράμε.
0: Ήταν
2: και πάμε μαζί.
0: Μονόπλευρη.
2: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης και ο Αλφαρέλα οδηγήθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω των όσων έχουν προηγηθεί. Νομίζω ότι περισσότερο είναι επειδή.
0: Γιατί λες ότι η διοίκηση το ξεπέρασε.
2: Στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κολλάει το θέμα και στις πολλές επιλογές που έχεις μπροστά. Εκεί. Δηλαδή ο Άρης λέει ότι θα στηρίξω περισσότερο τους άλλους και θα αφήσω τον Αλφαρέλα τελευταία επιλογή.
0: Okay.
2: Που για μένα σου λέω, αν το δούμε καθαρά.
0: Τον βάζει στου φόρου, είναι πέντε οι φόρου δηλαδή.
2: Εμένα, αν μου έλεγε αυτή τη στιγμή, ποιον θέλει να διώξει, τον Μωρόν ή τον Αλφαρέλα, εγώ θα διώχνω τον Μωρόν. Και θα σου πω με ποια λογική. Δεν μειώνω τον Μωρόν, ούτε αυτά που έχει προσφέρει, ούτε είναι ο καλύτερο σκόρερ τη σύγχρονη ιστορία μα. Αυτά είναι δεδομένα, δεν αλλάζουν. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ζω συνέχεια στο παρελθόν. Όπω λέει και ο Γιώργο Μαζονάκη, μη μου λε να ζω με αναμνήσει, δεν το αντέχω.
0: Αυτά είναι με τα παλιά τραγούδια τώρα του Μαζονάκη. Πιάσαμε μάρο λίτρα Μαζονάκη, τέτοιο.
2: Λοιπόν, ναι. Δεν μπορώ εγώ να ζω συνέχεια με το ότι ο Μωρόν έκανε 2 χρόνια 40 γκολ. Πέρυσι δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν
2: και, πάλι η εικόνα του και στην προετοιμασία δεν ήταν καλή που τον είδαμε πάνω. Δεν πατούσε καλά. Όπως και να το κάνω. Δεν έβγαζε διάθεση.
0: Οκ, μπάτε εγώ με τον Μωρόν τι θα γίνει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Αλφαρέλα θα.
2: Όχι. Ο Μωρόν μάλλον μένει.
0: Και θα
2: βγάλει τη χρονιά την τελευταία του, γιατί δεν θα ανανεώσει. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να κρατήσω τον Αλφαρέλα. Ο Μωρόν το καλοκαίρι, όπως και να έχει, θα φύγει. Για μένα δηλαδή.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο.
2: Τελειώνει το συμβόλαιο του και ο Άρης δεν πρόκειται να τον ανανεώσει. Ο Αλφαρέλα όμως.
0: Το οποίο είναι φέτος.
2: Ένα εκατομμύριο.
0: Over one.
2: Ένα εκατομμύριο. Ένα και κάτι. Ένα εκατό να σου πω βαριά. Ένα βαριά μέχρι εκεί πέρα, όχι παραπάνω. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα, αν ήταν να διαλέξω να του δύο, διάλεγα τον Αλφαρέλα να μείνει. Τώρα βέβαια θα μου πει ο Μωρό μπορεί να φύγει, όχι, γιατί δεν βρίσκει τα λεφτά αυτά.
0: Άρα.
2: Τελείως. Είναι. Και όταν ο Αποέλ πήγε και μίλησε στον Άρη για τον Μωρό, και του είπε ο Άρης πολύ εύστοχα όταν είπε ο Αποέλ, να του δώσουμε εμείς 300.000. Και του δώσει τα υπόλοιπα. Όχι, ρε.
0: Το κρατήσουμε.
2: Το κρατήσει, τον πληρώνω εγώ.
0: Κάπου μπορεί.
2: Άμα είναι για 300 χιλιάρικα, άστο ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Άμα να του πλήρωνε εσύ τα 700 και εγώ τα 300, πάει και έρχεται.
0: Στην πιστεύει, ο Μωρόν, αν μπει σε ένα μάτι και βάλει ένα γκολ να πάρει μπρο. Πάρει μπρο, ρε παιδί μου, λέμε στο.
2: Είναι
0: πολύ υποθετικό, πολύ.
2: Είναι μια. Με αυτό που βλέπω από πέρυσι, δεν μπορώ να το πιστεύω.
0: Θα τον βάλει με την Τρίπολη. Τώρα που θα πρέπει να γίνει.
2: Θεωρώ ότι θα πάρει χρόνο.
0: Ένα αλφα rotation.
2: Νομίζω όμω ότι προηγείται άλλο. Για να παίξει με την Τρίπολη.
0: Ο Ράφα Μύρ, λες από αυτούς που είναι στον πάγκο στην.
2: Φυσικά.
0: Στην
2: δεν μπορείς τώρα να βάλεις τον Μωρόν αυτή τη στιγμή. Το Μύρ θα βάλεις, γιατί είναι ο Μύρ.
0: Εκεί η διαγώνια που βγήκε, θα έκανε το σουτ που έκανε από το πιστρακό, θα δίνε στον Παλάσιο που ήταν. Πάντα αυτό ένα ερώτημα που με ασχολεί με τους strikers. Γιατί για μένα ο striker πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση όταν τελειώσω τη φάση. Αλλά παρά ήταν μόνος ο Παλάσιος.
2: Του τη δίνεις.
0: Γιατί έτσι όπως πήγαινε και διαγώνια τέτοιο μπορούσε να την.
2: Του τη δίνεις.
0: Να τη δώσει. Αλλά όχι για να το. Εγώ πιστεύω ότι ο striker πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση ότι θα σας βάλω όλους μέσα με στα δίκτυα. Αρκεί να έχει την ικανότητα.
2: Είναι πολύ δύσκολο για τον Γρηγορίου αυτή τη στιγμή να τους χωρέσει όλους και αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Όχι, είναι δύσκολο, είναι αδύνατον. Δεν χωράνε όλοι.
2: Λογικά επηρεάζει την ψυχολογία και το μυαλό.
0: Και του προπονητή και των παιχτών.
2: Και του Μυρ.
0: Βέβαια. Ναι.
2: Και άλλων παιχτών αυτή τη στιγμή. Και του Κουαμέ και του Μωρόν, εννοείται.
0: Μα γι' αυτό ο εξορθολογισμός του ρόστερ πρέπει να ήταν προτεραιότητα. Δεν ήταν. Δηλαδή. Κάποιοι πρέπει να φύγουν.
2: Πέρυσι είχαμε 3 βασικούς τερματοφύλακες. Τώρα έχουμε 5 βασικούς φόρους.
0: Εντάξει.
2: Okay. Πήγαμε από το ένα άκρο, πήγαμε στο άλλο. Και ψάχνουμε στο πέρο και συμβαίνουν και αυτά.
0: Και πιο δύσκολο είναι το φετινό. Να έχεις Μωρόν, Μυρ, Κουαμέ, Καντεβέρε.
2: Νομίζω ότι ο Άρης περίμενε ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πιμπλαχεί από τον Μωρόν. Περίμενε ότι. Όχι ότι θα βρει πολλά λεφτά. Ο Άρης δεν ήθελε να πάρει τρελά λεφτά για τον Μωρόν για να το δώσει. Περίμενε ότι ο Μωρόν θα βρει κάπου ένα συμβόλαιο που θα τον ικανοποιεί. Αλλά ποιος θα δώσει τώρα ένα εκατομμύριο στο Μωρόν.
0: Αν είχε αποφασιστεί αυτό, έπρεπε να είχε βρει ο Ρέγκες, φαντάζομαι, μια
2: διέξοδο.
0: Αν ήταν δηλαδή μια κεντρική απόφαση, παιδιά, πρέπει ο Μωρόν με κάποιο τρόπο να.
2: Ο Ρέγκες, το κομμάτι των αποδεσμεύσεων που μέχρι πέρυσι το Γενάρη μου έδειχνε πολύ καλά στοιχεία, το φετινό καλοκαίρι στα δικά μου μάτια δεν είναι καλός. Mm-hmm. Που ήταν για μένα το μέσο στο οποίο έχει παρουσιάσει περισσότερο έργο, να σου πω έτσι. Έχει κάνει δουλειά. Ναι.
1: Αυτό και τη μεταγραφή του Ντιαντή που του τη δίνω, γιατί σε μεγάλο βαθμό αυτό το έτρεξε και ήταν πολύ καλό το deal και πολλά τα λεφτά τα οποία μπήκαν στα ταμεία της ομάδας.
0: 7 Σεπτεμβρίου έγιναν οι πρώτες αποδεσμεύσεις, αυτό που με έτσι Κέρκες.
3: Είχε φύγει άλλος. Νομίζω ότι είχε φύγει.
0: Αυτούς που τελειώσαν τα συμβόλαιά του. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο να έχει
3: φύγει. Ναι, δεν είχε φύγει άλλος, όντως.
0: Ο Ρόζ και αυτοί που είχαν τελειώσει είχαν ολοκληρωθεί τα.
3: Ναι, δεν γίνεται λοιπόν να φτάνουν 7 Σεπτεμβρίου για να κάνει αποδεσμεύσει παιχτών.
0: Είναι πολύ αργά, ναι,
3: και ενώ έχουν κλείσει περισσότερες αγορές και κλείνουν και κάποιες ακόμα τις επόμενες μέρες, πού θα βρει να φύγει ο Αλφαρέλα, α πούμε, έπαιζε πάρα πολύ για Τουρκία, του το έπαιζε τελευταία στιγμή, δεν πρόλαβε να πάει στην Τουρκία. Mm-hmm. Τώρα να δει ποιες αγορές, η Κύπρος είναι ακόμα ανοιχτή, νομίζω και η Ελβετία είναι ανοιχτή μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα είναι προφανώς μια αγορά. Εγώ πιστεύω ότι ο Αλφαρέλα στο τέλος, αν φύγει, θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα.
0: Στο Βόλο αφού γράψανε οι Γάλλοι. Για Βόλο γράψανε.
3: Γράψανε για Βόλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα, δεν αναφέραν τον Βόλο, δεν είδανε, προέκυψε κι άλλο. Εγώ πιστεύω θα παίξει Ελλάδα στο τέλος. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν, υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδα της Τουρκίας για τον Αλφαρέλα, δεν προλάβαν τις ημερομηνίες.
0: Άστο το, τζάμπα το συζητάμε για τώρα.
3: Γεια σας. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα καταλήξει η Ελλάδα ή η Κύπρο, που είναι και το πιο εύκολο για αυτόν. Είναι ο επόμενος, θεωρώ. Αν μπορέσει ο Άρης να πεμπλακεί και από τον Μπουσαΐντ. Αν μπορέσει να πλακεί για τον Μπουσέιντ, νομίζω ότι θα είναι
0: το. Δύσκολο είναι.
3: Που εγώ δεν καταλαβαίνω ακόμα με όλο το σεβασμό στον Γρηγόρη, γιατί τον βάζουμε αυτό τον παίχτη να παίζει.
0: Τον Μπουσέιντ.
3: Ναι.
0: Εγώ νομίζω τον.
3: Προσπαθεί να τον πουλήσει.
0: Ξέρεις πώς. ο Μπουσέιντ νομίζω ότι κρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό επειδή παίρνει εκατομμύριο για αυτό. Έτσι κάπου εκεί δεν είναι το.
3: 800
0: κοντά στο εκατομμύριο, ναι. 800. Τεράστιο το.
3: Τόσα παίρνω μανού.
0: Το συμβόλαιο.
3: Ναι, και Μπουσέιντ.
0: Εντάξει. Και αυτό δύσκολα. Δηλαδή έχει το συμβόλαιο. Τι θα πει, σα χαρίζω 800 και.
3: Μα να σου πω κάτι, αφού δεν το κρίνω μόνο με τα λεφτά του, ότι το παιδί όποτε έχει παίξει δεν έχει δώσει κάτι. Δεν μου έχει δείξει πράγματα.
0: Εντάξει.
3: Έχει κάνει την assist μέσα στην Τρίπολη.
0: Υπάρχουν και χειρότεροι με αυτή την έννοια το.
3: Πάντα υπάρχουν και χειρότεροι. Ναι. Αλλά ένα παιδί, ο οποίος μπορούσε ήταν η πρώτη μεταγραφή του Άρη πέρσι, πριν καν μπει το 26.
0: Βέβαια, δεν σου λέω ότι.
3: Να πάρουμε εξτρέμ. Να πάρουμε έναν εξτρέμ. Πήραμε τον Μπουσέιντ, το οποίο τελικά το βάζαμε, δεν το βάζαμε εξτρέμ, το βάζαμε στον άξονα.
0: Εγώ από αυτά που έχω δει από τον Μπουσάιτ, εκεί που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι σε εντός έδρας παιχνίδια να θες κάτι παραπάνω, λίγο καλύτερη κυκλοφορία μπάλας, να παίξει τρίτος στον άξονα
3: και
0: να
3: κουβαλάει την μπάλα από πίσω. Δεν
0: αυτό,
3: την έχει.
0: Ένα, δύο πράγματα. Δεν κατά τα άλλα, δηλαδή.
3: Ο Μπουσάιτ είναι.
0: Είναι πιο κοντός από τον Ιβάν. Δηλαδή, ο Ιβάν, ο Βραζιλιάνος.
3: Το θυμάμαι. Έτσι. Τον έχω δει σαν βίντεο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μα το θέμα με τον Μπουσάιτ είναι. Αυτό που έλεγα και τότε όταν ήρθε, που το εξέφρασα ως επιφύλαξη που έχω πάντα, παίχτη που παίρνει από Σαουδική Αραβία, Εμιράτα κτλ., εμένα δεν μου κάθεται καλά. Γιατί αυτό για να πήγε εκεί. Αυτό δεν πήγε εκεί πέρα γιατί έχει φιλοδοξίες.
0: Καλά, έχει άλλους σε υψηλό επίπεδο που επέστρεψαν και, και ανταποκρίνονται και παίζουν.
3: Ο Φετφατζίδης επέστρεψε, ας πούμε, και έπαιξε.
0: Εντάξει.
3: Δεν είναι όμως. Ήθελε όμως τον χρόνο του, θυμάσαι, ο Φετφα. Ήθελε ένα εξάμηνο για να βρει τα πατήματά του. Και γιατί αυτό το πράγμα το συζητούσαμε με το Βέλεθ, που είχε περάσει και αυτό εκεί πέρα ένα χρόνο, είχε περάσει από εκεί. Και μου λέει, σε σχέση με την Ευρώπη, σε επίπεδο απαιτήσεων, εντάσεων κτλ., είμαστε, λέει, 35% κάτω εκεί πέρα. Δεν είναι άγχος μηδέν, μου λέει. Ούτε πίεση για το αποτέλεσμα κτλ. Θέλεις χρόνο όταν γυρίσεις από εκεί για να προσαρμοστείς. Και αν προσαρμοστείς πάλι στα δεδομένα μιας ομάδας που έχει φιλοδοξίες, έχει στόχους.
0: Οκ, ναι, εντάξει.
3: Δεν παίρνεις εύκολα, δηλαδή. Αν δεν είναι κάποιο γκράντε όνομα μεγάλο, που και εκεί πάλι υπάρχει αυτή η επιφύλαξη. Δεν παίρνει εύκολα κάποιο παίχτη από αυτήν την αγορά, ρε φίλε. Πάρα από κάποια άλλη.
0: Okay,
3: χάθηκαν δηλαδή τα εξτρέμ σε όλη την Ευρώπη για να πάμε να πάρουμε εμείς τον Μπουσαΐ τώρα από εκεί.
0: Κόψαν αυτό που ακούγεται από.
3: Τρελαίνομαι τώρα, τρελάθηκα και.
0: Αυτή.
3: Μου ήρθε στο μυαλό μου Μπουσαΐ και τρελάθηκα. Λοιπόν. Αυτό.
0: Πάντως που για τον προπονητή, για τον Μιχάλη Γρηγόριου, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αναλόγως τη χρονική συγκυρία, ο άνθρωπος έβαζε αυτούς που είχε στη διάθεσή του. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν στο σχεδιασμό του προτεραιότητα να βάζει τον Κέρκη σε αριστερό μπακ στα φιλικά που τον έβαλε, αλλά είχε έναν αριστερό μπακ σε αυτή τη θέση, έναν πιτσιρικά τον Αντωνιάδη, οπότε έβαζε αναγκαστικά τον Κέρκη με αυτή την έννοια. Οπότε τώρα έχει τον Μπουσαΐτ, νομίζω αναγκαστικά παίζει τον Μπουσαΐτ. Αν είχε κάποιον άλλον δηλαδή καλύτερο, πιο διζητικό, καλύτερο να κουβαλάει την μπάλα, προφανώς και θα βάζει τον άλλον. Έτσι, αυτό του το δίνω.
3: Μη βάλεις κανέναν.
0: Τι, να παίξουμε 10, να παίξουμε
3: που λέει
0: πολύ, με 9.
3: Που είναι. Το βλέπω αυτό το σχόλιο, παίζει πολύ, λέει, βγάλω το και μην βάλει κανένα.
0: Καλά, αυτά είναι τα ναι, εντάξει, okay. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, βάλε το. Αλλά, θέλω να σου πω, δεν κατηγορώ τον Γρηγόριο. Αυτό ναι, γι' αυτόν έβαλε. Δηλαδή, ποιο να βάζε, το φανταστικό εξτρέμ που δεν πήραμε.
3: Ο Νίκος λέει, αν φύγει, λέει και ο Μπουσαΐτ και ο Αλφαρέλα, σε βλέπω να πει εσύ αριστερό χαφ. Μα πρέπει να πάρει αριστερό χαφ.
0: Εξτρέμ τώρα λέμε.
3: Εξτρέμ, ναι. Αυτό πρέπει να είναι παλιό, το λέει χαφ. Δεν είναι χαφ, παιδιά, εξτρέμ. Πρέπει να πάρει ένα
0: winger.
3: Ένα winger που για μένα
2: τον Φαρέλα, η θέση στην οποία τον είδα να αποδίδει καλύτερα ήταν στον άξονα και όχι στα extreme.
0: Συμφωνούμε.
2: Δηλαδή δεν ήθελε και αυτό να παίζει αριστερά και όντως το παιδί έχει δίκιο. Ο Αλφαρέλα είναι η πολύ καλή επιλογή στο 4-4-1-1 που παίζει ο Γρηγορίου όταν έχει τον Γκουαμέ και τον Καντεβέρε μέσα. Να παίζει πίσω τον Καντεβέρε ή τον Γκουαμέ. Στον άξονα είναι καλό.
0: Εκεί έδειξε τέτοια. Γιατί εκεί μπουκάρει, σουτάρει, κάνει.
2: Δεν είναι μπουκαδόρο.
0: Δεν έχει την κίνηση στο πλάι.
2: Δεν είναι μπουκαδόρο στα πλάγια ο Αλφαρέλα. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί κατά συνθήκε να το βάλει εκεί. Μπορεί. Μπουκαδόρο δεν είναι.
0: Σε ένα 4-3-3 θα μπορούσε να παίξει αριστερός επιθετικός.
2: Ο Θωμάς λέει ότι εμένα με προβληματίζει στο Γρηγορίου περισσότερο που καίει τον μπαλά στο αριστερά. Είναι για μένα ένα από τα λάθη του μέχρι στιγμής. Επιμένει με τον μπαλά στο αριστερά.
0: Αυτό είναι λάθος, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Προφανώς και ο Γρηγορίου θα κάνει λάθη.
2: Θα πει, δεν έχω άλλον και τον ακούω. Εγώ όμως θα αντιπροτείνω κάτι.
0: Όχι,
2: πάρε τον Γκαρέ και πήγαινε τον αριστερά. Και πάρε τον Παλάσιο και πήγαινε τον
0: ειδικά
2: δεξιά.
0: Ειδικά προχθές που το βλέπεις από την πρώτη φάση. Ότι στον Γκαρέ όταν παίρνει την μπάλα. Πέφτουνε δύο.
2: 11 και 2. Συνήθισε.
0: Πέφτουνε στο πόδι του εκεί που έκανε τις κινήσεις. Άλλαξε τους πλευρά. Βάλ τον Παλάσιο δεξιά. Βάλ τον Γκαρέ αριστερά. Μπα και γίνει κάτι διαφορετικό.
2: Μα ο Γκαρέ με την καρδίτσα. Τώρα θα πει με την καρδίτσα, με την καρδίτσα και πάμε διάλειμμα.
0: Κατώτερο αντίπαλο, ναι.
2: Ναι. Αλλά ο Γκαρέ στα αριστερά είναι λιγότερο κακό από ότι Παλάσιο. Δηλαδή μέτρα και αυτό. Ζήγησέ το. Έτσι όσο Γκαρέ στα δεξιά με την άκρη δεν έκανε τίποτα. Πέτα το στα αριστερά. Πας και αλλάξει κάτι.
0: Είπαμε. Αυτό για μένα ήταν. Δηλαδή, αφού βλέπεις μία, δύο, τρεις, πέντε φορές που πήρανε την μπάλα εύκολα, δεν το. Άλλαξε τους 10 λεπτά που τους αλλάζει συνήθως, έτσι. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Είναι η απορία μου όσον αφορά την τακτική προσέγγιση του Γρηγορίου.
2: Ο φίλος ο Μαυροδής, και πάμε διάλειμμα. Καλή αρχή στο Φώτη. Το θέμα είναι γιατί και με ποια κριτήρια έρχονται κάτι τέτοιοι παίχτες τύπου Μπουσάιτ και παίρνουν τέτοια χρήματα. Επίσης, γιατί η ομάδα έχει μια δυναμία στο να δίνει δανεικούς. Εδώ η απορία με εμένα είναι η εξής. Για κάνω την πάση στο Φώτη για να σου λέει, πάμε διάλειμμα. Έχεις υποτίθεται μια πάρα πολύ καλή σχέση. Όχι υποτίθεται, έχεις μια πολύ καλή σχέση με την Καλαμάτα. Δεν μπορούσαμε να μπρόξουμε τίποτα εκεί.
0: Νόμιζα, θα έλεγε σε μένα ότι έχω μια καλή σχέση με την Καλαμάτα.
2: Δεν
0: έχω σχέση... πάει στην Καλαμάτα ποτέ στη ζωή μου.
2: Ούτε εγώ.
0: Είναι δεν στην Καλαμάτα.
2: Μπορεί να έχει καλή σχέση με τον Πρασά. Δεν ξέρω.
0: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
2: Έχει μια καλή σχέση με την Καλαμάτα. Δεν μπορούσαμε να σμπρώξουμε κάτι εκεί. Τέλος πάντων. Πάμε διάλειμμα.
0: Μπρόξ, παίκτη που δεν θες να τον έπαιρνε Καλαμάτα.
2: Γιατί για την Καλαμάτα δεν θα κάνει. Αυτό που δεν κάνει για σένα κάνει για την Καλαμάτα. Κατώτερη είναι από σένα.
0: Τι κορόιδαν στην Καλαμάτα δηλαδή.
2: Εντάξει ρε Φώτη, δεν θα το στείλω εμένα τώρα. Που άμα πάω να κλωτσίσω μπορώ να πάθω χιαστό. Σου μιλάω τώρα, στείλεις ένα παιδί που εδώ πέρα δεν μπορεί να σταθεί, αλλά στην Καλαμάτα μπορεί να βοηθήσει.
0: Εύκολα το δω. Κάποιον καλό θα θέλει και η Καλαμάτα.
2: Λοιπόν, πάμε break. Πάμε break. Παρέα φυσικά με ζωοπολείο Μόστρα. Τετάρτη με Κυριακή, παιδιά. Νέο πρόγραμμα τη φετινή σεζόν. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Από τις 1.30 και μετά, Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, στο παρκάκι, απολαμβάνετε εξαιρετικές γεύσεις πιάτα ημέρας. Κρατικά θαλασσινά, τρομερά κρασιά. Μπύρα, νύμφη, τρομερή και open κουζίνα για να βλέπετε τι φτιάχνει η σεφ της καρδιάς μας Αναστασία Μπέκα. Εκείνη τη στιγμή το φτιάχνει και σας το φέρνει και το απολαμβάνετε με τους φίλους σας, με τη σύζυγό σας, με το παράνομο, με το νόμιμο, με τους κολλητούς σας ή και μόνο σας. Γιατί πιο καλή μοναξιά τραγουδούσε κάποτε και ο Γιάννης Πάριος. Μέσα και 22 Χαριλάου και φυσικά Digital Markt. Ανδρέα Παδρεώτη, Κασολευθέρω Κορδελιό, η κορυφή σε θέματα τεχνολογίας, το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητών σε όλη την Θεσσαλονίκη και με πολλές επιλογές για αγορές. Break και επιστρέφουμε.

Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: πάλι.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
7: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
6: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
7: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
6: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
7: Και μετά?
6: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
8: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα,
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθόματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λόγιο έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Θύρα Yellow, στο Yellow Radio 107, Φώτης Πλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος. Τα μηνύματά σας στο Viber 936-512-099. Οπ, α, ναι, πω, sorry, αδελφέ.
1: Η δύναμη
0: της συνήθειας.
1: Ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, το κατάλαβα. Μας φημώνεις. Μας...
0: Και με το Σαριόγλου το έκανα.
1: Μας κόβεις το.
0: Και με το Σαριόγλου το έκανα.
1: Θα πω στον Αντώνη. Θα σε τρέξει.
0: Άσε, ρε, έχει φύγει εκεί πέρα, έχει ρίξει μαύρη πέτρα. Τον έχω στείλει 500 φορές. Θα βγει. Δεν βγαίνει ποτέ κι αυτό τώρα. Μας έχει αφήσει τώρα.
1: Μακάρι να πάει καλά ο άνθρωπος.
0: Καλά πάει, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Να είναι επαγγελματικά εκεί που θέλει και εκεί.
0: Ομάδα,
1: που...
0: Και σε ομάδα με κεντρικό μαύρο.
1: Που πρέπει, Παλίγαρος είναι κατά τα άλλα. Γνωρίζουμε τι εστί Σαριόγλου. Είναι ψυχάρα, κανονικά.
0: Λοιπόν, ωραία, φίλε.
1: Τι
0: συμβολικό και ωραίο αυτό τώρα.
1: Ποιο?
0: Η RSBC Academy,
1: ναι,
0: καλωσορίζει ως επίσημο χορηγό,
1: ναι,
0: την Αγνώ.
1: Oh.
0: Τώρα πρέπει να βάλω τη διαφήμιση με τον Γκάλη. Τώρα πρέπει να την βάλω. Νίκος Γκάλης. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Για μπάσκετ θα μιλήσουμε περισσότερο και αύριο και μεθαύριο και όσο πλησιάζει και το τουρνουά της Κύπρου που άρχισε να εντοπίσει την Παρασκευή, θυμίζει τον Ερυθρό Αστέρα και την Κυριακή τη Μακάμπι Τελαβίβ, στα πρώτα δυνατά φιλικά του Άρη, με φόντο την έναρξη της νέας σεζόν. Με Κώστα από σήμερα να μπαίνει στις προπονήσεις, να επιστρέφει γι' αυτό. Σιγά σιγά μαζεύονται, μειώνεται λίγο και το ιατρικό δελτίο.
1: Αν ήμουν ευκατάστατος, θα ήμουν ήδη Κύπρο. Και δεν είχα επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και έξινα το κεφάλι μου.
0: Κοίτα, εγώ θα προτείνω αυτή τη στιγμή στη διεύθυνση. Γιατί ακούνε όλοι, εντάξει. Κυριακή δεν μπορώ να είμαι στο φιλικό με την Μακάμπη, γιατί είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
1: Αχα.
0: Εντάξει, ωραία. Οπότε δεν γίνεται, πρέπει να κάνω μετάδοση.
1: Εσείς που πάτε στην Τούμπα, ναι.
0: Συμπατού, λοιπόν.
1: Εμείς.
0: Συμπατού.
1: Τελειόραση. Ναι.
0: Εσύ, λοιπόν. Μπορώ να με στείλουν την Παρασκευή. Το πρωί να φύγω από εδώ, δηλαδή.
1: Αυτό προτείνεσαι τώρα
0: αυτό,
1: να πας.
0: Αυτό προτείνομαι. Okay. Τι να κάνω, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Να φύγω Παρασκευή πρωί.
1: Αφού μπάσκετε εγώ στην εκπομπή.
0: Και να γυρίσω. Ναι, αλλά πρόσεξε, εγώ έχω ένα ατού τώρα αυτή τη στιγμή. Περίμενε.
1: Τώρα.
0: Και να γυρίσω την Κυριακή το πρωί.
1: Καταρχάς έχεις αυτό εδώ που έβαλες στο χέρι σου.
0: Αυτό σαν, εδώ. Αυτό, ναι, όντως.
1: Σαν τέτοιο, ναι.
0: Με πονά καρπός μου, σ' αριστερό μου το χέρι.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Αυτογράψιμο.
0: Ναι.
1: Τι ψωνίζω με αυτά, χωρίς πλάκα. Όταν βλέπω.
0: Ξέρεις τι, δεν νομίζω να το γράψουμε.
1: Τώρα δεν θέλω. Θα πω τον κυλόνι που επίσης φορούσε ένα
0: τέτοιο. Θανασάρα,
1: τον έχω δώσει κάτι μπινελίκια.
0: Πρέπει να βγάλουμε κυλόνι μια φορά. Ξέρεις πώς θα το βγάλουμε. Πρέπει να το μάθουμε
1: τον
0: Ερακλή. Θα βγάλω κυλόνι. Είναι σε κάποιο ραδιόφωνο, θα ανάσαι αυτή την περίοδο, όχι. Είναι, όχι. Δεν είναι.
1: Συνεργάζεται με τον Λίμπερο, δεν ξέρω αν την διατήρησε.
0: Άρα δεν είναι. Άρα δεν είναι σε κανένα ραδιόφωνο αυτή την περίοδο. Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά. Θέλω να βγάλω κυλόνι, φίλε. Θα βγάλω Θανασάρα. Με τον κυλόνι τα κάναμε εκπομπή κάθε βράδυ.
1: Θα κάνω YouTube με τον κυλόνι.
0: Παραγγέλναμε και τρώγαμε κρέπες. Είχαμε πεθάνει στην κρέπα κάθε βράδυ. Του λέω φτάνει, Θανάση. Του λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Έπαιρνε με κάτι μπλε τυριά μέσα αυτό, κάτι για περίεργο. Του λέω τι τρώω.
1: Έχω δει Champions League, έχει πάρει μια σακούλα σούπερ μάρκετ, σαν φιστίκ,
0: ναι,
1: ξηρούς καρτούνες και διάφορα και τα έχει φάει και κάποιος μου λέει έχω σκάσει να πέξω, το λέω το βλέπω, κάτι καταλάβαμε λέω στο...
0: Από τα καλύτερα παιδιά ο Θανάσης, από τα καλύτερα παιδιά. Αυτό το έπαθα νομίζω επειδή κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ με τον μικρό, έχουμε ένα τελετουργικό, τον πετάω στον αέρα παιδί μου 3-4 φορές και πιστεύω ότι είμαι πιο στο χείρομα από αυτό και είμαι λίγο σε μια δύσκολη κατάσταση από χθες. Τέλος πάντων.
1: Άρα δεν είσαι για να πας να κάνεις μετά.
0: Αυτοπροτείνομαι λοιπόν να πάω την Παρασκευή το πρωί να κάνω το μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα το απόγευμα, ναι, και να γυρίσω την Κυριακή. Γιατί όμως ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτό το προτείνεται? Γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος, επειδή έχει σπίτι στην Κύπρο, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τη διαμονή. Okay. Θα πληρώσετε μόνο ούτε φαγητό.
1: Προνομιακή τιμή.
0: Θα πάω στη γιαγιάκα μου να φάω. Στην Κυριαλευκή. Λοιπόν, θα πάω και έχει εκεί πέρα τη φίλη μου τη Μαλίκα που την έχει σόκλειστη μέσα μια από τις Φιλιππίνες. Κάνει τρομερά φαγητά, δεν τα ξέρει αυτή. Θα πάω να φάω και ούτε φαγητό θα μου πληρώσετε, ούτε διαμονή θα μου πληρώσετε. Εντάξει, ούτε
1: private chef.
0: Ούτε έτσι. Μετακίνηση. Όχι, ρε, έχει, επειδή είναι μεγάλη, έχει μια γυναίκα.
1: Ο Μοκόκα είδε που ζήτησε μια μέρα ενδιαφέρομαι για private chef στο Instagram.
0: Άσε μας, Μοκόκα και εσύ.
1: Μου θα πω.
0: Δώστε ένα τηλέφωνο μαγειρευτά, να τελειώνουμε τώρα. Και private chef.
1: Και σήμερα ανέβασε κάτι trade, κάτι χρηματιστηριακά. Δηλαδή λέω άλλο λογαριασμός πρέπει να είναι.
0: Επιχειρηματίας
1: είναι ο άλλος. Αυτό, αλλά είναι ο Μοκόκα είναι κανονικά.
0: Λοιπόν.
1: Που λένε, παιχταράς.
0: Οπότε εγώ το προτείνω αυτό το πράγμα, το ρίχνω σαν ιδέα. Αν ακούει η διεύθυνση του σταθμού, δεν θα πληρώσετε διαμονή, δεν θα πληρώσετε φαγητά, δεν θα πληρώσετε μετακίνηση, δεν θα πληρώσετε τίποτα.
1: Στον επόμενο φίλο.
0: Εντάξει. Και θα γυρίσω Κυριακή, γιατί δεν μπορώ να κάτσω και τη Κυριακή. Μπορώ να κάτσω μέχρι την Κυριακή το πρωί. Μετά πρέπει να γυρίσω, γιατί πρέπει να πάμε στην Πατού. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάρουμε το πλωδί. Λοιπόν, εξαιρετικές στάθη να πας και να πεις ότι είσαι από μένα στο Μόστρα. Λοιπόν, Ο Ρίτσαρντ.
1: Αγρό είχαμε και στο ποδόσφαιρο. Έτσι,
0: παίζει αριστερό, εξτρέμ παλιά. Τώρα με κούγεσαι πες τώρα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Τα ίδια περίοδο με, το, με την αυτοκρατορία.
0: Ο Ρίτσαρντ στο Μα μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Έχει παίξει αριστερό εξτρέμ. Ως fullback έχει παίξει περισσότερο σε τριάδες.
1: Ναι, παιδιά, δεν έχουμε αριστερό μπακ όμως. Ναι. Να βάλουμε τον αριστερό μας μπακ αριστερό εξτρέμ.
0: Και ποιο θα βάλω όμως, Ρωθωμά. Δηλαδή να τον ανεβάσω εγώ το Ρίτσαρντ ψηλά. Ωραία, εντάξει. Να έπαιρνε ο Άρης, ας πούμε.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί τώρα βρήκαμε, δηλαδή ο Ρίτσαρντ, ο οποίος ήταν και σχετικά το όσο μπορείς να πεις καλό σε μάτς που φάγαμε πέντε. Αλλά...
0: όσο μπορείς, όσο μπορείς, όσο μπορείς.
1: Τώρα που τον βρήκαμε να τον κάνουμε extreme, άστο να μπακ τον το Ρίτσαρντ, να έχουμε κάποιες σταθερές. Να ξεκινάμε τουλάχιστον με αυτό το. Αποδοκιμασία γενικά. Παρασκευή παίζουμε με Μακάμπι και όχι με Ερυθρό Αστέρα.
0: Με Μακάμπι, εδώ... ωραία. Με Μακάμπι λοιπόν.
1: Φίλοι και συνάδελφοι και συνεργάτες.
0: Ωραία. Με Μακάμπι λοιπόν να πάω την Παρασκευή.
1: Ευτύχη Μπλέτσα σε χαρακτηρίζει, Σκουντή Τσέπη.
0: Ναι, ποιο, το όνομα του.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ
0: το όνομα του θέλω.
1: Να αποκαλύψω.
0: Θέλω να μου δείξει. Θα μου δείξει.
1: Εγώ δεν είδα και το.
0: Θέλω να μου δείξει ποιο το λέει.
1: Το πρόγραμμα.
0: Δεν θα πω το όνομα του, θέλω να μου δείξει ποιο το λέει.
1: Πέρασε όλο το καλοκαίρι στην Ιταλία. Εδώ τώρα έχει δίκιο.
0: Θέλω να μου δείξει ποιο το λέει. Το ξέρω.
1: Δεν μπορώ. Εδώ τώρα έχει
0: δίκιο. Το ξέρω.
1: Το ξέρει.
0: Ωραία, δείξτε τον μου. Δεν θα πω το όνομα του. Δείξε μου το κινητό.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν μου δίνει. Άμα ένα μην τα διαβάζει. Θα μου πει ποιο το στείλε. Από τι αρχίζει το όνομά του.
1: Από τι αρχίζει το όνομά του. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Γιατί, το επίθετό του.
1: Ούτε.
0: Ποιο είναι, ρε.
1: Τώρα ποιο είναι. Εντάξει.
0: Είναι συνάδελφο.
1: Το είπαμε αυτό, ναι.
0: Είναι
1: Συνεργάτη, συνάδελφο.
0: Αν έχει τα γκάτ, να μου στείλει με ένα τρόπο.
1: Ναι, ναι, σε προσωπικό. Σε φοβηθεί, νομίζω.
0: Το προσωπικό μου. Να μου στείλει. Να μου στείλει.
1: Φού να σε κάνει, ξέρει.
0: Να σφίξει από το. Τι είναι, είναι ψηλό.
1: Είναι ψηλό, ναι.
0: Έχει πολλά κυβικά.
1: Αυτό είναι.
0: Έχει πολλά κυβικά.
1: Αλήθεια.
0: Έχει πολλά κυβικά.
1: Ο δασκάλου.
0: Ο δασκάλου είναι.
1: Την...
0: είναι.
1: Έλα, όταν έρθω μετά, πουλά μαγκιά. Γιατί είπε.
0: Και φυσικά κατά το πω, δεν κατάλαβα. Για δουλειά δεν πήγα στην Ιταλία. Για δουλειά πήγα στην Ιταλία. Έτσι, μπράβο.
1: Η μεγαλύτερη.
0: Δεν πήγα διακοπές. Ναι. Δεν πήγα διακοπές. Πήγα στην Ιταλία για δουλειά. Με έστειλε το μέσο να πάω για δουλειά.
1: Το μέσο.
0: Το μέσο. Το μέσο με έστειλε για δουλειά. Λοιπόν.
1: Ενώ εσείς πηγαίνατε και κάνα μπάνιο Χαλκιδική που μείνατε.
0: Εγώ μέχρι την Αγιατριάδα και πέρα στην Περέα. Αυτά έκανα 8 μπάνια. Έκανα με τον Ραφαήλ. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο φέτος. Αυτό ήταν. Διακοπές μου αυτές ήταν, δεν πήγα πουθενά. Λοιπόν,
1: κάτσε το πρόγραμμα, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ακόμα σοβαρά.
0: Ωραία, να πάω λοιπόν με τον Ερυθρό Αστέρα Γιάννη, εντάξει, και να γυρίσω την Κυριακή για να κάνω το μάσο με τον ΠΑΟΚ το βράδυ. Μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, Ακέλεν, με Ερυθρό Αστέρα παίζουν την Παρασκευή. Εντάξει, παιδιά, κάναμε ένα θόο λάθος τώρα δηλαδή.
1: Εκθέτει όλη την εκπομπή.
0: Σιγά, ναι, τι.
1: Εκθέτει όλη την εκπομπή.
0: Επειδή έχουμε έκθεση.
1: Α, κακό.
0: Εκθέτης, ο εκθέτης, λοιπόν.
1: Τα χειρότερα είναι με τον Λύση, νομίζω και εσύ είπες.
0: Και εγώ πήγα το Λύση Μπόλικα. Έχω δώσει μέχρι στιγμής Μπόλικα, είναι αλήθεια. Δεν έχει λύση.
1: Ναι, λύση δεν έχει λύση. Είναι σε
0: λύση συμβολέου.
1: Σε φερλιακά τώρα λέμε.
0: Λύση συμβολέου. Λοιπόν.
1: Κυριακή κοντή γιορτή. Μην δεις καμιά λύση συμβολέου.
0: Καλά, κάτσε τώρα. Μην ανοιγόμαστε. Δεν είμαστε για να ανοιγόμαστε τώρα.
1: Τώρα μετά την Πεντάρα, ναι.
0: Δεν είμαστε για να ανοιγόμαστε.
1: Έχεις και Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχασε χθες από τον Ηράκλη.
0: Σε ένα παιχνίδι που όσο το είδα, λίγο αποσπασματικά δηλαδή το παρακολουθούσα, είναι αυτό το κλασικό που περιμένω, δηλαδή ας πούμε τον Ηρακλή, που τώρα τον ψηλό παρακολούθησα πρώτη φορά, δηλαδή βάζουμε γκολ, καθόμαστε πίσω.
1: Εγώ ήταν και με τον Βόλο, έτσι έκανε. Ναι.
0: Έκανε φάσεις ο Αστέρας. Ο Αθανασιάδης ήταν σε πολύ
1: έκανε
0: καλή κατάσταση.
1: Πέντε αποκρούσεις σημαντικές και λιγότερο σημαντικές.
0: Ο γνωστός Γιώργος Αθανασιάδης. Ναι, στα καλά του. Okay, εντάξει.
1: Ήταν και πολύ συναισθηματικά φορτισμένος. Ήταν ο μπαμπάς του πίσω. Δεν ξέρω αν είδες τη δήλωση που έβαλε τα κλάματα μετά. Με κουβαλάει 12 χρόνια. Ήταν από τις δυνατές στιγμές αγωνιστικής. Έγινε Δευτέρα. Δεν ξέρω πόσοι το
0: ξέρεις,
1: είδατε.
0: Το ξέρεις ότι τον Αθανασιάδη είμαστε το ίδιο χωριό.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Από την,
0: είμαστε από το ίδιο χωριό με τον Γιώργο.
1: Κυλικής.
0: Μελάνθιο.
1: Έτσι όπως το είπε το Μελάνθιο που είναι έξω από το Παρίσι,
0: έξω
1: δηλαδή.
0: Έξω το Κυλικίες.
1: Έτσι μας κορυδεύει ο Παπαδόπουλο δηλαδή. Έτσι όπως το είπε, σαν να ήταν έξω από τη Ρώμη, ας πούμε, το Μελάνθιο.
0: Τον Αθανασιάδη πρώτη φορά το γνώρισε όταν έπαιζε στους μικρούς του Ηρακλή στη Μίκρα, που είχα πάει για να μας του Άρη τότε πριν πολλά χρόνια.
1: Πρέπει ένα πετσί Ηρακλή.
0: Τον ήξερα εγώ τον μπαμπά του, ρε παιδί μου, μέσα στον πατέρα μου. Γιατί ήταν ήμασταν οικογενειακοί φίλοι, ρε παιδί μου. Και με φωνάζει ο πατέρας του, ο κύριος Γιώτης, τεράστια μορφή μου, λέει, έλα να γνωρίσει το γιο μου, λέει. Τότε ο Γιώργος μικρός, παιδί μου, παιδάκι, ναι, ήταν Ηρακλής, δεν το έλεγε ποτέ.
1: Γιατί, μα, πώς έχετε, πόσο είναι, 29-30 δεν είναι τώρα.
0: Ο Γιώργος είναι 32.
1: 32,
0: εσύ. Εγώ είμαι 36.
1: Εντάξει.
0: Εγώ μισό μεγάλο. Εγώ τότε ήμουνα στον Άρης FM, πόσο ήμουνα, 20 χρονών, 21, ο Γιώργος ήταν 16-17.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ο κύριος Γιώτης, τεράστια μορφή, όπου και αν, ήταν και εκεί κιόλας, όπου και αν παίζει και τον Άρη πέρυσι εκτός έδρας, που είχαμε παίξει την Καρδίτσα, κύπελλο με το μεγάλο, είχε τραβηχτεί μόνο του μέχρι εκεί. Και όντως είναι αλήθεια ότι τον πήγαινε συνέχεια από το χωριό, φεύγανε και τον πήγαινε σε Μίκρα για να κάνει τότε προπονήσεις.
1: Στο πέναλτι στο 2-0 γυρίσει στο πέταλο, ακούει τους πανηγυρισμούς, ναι. Βάζει τα κλάματα του Θανασιάδης, το αφιερώνει στον μπαμπά του. Ήτανε. Και το λέω γιατί τώρα παίζει ο Άρης και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον
0: Ηρακλή.
1: Είναι βελτιωμένος ο Ηρακλής. Εμφάνισε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: 3-5-2.
1: Είχε στοιχεία.
0: Βάλε τερματζάρι.
1: Ναι.
0: Βάλε τερματζάρι.
1: Κανονική ομάδα και έχει πλέον και γρήγορο στην αντεπίδεση.
0: Δεν αμφισβητώ το ματσάρι εγώ ως προπονητή. Εγώ αμφισβητώ το Μενοβασιώτη στο πώς διαχειριστεί το ματσάρι.
1: Ματσάρι δεν μπορεί. Σαν brand name, σαν προϊστορία, σαν προϋπηρεσία. Από κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
0: Ναι, αλλά μια ομάδα που έχει πρόθετο το Μενοβασιώτη, νορμάλ ομάδα δεν μπορεί να είναι. Τώρα θα μου πει.
1: Okay.
0: Μην πει κανένα. Παιδιά για τον Καρυπίδη, ο Μενοβασιώτη είναι 4 φορές χειρότερο από τον Καρυπίδη.
1: Okay, ναι.
0: Μην την ψάχνετε. Η τρέλα που κουβαλάει ο Μενοβασιώτη, που έχω μιλήσει με παίχτε που έχουν συνεργαστεί μαζί του, είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Ναι, εγώ κάνε. Δεν υπέφτει κατευθείαν. Δεν, εντάξει,
0: ναι, είναι σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Και τώρα παίζει κύπελο με την Τρίπολη την Πέμπτη. Θα πα σε αυτό.
0: Όχι. Χρήσιμο θα σου πει.
1: Και έχει 3-3 ήττες ο Αστέρας Τρίπολης γενικά στο πρωτάθλημα, έτσι. Με Ολυμπιακό, ελπίζω, με Πανετολικό εκτός.
0: Ελπίζω να μην γίνει καμιά κέντα. Και με τον Αστέρα, με τον Λεβαδιακό που έχασε, αλλά το πήρε στα χαρτιά και πέρασε. Γιατί η ομάδα κανονικά στη Λεβαδιά θα πήγαινε.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Αύριο. Σήμερα θα πήγαινε για να παίξει αύριο.
1: Σωστό.
0: Δύσκολο το μάτς με τον
1: Αστέρα. Σωστό και αυτό.
0: Δύσκολο το μάτς με τον Αστέρα γιατί και ο Αστέρας θέλει να δείξει κάτι. Είναι μια ομάδα γενικά που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Αυτό μας συμφέρει. Δεν θα κάτσει πίσω να παίξει ταμπούρ.
1: Δεν θα έχει Μπαρντόλο, ο οποίος είναι γενικά.
0: Καλός παίκτης.
1: Είναι για μένα μια απορία που είχα
0: πάρει. Καλύτερα να έχω τον Μπουσέιντ. Καλύτερα αυτό παρά τον Μπουσέιντ.
1: Όχι καλύτερα. Εγώ το έχω απορία γιατί δεν έχουμε πάρει κάποια στιγμή τον Μπαρντόλο. Αυτό έχει μέσα
0: στο καλοκαίρι, αλλά δεν ασχολήθηκε πολύ.
1: Ρώτησε ο Άρης
0: Μπαρντόλο.

0: 50. Και αν δεν κερδίσει, εγώ σου λέω χτύπα ξύλο στην Τρίπολη και κερδίσει τον ΠΑΟΚ, εκεί αλλάζει στην 70%. Φεύγουμε το 50, πάμε στο 70. Δεν είναι πάλι το 100%, αλλά είναι καλύτερο σίγουρα από το να κερδίσει μόνο τον Αστέρα και να μην κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι πλέον ο Γρηγορίος τι διαχείριση θα πάει. Δηλαδή, τι ρωτήσει θα κάνει.
1: Δύσκολο
0: μπορεί
1: είναι
0: να διαλέξει να βασιστεί σε ένα κορμό παιχτών για δύο μάτς και να κάνει ρωτήσει με τον Μαρκό.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ πολύ, που θέλω να κάνω όπως, και το τέτοιο. Ναι. Ο Γαλανόπουλος, ποιο είναι το στάτους του στην ομάδα.
0: Ο Άρης ιδανικά θέλει να αποδεσμευτεί τον Γαλανόπουλο.
1: Θέλει να αποδεσμευτεί. Ναι. Άρα, τον θεωρείς ότι είναι εκτός ρωτήσεων για την Πέμπτη, εφόσον θέλει να αποδεσμευτεί.
0: Ο Γαλανόπουλος μέχρι και χθες, ναι. Τώρα, επειδή ο Άρης κάνει κάτι διαστρέλες που και που, άμα ξαφνικά το θυμηθεί ο Γρηγορίου και τον πάρει μαζί, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Μάικιτς τον είχαν πει ότι δεν θα βρίσκονται φέτος.
1: Δεν αποφάσισε Γρηγορίου προφανώς.
0: Βρέσει ομάδα.
1: Απόφαση διοικητική.
0: Για τον Μάικιτς.
1: Για τον Γαλανόπουλο. Δεν τον φαντάζομαι, δηλαδή, υποθέτω, δεν τον είπε ο Γρηγορίου σε βγάζω εκτός ομάδας, δεν σε γουστάρω, δεν σε θέλω. Γιατί τον έβαζε στα φιλικά.
0: Είναι συνεννόηση.
1: Σε αυτό το πλαίσιο.
0: Είναι συνεννόηση. Ναι, ότι ναι. Παιδιά, έχουμε αυτές τις επιλογές. Ωραία, δεν χωράει ο Γαλανόπουλος αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Διαφωνώ εγώ με αυτό. Αυτή αλλά που πάντων,
0: και εγώ θα τον είχα το Γαλανόπουλος μια επιλογή. Οκ. Okay. Έτσι όπως είναι τα χάφη αυτή τη στιγμή και όλα μια χαρά θα ήταν.
1: Εγώ θα βάζα Γαλανόπουλο Βοριαζίδη την Πέμπτη.
0: Αφού ρωτήσω. Καλά, ο Ράτσι πρέπει να πάρει ανάσα σίγουρα.
1: Ο Ράτσι πρέπει να ξεκουραστεί.
0: Πρέπει να ξεκουραστεί, δεν γίνεται. Τώρα βέβαια το κακό και με τους δύο είναι ότι δεν έχουν ρυθμό. Δηλαδή το Βοριαζίδη δεν μπορούσε να το βάλει, τα λέγαμε και χθες στην Φιλαδέλφεια. Για να συνεχίσουμε σε αυτό που σου έλεγα, ο Άρης είχε πει το Μάικιτς πριν 2-3 εβδομάδες δεν θα παίξει. Φέτος δεν θα έχει χρόνο, βρες ομάδα.
1: Ενώ πέρσι ήταν.
0: Τον αφήνει εκτός αποστολής και παίρνει στον πάγκο τον το Διούδη με την Καλαμάτα και τον
1: ναι,
0: Παρπόπουλο.
1: Ναι.
0: Και μετά παίρνει το Μάικιτς ξανά, ενώ τον έχει πει, τον παίρνει στην αποστολή.
1: Και μετά μας είπανε.
0: Καταλάβες, γι' αυτό εγώ με κάτι τέτοια. Δηλαδή ο Άρης αυτά δεν έχει πάντα σταθερότητα στις θέσεις του. Οπότε εγώ δεν μπορώ να σου αποκλείσω ξαφνικά να μπει ο Γαλανόπουλος στην αποστολή με τον Αστέρα. Δεν το βλέπω δηλαδή απίθανο.
1: Νομίζω αν δεν φύγει αυτήν την εβδομάδα, από το να κάθεται δηλαδή. Αν δεν βρεθεί η ομάδα, λέμε ρε παιδί μου, γιατί είναι και περιορισμένες πλέον οι επιλογές.
0: Είναι ίδιες λύσεις. Και άλλα και ο Γαλανόπουλος, όπως έλεγαν τον Αλφαρέλα πριν, για Ελλάδα μάλλον θα πάει. Αν φύγει, ας πούμε, δύσκολο να πάει τώρα κάπου στο εξωτερικό. Πετρής, Διούδης, οι δύο μικροί, ο Βοριαζίδης και ένας ακόμα δηλαδή τώρα, Κάμψης ή Χαρούπας, ένας από τους
1: περίμενε,
0: δύο.
1: Περίμενε, μισό.
0: Μύρ.
1: Μισό. Θάλαζε θερματοφύλακα. Γιατί ναι, ο θερματοφύλακας είναι καινούριο, ναι, ο Βέλιο. Εγώ ναι, νομίζω θέλει.
0: Θάλαζα.
1: Θα βάζει Διούδη.
0: Θα το βάλω.
1: Εγώ Βέλιο θα βάζα.
0: Όχι, εγώ θα βάζω Σοκράτη.
1: Εγώ θα κρατούσα Βέλιο.
0: Να σου πει κάτι, πρέπει να παίξει ο Σοκράτη όμως, δεν γίνεται.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, γιατί άρα μην έχουμε δεύτερο θερματοφύλακα. Να
1: φτάσουμε
0: εκεί πέρα, ρε φίλε. Εντάξει, ο Σοκράτη.
1: Εντάξει, έχει παίξει τρία παιχνίδια άλλο. Πρέπει να μάθει όλη την ομάδα. Δηλαδή μακροχρόνια από το να ενεργοποιηθεί ο Σοκράτης που ήταν ο δεύτερος θεματοφύλακας φέτος, μάθε όλη την ομάδα Βέλιο, ακόμα και σε μάτς κυπέλλου, για να ενσωματωθείς ακόμα καλύτερα, λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά εγώ θα σου πω από την άλλη ότι πρέπει να κρατήσει και ισορροπίες μέσα στην ομάδα και πρέπει να
1: παίξει. Συμφωνώ.
0: Είναι και αυτό δηλαδή. Άρα, ναι. Έχει να διαχειριστεί πολλά προπονητές. Είναι για το κομμάτι των ισορροπιών αυτή τη στιγμή. Εγώ βλέπω Διούδη. Τώρα βλέπω εγώ. Χθες δεν ναι, έκανε ναι, ναι, κάτι για να δείξει οτιδήποτε άλλο. Βλέπω Διούδη, βλέπω Πετρής.
1: Πετρής θα παίξει αριστερά ή δεξιά.
0: Καλή ερώτηση αυτή. Εγώ θα ξεκούραζα τον. Θα έκανα το εξής. Θα κρατούσα ή το Ρίτσαρτς ή το Φατιγκά. Δεν έχει άλλο να μου πει. Θα έβαζα τον Πετρής να βγάλει το 90 λεπτό και, θα μοίραζα 45 λεπτά σε Ρίτσαρτς και Φατιγκά.
1: Τι θέση ο Πετρής όμως, δεν είπες. Δεξιά ο Πετρής και να παίξουν αριστερά ο Ρίτσαρτς που είναι η θέση του. Και
0: να βάλεις μετά το Φατιγκά στο ημίχρονο και.
1: Όπου δεις.
0: Ή στο ημίχρονο ή στο 60 και να βάλεις, ας πούμε, και μπορείς να βάλεις τον Πετρής αριστερά και το Φατιγκά δεξιά, okay, να κάνεις το αντίστροφο.
1: Ναι, τώρα λέμε γιατί είναι ναι, δύσκολες επιλογές στο ναι, ρωτήσιο.
0: Ο Σούταλο πιστεύω θα
1: παίξει. Περίμενε, δεν μας έβαλες Χαρούπα. Που εγώ λέω ότι δεν έχουμε. Πρέπει να παίξουν δύο.
0: Εγώ θα βάζω τον Γκάμτσι.
1: Θα βάζει στο όπερ τον Γκάμψη.
0: Αν και ο Χαρούπας έπαιξε με την. Έχει περισσότερο χρόνο αυτή τη στιγμή με την ΚΑΠΑ 19. Από
1: με Σούταλο.
0: Όχι Χαρούπα με Σούταλο, ρε.
1: Όχι, ρε. Κάμψη με Σούταλο.
0: Κάμψη με Σούταλο.
1: Ναι.
0: Κάμψη με Σούταλο θα έβαζα εγώ.
1: Ναι.
0: Στα χαφ το Βοριαζίδη σίγουρα. Ποια να βάλει μετά. Το Γένσεν.
1: Ναι.
0: Μάλλον το Γένσεν.
1: Είπαμε, μπορεί να το πάρει και ο Σπανούλη στην Κύπρο.
0: Βάλ το Γένσεν στα χαφ μαζί με τον Βοριαζίδη να ξεκουράσει λίγο. Βέβαια εκεί χάνει πολύ ισορροπία μετά. Δηλαδή βγάζει και του δυο σου βασικού.
1: Για του βγάλει. Θα μοιράσει πάλι. Μπορεί να βάλει βασικό το Χόγκλα.
0: Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Έχει και το Χόγκλα να βάλει. Εγώ δεν το
1: έβαζα. Αν εγώ το Χόγκλα ναι, δεν ήταν έβαζα. Σοκαριστική εμφάνιση.
0: Εγώ δεν τον έβαζα. Προχθές, εγώ το Χόγκλα ναι, θα το έβαζα πρόστιμο. Τι
1: εντάξει.
0: Ρε αδελφέ, χάνει την μπάλα και δεν την κυνηγά. Τι είναι αυτά. Ρε.
1: Αφού δεν μπορούσε. Αυτό φαίνονταν ότι δεν μπορούσε να τρέξει.
0: Δεν μπορεί να τρέξει. Πε δεν μπορεί να μπορεί, φίλε, μην με βάλει. Τι δεν μπορεί να τρέξω.
1: Μεγάλη κουβέντα και.
0: Με τον Όφη γιατί έτρεχε.
1: Πολύ μεγάλο τέτοιο.
0: Άσε
1: γιατί
0: με,
1: ο παίκτης που είδαμε. Ο παίκτης που είδαμε τον Όφη πραγματικά έδειξε ότι επανήλθε, ξέρω εγώ, στο 70% και λες την επόμενη εβδομάδα θα είναι στο 75%.
0: Εκεί είναι νοοτροπία αυτή.
1: Και από το 70 πήγε στο 0, στο μείον πήγε.
0: Δεν μπορεί να κάνει ένα sprint.
1: Στο μείον πήγε, άστο, δεν το συζητάμε.
0: Άσε με τώρα. Δηλαδή, καθόταν και
1: σοκαριστικός.
0: Και πιάνε τα

0: Για του
1: συγγενεί
0: του Ράτσι και τον φώναζε. Και έχει δίκιο. Και επειδή ακούω ορισμένου να λένε και μου στέλνουν και κάποιοι μήνε χθε, τώρα είναι καλό το κλίμα στα αποδητήρια. Παιδιά, όταν η ομάδα χάνει με 5-0, οι παίχτε δεν θα μαλώσουν μεταξύ του.
1: Καλά, εδώ μεταξύ μα μαλώσαμε.
0: Φυσικά τώρα.
1: Αυτοί που παίζανε.
0: Μην πιανόμαστε από μια λεκτική αντιπαράθεση μέσα στο παιχνίδι για να πούμε ότι δεν είναι καλό το κλίμα στα αποδητήρια. Αφήστε τώρα. Μια χαρά είναι το κλίμα στα αποδητήρια. Λοιπόν. Στα χαφ, εγώ θα βάζω αυτού. Τώρα δεν σου λέω τι θα κάνει ο Γρηγόριο. Θα δούμε σήμερα τι θα κάνει ο Γρηγόριο.
1: Σήμερα είναι Τρίτη κιόλας.
0: Τρίτη απόγευμα, ναι, γιατί αύριο φεύγει.
1: Αύριο θα φύγει η ομάδα.
0: Αύριο φεύγει η ομάδα, ναι. Στα εξτρέμ, Παλάσιος λογικά θα παίξει βασικός. Που ήρθε από τον πάγκο με την.
1: Ξανά μάνα αριστερά.
0: Όχι, για μένα δεν πρέπει να ξαναπαίξει αριστερά. Μπορεί να βάλει Παλάσιο για Νιώτα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει και αυτό.
1: Για να χάσουμε πα με αυτήν την δεκάδα μέχρι στιγμή έτσι όπω τα.
0: Βάλε και Γκαρέ, τι να σου πω. Και βάλε κάτω την αλλαγή. Και βάλε τον Γιαννιώτα αλλαγή μετά στο ημίχρονο. Και αντί του Γκαρέ, ας πούμε.
1: Να βάλει Κουαμέ, Μυρ.
0: Ακόμα δεν έφτασα εκεί, αγάπη μου. Ναι, εντάξει. Okay. Και στις δύο θέσεις μπροστά, Κουαμέ, Μυρ, εγώ θα βάζω. Αυτοί έχουν και προβάδισμα.
1: Κουαμέ, Μυρ. Ένα στο τέτοιο. Ναι. Ποιοι άλλοι μπορούν να παίξουν. Μωρόν δεν βάλει, θα βάλει το μωρό. Το
0: αλλαγή. Ναι. Αλλαγή. Καντεβέρα θα το βάλει στον πάγο σε αυτό το παιχνίδι, το ξεκουράζει λίγο. Άστονα.
1: Ναι, ναι.
0: Να τον
1: έχει
0: για την Τούμπα.
1: Καντεβέρα τέτοιο.
0: Ναι, και πρόσεξε και τον Κουαμέ θα πρέπει να το ξεκουράσει στη διάρκεια του μεθαυριανού αγώνα σε κάποια φάση, γιατί πρέπει να πα στην Τούμπα με Καντεβέρα Κουαμέ. Γνώμη μου. Το έλεγα και πριν την ΑΕΚ. Δεν έγινε. Το λέω και τώρα.
1: Αυτό που είδαμε.
0: Άστο Μανού στον πάγο. Εκτό αν θεωρεί ότι με τον Μπάο που είναι ένα κατώτερο επίπεδο. Ένα κατώτερο επίπεδο αντίπαλο σε σχέση με την ΑΕΚ, μπορεί να πα με τον Μάνου, τον Μπασίρου, τον Ράσιτ και να παίξει κέντρο με στην Τούμπα. Και να βγάλει πιο καλύτερε συνεργασίε ανάμεσα στι γραμμέ αυτού του αντιπάλου από ότι με την ΑΕΚ. Που για μένα το
1: μπήκε ο Μανού κατευθείαν στην 11η για πολλού και διάφορου λόγου.
0: Που για μένα είναι λάθο.
1: Ενώ θα μπορούσε να γίνει και το ανάποδο.
0: Δηλαδή θα πρέπει να μπει σταδιακά.
1: Να μπαίνει σταδιακά.
0: Άναγια. Δεν γίνεται να τον πετά κατευθείαν μέσα. Ναι, ο Μανού ήρθε για να παίζει βασικό.
1: Μπήκε και έβαλε και τον γκολ στο 1,5 λεπτό με τον.
0: Το βάλε, ρε. Το βάλε.
1: Θέλω να σου πω, δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα.
0: Δεν, ήταν, δεν είναι όμω ορθολογικό το Μανού να τον πετά κατευθείαν. Και τα λέγαμε και για το Μανού πριν έρθει ότι ένα ερώτημα μπορεί να βάλει για ένα πολύ ποιοτικό και game changer ποδοσφαιριστή όπω είναι ο Μανού μπορεί να ανταποκριθεί και πόσο μέσα σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το high press, σε αυτές τις υψηλές εντάσεις που θέλει ο Γρηγόριο. Είναι έτοιμος. Ο Μανού δεν είναι έτοιμος, το έχει δείξει.
1: Εμείς τι είδαμε ωραίο στη Μόντσα και στο τέτοιο. Γκαρέ, Κουαμέ, Καντεβέρε. Για μένα αυτοί θα έπρεπε να ξεκινούν μπροστά. Σταδιακά, εφόσον πήρες και τον Ράφα Μύρ και τον Μανού και το θεωρείς δώρο κτλ., να μπουν σταδιακά στην ομάδα και σε μια διαφορετική. Αφού αυτή η τριάδα ήταν που έψει τον κόσμο ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει στη φετινή ομάδα.
0: Με λες για τη δικά μου δεκάδα ότι πάω να χάσω. Ο φίλος ο Κώστας μου λέει Διαλό αριστερά, Χαρού, Παυροδιαζίδη και Παρσαρφιανό
1: ναι,
0: στο
1: εγώ,
0: κέντρο.
1: Και εγώ. Και παίξω κι εγώ. Και...
0: Κάτσε ρε Κώστα, περίμενε. Δηλαδή. Και να φέρουμε πίσω τον Κέρκη και το βάλουμε και αυτόν αριστερά. Δηλαδή τώρα μας δουλεύει.
1: Τον πεις αδερφέ, μην κοιτάς που σε ανακοινώσαμε.
0: Μάρκο, τη... Μάρκο, έλα λίγο. Έλα λίγο πίσω για ένα παιχνίδι.
1: Έλα λίγο μέχρι την Πέμπτη και φεύγεις από Τρίπολη. Πάνε δες και την πτέρυγα Μάξη εκεί τη αεροπορία και φεύγεις καρφί πίσω. Είναι πάντως δύσκολη διαχείριση. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολλές οι επιλογές, αλλά είναι και λεπτές οι ισορροπίες. Εγώ θα βάζα σίγουρα το Βέλιο για να μάθει την ομάδα. Το εξηγούσα φυσικά στο Σοκράτη. Πάντα κατόπιν συνεννόησης και διαλόγου.
0: Για να μιλάς, ναι.
1: Ότι εσύ θα είσαι και τα λοιπά, αλλά τώρα για την ώρα και στο επόμενο θα παίξει. Αλλά για να μάθει λίγο παραπάνω την ομάδα. Ο Πετρής μου φαίνεται προφανής επιλογή. Στόπερ προφανώς δεν θα παίρνα καθόλου το Φαμπιάνο στην αποστολή για να παίξει την Κυριακή. Θα έβαζα τους δύο, τους ίδιους, Σούταλο και Γένσεν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλω και ένα δεύτερο πιτσιρικά. Θα έβαζα για αρχή το Χαρούπα. Σε θέση που δεν ταιριάζει, τι να κάνουμε.
0: Θα τον έβαζε στα πλάγια, σαν να κάνω.
1: Αν ήμουν υπεύθυνο, θα έπαιρνα Έλληνα αριστερό μπακ που να μπορεί να παίξει στο κύπελο. Έτσι, να μπορέσει να. Θα βρει μια περίπτωση.
0: Ο Άρης για το αριστερό μπακ, το έλεγα και στο. Δεν το είπαμε εδώ πέρα, το έλεγα στο YouTube την Παρασκευή. Ο Άρης για το αριστερό μπακ πήγε και χτύπησε την πόρτα τη Ίντερ Μαϊάμι για τον Νό Άλεν.
1: Μάλιστα. Θα ήταν.
0: Που μπορούσε να παίξει στο κύπελο. Ο παίκτη ψινότανε.
1: Δεν μα τον έδωσε ο Μέση. Ξεκινήσουμε.
0: Παίκτη ψινότανε.
1: Ένα πόλεμο κατά
0: τη διάρκεια. Από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον είχε να κάνει περισσότερο με το κομμάτι του μετά το δανεισμό, πώς το διαχειριζόμαστε. Γιατί τώρα πήγε σε κάποιο fire δανεικός πάλι, με permanent deal μετά από ένα χρόνο. Αλλά προφανώς η ώρα ήταν, ας πούμε, ένα ζήτημα το οποίο δεν προχώρησε. Θέλει όμως έναν τέτοιο Έλληνα. Θέλει έναν παίκτη που αυτό που λες και εσύ, που δεν είναι βέβαια πολλές επιλογές. Τώρα θα μου πει στον Κατράνη. Δεν καλύπτεται το ισολογιακό. Δεν είναι πολλές επιλογές εκεί.
1: Δεν έχω και εικόνα από το. Έχω να δω τον Κατράνη.
0: Μπορείς να κάνεις επαγγελματικό τον Αντωνιάδη που βέβαια δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει. Το παιδί θέλει πολλή δουλειά ο Αντωνιάδης. Για μένα έχει potential.
1: Εγώ σου λέω θα έπαιρνα έναν παίκτη σαν το, με το προφίλ του Βοριά. Δεν έχω.
0: Αριστερά μπακ στην Ελλάδα τώρα Έλληνες που να είναι γεννημένοι τεσσάριδες και μετά ποιο.
1: Εντάξει. Κάτι θα βρίσκες.
0: Για μένα πρέπει να πάρει γενικά έναν αριστερό μπακ. Ο οποίο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Backup του Ρίτσαρτς. Δεν μπορούμε να πάμε τώρα με το Φατιγκά.
1: Θα βάζα Μυρ, έτσι όπως τα είπαμε, Μυρ Κουαμέ, τώρα Γκαρέ, τέτοια, όλους θα τους έβαζα, όλοι μέσα, κανονικά.
0: Εντάξει. Έχεις επιλογή,
1: δεν πιστεύω θα κάνει θεαματικό rotation. Ναι, πίσω είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πάμε μέχρι 5-6 αλλαγές στην 11, δηλαδή 2
1: ημικροί και 4. Ο Ράστης δεν βγαίνει εύκολα, που λέμε να ξεκουραστεί ο Ράστης. Δεν βγαίνει εύκολα.
0: Εκτός αν τον ξεκινήσεις και τον κάνεις αλλαγή μετά.
1: Στο 55.
0: Και τον αφήσεις off εντελώς με τον Μαρκό. Που για μένα
1: την επόμενη εβδομάδα.
0: Το match με τον Μαρκό. Μπορεί να πει κάποιος, έλα μωρέ με τον Μαρκό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βρεις γκολ. Δηλαδή Άρης το Μαρκό, που δεν σου λέω ότι είναι εύκολο, το Μαρκό είναι και καλύτερο από πέρυσι, πήρε και τον Ελκαμπή. Έχει και Μπάμπαρο Παυλίδη τεράστιο, τα φιλιά μου αδελφός. Αλλά πρέπει να βρει.
1: Ωραία, κέρδισε αυτό το Πανσεραϊκό που θεωρείται με Αλέκο Βοσνιάδη το νούμερο ένα.
0: Πρέπει να βρει. Θα πάρουμε Μπάμπη να βγάλουμε. Πρέπει να βρει σκορ με τον. Καλά και με τον Αστέρα, αν μπορέσει και σου κάτσει και βρει.
1: Αλλά μην περιμένει πάντως. Στο λέω έτσι για να μην στεναχωρηθεί την άλλη εβδομάδα.
0: Τι να μην περιμένω, να βρω σκορ.
1: Τι να κάνουμε. 5-0 το
0: σουλί. Δεν σου λέω ότι θα το κάνει. Σου λέω ότι πρέπει να το κάνει.
1: Α, καλά. Και αύριο με την Τρίπολη, 0-3. Που δεν
0: το βλέπω.
1: 0-2 και κέρδισε ο Ηρακλής.
0: Ναι, ο Ηρακλής κέρδισε τώρα. Κοίτα, αυτό το οποίο παίζει ο Ηρακλής θα του δώσει αποτελέσματα, δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να τον πάει.
1: Mm-hmm. Ισχύει, ναι.
0: Δεν θα του βγαίνει πάντα αυτό το πίσω ταμπούρι να πάμε να παίξουμε έξυπνα κτλ. Να το κρατήσουμε. Άντε ο Αστέρας μπορεί να μην του την έκανε τη ζημιά, άλλο θα την κάνει όμως.
1: Σου πω και ένα επιχείρημα.
0: Και ο Αθανασιάδης δεν τα βγάζει κάθε φορά.
1: Που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Πες το.
1: Αυτό το διπλό ήταν καρμικό. Επειδή υπάρχει αυτή.
0: Καλά, υπήρχε και αυτή η εικόνα.
1: Πάντα. Ο Ηρακλής, γιατί έβλεπα. Το είδα το παιχνίδι και άκουσα και την προϊστορία. Πάντα παίρνει αποτέλεσμα εκεί στην.
0: Και ο κλασικός ενθουσιασμός, βλέπω παθού στο Ηρακλή να ονειρεύω τετράδα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Είναι ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το.
0: Μύρκου αμέμι βάλετε μαζί, λέει Ιωάννης. Γιατί ρε.
1: Μύρκου αμέ.
0: Επειδή είχαν την τέτοια, την ψιλομαλώσανε στο παιχνίδι προχθές. Έλα τώρα, εντάξει. Το MLS είναι δύο ταχύτητες κάτω, ακόμα και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι το MLS όπως ήταν παλιά. Παιδιά, μην μπερδεύεστε, το MLS έχει ανέβει πλέον πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Και η συγκεκριμένη παίξη που είναι καλή πάντως. Ναι, έτσι.
0: Και αυτός που ανέβασε το MLS κατακόρυφα, καλά και ο Μέση βέβαια, αλλά αυτός που είχε κάνει την αρχή ήταν ο Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ έχει φτιάξει.
1: Και το έφτιαξε όλο το.
0: Έχει φτιάξει όλο το πρωτάθλημα. Πανέξυπνος, τρομερός επιχειρηματίας. Ο Γιώργος λέει να ξεκουράσουμε τον Καντεβέρη, γιατί από τα τόσα πολλά γκολ που έχει βάλει έχει κουράσει. Γιατί δεν κουράζει τα γκολ, κουράζει τα τρεξίματα. Επιθετικός το μόνο που κάνει είναι απλά να πιέζει, αλλά δεν είναι επιθετικός.
1: Για τον Καντεβέρη.
0: Εμείς τι πήραμε, παιδιά, τον Καντεβέρη. Να πάρει την μπάλα να περάσει 4 και να βάλει γκολ. Τον είδε στον Καντεβέρη να συμμετέχει σε πολλές φιλεάρι τελικές προσπάθειες που δεν σκόραρε. Εγώ δεν τον είδα να συμμετέχει σε πολλές με την ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Με τον Όφη είχε δύο φάσεις, δεν τις έκανε γκολ, ναι. Με την ΑΕΚ τον είδε να κάνει πολλές τελικές για να πούμε γιατί Καντεβέρη δεν τα
1: έβαλε.
0: Μα δεν έφτανε η μπάλα σε αυτόν, ναι. Δεν έφτανε η μπάλα στον Καντεβέρη. Σε μια φάση πήγε να φτάσει και ο Γιάννης δεν την έσπασε. Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Εκεί ήταν η ευκαιρία του. Δεν κρίνεται τώρα πάνω στα νεύρα και στο θυμικό. Ο Κυριάκος λέει: ο Χόγκλα λέει, ήταν σαν να κατάπια άγκυρα.
1: Και λέει: καλές φίλε.
0: Καλό, καλό, πολύ καλό. Ο Πασχάλης, Πασχαλάρα, τεράστιος Πασχάλης.
1: Θεότητα.
0: Σοκράτη λέει: νιώστε, λέει. Αλλιώς κυνηγάμε Γρηγορίου, λέει: καλημέρα. Καλά, εντάξει, μην το πάμε τόσο στα άκρα.
1: Άρης, νικητής, φορχωρή Πανταμπρός.
0: Καλά, εννοείται. Έχει έρθει ο Πασχάλης και μου έχει πει: δεν βάζει τον ύμνο, μου λέει στην εκπομπή. Του λέω: ρε Πασχάλη, του λέω: δεν είναι να το βάλω.
1: Θυμάσαι στην παραλία με είδε και μου το είπε. Στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο πόδι.
0: Ο Κοσμάς με στόπερ τι γίνεται. Ψάχνει ο Άρης. Γράφει και αυτός ο.
1: Νικόλο Σύρα.
0: Ο συνονόματος, ο Σκύρα.
1: Νικολό, μάλλον.
0: Νικολό Σκύρα, πώς λέγεται. Εδώ από το πρωί το γράφει. Έχει κανένα δύο που το έχει ανεβάσει.
1: Αυτό ξύπνησε με Άρη.
0: Λέει ότι ο Άρης. Πώς το γράφει. Ψάχνει κεντρικό αμυντικό.
1: Δουλεύει. Όχι ψάχνει.
0: Δουλεύει.
1: Are working.
0: Ωραία. Το μεταφράσουμε στο.
1: Αυτοί οι λογαριασμοί αυτοί οι δημοσιογράφοι ξέρεις πώς δουλεύουν. Τον πήρε ο Ατζέντης, έλα.
0: Ναι, ναι, βάλε, βάλε.
1: Άρης.
0: Ναι. Δεν γράφει ότι είναι Ιταλός. Προφανώς όμως όταν βλέπεις ότι το γράφει ένας Ιταλός ρεπόρτερ, το μυαλό σου πάει ότι ο παίκτης είναι Ιταλός.
1: Εγώ δεν βλέπω να γράφει κάτι. Τι λέει αυτός.
0: Δεν λέει Ιταλός.
1: Ναι, αλλά αυτός αρθρογραφεί ναι, μόνο για την Ιταλία.
0: Ναι, μόνο γιατί προφανώς από αυτό καταλαβαίνεις ότι μάλλον είναι Ιταλός. Και που το ψάξα εγώ στο διάλειμμα λίγο με ένα-δύο μηνύματα από εδώ και από εκεί. Ο στόπερ στον οποίο αναφέρει το ΣΥΡΑ είναι όντως Ιταλός. Είναι Ιταλός που δεν σημαίνει ότι απαραίτητα παίξει στην Ιταλία.
1: Να σου μπορεί να πω άλλο. Κάτι το ναι, οποίο είναι πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πάρει ποτέ κανονικό Ιταλό παίχτη. Έχουμε πάρει παίχτες με ιταλικά διαβατήρια και σαν δεύτερη εθνικότητα την Ιταλία. Ποτέ στην ιστορία μας.
0: Αυτό ισχύει, το έχω ψάξει κι εγώ. Μαντσίνι, ιταλικό διαβατήριο.
1: Ποτέ στην ιστορία μας δεν έχουμε πάρει έναν Ιταλό που να γεννήθηκε σε ένα χωριουδάκι, ξέρω εγώ, έξω από το Κόμο, τέλος πάντων, να έτρωγε καρμπονάρα ναι, και ναι, τέτοιο ναι, και, ναι, και να ήρθε στον ναι. Άρη. Ποτέ. Ούτε το 70, ναι, ούτε το 70 καταδεχόμενο ναι, σχεδόν.
0: Και είχε τον μπάτζιο, ας πούμε, τίποτε, φανέλα στο δωμάτιο.
1: Τον Κωστακούρτα, ρε παιδί. Έναν αμυντικό. Κάποιον. Και δεν έχουμε πάρει και Ιταλό προπονητή.
0: Τον Παρέζι. Που το φάγαμε όταν πήγαμε στην Πρέζη στην Ιταλία. Το φάγαμε τον Μπαρέζι, κρίμα το καημένο. Έλεγα εγώ συνέχεια, αν βγει ο μαύρο Μπαρέζι, και πέθανε ο Μπαρέζι.
1: Εντάξει, άρρωστο ήταν ο άνθρωπο, τον πέθανε και τα social media κάνα 2-3 φορέ πιο.
0: Α, είχε θέμα, δεν ήταν ξαφνικό δηλαδή.
1: Είχε καρκίνο στο πνεύμονα.
0: Α, ναι, εντάξει τότε, οκ.
1: Ήταν άρρωστο. Πριν πάτε στην Ιταλία.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Οπότε θα είναι κάτι ενδιαφέρον. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι θα είναι από την αγορά των ελεύθερων. Αυτό δεν διευκρινίζει. Αυτό το διευκρίνησες.
0: Βαγγέλη, καταπληκτική φωτογραφία, να ξέρεις. Να ξέρεις. Στείλτε όμως τίποτα παιδάκια, φίλε. Εμείς δεν τσιμπάμε, αδελφέ. Δηλαδή,
1: τι στέλνει για να το δω.
0: Μην νομίζετε. Έχω κάνει και καινούργια φωτογραφία εδώ πέρα, παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι όλοι. Αν και κατάλαβα, εδώ σίγουρα είμαι εγώ. Εδώ ξέρουμε ποιο είναι. Εδώ ξέρουμε ποιο είναι. Στείλτε καταγγείλε σε τίποτα παιδάκια. Δηλαδή,
1: πόσο δεξιά είναι σαν τον τέτοιο να ρίξει.
0: Σαν τον
1: ματσάρι.
0: Μπορεί να είναι ματσάρι.
1: Το μαλλί από.
0: Μπορεί να είναι ματσάρι. Κάποιοι είναι πολύ αργόσουλοι και έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Στείλα, σου λέω σε κανένα παιδάκι 20 χρονών βαγγελάρα. Δεν πειράζει. Εγώ τα βλέπω και γελάω αυτά, ξέρει. Λοιπόν.
1: Αν ασχοληθεί κανεί δικηγόρο όμω θα.
0: Α, καλά, εκεί πέρα γιατί μα πειράξατε.
1: Θα λένε. Το να δυσφημίσει είναι fair. Το να σε πάρει τηλέφωνο ποινικολόγο, θα έλεγα κιόλα. Δηλαδή,
0: έτσι, φίλε, θέλω. Να ασχολούνται, να πηγαίνουν καλά οι δουλειά σα. Μια χαρά να ασχολούνται. Μια χαρά, χτυπηματάκια, σχόλια, likes από εδώ και από εκεί.
1: Εγώ θα ήθελα επιχειρηματολογία. Πες γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Εντάξει, δηλαδή.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που έχει άποψη για το MLS, αλλά παίζουν ποτέ τη τελευταία φορά αγώνα του. Έβλεπα με το Μάνου, να ξέρει. Μπήκα δυστυχώ σε αυτή τη διαδικασία και έβλεπα με το Μάνου. Δεν σου λέω ότι είναι το τρομερό και το top επίπεδο, αλλά το MLS, Κώστα μου, δε μεταγραφέ, δε λεφτά που πέφτουν.
1: Εντάξει, ένα παίκτη
0: δεν έχει καμία σχέση το MLS. Παλιά το MLS ήταν και μου το έχουν πει άτομα που είτε έχουν πάει να δουν αγώνα, είτε έχουν εικόνα από εκεί, ας πούμε, είτε έχουν περάσει κιόλα. Ήταν παλαμάκια. Τώρα το MLS, δεν σου λέω ότι έχουν του ούλτρα κτλ. Αλλά ποδοσφαιρικά το επίπεδο του MLS έχει ανέβει, παιδιά, και δείτε και τι παίκτες πηγαίνουν και τι λεφτά πέφτουν πλέον στο MLS. Χειρότερη είναι για μένα η Σαουδική Αραβία, εκεί γυρνά παρατημένη από την Σαουδική Αραβία.
1: Πάντως, συγκεκριμένα τον Άλεν, αν τον παίρναμε από το MLS, θα ήταν μια καλή μεταγραφή διεθνής, εν ενεργεία. Γιατί εγώ τώρα τα βαριέμαι λίγο όλα αυτά, για να σου πω την αλήθεια. Α, το MLS είναι καλό πρωτάθλημα ή κακό. Τώρα μιλάμε για συγκεκριμένα. Δεν πάμε να αγοράσουμε όλο το πρωτάθλημα ή να βάλουμε συνδρομητική για να βλέπουμε το MLS. Ο συγκεκριμένος παίκτης θα ήταν μια πάρα πολύ καλή.
0: Καλά, Βαγγέλη, μην ειρωνεύεις. Πρώτα απ' όλα δεν την έκανες εσύ τη φωτογραφία. Μου γράφεις ο Κούγιας. Ο Κούγιας πέθανε. Όταν όμως, άμα βάλει κανένας όμως κανένα δικηγόρο, θα αρχίσουν να σκούζουν αυτοί που κάνουν τις φωτογραφίες. Και αχ, καλέ, και
1: γιατί δεν έχουν τέτοιο, ναι.
0: Και γιατί μας πειράζεται και τα λοιπά και τέτοια, ρε παιδί.
1: Όχι, όταν έχεις να κάνεις μια κριτική να την κάνεις. Όταν κάνεις κάτι δυσφημιστικό και φάστε ο.
0: Με το χαζό δεν ασχολείσαι.
1: Δεν ασχολείσαι.
0: Χαζό θα γίνει κι εσύ. Άστα, δεν ασχολείσαι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν λέω τώρα για τον Βαγγέλη, λέω και αυτού που τη φτιάξαν. Και ο Βαγγέλης που είναι ένα παράγει βέβαια, είναι και αυτό.
1: Καμία αχμή για τον Βαγγέλη.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου την έστειλε. Αλλά και ο Βαγγέλης, επειδή τον ξέρω, παιδί μου, και αυτό είναι τη λογική. Αχ, φταίνει okay. Αυτή. Εντάξει, αυτό yeah. Δείχνει τώρα ότι δεν κάνει σωστή επεξεργασία τη κατάσταση.
1: Right.
0: Λοιπόν, μεγάλο Σιλβέστρη στόπερ Ιταλοβέλγο.
1: Ποιο ο
0: Σιλβέστρη.
1: Σιλβάνι, μήπως εννοεί.
0: Σιλβάνι.
1: Φαμπρίτσο Σιλβάνι. Ήταν Βέλγος, καράβελγος και διεθνής με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων κιόλας του Βελγίου.
0: Λοιπόν. Ο Στέφανος λέει: καθίστε να βοηθήσετε το Γιάννη μετά. Λοιπόν.
1: Ναι, ο Γιάννης θέλει βοήθεια από εμάς. Κάνει.
0: Η Τρίπολη είναι πολύ κακή ομάδα, φαβορεί για επιβασμό. Ο Ηρακλής, που είναι λέει ψιλοχωριό, την έκανε πλάκα.
1: Δεν είναι καλή Τρίπολη.
0: Δεν είναι καλή, όχι. Δεν είναι καλή. Και ο Λεβαδιακός, τώρα να πει ο Λεβαδιακός, βέβαια έχει ξεκινήσει και έχει παίξει με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Ναι, αλλά ήταν άθλιος. Στην Τούμπα ήταν.
0: Στην Τούμπα ήταν κακός. Με τον Παναθηναϊκό μαζεύτηκε. Και δεν έχουν βάλει και γκολ μέχρι στιγμή.
1: Είχα και καλή εικόνα και το Χαραλάμπους. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ μου κάνει εντύπωση. Τον βλέπω που τον είδα πολύ αισιόδοξο στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Πανετολικού. Λέει εντάξει, θα το βρούμε σιγά-σιγά. Ο Πανετολικός είναι αυτό που εντυπωσιάζει μέχρι στιγμή.
1: Προφανώς είναι πρωτοπόρος.
0: Είναι πρωτοπόρος.
1: 3-3.
0: Δεν μπορεί προφανώς η ομάδα στον Πανετολικό να το πάει αυτό εσάι, δεδομένα. Έχει αυτό το στυλ του Αναστασίου, το ότι θέλει να παίξει έξυπνα, να βάλει τον γκολ του πίσω μπετό, να το κρατήσει κτλ. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να αντέξει και να πάει τώρα ο.
1: Ξεκίνησε και αυτό άσχημα και στο πρωτάθλημα έκανε το comeback.
0: Λοιπόν, με στόπερ έχουμε κάποια ενημέρωση Κοσμά. Είπαμε για το στόπερ, είπαμε τι γράφουν στην Ιταλία. Δεν έχει ο Άρης κάτι κλεισμένο, έτοιμο να φτάσει, ότι είμαστε μια ανάσα, οτιδήποτε άλλο. Για τον Μπρούμα είπαμε χθες.
1: Και το working που γράφει αυτό είναι συγκεκριμένο, έτσι.
0: Είναι συγκεκριμένο, δεν σου λέει το κλείνει. Ναι. Σου λέει ότι ψάχνει.
1: Ούτε close, ούτε.
0: Είναι αυτό βέβαια που είχε γράψει ότι ο Κουαμέ μπορεί να πάει στην Τωρίνο.
1: Okay. Δεν είπε έτσι. Ότι η Τωρίνο ψάχνει
0: και ότι ο Κουαμέ σκέφτεται να γυρίσει στην Ιταλία. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν έγινε εν τέλει. Θα το δούμε. Πάντως υπάρχει. Εγώ σας λέω που το ψάξα στο διάλειμμα, στο όπερα από Ιταλία όντως υπάρχει. Δηλαδή αυτό που γράφει αυτός έχει βάση. Γιατί καμιά φορά είναι παντζηλίκια αυτά. Έχουμε αργήσει ο Κοσμά, όχι απλά πάρα πολύ. Έχουμε αργήσει οι αδελφέ εκνευριστικά.
1: Τι φτάνουμε
0: τέταρτη. Και με το Σούταλο αργήσαμε και με τον δεύτερο στόπερ αργήσαμε. Έχουμε αργήσει. Όλο το καλοκαίρι μιλάμε για στόπερ. Στην Πρέσια ήμασταν, έβγαινα στον Σταλί το μεσημέρι. Πρέπει να πάρουμε δύο στόπερ. Δεν τα φέρνουμε εμείς. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Είναι παιδιά εβδομάδα τώρα, έτσι αλλιώς τώρα, κοντός ψαλμός. Αυτή η εβδομάδα είναι. Σε 7 ακριβώς μέρες κλείνουν και οι μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι ο Άρης το αφήσει μέχρι την τελευταία μέρα. Όχι, δεν έχει γίνει και αυτό. Ο Αλφαρέλα θυμίζω ότι έκλεισε πέρυσι, ναι, την τελευταία ώρα των μεταγραφών, όχι την τελευταία μέρα. Έτρεχε ο Άρης τελευταία στιγμή να προλάβει τον Αλφαρέλα. Και με τη Λέγκια και το ένα, γιατί μπορούσε να μην γίνει και μεταγραφή. Λοιπόν, δεν χάθηκε ο Μακούν. Ο Μακούν επέλεξε να μείνει στη Λεύσκη. Άρα δεν μπορώ να σου πω ότι χάθηκε.
1: Αυτό ήταν ο παίκτης που χρειαζόμασταν.
0: Αυτός ήταν Μανού, ότι πρέπει. Αυτός τώρα ήταν μπερεκέτη να μπει να κολλήσει. Ο Άρης πρέπει μέχρι την Κυριακή να πάρει.
1: Εγώ, εφόσον ενδιαφέρει, θα εξαντλούσα κάθε περιφέρον αν ήμουν τέτοιο να τον.
0: Στόπερ, αριστερό, μπακ και εξτρέμ. Αυτά.
1: Μπορεί και κανέναν. Μπορεί και 0-3. Ή λες θα πάρει.
0: Δεν νομίζω θα είναι.
1: Όχι.
0: 0-3 δεν
1: θα γίνει. Θα
0: όχι. Εγώ να σου πω τι βλέπω.
1: Άμα δεν βρεθεί αυτό που.
0: Εγώ βλέπω 2-3. Δεν θα τις πάρει και τους τρεις. 2-3 βλέπω.
1: Okay.
0: Βλέπω εκτίμηση. Τώρα δεν είμαι ούτε Καρυπίδης μου ούτε ο Ρέγιας. Έτσι όπως το ψυχανεμίζομαι και το παίρνω ως vibe και τον τρόπο που κινείται κτλ. Βλέπω 2-3. 2-3. Και δεν θα είμαι ικανοποιημένος με το 2-3, να σου πω την αλήθεια.
1: Για μένα, καλά, προφανώς,
0: και το 2-3 για μένα το βλέπω σαν στόπερ και στο τέτοιο και στο αριστερό εξτρέμ. Εκεί το βλέπω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν πάρει ο άριστα αριστερό μπακ, είναι λάθος.
1: Δεν το.
0: Δηλαδή, χτυπάει ο Ρίτσαρτς. Ποιον θα βάλω. Θα τη βγάλω εγώ δηλαδή με δύο δεξιοπόδαρους μέχρι το Γενάρη. Δεν γίνεται. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι τόσο καιρό δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα αριστερό μπακ. Δεν γίνεται να μην βρει ένα αριστερό μπακ. Σε μια νορμάλ τιμή, εγώ δεν σου λέω να δώσω τρελά λεφτά. Δώσε βρες ένα παίχτη με συμβόλαια σαν το Φρίντεκρε, 30 χρονών. Με 200-250 χιλιάρικα ένα συμβόλαιο. Κάντο, πάρε ένα τέτοιο. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κάτι.
1: Κάτι θα υπάρξει.
0: Δεν γίνεται δηλαδή Ρούμπεν Ρέγιες τεχνική διευθυντή, εσύ δηλαδή που είσαι εδώ πέρα και είναι όχι μόνο αυτή η δουλειά σου, αλλά και αυτή. Δεν γίνεται, φίλε μου, να έχει βρει ένα τέτοιο αριστερό μπακ να πάρουμε backup τώρα. Σου έχω κάτι καλό, σου έχω κάτι έξυπνο, σου έχω κάτι φθηνό. Έλα, πάρ' το να τελειώνουμε. Αυτό. Το
1: θέλει ζήτημα. Να κάνει τη μεταγραφή όμως ο.
0: Ποιος? Ο Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλει, είναι λάθος. Τι άλλο με τώρα, δεν είναι.
1: Για πάμε, τι άλλο λέει.
0: Λοιπόν. Δεν είμαι χουβαρντάς, φίλε Γιώργο. Με 200 χιλιάρικα, δηλαδή, αν πάρουμε backup αριστερό. Δηλαδή, είναι πολλά λεφτά. Με δουλεύεις τώρα κι εσύ. Μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος μήνυμα. Είναι πολλά λεφτά, 205 χιλιάρικα για έναν αριστερό back στον Άρη. Δεν είναι, ρε παιδιά, πολλά λεφτά. 250 είπα να δώσουμε, δεν είπα να δώσουμε 450. Τέλος πάντων. Είναι τώρα οι μέρες της κρίσης. Κάθε μέρα μπορεί να σκάσει και κάτι. Θα φανεί. Δεν είναι, παιδιά, ρωτάτε, το καταλαβαίνω. Δεν έχει κάτι και παραπάνω να πούμε ότι κάποιος παίκτης είναι κοντά και κλείνει. Το μόνο που σας είπα για το στόπερ και για τον Μπρούμα που είπαμε χθες, το βλέπει ο Άρης πιο ζεστά. Υπάρχει και ένας ακόμα εξτρέμ.
1: Και η Μποταφόγκο λέει μπήκε η ρεκόρ στον Μπρούμα.
0: Να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Μπριγκάντο, Μπουτζία. Λοιπόν, Μπουτζία, λοιπόν.
1: Τον Νέτο μου θύμισε τώρα.
0: Ναι.
1: Πού είστε, Φιλαράκο.
0: Πού είστε, Φιλαράκο. Τι γίνεται, Νετάρα. Λοιπόν.
1: Τον Νέτο τον έχω μαύρη λίστα.
0: Γιατί?
1: Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο.
0: Τι?
1: Γιατί όταν ήταν παίκτης είχε μάγουλα και τώρα αφού σταμάτησε το ποδόσφαιρο μου
0: είναι
1: το παίζει φίτ και τέτοια.
0: Τίποτα, ναι. Στεγνός είναι, εργάστο.
1: Και όταν έμπαιζε είχε πιο μεγάλα μάγουλα από μένα.
0: Άτριχος, δεν έχει τρίχα πάνω.
1: Αυτό δεν απασχολεί καθόλου.
0: Δεν μπορούμε να λένε αυτό.
1: Η κοιλιά και τα μάγουλα.
0: Για να το κλείσω με τα εξτρέμ, υπάρχει και ακόμα ένα εξτρέμ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Από ποια, δεξιά-αριστερά.
0: Από τα αριστερά. Όπως βλέπεις το χάρτη. Από τα αριστερά.
1: Πες μας χώρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα ένας εξτρέμ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε μια λίστα που είναι και ο Μπρούμα και ακόμα ένας γιοπαίκτης. Αυτό δηλαδή είναι πάλι. Αυτές οι λίστες ανανεώνονται, κάνουν F5. Ρε παιδί μου, μπαίνουν άλλοι, βγαίνουν άλλοι, μένουν κάποιοι.
1: Καλά, τώρα δεν είναι και πολλοί παίκτες που να είναι διαθέσιμοι.
0: Έχει συγκεκριμένες επιλογές πλέον έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα η λίστα έχει μικρύνει για όλες τις ομάδες που ψάχνουν παίκτη.
0: Κοίτα, εσύ ποντάρεις πλέον σε ομάδες που θέλουν να ξεφορτωθούν παίκτες. Γιατί οι περισσότερες αγορές έχουν κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι αν δεν μπορείς να πας να πάρεις ένα παίκτη από μια ομάδα που μετράει αυτός ο παίκτης σε αυτή την ομάδα, γιατί δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Οπότε πας και βλέπεις τι περισσεύει σε κάποιες ομάδες που εγώ δεν το βρίσκω κακό. Και ο Μωρόν έτσι ήρθε κάποτε. Και άλλοι έχουν έρθει έτσι. Πολλοί έχουν έρθει. Αυτό που δεν είναι καλό για κάποιον είναι καλό για σένα. Ένα αμάξι το οποίο κάποιος πήγε και το πούλησε γιατί πήρε ας πούμε, το Range Rover το καινούριο και είχε ας πούμε, μια BMW. Okay, εσύ τώρα η BMW αυτή για σένα είναι λουκούμι.
1: Να σου πω κάτι πιο απλό. Εγώ απορώ γιατί η ΕΠΟ έχει παρατείνει την μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα τόσο πολύ. Δίθεν για ευκαιρίες και τέτοια.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δηλαδή, εφόσον άμα του δίνει αυτό το δικαίωμα, σου λέει κι άλλο εγώ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου εγώ να κάνω μεταγραφές.
0: Ωραία παραδοσιακά.
1: 31 τέλος. Τέλος.
0: Άντε μία του Σεπτεμβρίου.
1: Τίποτα. Ναι, τέλος. Α, 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, είναι όλο το σύστημα το οποίο δεν δουλεύει σωστά και έτσι όπως θα πρέπει να δουλεύει.
0: Οπότε, παιδιά, αναμονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε, περιμένετε. Δεν κάνουμε εμείς μεταγραφές. Άλλοι τις κάνουν. Ναι, ο Μακούν όντως θα μπορούσε να έρθει, μου στέλνει εδώ πέρα ένας φίλος, να παίξει και στις δύο θέσεις, να παίξει και στόπερ, να παίξει και αριστερά. Βλέπω ότι το Αστέρας Άρης, καλά εντάξει, αναμενόμενο, από το Sky.
1: Ναι.
0: Από ελεύθερα, 6/4. Ωραία, μια χαρά. Για να το
1: δεν θα μπείτε δηλαδή στη διαδικασία του υβριδικού καναλιού του Sky και τα λοιπά. Θα το παρακολουθήσετε από εκεί.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε και τελευταία μηνύματα και δεν ξέρω αν εσείς παίξει κάτι άλλο γιατί φτάνουμε
1: ξεχνά. Για το γήπεδο.
0: Το γήπεδο ναι, το έχουμε αφήσει, δεν έχουμε ασχοληθεί.
1: Για το οικόπεδο.
0: Το γνωστό οικόπεδο εκεί πέρα στο IKEA δίπλα.
1: Κατά κύριο λόγο.
0: Στο Λερόι βασικά είναι πιο δίπλα.
1: Ναι.
0: Στο IKEA είναι δίπλα στο Λερόι.
1: Εκεί από πίσω είναι το οικόπεδο το οποίο το έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ουσιαστικά το είχε παραχωρήσει στη συνέντευξη εδώ στην έκθεση, εξαγγέλεσε πριν κάνει το 2021.
0: Ναι.
1: Εγώ για να μην χρεώνω μόνο τη μία πλευρά, και ο Άρης δεν το κυνήγησε. Δεν είχε συγκεκριμένο πλάνο για το γήπεδο. Τη μια λέγαμε ανακαίνιση στο Χαριλάου, την άλλη ήρθε ο μάγος του τέτοιου κτλ. Διάφορα πράγματα χωρίς να υπάρχει μια σταθερή πολιτική. Αλλά αν δεις εντελώς. Πάντα το ιδανικό θα ήταν, πώς το λένε, να μαστίσει η κυβέρνηση το γήπεδο. Όπως ζητάνε άλλες ομάδες, έτσι, εδώ πάρα πολύ κοντά, που το δήλωσαν και σε οπαδικό επίπεδο και σε επίπεδο διοικητικό. Κτίστε μας γήπεδο. Εγώ το έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τα πράγματα και βλέποντας τι έχει γίνει και τι μπορεί να γίνει, αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο ρεαλιστικό πλάνο για να υπάρξει και επενδυτικό ενδιαφέρον γενικότερα στην ομάδα. Έτσι.
0: Το να πάρεις την έκταση.
1: Να έχεις την έκταση.
0: Αυτό.
1: Να τον δώσεις σαν δέλεα.
0: Να την πουλάς στον οποιονδήποτε. Κοίτα εδώ, φιλέτο.
1: Ναι.
0: Και να πουλάς και όλη την προοπτική που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Γιατί υπάρχει προοπτική.
1: Έλα, κάνε εμπορικό κέντρο, ξενοδοχεία, πισίνες, ξέρω εγώ, πάρτι, κλάμπα, άνοιξε. Ότι μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη την περιοχή. Άρα για μένα, τους βλέπω εγώ τα πράγματα και προφανώς δεν είναι και υποχρεωτικό να συμφωνούν όλοι έτσι. Γιατί το έχουμε εκατομμύρια φορές. Υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις, λογικά στον Άρη που έχει και πάρα πολύ κόσμο. Ότι αυτό που κυνηγάει τώρα αυτή η επιτροπή είναι και το πιο ρεαλιστικό για μένα, υπαρκτό, δεν ξέρω πώς να το πω, χειροπιαστό θέμα, έτσι ώστε να προκύψει ένα γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ομάδα. Έτσι. Αυτό που θέλουν όλοι, δηλαδή να έρθει κάποιος πιο πλούσιος από την διοίκηση της ΠΑΕ, έτσι, και να χτίσει γήπεδο, να αυξήσει το budget, να μπει η ομάδα σε μια διαφορετική τροχιά όπως μπαίνουν οι υπόλοιποι τρεις για την ώρα.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει μπει στο
1: Όχι, ακόμα δεν μπορεί να το βάλει τον ΠΑΟΚ στην ίδια.
0: Όχι, το γήπεδο είναι ένα τεράστιο βήμα πρόοδου και το να πάρει άρα στην έκταση θα είναι πολύ πιο εύκολο να τραβήξει σε κάποιον. Γιατί προφανώς η διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες αποδεικνύεται δύσκολη να προσελκύσει κάποιον να έρθει να πάρει την ΠΑΕ. Αποδεικνύεται δύσκολο. Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάποιον που να. Με πολλούς μιλήσανε, με πολλούς έγιναν επαφές. Με κάποιον να πάει στο επόμενο βήμα και να πει πάμε να μιλήσουμε επίσημα. Ποτέ. Γιατί. Τώρα, αν βγάλει αυτό, και ενώ παρουσιάστηκε το γήπεδο, αλλά το γήπεδο παρουσιάστηκε ως ένα όραμα, ως ένα project το οποίο αν έρθεις εσύ και να δούμε και με την έκταση κτλ.
1: Αυτό ξέρεις πώς παρουσιάζει γήπεδο έχουμε δει.
0: Αν έχεις την έκταση στα χέρια σου και του πεις εδώ το έχω μου, το δώσανε, τελειωμένο. Σίγουρα θα είναι ένα όπλο στις όποιες συζητήσεις κάνεις από εδώ και πέρα.
1: Τώρα, λένε ότι θα γίνει και το βοηθητικό του ΠΑΟΚ. Μα γι' αυτό λέω ότι από το 21 έπρεπε να το καπαρώσει ο Άρης εκεί, γιατί ποτέ δεν καπάρωσε το εσύ. Έχει το καπαρωμένο, αλλά αδρανήσαμε έτσι. Σαν οργανισμό το λέω γενικότερα. Όλοι μας, όλοι δηλαδή όσοι θα μπορούσαν να είχαν δραστηριοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η κίνηση. Έτσι.
0: Έχει δρόμο αυτό.
1: Έχει δρόμο.
0: Κάνει μια σοβαρή προσπάθεια ο Καστέγνης αυτή τη στιγμή.
1: Είναι στην πολύ πολύ πολύ αρχή.
0: Στην πολύ πολύ αρχή, προφανώς και θέλει και επαφές με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω, δεν κοινωνήσαν και κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με επαφές με την κυβέρνηση αυτές τις μέρες, ειδικά που ήταν όλοι εδώ πέρα στην. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έγινε κάτι. Αλλά επειδή διανέμε προεκλογική περίοδο, όπως έχουμε πολλές φορές και σε άλλα ζητήματα, ο Άρης πρέπει να την εκμεταλλευτεί αυτή την προεκλογική περίοδο στο έπακρο.
1: Δεν ξέρω τι περιθώριο υπάρχει. Γιατί το περιγράφουν από διάφορες πλευρές. Κακώς κάκιστα, οι σύμβουλοι του Μητσοτάκη, τι το λένε για το πώς θα είναι ευχαριστημένη η Θεσσαλονίκη. Το πάνε εντελώς μονόπατα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και αν το πάει μονόπατα, θα έχουμε και εκπλήξεις και στην κάλπη, έτσι έλεγε ο.
0: Καλά, ήδη αποτυπώθηκε η δυσαρέσκεια του κόσμου στη Νέα Δημοκρατία, αποτυπώθηκε στις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Αν μας συνεχίσουν έτσι, αποτυπωθεί και στις επόμενες. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Δεν σου λέω ότι είναι το μοναδικό, το παδικό, το μοναδικό κριτήριο που ψηφίζει κάποιος, αλλά για πολλούς είναι και ένα κριτήριο για το ότι θα πάνε να ρίξουν. Προφανώς θα πει κάποιος υπάρχουν και άλλα πιο σοβαρά, την κοινωνία, η καθημερινότητα κτλ. Ναι, προφανώς υπάρχουν και αυτά. Αλλά υπάρχει και το άλλο το κομμάτι. Και το γήπεδο θα είναι, όχι απλά. Το να πάρει την έκταση δεν θα είναι απλά μεταγραφή, θα είναι βόμβα τώρα το να πάρει εκείνη που είναι φιλέτο, παιδιά εκεί. Γιατί υπάρχουν πλάνα, λένε πολύ, να γίνει μάρινα κάτω ευθεία, κάτω από το χοντό. Είναι παραλιακό μέτωπο, θα περάσει το μετρό. Είναι λουκούμι και γι' αυτό άριστο είχε βάλει και στο μάτι από τότε. Αλλά τότε, γιατί θυμάμαι ότι είχα πάει και στην περιφέρεια πέρα από εκείνη τη συνάντηση που είχε πάει ο Καρυπίδης, ο Τζιτζικώστας, ο κύριος Καντετζίδης, ο κύριος Γιουτίκας, αν θυμάμαι καλά. Δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Γιατί και ο Άρης δεν είχε κάτι παραπάνω να παρουσιάσει. Και να σου πω κάτι.
1: Όχι, δεν είχε οργανωμένη θέση.
0: Δεν γίνεται να κάνεις γήπεδο κιόλας χωρίς να δώσεις ευρώ.
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται δηλαδή. Α, κάντε μας γήπεδο και να μην δώσουμε τίποτα, ούτε δράμη, κάτι πρέπει να δώσεις. Αλλά προφανώς και αυτοί πρέπει να βοηθήσουν. Όπως βοηθήσα και με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά. Τελευταία μηνύματα όσα προλάβουμε, γιατί είναι και πολλά. Καλησπέρα στο Σαμ. Εγώ το βλέπω μικρό το κομμάτι εκεί για το γήπεδο. Όχι, ρε, καλό είναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος δεν κρινιάζει για το παράθυρο των μεταγραφών. Καλό είναι, λέει. Για να κινηθούν οι ομάδες άνετα.
1: Έλα, ρε,
0: ο Αναστάσης, είσαι άξιος μοίρας μεταγραφικά. Κάθε φορά τα ίδια λέμε. Είχες τόσο καιρό τελειώσει μεταγραφές και πάντα φτάνεις στο αμήν. Πρέπει να φέρεις και τους τρεις, αλλά να τους φέρεις στην αποτυχία. Μαζί σου στο 100%, Αναστάση. Λοιπόν, αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά πήγαμε και σήμερα, δεύτερο, βέβαια. Όχι, έσμα.
1: Πρώτη εκπομπή σήμερα δεν σωστή. Γιατί χθες.
0: Έλα, γιατί χθες τι έγινε, κακό ήταν.
1: Είχαμε δύο καλεσμένους που μίλησαν για τέσσερις.
0: Εντάξει, ο Ηλίας είναι χυμάρος. Εντάξει. Ναι, πήρε 10:30 το βράδυ, χθες τηλέφωνο.
1: Αϊπνίες έχει, ναι.
0: Τι έγινε, βλέπω μέσα μου. Με πάθε κάτι. Δεν πειράζει, καλοδεχούμενος είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Digital Mark, τα δράδυ παδρέωτικα σε ελευθερό κορδελιό. Το καλύτερο και ταχύτερο σερβις κινητών στην πόλη, μαζί με τάμπλετ, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες και πολλές επιλογές για αγορές. Και μόστρα με ζεδοπολείο. Σήμερα είμαστε κλειστά. Από αύριο ανοίγουμε μέχρι και την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Τρομερές γεύσεις, τρομερός χώρος, παιδιά. Τρομερό περιβάλλον, πολύ ζεστό, δροσερό, όποτε χρειάζεται. Και η σεφ Αναστασία Μπέκα, η οποία σας προσφέρει και βάζει στα πιάτα σας πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο.
1: Τι θες να σου φέρω να ανακοινώσουμε στόπερ μέχρι το βράδυ.
0: Τίποτα.
1: Κέρασμα, τι θες. Κάτι να σου φέρω, παιδιά. Για στόπερ, άμα είναι και Ιταλός, θα έρθω με.
0: Με τι.
1: Με ιταλικό κέρασμα.
0: Πώς τα λένε αυτά που εμείς οι φλάκες πήγαμε δύο φορές στο ταξίδι στην Ιταλία και δεν φάγαμε μωρέ. Τα κανόλι.
1: Δεν πήρες.
0: Δεν φάγαμε κανόλι. Μιλάμε για βόδια τώρα.
1: Δεν έχει εδώ.
0: Φάγαμε πανίνι.
1: Τυραμισού έχει πολύ.
0: Ούτε τυραμισού φάγαμε. Μου πήρε. Τέτοιο, μου πήρε. Έλεγα το Στράτζελ.
1: Ούτε νεγκρόνι ήπιατε, φαντάζομαι.
0: Ήπιανε, άλλα, εγώ δεν την πήρα.
1: Ούτε το Στράτζελ. Ο Στράτζελ
0: ήπιανε. 32
1: νεγκρόνι.
0: Πριν την προπονήσει τα απογευματινή, επειδή δεν είχε να κάνει και. Δεν είχε δουλειά εκείνη την ώρα. Έφυγε, παιδί μου, πήγαινε, κατέβαζε κάτι νεγκρόνι και πέρασε ένα μαγαζί εκεί κοντά. Και εγώ του είπα, του έλεγα στην Ελλάδα, θέλω να φάω ένα τυραμισού, να φάω ένα τυραμισού. Και πέρα το σούπερ μάρκετ ένα συσκευασμένο.
1: Όχι, ρε.
0: Και του λέω, πρόσεξε, του λέω, καλά, για μένα του λέω δεν πήρε το κουφάλα. Και μου έφερε την άλλη μέρα, το έφαγα, αλλά ήταν μάπα, φίλε. Δεν έλεγε πολλά.
1: Πού πήγαινε, έφευγε μακριά από το ξενοδοχείο.
0: Όχι, ρε, δίπλα ήταν. Δίπλα ήταν. Όλα εκεί πέρα κοντά ήταν. Έτσι.
1: Εντάξει, Γιώργο, κατάλαβα, Γιώργο.
0: Εντάξει, το μεσημέρι, ρε.
1: Α,
0: το μεσημέρι, ρε. Πήγαινε, σου λέω, εκεί μέχρι να πάμε σε προπόνηση να τελειώσουμε εμεί με τα γραψίματα. Πήγαινε κούμπο ένα νεκρονάκι, γύρνωσε.
1: Τι ακολουθεί.
0: Ακολουθεί Γιάννη Δασκάλου, με όποιο δάσκαλο καθίστη. Εμεί θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τι 10. Ευχαριστούμε πολύ και σήμερα που ήσταν εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα τα πούμε και αύριο πάλι.
1: Bye bye.
0: Να είστε καλά.
2: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
0: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία.
1: κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3. Εκτάκτως σήμερα μέχρι και τις 3. Με την υποστήριξη των χορηγών μας, της άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC που φτιάχνονται εδώ στην Ελλάδα, μοιάζουν με όλα τα υπόλοιπα κουφώματα, αλλά δεν είναι σίγουρα τα ίδια, ούτε ποιοτικά, ούτε σε design, ούτε σε ασφάλεια, ούτε σε οικονομία. Το showroom της Alloplast, οι αδερφοί Δερβίση το έχουν φτιάξει Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα της Καλαμαριάς. Να το επισκεφτείτε και να καταλάβετε, να διαπιστώσετε η διεισόμαση, τους λόγους για τους οποίους η Alloplast πρέπει να είναι η μοναδική σας επιλογή για κουφώματα PVC. Δίπλα μας στα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, μια γλυκιά παράδοση, μια γλυκιά συνήθεια, 50 ετών. Από νωρίς το πρωί με καφεδάκι μέχρι αργά το βράδυ, με όλα τα υπέροχα γλυκά, παγωτά, αρτοποιήματα, μαγειρεμένα φαγητά, πυροπιτοειδή για πρωινό, για ό,τι θέλετε, για όλες τις ώρες της ημέρας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι εκεί μαζί με το ευγενέστατο προσωπικό του και σας περιμένουν. 10 είναι στη Θεσσαλονίκη, ένα είναι σίγουρα δίπλα σας και σας περιμένει. Κοντά μας είναι και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας ό,τι αφορά την ψήξη και τη θέρμανση. Ακόμα είμαστε στο κομμάτι ψήξη, ακόμη έχει ζεστούλες, όχι τρομερές, οι καύσονες φαίνεται να φεύγουν, αλλά οι Άριες δεν φεύγει ποτέ και αλλάζει τον αέρα στον προσωπικό σας χώρο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι δουλειά, είτε είναι οτιδήποτε. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 8 του Σεπτέμβρη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Viber 6936-512-099. Παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι του Yellow. Υπάρχει πρωτογενές υλικό το οποίο θα απολαμβάνετε. Στέλνετε μηνύματα και κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Θα έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια και σήμερα. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, μείνετε στην παρούλα. Καλή ακρόαση σας εύχομαι.

Χαιρετώ ήδη τα παιδιά που έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Τον αγαπητό φίλο τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης ο οποίος μπήκε δυνατά με μακρινάρι μήνυμα και ανάλυση όλων των φιλικών που έχει δει μέχρι τώρα. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Πέτρο. Έτοιμος θα είναι στο Ζου 7 με 9. Να τον ακούτε εκεί τον Αργιανάκο. Ανυπομονή να δει τις νέες φανέλες του Αυτοκράτορα. Γεια σου Πετράν. Καλημερίζω τον φίλο τον Κώστα. Σαν ποίημα ακούστηκε λέει αυτό το μία ώρα παραπάνω. Πάμε Άρη. Μην το λες αυτό Κωστή, γιατί ό,τι είναι για σένα ποίημα για άλλους είναι ανορθόγραφη κραυγή. Άναρθρη κραυγή μάλλον. Αγάπη στο Βούπερταλ και από το Βούπερταλ και ειδικά η οικογένεια Δερβίση της Άλουπλαστ. Η Διάκος αγαπάει και το δείχνει. Η Μηχανιώνα έχει συντονιστεί και ακούει μέσω του καλού φίλου του Τέο. Η Ευαγγελία πίστη στο ραντεβού της με την εκπομπή. Ο Μπάμπης ελπίζει μέχρι τις 3 να έχει έρθει και στόπερ. Ας έρθει και λίγο αργότερα. Μπάμπη κάτσε 4.30, δεν πειράζει. Όχι, δεν θα πούμε. Αγάπη και στο φίλο τον Χρήστο. Από την κίτρινη ζώνη Ορεστιάδας. Πόλη και αγάπη στον καλό μου το φίλο. Κυριάκος επισημαίνει και τη νέα συνεργασία των Ακαδημιών του Άρη με την Αγνώ. Αν μη τι άλλο, η Αγνώ αγκάλιαζε πάντα τον Άρη. Κεντρικός χορηγός στο ποδοσφαιρικό τμήμα η Αγνώ. Και βέβαια ήταν πολύ γνωστή από την μεγάλη συνεργασία που είχε κάνει τότε με τον Νίκο Γκάλι όταν ήταν στα ντουζένια του. Έτρεχε ο Νίκ στο Λευκοπύργο, η διαφήμιση αν θυμάστε. Και έπινε ένα γάλα Αγνώ έξω από το παλέ. Αγνώ, το γάλα που προτιμώ. Έτσι έλεγε ο Νίκ τότε. Να μιλήσουμε και για τον Νίκ στην πορεία της εκπομπής. Πόσα παιδάκια είχαν ξεκινήσει να πίνουν γάλα τότε βλέποντας τον Νίκ να πίνει Αγνώ. Την αγάπη μου στην Πάρο, στο φίλο τον Θωμά που είναι εκεί. Πάρο για διακοπές, για δουλειά. Όπως και να έχει, να περνάς όμορφα φίλε. Και ο Χορτιάτης με τον Αποστόλη είναι εδώ. Ο Αποστόλης από το York. Καλώς το φίλο μου τον Αποστόλη, την αγάπη μου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπόλη και αγάπη στον Πέρι. Τρεις ευχάριστες ώρες για εμάς, τρεις ώρες παθών για κάποιους άλλους. Γεια σου φίλε Πέρι. Ελπίζω να μην είσαι στους παθόντες. Δεν είσαι, το ξέρω. Ο Νίκος καλημερίζει. Από το Βέλγιο. Δεν στέλνει, αλλά ακούει κάθε μέρα. Είπα να το κάνω σήμερα. Την αγάπη μου Νικόλα. Εκεί στη χώρα που ζει και το αδερφάκι μου. Τα φιλιά μου στον Θανάση. Είναι αυτό που μας κάνει μετά από μια ήττα και ειδικά στην τριβή να πονάμε περισσότερο την ομάδα. Η ανιδιοτέλεια και η αγάπη για το σύλλογο φίλε Θανάση. Και το γεγονός ότι όταν κάτι που αγαπάς πάρα πολύ πληγώνεται, πονάει, θες να είσαι πιο κοντά του και να το υποστηρίξεις. Αυτό είναι η αγνή αγάπη για ένα σύλλογο. Όχι τα εγώ έχω, δείξε μου την κάρτα διαρκείας σου και εγώ έχω διαρκείας και εγώ είμαι μέλος και λοιπά. Η επίδειξη αργιανοσύνης και τα χιλιόμετρα πολλά και λοιπά και λοιπά. Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά το να είσαι δίπλα στην ομάδα, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, είναι το καλύτερο. Ο Κωνσταντίνος εύχεται καλή συνέχεια σε Δόνη και Κέρκες που χαιρέτησαν ή χαιρετάνε. Η Δώρα από Στουτγκάρδη μας στέλνει την αγάπη της. Τι να κάνω Πετράν, το έχω αυτό με τις μιμήσεις. Ο Αριστίδης από την Ελβετία, ρε παιδιά, τι εκπομπή είναι αυτή. Τι εκπομπή είναι αυτή, Ελβετία, York, Βέλγιο, Αυστρία, Πάρος, αυτά, τι φάση. Τι Yellow Radio είναι αυτός. Multiculti. Να και η Καστοριά. Να και η Χρυσούπολη Καβάλας με τα πιο ωραία φασολάκια του πλανήτη, φίλε Δημήτρη.
Αγάπη και στον φίλο τον Γιάννη. Αυτά είναι τα ωραία Θωμά, διακοπούλες στην Πάρο, υπέροχα. Πετάξου και μια βόλτα στην Αντίπαρο, είναι μαγική. Να κάνεις ένα υπέροχο μπάνιο και να φας ένα πολύ ωραίο φαγητό. Αγάπη και στο φίλο τον Αργύρη. Και ο Γιαννάρας από τα Λαγινά εδώ. Το Λονδίνο ακούει, εννοείται ο Ηλίας ο φίλος μου. Πλένω πιάτα και τα πιά και σε ακούω, λέει ο Πάνος. Πανούλη, πριν από λίγο εγώ άπλωνα πλυντήριο και άκουγα Πλιάκο και Παπαδόπουλο. Άκουγα τον Παπαδόπουλο να θέλει να κάνει μετάδοση του μπασκετικού Άρη στην Κύπρο. Μέχρι και η Κύπρος του λέει φτάνει ρε, φτάνει ρε ταξίδια ρε, κάτσε λίγο στα αυγά σου ρε, θες και ταξίδι. Όντι, ο αγαπημένος από το Λονδίνο, τα παλικαράκια εκεί, τα αριανάκια, το έντονο κίτρινο μαύρο στοιχείο. Ένα πράγμα σαν το Λονδίνο είναι και η Σύνδος που μας ακούει ο Νίκ. Δεν μπορείς να τα αναγνωρίσεις, σαν δύο σταγόνες νερό. Θα τα πούμε φίλε Κώστα για τις γνωριμίες του Θανάση και του Γιάννη και αν μπορούν παγκόσμιοι κολοσσοί για διαφήμιση και στήριξη στο project του Άρη να μπουν. Θα απαντήσω αργότερα σε αυτό που λες. Τον αγαπώ λίγο παραπάνω τον Πρίφτη μετά το χθεσινό. Κάνε μίμηση το speaker του σεφ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και καλημερίζω από Αθήνα, παιδιά. Μην το πολύ πιστεύετε αυτό. Ο Πρίφτης δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας, να το ξέρετε. Έχει μάθει να σέβεται τους εκπροσώπους του τύπου και γενικά τους ανθρώπους που εργάζονται γύρω από τον μπάσκετ. Να ξέρετε ότι το άνθρωπο που υπογράφεται εμπεριέχει γενικότερα πολλές δόσεις αντιαργιανοσύνης μέσα. Μην πολύ ασχολείστε δηλαδή με πράγματα τα οποία μπορεί και να μην είναι έτσι. Να έχετε το νου σας, παιδιά. Ναι, όντως, Yellow Multiverse. Αγάπη από την κυτρινόμαυρη Ολλανδία. Κύριε, δεν ξέρω, ακούει κανένας από το Yellow Radio, από τη διεύθυνση? Παιδιά, είμαστε για να ξεκινήσουμε οδηπορικό στην Ευρώπη. Άντε να γυρίσει και σαν το λέει αγωγικός, να ξυπνήσουν να αναπτύσεις τα διπλανά, λέει παιδιά. Καλή εκπομπή. Λες. Σάτο, εμείς κάτω αυτή. Η δράμα είναι σταθερή, δεν χρειάζεται καν να το πούμε. Η Αντιγονίτσα παρούσα. Τι θηρίο είναι αυτός ο Μπίρτς, λέει ο Γιάννης. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη ο Κέμ Μπίρτς, φίλε Γιάννη. Πάρα πολύ καλή, πολύ ποιοτική. Και το Άμστερνταμ είναι εδώ, με το φίλο μου τον Γιάνναρο. Κάτι σαν το Άμστερνταμ είναι και η πανέμορφη Μενεμένη, η κυτρινόμαυρη που μας ακούει. Ο Βασίλης με δουλεύει, δασκάλου στα Τρίκαλα, δασκάλου και στο Παρίσι. Και το Λαντάου, Γερμανία. Γεια σου ρε φιλαράκι. Να περάσει υπέροχα. Δεν θυμάμαι μια παραλία ρε Σύθωμα να σε στείλω στην Αντίπαρο, να σου φύγει το μυαλό πραγματικά. Αλλά όπου και να πας είναι πανέμορφα. Είναι πολύ ωραία, να περάσετε εξαιρετικά. Και αν περάσετε από το νησάκι, μάλλον όχι, αν θα περάσετε από το νησάκι του Γουλανδρή εκεί πηγαίνοντας από Πάρο στην Αντίπαρο με το φέρι. Δώσε χαιρετισμούς, δεν μπόρεσα φέτος να... Έχω πάρει το διπλανό νησί, δεν μπόρεσα να πάω φέτος το καλοκαίρι να δω λίγο την οικογένεια Γουλανδρή εκεί. Πλαταμόνας Πιερίας, χαμός γίνεται γενικώς. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε άπαντες παρόντες, συντονισμένοι. Σας έχω και μια πολύ ωραία, έτσι, ευχάριστη δισούλα για τον μπάσκετ του Άρη. Κάτι τρομερό για το παλέ και για τα έργα που γίνονται. Αλλά θα ξεκινήσουμε με καλεσμένο, παιδιά. Και θα ξεκινήσουμε με έναν προπονητή. Ένα παιδί το οποίο δεν έπαιξε στον Άρη, έπαιξε στον ΠΑΟΚ, δεν δούλεψε στον Άρη. Είναι συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική Ομάδα. Δεν έχει κρύψει τις προτιμήσεις του γενικότερα ως άνθρωπος, τις ομαδικές. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό.

0: Περιέγραφα πόσα χρόνια είμαστε φίλοι και πόσο μεγάλη εκτίμηση σου έχω και συμπάθεια και έλεγα
1: αμοιβαίο.
0: Πώς δεν έπαιξες εσύ σε μένα, εντάξει είπαμε εσύ σε πάω και λοιπά, αλλά πώς δεν ήσουν ένας χαρακτήρας, δηλαδή ήσουν λίγο δεν πολύ καταλάβαινες πολλά πράγματα και το έδειχνες μες στο παιχνίδι σου, οπότε νομίζω ότι θα τέριαζες πολύ άσχετα. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα, τι κάνουν καταρχήν, πώς είσαι, πώς αυτόν τον καιρό σε βρίσκουμε κάπου πέρα από την εθνική που συνεργάστηκες?
1: Όχι, δεν είμαι σπίτι μου. Υπάρχει και αυτή η περίοδος που οι προπονητές δεν έχουν δουλειά, οπότε εντάξει, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο μέχρι να βρεθεί η επόμενη ομάδα.
0: Τώρα τι κάνεις, βλέπεις πολύ μπάσκετ, ανανεώνεις συνέχεια γνώσεις και λοιπά με προγράμματα?
1: Ναι, αυτή η περίοδος συνήθως έτσι την εκμεταλλεύονται οι προπονητές. Προσπαθώ να παρακολουθώ, έτσι λίγο να έχω μια λόξα εγώ ούτως ή άλλως να κόβω πράγματα από ομάδες που μου αρέσουν. Επομένως προσπαθώ έτσι να δω καινούργιες ιδέες, γιατί το μπάσκετ αλλάζει και πρέπει πάντοτε να ακολουθείς τις εξελίξεις.
0: Ναι, ασφαλώς, και τρέχουν πολύ γρήγορα και είναι πολύ επικαιροποιημένες, γιατί όπως έχει ανέβει η ταχύτητα του παιχνιδιού, έχει ανέβει και η ταχύτητα και της πληροφορίας και της εκτέλεσης, έτσι?
1: Ναι, σίγουρα είναι έτσι τα πράγματα. Βέβαια το μπάσκετ γίνεται ίσως λίγο πιο απλό, γιατί πάει στην αθλητικότητα, πάει στο physicality. Οι παίκτες δεν είναι όπως το παρελθόν που εμείς δεχόμασταν πολλές πληροφορίες. Είναι εντελώς διαφορετικό τα πράγματα. Πρέπει να είσαι πιο απλός, να δίνεις τις απαραίτητες πληροφορίες στους παίκτες, γιατί όταν υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση υπάρχει και σκέψη στον παίκτη και η σκέψη μέσα στο παιχνίδι σε κάνει πιο αργό.
0: Ναι, και πλέον το μπάσκετ, Γιώργο, είναι το μπάσκετ, δεν είναι το μπάσκετ των 30 δευτερολέπτων.
1: Ακριβώς.
0: Μία συν μία βολές ή μπάλα απ' έξω. Εδώ το μπάσκετ είναι πλέον ταχύτητα, πολλές κατοχές και έχει αλλάξει τελείως το παιχνίδι.
1: Έχει πάει πολύ στην αθλητικότητα, πολύ στο ένας εναντίον ενός. Όπως λέω και εγώ, NBA-ίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.
0: Αλλά λίγο πιο συντεταγμένα, θα έλεγα, και με περισσότερους κανόνες, γιατί η κανονική περίοδος του NBA, Γιώργο, είναι μία πάσα κάθε τρία λεπτά, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, το ευρωπαϊκό μπάσκετ πάντοτε θα έχει και την τακτική. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει τακτική και στο NBA υπάρχει τακτική, περισσότερο στα play-offs.
0: Θα έλεγα ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ του NBA και παίρνουν πολλές ιδέες από εδώ. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλοί βοηθοί πλέον στις ομάδες από Ευρώπη. Το ξέρεις αυτό το φαινόμενο?
1: Εντάξει, αυτό σίγουρα γίνεται και περισσότεροι Ευρωπαίοι παίκτες παίζουν στο NBA και προπονητές. Έχει εξελιχθεί και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που εμείς λέμε σύγχρονο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει τα στοιχεία περισσότερο της αθλητικότητας, της δύναμης, της εκρηκτικότητας. Πρέπει οι ομάδες να είναι έτσι δομημένες που αυτά τα στοιχεία να υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια και είναι και υψηλός ο ρυθμός.
0: Εδώ φίλοι του Άρη που σε θυμούνται αγωνιστικά σε παρομοιάζουν με το Σπίτι Γκονζάλες.
1: Εντάξει, αυτό ήταν το παρατσούκλι.
0: Όντως είχες μεγάλη τρέλα και ταχύτητα και ενέργεια και δύναμη. Γιώργο, η εθνική μας έμπλεξε με τα παράθυρα του Ιουλίου, με τις δύο ήττες με Πορτογαλία και Τσεχία.
1: Και Ρουμανία,
0: με συγχωρείς πάρα πολύ. Παίξαμε δύο πάρα πολύ δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια με λίγο βελτιωμένη έκδοση. Πάλι με απουσίες, αλλά με λίγο βελτιωμένη έκδοση και με παιδιά που βοήθησαν. Χάσαμε από μια. Εγώ εντυπωσιάστηκα από την Ουκρανία, να σου πω την αλήθεια, από την αθλητικότητα και τον τρόπο παιχνιδιού της. Και κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο μάτς με την Ισπανία που ήταν πραγματικά μεγάλο και σε διάρκεια και σε ποιότητα αλλά και σε σημασία. Είμαστε σε ένα σημείο που λες ότι, ξέρεις, μπορούμε να πούμε ότι ακόμα έχουμε τις ελπίδες ολοζώντανες στα χέρια μας.
1: Ορίζουμε την τύχη μας ακόμα. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ξέρετε, ο κόσμος, ξέρεις Γιάννη, ότι ο κόσμος και το αντιλαμβάνομαι αυτό σε έναν βαθμό, ότι ακούει η Ουκρανία, ακούει κάποιες ομάδες. Τώρα πια, και έτσι όπως είναι και τα παράθυρα, όλοι παίζουν μπάσκετ. Ακόμα και χώρες που εμείς θεωρούσαμε ότι είναι πιο πίσω και είναι πιο πίσω από εμάς, αυτή τη στιγμή έχουν παίκτες, έχουν μια λειτουργία. Συγκεκριμένα για την Ουκρανία, παραδείγματος χάρη,

0: είναι μια ομάδα που εμείς γνωρίζαμε ότι παίζει με το φυσικάλτη, έχει πολύ δυνατά κορμιά. Είναι μια σχολή που ουσιαστικά προέρχεται από την ρώσικη σχολή. Επομένως έχουν μέγεθος, έχουν 2-3 παιδιά που έχουν ποιότητα, όπως είναι αρκετά παιδιά, αλλά αυτοί που ξεχωρίζουν, ο Μίχαλιουκ, ο Σούλγκα, ο Κοβλιάρ.
1: Με εντυπωσίασαν πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη, πολύ αθλητικότητα.
0: Πολύ ξύλο.
1: Μας
0: βγάλανε από τη λειτουργία.
1: Και αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι και εσείς καλείστε να διαχειριστείτε μια κατάσταση με παιδιά τα οποία έχουν παίξει πάρα πολλά μάτς την προηγούμενη χρονιά. Είναι από διακοπές, δηλαδή θα μπουν σε μια προετοιμασία 10-12 ημερών. Δεν προλαβαίνει ούτε το σώμα, ούτε και το πνεύμα να έρθουν σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και να παίξουν ένα παιχνίδι πολύ ψηλών απαιτήσεων. Έτσι, είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Είναι φυσιολογικό και αυτά είναι τα παράθυρα. Και εμείς έχουμε ένα συνδυασμό και παιδιά που έχουν παίξει πολύ και παιδιά που δεν έχουν παίξει πολύ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, βέβαια.
0: Που πολύ καλούνται να παίξουν ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο όταν στις ομάδες τους δεν το κάνουν.
1: Σωστό.
0: Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτό ισχύει φυσικά για όλες τις ομάδες. Αλλά για την Ελλάδα τουλάχιστον, επειδή εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να παρουσιάζουμε έναν συγκεκριμένο κορμό σε όλα τα παράθυρα. Η Ουκρανία, αν εξαιρέσει το Μιχαλιούκ.
1: Όλοι οι υπόλοιποι μαζί.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είναι εκεί χρόνια. Το γνωρίζω αυτό γιατί σαν συνεργάτης του Ηλία Ζούρου στη Γεωργία.
1: Στη Γεωργία, που την ξέρεις επίσης πολύ.
0: Ναι, ναι, παίξαμε με τους Ουκρανούς πριν 3 χρόνια και ουσιαστικά είναι ο ίδιος κορμός. Επομένως έχουν αποκτήσει συνήθειες και είναι μια ομάδα που έχει συνήθειες ενός κλαμπ, ενός σωματείου. Γιατί στην εθνική ομάδα, επειδή είπες πολύ σωστά ότι είναι πολύ μικρός ο χρόνος προετοιμασίας, το μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορείς να δημιουργήσεις συνήθειες. Να είσαι στην ίδια σελίδα.
1: Οι ρουτίνες, οι αγωνιστικές που ξέρεις ότι είναι οι αυτοματισμοί.
0: Ακριβώς. Επομένως, αυτό που προέχει σε τέτοιες ειδικές καταστάσεις είναι να βγάζεις ενέργεια, να παίξεις με πολύ μεγάλη διάθεση. Οι Ουκρανοί το κάνανε σε πολύ υψηλό βαθμό και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε. Επομένως, κληθήκαμε στο δεύτερο παιχνίδι με την Ισπανία που ήταν μια πιο ποιοτική ομάδα, αλλά όχι τόσο physical όπως οι Ουκρανοί, με ταλέντο. Ξέραμε ότι ο μονόδρομος για μας όσον αφορά την προσέγγιση μας στο παιχνίδι ήταν να παίξουμε με πολύ μεγάλη ενέργεια.
1: Πάντως για το μάτς με την Ουκρανία τώρα θα μου πεις μετά Χριστό Προφήτης, Γιάννη, έτσι, αλλά εγώ ένιωσα εκεί ότι μετά το comeback και το 48-48 που έχουμε την επίθεση, κάνει μια βιαστική επιλογή ο Βασίλης Τολιόπουλος και μετά μια ακόμα πιο βιαστική επιλογή ο Λάρη και χάνουμε δύο και τρώμε δύο τρίποντα κολλητά και πάει στους έξι.
0: Το transition, ναι.
1: Ακριβώς. Από τον ίδιο παίκτη μπροστά από τον πάγκο σας, νομίζω ότι εκεί άλλαξε οριστικά το momentum του παιχνιδιού.
0: Ήταν πολύ κόμβικο σημείο, πολύ σωστά. Πολύ σωστή είναι η παρατήρησή σου, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο φτάναμε, μας φεύγανε και είχαμε το momentum του παιχνιδιού που μπορούσαμε να περάσουμε μπροστά και τιμωρηθήκαμε στο transition και εκεί νομίζω ότι χάσαμε μετά την επαφή, φύγανε οι Ουκρανοί με 10-12 πόντους.
1: Ήταν όμως πολύ εντυπωσιακή η μεταστροφή μας μετά στο μάτς με την Ισπανία, όπου βγήκε τρομερή ενέργεια, θέληση και δεν ξέρω αν όλο αυτό λειτουργήσε λίγο και η πολύ εύκολη κριτική που υπάρχει στη χώρα μας, Γιώργο.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι μας και εμείς σαν προπονητές και σαν παίκτες παλαιότερα αλλά και οι παίκτες τώρα γνωρίζουν ότι είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει ένα μεσογειακό ταπεραμέντο, ένα βαλκανικό ταπεραμέντο που πάντοτε είναι πολύ εύκολο να αποδομηθείς. Δηλαδή τη μία είσαι θεός και την άλλη είσαι...
1: Η αποθέωση από την αναδόμηση είναι ένα τσιγάρο δρόμος που λένε, ναι, με την κακή συνήθεια.
0: Αλλά είναι το επάγγελμά μας έτσι, νομίζω το γνωρίζουμε αυτό όλοι, έχουμε μάθει να ζούμε. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κλείνεις τα αυτιά σου και να προχωράς. Και νομίζω ότι εμείς στο μάτς με την Ισπανία τα παιδιά κάνανε εξαιρετική δουλειά σε αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Και κάνανε και κατάθεση ψυχής, γιατί έβλεπα, για παράδειγμα, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε ένα τρομακτικό μάτς να παίζει τραυματίας για σχεδόν μια μισή περίοδο, έτσι, ο Μητογλου. Το ξέρεις και εσύ ότι δεν πατούσε καλά το παιδί.
0: Ναι, έκανε μια
1: κατάθεση, μπράβο, έκανε μια κατάθεση ψυχής. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες προσπάθησαν να διαδραματίσουν ένα ρόλο, ο Καλάθης, ο Νίκ, ήταν συγκινητικός, συγκλονιστικός πραγματικά. Ναι. Αυτό ήταν πολύ καλό και στο πρώτο μάτς με την Ουκρανία.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι η θέληση που βγάλαμε είναι μια θέληση ομάδας που δείχνει ότι και το πονάει και το θέλει και θα το παλέψει για να πετύχει το στόχο της πρόκρισης στο παγκόσμιο. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο που βγήκε σε εμένα προσωπικά από το μάτς με την Ισπανία, πέρα από την νίκη που ήταν υπερπολίτιμη και μονοδρόμο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν όλοι τα παιδιά σε ποια θέση βρισκόμαστε. Ότι είμαστε σε μια δύσκολη θέση και γι' αυτό βγάλανε και αυτή την ενέργεια, αυτή την ουσιαστικά θυσιάσαν το κορμί τους σε κάθε επαφή. Από όλους πήραμε πράγματα, με κάποιους πρωταγωνιστές, κάποιους άλλους σε δευτερεύοντα ρόλο. Αλλά το κύριο ήταν ότι όλη η ομάδα, όποιος χρησιμοποιήθηκε, έβγαλε πολύ μεγάλη ενέργεια. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το κλειδί για να μπορέσουμε να κερδίσουμε μια ομάδα που είναι αρκετά ταλαντούχα. Και σε λίγα χρόνια νομίζω ότι η Ισπανία από το μεταβατικό στάδιο γενεών που περνάει αυτή τη στιγμή σε λίγα χρόνια θα είναι ξανά.
1: Βέβαια,
0: σε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γνωστά της στάνταρ.
1: Τρομερή πρώτη ύλη, τρομερή παίκτες οι οποίοι πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πρωταγωνιστές και στις ομάδες τους, δηλαδή Βαλένθια, όλα αυτά τα παιδιά που είδαμε να παίζουν με μια τρομερή άνεση και αυτοεπίθεση. Ουσιαστικά έκαναν και τρομερή ζημιά στον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά στα μάτια. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί εμπιστεύονται και τον παίκτη. Του λένε θα μπει και θα παίξει. Τι θα πει, 17, 18, 19. Μπαίνει, παίζει.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι αμφίδρομες όχι οι ευθύνες.
1: Κανένας δεν μπορεί να βγάλει το μπισινό του από τις ευθύνες που έχει για αυτή την κατάσταση. Όλοι φταίνε. Οι ομάδες, οι ομοσπονδίες, όλοι φταίνε.
0: Οι προπονητές
1: ενδεχομένως.
0: Οι ίδιοι παίκτες.
1: Ακριβώς. Σωστό.
0: Οι ίδιοι παίκτες.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Επειδή γνωρίζω και ήμουνα πολλά χρόνια στις μικρές ηλικίες. Είναι μια ευθύνη των γονέων.
1: Των ατζέντιδων, των νέων παιδιών.
0: Είναι μια συνολική ευθύνη.
1: Μια μεγάλη αλυσίδα ευθυνών είναι, έτσι είναι.
0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Είναι δεδομένο ότι η παραγωγικότητα δεν είναι όπως το παρελθόν.
1: Έχουμε όμως καλή πρώτη ύλη. Έχουμε καλούς παίκτες που έρχονται, Γιώργο, έτσι.
0: Δεν είναι όπως το παρελθόν.
1: Όχι,
0: αλλά
1: βέβαια.
0: Παραδείγματος χάρη η γενιά της παιδών της φετινής είναι μια γενιά που σε σχέση με τις προηγούμενες φουρνιές έχει περισσότερα παιδιά που μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή ότι έχουν μια ποιότητα και μια προοπτική.
1: Και
0: οι προηγούμενες γενιές είχαν δύο παίκτες. Τώρα νομίζω ότι σε αυτή την εθνική παιδών των γεννηθέντων 10-11 του 2010 και του 2011 υπάρχουν περισσότερα παιδιά.
1: Υπάρχει και ένα καινούριο στοιχείο το οποίο επηρεάζει και το μπάσκετ το ελληνικό και τις εθνικές ομάδες, που είναι το καθεστώς που επικρατεί πλέον πέρα από το NBA, εντάξει, με το NCAA, έτσι, και τους παίκτες που τους ζητήσαμε.
0: Ακριβώς,
1: και δεν
0: φεύγουν.
1: Να τους έχουμε.
0: Ναι, αυτό ισχύει για όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ βέβαια, γιατί με την καινούργια συνθήκη του NCAA που δίνουν λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολο οι νέοι ταλαντούχοι παίκτες να μείνουν και να προοδεύσουν μέσα από τα δικά μας ή από τις κάθε χώρες τα σωματεία. Είναι πολλά τα λεφτά που δεν μπορούν να τα πάρουν στην Ελλάδα. Επομένως, είναι και σπουδές στη μέση. Αποφοιτείς από ένα κολέγιο που είναι και για το μέλλον της ζωής σου.
1: Πολύ σπουδαίο το χαρτί που θα πάρεις από εκεί και όλα διακυβεύονται.
0: Επομένως, έχει κάνει πολύ κακό στην παραγωγή το γεγονός ότι φεύγουν από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά, αλλά μπορεί και για κάποια παιδιά να είναι καλό για την εξέλιξή τους στην μπασκετική, γιατί εκεί θα πάνε και θα παίξουν. Εγώ προσωπικά, σε σχέση με το παρελθόν, η Αμερική δεν έχει τον ίδιο αριθμό προγραμμάτων που είχε. Δηλαδή παλαιότερα είχε πάρα πολλά σχολεία, πάρα πολλά κολέγια που πραγματικά ήταν σε υψηλό επίπεδο.
1: Πολύ σωστό.
0: Τώρα είναι πιο λίγα.
1: Ναι.
0: Το ζητούμενο είναι σε αυτή την περίπτωση, αν μας ενδιαφέρει το ελληνικό μπάσκετ, πού τα παιδιά θα εξελιχθούν. Αν είναι να εξελιχθούν εκεί, ας εξελιχθούν εκεί. Τι να πω,
1: απλά να μπορούν να...
0: Δεν μπορούμε να την...
1: Να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε όμως κιόλας, γιατί όταν καλείς να έρθουν παίκτες και δεν τους επιτρέπει το πανεπιστήμιο να έρθουν στην εθνική ομάδα, είναι και αυτό ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Πολύ, πολύ σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να έχουμε τον Αβδάλα, τον Ζούγρη, τον Λιωτόπουλο, τον Σαμοντούροφ.
1: Δηλαδή τώρα παιδιά... ο Σαμοντούροφ έπαιξε ρόλο στο χαλκινό μετάλλιο που πήρε στο Παναγιώτο.
0: Παιδιά που αποτελούν και την επόμενη σελίδα του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Θα είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παράθυρο, πιστεύεις Γιώργο? Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι λίγο καλύτερα και παίκτε σε καλύτερο ρυθμό και παίκτε σε καλύτερη κατάσταση. Τι λες?
0: Ναι. Νομίζω ότι θα έχουν αγωνιστικό ρυθμό τα παιδιά. Είναι, πάντοτε τα παράθυρα έχουν τις ιδιομορφίες τους. Του καλοκαιριού έχει ότι έρχονται από μια χρονιά βεβαρημένη, από διακοπές. Τα παράθυρα μέσα στο πρωτάθλημα είναι ότι υπάρχει Ευρωλίγκα που στη συγκεκριμένη συνθήκη που μιλάμε του Νοεμβρίου, ο Ολυμπιακός παίζει μία μέρα πριν, ο Παναθηναϊκός δύο μέρες πριν. Mm-hmm. Άρα επομένως τα παιδιά που θα έρθουν ενδεχομένως στα παιχνίδια δεν θα είναι μαζί μας στην προετοιμασία της ομάδος, αλλά θα είναι σε αγωνιστικό ρυθμό και πιστεύω θα έχουμε και κάποια παιδιά που ήταν τραυματίες που θα είναι πολύ σημαντικοί για μας. Στα παιχνίδια με τη Γεωργία και την Ισπανία.
1: Ειδικά αποδείχθηκε ότι από αυτά τα μάτς, έτσι όπως τα είδαν τα δικά μου μάτια και ειδικά το μάτς με την Ουκρανία, ένας Ρογκαβόπουλος έλειπε πάρα πολύ για να μπορέσει να ανοίξει λίγο έτσι την περιφέρειά μας και να δώσει κάποια παραπάνω σουτ. Ένας καθαρόμος σουτέρ, θέλω να πω.
0: Ναι, ο Ρόγκα είναι πολύ σημαντικός και είδαμε και τι χρονιά έκανε με τον Παναθηναϊκό.
1: Σημαντικότατος.
0: Γενικότερα, παιδιά που θα μας βοηθήσουν.
1: Συνεργασία με Βασίλη Σπανούλη, πώς ήταν? Τον Βασίλη τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, δεν γνωριστήκατε τώρα, αλλά πώς είναι σαν προπονητής ο coach?
0: Είναι εξαιρετικός. Νομίζω ότι αυτό που τον χαρακτηρίζει σαν παίκτη το έχει σαν προπονητής. Είναι πολύ σοβαρός, πολύ πειθαρχημένος, απαιτητικός, σύγχρονος στην προσέγγιση του αθλήματος. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο Βασίλης ζει για τον μπάσκετ 24 ώρες το 24ωρο, και αυτή η συνεργασία ήταν γενικά απολαυστική, αλλά γνωριζόμαστε, όπως είπες, πολύ. Είναι βέβαια διαφορετικό
1: άλλο πράγμα,
0: να γνωρίζεσαι και να ταιριάξεις προπονητικά, αλλά νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι θα... Ο Βασίλης θα κάνει σπουδαία πράγματα και σαν προπονητής του Άρη, ξέχωρα από αυτά που έχει κάνει με την εθνική ομάδα, με το χάλκινο μετάλλιο.
1: Παίζει ρόλο σαν ότι ήταν ένας χαρακτήρας, ότι ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ένας top player στο επίπεδο της Ευρωλίγκας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ? Παίζει ρόλο στο κομμάτι σεβασμού και στο πώς μπορεί να διαχειριστεί ακόμα και παίκτες star?
0: Βέβαια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί η αφετηρία του λόγω της καριέρας του είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Ο προπονητής, ο παίκτης πρέπει να σέβεται τον προπονητή και ο προπονητής πρέπει να εμπνέει τον παίκτη. Επομένως, σε αυτά ο Βασίλης έχει μια διαφορετική αφετηρία από πολλούς άλλους και τα κερδίζει με το καλημέρα. Mm-hmm.
1: Μεγάλο το στοίχημά του, μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνει στον Άρη, στον ανανεωμένο Άρη μιας καινούργιας εποχής, όπως και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια καινούργια εποχή. Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν στο επίκεντρο, πολλές οι ομάδες που τον προσέγγισαν, όμως διάλεξε Άρη, έπαιξε καθοριστικό ρόλο φυσικά ο Νίκος Ζήσης, που επίσης τον ξέρεις και γνωρίζεις καλά πόσο μπασκετάνθρωπος και πόσο σοβαρή προσωπικότητα είναι. Πώς κρίνεις αυτή την απόφαση, πώς περιμένεις να δεις τον Σπανούλη στον Άρη, γνωρίζοντας και τι σημαίνει Άρης, γνωρίζοντας και τι σημαίνει Σπανούλης?
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα δούμε, πιστεύω ότι όπως είπες και εσύ η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει σελίδα με τις επενδύσεις που γίνονται στις ομάδες. Ο Άρης είναι μια μπασκετική ομάδα με κόσμο μπασκετικό που αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στα δύσκολα χρόνια, τα προηγούμενα πρόσφατα κιόλας, η ομάδα, ο κόσμος ήταν εκεί. Επομένως είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια. Θεωρώ ότι χτίστηκε μια ομάδα πολύ αθλητική, με ταλέντο, και νομίζω ότι θα δει ο κόσμος του Άρη μια ομάδα που θα παίζει σε πολύ μεγάλο ρυθμό, υψηλό ρυθμό, θα έχει ενέργεια, θα έχει ταλέντο, είναι μια ομάδα όπως και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης που έχουν μεγάλες προσδοκίες και μεγάλες προοπτικές. Το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή, γιατί ακόμα...
1: Σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό.
0: Πάντοτε στη ζωή νομίζω ότι υπάρχει η διαδικασία. Πρέπει να περάσει από μια διαδικασία. Ακόμα και όταν από... Επιτρέψτε μου τον όρο ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Κάναν όμως εξαιρετική δουλειά. Δεν σημαίνει ότι τώρα πατάς ένα κουμπί επειδή βρέθηκαν λεφτά και θα πας αμέσως στο υψηλότατο επίπεδο.
1: Υπάρχουν
0: θέλει μια διαδικασία.
1: Πολλά παραδείγματα, Γιώργο μου, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κυρίως στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δηλαδή ομάδες που επένδυσαν τρελά λεφτά και ήρθαν ξαφνικά στην Ευρωλίγκα ή Ντουμπάι, μην αναφέρουμε ονόματα,
0: ναι.
1: Που δεν μπορείς να μπεις εύκολα σε αυτή τη διαδικασία επειδή έβαλες λεφτά. Και ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε ένα τρομερό μπάτζετ, απέτυχε αγωνιστικά στη χρονιά του.
0: Ναι, θέλει.
1: Δουλειά θέλει.
0: Νομίζω ότι θέλει δουλειά, θέλει υπομονή.
1: Διαδικασία είναι.
0: Ναι, είναι διαδικασία και πάντοτε τα βήματα πρέπει να είναι τα δομημένα βήματα και τα συνειδητοποιημένα βήματα σε οδηγούν στην εξέλιξη και στην κορυφή. Σωστό. Τα απότομα έχουν παγίδες.
1: Έχεις παίξει σε ομάδες πολύ μεγάλες, με πολύ μεγάλους παίκτες. Πάντα όμως τα αποδυτήρια ήταν ελληνική υπόθεση, έπαιζε καθοριστικό ρόλο το ελληνικό στοιχείο. Στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη που υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο και παιδιά τα οποία δουλεύεις μαζί τους και στην Εθνική, είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τον καινούριο Άρη που χτίζεται, γιατί υπάρχουν και πολλοί και καλοί Έλληνες παίκτες.
0: Σίγουρα πάντοτε τα αποδυτήρια και η παρουσία Ελλήνων παίκτων με προσωπικότητα που γνωρίζουν τις καταστάσεις, το τι σημαίνει ελληνικό πρωτάθλημα και τις απαιτήσεις ενός συλλόγου που έχει υψηλές προσδοκίες, πάντοτε είναι σημαντική η παρουσία των Ελλήνων παιχτών. Γενικότερα το κλίμα στα αποδυτήρια, είτε μιλάμε πριν 30 χρόνια είτε μιλάμε τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της ομάδος. Mm-hmm. Το να είναι καλοί χαρακτήρες, δεν είναι, λέμε, καλοί παίκτες, αλλά πρέπει να είναι και καλοί χαρακτήρες. Να ξέρουν πώς θα ανταποκριθούν στις δυσκολίες, να βάλουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα. Επομένως, οι προσωπικότητες, είτε μιλάμε σε Έλληνες είτε μιλάμε σε ξένους, γιατί και συνήθως οι ξένοι έχουν πάντοτε μια διαφορετική προσέγγιση, είναι πολύ σημαντικοί οι χαρακτήρες και πώς θα δέσει η χημεία της ομάδος.
1: Τελευταίο σχόλιο από σένα αφορά τον Θανάση Αντετοκούμπο που ήταν η τελευταία προσθήκη του Άρη. Αν είσαι ένας προπονητής, θέλει έναν Θανάση Αντετοκούμπο στην ομάδα του, του είναι χρήσιμος?
0: Βέβαια είναι χρήσιμος, γιατί ο Θανάσης βγάζει τόσο μεγάλη ενέργεια. Καταρχήν είναι ένα παιδί που έχει πολύ μεγάλη, έχει πολύ καλή αθλητικότητα, έχει στοιχεία αμυντικογενή περισσότερο, αλλά ενέργειας. Ο Θανάσης είναι από μόνο, η παρουσία του, ακόμα και όταν δεν παίζει, είναι θετική, γιατί ξέρει να εμψυχώνει τους συμπαίκτες του, ότι όταν θα μπει μέσα στο γήπεδο θα δώσει το 200%. Επομένως έχει στοιχεία που δύσκολα τα βρίσκει σε άλλους Έλληνες παίκτες όσον αφορά την αθλητικότητα, και είναι ένα παιδί που νομίζω και διαβάζοντας τα σχόλια, έτσι τυχαία που μπήκα, ότι είναι πολύ θετικό σημάδι για την ομάδα, γιατί ξέρει να θα δώσει πράγματα όσον αφορά τα στοιχεία που είπα, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Εύχομαι ο Γιώργος Ολυμιάτης, ο πολύ καλός μου φίλος και πολύ καλός προπονητής, να είναι σύντομα σε μια ομάδα που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες αλλά και τη φιλοσοφία και την ηθική του, γιατί ξέρω ότι και σε αυτά τα πράγματα είσαι λίγο περίεργος και
0: ναι,
1: είσαι
0: περίεργος
1: από τους προπονητές που θα πάνε εύκολα κατευθείαν στην πρώτη δουλειά απλά για να δουλέψουν. Εύχομαι να εκμεταλλευτείς βέβαια αυτό το διάστημα, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλεύεσαι για να είσαι και με τους δικούς σου ανθρώπους αλλά και να οριμάζεις σχετικά πάντα. Και πολύ σύντομα να
0: μαθαίνεις από τα λάθη σου. Γιατί...
1: Εννοείται. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Γιατί το να βρίσκεσαι χωρίς δουλειά έχεις κάνει και εσύ λάθη.
1: 100%. Εγώ πάντως, επίτρεψέ μου να πω στη δική σου την περίπτωση ότι έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά δεν είναι για να το συζητήσουμε τώρα.
0: Πάντοτε, για να βρεθείς σε αυτή την κατάσταση, έχεις κάνει και εσύ λάθη.
1: Μπορεί
0: και
1: να κάνεις λάθος επιλογές. Σωστό. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
0: Τα φιλιά
1: μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου και χαρά σου. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γιώργος Λιμιάτης, φίλες και φίλοι, ένας πραγματικά καλός μου φίλος. Δεν θυμάμαι στη ζωή μου έτσι την δημοσιογραφική, να κάνω παρέα με παίκτη του ΠΑΟΚ. Με τον Γιώργο τον Λιμιάτη έκανα παρέα για το γεγονός ότι είναι και κουμπάρος του Γιώργου του Σιγάλα, με τον οποίο ήμασταν πάρα πολύ καλοί φίλοι σε όλα τα χρόνια που έπαιζε στον Άρη. Ακόμα και όταν είχε πάει στον ΠΑΟΚ, είχα κρατήσει φυσικά σχέσεις μαζί του, εξ αποστάσεως αλλά σχέσεις. Ο Γιώργος Λιμιάτης ένας καλός προπονητής, μπασκετάνθρωπος. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμα όλα όσα ακούσαμε. Και να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι φαίνεται πως ο Άρης έχει πολύ πολύ καλά στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει. Απλά θα χρειαστεί να δώσουμε και τον χρόνο της, που δεν το ζήτησε η ίδια η ομάδα. Η οποία ομάδα είναι έτοιμη να μπει και να παίξει και να κυνηγήσει τους στόχους της. Αλλά γενικότερα θεωρώ πως ο φετινός Άρης, για να φτάσει εκεί που θέλουμε, και το εκεί που θέλουμε είναι οι τίτλοι, θα την περάσει τη διαδικασία. Δεν αποκλείεται και φέτος ο Άρης να πιάσει πράγματα τσίγκινα στα χέρια του. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι μια καινούργια προσπάθεια και ότι πρέπει να πάρει το χρόνο της για να μπορέσει να εκδηλώσει όλη τη δυναμική της. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Λιμιάτη, και για την Εθνική μιλήσαμε, και για τον Άρη και για τον Βασίλη τον Σπανούλη, τον οποίο περιέγραψε έναν άνθρωπο που σκέφτεται 24 ώρες 24 ώρες μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Αργύρη, για τα καλά λόγια. Όντως ο Γιώργος Λιμιάτης έχει δηλώσει ότι είναι ΠΑΟΚ, δεν το έκρυψε ποτέ, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά, επειδή είναι άνθρωπος του μπάσκετ, ότι έχει πολύ μεγάλο σεβασμό για την ομάδα του Άρη και ότι πρεσβεύει ο μπασκετικός Άρης γενικότερα. Και ο Νίκος Ομπουντούρης το είχε αυτό. Ο Νίκος Ομπουντούρης, ο οποίος διατέλεσε και πρόσφατα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε θέση πολύ σημαντική, πριν την αναλάβει και όταν είχε τις ακαδημίες στο Βόλο, ο Πέτρος Οράσογλου, να είναι καλά αν μ' ακούει, το θυμάται, είχε ζητήσει και έφερε την Ακαδημία του Βόλου στο Μουσείο του Μπάσκετ της ΚΑΕ Άρης. Και όταν είχαμε ρωτήσει εκεί, Νικόλα, τι έγινε, ρε παιδιά, ανεξάρτητα από το ένα με το άλλο, πάω και είμαι τον ΠΑΟΚ υπηρέτησα, στον ΠΑΟΚ έπαιζα, αλλά είναι δυνατόν να μην περάσουν αυτά τα παιδιά να δουν αυτό το μουσείο της ομάδας αυτής? Επομένως, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι με σεβασμό και αναγνώριση κάποιων αξιών, τους οποίους αναγνωρίζουμε και εμείς. Γιατί πολλές φορές θα πω, πολλοί με ρωτάτε και πολλοί κάνετε σχόλια και για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, έλα μωρέ ο ένας, έλα μωρέ ο άλλος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες, η οποία και αυτή έχει πολύ υψηλές βλέψεις και δικαίως. Με το Sky τι θα γίνει με εμάς που δεν έχουμε αυτό το υβριδικό? Είχαμε κανένα νέο? Γιώργο, το σίγουρο είναι ότι τα παιχνίδια του τουρνουά της Κύπρου Παρασκευή και Κυριακή θα τα παρακολουθήσεις από τον Sport FM, από το κανάλι του Sport FM στο YouTube. Αυτό προανήγγειλε ο Sky, του οποίου ο Sport FM είναι φυσικά στην ομπρέλα του Sky ανήκει, και θα δείξει μέσω του καναλιού του YouTube τα παιχνίδια του Άρη με Μακάμπι και με Ερυθρό Αστέρα. Νίκο, όχι, έχεις λάθος, θεωρώ ότι έχεις λάθος. Ενημερωτικά, ο παίκτης που έβαλε τα δύο τρίποντα μπροστά στον πάγκο μας υπέγραψε στη Ρίγα που τον έχουμε στον όμιλό μας. Πολύ αντιπαθητικός, Μιχάλη, καλός παίκτης. Πολύ παθιά, έβγαζε πολύ πάθος για την εθνική ομάδα της χώρας του. Πράγμα το οποίο είναι καλό στοιχείο βέβαια, αλλά ήταν λίγο προκλητικός και στους πανηγυρισμούς και στον τρόπο που ενθάρρυνε και διαμαρτυρόταν κλπ. Θα τον θυμάμαι με τη Ρίγα, θα τον θυμάται σίγουρα και ο Σπανούλης και οι υπόλοιποι με την φανέλα της Ρίγα. Του ξεπληρώσουμε κανένα δύο γραμμάτια. Αγάπη στον Super 3 Halligan House που ακούει την εκπομπή. Ο φίλος ο Χρήστος λέει ότι ο μεγαλοεπενδυτής Chris Rocos εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Ναι, φεύγει λόγω φορολογίας από την Αγγλία και έρχεται στην Ελλάδα. Να ενημερωθεί, λέει, αν δεν υπάρχει, ας γίνει μια ενημέρωση προς τον ΑΣ. Όχι πως θα γίνει κάτι, αλλά η προσπάθεια ποτέ δεν πρέπει να σταματά. Και ποτέ δεν ξέρεις για τον επόμενο σιάο στο ποδόσφαιρο. Χρήστο, επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, αν θυμάστε, το είχα πει και για το Σπανούλη, κάν του πρόταση και στην αρνηθεί. Κάν του πρόταση και στην αρνηθεί. Και τη δεύτερη μπορεί να αρνηθεί κάποιος, πρόταση και την τρίτη. Θα θυμάται όμως ότι είσαι εκεί και τον ζητάς και θες να επικοινωνείς μαζί του. Άρα αυτό μπορεί να εκτιμηθεί. Επομένως συμφωνώ, καμία πόρτα, ακόμα και αν δεν ανοίξει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τη χτυπήσεις.

0: Γκρεμίζει το λιόλιο το σκεπτικό κόλαφο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ισχύει. Αφού το γράψε το SDNA, Κυριάκο, ισχύει. Έλα ρε Κυριάκο. Το newsroom του SDNA που λειτουργεί ως γραφείο τύπου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο. Με συγχωρεί κιόλας το SDNA. Χωρίς κανένα σεβασμό βέβαια, γιατί για να κερδίσεις το σεβασμό πρέπει να τον εμπνέεις κιόλας. Και επειδή η δημοσιογραφία έχει παρεξηγηθεί λιγάκι για το πώς πραγματικά πρέπει να είναι, θα δούμε και τι συμβαίνει με τον κύριο Λιόλιο και με τα έργα και οι μέρες του. Αν ο κύριος Λιόλιος πρέπει να λογοδοτήσει και να καθαιρεθεί γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και δεν έπρεπε, να επιληφθεί η δικαιοσύνη και να γίνει. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε εμείς. Κανένα πρόβλημα δεν έχει και ο Άρης του Σιάου. Ο Άρης του Σιάου, θέλω να ξέρετε, και είναι κάτι το οποίο σας το λέω ξεκάθαρα ως θέση της ΚΑΕ Άρης, δεν υπάρχουν συμμαχίες με Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν συμμαχίες με Παναθηναϊκό, ούτε αντίπαλα στρατόπεδο, ούτε τίποτα. Τον Άρη κανένας δεν μπορεί πλέον να τον σύρει κάπου και κανένας δεν μπορεί να τον υπολογίζει ως σύμμαχό του στο άρμα που θέλει να δημιουργήσει. Ο Άρης θα είναι από μόνος του άρμα πλέον και δεν θα μπει και δεν θα μπλέξει σε παιχνίδια εξουσίας τέτοια. Είμαστε σίγουροι και ας μας το πει το newsroom ποιος θέλει να είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ. Προφανώς κάποιος ο οποίος θα ήθελε με πολύ χαρά να επαναληφθούν τελικοί όπως του Λίντο. Θα τα δούμε αυτά για το τι συμβαίνει και με το Λιόλιο και για το τι συμβαίνει και με την άλλη την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης όπως λέγεται. Πολλά ακούγονται, πολλές πιστολιές στον αέρα πέφτουν. Την ουσία εγώ περιμένω. Καταρχήν πρέπει να επικρατήσει ο νόμος. Ό,τι ισχύει και όποιος παραβίασε νόμους και κανονισμούς τα προβλεπόμενα. Και ο Άρης μακριά, μακριά από κάθε τέτοιο παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτή είναι και η διάθεση των ανθρώπων της ομάδας. Θα ψηφίζουν κατά το δοκούν. Δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο ένας ή ο άλλος. Ο Άρης θα ψηφίζει με το δικό του σκεπτικό, με τη δική του λογική και με βάση τι αυτός πιστεύει ότι είναι το σωστό. Και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό προς πάσα κατεύθυνση, γιατί και τα τηλέφωνα χτύπησαν, ότι δεν υπάρχουν ούτε συμμαχίες, ούτε αγκαλίτσες, ούτε φυλάκια. Είμαστε αντίπαλοι στο γήπεδο, θέλουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις ανώνυμες εταιρείες εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Για παράδειγμα, εγώ νομίζω ότι του χρόνου ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συνεργαστούν στον κομμάτι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν ομάδες που επενδύουν τόσα πολλά χρήματα να παίρνουν τα ψίχουλα σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που υφίστανται τώρα. Και λέω ο Άρης και ο ΠΑΟΚ γιατί μια ομάδα μόνη της, όσο δυνατή και να είναι, και άλλες μικρότερες ομάδες να πάρει, αν δεν είναι εμπορικές, δεν μπορεί να πετύχει πράγματα και συμφωνίες. Αν όμως δύο ομάδες με εμπορικότητα και δύναμη πάνε σε ανοίξουν διάβλο επικοινωνίας με κάποιο άλλο κανάλι και άλλη επιλογή, θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αφού η Ευρώπη μοιράζει καλημέρες, να στείλω λέει και εγώ την καλημέρα μου από τον Μπιλμπάο. Καλή σεζόν, καλή δύναμη. Γεια σου Γιαννάρα. Χαιρετισμούς και στον Τινάκο τον Αγγελίδη, το φίλο μας. Λοιπόν παιδιά, συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ευτυχώς για εσάς, δυστυχώς για κάποιους άλλους βέβαια. Υπάρχουν άλλες δύο ώρες, γιατί σήμερα θα πάμε μέχρι και τις τρεις. Θυμίζω ότι την ταπεινή αυτή εκπομπή την προσφέρει οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για ψήξη και θέρμανση, ψήξη ακόμα με τα κορυφαίας και τελευταίας τεχνολογίας κλιματιστικά της Toshiba και της Carrier. Μαζί μας είναι η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση, οι οποίοι εγγυώνται για τα κορυφαία κουφώματα PVC που μπορείτε να βρείτε φτιαγμένα για τις πραγματικές ανάγκες του Έλληνα και της Ελληνίδας, και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που αποτελούν την πιο γλυκιά συνήθεια τα τελευταία 50 χρόνια, γλυκαιούν την καθημερινότητά μας μέσα από τα 10 ζαχαροπλαστεία που υπάρχουν στην πόλη και σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Break τον μία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για ένα δίωρο ακόμη. Οπότε, αν θέλετε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνε τσικίτα μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
19: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
20: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
19: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
20: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
19: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
20: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
21: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
22: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
21: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
22: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
21: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
23: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
27: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
26: Στη Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται είναι η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
0: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσεις στον Yellow Radio 101,7. Εκτάκτως σήμερα μαζί σας θα πάμε μέχρι και τις 3. Την ταπεινή αυτή εκπομπούλα την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο πιο ισχυρός σας συνεργάτης για την ψύξη και τη θέρμανση. Η άλλου πλαστική αδερφή Δερβίση, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Και τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Χαμός από το ακροατήριο, το οποίο παρακολουθεί την εκπομπή και διαδικτυακά. Και μπορεί να την παρακολουθεί και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Χαιρετώ το Σουφλί και τον φίλο τον Χρήστο. Ο Ίγκορ από την Ολλανδία ακούει ανελιπώς και χαιρετά όλο το λαό του Άρη. Πόσο vintage, λέει, η συμφωνία της Ακαδημίας με την Αγνώ, και πόσες οι αναμνήσεις. Πολύ vintage και πολλές και οι αναμνήσεις, φίλε. Εγώ την Αγνώ την έχω πολύ έντονα συνδεδεμένη με το ποδόσφαιρο, παιδιά. Με τη φανέλα του Άρη την ποδοσφαιρική, με τη στρόγγυλη, με τη στρόγγυλη έτσι περιγραφή Αγνώ. Και από Στουτγκάρη την καλημέρα στον αγαπημένο φίλο τον Γιώργο. Οι αναμνήσεις μου, παιδιά, θα τις καταθέσω στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Για σαν σήμερα πριν από ακριβώς 9 χρόνια είχα την απίστευτη χαρά και την τιμή να βρεθώ στο Memorial Naismith Hall of Fame και στο αμφιθέατρο στο οποίο έγινε η τελετή για την εισαγωγή του Νίκου Γκάλη στο σπίτι των αθάνατων του παγκόσμιου μπάσκετ, το Hall of Fame. Ως απεσταλμένος της εφημερίδας τότε Άρης είσαι, σε ένα οδηπορικό 9 ημερών, το οποίο φυσικά είχε άμεση σχέση και άμεση συνάρτηση με τον Νίκο Γκάλη, τη ζωή του, τη διαδρομή του, τον Άρη γενικότερα, και ήταν μια εμπειρία συγκλονιστική που με αφορμή έτσι τη σημερινή ημέρα που είναι τέτοια θα την θυμηθώ και θα την μεταφέρω και σε εσάς εδώ στο μέσα το μικρόφωνο του Yellow. Κυριάκος από Βέρεια ακούει σταθερά και λέει και λίγο πιο δυνατό σήμα θα θέλαμε. Κυριάκο, να ξέρεις ότι διαδικτυακά είσαι κουφέτο σε περίπτωση που υπάρχει θέμα με το σήμα, γιατί το σήμα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ή πρόβλημα που αφορά έναν σταθμό. Επομένως, για να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, μπορείς και διαδικτυακά να μας παρακολουθείς ανελιπώς, χωρίς να σε ενοχλεί κανείς. Τασούλη μου, χαίρομαι που σου άρεσε το Finder. Χαιρετώ το Σταύρο από την εξωτική Ευκαρπία. Πόλη και αγάπη στη Σικιά Χαλκιδικής. Δεν την πολύ συμπαθώ. Τι να κάνω. Είναι λίγο ασπρόμαυρη για τα γούστα μου. Αν και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, γιατί κάποτε που είχε κοινοτάρχη Σάρτη και ένα τηλέφωνο στο κέντρο μιας πλατείας που ήταν μόνο χώμα και δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ένα ψαροχώρι, η Σικιά ήταν πολύ κοντά και την επισκεπτόμασταν. Μιλάμε τώρα για τα late 70s, early 80s. Μπάμπης από ένα πολύ όμορφο μέρος μας ακούει. Πανέμορφο, γραφικό. Όλοι θέλουμε να βρεθούμε κάποια στιγμή στην βιομηχανική περιοχή Λακώματος. Μη χειρότερα. Καλό κουράγιο, καλή υπομονή, αδερφέ μου. Ο Κώστας μας ενημερώνει ότι τσαλάκωσε ήδη το ταξιδάκι για τη Λετωνία με την Αριανάρα. Καλημέρα, Κώστα μου, και πάρα πολύ καλά έκανες. Το εξωτικό καλαμίτσι είναι παρόν και τα πάντα πληρών. Η Στέλλα μας ακούει με την εγγονούλα της που είναι 14 μηνών και χορεύει. Μπράβο στο γλυκό σου το κορίτσι, να το χαίρεστε, Στέλλα μου.
Ο φίλος ο Πολυχρόνης έρχεται για να ενημερώσει το γέλο από Coldplay στην Όλγα. Γεια σου ρε Πολυχρόνη. Την αγαπάς πολύ βλέπω, ε. Μπράβο το αγόρι μου. Ο Πόχος γελάει με την παρομοίωση Ελβετίας με Νεμένης. Για το ποδόσφαιρο, δηλαδή το αυριανό μάτς. Ποιο αυριανό μάτς, Γιώργο? Την Πέμπτη δεν παίζει ο Άρης, παιδιά? Κάνω λάθος? Από την έννοια την Πέμπτη παίζουμε. Δεν παίζουμε την Πέμπτη, ρε παιδιά. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, πάμε στα love, πάμε στα μπασκετικά μας. Καταρχήν, το μάτς είναι 6 παρατέταρτο, Πέμπτη, και μάλιστα το δείξει και ο Sky. Άρα, καλέ μου φίλε, αύριο δεν έχει κάτι. Τώρα, ευχάριστη είδηση μπασκετική. Χθες η ΚΑΕ Άρης με πολύ μεγάλη χαρά τι εκτελώνησε, και τι τοποθετείται από σήμερα? Η καινούργια κερκίδα στο παλέ. Ήρθε λοιπόν χθες το πουλάκι μας αυτό, το πεταλάκι μας αυτό των 650 ατόμων. Θα τοποθετηθεί, ξεκίνησε να τοποθετείτε. Όλα βάσει χρονοδιαγράμματος. Θα γίνουν και απαραίτητοι έλεγχοι και όλα θα είναι όπως πρέπει για την πρεμιέρα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αυτή ήταν η ευχάριστη είδηση που ήθελα να σας πω. Παραλήφθηκε λοιπόν, ήρθε η κερκιδούλα η καινούρια, η θύρα 11, και τοποθετείται πλέον στο Nick Gallis Hall. Το Nick Gallis Hall θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ξέραμε, παιδιά. Θα είναι μια τελείως διαφορετική η αίσθησή του όταν μπαίνεις μέσα και το αντικρίζεις. Αυτή ήταν μια ευχάριστη είδηση και τη μοιράζομαι μαζί σας, όπως και η δισούλα, μάλλον δεν είναι είδηση, είναι επικαιρότητα. Το γεγονός ότι η ΚΑΕ Άρης μαζί με τις υπόλοιπες ΚΑΕ που κλήθηκαν από την ΕΟΚ, πλην Παναθηναϊκού που είναι ένας Γιάρης, βρίσκεται στη συνάντηση που γίνεται για τη διαιτησία στα γραφεία της ΕΟΚ. Την ΚΑΕ Άρης εκπροσωπούν οι κύριοι Αγαπητός Διακογιάννης και Νίκος Ζήσης. Περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα συζητηθεί. Περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς ποιο θα είναι το σκεπτικό της ΕΟΚ και πώς θα κινηθεί φέτος η διαιτησία και πώς μπορεί να βελτιωθεί το κομμάτι αξιοπιστίας, αν και τα προβλήματα της διαιτησίας πλέον μοιάζουν με προβλήματα της πολιτικής και των κομμάτων, καθώς έχουν δημιουργηθεί φατρίες, κόμματα, ομάδες που βοηθούν το να εκολάπτονται συνδικαλιστοπατέρες διαιτητικοί. Υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες καλά κρατούν στο χώρο της ελληνικής μπασκετικής διαιτησίας. Υπάρχουν ισχυώδεις διαιτητές, ισχυώδεις παρατηρητές, ισχυώδεις κουμανταδόροι, οι φανεροί. Εν πάση περιπτώσει, να ξεμπερδευτούν τα πράγματα σε βαθμό που μπορούν να ξεμπερδευτούν και να μπορέσει η διαιτησία να είναι πολύ πολύ πιο αξιόπιστη, πολύ καλύτερη την καινούργια χρονιά. Εννοείται, φίλε Βαγγέλη, ότι οι χίλιες και πλέον θέσεις που θα δημιουργηθούν στο Αλεξάνδριο και θα μεγαλώσει το Αλεξάνδριο δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την καινούργια κερκίδα. Η καινούργια κερκίδα θα είναι 650 θεατών. Οι υπόλοιπες 350 θέσεις θα δημιουργηθούν και θα είναι αποτέλεσμα της ανακαίνησης που γίνεται, των εργασιών που γίνονται στην θύρα 1 και στα δημοσιογραφικά που ανεβαίνουν πιο επάνω,
κάποια καινούργια διαρκείας που θα διαμορφωθούν με καινούργιες θέσεις στα courtside seats και κάποιες μικρές παρεμβάσεις που γίνονται στο πέταλο. Έτσι μεταφράζεται το συν χίλιοι θεατές στο παλέ. Ο Γιάννης χαίρεται, λέει, επιτέλους. Θέλω να αλλάξει αυτό το κενό πίσω από την κερκίδα, πίσω από το παλέ. Φίλε, έτσι το μάθαμε, έτσι το γνωρίσαμε, έτσι το αγαπήσαμε. Έτσι το μίσησαν κάποιοι το παλέ. Νίκο, δεν γνωρίζω, δεν είναι... Τι να πούμε τι γίνεται με στόπερ. Τι γίνεται με στόπερ. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα υπογράψει ο Άρης έναν στόπερ. Και περιμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι ρεπορτάζ θα έχει ο Δημήτρης Σουσανλής. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Ιταλικά μέσα γράφουν για τον Άρη που ετοιμάζεται να υπογράψει στόπερ. Great... Όλοι λένε, διάφοροι μιλάνε. Εμείς δεν έχουμε κάτι επί της ουσίας να πούμε. Αν δεν έχουμε όνομα, συμφωνία και ενημέρωση του Μπαϊάρης, τι να πούμε. Τα γνωστά. Ναι, ο Άρης ψάχνει και είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει ένα στόπερ. Το αν θα παίξει την Τούμπα, δεν το γνωρίζω. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της ομάδας μπάσκετ που χθες είχε ρεπό στο τουρνουά της Κύπρου, απόντες σίγουροι από το τουρνουά της Κύπρου, ο Στέλιος ο Πουλιανίτης που πέστη μια θλάση στον οπίστιο, ο Γιώργος ο Τανούλης που ακολουθεί μεταχειρητική θεραπεία στο μηνίσκο του, και ο Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, στην ένατη αν δεν κάνω λάθος εβδομάδα, που αφορά το σοβαρό πρόβλημα που είχε στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Ένα πρόβλημα, ένα τραυματισμό που αποκόμισε στο πρώτο παράθυρο της Γαλλίας Εθνικής στα 4 λεπτά που αγωνίστηκε. Ερωτηματικό για το αν θα ταξιδέψει και θα συμμετέχει στο φιλικό τουρνουά που θα συμμετέχει ο Άρης στην Κύπρο είναι ο Γιώβιτς. Ο Στέφαν Γιώβιτς είχε ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες, ιατρικό. Αντιμετωπίζεται. Απήχε από τις προπονήσεις. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δύσκολα να προλάβει το τουρνουά της Κύπρου, αλλά υπάρχουν ακόμα 2 ημέρες μπροστά μας μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα, οπότε θα το δούμε. Αντίθετα, ο Κώστας Αντετοκούμπο επανέρχεται. Ολοκλήρωσε, συνεχίζει βέβαια, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των φυσιοθεραπείων στο γόνατο του έγινε. Ταξιδεύει κανονικά και θα συμμετέχει στο φιλικό τουρνουά και στα παιχνίδια που θα παίξει ο Άρης με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα.

Φίλε Νίκο, δεδομένης της απουσίας πλέον του Στέλιου του Πουλιανίτη, θα μου πεις τώρα ο Μίτρουλογκ τι εξαρτάται την παρουσία του στην ομάδα από τον Πουλιανίτη. Σας είχαμε πει αναλυτικά τι συμβαίνει με τον Μίτρουλογκ από την πρώτη στιγμή σαν ρεπορτάζ. Αυτό που καταγράφεται είναι ότι η παραμονή του στην ομάδα είναι πολύ πιθανή, είναι ότι η εικόνα του

του Άρη φέτος. Το θέλει πολύ. Και θεωρώ ότι έτσι θα γίνει. Αν με ρωτάς προσωπικά, τη δεδομένη στιγμή, πιστεύω ότι ο Μήτρου Λόγκ έχει περισσότερες πιθανότητες να μείνει από το να αποχωρήσει και να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, επαναλαμβάνω, με τη μορφή δανεισμού.

Ο φίλος ο Θόδωρος περίμενε υπογραφές για γήπεδο 20.000 θέσεων. Αυτή ήταν η ευχάριστη είδηση που περίμενε, Θόδωρε. Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ξαφνικά μια μέρα θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα και θα πει ο Άρης, παιδιά, έχουμε σήμερα 20.000 θέσεων γήπεδο το οποίο εγκαινιάζουμε. Δεν είναι έτσι, Θόδωρε. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Φίλε Άλεξ, δεν ξέρω αν θα φύγει το κουβούκλιο. Νομίζω ότι είτε θα φύγει εντελώς είτε θα μικρύνει. Έχω την αίσθηση ότι θα μικρύνει λίγο περισσότερο, ότι θα υπάρξει μια τροποποίηση εκεί στις θύρες 5-6 στο κουβούκλιο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι πιάνε πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, με ρωτάνε 100 ευρώ που τρώγονται, πότε θα ανοίξει η μπουτίκ της ΚΑΕ και με έχουν πεθάνει στο ξύσιμο, λέμε. Δημήτρη μου, καταρχήν καλησπέρα. Κατά δεύτερον, να σε ενημερώσω ότι μίλησα σήμερα με τον καινούριο ιδιοκτήτη της μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης, τον επιχειρηματία που θα τρέξει το project και ήρθε σε συμφωνία με την ΚΑΕ Άρης για να λειτουργήσει την μπουτίκ ως ένα πραγματικά επαγγελματικό εμπορικό κατάστημα, αποκλειστικά φυσικά με τα ρούχα του Άρη και με προϊόντα που αφορούν την ΚΑΕ Άρης. Μίλησα με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ένα πολύ σοβαρό επιχειρηματία, πολύ δυνατό επιχειρηματία πάνω στο χώρο της αθλητικής ένδυσης, με πάρα πολλά καταστήματα, είναι ο κύριος Στέφανος Λαΐδης και Αριανός από το Κιλκής. Θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες, θα φιλοξενήσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες τον υπεύθυνο επικοινωνίας εταιρείας του, ο οποίος θα μας πει περισσότερα πράγματα για την μπουτίκ. Πάντως τα έργα συνεχίζονται και η μπουτίκα αναμένεται σε 2 εβδομάδες περίπου από τώρα να είναι πανέτοιμη. Αλλά θα έχουμε άνθρωπο της μπουτίκ, της καινούργιας εταιρείας που ανέλαβε την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης. Ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα θα τον έχουμε στην εκπομπή να το φιλοξενήσουμε, για να μάθουμε λεπτομέρειες και πράγματα που πραγματικά ρωτάτε καθημερινά και ξέρω ότι θέλετε να ξοδέψετε. Αυτό τους είπα και εγώ τους ανθρώπους, παιδιά. Περιμένουν να ξοδέψουν λεφτά οι άνθρωποι. Πότε ανοίγεται, θα μας τα πούν όλα στον αέρα του γέλου. Καλέ μου φίλε Δημήτρη.

Θεόφιλε, δεν έχουμε ενημέρωση ποιοι θα παίξουν και ποιοι δεν θα παίξουν στα φιλικά της Κύπρου. Θα τα μάθουμε όλα αυτά την Πέμπτη που θα αναχωρήσει η ομάδα με την αποστολή και θα έχουμε και λίγο παραπάνω διαμορφωμένο το σκεπτικό του Σπανούλη και το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ του για αυτό το, για αυτά τα φιλικά παιχνίδια με βάση και τις απουσίες αλλά και με βάση την ποιότητα των αντιπάλων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Άρης. Ο φίλος ο Νίκος αναφέρεται στην... Τι είναι αυτό που αναφέρει? Για την ποδοσφαιρική ομάδα. Νίκο, δεν είσαι στην κουβέντα. Σε παρακαλώ πολύ, ξαναστείλ το στην λίγο αργότερα το μήνυμα. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ Ελάιζα και Νουά, ο δεύτερος απαιτούσε, ο πρώτος προσπαθεί και διεκδικεί αυτό που είναι και αυτό είναι προς τιμήν του. Εντάξει, διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα. Όλοι θέλετε να μάθετε για την μπουτί και θα μάθετε. Νεκτάριε, η εταιρεία αυτή που αναλαμβάνει την μπουτίκ της Sky Aris σε όλα τις τα καταστήματα που διατηρεί, τα φυσικά καταστήματα λιανικής, έχει και πάρα πολύ επαγγελματικό e-shop. Θεωρώ ότι θα ενταχθεί σίγουρα και η μπουτίκ της Sky Aris στο δίκτυο του e-shop της. Ναι, Κωνσταντίνε, είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι και με τις επιπλέον θέσεις είναι μικρό το παλέ. Φίλε Απόστολε, με ρωτάς αν υπάρχει περίπτωση μεταγραφής στη θέση 3. Ο κύριος Ζήσης μας το ξεκαθάρισε αυτό προχθές στη συνάντηση που κάναμε. Λέει, επειδή ακούω πολλά για τη θέση 3, είμαστε πάρα πολύ καλά παντού.

Μας επανέλαβαν αυτό που έχουμε πει και εμείς από την πρώτη στιγμή και που είχαν πει και οι άνθρωποι του Άρη, κυρίως ο Σπανούλης και ο Ζήσης δηλαδή, ότι αν και εφόσον διαπιστωθεί μέσα από την προετοιμασία ότι η ομάδα έχει κάποια αδυναμία, εκεί που θα εκδηλωθεί η αδυναμία, εκεί θα υπάρξει και ενίσχυση. Ο Δημήτρης ψηφίζει Ελάιζα, Μητρουλόγκ, λέει φαίνεται ότι λεφταράς, πιστεύω θα βρει χρόνο. Η ομάδα φέτος έχει πολλά παιχνίδια, θα υπάρξουν και τραυματισμοί. Εγώ ελπίζω να είναι μικροί οι τραυματισμοί, επιπόλαιοι. Πώς είδαμε τον Ερυθρό Αστέρα στο φιλικό με τον Ολυμπιακό προχθές. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Με έναν προπονητή που χρόνια στη Μάλαγα έχει κερδίσει και τίτλους και έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του. Πολύ καλή, πολύ ποιοτική ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας. Και αυτός είναι σε διαμόρφωση ακόμα αγωνιστικής φιλοσοφίας. Ανέτοιμος μεν, πολύ ποιοτικός δε. Ο Νίκος εκτιμά ότι ο Μίτρουλογκ είναι χρήσιμος γιατί έχει στοιχεία που δεν έχουν οι Έλληνες παίκτες και οι Σέρβοι, ο Σέρβος και ο Σκοπιανός Γκάρ. Ο Άλεξ κρατά μικρό καλάθι όταν οι πολιτικοί υπόσχονται και καλά κάνει. Αυτό έχει διδάξει ιστορία. Και επίσης λέω ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται με την ΚΑΕ και το κάλεσμα που κάνει για το τουρνουά στην Κύπρο. Και δεν περνάει θέμα η εβδομάδα, λέει ο Μάικλ. Γιάννη, πιστεύεις μετά την εξέλιξη στο θέμα walk-up θα πρέπει να βάζουμε μεγάλα buy-out στις νέες μεταγραφές? Κοίτα Γιάννη, στο θέμα του walk-up δεν υπήρξε buyout. Ο walk-up είχε κλειστό συμβόλαιο και για την καινούργια χρονιά. Ο ίδιος ήθελε να πάει νομικά το θέμα του στα άκρα, χρησιμοποιώντας ως μπούσουλα άλλες νομικές υποθέσεις που εμφανίστηκαν και δημιούργησαν δεδικασμένα. Η Ντουμπάι τον ήθελε πάρα πολύ και πλήρωνε. Όχι αυτά που ήθελε ο Ολυμπιακός που έθεσε ένα τεράστιο buyout. Δεν ξέρω τελικά ποιο είναι το ακριβές ποσό της συμφωνίας μεταξύ Ολυμπιακού και Ντουμπάι. Νομίζω πάντως ότι έγινε κάτι που διευκολύνει όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία όμως μεταξύ δύο ομάδων. Έτσι. Δηλαδή υπήρξε συμφωνία Ντουμπάι και Ολυμπιακός, δεν υπήρχε buyout. Buyout δεν υπήρχε για τον παίκτη, υπήρχε όμως συμφωνία μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα NBA out σε όρους συμβολέων, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Φίλε Γιώργο, αυτό δεν το ξέρω. Για τους, όσο γνωρίζω τον Πρίφτη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Δημήτρης Πρίφτης αρνήθηκε να μιλήσει σε Έλληνες δημοσιογράφους, δηλαδή του ΠΑΟΚ, επειδή ήταν εκεί για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, είναι reporter ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ κουφό όπως εξελίχθηκε όλο αυτό και με τη βρώμα που βγήκε και επειδή η παραποίηση της πραγματικότητας γενικώς είναι πάρα πολύ εύκολη. Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Επειδή το πήρε το μάτι σου εκεί, εγώ είδα ποιος το υπέγραψε αυτό και το έβγαλε και στα social media. Άστο. Το Άγιο Payroll. Αλλά της Πορτοκαλί. Το Πρίφτη, από ό,τι θυμάμαι, είναι ένας προπονητής με πολύ ευγενικός, με πολύ ήθος, που δύσκολα να πει όχι επαγγελματικά σε κάποιον επαγγελματία δημοσιογράφου.

βλέπω κάτι το οποίο μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια πατέντα συγκεκριμένη που ακολουθούν στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πέμπτη παίζουμε κύπελο στο ποδόσφαιρο Πέτρο με τον Αστέρα Τρίπολης στο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και μπάσκετ παίζουμε την Παρασκευή. Μην τα μπερδεύεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θέλω να πω το εξής λοιπόν, ότι εν όψη του ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα δεν ξέρω τώρα αν αυτό έχει να κάνει με μια τακτική συγκεκριμένη της συγκεκριμένης ομάδας ή είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται όταν είναι να παίξει με τον Άρη. Θυμάμαι ότι πέρσι πριν από το ΠΑΟΚ Άρης υπήρξε μια τρομερή κουβέντα και τρομερή συζήτηση και τρομερά παράπονα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη διαιτησία Σιδηρόπουλου μετά τον αγώνα με τον Λεβαδιακό στη Λεβαδιά. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-2 στις καθυστερήσεις, είχε υπάρξει αποβολή παίκτη του ΜΕΙΤΕ νομίζω, και μία εβδομάδα συντηρούσε επικοινωνιακά όλο το payroll το θέμα διαιτησία με τρέλα, με τρέλα. Ήτανε πριν από το μάτς με τον Άρη, με το πέναλτι φάντασμα που σφυρίχτηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, που το οποίο, στο οποίο φαίνεται, είδανε διαιτητής και VAR ότι υπέπεσε ο Διούδης. Είχαμε και άλλες φορές, άμα κάτσω και σας τα πιάσω και σας τα δω, θα καταλάβετε ότι είναι μια επαναλαμβανή, είναι σαν λούπα, είναι μια διαδικασία που είναι, δεν υπάρχει βέβαια ούτε ντροπή, δεν υπάρχει ούτε κάποιος να πει όπου θα μας καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα. Η επικοινωνία, η διαμόρφωση μιας εικονικής κατάστασης δεν έχει συναισθηματισμούς και δεν έχει τέτοια πράγματα. Επομένως βλέπω να συμβαίνει κάτι παρόμοιο σε ό,τι αφορά το επερχόμενο ΠΑΟΚ Άρης που θα γίνει στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει σταματήσει από την Κυριακή να μιλάει για τη διαιτησία, για τον Γερμανό, για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, για το πέναλτι που δεν έδωσε κλπ. Ζητά διάφορα, ξέρω εγώ, αποδείξεις τι είπανε στο VAR, υπονοούμενα για τον Γκαγκάτσι κλπ. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί πιστεύετε ότι γίνονται? Εγώ θεωρώ ότι διαμορφούν ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα εν ώψη του ντέρμπι με τον Άρη. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις κλάψε, κλάψε, κλάψε, γκρίνιαξε, γκρίνιαξε, γκρίνιαξε, πάντα κάτι μένει και ένα γραμμάτιο πάντα έρχεται να πληρωθεί. Τώρα θα μου πείτε, με πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αυτόν που είναι, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά να καταλάβει κανείς γενικότερα τι παίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας πολύ σοβαρός θόρυβος που τεχνιέντος πιστεύω ότι γίνεται από το επικοινωνιακό μπλοκ που δουλεύει νυχθημερών για το καλό της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας του Ιβάν Ιγνατίεβιτς Αμπίντη. Και είμαι πολύ πολύ περίεργος να δω ποιος θα είναι ο Λεβέντης που θα κληθεί να αποδώσει δικαιοσύνη, και πολύ περισσότερο ποιος θα είναι ο Λεβέντης στο κουβούκλιο εκεί του VAR, ο οποίος θα κληθεί να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις στη διάρκεια του αγώνα. Γιατί πέρσι στην Τούμπα, αν θυμάστε, το γκρέμισμα του Ράσης μέσα στην περιοχή ήταν παίζεται και ούτε καν
πολύ μεγάλη συζήτηση από το VAR. Το είδε και είπε μια χαρά, είναι κανονικότατο. Και ο άλλος ο ουρακοτάγκος με το Διούδη δόθηκε πέναλτι σε ένα σημείο που ο Άρης είχε ισοφαρίσει και δεν απειλούνταν ποτέ, και υπήρχε και η γνωστή γκρίνια που υπάρχει πάντα όταν το ΠΑΟΚ Άρης πάει να στραβώσει σαν αποτέλεσμα. Ελπίζω και εύχομαι στην ΠΑΕ Άρης να είναι υποψιασμένη και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να μπορούν να δουν, αν μπορούν να δουν και αν μπορούν να αντιδράσουν και να προλάβουν καταστάσεις. Ο Φράγκο λέει δεν θέλουν Γερμανό διαιτητή, λέει, είναι απλό και αυτό το κάνουν κάθε χρόνο. Ο Νίκος λέει έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Και πέρσι με το θόρυβο που έκαναν και άλλες χρονιές, Νίκο, άμα τα πιάσω και άλλες χρονιές, απλά βαριόμουν να κάτσω να ψάξω λιγάκι. Πρόπερσι ήταν το μάτς, το τρομερό μάτς στο Βόλο, το 1-4, που είχαν περάσει με πολύ υδρότα και κόπο, και μετά είχε πάει ο Μανού στην Τούμπα και έκανε αυτό που είχε κάνει εκεί, την καλλιτεχνία, οπότε δεν μπορούσαν να κλάψουν πρόπερσι. Αλλά αν κάτσω και εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή κάποιος ποδοσφαιρικός ρεπόρτερ, αν δεν βαριέται, να κάτσει να δει τι λέει το επικοινωνιακό μπλοκ πριν τα ΠΑΟΚ Άρης. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρετε, το μόνο που αλλάζει είναι κάποιες ομάδες και κάποια ονόματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Λούπα, κανονική. Έχεις δίκιο, Νίκο, που γράφεις ότι έμοιαζε ο Άρης με Χριστιανούς ανάμεσα σε λιοντάρια στο Κολοσσέο για το μάτς με την ΑΕΚ. Αλλά θέλω να σου πω ότι ειλικρινά μέχρι το 60 λεπτό δεν περίμενα ότι θα κερδίσουμε. Δεν ήταν καλή ομάδα. Περίμενα ότι υπάρχει περίπτωση, υπάρχει υποψία να γίνει καμιά ζημιά, κυρίως γιατί η ΑΕΚ φαίνεται να χάνει την ψυχραιμία της. Αλλά αυτό που συνέβη από το 60 και μετά, ναι, είναι αυτό που περιγράφεις, για Κολοσσέο έμοιαζε. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την ποιότητα της αμυντικής γραμμής ή με μια νοοτροπία που φυσικά και αναδείχθηκαν όλες οι τεράστιες αδυναμίες και ανυπαρξία σωστού σχεδιασμού μεταγραφικού. Τώρα ελπίζω ο Δημήτρης που θα έρθει μετά τις 3 να σας έχει πολλά περισσότερα και πολύ πιο συγκεκριμένα μεταγραφικά νέα για τον Στόπερ. Λέγεται ότι υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί ακόμα και να προλάβει το μάτς της Τούμπας. Μη με ρωτάς για σκόρερ και λοιπά, γιατί να ξέρεις ότι επειδή εγώ είμαι παιδί της εποχής Ιωαννίδη, έχω προκαταλήψεις τρομερές. Δεν το κάνω ποτέ, Νίκο μου, να ξέρεις. Και δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο μάτς. Προσπαθώ να το αποφεύγω. Ακόμα και όταν καμιά φορά το πετυχαίνω, δηλαδή.

Για τις νέες φανέλες, ξέρεις κάτι, αυτές που βλέπουμε στα φιλικά είναι απλά προπονητικές. Γιώργο, αυτή την αίσθηση έχω. Έχω την αίσθηση ότι οι καινούργιες φανέλες, οι επίσημες φανέλες του Άρη δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί. Τη σπούμα για τον μπασκετικό Άρη, προφανώς ρωτάς. Ο Γιώργος θες άκουσε, φαντάζομαι, τον άνθρωπο της Επιτροπής για το γήπεδο που δημιουργήθηκε από τον Α.Σ. Άρης και είπε αρκετά σημαντικά πράγματα. Λέει στήριξη και εμπιστοσύνη στον Α.Σ. μετά από πολλά χρόνια έχουμε κανονικούς ανθρώπους που βάζουν λεφτά κλπ. Με πλάνο και όραμα. Και αναφέρεσαι επίσης και στο θέμα του οικοπαίδου που είναι πολύ σημαντικό και ότι εγώ είπα ότι ο Μιστακίδης χώθηκε. Αλήθεια είναι και γι' αυτό ναι, πρέπει να πάμε ενωμένοι σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό είπα και εγώ φίλε και είναι και επιδίωξη ξεκάθαρη πλέον της Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει με μνημόνιο να δεσμευθεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος προβλέπεται για να δημιουργηθεί και να πάρει σάρκα και οστά το έργο της διπλής ανάπλασης που αφορά τον Άρη και τον Α.Σ. Όλοι οι υπόλοιποι που χτυπάνε την πόρτα και ωρέγονται την έκταση αυτή πρέπει να έχουν την ίδια κοινή απάντηση ότι η έκταση αυτή έχει δεσμευτεί για τον Άρη. Και αυτό είναι κάτι που το κυβερνών κόμμα, αν θέλει πραγματικά να υποστηρίζει ότι προχώρησε σε μια κίνηση ουσίας που αφορά τον Άρη Θεσσαλονίκης, πρέπει να το κάνει άμεσα. Όχι να περιμένει μετά τις εκλογές. Τώρα, χθες. Αυτοί λέει αν μπορούσαν θα βάζαν τον Σταυρίδη, τον Μπαμπορίδη. Πανάθεμάσαι ρε Γιάννη, πού τους θυμήθηκε στους τύπους και τον Καλόπουλο που αλλάζαν και τα λάστιχα εκεί.

0: Ο Θοδωρής στέλνει φωτογραφίες από την κερκίδα που τοποθετείτε. Τον ευχαριστώ, είναι πολύ ωραία, αλλά να τις κρατάμε μεταξύ μας αυτές, παιδιά. Το μαγαζί του Ντίνου του Αγγελίδη στο Μπιλμπάο, φίλε Κώστα, λέγεται Γκρεκοτσίνα. Γκρεκοτσίνα. Κουζίνα Γκρέκο, Γκρεκοτσίνα. Θα πας και θα του πεις είμαι ακροατής φανατικός του Γιάννη Δασκάλου. Και τα υπόλοιπα θα τα φτιάξει ο Ντίνος. Τι ώρα θα κρεμαστεί το Λάβαρο από το τουρνουά της Ιταλίας? Άσε ρε, και εγώ το διαβάζω το μήνυμα. Γεια σου και σε σένα. Ξενοφώντα λες για το... Έλα, μην τους πειράζεις, εντάξει. Τι θες να κάνουμε τώρα? Καλή ομάδα είναι. Πήραν το τουρνουά της Ιταλίας. Εντάξει, δεν νομίζω να γίνει τελετή, αλλά μπορεί να, αν έχω ένα καλεσμένο, ας πούμε, όπως ήταν ο Τρινκέρι, να το βάλουν και αυτό σε μια γωνίτσα εκεί. Να γεμίσει λίγο ο χώρος. Σε εκείνο το γήπεδο μας έχουν σφυρίξει τα τελευταία χρόνια Αζέρι, Σουηδοϊρακινή, Παρτιζάνι, Γάλλοι τιμωρημένοι από την ομοσπονδία τους. Τελειωμό δεν έχει, λέει η λίστα. Και φυσικά είναι ύψιστη τιμή για το σύλλογο και στον αυτοκράτορα, ειδικότερα να έχει δύο Hall of Famers στις τάξεις του. Έναν από το 2017 και έναν εν δυνάμει. Κάτι που πάει το μυαλό μου, πέρι. Ο Γιάννης με ρωτάει πώς βλέπω τα πράγματα για την Κυριακή. Εγώ εκτιμώ ότι στο μάτς με την Τρίπολη, προσωπική μου εκτίμηση είναι έτσι, θεωρώ ότι ο κύριος Γρηγορίου πρέπει να κάνει ένα πολύ παρατεταμένο rotation, να δώσει ανάσες σε ποδοσφαιριστές που χρειάζονται ανάσες. Δηλαδή δεν πιστεύω την Πέμπτη στην Τρίπολη να δω το Ράσιτς βασικό. Τώρα θα μου πεις και ποιον θα δεις, τον Χόγκλα. Τον Χόγκλα θα δω βασικό, ναι. Τον Χόγκλα, ο οποίος μπήκε προχθές στην ΑΕΚ, συμπεριφερόταν σαν να είναι ένας ερασιτέχνης, μάλλον ούτε καν ερασιτέχνης, ένας ποδοσφαιριστής της Αλάνας. Ελπίζω και εύχομαι να μπει και να ρεφάρει και να κρατήσει τη θέση όπως πρέπει να την κρατήσει. Ελπίζω γενικώς και εύχομαι να γίνει ένα εκτεταμένο rotation και να πάρουν ανάσες όλοι αυτοί που πρέπει. Γιατί η ομάδα δεν πρέπει να διακινδυνεύσει ούτε τιμωρία, ούτε τραυματισμούς και φυσικά να προστατεύσει παίκτες από την κόπωση. Χαιρετώ το πλατή Μαθίας και το φίλο μου τον Γιώργο. Την αγάπη μου στο Σπύρο και το Super 3 Στουτγκάρδης. Η γαλάτσα τα Καλκιδικής ακούει Yellow. Την αγάπη μου φίλε Μάνο. Ο Κρίς έκανε το καλύτερο, σκασμένος χθες. Απέφυγα να γράψω μήνυμα εν θερμό. Άνω τελεία. Το συζητούσα με ένα πολύ καλό μου φίλο την Κυριακή. Μετά το μάτς με την ΑΕΚ κατευθείαν τον είδα. Τοποθετήθηκε με ένα post. Περίμενα να περάσει η μέρα, γιατί μετά το μάτς με την ΑΕΚ τα κλείσα όλα. Προσέξτε λίγο και σας προτείνω να το κάνετε κι εσείς. Όταν υπάρχουν κάτι τέτοια, τα κλείνετε όλα, δεδομένα, ίντερνετ, μη ίντερνετ, τηλεοράσεις, και ξαπλώνετε, κοιμάστε, πίνετε ένα ποτό, πάτε μια βόλτα, ακούτε μουσική. Γιατί είναι πάρα πολύ τεταμένα τα νεύρα και θα γραφτούν και θα υποθούν πράγματα τα οποία, για τα οποία μπορείτε να μετανιώσετε, να τα δείτε λίγο διαφορετικά με πιο κρύο μυαλό. Αυτό το είπα και σε ένα φίλο μου προχθές, ο οποίος όντως το αποδέχθηκε, αν και σκασμένος το αποδέχθηκε. Λέει λοιπόν ότι η ομάδα έχει καλές μονάδες αλλά έχει και ελλείψεις στο στόπερ αριστερό, back extreme. Έχει μια ευκαιρία αν φέρει τρεις ποιοτικές επιλογές για αυτές τις θέσεις, ακόμα και αν πάρει ένα-δύο μήνες να δέσουν και θα τους έχεις έτοιμους για του χρόνου. Για να μην ψάχνεις πάλι να κάνεις 15 μεταγραφές. Αυτό είναι ένα όριμο μήνυμα, φίλε Κρίς, και το εκτιμώ ιδιαίτερα από σένα. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται βασικά η ομάδα είναι όσοι μπαίνουν μέσα στο χορτάρι, ανεξαρτήτως σκορ, να δίνουν ό,τι έχουν και ό,τι μπορούν και ό,τι πρέπει να πρεσβεύει ένας ποδοσφαιριστής του Άρη. Θεωρώ, θέλω να πιστεύω ότι αυτό που συνέβη στη Φιλαδέλφια, ειδικά μετά από το 60, είναι μια κακή παρένθεση που δεν θα την ξαναδούμε φέτος. Περιμένουμε όλοι αντιδράσεις αγωνιστικές από τους ποδοσφαιριστές και εγώ θεωρώ ότι η ομάδα έχει πολύ καλά στοιχεία και ότι αν δεν είχε καθυστερήσει με απόλυτα απίστευτα χαρακτηριστικό τρόπο να ενισχυθεί εκεί που από την αρχή ξέρω ότι πονάει, θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Ελπίζω δε και ο κύριος Γρηγορίου, ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι ρούκι αλλά δεν έχει και εμπειρία από μεγάλες ομάδες, να έχει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα σε κάποια πράγματα και κυρίως ένας προπονητής νομίζω ότι μετά από τέτοια αποτελέσματα πρέπει να βγαίνει μπροστά και να αποτελεί αλεξικέραυνο της ομάδας γενικότερα. Δεν χωρούν δικαιολογίες μετά από τέτοια αποτελέσματα. Μακάρι ο κύριος Γρηγορίου να βρεθεί στη θέση που βρέθηκε ο Μάτζιος πριν από 2 χρόνια, 3, πότε είχαμε πάθει εκείνη την ύλα, νομίζω πριν από 3 χρόνια ήταν με τα Γιάννενα. Και βέβαια θυμίζω και πάλι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε κάποια πράγματα, μετά το τάλιρο με τα Γιάννενα πήγαμε, παίξαμε στην Τούμπα, κερδίσαμε 1-0 και η δήλωση του Μάτζιου από το γήπεδο, δεν θα το ξεχάσω, ήταν ζητούμε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη για αυτό που έγινε με τα Γιάννενα. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία να συζητάμε άλλα αυτά τα πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι η αντίδραση της ομάδας να είναι τέτοια που θα απαλύνει το πόνο και τη στεναχώρια που ζήσαμε το Σαββατόβραδο. Ναι, ναι, θεωρώ ότι Γιώργο, αυτό που λες για τους ανθρώπους του ΑΣ είναι σωστό. Κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια και πρέπει να τους την πιστώσουμε. Αυτό που ελπίζω είναι να αντιληφθούν και οι ίδιοι ότι επικοινωνιακά χρειάζεται εξωστρέφεια, χρειάζεται συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας και θέλω να πιστεύω ότι θα ακούν και τους ανθρώπους που έχουν εμπιστευτεί εκεί δίπλα, που είναι πολύ αξιόλογα παιδιά όπως ο Παναγιώτης ο Καβράνης, για να μπορούμε να έχουμε την επικοινωνία του ΑΣ όπως πρέπει, στο βαθμό που πρέπει, χωρίς να δημιουργούνται ερωτηματικά και χωρίς να δημιουργούνται δεύτερες σκέψεις για το αν και τι δουλειά κάνουν στο σύλλογο αυτοί οι άνθρωποι. Γιάννη, είδες τη διαφήμιση συγκεκριμένης εταιρείας που είναι στο Παναθηναϊκό? Έχουν το σύνθημα «Τον πάω μου τον αγαπώ». Αυτό είναι κλοπή, δεν τρέπονται? Μάγκλη, η απάντηση είναι όχι. Και θέλω γενικά να σου πω ότι σε σχέση με τη διαφήμιση που γράφεις, θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι κακό αθλητικά site να βρίσκουν χορηγίες από πολύ δυνατές εταιρείες. Το πράγμα είναι διαφορετικό και αλλάζει όταν υπάρχουν εταιρείες εκεί έξω των οποίων, αν θέλετε, το budget και τη διακίνηση των χρημάτων στα ΜΜΕ τα διαχειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, αντιπροσωπεύουν, εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ανωνύμων εταιριών που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Και με τρόπο, αντιλαμβάνεστε, πολλές φορές όχι ιδιαιτέρως αξιοκρατικό. Τέλος πάντων, δεν θέλω σε αυτό το θέμα να επανέλθω δημόσια, αλλά είναι πολύ σοβαρό θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να τοποθετηθεί με διαφορετικό τρόπο αυτό το θέμα. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Τάσο που λέει: όπως πάντα, φοβερές μουσικές, η ώρα περνάει νεράκι. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Τα φιλιά μου στην Καβαλά. Ο Νίκος δεν έχει πολύ ψυχραιμία με το σύνθημα που στέλνει, αλλά αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα πολύ ωραίο σύνθημα και μήνυμα που δεν μπορώ να το διαβάσω, αγαπητέ μου, στον αέρα της εκπομπής. Διότι πολύ απλά θέλουμε και αύριο να υπάρχει ο Yellow Radio. Ο φίλος ο Γιώργος θέλει screenshot από το 4ο γκολ που φάγαμε και λέει: δες που βρίσκονται 5 παίκτες της ομάδας. Προφανώς και δεν φταίει μόνο η άμυνα, είναι θέμα όλης της ομάδας. Συμφωνούμε, φίλε. Συμφωνούμε. Οι αλλαγές που έγιναν δυστυχώς δεν του βγήκαν καθόλου του Γρηγορίου. Ειδικά ο Χόγκλαντ του Μπασίρου ήταν. Και ο Κουαμέ που μπήκε. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ότι ήταν μια κακή παρένθεση. Πολύ και αγάπη στο Χρήστο, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί μαζί μου σε ορισμένες τοποθετήσεις, Κάτι το οποίο είναι υγιές, φίλε Χριστό, έτσι. Να το ξέρεις αυτό. Οφείλω να ομολογήσω ότι βάζεις φανταστική μουσική. House, γες φοβερές. Ειδικά το House Every Weekend που έπαιζε πριν λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ, Χριστό. Κομματάρα ήταν όντως. Και αυτό είναι κομματάρα. Το You're So High από Ellen Fure. Το 21 ήταν, Φράγκο μου, το 21. Που είχε γίνει το τάλιρο και το 01 μετά. Και ο Γιώργος λέει, νάτος ο επενδυτής, φέρτε τον, και μιλάει για τον μεγαλοεπενδυτή Chris Rocco με περιουσία 2,7 δις που έρχεται στην Ελλάδα και εγκαταλείπει το Λονδίνο. Και κατευθείαν αυτός που είναι μεγαλοεπενδυτής θα πει, α, ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, εκεί είναι τα λεφτά. Καταλαβαίνω όμως πως το λέτε και χαίρομαι που σκέφτεστε με έτσι ωραίο επικοδομητικό τρόπο. Α, ναι, λες τέτοιο ότι Δημήτρη φοβούνται προβοκάτσιες. Καλά τώρα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε τώρα. Δεν υπάρχουν προβοκάτσιες, να ξέρεις. Υπάρχουν οι μεν και οι δε. Οι μεν που ήταν 13-14 χρόνια με το χέρι στο μέλι μέχρι τον αγκώνα, μη σου πω μέχρι τον νόμο. Και οι δε που θέλουν να βάλουν το, που έχουν ήδη αρχίσει και βάζουν δαχτυλάκι, γιατί το άλλο το κουτί ακόμα δεν άνοιξε με το μέλι. Και θέλουν να ανοίξουν άλλο κουτί με μέλι, να μπουν άλλα χέρια εκεί. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με Άρη το θέμα. Τα μέλια είναι. Το ένα είναι ανθόμελο και το άλλο είναι πευκόμελο. Καλημέρα. Του Παναθηναϊκού είναι το συγκεκριμένο σύνθημα. Γι' αυτό εδώ και χρόνια έχουμε σταματήσει να το τραγουδάμε. Το αντικαταστήσαμε με το «Όσο θα ζω». Το λέει ο Πασχάλης για το σύνθημα του Παναθηναϊκού. Λέει για τη φανέλα κλπ. Πάσο, φίλε Πασχάλη. Α, το «Τον Άρη μου τον αγαπώ» είναι του Παναθηναϊκού, παλιό. Το τραγουδούσαμε χρόνια εμείς. Μάλιστα, οκ. Okay. Πασχάλης ξέρει, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε αντίδραση, τσαγανό, εγωισμό από τους παίκτες. Να είμαστε πιο πονηρεμένοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα με βάση τα όσα τραγελαφικά έχουμε δει εις βάρος χρόνια μας στην Τούμπα. Και επίσης λέει ο φίλος εδώ ότι μετά το Μάτζιο Γρηγορίου είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κάνει κάτι καλό. Φαίνεται, λέει, ότι κάτι καλό γίνεται και στα αποδυτήρια. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Μακάρι να ήταν κακή παρένθεση αυτό που είδαμε. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε. Όχι, φίλε Νικόλα, δεν την έχει ο συγκεκριμένος, τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αν συμβεί το ίδιο και στην Τούμπα, τι θα λέμε μετά? Ποιο παλικάρι μου γλυκό? Α, αν το αποτέλεσμα είναι τόσο άσχημο, λες, και στην Τούμπα, τι θα λέμε μετά? Δεν ξέρω, τι πρέπει να πούμε, ρε Απόστολε? Για ποιο λόγο πρέπει να σκεφτούμε έτσι? Αν είναι και αν δεν είναι, δεν μπορούμε να λέμε μετά εάν. Μετά εάν δεν γίνεται να μιλάμε. Με υποθέσεις δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Γιάννη πήγε δύο, κάνε διάλειμμα να πάμε καμιά τουαλέτα. Κωνσταντίνε, από το στόμα μου το πήρες. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι δύο. Αν έχετε τσισάκια, κάντε τα τώρα. Αν έχετε κάτι άλλο χειρότερο, τι να σας πω. Ελπίζω να είστε γρήγοροι. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε. Έχουμε μία ακόμα ώρα δικιά μας σήμερα. Μέχρι τις 3 θα πάμε παρεούλα. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Η άλουπλα στα αδερφή Δερβίση, κορυφαία κουφώματα πέβεσε, και βέβαια οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για την ψήξη και τη θέρμανση. Break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη εκτάκτως σήμερα ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι σοβαρά καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι, θα πάμε να θυμηθούμε ωραία πράγματα που τιμούν το σύλλογό μας και τιμούν και τον επιγείς θεό του ελληνικού μπάσκετ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, παρεούλα εδώ στον Yellow Radio 101,7. Εκτάκτο σήμερα μέχρι και τις 3, με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Συνεχίζετε να μας παρακολουθείτε μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube και ό,τι μηνύματα θέλετε να αποστέλλετε στην εκπομπή μέσω Viber και κάτω από το post εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook.

Παρελθόν ο Τάσος Δόνης από τον Άρη, αλλά δεν καθυστέρησε και βρήκε γρήγορα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που θα είναι η πολωνική Ραντόμιακ. Εκεί αγωνίζεται εδώ και 3,5 χρόνια ο αδερφός του, επίσης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Χρυσοδόνης. Στη Ραντόμιακ λοιπόν, Ραντόμιακ, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δόνης, ένας ποδοσφαιριστής που ούτε στον Άρη κατάφερε, λόγω των πολλών προβλημάτων, τραυματισμών και αυτής της ευπάθειας που είχε, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής, δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Πάμε τώρα στην τρίτη ώρα και θέλω να σας πάρω τι λέει εδώ, αν έχουμε καμιά... αν έχουμε ενημέρωση σχετικά με την κλήρωση για τον μπάσκετ. Αντιγόνη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την assist. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, παιδιά, τι γίνεται τώρα και για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει τόσο πολύ και ακόμα δεν έχει οριστεί η ημερομηνία για το πότε θα γίνει η κλήρωση του αθλήματος μπάσκετ. Το θέμα είναι η έδρα του Ολυμπιακού. Η προθεσμία εκπνέει στις 10 του μήνα. Πρέπει να δηλωθούν οι έδρες κλπ. Υπάρχει, φαίνεται, κάποιο μικρό θέμα, ένα κολληματάκι το οποίο, εντάξει, και η ΑΕΚ προφανώς από τις αντιδράσεις και ο κύριος Αγγελόπουλος το ξαναβλέπει το θέμα, για την παραχώρηση της Sunel Arena στην ομάδα του Ολυμπιακού και για τη χρήση της εκεί, λόγω των έργων στο ΣΕΦ. Στον Ολυμπιακό βέβαια εξετάζουν και άλλες επιλογές, όπως αυτή της έδρας του Περιστερίου, αλλά εκεί μιλάμε τώρα για μια έδρα 4.000 θέσεων. Όλοι καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για οικονομική καταστροφή πολύ πολύ μεγάλη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ποιος από το προλάβει να μπαίνει εκεί, στα μάτια Ευρωλίγκα ή οπουδήποτε. Υπάρχει και σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, θα κάνουν και μια συζήτηση και για το Λαρετζάκι, ο οποίος ναι μεν πάει, αλλά είναι και κομμάτι της συμφωνίας με τη Sunel Arena και είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα. Ο Εσάκη λοιπόν δεν μπορεί να κάνει κλήρωση αν δεν ξέρει ποια θα είναι η έδρα του Ολυμπιακού, γιατί θα επηρεάζεται την ΑΕΚ και το Περιστέρι. Επομένως πρέπει να μπουν κλειδάριθμοι. Άρα αν δεν υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ, ή αν δεν βρει ο Ολυμπιακός την έδρα του, κλήρωση πρωταθλήματος δεν μπορεί να γίνει. Αυτό λοιπόν περιμένουμε. Και δεν έχει γίνει κλήρωση πρωταθλήματος. Και περιμένουμε, ίσως και σήμερα λέω, ότι θα υπάρξει μια καθοριστική συνάντηση Ολυμπιακού και ΑΕΚ, τον ΚΑΕ δηλαδή, σε υψηλό επίπεδο για να βρουν μια λύση. Να το δούμε λοιπόν, Αντιγονίτσα μου, να τα βρουν τα παιδιά για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο Μάικ από το Μόναχο σήμερα είναι στην Άξο και στέλνει μήνυμα καλησπέρας και θετικής ενέργειας για τον Άρη και εύχεται διπλό την Κυριακή. Ο Αλέξανδρος λέει ότι δεν μπορεί να δικαιολογήσει τους υπεύθυνους ομάδας για τη μη ενίσχυση με στόπερ. Και λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα νεότερα παιδιά, ο Κάμψης, ο Τιάμ κλπ. Γιατί και οι έμπειροι λέει τι κάναν στην Αγία Σοφιά. Μήπως ξέρεις σε πόσες μέρες θα ανοίξει η μπουτίκ του μπάσκετ? Ευχαριστώ. Παύλο, δεν το ξέρουμε ακόμα. Είπαμε μέσα στις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα, θα βγάλουμε κάποιον υπεύθυνο από την μπουτίκ που θα μας δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα και θα μας πει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και για τον τρόπο λειτουργίας και για πολλά περισσότερα πράγματα που σας ενδιαφέρουν και καθημερινά με ρωτάτε. Μίλησα σήμερα με τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο ο οποίος ανέλαβε όλο το εγχείρημα αυτό που λέγεται μπουτίκ ΚΑΕ Άρης και με τον οποίο συμφώνησε φυσικά η ΚΑΕ για την εμπορική χρήση. Οπότε πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε νεότερα. Φανερά είναι εκεί, δεν έχει απαγόρευση εισόδου στη Ντούμπα, φίλε. Σε λίγο καιρό θα έχει απαγόρευση εξόδου από τις φυλακές, αν ισχύσουν οι νόμοι κάποια στιγμή στην περίπτωσή του. Την αγάπη μου στην Ερεμβέργη και στο Στέλιο.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση, φίλε Δημήτρη, ο Ολυμπιακός να έχει έδρα στο ελληνικό πρωτάθλημα στο εξωτερικό. Δεν προβλέπεται αυτό. Τώρα για την Ευρωλίγκα προβλέπεται. Αν στην Ευρωλίγκα επιλέξει έδρα διαφορετική, να πάει να παίξει στο Βελιγράδι, να πάει να παίξει, ξέρω εγώ, στην Κύπρο ή να πάει να παίξει όπου θέλει, αυτό δεν το ξέρω. Ας κάνει έδρα τα δύο αωράκια. Δεν μας αφορά. Δεν έχει πάντως για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει έδρα του εξωτερικού. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα. Πριν από 9 λοιπόν χρόνια, σαν σήμερα τέτοια μέρα, ο Νίκος Γκάλης έμπαινε στο πάνθεον των αθανάτων του παγκόσμιου μπάσκετ, στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ως απεσταλμένος της εφημερίδας Άρης Είσαι, είχα την τύχη, την ευλογία, τη χαρά να είμαι ο μοναδικός δημοσιογράφος ιδιωτικού μέσου, μάλλον όχι ψέματα, ο μοναδικός δημοσιογράφος έντυπου ιδιωτικού μέσου, γιατί βρέθηκε εκεί και η Νόβα με τον Δημήτρη Καρίδα και έκανε μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Είχε βρεθεί και ο Νίκος ο Καραγιώργης για λογαριασμό της ΕΡΤ. Για 2-3 μέρες είχε έρθει ο Νίκος. Εγώ λοιπόν είχα πάει στην Αμερική από τις 3 του μήνα και έφυγα στις 11 του μήνα. Έμεινα 8 βράδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα 6 βράδια στη Νέα Υόρκη και τα υπόλοιπα 3 στο Springfield, εκεί όπου βρεθήκαμε και απολαύσαμε το μεγαλείο του Νίκ με το υπέροχο smoking το άσπρο και εκείνη τη συγκλονιστική του ομιλία που πραγματικά μας είχε καθυλώσει και εμάς, αλλά καθύλωσε και όλους όσους είχαν βρεθεί εκεί. Τώρα, θυμάμαι ότι αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να κάνω ένα μικρό διπορικό και γι' αυτό είχα πάει και 4-5 μέρες νωρίτερα, γιατί θυμάμαι ήταν 8 του μήνα, ήταν η επίσημη τελετή της ένταξης. 7 του μήνα ήταν κάποιες δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο του Springfield, όπου είχε τιμηθεί ο Νίκος Ογκάλης και από την ελληνική κοινότητα εκεί της Μασαχουσέτης για την προσφορά του στο μπάσκετ και μάλιστα στο πανεπιστήμιο που γεννήθηκε το μπάσκετ από τον Dr. Naismith, τον Καναδό καθηγητή φυσικής αγωγής. Και στις 6 του μήνα ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου που είχε γίνει στο Springfield όλων των ανθρώπων που θα έμπαιναν στο Hall of Fame με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί κοστούμι, την υπογραφή αυτογράφων εκεί με τους χορηγούς, τον χρόνο για τα media και τις συνεντεύξεις που έδωσαν με πολύ σημαντικές προσωπικότητες εκτός από τον Νίκο Γκάλη. Εγώ λοιπόν είχα πάει 3 του μήνα στην Αμερική και ξεκίνησα ένα οδηπορικό 4 και 5 του μήνα. Είχα προγραμματίσει και πήγα στο New Jersey και είχα περπατήσει στις γειτονιές που μεγάλωσε ο Νίκος Γκάλης, στο πατρικό σπίτι του Νίκου Γκάλη, στο Union Hill, το γυμνάσιο του, και στα ανοιχτά γήπεδα στα οποία συνήθιζε να παίζει με τους Πορτορικάνους και τους υπόλοιπους εκεί, τα υπόλοιπα Αμερικανάκια, δείχνοντας από πολύ μικρή ηλικία το αστήρευτο ταλέντο του, αλλά και την προσωπικότητά του και το χαρακτήρα του νικητή που είχε. Είχα κανονίσει, είχα αποστείλει mail και με αποδέχθηκε το Πανεπιστήμιο του Νίκου του Γκάλη, που ήταν έξω από το New Jersey, το Seton Hall.
λίγο έξω από το New Jersey. Μια απόσταση με τρένο περίπου 45 λεπτών, μία ώρα, μία και κάτι από τη Νέα Υόρκη. Και είχα πάει και στο Seton Hall λοιπόν, στο πανεπιστήμιο του. Με υποδέχτηκαν εκεί οι άνθρωποι. Επισκέφθηκα το Hall of Fame του Seton Hall, στο οποίο είχε περίοπτη θέση ο Νίκος Γκάλης, και του κάναν και ειδικό αφιέρωμα μάλιστα για την εισαγωγή του στο Hall of Fame των NBAers και το παγκόσμιο, του παγκόσμιου μπάσκετ. Και μάλιστα για χάρη μου άνοιξαν και το παλιό το γήπεδο στο οποίο αγωνίζονταν το Πανεπιστήμιο του Seton Hall και ο Νίκος Γκάλης εκείνα τα χρόνια. Το οποίο ήταν πολύ συγκλονιστικό να το βλέπεις. Φυσικά ήταν ανακοινισμένο όλο καινούριο. Το κανονικό γήπεδο και όλες οι εγκαταστάσεις του υπόλοιπου Seton Hall ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Μετά είχαμε τη χαρά να ζήσουμε το μεγαλείο της εκδήλωσης εκεί, με παρόντα και σχολιαστή για το ESPN Larry Bird, Reggie Miller, Isaiah Thomas. Είχα τη χαρά να πάρω μια εξαιρετική συνέντευξη από τον άνθρωπο που επέλεξε ο Νίκος Γκάλης για να τον οδηγήσει, όπως ήθιστε αυτές τις περιπτώσεις, έναν Hall of Famer, και αυτός ήταν ο Bob McAdoo, ο οποίος συνόδευσε τον Νίκο Γκάλη στην εισαγωγή του και μίλησε για τον Νίκο Γκάλη με τρομερά θερμά λόγια. Αλλά και τότε στην εφημερίδα Άρης, σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε, είχε πει συγκλονιστικά πράγματα για τον Γκάλη, συγκλονιστικά πράγματα για τον Άρη, συγκλονιστικά πράγματα για την ατμόσφαιρα του παλέ και για αυτό που ζούσε σαν αντίπαλος. Πρώτη φορά ένας τόσο μεγάλης εμβέλειας αθλητής όπως ο Bob McAdoo, ένας πρώτος σκόρερ του NBA, ένας πρωταθλητής με τους Lakers, ένας MVP, ένας συγκλονιστικός, τρομακτικός παίκτης, να τον ακούς να μιλά και να λέει ότι πραγματικά, λέει, δεν με απασχολούσε να παίξω σε καμία έδρα ποτέ στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Αυτό που πάθαινα με τον Νίκο τον Γκάλη ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε.

πρωταθλητή με τους Lakers το 80-81 και συμπαίκτη του Bob McAdoo, αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος το 80-81 με την Βενέτσια είχε αντιμετωπίσει τον Νίκο Γκάλι στα πρώτα χρόνια τότε που ο Άρης άρχιζε να στηρίζει και να στείνει το μεγάλο οικοδόμημα του Αυτοκράτορα. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος τότε μου έλεγε ο Σπένσερ Χέιγουντ, ο οποίος είχε ακούσει, ήξερε, δεν μπορούσα, λέει, να πιστέψω αυτά που μας έκανε. Δεν μπορούσα να πιστέψω, του είχε βάλει 50 πόντους πλάς ο Γκάλης και έλεγε ότι ήταν συγκλονιστικός πραγματικά. Η Βενέτσια τότε ήταν μια τρομακτική ομάδα στην Ιταλία και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ήταν φοβερή η εμπειρία μου, παιδιά. Πραγματικά φοβερή. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία όλοι όσοι είχα ζήσει. Είχα επισκεφθεί τον φοβερό Κυριάννη, όλοι τον ήξεραν και όλοι πέρασαν από αυτόν στη Νέα Υόρκη, όπου το μαγαζί του, το οποίο επισκέφθηκα, το είχε δεσμεύσει η Νέα Υόρκη τότε όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, ήταν ακριβώς δίπλα και το είχε κάνει ουσιαστικά εξωτερικά ιατρία. Και μάλιστα είχα συναντήσει εκεί τον γιο του Νίκου Φιλίππου, που σπούδαζε και δούλευε σε αυτό το μαγαζί, έκανε μεροκάματα. Είχα τη χαρά να συναντήσω και να μιλήσω με τους κολλητούς, με τους ανθρώπους που μεγάλωσε ο Νίκος Γκάλης στο New Jersey, παιδιά με τα οποία πήγε και πανεπιστήμιο και ήταν κολλητοί του, παιδικοί φίλοι στις γειτονιές. Είχα την δυνατότητα και τη χαρά να μιλήσω με έναν Αριανό από τη Νέα Φιλαδέλφια, ο οποίος φρεσκοεγχειρισμένος οδήγησε 5 και 5 ώρες μέχρι το Springfield απλά για να πάρει ένα αυτόγραφο και να δει τον Νίκο Γκάλη από κοντά. Είχα τη χαρά να καταγράψω την αγάπη, παύλα λατρεία Αριανών που ζουν στην Νέα Υόρκη και κάναμε και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα στην Αστόρια, ήταν εκεί 6-7 παιδιά αριανάκια, κάναμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τα κασκόλ τους, με τις φωτογραφίες τους και μάλιστα ταξίδεψαν όλοι αυτοί οδικώς, είχαν βρεθεί στο Springfield και αποθέωσαν τον Νίκο Γκάλη. Είχαν πάρει και εισιτήριο και βρίσκονταν στα ψηλά του αμφιθεάτρου. Και όταν ακούστηκε το όνομα Νίκος Γκάλης και σηκώθηκε για την ομιλία του, ήταν τρομερό αυτό να το παρακολουθείς και να το ζεις. Ήταν συγκλονιστική η εμπειρία που έζησα μπαίνοντας στο Hall of Fame στο Springfield, στο Naismith Hall of Fame, στο μουσείο, εκεί όπου όλοι οι τεράστιοι παίκτες, όλοι οι τεράστιοι Chamber, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να είναι απ' έξω, όλοι αυτοί οι τεράστιοι παίκτες, από Jordan, από... Όλοι, ρε παιδί μου, όλοι όσοι υπήρξαν πριν από τον Νίκο Γκάλη και μπήκαν στο Hall of Fame, έχουν εκεί τις φανέλες τους, ο Bird, ο Magic, ο Dominic, ο Drexler, ο Patrick Ewing, όλοι, ο Dr. J, ο Moses Malone, όλοι. Και μέσα σε όλο αυτό το πάνθεον των εκπληκτικών παικτών υπήρχε η φανέλα του Άρη, μοναδική φανέλα ελληνικής ομάδας, και υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή, και η γωνιά του Νίκου Γκάλη που είχε τη φόρμα της εθνικής, τη φανέλα του Άρη και κάποια προσωπικά του αντικείμενα, παπούτσια κλπ. Και μετάλλια, ρέπλικες προφανώς. Και έλεγα, τώρα το ζω αυτό το πράγμα. Βλέπω τον Άρη μέσα στο Hall of Fame του παγκόσμιου μπάσκετ. Είχα πάει με τα παιδιά, με τα αριανάκια στην Αστόρια και ήπιαμε καφέ. Και δύο καλοί φίλοι μετά, ο Τζίμις και ένα άλλο καλό μου φιλαράκι, να είναι γερός, μιλάμε κατά καιρούς. Με πήγανε και μου έκανα και το τραπέζι στην Αστόρια. Έβλεπα πόσο χαρούμενος ήταν ο Νίκος Γκάλης με αυτό που ζούσε, πόσο απίστευτα χαρούμενος και περήφανος ήταν που επέστρεφε μετά από πολλά χρόνια στην Αμερική. Και μάλιστα είχε πάει και στη γειτονιά του και στο πατρικό του το σπίτι, το είχε δείξει για πρώτη φορά στην κόρη του, τη Στέλλα, που τότε ήταν κοριτσάκι ακόμα, δεν είναι ολόκληρη γυναίκα που είναι τώρα, και στη σύζυγό του φυσικά την Έλενα. Ο Νίκος Γκάλης είχε να πάει πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη.

στο New Jersey και να επισκεφτεί ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία στην ολότητά της. Και εκεί καταλαβαίνεις το μέγεθος και το μεγαλείο κάποιων παικτών και κάποιων προσωπικότητων. Ήταν τρομερό, ήταν συγκλονιστικό. Είχα συμμετέχει και μάλιστα μου έκανε την τιμή να με βάλει και σε ένα τρομερό αφιέρωμα που έκανε η Νόβα τότε σε δύο μέρη για τον Νίκο Γκάλη και για το Hall of Fame. Είχα τη δυνατότητα να πάρω μια πολύ ωραία συνέντευξη και να φωτογραφηθεί και με την σημαία του Άρη ο Tracy McGrady, ο τρομερός T-Mac, μεγαλύτερο σκόρερ και διαρροτριάρια όλων των εποχών του NBA. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και να γνωρίσω από κοντά τον Dikembe Mutombo, το συγχωρεμένο και αυτόν, τον εκπληκτικό Νιγηριανό και τρομερό σέντερ των Philadelphia 76ers μεταξύ άλλων, και επίσης Hall of Famer και All Star παίκτη, ένα από τους καλύτερους αμυντικούς σέντερ όλων των εποχών. Και μέσα σε όλα αυτά σήκωνα το κεφάλι μου. Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό ίσως. Είχα το προνόμιο να τον γνωρίζω τον Νίκο Γκάλη και να νιώθω πολύ όμορφα και πολύ οικία όταν είμαι μαζί του. Ήξερε ότι θα πάω και η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ωραίο το συναίσθημα αυτό, γιατί ακολούθησα βήμα-βήμα κάθε του έτσι εκδήλωση που υπήρχε στην Αμερική, εκτός από αυτή που ήταν την επόμενη μέρα. Γιατί ξέρετε, όταν μπαίνουν στο Hall of Fame και παίρνουν το δαχτυλίδι οι παίκτες, οι διοργανωτές, όλους τους καινούριους εισηχθεί στην κλάση εκείνης χρονιάς, στην κλάση του 2017, τους πηγαίνουν σε ένα διήμερο τρομακτικό ξενοδοχείο, παθεριστικό θέρετρο με φοβερά κομφόρ, και τους φιλοξενούν εκεί έτσι ως ένα δωράκι για αυτούς και τις οικογένειές τους. Εκεί είχε πάει ο Νίκ, εκεί δεν μπορούσαμε να πάμε, δυστυχώς. Είχα πάει όμως όλα τα υπόλοιπα. Εκεί όμως που συγκλονίστηκα, ξέρετε, κάθε ένας ο οποίος παίκτης, προπονητής, παράγοντας, όταν εισάγεται στο Naismith Hall of Fame, τον ρωτά η διοργανώτρια και ο διοργανωτής ποια είναι η ομάδα, ποια είναι η σημαία που θες να εκπροσωπήσεις, ποιο είναι το σήμα της ομάδας που θέλεις να εκπροσωπηθεί για σένα εδώ. Και ήταν τρομερό, ρε παιδιά, μα το Θεό σας το λέω, το λέω και να τριχιάζω, να βλέπεις όλα τα υπέροχα σήματα, βλέπεις Chicago Bulls, να βλέπεις Lakers, να βλέπεις και να βλέπεις μέσα σε εκείνο το χώρο, σε διάφορα μέρη μέσα στο χώρο, σε διάφορα πολύ εμφανή σημεία, το έμβλημα του Θεού του πολέμου και να γράφει Αλφα Σίγμα Άρης. Πραγματικά σας το λέω για να τριχιάζω. Δηλαδή ένιωσα τόσο γεμάτος και περήφανος, και όταν μου λένε, πάνε κάποιοι να μου πούν, να με πειράξουν και να μου πούνε για τον Άρη και το μέγεθος και το είναι σαν να βλέπω κουνούπια, σκνίπες μπροστά μου. Πολύ πολύ δυνατή εμπειρία. Ήταν για μένα μια δημοσιογραφική εμπειρία ζωής, αλλά και μια εμπειρία ζωής. Τα είχα μεταφέρει, είχα κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, είχαμε κάνει μια τρομερή δουλειά με την Άρηση σε την εφημερίδα, η οποία είχε υποστηρίξει αυτό το ταξίδι, αλλά το είχαν υποστηρίξει και πάρα πολύ χορηγοί, γιατί ήταν ένα ταξίδι πολυδάπανο. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πολλές ημέρες και πολλή δουλειά που έπρεπε να γίνει στην Αμερική. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να το συγκρίνω με οποιαδήποτε άλλη έτσι δημοσιογραφική μου αποστολή, γιατί από τη μία πλευρά ήμουν εκεί παρόν τη στιγμή που γραφόταν η ιστορία για τον Νίκο Γκάλη, και για τον ίδιο ήταν ένας τρομακτικά σημαντικός επίλογος μιας ολόκληρης τεράστιας καριέρας. Θυμίζω ότι το 2013 είχα συμμετέχει στην τρομερή εκείνη εκδήλωση που είχε γίνει προς τιμή του Νίκου Γκάλη για την απόσυρση της φανέλας του, και 4 χρόνια μετά ήταν τρομερό να ζω τη δεύτερη πολύ πολύ μεγάλη στιγμή του Νίκου Γκάλη εκτός παρκέ, που ήταν η εισαγωγή του στο Hall of Fame.
Και το έζησα, το ρούφιξα δηλαδή μέχρι το μεδούλι. Είχε πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές εργατόρες, πάρα πολλές συνεντεύξεις, πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να παρουσιαστούν. Αλλά ήταν, δηλαδή, να φανταστείτε ότι την ημέρα ακολουθούσαμε το πρόγραμμα του Νίκ και ό,τι συνέβαινε. Όταν ήμασταν στο Springfield, όταν μάλλον γιατί ήμασταν, ήμουν στο Springfield και όλο το βράδυ καθόμουν και έγραφα, γιατί ήταν και διαφορετικές οι ώρες, ώστε όλο αυτό το υλικό συνοδευόμενο από φωτογραφίες να πάρει στην άρισή σε όσοι έχετε κρατήσει. Συμμετάσχει, συγγνώμη. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση, έχεις δίκιο. Αν παίρνατε τότε την εφημερίδα άρισή σε και είχατε αυτά τα αποκόμματα, νομίζω ότι είναι ιστορικά πραγματικά. Εγώ τα έχω κρατήσει σε μια γωνιά έτσι. Πολύ λίγα πράγματα κρατάω. Κρατάω συνήθως δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις. Δεν κρατάω φύλλα εφημερίδες, ρεπορτάζ, αλλά αυτά τα κράτησα. Ήτανε πραγματικά κοιμήλια ζωής. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ δουλειά που είχε γίνει εκτός Springfield και εκτός Hall of Fame. Και ήταν πολύ ωραίο να έχεις την ευθύνη να καταγράφεις, δηλαδή να πηγαίνεις στην μπασκέτα του ανοιχτού γηπέδου στο New Jersey που ο Νίκος Γκάλης έπαιζε πιτσιρικάς και να κάνεις εκεί θέμα. Καταλαβαίνετε τι βάρος έχει αυτό το θέμα. Ή να πηγαίνεις στο Union Hill έξω από το σχολείο του, να πηγαίνεις στο πατρικό του το σπίτι εκεί που ο Νίκ έπαιζε μπουνιές παλιά με τις Πορτορικάνους. Ήτανε από όπου και να το πιάσεις, από όπου και να το δεις, μια συγκλονιστική εμπειρία. Και σαν σήμερα κλείνουν 9 χρόνια από εκείνη την πανέμορφη εμπειρία που είχα και θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό που έχει συμβεί και για τον Νίκο τον ίδιο, αλλά και για τον Άρη, παιδιά, γιατί αυτή τη στιγμή κάποιος ταξιδεύει, κάποιος βρίσκεται στο Springfield, κάποιος πηγαίνει να επισκεφθεί το Hall of Fame, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Μπαίνεις μέσα, μπαίνεις στο μουσείο, γιατί όταν δεν έχει εκδήλωση έχει την μπουτίκ, έχει το μουσείο, έχει κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να δεις και τα βλέπεις μέσα από βίντεο και μπαίνεις εκεί. Υπάρχουν γύρω γύρω και είναι σαν γήπεδο ντομ, σαν θόλος όλο αυτό το μουσείο και έχει περιμετρικά παντού, έχει όλες τις φωτογραφίες όλων των ανθρώπων που από την πρώτη μέρα και την πρώτο χρόνο λειτουργίας του μέχρι τώρα έχουν μπει στο Hall of Fame. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τον Νίκ Γκάλης. Και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Ανάμεσα σε φανέλες, σε λάβαρα, σε ενθύμια των μεγαλύτερων παικτών που έπιασαν την μπάλα του μπάσκετ στα χέρια τους, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα να βλέπεις την φανέλα του Άρη. Σας το λέω, εάν ποτέ τα φέρει έτσι ο δρόμος η τύχη και κάνετε το ταξίδι προς Αμερική μεριά και θέλετε να πάτε καμιά Βοστόνη εκεί η Μασαχουσέτη, να πάτε στο Springfield και να καμαρώσετε τη φανέλα με το νούμερο 6 και το σήμα του Θεού του Πολέμου. Τρομερό, τρομερό. Ο Κώστας λέει όλα καλά με τον Γκάξτερ, τόσα χρόνια όμως μένει να απάντει το ένα ερώτημα. Τι την έκανε την μπάλα ο Θεός? Την απάντηση την ξέρετε. Τι γυρνάει, τι γυρνάει στο δάχτυλό του.

Ντουντου Μακαντούρ, ετοιμαστεί, μίσος, όχι Βενέτσια, Tracer. Ρε Θωμά, Βενέτσια ήταν ο άλλος, ο Spencer Hayworth που είχα κάνει συνέντευξη, που είχε βρεθεί αντίπαλος του Άρη και του Νίκου Γκάλη. Ο Μπομ Μακαντούρ φυσικά κοιτάζει στην Tracer Μιλάνο. Ανατριχίλα λέει ο φίλος. Ο άλλος φίλος λέει, εσύ περιγράφεις, εγώ ανατριχιάζω, τι έχει ζήσει. Ήταν τρομερή εμπειρία. Πού ήπιατε καφέ με τον Τζίμι? Στο Λευκό Πύργο, είμαι 100% σίγουρος, εκεί πήγατε, εκεί τον βρήκα και εγώ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Παιδιά, δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, έχω φωτογραφίες πολλές. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι φτάνουμε εκεί, κατεβαίνουμε από το αμάξι, ακούω τον πρώτο κορνάρισμα, το πρώτο ακούω μια φωνή, βλέπω κάτι φραπέδες, κάτι τσιγάρα, λέω, Ελλάδα κανονική, καλώς ήρθατε. Αυτό που ποτέ μα ποτέ δεν θα μας συγχωρήσω είναι πως δεν καταφέραμε ως οργανισμός να κρατήσουμε Γκάλη Γιαννάκη ευχαριστημένους και για πάντα, έτσι όπως ακμάσαμε μαζί τους, έτσι ώστε να παρακμάσουμε μαζί τους, να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να ξεκινήσει η επόμενη γενιά του Άρη στη μεταθέλουν εποχή. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, θίγεις μια πολύ ευαίσθητη ιστορία. Δεν φταίει ο οργανισμός του Άρη. Είναι θαύμα το πόσο ο Γκάλης και ο Γιαννάκης κατάφεραν να συνεπάρξουν όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστικά της αυτοκρατορίας. Είχαν πάρα πολλά πράγματα, όπως σε κάθε αυτοκρατορία, που συμβαίνουν και μένουν εκεί. Άλλωστε, έχετε καταλάβει και μέσα από βιβλία που κυκλοφόρησαν και από πολλά άλλα πράγματα, ότι δεν ήταν εύκολη καμία συγκατοίκηση στον Άρη, παρά το ότι μεγαλούργησαν αυτές οι τεράστιες προσωπικότητες μεταξύ τους. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά Γκάλης και Τζόρνταν, απλά μοναδική, ίσως κάποια στιγμή μπει στο Hall of Fame και ο προπονητής μας. Κοίταξε, στο Hall of Fame δεν ξέρω αν θα μπει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Υπάρχει όμως περίπτωση στο μέλλον να μπει ένας ακόμα Έλληνας παίκτης που μεγαλούργησε και μάλιστα πρωταθλητής και NBA. Λέω εγώ τώρα, διαβάζω το μέλλον. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting... Η συγκεκριμένη κομματάρα που ακούτε είναι το Cola, έτσι. Camel Fat και Elderbrook. Γιάννη, ξέρεις πως είναι στο Hall of Fame και δεν έχουν παίξει ποτέ στο NBA? Δεν είναι πολύ, Alex, είναι λίγοι, η αλήθεια είναι. Νομίζω ο Σεργέι Μπέλοφ είναι σίγουρα ένας. Και νομίζω ότι ο άλλος είναι ο Νίκος Γκάλης. Δεν θυμάμαι, να μην λέω ψέματα τώρα. Ο Σεργέι Μπέλοφ είναι σίγουρα ένας. Ο Γιάννης λέει, ευχαριστώ που το μοιράστηκες. Καλά, λίμον, τι λες τώρα. Και ο Αργύρης ανατρίχιασε. Ο φίλος ο Νίκος λέει, μέσα ήμουν. Καρέρα Βενέτσια, αρχές 81. Ο Νίκ πετούσε την ψιλοκρεμαστά την μπάλα πάνω από τα τεράστια χέρια του Spencer Haywood. Τρομακτικός παίκτης ο Haywood, φίλε. Τρομακτικός, Νίκο. Τον θυμάσαι κι εσύ. Ο Γιάννης λέει τα δικά του και κολλάει ανθρώπους. Όχι, Γιώργο, δεν εννοούσα το Θανάση. Δεν θα μπει ο Θανάσης Αντετοκούμπο στο Hall of Fame. Άλλωστε το κούμπο θα μπει. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Αν είχα στοίχημα να βάλω, 5 ευρώ θα τα βάζα έτσι, για πλάκα. Σε μια τετραετία, πενταετία από τώρα, γερό να τον έχει ο Θεός. Αυτό ήταν που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, παιδιά. Ένα βίωμα τρομερό, ένα βίωμα τρομακτικό, μια εμπειρία που όμοιά της δεν νομίζω ότι θα ξαναζήσω δημοσιογραφικά, εκτός κι αν η ομάδα που τώρα χτίζεται στην εποχή του Ρίτσαρντ Σιάο μας επιφυλάσσει πολλές και σοβαρές εκπλήξεις για το μέλλον. Γιάννη, θα γκουγκλάρω τώρα, αλλά μην με ρωτάς. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Πόσοι Ευρωπαίοι είναι στο Hall of Fame? Είναι αρκετοί. Είναι πολλοί Ευρωπαίοι. Πολλοί. Εκλεκτοί. Αρκετοί εκλεκτοί. Και πολλοί εξ αυτών έχουν παίξει και στο NBA. Ο Τόνι Κούκος, για παράδειγμα.
ο Ντράτζεν Πέτροβιτς, ο Άρβιτα Σαμπόνης, ο Ευρωπαίοι είπαμε, και ο Σκασμίθ είναι φυσικά Hall of Famer.

Λοιπόν, υπήρχαν κάποια νεότερα. Δεν έχουμε την δυνατότητα ακόμη να κάνουμε το ρεπορτάζ, να μεταφερθούν από την Καϊάρης και τους ανθρώπους τους τα μηνύματα που έλαβαν από τον κύριο Λιόλιο για τη συνάντηση που υπήρξε με τη διοίκηση της ΕΟ και της Διαιτησίας. Κατατέθηκε μία πρόταση. Μην παίρνετε παρακαλώ πολύ τηλέφωνο, η εκπομπή δεν δέχεται γραμμές τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης Λιόλιος λοιπόν πρότεινε να πάρει ο ΕΣΑΚΕ τους ορισμούς των διαιτητών των αγώνων. Και ζητήθηκε από τις ομάδες να απαντήσουν στη συγκεκριμένη πρόταση εντός μίας εβδομάδας. Όχι να πάρει τη διαιτησία ο ΕΣΑΚΕ, έτσι. Πάλι στην ΕΟΚ θα υπόκειται η διαιτησία. Τους ορισμούς να κάνει ο ΕΣΑΚΕ. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος ΕΟΚ, αναφέρθηκε σε μια καινοτομία όσον αφορά στους ορισμούς σε όλο το εύρος του ελληνικού μπάσκετ μέσω AI. Και μετά κατέθεσε ένα πλάνο και λοιπά. Τώρα να μην σας λέω πολλά πράγματα. Έκανε και έναν απολογισμό της πενταετίας. Θεωρώ ότι ο κύριος Λιόλιος απέτυχε παταγωδός στο κομμάτι αυτό. Είναι πολύ μεγάλη, έτσι, η ανακοίνωση και το δελτίο τύπου της ΕΟΚ για το κομμάτι διαιτησία. Σε λίγο θα το έχει και ο Yellow Radio στο site του, να το διαβάσετε και από εκεί. Επαναλαμβάνω, την ΚΑΕ Άρης εκπροσώπησαν στα γραφεία της ΕΟΚ ο Νίκος Ζήσης και ο αγαπητός Διακογιάννης.

Επίσης έγινε και μια αναφορά στην κατάσταση τη σημερινή και στην ενδυνάμωση του Άρη και του ΠΑΟΚ. Μέχρι 3η 15 Σεπτεμβρίου πρέπει οι ομάδες να αναλάβουν έτσι για να απαντήσουν για το αν θέλουν ο ΕΣΑ και να ορίζει τους διαιτητές. Και μάλιστα υπήρξε νέο ραντεβού για νέα συνάντηση. Τώρα κάποιος φίλος εδώ που μου λέει για τους ξένους και λοιπά. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Η Ρώμα του Λούκα Ντόντσιτς έχει στο διοικητικό της συμβούλιο πλέον τον Μάικ Ντ'Αντόνι, που πρόσφατα μπήκε και στο Hall of Fame, έτσι. Κλείνει η παρένθεση. Για να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ενδυνάμωση γενικότερα των ομάδων των ευρωπαϊκών σε πολλά επίπεδα.

Δεν υπάρχει πάντως κάτι για τους ξένους παίκτες, αγαπητέ φίλε που λες, ότι 8 είναι οι παίκτες. Συγγνώμη ρε φίλε, 8 είναι οι παίκτες που είναι στο Hall of Fame οι Ευρωπαίοι. Σεργέι Μπέλοφ, Κρέσμιρ Τσόσιτς, Δίνο Μενεγκίν, Ντράζεν Νταλίμπαγκιτς, Μπίρα Μασιέλ, Όσκαρ Σμιτ, Νίκος Γκάλης και Ραντιβόη Κόρατς. Ναι, οι παίκτες που δεν έχουν παίξει NBA. Okay, ευχαριστώ πολύ. Όχι, οι παίκτες που όχι δεν έχουν παίξει NBA. Ναι, αυτοί που δεν έχουν παίξει, δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ στο NBA. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε Άλεξ. Τους έχετε στείλει πάρα πολύ με φωτογραφία. Γκουγκλάρατε για μένα και σας ευχαριστώ. Ρε τι είναι το AI. Ο Γιάννης είναι ήδη μέσα στο Hall of Fame. Απλά περιμένουμε να τελειώσει την καριέρα του και κάπου συγκεκριμένα ώστε να δέσει το γλυκό. Δεν θα είμαι εγώ στην Κύπρο για τα φιλικά. Δεν ξέρω, θα σας ενημερώσει και ο Δημήτρης Σουσανλής πώς ακριβώς θα είναι τα πράγματα για το τουρνουά. Υπήρξε ένας σχετικός προγραμματισμός, αλλά δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Ο Δημήτρης Σουσανλής, ο υπεύθυνος, ο διευθυντής του προγράμματος, ο προγραμματιστής μας, θα σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο ο Γέλου θα μεταφέρει ό,τι συμβαίνει στο τουρνουά μπάσκετ στην Κύπρο. Ο Κωνσταντίνος τι λέει, Γιαννάρας κατατάσσεται πριν τελειώσει η καριέρα του στο top 20 όλων των εποχών. Προφανώς θα μπει στο Hall of Fame. 6 παίκτες ήταν, 8 τελικά, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης θέλει να κλείσω με μίμηση του Νίκ. Κάνει τον Γκάλι καλύτερα από τον Γκάλι, λέει. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, για τα καλά σου λόγια. Δεν θα υπάρχει τέταρτη ώρα. Έρχεται ο Σανλής, μάλλον έχει έρθει ήδη. Να διαλέγουν οι ομάδες διαιτητές. Ναι, Μάικλ, ο Εσάκε να αναλάβει την ευθύνη της επιλογής των διαιτητών που θα ορίζονται την κάθε αγωνιστική. Μάλιστα, ο κύριος Λίλιος είπε ότι πριν από 3 χρόνια, όταν σας το πρότεινα, το αρνηθήκατε. Πλέον δεν πρέπει να το κάνετε και πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Έτσι είπε ο κύριος Λίλιος

0: Σε λίγο μπαίνει στο στούντιο Δημήτρης Σουσάνλης με όλο το ρεπορτάζ του Άρη και κυρίως με ποδοσφαιρικά νέα. Θέλετε να μάθετε αν υπάρχει κάποια μεταγραφική εξέλιξη, αν έγινε κάτι, αν υπάρχει κάποιο φρέσκο ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τον στόπερ και την περιβόητη μεταγραφή που περιμένουμε και ό,τι άλλο υπάρχει εν ώψη κυπέλου Αστέρα Τρίπολης την Πέμπτη 6 παρατέταρτο και εν ώψη Τούμπας φυσικά αμέσως μετά, μετά από 3 μέρες για την ακρίβεια. Από τις 12 ήμασταν συντροφιά. Ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Θα σας πει και άλλα πράγματα ο Δημήτρης ο Σαλής και για τις φήμες μωρών και αέλεμεσού και για οτιδήποτε ισχύει και δεν ισχύει. Θα τα ακούστε εδώ. Τρομερό σχέδιο, Λιέρο. Λέει: ομάδες να πάρουν την ευθύνη των διαιτητών, αλλά ο ίδιος θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχό τους. Τι νομίζεις, θα παραχωρήσει η ΟΚ τη διαιτησία στον Εσάκη? Κωνσταντίνε, τέλος παπά σε βάφτισε. Όλο το ζουμί εκεί είναι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι σε όλες και σε όλους σας. Μένετε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7. Κλείνω με το μήνυμα του Κώστα που λέει: εγώ στη θέση του Λιόλιου. Εγώ λέω στη θέση του Λιόλιου να βάλουμε το Γρόλιο. Τι Λιόλιος, τι Γρόλιος και όλα θα πάνε καλά. Ωραίος ο Κώστας. Δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα. Αλλά νομίζω ότι ο Χρήστος Γρόλιος έχει ακόμα πολλά αγώνιμα χρόνια δικηγορίας μπροστά του. Οπότε άστο να στην ησυχία του. Τα ξαναπούμε αύριο, παιδιά, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Με τον Δημήτριο Σαλή θα πάτε παρεούλα μέχρι τις 6. Δημήτρη, νομίζω μέχρι και τις 6. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλους και σε όλους καλό σας μεσημέρι.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάλι.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος, εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
0: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
28: Meimaris.
29: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
30: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7 με μια μικρή αλλαγή σήμερα στο πρόγραμμα. 12 με 3 σας κράτησε συντροφιά ο Γιάννης ο δασκάλου. 3 με 6 θα σας κρατήσω συντροφιά εγώ. Εντάξει, παιδιά, για να καλύψουμε λίγο τα κενά που υπάρχουν στο πρόγραμμα. Είμαστε αναγκασμένοι έτσι να κάνουμε λίγο παραπάνω εκπομπή. Οπότε θέλουμε και την παρέα σας, θέλουμε και τη συντροφιά σας και να συζητήσουμε μαζί σας και να αναλύσουμε και ό,τι θέλετε να πούμε για τα ποδοσφαιρικά. Θα πούμε και μερικά μπασκετικά. Εφόσον έχουμε σήμερα έτσι τον χρόνο τον περισσότερο, θα πούμε και κάποια μπασκετικά που έχω καιρό έτσι να πω και εγώ την άποψή μου για όσα μέχρι στιγμής ακούμε περισσότερο, δεν βλέπουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά την ομάδα μας διαζώσεις. Όχι διαζώσεις, συγγνώμη. Τηλεοπτικά εμείς θα τη δούμε. Διαζώσεις θα την έβλεπε ο Χρήστος αν πήγαινε. Δεν θα μπορέσει να πάει όμως λόγω αυτού του προσωπικού ζητήματος το οποίο υπάρχει και σας είπα και χθες γι' αυτό απουσιάζει και από το ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Οπότε έχουμε ένα θέμα εκεί. Θα δούμε πώς θα το καλύψουμε. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ενημέρωση, παιδιά, βλέποντάς το. Εντάξει, είναι, ξεπερνάει τις δικές μας δυνάμεις το συγκεκριμένο κομμάτι. Να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Είναι μέσα στη ζωή, είναι όλα. Όλα έρχονται, όλα προσπαθείς να τα διαχειριστείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σε ενημερώσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση. Να πω αρχικά ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101 και 7. Το κανάλι μας στο YouTube, ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe στο κανάλι μας προκειμένου να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο προσφέρει το κανάλι μας. Ξεκινώντας έτσι να πω και τους χορηγούς μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό το οποίο είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας. Σε κάμερες ασφαλείας, σε συναγερμούς, θηλοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και όχι μόνο. Τηλέφωνο 6981-33-4455, το επαναλαμβάνω, 6981-33-4455, το τηλέφωνο της Secure 247. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio, η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Είναι η επιλογή σου για μια ποιοτική μετάφραση στο μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Θα ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Θα πάμε έτσι λίγο να δούμε κάποια πράγματα όσον αφορά το ρόστερ και τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν και αυτές τις οποίες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, τις εξελίξεις όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας. Έχουμε ακριβώς μία εβδομάδα. Σήμερα είναι 8 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 15, την επόμενη δηλαδή Τρίτη, υπάρχει το περιθώριο για τις μεταγραφές όσον αφορά παίκτες που έχουν ομάδες, έτσι. Και ελεύθεροι φυσικά, αλλά παίκτες που έχουν ομάδες από τις 15 και μετά μπορείς να πάρεις και ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Εδώ τώρα ο Άρης συνεχίζει να είναι στην αναζήτηση και ενός παίκτη για το κέντρο της άμυνας και ενός παίκτη για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος περνάει. Ο χρόνος πλέον έχει αρχίσει να αντίστροφα να μετράει όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Η ομάδα πρέπει να κινηθεί, τους χρειάζεται αυτούς τους παίκτες, τους έχει ανάγκη. Το είδαμε όχι μόνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, επειδή χάσαμε 5-0, να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα, ότι η ομάδα χρειάζεται ένα στόπερ και ένα αριστερό εξτρέμ όπως είναι το ρόστερ της. Ξεκάθαρα. Όσον αφορά το στόπερ, το λέμε παιδιά εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακόμα και όταν η ομάδα παίκτησε τον Σούταλο τελικά μετά από μεγάλη καθυστέρηση, ότι ο Άρης θέλει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Δεν ξέρω αν κάποιοι δεν το ακούτε, αν κάποιοι έχετε τα αυτιά σας κλειστά ή κάποιοι έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας. Έχετε κάτι και δεν σας ενδιαφέρει το τι λέει ο άλλος. Έχω στο μυαλό μου ότι αυτός θα πει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι θα ακούσω. Είναι σαν να έχετε βάλει βουλοκαίρι στα αυτιά σας και να σκέφτεστε ποιον βλέπω αυτόν. Αυτός θα πει αυτό. Χωρίς να ακούσω τι λέει. Είστε σε αυτή τη διαδικασία κάποιοι, λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο και παιδιά αυτό δεν οδηγεί και πουθενά. Δηλαδή αν πιστεύετε ότι αυτό οδηγεί κάπου, δεν οδηγεί πουθενά
σε καμία των περιπτώσεων. Πέραν φυσικά από το κομμάτι των μεταγραφών, έχουμε πει ότι και το θέμα των αποδεσμεύσεων είναι πολύ σημαντικό, είναι πρωτεύον, είναι κάτι που πρέπει η ομάδα να το προχωρήσει. Δεν είναι δυνατόν ο Άρης να έχει ένα τόσο μεγάλο αριθμό παικτών και μάλιστα με τους διαθέσιμους, με αυτούς που παίζουν, να είναι πολύ λιγότεροι. Τώρα, ας πούμε, πάμε για τα παιχνίδια του κυπέλου, με πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Άρης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο παίκτες γεννημένους μετά την 1η-1η-2004. Δύο να παίξουν και δύο να είναι και μέχρι το τέλος του αγώνα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να ξεκινήσουν δύο και να τελειώσουν δύο. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό ότι πρέπει να συμβεί. Και ο Άρης συνεχίζει να είναι μια ομάδα η οποία τους έχει τους συγκεκριμένους παίκτες και τους χρησιμοποιεί μόνο στα παιχνίδια του κυπέλου. Βέβαια, και οι υπόλοιπες ομάδες πάνω κάτω το ίδιο κάνουν. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα το τι κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά εδώ τώρα, επειδή μιλάμε για τον Άρη, είναι σε μια διαδικασία να τους έχεις εκτός και να τους εμφανίζεις και να τους βάζεις στα παιχνίδια του κυπέλου. Πώς αυτό μπορεί να σε βοηθήσει, πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει μέσα στην ομάδα, δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξαναπεί ότι αυτή είναι μια απόφαση που από τη μία θέλει να βοηθήσει τους Έλληνες παίκτες, να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι νεαροί σε ηλικία, Έλληνες παίκτες που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα η οποία υπάρχει και είναι σωστό από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως αναγκάζει επαγγελματικές ομάδες να μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία, να βάλουν παίκτες, να χρησιμοποιήσουν παίκτες, να τους βάλουν να παίξουν. Την αναγκάζει στην ομάδα. Ναι, θα έπρεπε να δίνεται περισσότερη βάση. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης, το έχω ξαναπεί. Φτάνει φυσικά παιδιά να μπορούν να παίξουν κιόλας. Όχι υποχρεωτικά. Δηλαδή, αυτό όταν το κάνεις, βάζεις τους παίκτες να δουλέψουν περισσότερο, ή ουσιαστικά τους λες, παιδιά, εσείς, ό,τι και να κάνετε, δύο από εσάς και δύο άλλοι που θα είναι στην αποστολή, θα έχετε θέση, όπως γίνεται και στο μπάσκετ. Όταν λες αναγκαστικά έξι Έλληνες, τους βοηθάς να δουλέψουν. Ή τους λες επί της ουσίας, παιδιά, εσείς ό,τι και να κάνετε, και παραπάνω λεφτά θα πάρετε γιατί δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, και όποιοι έχετε και λίγο ταλέντο παραπάνω, θα τα οικονομήσετε κιόλας ακόμα και αν δεν είστε στο επίπεδο το οποίο είναι οι υπόλοιποι. Πρέπει να βρεις τρόπους να τους βοηθήσεις. Να βοηθήσεις αυτούς τους παίκτες, να βοηθήσεις στον τρόπο που λειτουργούν, που θα μου πει κάποιος, και αν δεν κάνεις αυτό, τι θα κάνεις, δεν θα παίζουν ποτέ. Θα τους έχουν τελείως εκτός και δεν θα παίζουν ποτέ. Εγώ λέω ότι αν δουλέψουν παραπάνω, αν ασχοληθούν οι ομάδες μαζί τους, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το να ασχοληθείς μαζί τους. Και το να ασχοληθείς μαζί τους δεν σημαίνει μόνο να έχω μια ΚΑΠΑ 19, μια ΚΑΠΑ 17, okay, είναι αυτή εκεί και τελείωσε. Το να ασχοληθείς σημαίνει ότι θα έχεις τους κατάλληλους επαγγελματίες οι οποίοι θα δουλεύουν εκεί, θα έχεις μια ροή συγκεκριμένη η οποία θα ακολουθείται σε όλες τις κατηγορίες, από το ΚΑΠΑ και πιο μικρή ακόμα, αλλά κυρίως λέγοντας για τις ΠΑΕ από ΚΑΠΑ 15, ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, ίδιο τρόπο δουλειάς. Ίδιο τρόπο προπονήσεων, όλα θα γίνονται με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου όταν φτάνει κάποιος παίκτης στην ηλικία την κατάλληλη και μπορεί να μπει στην πρώτη ομάδα να έχει πάρει τις βάσεις. Κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα? Το κάνουν πολλές ομάδες? Ελάχιστοι το κάνουν. Αν το κάνουν, ο ΠΑΟΚ σε ένα βαθμό και λίγο Ολυμπιακός. Είδαμε και τον Ολυμπιακό. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Από όλα αυτά τα λόγια, δύο παίκτες εμφανίστηκαν. Ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, οι οποίοι ήδη πουλήθηκαν και με πολλά χρήματα τα οποία πήρε η ομάδα του Ολυμπιακού. Ποιοι είναι οι άλλοι παίκτες, πού είναι οι υπόλοιποι παίκτες, οι νεαροί, οι οποίοι βγήκαν από πίσω για την ομάδα του Ολυμπιακού? Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ, που λέμε ότι κάνει την καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι, την κάνει εδώ και χρόνια, έχει ρίξει χρήματα, γιατί δεν είναι μόνο η δουλειά που κάνεις, είναι τα χρήματα τα οποία ρίχνεις, το πώς λειτουργείς. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε μια πολυκατοικία στην οποία φιλοξενούσε ουσιαστικά όλα τα παιδιά αυτά τα οποία ήταν από άλλες πόλεις και τα έφερε στη Θεσσαλονίκη, τα είχε κάπου μαζεμένα όλα μαζί. Να λειτουργούν όλοι μαζί, να πηγαίνουν σχολείο, να κάνουν όλα αυτά που απαιτούνται για να φτάσουν στο σημείο να παίξουν μετά και ποδόσφαιρο. Κανόνες για τους γονείς τους. Πάρα πολλά πράγματα γινόταν για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να βγάλει αυτούς τους παίκτες που έβγαλε και να πάρει αυτά τα χρήματα τα οποία πήρε. Δεν ξέρω, είναι μια διαδικασία που με αυτόν τον τρόπο που λες ότι δύο θα παίζουν ό,τι και να γίνει, εγώ λέω ότι βοηθάς μέχρι ένα σημείο. Δεν βοηθάς επί της ουσίας. Θέλει να ψάξεις να βρεις τρόπους συγκεκριμένους για να μπορέσουν να δουλέψουν με αυτά τα παιδιά, να προχωρήσουν. Βλέπω, ας πούμε, η ΑΕΚ. Ποιους παίκτες έχει νεαρούς? Τους εμφανίζει ξαφνικά, δεν υπάρχουν πουθενά. Μόνο ο Καλοσκάμης είναι τον οποίο τον πήρε από τον Ατρόμητο, που τον ξέρουμε περισσότερο, επειδή είχε παίξει και στον Ατρόμητο πριν στην πρώτη ομάδα και έχουμε την εικόνα. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν Κοντούρη, τον οποίο επίσης τον είδαμε όταν ήταν μικρός, επιτσιρικάς. Έπαιξε τον Πανετολικό και έτσι πήρε την ευκαιρία να βρεθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει κανέναν. Έφυγε και ο Μουζακίτης, δεν υπάρχει κανένας πλέον. Κανένας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει
υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ πίσω έχει κάποιους, έχει το Χατσίδι, ας πούμε, ακόμα τώρα, το Μύθου, και προσπαθεί να εμφανίσει και κάποιους από πίσω, αλλά περιορισμένα πράγματα. Το λέω γιατί τώρα την Τετάρτη ο Άρης θα πρέπει να έχει παίκτες, δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι θα παίξουν. Λέμε, ο ένας είναι ο Βοριαζίδης, τον οποίο επίσης ο Άρης τον πήρε με μεταγραφή. Δεν ήταν στην ομάδα, δεν είναι από τις ακαδημίες της ομάδας. Από τις ακαδημίες της ομάδας είναι τα άλλα τρία παιδιά τα οποία θα είναι λογικά στην αποστολή. Ο Χαρούπας, ο Παπασταθιανός, δεν ξέρω τώρα, πήγε στο Μουντιάλ ΚΑΠΑ 19 που ήταν να πάει και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχει πάει. Αν έχει πάει, τότε θα μείνουμε με τρεις. Με τον Βοριαζίδη, τον Χαρούπα και τον Κάμτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό για κάθε ομάδα. Απλά, εντάξει, το πιάσα τώρα επειδή έχουμε το παιχνίδι την. Δεν είναι παιδιά η μοναδική μεγάλη ελληνική ομάδα, γιατί το λέτε αρκετοί. Είναι η μοναδική μεγάλη ομάδα, λέει, που έχει αλλεργία τόσα χρόνια στα δικά της παιδιά. Δεν είναι η μοναδική. Δέστε τι κάνει η ΑΕΚ, δέστε τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Μην το προσωπούμε, το βάζουμε μόνο στον Άρη. Και ο Ολυμπιακός το έκανε για 1-2 χρόνια. Πού είναι του Ολυμπιακού τα πιτσίρια που τα πολύ διαφήμιζαν και λέγανε πώς έρχονται από πίσω από τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη. Κοστούλας, Μουζακίτης και γεια σας. Έχουν χαθεί δεξιά και αριστερά κάτι, Παπακανέλη, Πνευμονίδηδες κτλ. Δανεικοί σε διάφορες ομάδες έτσι δεξιά και αριστερά. Πού είναι. Έτσι, δεν είναι μόνο στον Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα ουσιαστικά με τις ακαδημίες δούλεψε ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι, επειδή είναι ο ΠΑΟΚ, δεν το κρύψουμε. Η αλήθεια είναι. Δούλεψε ο ΠΑΟΚ και λίγο ο Ολυμπιακός μέχρι ένα σημείο κι αυτός το έχει φέρει. Χωρίς να προχωρήσει παραπάνω. Χωρίς να το προχωρήσει παραπάνω. Λοιπόν, τα αφήνω. Θα επανέλθω μετά και μέσα από την κουβέντα σε όλα τα υπόλοιπα. Πάω λίγο στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Χθες ο Άρης ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Τάσο Δόνη και με τον Μάρκο Κέρκες. Με τον Δόνη ήταν αναμενόμενο, το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Με τον Κέρκες προέκυψε. Όχι ότι υπήρχε καμιά ουσία τώρα, είναι, δεν είναι. Εμένα, παιδιά, την προσωπική μου άποψη την έχετε ακούσει για τον Κέρκες από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα. Από την πρώτη φορά που ήρθε στην ομάδα. Ότι ήταν μια περίπτωση ενός παίκτη που τον έφερες προκειμένου να ικανοποιήσει τον ατζέντη του για κάτι άλλο. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα, να βάζουμε, ξαναλέω, το δάχτυλό μας για να κρυφτούμε από πίσω. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Είναι κάτι που έχει σχέση με αυτό το κομμάτι. Τον έφερες, ήρθε ο παίκτης και πέρσι ήταν στην ομάδα, δεν έπαιξε ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έπαιξε κάποια ελάχιστα λεπτά. Νομίζω έπαιξε το μάτς με την Καρδίτσα που τον έβαλε κάποια λεπτά στο τέλος στη θέση του Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Δεν έπαιξε ποτέ ο παίκτης ο συγκεκριμένος. Δεν υπήρχε ο παίκτης ο συγκεκριμένος. Τζάμπα συζητάμε. Επειδή πολλοί μου λένε τώρα έφυγε για να ξαναγυρίσει κάποια στιγμή. Παιδιά, τίποτα δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν ασχολούμαι περαιτέρω με τον συγκεκριμένο παίκτη. Δεν είχε να δώσει τίποτα στην ομάδα. Για μένα ήταν ξεκάθαρο. Και όσο τον είδα και όσο αγωνίστηκε, δεν είχε κάτι να δώσει. Και θα φαίνονταν αυτό. Όταν είσαι 25 χρονών και οι επαγγελματικές συμμετοχές σου είναι από ελάχιστες έως καθόλου, καταλαβαίνεις ότι εκεί βρισκόσουν λόγω του αδερφού σου πιθανόν, του ατζέντη σου και όλων των υπόλοιπων. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπήρχε παίκτης Κέρκες επί της ουσίας. Μπορεί το παιδί κάποια στιγμή να μπορέσει να παίξει, αλλά όταν έχει φτάσει 25 χρονών, πόσο είναι, και οι συμμετοχές σου επαγγελματικές είναι μετρούνται στα δάκτυλα των δύο χεριών, εντάξει, δεν έχει να πει κάτι παραπάνω. Όσον αφορά τον Δόνη, το περιμέναμε, το λέγαμε. Τελικά δεν πήγε στην. Δεν πάει στην Κύπρο, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν δημοσιεύματα από την Πολωνία ότι θα συνεχίσει την καριέρα του εκεί, στην Ραντόμιακ. Την ομάδα Ραντόμιακ, στην οποία μάλιστα εδώ και 3,5 χρόνια αγωνίζεται και ο αδερφός του, ο Χρήστος Δόνης. Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Χρήστος Δόνης. Από ό,τι φαίνεται, τα δύο αδέρφια θα συνεχίσουν μαζί την καριέρα τους στην Πολωνία, στην Ραντόμιακ. Αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Τάσος Δόνης, είναι σε αυτούς που έχουν ενημερωθεί για να βρουν άλλη ομάδα. Δεν υπολογιζόταν από τον Άρη, ήταν και εκτός αποστολής στα τελευταία παιχνίδια. Το είδαμε δηλαδή, νομίζω και στο μάτς με την Καλαμάτα στην Τρίπολη ήταν εκτός, και με τον Όφη εκτός και με την ΑΕΚ εκτός. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα αγωνιζόταν ο συγκεκριμένος παίκτης φέτος με την ομάδα. Εδώ, παιδιά, εντάξει, για τον Τάσο Δόνη, τι να πούμε, μιλάμε για ένα ταλέντο από τα μικρά του. Δεν είναι τυχαίο ότι έφυγε πολύ μικρός από την Ελλάδα, πήγε εξωτερικό, βρέθηκε στη Γιουβέντους, πήγε στην Γερμανία, έπαιξε. Γενικά, ένας πάρα πολύ καλός, με πολύ μεγάλη ποιότητα παίκτης, αλλά και τρομερά ευπαθής σε τραυματισμούς. Ένας παίκτης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και συνεχίζει να ταλαιπωρείται. Δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω του με τίποτα. Τα έλεγα και πέρσι όταν τον πήραμε ότι είναι ένα μεγάλο ρίσκο όταν παίρνεις έναν τέτοιο παίκτη. Όταν παίρνεις έναν είναι ένα ρίσκο. Όταν παίρνεις 3-4 τέτοιους παίκτες,
δεν είναι ένα ρίσκο, είναι ένα μεγάλο ρίσκο για μια ομάδα. Να μαζεύει 4-5 τέτοιους ποδοσφαιριστές που έχουν όλοι αυτά τα προβλήματα, αυτά τα ζητήματα. Έτσι, τα βάζουμε στην εξίσωση. Έτσι, ο Δόνης πέρασε και δεν ακούμπησε από την ομάδα. Ένα γκολ νομίζω πέτυχε σε εκείνο το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά με κόντρα, πώς είχε γίνει, ούτε καν θυμάμαι πώς είχε γίνει. Ένα γκολ πάντως πέτυχε σε εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό πέρσι στην ισοπαλία με 1-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πραγματικά πέρασε και δεν ακούμπησε στην ομάδα ποτέ. Είχε, ξαναλέω, ένα ταλέντο. Το ταλέντο είναι δεδομένο. Το έχει το ταλέντο, δεν το συζητάμε. Το ταλέντο υπάρχει, είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά με όλη αυτή την ευπάθεια που έχει στους τραυματισμούς, την βγάζει και την είδαμε και στην πράξη. Λέγαμε πέρσι αν θα τη δούμε, αν θα είναι γερός, αν θα είναι καλά, ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά στην ουσία δεν ήταν ποτέ καλά και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα ο Δόνης. Αποχώρησε λοιπόν. Από ό,τι ξέρω, δόθηκαν κάποια χρήματα στον ποδοσφαιριστή από το συμβόλαιο που είχε. Του δόθηκαν κάποια χρήματα. Και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει η νέα του ομάδα. Αυτή είναι η συμφωνία και νομίζω ότι αυτή είναι η συμφωνία και με κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος θα φύγει από την ομάδα και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Είναι μια σημαντική κουβέντα όλη αυτή. Τώρα εδώ πριν συνεχίσω μου στέλνουν αυτό, δεν το έχω δει τώρα, τι ακριβώς είναι. Συλλεκτικό γραμματόσημο ΕΛΤΑ για 100 χρόνια της ΔΕΘ. 100 ετών, ναι, το γραμματόσημο αποτελεί μέρος της αναμνηστικής σειράς γραμματοσύμων 1926-2026 που κυκλοφορεί αύριο. Περιλαμβάνει 3 ακόμη γραμματόσημα αφιερωμένα σε σημαντικούς φορείς, με ιστορική δεδομή στη Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τη Στατική Ιατρική Σχολή. Δηλαδή, τι για τον ΠΑΟΚ λες που το κάνουν. Εντάξει. Αν λες αυτό. Τι είναι ο ποιος παίρνει τις αποφάσεις, αυτοί τις παίρνουν τις αποφάσεις. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις, εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτοί τις παίρνουν τις αποφάσεις, φίλε μου, νομίζω το ξέρεις και το καταλαβαίνεις. Okay. Λοιπόν, το αφήνω, συνεχίζω. Ο Άρης έλυσε αυτά τα δύο συμβόλαια, δεν είναι τα τελευταία. Θέλει να λύσει κι άλλα. Μία περίπτωση είναι ο Αλφαρέλα, την έχω πει την άποψή μου ότι ιδίως στην περίπτωση που δεν πάρει ο Άρης αριστερό εξτρέμ. Είναι έγκλημα να φύγει ο Αλφαρέλα, ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να τη βοηθήσει στην ομάδα, είτε σαν αριστερό εξτρέμ, είτε οπουδήποτε αλλού χρειαστεί, θα μπορούσε πραγματικά να τη βοηθήσει στην ομάδα ο Αλφαρέλα. Δεν ξέρω αν παίρνει πια τόσο μεγάλο συμβόλαιο, αλλά περισσότερο νομίζω, παιδιά, ότι είναι πιο εύκολο να φύγει. Ο Μπουσαΐντ, αν δηλαδή ο Μπουσαΐντ ήταν πιο εύκολο να φύγει, νομίζω ότι θα λέγαμε να φύγει ο Μπουσαΐντ και να μείνει ο Αλφαρέλα. Είναι εδώ τώρα ότι παίρνει την απόφαση βάσει του ποιο είναι πιο εύκολο να βρει ομάδα. Είναι ο Μπουσαΐντ εύκολο να βρει ομάδα με το συμβόλαιο το οποίο έχει στον Άρη? Δύσκολα. Ο Αλφαρέλα μπορεί να βρει πιο εύκολα. Μπορεί να βρει πιο εύκολα. Κάπως έτσι λειτουργεί σε αυτή την περίπτωση. Κακώς λειτουργεί έτσι, αλλά κάπως έτσι λειτουργεί. Είναι φανερό αυτό, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ιδίως λοιπόν στην περίπτωση που δεν πάρει ομάδα αριστερό εξτρέμ, για μένα ο Αλφαρέλα πρέπει να μείνει. Αλλιώς θα πα στη διαδικασία, αν δεν πάρει αριστερό εξτρέμ, ξαναλέω, να έχει εκεί το Γιαννιώτα, τον Μπουσαΐντ και μετά. Ποιον, τον Γκουαμέ δεν μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμο Γκουαμέ. Το Μυρ δεν μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμο Μυρ, γιατί και αυτό το άκουσα. Το σκεπτικό, τη σκέψη να πάει ο Μυρ να παίξει αριστερά. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά ο Μυρ. Εγώ αυτό ο Μυρ που είδα μέχρι στιγμή, ούτε

Λοιπόν, λίγο για το Μωρόν. Γιατί υπάρχει αυτό το δημοσίευμα από την Κύπρο που αναφέρεται στον Μωρόν. Υπάρχει και στο Σπορ 24 ότι Ελεμεσού ενδιαφέρεται για τον... Μάλλον το Κερκίδα, ναι, το γράφει, συγγνώμη. Ότι ενδιαφέρεται για τον Ισπανό επιθετικό του Άρη, τον Λορέν Μωρόν. Παιδιά, η περίπτωση του Μωρόν, επειδή ξανά συζητήθηκε, είναι για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αμείβεται από τον Άρη με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αμείβεται από τον Άρη με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ο Μωρόν. Υπάρχει ομάδα η οποία μπορεί να του δώσει αυτά τα χρήματα? Υπάρχει ομάδα η οποία μπορεί να του δώσει έστω τα 2 τρίτα από αυτά τα χρήματα? Ιδίως όταν μιλάμε για κυπριακές ομάδες, ας πούμε, δηλαδή μπορεί μια κυπριακή ομάδα να δώσει 600 χιλιάρικα, θα πω εγώ, για τον Μωρόν. Να καταλάβω. Δεν το βλέπω. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Άρα, επειδή την ξανακάναμε την κουβέντα και για άλλη κυπριακή ομάδα που θεωρητικά ενδιαφέρθηκε, τον ΑΠΟΕΛ νομίζω, που θεωρητικά ενδιαφέρθηκε για τον Μωρόν, εγώ δεν βλέπω πόσο Μωρόν μπορεί να φύγει από την ομάδα. Πραγματικά δεν το βλέπω πώς μπορεί να γίνει εκεί. Όχι, ρε, το βιντεάκι ρε, είναι από το Super Trick. Εσύ θεωρώ τώρα. Άσε τις εξυπνάδες, ρε, θεωρώ, ρε. Το βιντεάκι είναι τραβηγμένο από τον Super Trick. Είναι δικό τους βιντεάκι, γι' αυτό γράφει Super Trick. Δηλαδή, θεωρώ, ρε, άκου. Επειδή σε αφήνω εδώ πέρα και καμιά φορά ξεφεύγεις κιόλας και γίνεσαι. Πώς το λένε, τροχονόμος του chat. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Και μάθημα δεν θα κάνεις. Είναι βιντεάκι που είναι τραβηγμένο από το Super Trick, γι' αυτό γράφει Super Trick. Άσε τώρα τις ιστορίες σε μένα. Έτσι, με ξέρεις και σε ξέρω. Άσε τις ιστορίες σε μένα. Αλλού αυτές τις ιστορίες. Γι' αυτό το γράφει αυτό το πράγμα. Βρήκες τώρα και εσύ για να πεις το δικό σου. Την εκπομπή την κάνει αυτός που είναι στο δεξιά παράθυρο. Τον βλέπεις. Παιδιά, ξεκάθαρη άποψή μου για τον Μωρόν. Ο Μωρόν είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα πόσα προσέφερε. Έδειξε από την πρώτη στιγμή στην ομάδα τι μπορεί να κάνει. Έδειξε την πρώτη στιγμή ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επίθεση για τον Άρη. Τα δύο πρώτα χρόνια πέτυχε γκολ που δεν είχαν πετύχει πόσοι και πόσοι επιθετικοί πέρασαν από την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το ερώτημα είναι, ο Μωρόν, με όλα αυτά που έχουν γίνει και από τη δική του πλευρά, γιατί πάντα έχουμε την τάση, με ποιον τα έχουμε, με αυτόν. Μόνο αυτός φταίει. Με όποιον τα έχουμε, να φταίει μόνο αυτός και να μην βλέπουμε όλη την εικόνα. Ο Μωρόν, για διάφορους λόγους και ο ίδιος, από ένα σημείο και μετά ένιωσε ότι είμαι εγώ και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Θα μου πεις, υπήρξε κάποιος να τον βάλει στη θέση του, να του πει Μωρόν, εδώ είναι ο Άρης, δεν είσαι μόνος σου. Ή τον άφησες να αισθάνεται ότι όντως είναι μόνος του, ότι αυτός είναι, ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος. Γιατί αυτό συνέβαινε πέρσι, ας πούμε. Ο Μωρόν αισθάνθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη ότι δεν υπήρχε κανένας αντίπαλος, ενώ ανταγωνιστής στη θέση του. Ήταν μόνος του, θα παίζει ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να τον ενοχλήσει κανένας και θα είναι αυτός εκεί. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ο προπονητής του Άρη, ο Γρηγορίου, και κουβέντες είχε κάνει με τον Μωρόν και προσπάθησε να τον επαναφέρει και πέρσι είχε γίνει αυτή η κουβέντα και φέτος είχε γίνει αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι αν μείνει τελικά ο Μωρόν, κάποια στιγμή θα επανέλθει και θα παίξει. Το πιστεύω. Θα μου πεις γιατί το πιστεύεις, γιατί θα τραυματιστεί κάποιος από τους άλλους που τραυματίζονται συχνά. Γιατί δεν θα μπορούν οι άλλοι να βρουν τόσο πολύ δίχτυα και θα πρέπει να ψάξει μετά στο Μωρόν. Εγώ πιστεύω ότι αν μείνει, κάποια στιγμή θα επανέλθει και θα τον δούμε κανονικά. Αλλά πρέπει και στο μυαλό του και εκείνος να επανέλθει. Και η ομάδα να δει τις δικές της ευθύνες, αλλά και ο ίδιος να επανέλθει. Δεν είναι ευθύνη μόνο ενός. Ο Μωρόν από ένα σημείο και μετά, μέσα εισαγωγικά, σαν να κοροϊδεύε. Σαν να κοροϊδεύε. Εγώ αυτό έβλεπα με τα δικά μου τα μάτια. Έτσι. Με τα δικά μου τα μάτια. Αυτά έβλεπα. Τίποτα.

Τίποτα άλλο. Όταν ήρθε ο Μάνου, θυμάστε ότι έκανε και δηλώσεις και είπε ότι μιλούσε συνέχεια με τον Μωρόν. Όλοι λέγαμε ότι με την έλευσή του μπορεί τον Μωρόν να τον επαναφέρει. Εγώ ξαναλέω, συνεχίζω να το πιστεύω, αλλά να πω και κάτι άλλο. Και ο Μάνου πρέπει να επανέλθει. Εσείς τώρα, αυτό το Μάνου που είδατε στα δύο πρώτα παιχνίδια, ξέρετε ότι τον υπεραγαπάω. Το Μάνου. Σαν ποδοσφαιριστή, για αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει, για αυτά τα οποία κάνει μέσα στο γήπεδο, για αυτά τα οποία μπορεί να πετύχει, τον υπεραγαπώ. Γιατί μπορεί να κάνει τα μάτια μου να λάμψουν όταν παίζει ποδόσφαιρο και όταν είναι στα καλά του. Εσείς τον είδατε να είναι στα καλά του στο ξεκίνημα? Εγώ τον είδα να είναι στα καλά του. Και εδώ έρχεται πολλές φορές και αυτό που λέμε με το θέμα της διαχείρισης. Όταν έχεις πολλούς παίκτες, όταν έχεις μεγάλο ρόστερ, όταν έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλοί αλλά δεν παίζουν. Παιδιά, ο Μωρόν των δύο πρώτων χρόνων είναι καλύτερος όχι μόνο από αυτούς τους τρεις άλλους που έχουμε φέτος. Από όλους τους επιθετικούς που πέρασαν από τον Άρη τα τελευταία 20 χρόνια είναι καλύτερος. Θέλετε να σας το πω έτσι, σας το λέω έτσι. Ο Μωρόν των δύο πρώτων χρόνων. Το τελευταίο ένα χρόνο και κάτι, όχι μόνο με ευθύνη δική του, δεν είναι ο Μωρόν των δύο πρώτων χρόνων. Το βλέπετε ή δεν το βλέπετε? Ή έχετε κλείσει τα μάτια σας και θυμάστε μόνο το Μωρόν όπως ήταν πριν από δύο χρόνια? Με ευθύνη και του Άρη, ξαναλέω, και του περιβάλλοντος του Άρη. Που τον άφησε να πιστεύει ότι αυτός είναι και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και φυσικά και είναι κεφάλαιο για την ομάδα, αν μείνει στην ομάδα. Και πρέπει να βρεις τρόπο να το χρησιμοποιήσεις. Τον έχουμε τον τρόπο αυτόν? Το έχετε δει σε όλα αυτά τα χρόνια, να τον έχουμε αυτόν τον τρόπο? Να μπορούμε να επαναφέρουμε. Κάποιες φορές το έχουμε κάνει. Να πω ένα παράδειγμα. Σούντγκρεν. Πίστευε κανείς ότι μετά πώς τελείωσε η χρονιά. Να θυμηθώ τώρα, ένα παίκτη. 19-20. Θα μπορούσε ο Σούντγκρεν να ξαναπαίξει με τον Άρη? Θυμηθείτε λίγο την ιστορία. Δεν θέλει να παίξει. Του είπαμε να παίξει και δεν έπαιξε. Ήρθε, έφυγε. Όχι, δεν τραυματίστηκε. Τραυματίστηκε. Ολόκληρη ιστορία. Κι όμως ήρθε ο Μάνζιος, είπε μπορώ να ασχοληθώ μαζί του, ασχολήσου. Ασχολήθηκε, τον επανέφερε. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι δεν τον θέλει, ο προπονητής ας πούμε δεν θέλει, αν ο Μωρόν είναι στα καλά του και μπει στο γήπεδο και σαρώνει και βάζει γκολ και οτιδήποτε, δεν θέλει να τον επαναφέρει? Για πέστε μου. Να έχει δηλαδή έναν. Είναι ο τρόπος που τον διαχειρίστηκε η ομάδα, αλλά και αυτός από ένα σημείο και μετά αφέθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από ένα σημείο και μετά αφέθηκε. Τι να κάνουμε δηλαδή? Και όχι, εγώ διαφωνώ ότι ο χειρότερος Μωρόν είναι καλύτερος από τον Μέτριο Κατεβέρα, γιατί τον είδα το χειρότερο Μωρόν και δεν κάνει τίποτα μέσα στο γήπεδο. Είδα και τον καλύτερο, ο οποίος ξαναλέω είναι καλύτερος και από τους τρεις και από οποιονδήποτε άλλον πέρασε από την ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά είδα και το χειρότερο. Μην πάτε από το ένα άκρο στο άλλο. Μην κλείνετε τα μάτια σας, ανοίξτε τα μάτια σας. Να δούμε σφαιρικά το πράγμα. Όχι όπως μας αρέσει εμάς. Εγώ ξαναλέω, ας το Μωρόν. Για το Μάνου. Εσείς είδατε από το Μάνου το Μάνου που θυμόμαστε? Εγώ τον είδα να είναι πιο βαρύς από το βάρος. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή? Εκεί στο MLS τι κάνουνε? Εγώ πραγματικά αρχίζω και το σκέφτομαι. Δηλαδή και εκεί κάνουν προπόνηση. Παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι ο Μάνου αυτός που θυμόσαστε όταν ήταν στον Άρη? Και έπαιζε εκεί κανονικά. Και εγώ έλεγα, έπαιζε, έχει ρυθμό, θα έρθει και τα λοιπά. Δεν τον βλέπω να έχει ρυθμό. Πάλι τις ενέργειές του, 2-3 ενέργειες μέσα στο γήπεδο, θα τις κάνει γιατί είναι ποιοτικότατος παίκτης, γιατί είναι παιχτάρα. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό βλέπω. Εκεί λοιπόν επανέρχομαι, όταν έχεις τόσους πολλούς παίκτες και έχεις και παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίζουν. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Αλλά ιδίως όταν έχεις και παίκτες οι οποίοι είναι και προσωπικότητες και θέλουν να παίζουν και να αγωνίζουν, και εσύ αναγκάζεσαι κάποιους όπως αυτούς να τους αφήνεις έξω, να βάζεις κάποιους άλλους και κάποιοι άλλοι να μένουν έξω, συνέχεια, εκεί δημιουργείται το όποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρξει μέσα σε μια ομάδα. Εκεί αρχίζει η γκρίνια. Η γκρίνια είναι ό,τι χειρότερο για μια ομάδα. Ο ένας θα γκρινιάζει γιατί λίγο καθυστέρησαν οι πληρωμές. Ο άλλος θα γκρινιάζει γιατί δεν έπαιξε. Ο άλλος θα γκρινιάζει γιατί αυτός που βάλει στη θέση του δεν ήταν πολύ καλός. Η γκρίνια είναι ό,τι χειρότερο για να φάει τα αποδυτήρια, να τα καταπιεί τα αποδυτήρια. Να μην αφήσει τίποτα. Είναι η γκρίνια. Γι' αυτό έλεγα ότι πέραν από το να φέρεις παίκτες, να βρεις και τρόπο να λύσεις και παίκτες να φύγουν. Αυτό λέω. Ο Μάνου και θα παίξει και θα είναι και πολύ καλός. Είπα ότι ο Μάνου παιχτάρα είναι. Μην μου ξαναλέτε τώρα τίποτα. Ο Μάνου είναι παιχτάρα. Εγώ λέω τι βλέπω με τα μάτια μου. Χαλάρωσε λίγο. Τι να χαλαρώσω, λέει.
Να μην πω αυτό που βλέπω δηλαδή. Επειδή είναι ο Μάνου και τον αγαπάω και τον θυμάμαι που μου πρόσφερε μαγείες, που με έκανε να τσιρίζω μέσα στο αγρίνιο, να μου γυρίζει το μυαλό εκεί που ακύρωσε άλλο τον γκολ, θα πρέπει να πω: α, είναι πολύ καλός. Είναι καλός. Δεν τον ακουμπάω. Όλους τους ακουμπάμε. Πώς ακουμπάμε? Κάνουμε την κριτική μας στον κάθε παίκτη από αυτά που βλέπουμε. Μπορεί μετά από τη διακοπή να είναι άλλος Μάνου. Εγώ λέω τι βλέπω τώρα. Αφού λοιπόν βλέπω τώρα, για ποιο λόγο ο παίκτης ο συγκεκριμένος πρέπει να είναι μέσα? Αυτή είναι η απορία μου. Αυτό και θα σταματάω. Δεν προχωράω. Σε όλους κάνουμε κριτική. Μπερδεύεσαι γιατί για τον Γκουαμέ δεν είπαμε για προχθές. Μην μπερδεύεστε, παιδιά, και για τον Γκουαμέ είπαμε για όλους είπαμε. Μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε. Για όλους είπαμε. Και για όλους κάνουμε κριτική. Και για τον Κατεβέρ δεν είπαμε τον Κατάπιο μου κουντί προχθές. Προχθές τον Κατάπιο μου κουντί. Δεν έκανε τίποτα. Πώς μας βλέπεις δηλαδή? Βλέπεις να μην λέμε για κάποιον παίκτη? Παιδιά, δεν υπάρχουν ούτε ιερές αγελάδες, να ξέρετε. Για μένα δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν και ο καθένας δέχεται την κριτική βάση αυτών που κάνει. Όπως ο Γιαννιώτας, τον οποίο του έκανα κριτική γιατί δεν έδωσε την πάση στον Κατεβέρε, γιατί δεν λειτουργεί πιο γρήγορα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος. Να το πω πώς το σκέφτομαι τώρα. Τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι σκέφτεται. Υπάρχουν άλλοι που σκέφτονται και τρέχουν λιγότερο, άλλοι που τρέχουν περισσότερο, αλλά δεν σκέφτονται τόσο πολύ. Αυτό λέω. Έτσι, αυτό λέω. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε για τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας όμως πήρε τις δύο κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Έτσι, για να βλέπουμε το ένα, βλέπουμε και το άλλο. Δεν πήρε τις δύο κίτρινες κάρτες. Δεν πήρε την κίτρινη κάρτα από τον Μάγερ και την κίτρινη κάρτα από τον Ρότα. Και τις δύο ο Γιαννιώτας τις πήρε. Τις πήρε. Ήταν κίτρινες κάρτες. Ήταν στη φάση. Αυτό λέω. Κάτι κάνει μέσα στο γήπεδο. Έτσι, κάτι κάνει μέσα στο γήπεδο. Του δίνω χρόνο του Μάνου όσο θέλει. Είναι παικτάρα και θα παίξει. Αυτό τελείωσε η κουβέντα. Είναι παικτάρα και θα παίξει. Δεν συζητάω. Δεν συζητάω. Ρε φίλε, τώρα αν. Ο Σούπερ είναι μέρος του προβλήματος. Δεν συζητάμε το Σούπερ. Μην μπερδεύεστε λοιπόν. Πάμε. Παρακάτω, συνεχίζω. Είπαμε, κάνουμε κουβέντα σήμερα γιατί. Πάμε λίγο στην ουσία. Γράφτηκε σήμερα στην Ιταλία ότι ο Άρης παίρνει στόπερ. Το έγραψε ο Νικολό Σύρα, ένας συνάδελφος ο οποίος έχει καλό ρεπορτάζ. Οι περισσότεροι σκέφτηκαν ότι εφόσον το γράφει ένας Ιταλός συνάδελφος, Ιταλός θα είναι ο στόπερ ο οποίος θα πάρει ομάδα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει παίκτης ο οποίος δεν είναι Ιταλός. Υπάρχει παίκτης με τον οποίο συζητάει η ομάδα. Έχει περάσει από την Ιταλία. Ο συγκεκριμένος. Ίσως γι' αυτό και έχει αυτή την πληροφορία την συγκεκριμένη ο συνάδελφος. Αλλά λέω ότι το είναι κοντά στο να κλείσει. Λίγο βάζω ένα ερωτηματικό. Γιατί το έχουμε δει και μέχρι στιγμής. Ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν γίνεται να μην έχει πάρει στόπερ. Δεν γίνεται να μην έχει πάρει στόπερ. Πρέπει να πάρει στόπερ η ομάδα. Πρέπει να πάρει η ομάδα στόπερ. Ξεκάθαρα. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει σε 8 Σεπτεμβρίου και ακόμη να λέμε αν θα πάρουμε στόπερ. Ή να θεωρούμε ότι μπορεί ο Γένσεν να είναι στην τριάδα των στόπερ της ομάδας. Δεν μπορεί να είναι ο Γένσεν εκεί. Ο Γένσεν μπορεί να είναι μία επιλογή τέταρτη, αν και όταν και όποτε μπορεί να χρειαστεί μέσα στη σεζόν. Δεν μπορεί να είναι ο στόπερ της ομάδας στην τριάδα, ξαναλέω έτσι, γιατί δύο είναι αυτοί που παίζουν, εφόσον παίζουν με 4-4-2, 4-2-3-1, δύο είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται. Δεν μπορεί σε αυτήν την τριάδα, βάζω και έναν ακόμα, να είναι ο Γένσεν. Ο Γένσεν μπορεί να είναι μία εναλλακτική λύση πίσω. Πίσω από τους υπόλοιπους. Πάρε στόπερ. Δεν πρέπει να υπάρχει δεύτερη σκέψη σε αυτό το κομμάτι. Ούτε να βρούμε κάποιον που να μας ταιριάζει. Να βρείτε στόπερ. Δεν ζητάμε να λύσουμε κάποια εξίσωση μαγική. Ναι, είναι 8 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι πολλές οι εναλλακτικές λύσεις. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες που μπορεί να βρει τώρα. Ο Μακούν ανανέωσε με τη Λεύση Κρυφάς. Τελείωσε. Γεια σας. Δεν υπάρχει πλέον ούτε καν σαν οποιοδήποτε σενάριο η περίπτωση του Μακούν.
Ανανέωσε με τη Λευκή Σόφια, συνεχίζει και την καριέρα του για ένα ακόμα χρόνο. Μέχρι το 28 είχε για ένα χρόνο, το έκανε για δύο χρόνια το συμβόλαιο το καινούργιο που υπέγραψε. Τελείωσε. Η ομάδα πρέπει να βρει ένα ακόμη στόπερ. Τρία. Δεν γίνεται να προχωρήσει αλλιώς. Ο Σούταλο, εμένα. Τώρα θα μου πει ένα μάτσο που χάσαμε 5-0. Να πει καλό λόγο για τον στόπερ. Είδα κάποια καλά στοιχεία. Εγώ σε αυτό στέκομαι. Δεν μπορώ να σταθώ στη συνολική, παιδιά, εικόνα. Εγώ μπορώ να σταθώ σε κάποια στοιχεία που είδα στον παίκτη. Τον είδα να βγαίνει γρήγορα, να βγαίνει πρώτο στην μπάλα, σε πολλές περιπτώσεις. Να μην αφήνει τον αντίπαλο να πάρει την μπάλα, να μην μπορεί να γυρίσει. Να βγαίνει γρήγορα μπροστά του και να την παίρνει την μπάλα, που δεν είναι κάτι που το έβλεπα στους περισσότερους κεντρικούς αμυντικούς που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο. Εγώ τουλάχιστον αυτό έβλεπα. Ένα παίκτη στο μάτς με την ΑΕΚ, ο οποίος βγήκε πολλές φορές πρώτος στην μπάλα. Είχε κακή συνεννόηση με τον έτερο κεντρικό αμυντικό της ομάδας, ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός, το λέω συνέχεια. Δεν ξέρει ακριβώς κινήσεις του κεντρικού αμυντικού. Ναι, ποδόσφαιρο παίζουν όλοι. Δεν έχει σχέση, παιδιά, ότι παίζουν όλοι ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν έχει σχέση. Εμένα μου άρεσε και που ανέβηκε και προσπάθησε να την κυκλοφορήσει την μπάλα. Έκανε και λάθος πάσες. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Ακόμα δεν έχει καλή επαφή με τους υπόλοιπους. Δεν έχει ακόμα καλή επαφή με τους υπόλοιπους της ομάδας. Θέλει το χρόνο του αυτό για να βρεθούν και να είναι όπως πρέπει. Αλλά, ξαναλέω, εγώ είδα αυτά τα θετικά στοιχεία. Θα περιμένω να τον κρίνω παραπάνω όταν τον δω τον παίχτη να παίζει με τον Φαμπιάνο δίπλα. Να τον δώσει 3-4 παιχνίδια να παίζει με τον Φαμπιάνο δίπλα για να έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον παίκτη, για τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα, ο Άρης πρέπει να πάρει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Ξεκάθαρα, απόλυτα. Έτοιμο να μπορεί να παίξει. Θα μου πει κάποιος τώρα και να έρθει σε αυτά τα 4 παιχνίδια που έχουμε μέχρι τη διακοπή. Άντε να παίξει στα επόμενα σε κάποιο παιχνίδι. Έτσι. Άντε να παίξει στα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας με τον Μαρκό ή τον Ηρακλή. Τώρα σε αυτά τα δύο, με Αστέρα και ΠΑΟΚ, δεν προλαβαίνει να παίξει. Ακόμα και σήμερα να συμφωνήσει. Καλά, με τον Αστέρα σίγουρα, ούτε με τον ΠΑΟΚ προλαβαίνει να μην να παίξει. Αλλά ουσιαστικά στη διακοπή θα κάνει την όποια δουλειά. Καλό είναι που υπάρχει αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων μετά το ματς με τον Ηρακλή. Είναι τρεις εβδομάδες διακοπής, όπως είπαμε. Ενώνονται η πρώτη διακοπή με τη δεύτερη που υπήρχε πάντα κάθε χρονιά και γίνεται ένα. Και είναι τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες πρέπει να κάνεις, να δουλέψεις, προπονητής να δουλέψει, προκειμένου η ομάδα να εμφανιστεί ακόμη καλύτερη στη συνέχεια. Το ερώτημα, έτσι, το ερώτημα είναι ένα για μένα, που ίσως γίνεται και λίγο μεγαλύτερο από το κομμάτι. Το κομμάτι στόπερ είπαμε, πρέπει να πάρει ένα ακόμα στόπερ. Τέλος, δεν έχουμε άλλη κουβέντα. Πρέπει να πάρει ένα ακόμα στόπερ η ομάδα. Τελειώνει η κουβέντα εκεί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ο προβληματισμός είναι ότι αυτή τη στιγμή ο παίκτης που παίζει δίπλα στο Ράτσιτς δεν είναι αυτός που πρέπει.

0: Ο Μπασίρου δεν είναι έτοιμος ακόμη. Θα πει κάποιος, πότε θα είναι έτοιμος, σε 1,5 μήνα είναι στην ομάδα. Εγώ, παιδιά, λέω αυτό που βλέπω. Είναι αυτός ο παίκτης, δεν θα βελτιωθεί. Κρατάω μια πισινή. Μια πισινή κρατάω. Μήπως δω κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δεν θα πω ότι είναι αδιάφορος. Δηλαδή, ας πούμε, ο Χόγκλα που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο μου δείχνει ότι είναι σαν αδιάφορος. Όταν δίνεις την μπάλα, κάνεις τέτοιο λάθος στο τρίτο γκολ και δεν τρέχεις καν να προσπαθήσεις. Εγώ δεν ξέρω τι θα προλάβαινε. Είχε απόσταση από τον αντίπαλο. Το πιθανότερο είναι ότι δεν προλάβαινε, θα έμεινε πολύ πίσω. Ότι δεν προσπαθείς καν, κάτι μου δείχνει. Ότι στο δεύτερο γκολ που δέχεται η ομάδα εκεί, ο Γκατσίνοβιτς, ο Γκαρέ χάνει την μπάλα και δεν προσπαθεί να πάει κοντά του, κάτι μου δείχνουν όλα αυτά. Αυτά για μένα είναι ο μεγαλύτερος προβληματισμός. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, παιδιά, με Μάνου και Ράτσι, είναι για την δεκάδα ποιος θα κόβει. Εντάξει, εκεί γι' αυτό έχετε πει για το εξάρι. Δηλαδή, να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν παίζει στην ΑΕΚ, ας πούμε, ο Μάριν και ο Βιτάλης, ποιος κόβει? Ναι, αλλά πίσω έχουν δύο στόπερ βουνά. Έχουν πίσω δύο στόπερ οι οποίοι είναι βουνά. Εσύ και εκεί καλά δεν κόβεις, αλλά και πίσω περνάει μπάλα και δεν έχεις. Έχεις ένα παίκτη ο οποίος είναι δεκάρι, οκταροδεκάρι. Τι συζητάμε? Ερώτηση. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Λαμπομπού εδώ που προσπαθεί το φίλο μου τον Θηρορό να τον βάλει σε μια τάξη. Γιατί δεν μπαίνει σε μια τάξη. Έχει δικό του. Μιλάει για άλλα. Εδώ είμαστε στο δικό μας, στη δικιά μας εκπομπή, στο δικό μας chat. Αυτός μιλάει για άλλα. Εδώ μπορούμε να μιλάμε για αυτά που συζητάμε εμείς. Κουβέντα κάνουμε. Κάνουμε κουβέντα. Έτσι, σήμερα είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Έχουμε ένα τρίωρο. Έτσι. Ναι, εγώ παιδιά και τον Καρέ θα πω. Ότι πολύ κακό ήταν προχθές. Ούτε με τον Όφη μου άρεσε ο Καρέ. Με την Καλαμάτα, καλός ήταν. Έκανε κάποια πράγματα. Ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποια καλά πράγματα. Αλλά εγώ αυτό που είδα τα μάτια μου. Τα μάτια μου είδαν ότι ο Γκαρέ δεν ήταν καλός. Όλοι πρέπει να την ακούνε μέσα εισαγωγικά. Όλοι πρέπει να μπουν σε μια τάξη. Αν έχουμε. Ο Βιτάλης κόβει. Έτσι και έτσι. Ούτε αυτός είναι κλασικό εξάρι. Το πιο κλασικό εξάρι που έχει ο Ιάκ είναι ο Αριάγκα. Αυτός είναι το πιο κλασικό εξάρι που έχει. Ο Μάριν δεν είναι. Ούτε ο Καϊρίνεν είναι. Άντε και αυτό, αυτοί οι δύο, ο Αριάγκα και ο Καϊρίνεν είναι πιο πολύ. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Άρης. Εγώ έλεγα, περιμένω το Χόγκλα να μπει ο Χόγκλα, τον είδαμε για λίγο με τον Όφη. Οκ. Σε διαφορετικού τύπου παιχνίδι βέβαια. Αλλά προχθές μπήκε μέσα και ήταν πραγματικά μετά από 10 λεπτά. Έτσι, μετά από 10 λεπτά, λέγαμε πού είσαι Μπασίρου. Και μόνο από αυτό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Και μόνο από αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Πού είσαι Μπασίρου, λέγαμε μετά από 10 λεπτά. Ψάχναμε να βρούμε τον Μπασίρου. Το κατάφερε και αυτό ο Χόγκλα. Στο προθεσινό παιχνίδι. Δεν ξέρω. Είναι και αυτό ο προβληματισμός. Και αυτό είναι προβληματισμός. Ο Άρης τώρα, όπως είπαμε, έχει 4 παιχνίδια μπροστά του. Παίζει την Πέμπτη με τον Αστέρα, την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα Τετάρτη λογικά με τον Μαρκό και Σάββατο ίσως με τον Ηρακλή. Η Κυριακή θα δούμε τώρα πότε θα το ορίσουν το παιχνίδι. Ή Σάββατο Κυριακή. Απλά την άλλη εβδομάδα, επειδή έχει Τετάρτη, παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ τα ευρωπαϊκά του μάτς, είναι πιθανόν να παίξουμε Σάββατο εμείς με τον Ηρακλή. Δεν έχει αυτό όμως ξεκαθαρίσει ακόμα. Περιμένουμε να το δούμε για να ξεκαθαρίσει. Αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι Πέμπτη με Σάββατο σε 10 μέρες θα παίξουμε 4 παιχνίδια. Ούτε ανά 3, ανά 2,5 μέρες θα έχουμε παιχνίδι. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει τις δυσκολίες. Έτσι. Λοιπόν. Στοιχεία για τον στόπερ. Άντε να πω. Στοιχεία για τον στόπερ. Είχε ομάδα μέχρι τέλος σχεδόν Αυγούστου. Έτσι, μέχρι σχεδόν τέλος Αυγούστου είχε ομάδα. Δεν είναι ο μοναδικός που συζητάμε, έτσι. Είναι και άλλοι. Εγώ λέω τον έναν που γνωρίζω. Είχε ομάδα λοιπόν μέχρι τέλος σχεδόν Αυγούστου. Έκανε προετοιμασία μαζί της, έπαιξε και σε επίσημο παιχνίδι. Μέχρι εκεί. Πεζούμενος είναι άρα. σε θέμα φυσικής κατάστασης είναι αρκετά καλό. Θα πρέπει απλά να δουλέψει για να είναι έτοιμος 100%. Δεν είπα να βγει ο Γκαρέ, παιδιά. Εγώ τίποτα δεν είπα. Ούτε να βγει ο Γκαρέ, ούτε τίποτα. Να τα βάλεις κάτω και να βρεις την άκρη. Δεν είναι. Δεξιοπόδαρος είναι. Ελεύθερος είναι. Δεξιοπόδαρος είναι. Δεν είναι αριστεροπόδαρος. Είναι κλασική περίπτωση. Ο Σούταλο προχθές έπαιξε και δεξιά. Ο Σούταλο δεν θα παίζει δεξιά. Ο Σούταλο θα παίζει αριστερά. Πρέπει και αυτό να το συνυπολογίσουμε. Προχθές έπαιξε ο Γένσεν. Κράτησε τον Γένσεν αριστερά, έβαλε το Σούταλο δεξιά ο προπονητής του Άρη. Ο Σούταλο θα παίξει αριστερά. Ο Φαμπιάνο θα παίξει δεξιά. Αυτό είναι το πλάνο. Το πλάνο αυτό είναι. Τα αφήνω λίγο. Η ηλικία είναι κάτω από 30. Βάλτε το, εντάξει. Ούτε πολύ νεαρός, κάτω από 30. Μέχρι εκεί. Είναι δεξιοπόδαρος, ναι. Και ο Σούταλο είναι δεξιοπόδαρος, αλλά μπορεί να παίξει αριστερά. Σας είπα για το Σούταλο. Αν την πρώτη στιγμή μπορεί. Είναι τύπου Μπράμπετς ο Σούταλο. Γιατί και ο Μπράμπετς, παιδιά, επειδή σε εμάς έπαιζε μόνιμα αριστερό στόπερ, θεωρήσαμε ότι είναι αριστεροπόδαρος. Δεν είναι αριστεροπόδαρος ο Μπράμπετς. Δεξιοπόδαρος είναι. Απλά είχε την ικανότητα να παίξει και στην αριστερή πλευρά. Ας πούμε, ο Φαμπιάνο μπορεί να παίξει. Αλλά βάζοντάς τον εκεί, χάνεις ό,τι θετικό έχει. Ό,τι θετικό έχει στο παιχνίδι, το χάνεις όταν το βάζεις να παίξει αριστερά τον Φαμπιάνο. Ναι, ότι δεν μπορεί. Μπορεί, αλλά χάνεις τα καλά που έχει. Το ανέβασμα της μπάλας, ότι μπορεί να την κουβαλήσει από πίσω, να την περάσει μπροστά, να κάνει όλα αυτά που έχει στο παιχνίδι το Φαμπιάνο. Λοιπόν, μόνο ο Ολυμπιακός παίζει μεσοδόματα ευρωπαϊκό. Σωστό. Ο Ολυμπιακός και Όφη. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Το conference είναι μετά. Έχετε δίκιο. Conference είναι μόνο ο Παναθηναϊκός φέτος. Έτσι δεν είναι. Ή κάνω λάθος, ρε Τσαμτσού. Για βοήθα. Ο Ολυμπιακός και Όφη πρέπει να παίζει την άλλη εβδομάδα ευρωπαϊκό. Λοιπόν. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα για το παιχνίδι του κυπέλλου το είπαμε. Γιατί θα προχωρήσει και θα κάνει. Έκανε ένσταση θεωρητικά στο Κάσελ, δεν είπε ότι θα κάνει ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω αν το έκανε έτσι. Εγώ δεν είμαι ο Κομπότης, ούτε κάνω ρεπορτάζ Λεβαδιακού για να ξέρω αν έκανε. Είπαν μετά την απόφαση που βγήκε από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων, η οποία δικαίωσε τον Αστέρα, ότι θα κάνουμε προσφυγή στο ΚΑΣ. Και λέω ότι άμα όντως να γίνει προσφυγή στο ΚΑΣ, δεν πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το κομμάτι. Είναι να αναβληθεί το παιχνίδι. Τώρα λένε θα γίνει κανονικά το παιχνίδι. Λέει η ΕΠΟ ότι δεν έχει κάποιο, πώς να το πω, στοιχείο, ρε παιδί μου, ότι το ΚΑΣ μπορεί να δικαιώσει τον Λεβαδιακό. Άρα το όρισε κανονικά το παιχνίδι. Τώρα τι ισχύει σε αυτό, τι να πω. Εντάξει, παιδιά, ο Μπράμπετς έπαιζε αριστερά μόνιμα. Ο Μπράμπετς στην ομάδα έπαιζε μόνιμα αριστερά. Τώρα έχανε, κέρδιζε ο Ρόουζ, ας πούμε. Ο Ρόουζ ήταν δεξί. Δεξί στόπερ, έτσι κι αλλιώς είχε παίξει και δεξιμπάκ, αν θυμάστε. Και στο παρελθόν είχε παίξει και στον Άρη έπαιξε δεξιμπάκ. Μια χρονιά την έβγαλε τη μισή σχεδόν δεξιμπάκ. Τότε με τον. Πώς τον λέγανε, ρε. Που δεν έβαζε το Σούντριγκεν και δεν είχαμε κι άλλο δεξιμπάκ. Είχε τραυματιστεί ο Κωνσταντινίδης, πώς τον λέγανε. Το Γερμανόμο, ρε. Τώρα κόλλησα. Ο Ένινγκ. Ο Ένινγκ. Δεξιμπάκ έπαιζε ο Ρόουζ. Κι όμως και τον έβαζε και αριστερά. Αυτό που έκανε δεξιά και αριστερά μπορούσε μια χαρά να παίξει. Δεν είχε πρόβλημα. Να κάνουμε ερώτηση στους ανθρώπους του Λεβαδιακού. Να κάνουμε ερώτηση στους. Οι άνθρωποι του Λεβαδιακού βγάλαν ανακοίνωση και είπαν ότι θα κάνουν προσφυγή. Αυτό. Τώρα για τη συγκεκριμένη παιδιά επιλογή του Σόπερ, για μένα είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να τη βοηθήσει στην ομάδα. Και εφόσον έχει και έναν αγωνιστικό ρυθμό, αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Δεν είναι top, δεν είναι κάτι που λες, άιντε τον πήραμε αυτόν, λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Εντάξει, ρε φίλε, που θα παίξουν ντέρμπι ισοβαθμίας με τον Ηρακλή τώρα, δηλαδή στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ηρέμησε λίγο, ρε. Ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο. Το είδατε καθόλου το χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλή? Επειδή εγώ το είδα το χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλή με τον Αστέρα. Τι είδατε εσείς δηλαδή τώρα, μια ομάδα η οποία είναι. Τον πάτησε τον Αστέρα. Ούτε η ίδια δεν κατάλαβε πώς το πήρε το παιχνίδι. Ούτε η ίδια δεν το κατάλαβε. Το πέναλτι ήταν πέναλτι που κέρδισε ο Ηρακλής. Δεν τράβηξε ο παίκτης του Ηρακλή πρώτα τον παίκτη του Αστέρα. Τώρα θα μου πεις, τι τα λες αυτά για τον Αστέρα που παίζουμε και μεθαύριο. Μην κατεμοιάζει την κατάσταση. Για πέστε μου, ήταν πολύ πέναλτι, πιστεύετε? Θα το έδινε εύκολα σε εμάς αυτό το πέναλτι? Καλά έκανε και κερδίσει. Εγώ μαζί του είμαι. Καλά. Και τον Ατρόμητο, άμα κερδίσει και δεν κερδίσουμε εμείς τον ΠΑΟΚ, θα μας περάσει κιόλας. Αλήθεια είναι. Αυτό τι σχέση έχει με τα υπόλοιπα? Ερώτηση. Αυτό τι σχέση έχει με τα υπόλοιπα? Ούτε τους απαξιώνω. Πήρε τους παίκτες του. Θέλει χρόνο για να γίνει ομάδα. Είναι πολύ καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής, όλα καινούργια. Θέλει το χρόνο του. Πήρε τους 3 βαθμούς και μπράβο του. Εγώ πρέπει δηλαδή να πω ότι ήταν πέναλτι αυτό που έδωσε? Που τραβάει πρώτο παίκτη του Ηρακλή ξεκάθαρα τον αντίπαλο και μετά τον τραβάει και αυτό και τον ρίχνει κάτω και δίνει πέναλτι πέρα του Ηρακλή. Πρέπει να πω ότι ήταν πέναλτι εγώ. Για να ικανοποιηθείτε. Εγώ λέω τι είδα. Αν έβλεπα τον Ηρακλή να είναι πολύ καλύτερο από τον αντίπαλο, θα έλεγα ότι τον είδα να είναι πολύ καλύτερο από τον αντίπαλο. Ο καθένα λέει αυτό που βλέπει. Το ότι κέρδισε, μαγιά του είναι και βαθμοί που είναι χρήσιμοι μέχρι να γίνει ομάδα. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Θα πάω λίγο θέμα Φαμπιάνο εν όψη των αγώνων των δύο που έχουμε αυτή την εβδομάδα με τον Αστέρα και με τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα τα ποδοσφαιρικά θα τα αναλύσουμε στην επόμενη ώρα. Και θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι να πούμε και στην τελευταία ώρα να πούμε και για μπάσκετ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω και ένα ραντεβού τηλεφωνικό να δω αν θα καταφέρω να έχουμε έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη να μας πει δύο πράγματα και αυτός για το τι βλέπει μέχρι στιγμής από την ομάδα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, και Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικό. Τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
8: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
9: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
5: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθόματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε σήμερα διαφορετικά θα γίνουν τα πράγματα. Σήμερα θα είναι μια διαφορετική εκπομπή. Θα πάμε μέχρι τις 6, 3 με 6 σήμερα η εκπομπή μας. Να καλύψουμε το κενό του Χρήστου που απουσιάζει. Έκανε 12 με 3 ο Γιάννης ο δασκάλου. Εμείς θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πριν πάω στα υπόλοιπα, εδώ το μήνυμα του φίλου του Γιάννη, του Ιωάννη, θέλω να το διαβάσω τώρα, πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα και πριν συνεχίσουμε. Λέει ο φίλος ο Ιωάννης, αδέρφια, αναφέρεται και σε μένα, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, σήμερα αγαπάω τους πάντες, σήμερα το ανιψάκι μου χτύπησε την καμπάνα της νίκης, σήμερα χτύπησε την καμπάνα της ζωής, 11 χρονών και πριν 4 χρόνια άκουσε τη λέξη λευχαιμία. Σε νίκη, σε χάρε, ήρθε η λύτρωση. Εύχομαι όλα τα παιδάκια του κόσμου να κερδίσουν τον πόλεμο που μάχονται. Λέει ο Ιωάννης, Ιωάννη μου, τι να πω ρε φίλε, να είναι γερό το ανιψάκι σου. Γερό, δυνατό. Να το αγαπάτε, να σας αγαπάει. Να ζήσει. Το δώρο της ζωής είναι το μεγαλύτερο που μπορούμε να έχουμε. Η υγεία είναι ό,τι ιερότερο, ξεπερνάει τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι άλλο να σκεφτείς κάτω, να πέρασε το μυαλό σου. Ιωάννη μου, όλα τα καλά του κόσμου πραγματικά. Εύχομαι στο ανιψάκι σου και σε όλους σας να είστε γεροί και δυνατοί. Και αδιανάρα να μας προσφέρει χαρές, να μας προσφέρει ικανοποίηση, να μας προσφέρει χαμόγελα. Αυτό είναι το μόνο που δεν είναι σίγουρο, γιατί υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν όλα τα υπόλοιπα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μας έστειλες το πιο σημαντικό μήνυμα, Ιωάννη. Πραγματικά, εύχομαι ό,τι καλύτερο, φιλαράκι μου, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς στα δικά μας. Πάμε να συνεχίσουμε στα πεζά, όπως λέω, της καθημερινότητας, στα πεζά της ιδιαισιογραφίας, του ρεπορτάζ, του στόπερ, του αριστερού εξτρέμ, δεν είναι μόνο στόπερ. Και όλα τα υπόλοιπα, στέλνουν αρκετοί φίλοι εδώ μηνύματα τώρα και εκείνοι σου εύχονται, Ιωάννη μου. Όλα καλά, φιλαράκι μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάω λίγο στο θέμα του Φαμπιάνο και μετά θα σας πω λίγο και για τον αριστερό εξτρέμ. Ο Φαμπιάνο, ακόμα και το Σάββατο με την ΑΕΚ, θεωρητικά θα μπορούσε να παίξει. Τι εννοώ θεωρητικά? Θα είχε τη δυνατότητα να παίξει με κάποιο κίνδυνο για κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Φαμπιάνο είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει μία ευπάθεια. Έχει ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει, το οποίο πολλές φορές μπορεί να τον ταλαιπωρήσει. Βέβαια, εδώ τώρα δεν μιλάμε για τέτοιο πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για ένα αιμάτωμα, μιλάμε για μια κλωτσιά την οποία δέχτηκε ο Φαμπιάνο από τον αντίπαλό του. Και αυτό είναι που έφερε το πρόβλημα και την απουσία του από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Προστατεύθηκε επί της ουσίας από τον προπονητή του Άρη. Δηλαδή, ουσιαστικά ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, τον προστάτευσε τον Φαμπιάνο από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και κάτι παρόμοιο βλέπω ότι μάλλον θα κάνει και στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Δηλαδή δεν θα τον βάλει να παίξει προκειμένου να είναι στο 100% της ετοιμότητάς του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι το βλέπει ο προπονητής του Άρη. Κάπως έτσι θα το διαχειριστεί, γιατί ξαναλέω, ο Φαμπιάνο είναι σημαντικός παίκτης. Βέβαια, εδώ τώρα να κάνω μια παρένθεση. Ο προπονητής του Άρη προχθές, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, μετά το μάτς με την ΑΕΚ, είπε στη συνέντευξη τύπου ότι ο Φαμπιάνο είναι ο πιο σημαντικός παίκτης μας, είναι κολόνα, είναι πολλά πράγματα. Εγώ λέω ότι όντως ο Φαμπιάνο, όταν είναι καλά, είναι πραγματικά κολόνα για την ομάδα, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο αμυντικά, σε όλα τα επίπεδα είναι κολόνα. Αλλά δεν μπορείς να θεωρείς κολόνα και τον παίκτη στον οποίο θα στηρίξεις την άμυνά σου, έναν παίκτη στα 35, θα τα κλείσει τον Νοέμβριο, τα 35, που έχει ευπάθεια σε τραυματισμούς, που βγάζει προβλήματα από τα τελευταία χρόνια, χάνει 10 και παραπάνω παιχνίδια μέσα σεζόν, κάθε σεζόν. Δεν μπορείς να λες ότι αυτός ο παίκτης είναι η κολόνα και θα στηριχτείς πάνω σε αυτόν. Το θεωρώ δηλαδή αδιανόητο αυτό. Να το λες και να το σκέφτεσαι και να το έχεις στο μυαλό σου. Όντως είναι σημαντικός παίκτης, όντως όταν παίζει, πέραν από το τι κάνει μέσα στο γήπεδο, είναι και μια προσωπικότητα, είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα, την έχει ζήσει την ομάδα, την έχει από μέσα την ομάδα πολύ καλά. Είναι
Είναι πράγματα σημαντικά που πρέπει να που κάνει μάλλον ο Φαμπιάνο όταν είναι στην ομάδα. Αλλά ξαναλέω, δεν μπορείς να μου λες ότι στηρίζεσαι σε αυτόν τον παίκτη. Εγώ γι' αυτό λέω ότι η επιμονή μου και το λέω συνεχώς ότι πρέπει η ομάδα να πάρει ένα στόπερ ακόμα. Να έχεις δύο, τρεις μαζί με τον Φαμπιάνο η ενδυνάμει βασική σου και να πατήσεις πάνω σε αυτούς. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άρα για τον Φαμπιάνο, ξαναλέω, θα προετοιμαστεί επί της ουσίας, δεν θα ταξιδέψει κατά πάσα πιθανότητα για την Τρίπολη, θα προετοιμαστεί για να παίξει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει. Τώρα, αν θα δούμε την Πέμπτη Σούταλο Γένσεν, όπως είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, ή κάτι άλλο, πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε. Τι εννοώ κάτι άλλο? Επειδή λέμε για τους παίκτες που θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας και επειδή το συζητάμε, είπαμε οι επιλογές για τον Πιτσιρικάδο είναι συγκεκριμένες. Είναι ο Βοριαζίδης, είναι ο Χαρούπας, ο Παπασταραφιανός και ο Κάμψης. Εγώ με τον Κάμψη, για τον Κάμψη μάλλον και την άποψη του προπονητή για αυτόν, μέσα εισαγωγικά απογοητεύτηκα στο παιχνίδι με τον. Στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Εκεί απογοητεύτηκα, εκεί στεναχωρέθηκα. Όταν είδα ότι ο προπονητής του Άρη δεν τον έβαλε να παίξει για ένα δεκάλεπτο, ένα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω, με το σκορ στο 2-0, στο 0-2, και χωρίς να υπάρχει μια ομάδα η οποία απέναντι θα μπορούσε να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Ήταν ξεκάθαρο. Όταν δεν τον έβαλε να παίξει, εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση. Έτσι. Μου έκανε τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα. Ότι δεν τον έβαλε να παίξει. Τώρα, να τον βάλει να παίξει στην Τρίπολη, ούτε αυτό θα μου κάνει εντύπωση. Γιατί οι άλλες επιλογές που έχει, αν βάλει τον Βοριαζίδη στα χαφ, και ο Χαρούπας και ο Παστραφιανός χαφ είναι. Μην κοιτάτε που ο Χαρούπας έπαιξε αριστερό μπακ στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Χαφ είναι και εκείνος. Όπως και ο Παστραφιανός είναι χαφ. Να βάλει δύο από τα τρία χαφ να είναι πιτσιρικάδες, και αυτό είναι μια επιλογή. Να βάλει τον Χαρούπας στο 10 και τον Βοριαζίδη στο 6. Στο 8, εκεί δίπλα στο Ράτσιτς. Εκεί. Ή δίπλα σε κάποιον άλλον. Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα. Δεν ξέρω, γενικά τον είδα χθες στον Αστέρα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Και αυτός πιθανόν θα κάνει κάποιες αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι έχει και 0 βαθμούς. Καλό είναι το κύπελο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητα για τον Αστέρα το κύπελο. Σίγουρα το πρωτάθλημα είναι μεγαλύτερη προτεραιότητα για μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με 0 βαθμούς την πορεία της στο πρωτάθλημα μετά από 3 αγωνιστικές και έχασε και μέσα στην έδρα της από τον Ηρακλή. Έτσι έκανε ήττα που μπορεί να σε πληγώσει ο Αστέρας. Και τώρα παίζει με την ΑΕΚ. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι, και στο καπάκι παίζει με στον Όφι. Δηλαδή, ο Αστέρας, αν δεν εστιάσει στο πρωτάθλημα, θα μου πει και να εστιάσει, μπορεί να πάει με 0 βαθμούς μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Να πάει σε διακοπή με 0 βαθμούς. Και αυτό που δεν έγινε πέρσι, που κατάφερε και σώθηκε έτσι όπως κατάφερε και σώθηκε, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν τόσο απλοϊκό το πώς σώθηκε, δεν ήταν κάτι, α, εντάξει, σώθηκε ο Αστέρας. Έγιναν πράγματα για να σωθεί η ομάδα του Αστέρα πέρσι και να πέσει η Λάρισα. Για να τα λέμε όλα. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Φέτος δεν την γλιτώσει τη βούτα. Αν συνεχίσει έτσι. Άρα πιστεύω ότι το κύπελο είναι σε δεύτερη μοίρα. Θα χρησιμοποιήσει και ο Αστέρας αρκετούς αναπληρωματικούς παίκτες. Έτσι το βλέπω. Θέλει δουλειά, ναι, ρε παιδιά. Και ο Κάμψης θέλει δουλειά. Όλοι θέλουν δουλειά. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θέλει δουλειά. Ο Βοριαζίδης, έστω με αυτά τα επαγγελματικά παιχνίδια που είχε με το Εγάλεο, Β' Εθνική, σου δίνει έναν αέρα, ρε φίλε. Έχεις παίξει, είναι και μεγαλύτερος λίγο σε ηλικία από τους υπόλοιπους, αλλά σου δίνει έναν αέρα όταν έχεις παίξει, έστω και σε επίπεδο Β' Εθνικής, επαγγελματικά παιχνίδια. Φαίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο. Ότι πατάς καλύτερα. Θα το δούμε, το κρατάω. Θα τα δούμε τα αγωνιστικά περισσότερο, παιδιά, αύριο. Θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε πώς έχουν τα δεδομένα για το παιχνίδι της Πέμπτης, περισσότερο στα αγωνιστικά. Τα αφήνω και πάμε στο θέμα του εξτρέμ. Ο Άρης ψάχνει αριστερό εξτρέμ, πέραν δηλαδή από το κεντρικό αμυντικό που σας είπα ότι δεν είναι μία η περίπτωση, είναι παραπάνω από μία. Μία από αυτές είναι που ανέφερα κάποια στοιχεία πριν. Είναι, ξαναλέω, παραπάνω από μία οι περιπτώσεις που πρέπει να δουλέψει η ομάδα και να κλείσει ένα παίκτη για το κέντρο της άμυνας. Υπάρχει και το αριστερό άκρο της επίθεσης. Η περίπτωση του Μπρούμα. Υπάρχει η περίπτωση του Μπρούμα. Ένας παίκτη, τα πάμε και την προηγούμενη εβδομάδα, που έχει περάσει και στο παρελθόν από την Ελλάδα. Δανεικός είχε έρθει από την Ετχόφεν τότε στον Ολυμπιακό πριν από 5 χρόνια και είχε παίξει για ένα χρόνο στους Ερυθρόλευκους.
είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όμως ο οποίος είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε για πολύ μεγάλο διάστημα εκτός. Έχει επιστρέψει, αλλά δεν υπολογίζεται από την ομάδα του. Η Μπενφίκα δεν τον υπολογίζει. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης όσον αφορά ότι και η Μπενφίκα είναι θετική από την πλευρά της προκειμένου ο παίκτης να φύγει από την Πορτογαλία και ο Άρης να μπει στη διαδικασία προκειμένου να τον αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα εδώ είναι το θετικό της υπόθεσης ότι δεν τον υπολογίζει η ομάδα του. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι προέρχεται από αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό που είναι ο πρώτος ουσιαστικά τόσο μεγάλος της καριέρας. Του είχε και έναν ακόμα το 17 πριν σχεδόν μια δεκαετία που εντάξει δεν ήταν και τόσο σοβαρός, αλλά ο πιο σοβαρός τραυματισμός ήταν αυτός. Τώρα είναι σε μια ηλικία που τέτοιοι τραυματισμοί επηρεάζουν ας πούμε την ταχύτητα. Ο Μπρούμα είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την ταχύτητα. Τον θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό αλλά και από την Μπενφίκα και την Μπράγκα στην οποία αγωνίστηκε. Ότι αυτό ήταν που τον έκανε να ξεχωρίζει τον ποδοσφαιριστή. Και έχοντας ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό και ένα τόσο μεγάλο διάστημα που ουσιαστικά δεν είναι σε πρώτη γραμμή, να είναι ζήτημα. Να είναι ζήτημα. Για το τι θα κάνει η ομάδα, αν θα προχωρήσει στην περίπτωση του ή όχι. Είναι πάντως ένας από τους αριστερούς εξτρέμ που βλέπει η ομάδα είναι ο συγκεκριμένος ο Μπρούμα. Όχι, γύρισε παιδιά, δεν είναι ότι περιμένουμε τώρα. Γύρισε ο παίκτης. Άμα δείτε τα στατιστικά, απλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Πήρε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή παίρνεις ένα παίκτη ο οποίος ναι, έκανε προετοιμασία με την ομάδα του, με την Μπενφίκα. Λοιπόν, βλέποντας τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή, πότε τραυματίστηκε. Λοιπόν, βλέποντας την περσινή χρονιά. Λοιπόν, ο Μπρούμα ουσιαστικά τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν και ήταν εκτός μέχρι σχεδόν στο τέλος όπου βρέθηκε στον πάγκο. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ενώ γύρισε, ξανατραυματίστηκε. Δηλαδή γύρισε, έπαιξε κάποια λεπτά και ξανατραυματίστηκε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ λέω ότι ο παίκτης έχει ποιότητα και αν είναι καλά θα παίξει. Απλά είναι ένα ακόμη ρίσκο σημαντικό αν τον πάρει στο συγκεκριμένο παίκτη για μένα. Είναι άλλο ένα σημαντικό ρίσκο αν τον πάρει για μένα τον συγκεκριμένο παίκτη. Που το, πώς το λένε, το παίρνεις υφελημένα το ρίσκο, ξέροντας ότι είναι ρίσκο. Δεν κρύβεται αυτό το πράγμα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει να παίξει από πέρσι επί της ουσίας. Έπαιξε κάποια ελάχιστα λεπτά πέρσι στο τελείωμα της σεζόν. Δεν ξέρω, είναι είδηση. Είναι είδηση. Για μένα. Παιδιά, τώρα την κάναμε την κουβέντα στο πρωτάθλημά μας. Αρθεί και ο παίκτης αυτός που θυμόμαστε. Ξέρετε για πώς τα έχω ακούσει αυτά. Έλα μωρέ τώρα και ακόμα και τραυματίας να είναι καλύτερος από κάποιους άλλους που έχουμε. Παιδιά, παίζουν ρόλο κάποια και άλλα πράγματα. Η ηλικία στην οποία τραυματίζεσαι παίζει το ρόλο της. Δεν ισχύει για όλους. Έτσι, δεν ισχύει για όλους αυτό το πράγμα. Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που τραυματίστηκαν στα 31-32 και γύρισαν και έπαιξαν και δεν είχαν θέμα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως παικτών που δεν γύρισαν ποτέ επί της ουσίας, δεν εμφανίστηκαν ποτέ όπως πρέπει. Τώρα, αν πας αυτή την επιλογή, πας με ρίσκο, ξεκάθαρα. Δεν το συζητάω, παιδιά. Πας με ρίσκο, ξεκάθαρα. Αυτό που λέει και ένας φίλος εδώ, αυτό αν είναι καλά, λέει, να το έχουμε πει για 50 ποδοσφαιριστές τα τελευταία 5 χρόνια. Ισχύει, ισχύει. Ούτε ένας ούτε δύο είναι. Πολλοί είναι οι παίκτες για τους οποίους το λέμε. Το συγκεκριμένο θέμα. Okay, το αφήνω. Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο, μέσα εισαγωγικά σχεδόν σίγουρο, ότι η ομάδα θα πάρει παίκτη και στο κέντρο της άμυνας και στο και αριστερό εξτρέμ. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό αντιλαμβάνομαι καμιά φορά που λέω και από τα συμφραζόμενα. Για τον στόπερ, εντάξει, νομίζω ότι τα καμπανάκια χτύπησαν πολύ έντονα και
Θα τον πάρουν τον παίκτη, θα πάρουν έναν παίκτη. Δεν γίνεται. Αλλά νομίζω ότι και η αποχώρηση του Δόνη ανοίγει μέσα από το δρόμο και για τον παίκτη στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ένας φίλος λέει ο Γκάμα τραυματίστηκε, αλλά πήγε πιο σφαίρα μετά. Κοίτα, σε ταχύτητα έχασε ο Γκάμα. Έκανε την καλύτερη του χρονιά στην ομάδα την σεζόν μετά τον τραυματισμό του. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν επέστρεψε δηλαδή. Έκανε την πιο γεμάτη του σεζόν σε γκολ και assist ο Γκάμα. Νομίζω την πιο γεμάτη σεζόν της καριέρας του έκανε όταν επέστρεψε τον τραυματισμό του ο Μπρούνο Γκάμα. Έτσι το βλέπω τώρα και από περιέργεια. Ο Γκάμα, ο οποίος κάπου πήγε κιόλας. Συνεχίζει να παίζει ποτέ. Τον είχα πάρει κάποια στιγμή για να τον βγάλω στο ραδιόφωνο και τον ρώτησα. Δεν μπορούσε τότε και το αφήσαμε για κάποια άλλη στιγμή και τον ρώτησα τι κάνεις. Συνεχίζει και τα λοιπά. Μου λέει δεν έκλεισε ακόμα. Δεν τελείωσε ακόμα. Θα συνεχίσω κάπου στην Κύπρο, νομίζω πήγε. Κάτσε να δω. Ναι, Σπάρτακος Κητίου. Αν το βλέπω καλά. Σπάρτακος Κητίου, αυτή την ομάδα τώρα στην Κύπρο, έτσι. Β' κατηγορίας. Δεν σταματά, είναι σκύλος ο Γκάμα. Δεν σταματάει. Συνεχίζει. Έχει παίξει σχεδόν 600 παιχνίδια στην καριέρα του. Ο Γκάμα. Είναι... Υπάρχουν παιδιά παίκτες και παίκτες, όπως λέμε. Λοιπόν, τώρα έβλεπα επίτηδες 19-20 ήταν η σεζόν μετά τον τραυματισμό του. Σεζόν 19-20 έκανε 39 συμμετοχές και είχε 13 γκολ. Και 3 ασίστ. 13 γκολ είχε μετά τον τραυματισμό του ο Γκάμα. Όντως έκανε την πιο γεμάτη, την πιο καλή του σεζόν με τον Άρη. Μετά τον... Αλλά αυτές είναι παιδιά και εξαιρέσεις. Αυτές είναι και εξαιρέσεις. Ναι, και αυτό σημαντικό. Την πήγε και ξανατραυματίστηκε. Μου θυμίζει λίγο την περίπτωση του... Πώς τον λένε? Την περίπτωση του Μάνου. Δηλαδή ο Μάνου δεν είναι παίξε και ξανατραυματίστηκε. Ο Μάνου απλά έκανε την επέμβαση, έκανε την αποθεραπεία και πάνω εκεί...

Γάμα. Έχει λόξα να παίξει κι άλλο. Μου το είπε δηλαδή, γιατί τον ρώτησα τι είναι. Τελείωσε το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Αφού βλέπω ότι δεν πήγε πουθενά. Έφυγε την Καλαμάτα, του λέω δεν πήγε πουθενά. Τελείωσε. Μου λέει στα ελληνικά, έχω ακόμα λέει, λίγο. Θέλω λίγο ακόμα να παίξω. Okay. Υπάρχουν παιδιά παίκτες οι οποίοι το συνεχίζουν τώρα και σε το σημείο το οποίο έχουν φτάσει να παίζουν σε ομάδα β' κατηγορίας της Κύπρου. Παιδιά, ο Γκάμα πραγματικά θεωρώ ότι είναι άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι κοντά στην ομάδα στο μέλλον όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Πολύ καλό θα ήταν να ήταν κοντά στην ομάδα ο Γκάμα, γιατί έπαιξε 4 χρόνια στον Άρη, την αγάπησε την ομάδα, δέθηκε με την ομάδα. Είναι τρομερό παιδί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πέραν από τρομερός επαγγελματίας, παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους, είναι όλα αυτά βάλτα μαζί για το συγκεκριμένο παίκτη. Παίκτη που δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα στην ομάδα. Ποτέ. Ποτέ. Ήτανε ποδοσφαιριστής επαγγελματίας από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα που έμεινε στην ομάδα. Ακόμα και όταν περίμενε να δει αν θα μείνει και του είπαν ότι δεν θα μείνεις, δεν σε θέλει ο προπονητής τότε και τελικά δεν θα τα ανανεώσεις. Γκάμα ούτε κακία κράτησε, ούτε τίποτα. Έφυγε, πάντα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα. Πάντα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Άρη, που φόρεσε φανέλα 4 χρόνια. Και τέτοια παιδιά, τέτοιους ανθρώπους, τους θέλεις να τους έχεις κοντά σου. Πρέπει, το βλέπουμε αυτό και σε άλλες ομάδες, παιδιά. Πώς ανθρώπους οι οποίοι περνάνε από τις ομάδες και αφήνουν το στίγμα τους, πώς κρατάνε κοντά στην ομάδα. Ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας για το μέλλον. Μια που έλεγα τώρα για ομάδες που κρατάνε ή δεν κρατάνε, τώρα δεν ξέρω αν την είδηση για τον Ολυμπιακό, την αποχώρηση του Κοβάσεβιτς. Και τώρα τι έγινε. Οι οπαδοί βγάλαν ανακοίνωση κατά του Μεντιλίμπαρ και ο Μαρινάκης είδησε τον Κοβάσεβιτς. Καλό αυτό. Κοβάσεβιτς τι δουλειά έχει, ήταν αθλητικός διευθυντής, Και φεύγοντας επανέφερε τον Κορδόν. Έναν ο οποίος ήταν και στο παρελθόν στην ομάδα. Πότε ήταν? Πρόπερσι ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω. Μάλιστα. Κοβάσεβιτς, αρκετά χρόνια Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό. Το ότι ήταν στον Ολυμπιακό Κοβάσεβιτς, εγώ το θυμάμαι από το παιχνίδι με το δικό μας. Εκείνο με τον, που τους κερδίσαμε με 2-1. Με Μάνου και Μωρόν τα γκολ. Μάνου και Μωρόν, καλό. Το 2-1 το περσινό. Που διαμαρτυρότανε, το προπέρσινο μάλλον, συγγνώμη. Που διαμαρτυρόταν ο Κοβάσεβιτς και πήρε κόκκινη κάρτα. Γιατί τους έσφαξε η διαιτησία σε εκείνο το μάτς. Με έναν Ιταλός, τι ήταν ο διαιτητής. Ιταλός. Και τους είχε σφάξει με το νου τους. Δεν τους φύριζε 250-0. Τότε το θυμάμαι. Ναι, ναι, είναι κοντά στην ομάδα. Παιδιά, ξέρετε κάτι. Ο συγκεκριμένος παίχτης και γνωριμίες έχει και επαφές από όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο ποδόσφαιρο. Καλό όνομα. Ξαναλέω, καλό παιδί, καλός επαγγελματίας. Αυτά είναι δύο πράγματα που συνδυάζονται. Καλό παιδί, καλός επαγγελματίας. Έπαιζε, δεν έπαιζε, ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα. Ποτέ δεν γκρίνιαξε, ποτέ δεν είπε εγώ γιατί κτλ. Τα βάζω στην εξίσωση. Λοιπόν, συνεχίζω. Από το. Για το συγκεκριμένο. Για τα θέματα μάλλον που συζητάμε. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά τα είπαμε τα περισσότερα. Τώρα από εδώ και πέρα. Το μάτς της Πέμπτης είναι σημαντικό γιατί το κύπελο. Θα πει κάποιος. Έτσι όπως είναι το κύπελο. Και με τους δύο παίκτες νεαρούς πρέπει να παίζουν. Που δεν είναι επί της ουσίας το rotation της ομάδας στο πρωτάθλημα. Που εκεί ουσιαστικά η ομάδα παίζει τα περισσότερα παιχνίδια. Δεν ξέρω, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα όταν αναγκάζεται μέσα στην ουσία να κάνει τέτοια πράγματα. Εγώ πάντως βλέπω ενώπιση του αγώνα με τον Αστέρα ότι ο Άρης θα χρησιμοποιήσει παίχτες που δεν έχουν πολύ χρόνο μέχρι στιγμής, δηλαδή έχουν πιθανότητες να είναι στο βασικό σχήμα και ο Διούδης κάτω από κάτω και ο Πετρής και ο Κουαμέ και ο Παλάσιος. Παίκτες που δεν ήταν δηλαδή βασικοί στο μάτς με την ΑΕΚ και πιθανόν να μην είναι βασικοί και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Συν φυσικά τους νεαρούς, σας είπα, ο Βοριαζίδης είναι ο σίγουρος και για την άλλη θέση είτε Κάμτσης είτε Χαρούπας. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να παίξει ο Κάμτσης. Το Χαρούπας να μπει κάποια στιγμή σαν αλλαγή στη θέση του Βοριαζίδη, παίζοντας λίγο πιο μπροστά εκεί στο 10.

Έτσι το βλέπω το πράγμα. Γιατί το να βάλεις δύο στους τρεις χαφ είναι πρόβλημα. Πλέον έχει ομάδα και μπακ. Το να βάλεις λοιπόν δύο στους τρεις χαφ είναι... νεαρούς είναι πρόβλημα. Για τον Κοβάσεβιτς μου λέει εδώ ο φίλος μου Βασίλης. Άρα λέει μετράει ώρες και με την Λίμπαρα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Κοβάσεβιτς ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές του με την Λίμπαρα, από τα όσα ξέρω από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ήταν τους βασικούς υποστηρικτές της παραμονής του με την Λίμπαρα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τώρα, η ανακοίνωση σειράς 7, δεδομένα, τα αναστατώνει τα πράγματα. Τώρα, σύνδεσμος οπαδών μεταξύ μας τώρα, έτσι, ο οποίος ουσιαστικά άγεται και φέρεται και ελέγχεται από τον Μαρινάκη. Τώρα, μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Η θύρα 7 είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος ουσιαστικά ελέγχεται από τον ίδιο τον Μαρινάκη. Το είδαμε και στην υπόθεση με τον Λιγκερίδη και όσα έγιναν, όσα ακολούθησαν, συλλήψεις και όλα τα υπόλοιπα. Είναι φανερό. Είναι φανερό αυτό το πράγμα. Δεν λέω κρού ανοιχτές θύρες τώρα. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Το να βγάζει λοιπόν αυτή την ανακοίνωση για μένα είναι ουσιαστικά κατ' εντολή, να το πω έτσι. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Μαρινάκης από μόνος του, ουσιαστικά βάζει τους οπαδούς να βγάλουν την ανακοίνωση για να διώξει μετά το Μεντιλίμπαρ και να πει ότι ορίστε, το λέγανε οι οπαδοί. Δίκιο ή άδικο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ποδόσφαιρο Ολυμπιακός με το Μεντιλίμπαρ δεν παίζει. Εκτός αν. Εντάξει, δεν είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά ματάκια έχουμε και βλέπουμε. Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός με Μεντιλίμπαρ στον πάγκο δεν παίζει. Παίζει ενός άλλου τύπου ποδόσφαιρο. Άλλου τύπου. Τελείως. Τελείως διαφορετικό. Βλέπει μια ομάδα η οποία παίζει, πώς το λένε, ποδόσφαιρο μικρής ομάδας. Μικρής ομάδας. Αυτό. Τελειώνω. Εντάξει, εγώ πιστεύω, παιδιά, στον Γκάμτσι ποντάρω. Έτσι λέω. Να παίξει ο Κάμτσης στο κέντρο της άμυνας και ο Βοριαζίδης στα χαφ. Και από εκεί πέρα να έρθουν από τον πάγκο ο Χαρούπας ή ο Πασαρφιανός, όποιος επιλέξει ο προπονητής. Βάλε τον Κάμτσι δίπλα στο Σούταλο. Και ο Σούταλο να αρχίσει να παίρνει έτσι λεπτά συνεχόμενα συμμετοχής για να βρει ρυθμό αγωνιστικό, γιατί το χρειάζεται. Και το χρειάζεται και η ομάδα. Και βάλε δίπλα του τον Κάμτσι. Γιατί να βάλει τον Γένσεν. Δηλαδή, αν δεν τον βάλεις ούτε σε αυτό το παιχνίδι, πότε θα τον βάλεις να παίξει. Και τι περιμένεις να κάνεις όταν θα τους χρειαστείς τους μικρούς, όταν δεν τους έχεις βάλει καθόλου. Και κάποια στιγμή στο ξαφνικό θα χρειαστεί να τους βάλεις. Τώρα, η περίπτωση να βάλει το Χαρούπα, ας πούμε, στο αριστερό άκρο της άμυνας, το θεωρώ παράλογο. Πλέον με τρεις ακραίους μπακ. Τότε που έπαιξε δεν είχαμε. Είχαμε μόνο τον. Το Φαντιγκά. Δεν είχαμε άλλον. Έτσι είναι, καλά δεν λέω, δεν είχε ούτε ο Ρίτσαρτς ούτε ο Πέτρης. Μετά ήρθαν. Ο Πέτρης πρώτα και μετά ο Ρίτσαρτς. Τότε δεν είχες κανέναν. Οπότε έβαλες αριστερά τον Χαρούπα. Τώρα έχεις τρεις ακραίους μπακ. Ο Στέργιος λέει με τη Λίμπαρ για μια φύση επιθετική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός δεν κάνει, για τον Άρη θα ήταν ότι πρέπει. Εντάξει. Έχουμε τώρα προπονητή που παίζει επιθετικά τον Γρηγόριο. Δεν παίζει επιθετικά. Δεν προσπαθεί τουλάχιστον να παίξει επιθετικά. Άρα από τι καταφέρνει ή όχι. Ερώτηση είναι αυτή. Απορία. Τώρα ένα λεπτάκι λίγο. Επειδή κάτι περίμενα. Όσον αφορά τον... Ο Χαρούπας δεν μου έχει δείξει κάτι σε σχέση με Κάμτσι και Παπασαραφιανό. Έχει στοιχεία και ο Χαρούπας. Παύλο, ο Κάμτσις περισσότερο εμένα. Εμένα εκείνος με προβλημάτισε περισσότερο. Και κυρίως με προβλημάτισε η επιλογή του προπονητή, θα το λέω παιδιά συνέχεια, να μην τον βάλει 10 λεπτά να παίξει με την καρδίτσα. Δεν γίνεται να μην τον βάζεις να παίξει 10 λεπτά σε ένα μάτς που κερδίζεις 0-2 με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει παραδώσει πνεύμα. Και βάζεις τον Κέρκερ στη θέση του. Ήταν επιλογή, δεν ξέρω. Του Γρηγορίου που δεν κολλάει πουθενά. Όπου και να την βάλω, δεν κολλάει πουθενά. Τι θα γινόταν σε 10 λεπτά δηλαδή. Δεν τον πιστεύω τον παίκτη. Τι θα γινόταν πια σε 10 λεπτά. Δηλαδή, θα μπαίνει μέσα και θα διέλυε την ομάδα μόνος του.
Με μια ομάδα που δεν υπήρχε ένας αντίπαλος. Δεν υπήρχε. Η Καρδίτσα ήτανε, είχε παραδώσει πνεύμα 100%. Εκείνο με προβλημάτισε περισσότερο. Από το πώς το χειρίστηκε. Ο Πετρίς, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ήρθε, έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι με την ομάδα, αγωνίστηκε κανονικά και ξαφνικά δεν. Ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έπαιξε ο Φαντιγκά στη θέση του. Ο Φαντιγκά είναι καλά. Δηλαδή, ο προπονητής, βλέποντας Φαντιγκά και. Εντάξει, αριστερά βάζει τον Ρίτσαρντς. Αυτόν έχει αριστερά, αυτόν βάζει. Δεν κάνει αλχημία. Γιατί να κάνει αλχημία, δηλαδή να βάλει το Φαντιγκά αριστερά, ξέρω εγώ, και να παίξει ο Πετρίς δεξιά ή το ανάποδα, αφού έχει πλέον τον Ρίτσαρντς. Έχει αριστερό μπακ. Πρέπει να στηριχτεί πάνω στο αριστερό μπακ αυτό για να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα. Αυτό χρειάζεται τώρα. Λέω λοιπόν ότι ο Πετρίς έπαιξε το πρώτο μάτς με την Καλαμάτα και μετά έμεινε στον πάγκο και στα δύο επόμενα παιχνίδια. Μπήκε λίγο σαν αλλαγή με την Καλαμάτα, όχι με τον Όφη, συγγνώμη, στο τέλος. Σαν εξτρέμ όμως. Ούτε καν σαν μπακ, έτσι, σαν εξτρέμ. Έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή τρία ακραία μπακ, τα οποία ανά πάση στιγμή μπορούν να αγωνιστούν. Απλά στις προπονήσεις ο προπονητής βλέπει τον Φαντιγκά να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Θυμάστε ότι όταν πήραμε και τον Πετρίς υπήρχε μια κουβέντα μήπως φύγει, μήπως είχε έρθει μια πρόταση τότε για τον Φαντιγκά και τη συζητούσαν. Χωρίς όμως να προχωρήσει. Χωρίς να γίνει κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί. Θα το δούμε. Πάντως πιστεύω τον Πετρίς θα τον δούμε το σίγουρα. Διούδη, Πετρίς. Το θεωρώ σίγουρο ότι θα τους δούμε να αγωνίζονται. Όπως και τον Κουαμέ και τον Μυρ και τον Μωρόν. Αλλά και οι τρεις μαζί δύσκολο το βλέπω. Και Κουαμέ και Μυρ και Μωρόν. Πάμε στο άλλο άκρο μετά. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές. Στα χαφ δίπλα στον Βοριαζίδη λογικά ο Ράτσιτς. Εκτός αν επιλέξει να βάλει κάποιον από τους άλλους, αλλά δύσκολο το βλέπω. Σας είπα και ο Αστέρας είναι μια ομάδα η οποία θα επιλέξει να παίξει με αρκετούς αναπληρωματικούς. Παιδιά, δεν ήταν κακός. Γιατί με το Φαντιγκά τι πρόβλημα είχαμε με το Φαντιγκά. Δεν είναι κακός ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, για τον Αλφαρέλα, έτσι, για τον Αλφαρέλα που είπαμε, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικοποίηση της αποχώρησής του. Περιμένω μέχρι το βράδυ, καθώς έχει πει και ο ίδιος, περιμένω πως καταλαβαίνετε παιδιά και ο Αλφαρέλα, να οριστικοποιήσει την πρόταση από άλλη ομάδα για να φύγει. Λογικό δεν είναι, δεν θα πει φεύγω, αφήνω το συμβόλαιό μου με τον Άρη και ψάχνω μετά να βρω ομάδα. Περιμένει να οριστικοποιήσει, να δέσει ότι υπάρχει πρόταση ενεργή από την ομάδα η οποία ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει και συνέχεια θα πει στον Άρη, τώρα μπορώ να μείνω ελεύθερος. Παίρνοντας ένα κομμάτι από το ποσό που έχω για τη φετινή σεζόν, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Δόνη, πήρε ένα ποσό από το φετινό του συμβόλαιο και έτσι αποχώρησε. Ο Πετρίς είναι πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής από τον Φαντιγκά. Το παιδιά είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής δεν το κρίνει. Θεώρησε ότι ο Φαντιγκά είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή και γι' αυτό χρησιμοποιεί τον Φαντιγκά. Ο Πετρίς θα τις πάρει τις ευκαιρίες του. Ήδη ξαναλέω στο μάτι του κυπέλου το θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεκινήσει ο Πετρίς στο δεξί άκρο της άμυνας. Τώρα αριστερά ποιον θα βάλει. Εκεί είναι ερωτηματικό. Θα βάλει τον Φαντιγκά αριστερά. Και θα πάει έτσι. Και αυτό παίζει. Και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Για τον Αντωνιάδη που με ρωτάτε αρκετοί και έχετε δίκιο που με ρωτάτε, βλέπουμε ότι δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα. Σας είχα πει κάποια στιγμή ότι είχα μάθει ότι το θέμα ήταν με την μετατροφία. Θυμίζω ότι όταν παίρνεις ένα παίκτη σε μικρή ηλικία από κάποια άλλη ομάδα, δικαιούνται κάποια τροφία. Έτσι και έτσι στον Άρη, τα παλιότερα χρόνια είχε γίνει τρομερή ιστορία με τα τροφία και είχαμε μάθει το τι σημαίνει όλο αυτό με Αβραάμ Παπαδόπουλο και Διγενή Λακώματος. Από εκεί τα μάθαμε έτσι πολύ καλά το τι είναι η λέξη τροφία. Μέχρι τότε, μάλιστα τότε είχε υπογραφεί και μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Τη θυμάστε, φαντάζομαι, την ιστορία με το Διγενή Λακώματος να διεκδικεί κάποια χρήματα.
σχεδόν 500.000 ευρώ, γιατί ήταν το 20% νομίζω. 2,5 εκατομμύρια είχε πουληθεί ο Αβραάμ στον Ολυμπιακό, το 20% διεκδικούσε η ομάδα, της, η ομάδα του Λακώματος. Και τα διεκδίκησε και τα πήρε στο τέλος. Παρότι δεν τα έδινε τότε ο Σκόρδας, τα πήρε στο τέλος. Τότε λοιπόν μάθαμε τη λέξη τροφία. Δεύτερη φορά την ακούσαμε τότε με τον Κατίδη. Όταν ήταν να απογράψει τον Άρη, υπήρχε ομάδα η οποία από εκεί που τον είχαμε πάρει διεκδικούσε τροφία. Την έχουμε ακούσει και άλλες φορές όλα αυτά τα χρόνια τη λέξη τροφία. Μου είπαν λοιπόν ότι δεν είναι ακριβώς τα τροφία. Απλά υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά το συμβόλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω εγώ, παιδιά, τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν λένε κάτι παραπάνω από την πλευρά του Άρη. Είναι ζήτημα. Αυτό είναι ζήτημα για το πώς θα το διαχείριση ο προπονητής. Εγώ από αυτούς που έχουν έρθει, παιδιά, τους παίκτες τους καινούριους, τους φετινούς, ένας ακόμη ο οποίος δεν με ψήνει μέχρι στιγμής καθόλου, είναι και ο Μυρ. Επειδή έχω ακούσει πολλά για τον Μυρ, έτσι, επειδή έχω ακούσει πολλά όσον αφορά τον Μυρ, για το τι παίκτης είναι, εντάξει, δεν είχα, παιδιά, απόλυτη εικόνα από τα στοιχεία, από το σε πόσες ομάδες αγωνίστηκε και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ βλέπω ένα παίκτη, παιδιά, που είναι επηρεασμένος και στο μυαλό του. Δηλαδή, σκεφτείτε το κι εσείς. Έχετε καταδικαστεί σε μια τόσο μεγάλη ποινή, 8,5 ετών. Παίζετε αυτή τη στιγμή ποδόσφαιρο, αλλά είναι δυνατόν να μην έχετε το μυαλό σας και εκεί? Εγώ γι' αυτό από την αρχή είχα πει ότι δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης κίνησης. Όχι γιατί θέλω να συζητήσω στο 100% την ικανότητα του παίκτη για το τι μπορεί να προσφέρει του Μύρα, αλλά γιατί είναι προβληματισμός. Δηλαδή, πώς μπορεί αυτός ο παίκτης να έχει καθαρό μυαλό και να αγωνίζεται όταν τον κυνηγάει, έχει πάνω από το κεφάλι του μια τέτοια ποινή? Δεν είναι. Το πιο λογικό δεν είναι αυτό να σκέφτεται να το έχει στο μυαλό του συνέχεια? Εγώ δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται επηρεασμένος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τον βλέπω και ο προπονητής τον βάζει, τον ξαναβάζει. Αλλαγή βέβαια στα δύο τελευταία παιχνίδια. Στο πρώτο είχε παίξει βασικός. Δεν ξέρω. Δύσκολη η διαχείριση. Η διαχείριση είναι δύσκολη από την πλευρά του προπονητή στο θέμα του Μυρ. Και στο τι πρέπει να κάνει. Θέλει δουλίτσα. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε μετά από το διάλειμμα, τότε θα πούμε, παιδιά, τα μπασκετικά. Και για αυτή την πρόταση επανάσταση του Λιόλιου, οι ομάδες μόνες τους αποφασίζουν για το ποιοι διαιτές θα τις φυρίζουν. Τρομερή πρόταση, πραγματικά. Δηλαδή, πιστεύω ποιος εγκέφαλος μέσα στην ΕΟΚ, ο μόνος να το σκέφτηκε ο Βαγγέλης, ο Λιόλιος, δύσκολο το βλέπω. Δεν ξέρω ποιος εγκέφαλος μέσα στην ΕΟΚ του την έκανε αυτή την πρόταση. Μόνες τους, λέει, οι ομάδες να αποφασίζουν για το ποιοι διαιτές θα τις φυρίζουν. Μπράβο. Δεν το περίμενα πραγματικά ότι. Και μάλιστα, λέει, το είχα προτείνει και πριν από κάποια χρόνια και δεν το δέχτηκαν οι ομάδες το συγκεκριμένο. Δηλαδή, να υπάρχει μια ΕΟΚ, μια ΚΕΔ η οποία ανήκει στην ΕΟΚ και την απόφαση για το ποιος θα παίξει να την παίρνει. Εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Εγκέφαλος πραγματικά ο φίλος μας ο Λιόλιος. Νομίζω έχει παιχνίδι κυπέλου και σήμερα. Θα παίζει ο Ολυμπιακός Βόλος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μπήκα στην ΕΠΟ τώρα. Διαπιστεύσεις ΜΜΕ, λέει, για τις εκδηλώσεις 100 ετών της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη. Πότε είναι η εκδηλώση, παιδιά, να πάω κι εγώ. Έως το Σάββατο μπορείτε να στείλετε, μάλιστα. Η εκδήλωση, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι και το βράδυ. Μάλιστα. Πρέπει να στείλουμε έτοιμα και χρήση διαπίστευσης. Άντε ρε, παιδιά, να στείλω. Πού να πάω? Έχει ένα στην Αριστοτέλους, μια εκδήλωση που γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους και μια στο Avenue. Πολύ ωραία. Την Τρίτη, λοιπόν, παιδιά, θα πάω εγώ στις εκδηλώσεις της ΕΠΟ. Εδώ με καλή. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εκεί θα είμαι. Δεν θα λείψω. Λοιπόν, όπως έλεγα τώρα για το κύπελλο. Δεύτερη αγωνιστική. Μόνο 3 μάτς έχει. Ένα σήμερα, ένα αύριο και το δικό μας μεθαύριο. Σήμερα παίζουν στις 10 παρατέταρτο. Τι είναι, Champions League είναι αυτό?
πήγε ο Βόλος στο Champions League. 10 παρατέταρτο. Παίζουν Ολυμπιακός Βόλος. Sequel του μάτς του Σαββάτου. Βόλος Ολυμπιακός. 1-1. Αύριο ένα παιχνίδι έχει στις 5 όφι Νέσος Χρυσούπολης και ένα την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. 3 μόνο. Οι άλλοι νομίζω παίξανε πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή σίγουρα έπαιξε ο Νέσος Χρυσούπολης, έχει παίξει με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πρώτο παιχνίδι, έχει παίξει με τη Λάρισα. Ο Βόλος επίσης έπαιξε και παίξει με την Καλαμάτα. Ο Αστέρας δεν είχε παίξει. Για τον Αστέρα, τον Άρη και τον Όφη, αυτό είναι το πρώτο. Όχι, Όφη έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, δεν έπαιξε το 0-0. Κάτσε να δω. Ναι, Όφη έπαιξε. Άρα ο Αστέρας και ο Άρης είναι οι μοναδικές ομάδες οι οποίες δεν είχαν παίξει στην πρώτη αγωνιστική και παίζουν τώρα το πρώτο τους παιχνίδι. Οι υπόλοιποι είχαν ξαναπαίξει και την επόμενη εβδομάδα τώρα. Υπάρχει το παιχνίδι με τον Μαρκό για τον Άρη, γενικότερα η τρίτη αγωνιστική. Λέει εδώ ο φίλος πρακτικά, λέει, θέλει να πετάξει την ευθύνη στον Εσάκη ομάδες ενώ ο ίδιος κρατάει και διαιτησία στα χέρια του. Ο Λιώσος, εντάξει παιδιά, είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Τι να λέει, δηλαδή θα διαλέξω εγώ ποιους διαιτητές θα έχω σε κάθε παιχνίδι. Καλά, το 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος, παιδιά, είναι, μιλάμε, εγγύηση. Την ώρα δηλαδή του Champions League, έχοντας τελειώσει βέβαια το ματς ΑΕΚ, γιατί ΑΕΚ νομίζω παίζει 8 παρατέταρτο σήμερα, με τη LASK Linz, στο Champions League. Ναι, 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι, αλλά 10 παρατέταρτο τη μέρα που παίζει η πρεμιέρα κιόλας του Champions League, εντάξει, είναι λίγο αστείο. Είναι λίγο αστείο.

0: Γι' αυτό και αυτό που έλεγα νωρίτερα με, τον, με την ΕΟΚ και τις συναντήσεις που έγιναν, ήταν παρούσες, συγγνώμη, 13 ομάδες από τις 14. Ο μόνος που δεν έδωσε το παρόν είναι ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και το Μαρούσι, που υπήρχε κουβέντα για το αν θα είναι παρόν ή όχι λόγω των όσων έχουν προηγηθεί. Θυμίζω καταγγελίες του Αμαρουσίου για το Λιόλιο και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν βγει προς τα έξω και λέγονται. Οι υπόλοιπες 13 ΚΑΕ έδωσαν όλες το παρόν. Και το Μαρούσι βλέπω. Με Φάνη Ταρνατόρο. Και Γιώργος Συρίδη. Πήγε στο Μαρούσι, Γιώργος. Άντε ρε. Γιώργος Συρίδης, ο συνάδελφος εδώ, ο Θεσσαλονικιός. Ήταν στο Λαύριο τα προηγούμενα χρόνια. Στο Μαρούσι τον βλέπω τώρα. Καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν είχε πάει από πέρσι. Νομίζω πέρσι δεν ήταν. Δεν τον θυμάμαι τουλάχιστον στα μάτια με το Μαρούσι. Θα τον θυμόμουν. Αν ήταν. Καλή επιτυχία. Δεν ξέρω, απλά βλέπω το όνομά του τώρα. Όταν παρών και αυτός ως εκπρόσωπος του Αμαρουσίου μαζί με τον Ταρνατόρο. Δύο Αριανοί δηλαδή εκπροσώπησαν το Μαρούσι. Φάνης Ταρνατόρος, πρώην γενικός αρχηγός της μεγάλης ομάδας του Άρη, και ο Γιώργος Συρίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος του Άρη. Τον Άρη τον εκπροσώπησαν αγαπητός Διακογιάννης και Νίκος Ζήσης, ο ΣΕΟ της ΚΑΕ, ο αγαπητός Διακογιάννης, και ο GM της ομάδας, ο Νίκος ο Ζήσης. Έδωσαν για τον Άρη το παρόν. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να δω και για τις υπόλοιπες ομάδες. ΑΕΚ, Περιστέρι, ΠΑΟΚ. Κανονικά, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έδωσαν το παρόν. Τη Δόξα Λευκάδα. Α, η Δόξα Λευκάδας, εδώ είναι. Και ο Βίκος Ιωαννίνων. Οι δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν φέτος στην κατηγορία έδωσαν κανονικά το παρόν. Θα πω και μετά λίγο. Αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά του Λιόλιου είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πριν πάω στο διάλειμμα, για το φίλο εδώ που με ρωτάει για Σανουσί Ντιαλό, δεν ακούμε τίποτα. Λέει για το Σανουσί Ντιαλό. Τι να ακούσουμε για το Σανουσί Ντιαλό? Τον βλέπεις εσύ κάπου να υπάρχει στο κάδρο? Τον βλέπεις κάπου να είναι το Σανουσί Ντιαλό? Εκτός αποστολής τα τελευταία παιχνίδια. Είναι ξένος, που αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή προχθές βγήκε ο Φαμπιάνο από την πεντάδα των ξένων και μπήκε ο Ματατιάμ για να έχει ένα ακόμη στόπερ στον πάγκο. Πού να μπει τώρα ο Σανουσί Ντιαλό? Αυτό είναι που πρέπει να το σκέφτεσαι κιόλας όταν μπαίνεις στη διαδικασία να τους αποκτήσεις όλους αυτούς τους παίκτες, τους ξένους, τους φέρνεις στην ομάδα. Πώς μπορούν να παίζουν όλοι αυτοί, αφού υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός παίκτων ξένων που μπορούν να χρησιμοποιούνται. Ξένων εννοώ, ο κοινοτικών ξένων που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Μια που λέω γι' αυτό, ο Ταυσίρ Διόπ, ο δανεικός από την πλευρά του Άρη στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έπαιξε χθες στην πρεμιέρα του Απόλλωνα Καλαμαριά τη Super League 2. Το παιχνίδι με ποιον έπαιξε? 2-2 έφερε. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιξε η ομάδα της Καλαμαριάς. Αγωνίστηκε κανονικά ο Ταυσίρ Διόπ. Έκανε την πρώτη εμφάνιση με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εδώ τουλάχιστον τον έδωσε τον παίκτη κάπου για να αγωνιστεί. Καλό είναι αυτό. Να πάρει κάποιες ευκαιρίες. Ακόμα και σε Β' Εθνική, ξαναλέω, είναι σημαντικό, παιδιά, αγωνιστικός ρυθμός. Ο ρυθμός παίρνει μέσα από τους αγώνες, να το πω έτσι. Γιατί υπάρχει ρυθμός που μπορείς να πάρεις μέσα στις προπονήσεις, αλλά υπάρχει και ρυθμός που παίρνει μέσα από τους αγώνες και είναι πολύ πιο σημαντικός. Ακόμα και στην Β' Εθνική είναι σημαντικό να παίζεις. Το είδαμε στην περίπτωση του Βοριαζίδη. Με την Ελασσίρου είχαν παίξει, έβγαλε και ανακοίνωση η Ελασσίρου. Σωστά. Ελασσίρου από όλων Καλαμαριάς, 2-2. Και έβγαλε και ανακοίνωση η Ελασσίρου εναντίον της διαιτησίας. Μπράβο. Είδες. Τι μαθαίνεις. Ο Ζαρατούστρα λέει: ο Μύρ είναι μεγάλος παίκτης, ο προπονητής μας είναι μικρός. Τι εννοείς δηλαδή? Απαγορεύεις τον Μύρ να αγωνιστεί, τον μικραίνει τον Μύρ, ο προπονητής? Τι είναι αυτά που λέτε, μωρέ παιδιά τώρα? Τι είναι αυτά που λέτε, δηλαδή δεν παίζει όπως θέλει ο Μύρ? Σε σχέση με άλλους προπονητές, μια χαρά επιθετικά παίζει ο προπονητής. Σε σχέση με άλλους, έτσι. Και το ότι παίζω επιθετικά δεν σημαίνει ότι κάνω και πολλές ευκαιρίες κτλ. Μπορεί και να μην μου βγουν οι ευκαιρίες, να φτάνω μέχρι το κοντά στην περιοχή και να μην τα καταφέρνω. Δηλαδή, φταίει ο προπονητής για τον Μύρ. Και ξαναλέω, να τον δούμε. Εγώ απλά βλέπω και δεν κρίνω αποκλειστικά το τι παίκτης είναι. Έτσι. Κρίνω αυτό που βλέπω. Βλέπω ένα παίκτη που κάτι σαν να έχει στο μυαλό του, κάτι σαν να έχει Και λογικό είναι, παιδιά, όταν κατηγορείσαι για, με 8,5 χρόνια, έχεις ήδη αυτή την ποινή η οποία είναι, περιμένει στην έφεση. Δηλαδή την έχεις φάει την ποινή. Έχει βγει η απόφαση. Η πρωτόδικη απόφαση έχει βγει. Απλά περιμένεις τη δευτεροβάθμια απόφαση. Πόσο εύκολο είναι να παίξεις ποδόσφαιρο? Πόσο εύκολο είναι το μυαλό σου να είναι στο ποδόσφαιρο 100%? Το θεωρώ, όχι απλά δεν το θεωρώ εύκολο, το θεωρώ πολύ δύσκολο να είναι καθαρά το μυαλό στο ποδόσφαιρο. Και αυτό φαίνεται στην περίπτωση του Μυρ. Έτσι, στα δικά μου τα μάτια φαίνεται και πολύ. Λοιπόν, βλέπω και την ποινή της ΔΕΑΒ για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όπου έγιναν πολλά και διάφορα. Αφού έλαβε τα πάντα υπόψη της, λοιπόν, η αγαπημένη μας ΔΕΑΒ, τιμώρησε τον ΠΑΟΚ με πρόστιμο 30.000 ευρώ. Εκτεταμένες φθορές συνεπλάκησαν με την αστυνομία. Ακούτε τι έγινε, έτσι. Είχαν τιμωρήσει τον Άρη με μία αγωνιστική, πάλι σε παιχνίδι στο Περιστέρι με Ατρόμητο, πρόπερση στην πρεμιέρα, για ένα καρεκλάκι που βρέθηκε ενδιάμεσα από το Κάγκελο και τον Κερκίδα. Για ένα καρεκλάκι που βρέθηκε μετά το παιχνίδι. Ούτε είδαν αν το πέταξε κάποιος, ούτε οτιδήποτε. Βρέθηκε απλά εκεί. Τιμώρησαν τον Άρη τότε με μία αγωνιστική και ξυπνήμα των θυρών. Και τον ΠΑΟΚ, όπως λέει μέσα, για εκτεταμένες φθορές στο γήπεδο και συμπλοκή με τις αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς πρόκληση τραυματισμών, εντάξει, δεν χτυπήθηκε για κανένας πολύ, χωρίς πρόκληση τραυματισμών, τιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ. Και όχι με μία αγωνιστική. Είδατε τι ωραία. Μια χαρά. Όσον αφορά τον Ηρακλή και το παιχνίδι στο Βόλο, αποκόλλησαν και έθραυσαν περίπου 60 καθίσματα. Τα έσπασαν χωρίς να τα πετάξουν? Μάλλον. Δεν τα βρήκατε στον ενδιάμεσο χώρο εκεί? Μάλλον όχι. Τα εξαφάνισαν, τα έσπασαν και τα εξαφάνισαν μετά οι οπαδοί του Ηρακλή. 10.000 ευρώ το πρόστιμο. Μάλιστα. Ας τα έχουμε και αυτά στην. Ας τα βάλουμε και αυτά στο λογαριασμό. Ας τα βάλουμε και αυτά στο λογαριασμό για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Μπορείς να μαλώνεις με την αστυνομία, όπως βλέπετε. Μπορείς να προκαλείς εκτεταμένες φθορές στο γήπεδο. Αλλά θα φύγει η ΔΕΑΒ να σου κάνει βάλει ένα πρόστιμο. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τελευταίο. Επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα πούμε περισσότερα, παιδιά, για το μπάσκετ. Έχουμε μέρες να πούμε για μπάσκετ. Στείλτε και κανένα μήνυμα, έτσι να με βάλετε λίγο στο κλίμα, γιατί εγώ είμαι λίγο εκτός κλίματος από το μπασκετικό ρεπορτάζ, λόγω του ότι κάνω μόνος μου εκπομπή χωρίς τον Χρήστο όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, το παρακολουθώ, αλλά έκανα κάποια τηλέφωνα, είναι η αλήθεια. Για να έχω μια καλύτερη εικόνα, θα τα πούμε μετά την επιστροφή μας στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ο Άκης σας περιμένει όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
8: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κοιτάς.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS πλοϊχό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε για τρίτη ώρα την εκπομπή μας. Μπαίνουμε δηλαδή στην τρίτη ώρα της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Πριν πάμε στο μπάσκετ, να πω λίγο δύο λόγια για το θέμα του ερασιτέχνη, λίγο όσον αφορά την επιτροπή. Δύο πράγματα. Όσον αφορά την επιτροπή, η οποία συστάθηκε για το θέμα της δημιουργίας του νέου γηπέδου του ποδοσφαιρικού Άρη. Και όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται τις τελευταίες μέρες για το λόγο της δημιουργίας της επιτροπής, για το τι περιμένουμε αυτή η επιτροπή να πετύχει, για το κομμάτι του γηπέδου, το αν πρέπει ή δεν πρέπει και όλα τα υπόλοιπα να γίνει εκεί. Εγώ θα πω πρώτον ότι η επιτροπή συστάθηκε από τη διοίκηση του ΑΣ με στόχο, όπως έχω πει και το προηγούμενο διάστημα, να δεσμεύσει μέσα εισαγωγικά ο Άρης τον χώρο το συγκεκριμένο, ότι εκεί αυτός ο χώρος είναι για να φτιαχτεί το γήπεδο του ποδοσφαιρικού Άρη. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή της συγκεκριμένης επιτροπής και κατ' επέκταση του ΑΣ. Διότι υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι εποφθαλμιούσαν, ήθελαν να διεκδικήσουν το συγκεκριμένο χώρο. Ο Άρης λοιπόν αυτό ήθελε να πετύχει κάνοντας τη συγκεκριμένη κίνηση. Και αυτό θέλει να πετύχει και τώρα με την δημιουργία αυτής της επιτροπής. Μας είπε κάποια πράγματα χθες και ο Θέμης ο Τσούφης, τον οποίο το φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας, όσον αφορά το λόγο της δημιουργίας της επιτροπής και το τι θέλει να πετύχει. Να πω κάτι όμως σε αυτούς οι οποίοι λένε πώς μπορεί να πάρθει μια τέτοια απόφαση χωρίς να ρωτηθεί τα μέλη, χωρίς να ρωτηθεί η βάση του ΑΣ. Θυμάστε την περίπτωση του Παναθηναϊκού και τον Βοτανικό. Έγιναν οι επαφές, έγιναν οι συζητήσεις. Αποφασίστηκε ότι υπάρχει σαν σχέδιο αυτή η διπλή, η ανταλλαγή και η ανάπλαση. Η διπλή ανάπλαση, όπως λέγεται σε κάθε περίπτωση. Και στη συνέχεια αυτό το σχέδιο τέθηκε υπόψη των μελών του ΑΣ, οι οποίοι με τις ψήφους τους αποφάσισαν αν θα γίνει ή όχι. Άρα και εδώ η δημιουργία της Επιτροπής και όλα τα υπόλοιπα δεν σημαίνουν όλα αυτά ότι πήραμε το χώρο και ότι θα γίνει όλο αυτό χωρίς τα μέλη να πουν την άποψή τους. Θα γίνει, αν προχωρήσει και φτάσει στο σημείο να γίνει όχι ανταλλαγή, θα υπάρξει ψηφοφορία για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Αυτό. Το διευκρινίζω. Η τοποθεσία διέρευσε, ρε παιδιά, γιατί είναι ο χώρος ο οποίος είχε ακουστεί και πριν από κάποια χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Είναι ο συγκεκριμένος χώρος δίπλα στο IKEA που είχε ακουστεί και πριν από κάποια χρόνια. Κάποιοι πήγαν να τον υφαρπάξουν τον χώρο. Υπήρξε κίνηση συγκεκριμένη από ανθρώπους άλλης ομάδας προκειμένου να υφαρπάξουν τον συγκεκριμένο χώρο. Και γι' αυτό γίνεται η κίνηση. Να δεσμεύσουμε ότι αυτός ο χώρος είναι για τη δημιουργία του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Άρη. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα γίνει το γήπεδο αυτόματα χωρίς να υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, αλλά ότι αυτός ο χώρος είναι για το γήπεδο του Άρη. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να τον πάρει για οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος αυτός είναι. Γι' αυτό έγινε η συγκεκριμένη επιτροπή, γι' αυτό λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ΑΣ. Ξέρετε κάτι. Σε ένα σύλλογο, όπως είναι ο ΑΣ Άρης, και γενικότερα ένας ερασιτέχνης σύλλογος, οι αποφάσεις, οι οριστικές, δεν μπορούν να πάρθουν αν δεν ενημερωθούν τα μέλη, αν δεν ψηφίσουν, αν δεν αποφασίσουν τα μέλη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά για να δημιουργήσεις μια επιτροπή και να μπει στη διαδικασία να δεσμεύσεις μέσα εισαγωγικά τον χώρο, δεν χρειάζεται, παιδιά, κάποια τα μέλη ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό κρατήστε το στο μυαλό σας. Το συγκεκριμένο, προχωράω λίγο στα υπόλοιπα. Προχωράω λίγο στο μπάσκετ να πάμε, γιατί καιρό έχω να μιλήσω για μπάσκετ. Μπασκετικός Άρης λοιπόν, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του. Πλέον τα επόμενα παιχνίδια που θα παίξει είναι τα φιλικά στην Κύπρο. Στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, δύο παιχνίδια. Ένα την Παρασκευή στις 6 ώρα. Με πήρε και ένας φίλος πριν και με ρωτούσε για τα παιχνίδια πώς θα μεταδοθούν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Την Παρασκευή στις 6 ώρα, Άρης Μακάμπι. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το YouTube του Sport FM. Έτσι, το YouTube του Sport FM. Όχι το YouTube του Sky, όχι την υβριδική τηλεόραση του Sky. Το YouTube του Sport FM. Μπείτε στο YouTube δηλαδή, στο κανάλι του Sport FM, μέσα εκεί θα μεταδοθεί το παιχνίδι της Παρασκευής. Βέβαια, μπήκα στο Sky, στο πρόγραμμα τώρα πριν, γιατί με πήρε και με ρώτησε ένας φίλος. Μπήκα λοιπόν στο Sky και βλέπω την Παρασκευή στο πρόγραμμα στις 6 ώρα έχει Happy Traveler Παταγωνία μέρος Γ. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά.
θα μπορούσε να μεταδοθεί κανονικά το παιχνίδι στο Sky. Γιατί πρέπει να το δείξετε στο YouTube, αφού το έχετε το παιχνίδι? Δεν θα πρέπει να μεταδοθεί αναμέτρηση στο Sky? Εγώ βλέπω το πρόγραμμα. Την Κυριακή κανονικά το έχει. Κυριακή το βλέπω 15 και 45 Άρης Ερυθρός Αστέρας κανονικά από το Sky. Και στο καπάκι και το Ολυμπιακός Μακάμπι. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Έτσι, εγώ αυτό που βλέπω και υπάρχει και μέσα στο πρόγραμμα είναι ότι θα μεταδοθεί στο YouTube του Sport FM η αναμέτρηση συγκεκριμένη. Και την Κυριακή κανονικά από το Sky. Τα επόμενα λοιπόν φιλικά παιχνίδια του Άρη είναι αυτά, με την Μακάμπι και τον Ερυθρό Αστέρα. Δυνατά φιλικά παιχνίδια. Τα πρώτα δυνατά φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Έπαιξε δύο μέχρι στιγμής με πιο χαμηλής δυναμικότητας ομάδες. Με τον Ηρακλή που έχασε, έχοντας βέβαια και 7 απουσίες, και με τους Βίκος Φάλκονς που κέρδισε και εκεί έχοντας 5 απουσίες. Περισσότερες απουσίες βέβαια στο πρώτο παιχνίδι. Έλειπαν όλοι οι διεθνείς για την ομάδα του Άρη. Ο Ηρακλής δεν έχει διεθνείς έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν είχε κάποιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όλοι οι παίκτες το έπαιζαν κανονικά. Άρα έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα μπροστά της αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια. Σημαντικά έτσι να δείξει την πρόοδό της. Από το παιχνίδι το προθεσινό, το φιλικό με τους Βίκος Φάλκονς, από αυτά που πληροφορήθηκα, παιδιά, γιατί δεν το είδαμε το παιχνίδι, εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα. Κάποιες φάσεις από το βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε η ΚΑΕ Άρης, ουσιαστικά την παρακάμερα της αναμέτρησης που είχε όμως και κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Είδαμε κάποιες συνεργασίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι από αυτό το βίντεο δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Από αυτά λοιπόν που μετέφεραν άνθρωποι που είδαν το παιχνίδι, μου είπαν ότι ο Άρης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Δημητρίγεβιτς. Το ξέραμε από τη στιγμή που τον πήραμε, ότι ο παίκτης είναι σημαντικός, ότι ο Άρης τον πήρε για να έχει αυτό το ρόλο, δηλαδή το ρόλο του ανθρώπου ο οποίος θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επίθεση της ομάδας, ενώ και ο ίδιος μπορεί να σκοράρει. Είναι σημαντικό αυτό, δηλαδή ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος και οργανώνει αλλά και σκοράρει. Το έχει αρκετά καλή ισορροπία αυτό το κομμάτι. Και για μένα στο ρόστερ του Άρη, έτσι όπως είναι πολύ σημαντικό να παίξει καλά ο Δημητρίγεβιτς. Αν ο Δημητρίγεβιτς παίξει καλά, σημαίνει ότι όλη η ομάδα θα λειτουργεί καλά. Πόσες φορές δεν λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και πέρσι, να είχαμε ένα παίκτη στον Άσο, ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να ελέγξει την λειτουργία της ομάδας, να ελέγξει τον ρυθμό, να τρέξει όταν χρειαστεί, να το μαζέψει όταν χρειαστεί, με εγκέφαλο. Θυμίζω ότι ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε παίξει συμπαίκτης του Ζήση. Μην πει κάποιος, παιδιά, ο Ζήσης είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε τέτοιο ρόλο. Δεν ήταν κλασικός Άσος ο Ζήσης. Και διάρη έπαιζε, περισσότερο διάρη ο Ζήσης. Αλλά έπαιζε και Άσος και γενικά ήταν παίκτης που διάβαζε το παιχνίδι της ομάδας του. Και με τον Δημητρίγεβιτς ουσιαστικά είδε σε μεγάλο κομμάτι τον εαυτό του όταν τον είχε σαν συμπαίκτη τον Σκοπιανό. Και το είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να συνεργαστεί μαζί του. Ιδίως από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα του Άρη και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, το είχε ως στόχο. Θυμίζω ότι ο Δημητρίγεβιτς έχει πει πολύ καλά λόγια για τον Ζήση, για το πώς συνεργάστηκε μαζί του στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, πόσο τον βοήθησε η συνύπαρξή του στην Μπανταλώνα τότε. Και γενικά είναι ένας παίκτης που έχει αυτό το ρόλο στην ομάδα. Δηλαδή να τραβάει το χαλινάρι, να το αφήνει το χαλινάρι, γενικότερα να βοηθάει στο πώς λειτουργεί η ομάδα. Από ό,τι μου είπαν, ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία του Δημητρίγεβιτς με τον Μόργαν. Ο Μόργαν πέρσι, όσο τον είδαμε στην Πολώνια, ήταν περισσότερο δημιουργός για τον εαυτό του. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος κυρίως δημιουργούσε για τον εαυτό του. Εκεί βέβαια έπαιξε ρόλο το ότι δίπλα του είχε έναν άσο, ο οποίος και αυτός ήταν περισσότερο σκορέρ, περισσότερο για τον εαυτό του παρά δημιουργός, τον Έντουαρτς. Δηλαδή, έπαιζε ρόλο και ποιος ήταν δίπλα του σε εκείνο το κομμάτι. Οι δυο τους πάντως είχαν τρομερή συνεργασία. Είναι ένα δίδυμο το οποίο, αν τραβήξει καλά, πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Άρη. Το Δημητρίγεβιτς Μόργαν. Αυτό άρεσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην ομάδα.
Σταθερή η παρουσία του Ρόμπινσον. Καλός και ο Λιντέλ, πιο καλός από το πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα, παιδιά, θέλουμε δρόμο. Έτσι, θέλουμε δρόμο. Θέλουμε δουλειά. Ο Σπανούλης έχει πολλή δουλειά για να τη δέσει αυτή την ομάδα, να την κάνει ομάδα. Έχει καλούς παίκτες ο Άρης. Αλλά θέλει χρόνο για να γίνει ομάδα. Έχει ένα πρόβλημα τώρα ότι στο διάστημα της δημιουργίας της ομάδας λείπει ο παίκτης που προορίζεται για βασικό τριάρι, δηλαδή ο Μοκόκα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα χρησιμοποιήσει και το Χαραλαμπόπουλο, το Χατζηλάμπρου, θα παίξει με τρία γκάρα, αλλά καλό θα ήταν να τον είχε και το Μοκόκα τώρα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Να πω ότι ο Μοκόκα παλεύει και για το παιχνίδι το πρώτο, το επίσημο, με την Λεμάν, αλλά παλεύει να είναι διαθέσιμος ακόμα και για τα φιλικά στα Μαυροσκούφια. Τα παιχνίδια δηλαδή με τη Μύκονο και την Μπαχτσεσεχήρ. Να μπορέσει να παίξει δηλαδή, σε αυτές τις αναμετρήσεις πριν από το πρώτο επίσημο με τη Λεμάν. Και γενικά νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή ότι έχει τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του. Εντάξει, ο Γιώβης προχθές και μια ίωση δεν έπαιξε. Ο Πουλιανής έχει μια θλάση πρώτου βαθμού. Θα χάσει τα μάτς στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος. Αν όχι, στα Μαυροσκούφια θα παίξει. Γιατί θυμίζω ότι παίζουμε με τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή και στο καπάκι μετά την Παρασκευή παίζουμε πάλι με τον Ερυθρό Αστέρα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι. Έχουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα. Βασικό τριάρι, λέω Μοκόκα, λάθος για μένα, ο παίκτης είναι δύο. Κωνσταντίνε μου, λάθος για σένα, λάθος για μένα, λάθος για τον άλλον. Ο Μοκόκα αυτή τη στιγμή είναι το βασικό τριάρι της ομάδας. Παίζει και στο 2, μπορεί να παίξει και στο 3. Το βασικό διάρι της ομάδας αυτή τη στιγμή είναι ο Μόργαν. Το βασικό διάρι της ομάδας είναι ο Μόργαν. Παιδιά, η ομάδα χτίστηκε με έναν τρόπο τώρα, έτσι όπως είναι, με το Μήτρου Λόγκ μέλος της. Είναι εδώ ο Μήτρου Λόγκ. Δεν έχει φύγει. Στον Άσο έχει Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Μήτρου Λόγκ ή το Λιόπουλο. Τώρα αυτοί παίζουν και ένα και δύο. Και Πουλιανίτη. Και από την άλλη πλευρά στο 2 έχει Μόργαν, το Λιόπουλο. Έτσι, τον Λιόπουλο τον βλέπω περισσότερο στο 2. Προχθές επειδή έλειπε ο Γιώβιτς και ο Πουλιανίτης έπαιξε αρκετά και στον Άσο. Ο Λιόπουλος, έτσι να το διευκρινίσω. Από ό,τι μου είπαν δηλαδή οι άνθρωποι της ομάδας, έπαιξε αρκετά στο... Δεν παίζει και στο 2, είναι 2, δεν παίζει και στο 2. Λοιπόν, εγώ σου λέω λοιπόν ότι πέσει έπαιξε και στο 3 αρκετά ο Μοκόκα. Διάρη είναι κατά βάση η θέση του. Έπαιξε αρκετά και στο 3. Λόγω κορμιού μπορεί να παίξει και στο 3. Έχει τη δυνατότητα να παίξει και εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Έτυχε ο Τολιόπουλος, τον πήραμε. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε τον Τολιόπουλο να μην τον πάρουμε. Τον πήραμε και καλά κάναμε. Έπαιξε. Άσε τώρα τα δεν έπαιξε σε μένα. Έπαιξε, Πέτρο. Άσε τα δεν έπαιξε σε μένα. Έπαιξε. Μια χαρά μπορεί να παίξει και στο 3. Τον προτιμώ στο 2 αν είχαμε τη δυνατότητα, γιατί επειδή είναι ψηλοκορμί θα έχει την. Πώς το λένε, ναι, ρε παιδιά, άλλος έπαιζε βασικό. Δεν είπα ότι έπαιζε βασικό τριάρι. Έπαιζε μέσα στο παιχνίδι και τριάρι, λέω. Σταματήστε λίγο. Μπάσκετ είναι. Ξέρετε μπάσκετ, υποτίθεται. Είναι 2 που μπορεί να παίξει και 3. Ο Τολιόπουλος δεν μπορεί να παίξει 3. Είναι άσος 2. Άσος 2. Ο Μήτρου Λόγκ είναι άσος 2. Δύο άσος θέλετε. Εκεί. Μπορεί να παίξει στο 3. Λοιπόν, σταματήστε αυτό το πράγμα τώρα. Αν μπορούσε ή δεν μπορούσε, αν θα παίξει αυτός ή αν θα παίξει ο άλλος. Αυτός είναι ο παίκτης. Ο Μοκόκα θα είναι το βασικό τριάρι της ομάδας. Στο 2, λοιπόν, αυτό που σας είπα πριν. Μόργαν, το Λιόπουλος και ο Μποχορίδης στο 2. Κάπου εκεί τον βλέπω και αυτόν. Όταν παίζουν, βέβαια, παιδιά, γιατί είναι και πολλοί. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι αυτοί. Πόσους παίκτες έχουμε τώρα? Κάτσε λίγο για να μην χάσω το νούμερο. Χάνει αβαντάζ στην άμυνα κυρίως. Χάνει όντως το αβαντάζ στην άμυνα. Αλήθεια είναι αυτό για τον Μοκόκα. Αυτό συμφωνώ. Γιατί σαν διάρρη, επειδή είναι ψηλός, έχει αβαντάζ κυρίως στην άμυνα. Αυτό είναι αλήθεια. Στο 3 είπαμε Μοκόκα, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Χατζηλάμπρου. Στο 4 είναι ο Θανάσης, φυσικά ο Λιντέλ και ο Ρόμπινσον. Και στο 5 ο Μπίρτς. Εντάξει, ο Ρόμπινσον παίζει και στο 5. Έπαιξαν αρκετά Λιντέλ Ρόμπινσον, από ό,τι μου είπαν. Στο 4 και στο 5. Στο 4 ο Λιντέλ, στο 5 ο Ρόμπινσον.
είναι νομίζω σημαντικό. Σημαντικό αυτό να μπορέσει να δώσει πράγματα στην ομάδα. Αυτό το δίδυμο, το Λιντέλ Ρόμπινσον, αρκετές φορές θα το δούμε. Να το δούμε σαν πεντάρ δηλαδή τον Ρόμπινσον. Ερώτημα τώρα, είναι βασικό πεντάρι ο Μπίρτς ή ο Ρόμπινσον? Νομίζω και οι δύο θα πάρουν τον χρόνο τους. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Ηλίας, μην κολλάμε, λέει, στο 1-2 και τα λοιπά. Όλοι οι παίκτες φέτος παίζουν σε δύο θέσεις, κάποιοι και σε τρεις θέσεις μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι σημαντικό αυτό, παιδιά. Ότι έχουμε παίκτες two way. Οι περισσότεροι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Δημητρίγεβιτς, τον Γιώβιτς, που είναι κλασική άση. Δεν παίζουν στο 2. Παίζουν δηλαδή υπό προϋποθέσεις, αλλά κατά βάση είναι άση. Ο Μόργαν και αυτός είναι διάρη. Μπορεί υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, κάποιες φορές στην Μπολόνια την κατέβαζε την μπάλα, έπαιζε και σαν άσος, αλλά κατά βάση έπαιζε διάρη και είναι διάρη. Ο Τολιόπουλος και δύο και άσος. Ο Μήτρου Λόγκ, είπαμε, και δύο και άσος. Ο Μοκόκα και δύο και τρία. Ο Χαραλαμπόπουλος και τρία και τέσσερα. Ο Χατζηλάμπουρ επίσης παίζει και δύο και τρία. Και στο δύο μπορεί να παίξει και στο τρία μπορεί να παίξει. Και βλέπω να τον. Εντάξει, θα μου πεις φιλικό είναι, αλλά βλέπω τον Χατζηλάμπουρ να τον έχει αρκετά στο πλάνο. Να τον έχει αρκετά. Πώς να το πω, τον Χατζηλάμπουρ. Δεν είναι εύκολο, έτσι, να το διευκρινίσω, παιδιά, αυτό, γιατί είπαμε τώρα έχουμε 15 παίκτες ή 16. Κάτσε να σου μετρήσω, γιατί τα χάνω κιόλας. Έχω καιρό να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Μήτρου Λόγκ, Πουλιανίτης, Τολιόπουλος, Μόργαν, Μποχορίδης, Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλος, Χατζηλάμπρου. Πήγαμε 10 ήδη. Θανάσης, Λιντέλ, Ρόμπινσον, Μπίρτς, Αντετοκούμπο, Κώστας και Τανούλης. 16 έχουμε. Πολλοί παίκτες. Παίκτες είναι μεγάλο το νούμερο. 16 παίκτες έχουμε στο ρόστερ. Είναι πολύ στην περιφέρεια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή στους ψηλούς έχουμε 3 και 3, 6, οκ. Okay. Αλλά στους κοντούς έχουμε πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα στους κοντούς. Με την παραμονή δηλαδή του Μήτρου Λόγκ, να πω κάτι. Αν μέχρι το τέλος της προετοιμασίας οριστικοποιηθεί ότι ο Μήτρου Λόγκ μένει, μη σας κάνει εντύπωση να φύγει κάποιος άλλος. Έτσι, μη σας κάνει εντύπωση να φύγει κάποιος άλλος από την ομάδα. Με πιθανό τον Πουλιανίτη. Αυτό είναι δικό μου. Σας το δίνω. Αν λοιπόν οριστικοποιηθεί μέχρι τέλος προετοιμασίας ότι μένει

πώς το λένε, ότι ο Μήτρογλου αν δεν έμενε, τότε θα μπορούσε πιο εύκολα να γίνουν τα υπόλοιπα. Ο άλλος λέει να στείλουμε κάποιον για στόπερ να τελειώνουμε. Καλό. Μ' άρεσε το μήνυμα. Ξέρεις, στη σκέψη, ποιοι πέντε από τους Έλληνες θα παίζουν στην Ευρώπη. Γιατί λες ότι 7 ξένοι θα παίζουν στην Ευρώπη. Και μην ξεχνάτε, κρατήστε το και αυτό στο μυαλό σου, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο πάντα να πάρουμε και έναν 8ο. Εντάξει, τώρα δεν είναι δική μου άποψη, παιδιά, είναι και λίγο πληροφορία τώρα. Νίκο, όταν λέω κάτι, το έχω και σαν πληροφορία. Δεν το λέω. Δεν είναι θέμα άποψη. Θέμα άποψη να πω εγώ να φύγει ο Πουλιανίτης με τίποτα. Έτσι. Είναι αυτό που καταλαβαίνω. Ότι αν μείνει και ο Μήτρογλου, παιδιά, είναι 16 παίχτες. Είναι πολύ. Πες να έχουμε εκτός. Και το Χατζηλάμπρου λέμε να του δώσει ευκαιρίες. Πώς θα του δώσει ευκαιρίες. Πώς θα του δώσει ευκαιρίες. Αυτό που έλεγα πριν για τους 5 Έλληνες. Αν πούμε οι 7 στην Ευρώπη παίζουν σίγουρα. Το θεωρώ δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πάρουμε και 8ο ξένο. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Σας είχαμε πει, σας το είχε πει και ο Χρήστος και ο Γιάννης, ότι περιμένουν λίγο οι άνθρωποι του Άρη να ξεκαθαρίσει μέχρι πότε θα πρέπει να έχεις πάρει 8ο ξένο για να έχεις το δικαίωμα να τον έχεις τον 8ο ξένο. Δηλαδή μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις το δεύτερο γύρο για να πάρεις 8ο ξένο. Αν αυτό οριστικοποιηθεί, θα πάρει η ομάδα και 8ο ξένο. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να πάρει κάποιον ίσα-ίσα για να δεσμεύσει την 8η θέση. Τι θέλω να πω. Να πει, ας πούμε, στον Ραντάνοφ που κάνει τώρα προετοιμασία, υπέγραψε συμβόλαιο, αυτός είναι ο 8ος ξένος, και στη συνέχεια να έχεις να βάλεις τον άλλον. Αυτόν που θα πάρεις. Σκεφτείτε το και αυτό. Δηλαδή, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν όντως γίνει αυτό με τους 8 ξένους και πούνε ότι πρέπει μέχρι τότε να το έχεις για να δεσμεύσεις τη θέση του 8ου ξένου, θα το κάνουν. Αυτό. Αυτό που έλεγα λοιπόν για τους Έλληνες, ποιοι Έλληνες μπορούν να θεωρούνται σίγουροι οι 5 στην Ελλάδα ότι θα είναι. Ή 6 συγγνώμη στην Ελλάδα, δεν είναι 5. 6 είναι στην Ελλάδα. Άντε να πω οι 5 στην Ευρώπη. Οι 5 στην Ευρώπη, γιατί 7 ξένους έχουμε τώρα. Ποιοι θα είναι οι 5 στην Ευρώπη σίγουροι που θα παίζουν. Το Λιόπουλος νομίζω δεν τίθεται θέμα συζήτηση, είναι σίγουρα ο ένας. Ο Χαραλαμπόπουλος επίσης θεωρώ ότι θα είναι ο δεύτερος. Ο Κώστας, ο τρίτος. Και μετά υπάρχει ο Θανάσης, με πολλές πιθανότητες να είναι μέσα κι αυτός. Και υπάρχουν ο Πουλιανίτης, ο Μήτρου Λόγκ, ο Χατζηλάμπρου, ο Μποχορίδης και ο Τανούλης. Άλλοι πέντε. Είναι ερωτηματικά νομίζω. Αρχίζουμε να τα βάζουμε σιγά σιγά στην εξίσου, γιατί πλησιάζει, παιδιά, η ώρα που θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Δεν αργεί. Πόσο έχουμε σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, 30 του μηνός, σε 22 μέρες παίζουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Σε 3 εβδομάδες ακριβώς, μάλλον. Τι 22 μέρες. Σε 3 εβδομάδες ακριβώς παίζουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Με τη Λεμάν. 3 εβδομάδες και μία μέρα. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο παιχνίδι της ομάδας το επίσημο σεζόν. Για ένα φίλο που με ρωτάει, η κλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 15 του μηνός. 15 του μηνός. Άρα δηλαδή έχουμε 7 ξένους και 9 Έλληνες. Ναι. Είπα 4 που θεωρώ σχετικά σίγουρους και 5 που μέσα από αυτούς θα έχει τον υπόλοιπο 1 ή 2 για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, 16 παίκτες δεν είναι πολύ. Εντάξει. Δεν είναι και λίγοι πάντως. Θα μου πεις πάντα προκύπτουν προβλήματα, προκύπτουν τραυματισμοί, απουσίες. Βλέπουμε, ας πούμε, και στις υπόλοιπες ομάδες. Ξεκίνησε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός και έχασε Ναν, Χέις Ντέιβις, Ροκαβόπουλο. Χάνει συνεχώς παίκτες. Τραυματίζονται παίκτες, απουσιάζουν. Θέλει διαχείριση. Με 2 παιχνίδια τη βδομάδα, θέλοντας να είσαι ανταγωνιστικός, θέλοντας να είσαι διεκδικητής του EuroCup, να φτάσεις όσο πιο μακριά γίνεται στο EuroCup, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να έχεις καλή παρουσία, πρέπει να έχεις γεμάτο ρόστερ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ. Αν το πάρουμε και το δούμε τώρα, το ψηρίσουμε, θα πω μέσα εισαγωγικά, θα δούμε ότι ίσως θα μπορούσε να έχει ένα πιο καθαρό τριάρι.

0: Αυτό μόνο βάζω στην εξίσωση. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι αν δεν είχαμε πάρει τον Τολιόπουλο, θεωρώ δεδομένο ότι θα είχαμε πάρει τον Λαρετζάκη. Τον πήρε τελικά η ΑΕΚ από ό,τι είδα. Πάει στην ΑΕΚ οριστικά ο Λαρετζάκης. Δηλαδή, αν δεν είχαμε πάρει τον Τολιόπουλο, θα είχαμε πάρει τον Λαρετζάκη στη θέση του. Ο Τολιόπουλος είναι 2 άσος, άσος 2. Ο Λαρετζάκης είναι 2, παίζει και 3. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, πάλι δεν θα ήταν απόλυτα ισορροπημένο. Παίζει τριάρι ο Λαρετζάκης σίγουρα. 2 είναι, παίζει και 3, όπως είναι ο Μοκόκα. 2 που παίζει και 3. Αυτό μην το μπερδεύω. 2 είναι κατά βάση κι αυτός. Ίσως ήταν λίγο πιο ισορροπημένο. Λίγο πιο ισορροπημένο. Δεν λέω ότι θα ήταν απόλυτα. Λίγο πιο ισορροπημένο από το πώς είναι τώρα. Πάντως, εγώ στο μυαλό μου έχω σχήματα με Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα. Σχήματα με Γιώβιτς, Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο. Πιο ψηλό. Και ο Γιώβιτς είναι πιο ψηλός άσος. Και ο Χαραλαμπόπουλος είναι ψηλότερος από τον Μοκόκα. Γενικά, νομίζω ότι έχουμε επιλογές. Καλές επιλογές έχουμε. Καλούς παίκτες έχουμε. Τώρα είναι θέμα του Σπανούλη. Γενικά, να μπορέσει να τους κάνει η ομάδα. Να μπορέσει να τους κάνει σύνολο. Να μπορέσουν να πραγματικά να προσφέρουν στην ομάδα αυτό το οποίο χρειάζεται. Και να πω και κάτι άλλο, παιδιά. Το βασικό, το αναπληρωματικός, ποιος είναι βασικός, ποιος είναι αναπληρωματικός. Εντάξει, παιδιά, έχει δουλειά. Έχει δουλειά. Τώρα θα μου πεις 15-16. Ένα νούμερο είναι. Ένας αριθμός. Ένας παίχτης, το 15, το 16. Το 15 δηλαδή θα ήταν πολύ και το 16 θα είναι. Εντάξει, το 15 είναι μικρότερο από το 16. Ένας είναι ο παίκτης, αλλά το 15 είναι μικρότερο από το 16. Να κάνουμε. Λέω εγώ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, παιδιά, η ομάδα. Ξαναλέω, γι' αυτό είναι ο Σπανούλης, για να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτός θα κρίνει και θα αποφασίσει. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα τώρα. Αμάν, ωραίο τέτοιο, ρε. Στον ποταμό επανομής, ο Ντανίλο Άντζουσιτς, τον Άντζουσιτς. Πού πήγε αυτός, πήγε πουθενά να παίξει, σταμάτησε. Δεν πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, για ένα φίλο που με ρωτάει, τώρα πάω σιγά σιγά στα μηνύματα, αν είδα ΠΑΟΚ. Είδα ΠΑΟΚ αρκετό από το παιχνίδι το δεύτερο που έπαιξε με την Νάπολη. Είδα έναν τρομερό Όσμαν, ήταν σε τρομερή μέρα, δεν έχανε σουτ. Πολύ γεμάτη εμφάνιση από τον Τούρκο, πάρα πολύ καλός παίκτης. Είδα αρκετά καλό τον Μπαζίνα σε αυτό το παιχνίδι. Βοήθησε και ο Χουγκάζ. Είδα έναν Φώστερ, πώς τον λένε. Αυτός, παιδιά, είναι σαν να έχει βάλει καμιά δεκαριά κιλά από τότε που το θυμάμαι. Αυτός ο Φώστερ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, επειδή μου αρέσει να βλέπω και τους αντιπάλους. Μου φάνηκε πολύ, πολύ βαρύς. Ο Χάτσινς, αρκετά καλός θα έλεγα. Αλλά ο τρομερός ήταν ο Όσμαν. Δηλαδή ήταν απίστευτος. Ο Φώστερ με τρόμαξε. Εγώ το Φώστερ το θυμάμαι τον Παναθηναϊκό τώρα. Δεν τον είχα ξαναδεί το Φώστερ τώρα. Μάλλον όχι από τον Παναθηναϊκό, μόνο και από την Χαποέλ. Ποια Χαποέλ ήταν, ρε. Τελαβίβ, Ιερουσαλήμ. Και μια Χαποέλ. Αυτός με τρόμαξε εμένα περισσότερο. Αυτός ποιος είναι. Σε αρχή δεν κατάλαβα ποιος. Νόμιζα ήταν ο Χάτσινς. Επειδή δεν τους έχω ακόμα στο μυαλό μου. Πρέπει να τους μάθουμε. Καινούργιοι παίκτες είναι. Δεν είναι της δικής μας ομάδας. Οπότε ακόμα και της δικής μας ομάδας πρέπει σιγά σιγά να τους μάθουμε. Αυτό πρώτη φορά τον είδα έτσι. Αυτός ποιος είναι τώρα. Μετά λέει Φώστερ και τα λοιπά. Το κατάλαβα. Δεν ξέρω. Έχει πάντως, πώς να το πω, γεμάτο ρόστερ έχουν και αυτοί. Και αυτοί έχουν μεγάλο ρόστερ. Δεν είναι μόνο εμείς. Και αυτοί. Ίσως, αν με ρωτήσετε τώρα, βγάζοντας την ταυτότητα του Αριανού, έτσι, ξεχνώντας ότι είμαι Αριανός, και με ρωτήσει κάποιος ποιο βλέπεις, αυτή τη στιγμή είμαστε ένα κλικ πιο γεμάτο το δικό μας το ρόστερ. Εγώ έτσι το βλέπω τώρα. Μπορεί να το βλέπω με τα κίτρινα γυαλιά μου τώρα. Δεν είναι κίτρινα. Τα κάνω εγώ κίτρινα. Τα γυαλιά μου. Έτσι το βλέπω. Ότι είμαστε ένα κλικ καλύτεροι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα περιμένω να τα δω. Ναι, το δικό μας. Το δικό μας μου φαίνεται ένα κλικ καλύτερο. Μέχρι εκεί, παιδιά, τα υπόλοιπα. Ας τα δούμε. Λέει ο Σοκράτης, το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έχει δει πόσους παίκτες έχουν του ΠΑΟΚ. Ας σταματήσουμε να λέμε πολλοί παίκτες ομάδες με στόχους έχουν μεγάλο ρόστερ. Οκ. Okay. Διαφωνώ ότι είναι εισάξια. Άποψή σου είναι. Πετράν μου, ο καθένας έχει την άποψή σου. Εσύ έχεις την άποψή του, συγγνώμη. Εσύ έχεις τη δική σου. Καλά κάνεις. Κράτα την για σένα. Πες την και σε μένα. Πάω λίγο να δω μερικά μηνύματα. Ξεκινάω τώρα λίγο από τα μπασκετικά για να είμαστε κοντά. Ο Θάνος λέει: εκτός από τους τρεις σέντερ, όλοι παίζουν όλα. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε αρκετούς παίκτες οι οποίοι είναι σε πολλά. Σε πολλές θέσεις παίζουν. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Αντώνης λέει: μετά σας στείλει ο Καρυπίδης που δεν έχει φέρει στόπερ, δώσε αν λύσει Οκτώβριο και αν θα μας πει το νέο πρόγραμμα. Εντάξει, εσύ, Αντώνιο. Συμβαίνουν και πράγματα που είναι πέραν από τις δικές μας δυνάμεις. Τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Ο Γιώργος λέει στοιχηματικά, λέει, οι άλλοι είναι πιο χαμηλά από εμάς σε απόδοση. Καλά κάνουν, Γιώργο μου. Εγώ λέω, χωρίς να έχω δει όμως, παιδιά, είδα λίγο τον ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό. Τον άλλο δεν τον είδα καθόλου ό,τι μου είπαν. Έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Ένα κλικ, ότι είμαστε πιο γεμάτοι. Παναγιώτης, να σου πω κάτι. Λίγο πιο δυνατή στο 5. Γιατί είναι λίγο πιο δυνατή στο 5, επειδή έχουν τον Αλεξάνδρ και τον Μουρ. Τι, ο Μουρ τι είναι, κάτι ιδιαίτερο δεν είναι. Εγώ και πέρσι που θυμάμαι τον Μουρ, παιδιά, μέτριος παίκτης είναι. Για πιο ψηλό επίπεδο. Καλός ήταν για τον περσινό ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήταν το ρόστερ του, αλλά για το φετινό δεν ξέρω πια αν είναι τόσο καλό σαν επιλογή. Έχουν και τον Ταϊρή, που και αυτόν θα τον δούμε σε ψηλό επίπεδο. Έχει ερωτηματικά, παιδιά. Και ο Άρης έχει ερωτηματικά και ο ΠΑΟΚ έχει ερωτηματικά. Εγώ περιμένω να τα δω. Ο Παναγιώτης, η Superbet, η εταιρεία των διπλανών, έχει γεμίσει στάση στο λεωφορείο να αφήσει του ΠΑΟΚ. Από την Όβεν δεν είδαμε τίποτα τέτοιο τόσα χρόνια. Αλήθεια, είναι ούτε από τις άλλες εταιρείες που είχαν τον ΠΑΟΚ είδαμε κάτι τέτοιο τόσα χρόνια. Είναι η πολιτική της συγκεκριμένης εταιρείας. Ο Νίκος για την πληροφορία το είπαμε. Ο Κωνσταντίνος λέει, αν πήραν τον Μοκόκα για τρία, λέει τότε κάτι δεν πήγε καλά. Ελπίζω να καταφέρουν να βρουν τη σωστή χημεία. Άκου, Κωνσταντίνε. Για δύο τον πήραν τον Μοκόκα. Δεν θα δουλευόμαστε μεταξύ μας. Για δύο τον πήραν τον Μοκόκα. Και ψάχναμε τριάρι. Έπεσε η περίπτωση του Τολιόπουλου. Είπαμε ότι πρέπει να τον πάρουμε τον Τολιόπουλο για πολλούς και διάφορους λόγους. Παιδιά, αυτά συμβαίνουν σε ένα σχεδιασμό. Είπαμε σαν ομάδα, τα βάλαν κάτω. Ο Ζήσης, ο Σπανούλης, η διοίκηση, ο Σιάο, όλοι μαζί και αποφάσισαν ότι πρέπει να κινηθούν για τον συγκεκριμένο παίκτη. Οπότε ο Μοκόκα πήγε στο 3 και εκεί θα ξεκινάει. Θα παίζει και στο 2, δεν θα παίζει μόνο στο 3, θα παίζει και στο 2. Εγώ πιστεύω ότι δεν τον πήραν για βασικό τριάρι το Μοκόκα όταν ξεκίνησε. Απλά ξαναλέω, μέσω σχεδιασμού των ομάδων, παιδιά, συμβαίνουν και πράγματα που δεν τα έχεις υπολογίσει. Και αναγκάζεσαι να αλλάξεις την πορεία σου. Αυτό. Καλώς είναι ο Αλεξάνδρ, πήγε από ότι είναι κακός. Καλώς είναι ο Αλεξάνδρ. Λοιπόν. Ακριβώς λέει, για δύο πήραμε το Μοκόκα και με Μοκόκα Μόργαν Λόγκ ήμασταν σούπερ. Αλήθεια είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά μας, έτυχε η περίπτωση του Λιόπουλου. Εσείς τι πιστεύετε, δεν είπαμε να τον πάρουμε τον Λιόπουλο. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Καμιά φορά, παιδιά, μπορεί να μην σου βγει. Έτσι, μπορεί να μην σου βγει. Αλλά κάνεις την επιλογή σου. Κρίναμε ότι για πολλούς και διάφορους λόγους έπρεπε να τον πάρουμε τον Λιόπουλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το είπε και ο προπονητής. Μιλήσαμε και με τον προπονητή. Έτσι, το είπε και ο Σπανούλης. Δεν ήταν μόνο μια απόφαση που την πήραν μόνοι τους και είπαν το Σπανούλη, άιντε τώρα βρες άκρηση. Λέει ο Λάζαρος από τα φιλικά, λέει, δεν βγάζει εικόνα. Μπορείς να μου πεις γιατί το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι πλήρες. Μα δεν είναι πλήρες. Δεν είπα ότι είναι πλήρες. Καλύτερο δεν είπα ότι είναι το δικό μας. Ρε παιδιά. Δεν είπα ότι είναι καλύτερο το δικό μας. Ας πούμε στο 4 ο ΠΑΟΚ με Γκρέι και Χουγκάζ για μένα είναι μετριότατο σε σχέση με εμάς που έχουμε Ρόμπινσον, Λιντέλ και Θανάση. Παίζει λέει και ο Μούσο 4. Δεν παίζει το 4. Ποιο 4 παίζει. Μπορεί να παίξει, αλλά δεν είναι τεσάρι. Μην πάμε τώρα σε τέτοια διαδικασία. Ο Ρόμπινσον παίζει και στο 5. Οκ, okay, πάντως βασικό για 4. Δηλαδή, προθέσει που ξεκίνησε την πεντάδα, στο 4 τον είχε τον Ρόμπινσον, στο 5 τον Μπίρτς. Στο 3 τον Χαραλαμπόπουλο, στο 2 τον Μόργαν, στο 9 τον Δημητρίγεβιτς. Αυτό. Ο Λάζαρος λέει, γελάει ο κόσμος ότι έχουν πιο δυνατή front line στον ΠΑΟΚ. Το είπα και εγώ, ότι δεν... Παιδιά έχουν μία πεκτάρα, Να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα. Έχουν μια πεκτάρα. Εμείς έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Πεκτάρα τέτοια δεν έχουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί ο Μόργαν να βγει τέτοιος καλός παίκτης, να όντως να δείξει στοιχεία. Ο Όσμαν είναι από το top επίπεδο. Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας. Τώρα, εγώ δεν θέλω, ξέρετε, δεν μ' αρέσει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Ο Όσμαν είναι από το top επίπεδο. Ήρθε από μια ομάδα. Πώς είναι Final Four, μπορεί να μην πήγε Final Four πέρσι ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι ομάδα Final Four, όπου ήταν βασικός της. Πιο έτοιμος παίκτης από ότι είναι ο Μόργαν. Και ο Μόργαν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ηγέτης μας. Αλλά θεωρώ ότι ο Όσμαν αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ παραπάνω. Δεν θέλω να γίνω επειδή Μαριανός να λέω, α, δεν είναι πιο καλός είναι ο Μόργαν. Μπορεί μέσα στη χρονιά ο Μόργαν να κάνει καλύτερη σεζόν από τον Όσμαν. Ο Μόργαν ήταν ένας καλός παίκτης Ευρωλίγκας, σε μια ομάδα όμως όχι διεκδικήτρια Final Four. Ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο παιχνίδι δεν πήγε στο Final Four. Και ο Παναθηναϊκός του Αταμάν πέρσι που ήταν αχταρμάς. Ενώ η Μπολόνια δεν ήταν τέτοια ομάδα. Λέω εγώ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Δεν έπαιζαν και καλά. Θες λέει Great Tyree. Ναι, ο Tyree δεν έπαιζε. Αλήθεια είναι. Λοιπόν. Ναι, ο Ρόμπινσον, παιδιά, είναι. Ο Γιώργος λέει εμάς. Ο Ρόμπινσον είναι το αστέρι μας. Πεχτάρα. Αλλά. Παιδιά, όσο καλοί και να είναι οι παίκτες στο 4, στο 5 κτλ. Οι περιφερειακοί είναι αυτοί που ορίζουν τα πράγματα. Αν είναι καλά η περιφερειακή σου, αν είναι καλή η περιφερειακή σου. Τώρα, λίγες είναι οι ομάδες που έχουν σημεία αναφοράς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, σημείο αναφοράς στο Βεζένκοφ στο 4. Λίγες είναι οι ομάδες που έχουν τέτοιες παίκτες σημείο αναφοράς στο 4 και στο 5. Οι κοντοί είναι αυτοί που ελέγχουν το παιχνίδι. Λέει ο Γιάννης, Ζήσης, Πανούλης, η Αντετοκούμπο και άλλοι τόσοι παιχταράδες και ο Χωσάδας που έχουμε ζουν για τον μπάσκετ. Δεν μασάμε τίποτα, χαλαρώστε, δεν είμαστε ομάδα. Από κόντρα λέει, είμαστε μπάσκετ. Παιδιά, αλήθεια είναι τώρα. Δεν είπα εγώ τίποτα ότι δεν. Έχουμε ανθρώπους πολύ καλούς. Λοιπόν. Ο Καλάθης είναι πολύ καλός, παιδιά, αλλά δεν ξέρω πώς θα αντέχει ο Καλάθης και στην ηλικία που είναι έτσι, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του. Είναι. Διαβάζει τρομερά το παιχνίδι. Τον είδαμε και με την εθνική, δηλαδή τον Καλάθη είναι. Τρομερό διαβάσμα έχει το παιχνίδι. Εντάξει, αυτό το ξέραμε βέβαια, δεν είναι κάτι καινούριο. Δημήτρη μου, δεν υπάρχει Sport FM TV. Υπάρχει το κανάλι του Sport FM στο YouTube. Παιδιά. Όχι το κανάλι του Sport FM TV στο YouTube. Το κανάλι του Sport FM. Big Win Sport FM. Πατήστε το και θα σας το βγάλει. Σε αυτό το κανάλι θα είναι το παιχνίδι. Αν δεν το δείξει ο Sky. Γιατί κάτι μου λένε ότι ίσως το δείξει τελικά ο Sky. Γιατί πραγματικά δεν έχει πρόγραμμα εκείνη την ώρα. Δεν έχει κάτι εκείνη την ώρα ο Sky για να πεις έχω αυτό και δεν θα δείξω το match. Απορία μου κάνει και εμένα. Να δείξει δηλαδή κάτι άσχετο και να μην δείξει το παιχνίδι. Να δείξει μια επανάληψη της Παταγωνίας. Τι είναι. Ωραία Παταγωνία. Πήγαν κάτι φίλοι μου. Και ο Γκάλης πήγε. Την είδε την Παταγωνία. Έφτασε μέχρι το τέλος του. Στην άκρη του κόσμου, πώς το λένε. Και το τέλος του κόσμου, πώς το λένε. Έφτασε μέχρι εκεί. Λοιπόν. Το κανάλι λοιπόν του Sport FM στο YouTube. Αυτό είναι. Όχι του Sport FM TV. Γιατί το κούμπο λέει περισσότερο διοικητικά ελπίζω να βοηθήσουν, διότι δεν νομίζω ότι ο Θανάσης θα μας ανεβάσει επίπεδο αγωνιστικά. Άκου, Θηδωρέ μου, μία χαρά είναι ο Θανάσης. Ο Θανάσης για αυτό που τον θέλει είναι μία χαρά. Δεν τον πήρες το Θανάση για να είναι ο παίκτης που θα σου σκοράει 20 πόντους στο παιχνίδι. Τον πήρες για πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Και έξω από το γήπεδο. Και στον πάγκο ακόμα όταν είναι. Ακόμα και όταν είναι εκτός δωδεκάδας. Έχει ο Θανάσης αυτό έναν ρόλο ιδιαίτερο μέσα στην ομάδα. Είναι καλό να τον έχεις στο ρόστερ σου. Αλλά και αγωνιστικά μπορεί να σε βοηθήσει. Ακόμα και προχθές μου είπαν ότι είχε καλή παρουσία. Τον έβαλα αρκετά και στο 5 προχθές. Εντύπωση και αυτό. Τον έβαλε σε κοντό σχήμα και στο 5 τον το Θανάση. Με 4 τον Λιντέλ. Εντάξει, λόγω πώς το λένε, έχει δύναμη, έχει αλτικότητα, σε κοντό σχήμα, μπορεί, αυτά όμως είναι παιδιά, μέσα στο παιχνίδι μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει ομάδα, ο Πάκο με Όσμαν Καλάθη είναι σε καλή φάση, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε ομάδα. Ναι παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, θέλει δουλειά για να γίνει ομάδα. Θέλει δουλειά για να γίνει ομάδα. Με τόσους καινούργιους παίκτες. Γιατί το μπάσκετ είναι και ειδικό. Ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλάζουν οι παίκτες. Τρελά. Ο Kill Bill λέει: Γιατί το κούμπο έχουν και ελληνικό διαβατήριο για Έλληνες είναι top. Είναι παιδιά μια χαρά για Έλληνες. Δεν έχουν πολύ. Δηλαδή, βλέποντας λίγο τους Έλληνες που έχουν οι άλλες ομάδες, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τον Καλάθι, τον Μήτρου Λόγκ και τον Χουγκάζ να βάλω. Οι υπόλοιποι είναι μέτριοι Έλληνες. Δεν έχει κάτι άλλο στους υπόλοιπους Έλληνες. Εμείς έχουμε τον Λιόπουλο, έχουμε Χαραλαμπόπουλο, Μήτρου Λόγκ αφού έμεινε και τους δύο για το κούμπο. Αρκετά καλά νομίζω είναι. Ο Λάζαρος λέει αυτό που θα δούμε λέει, από τον Δημητρή Γεβιζέ, το έχουμε ξαναδεί στο επίπεδο της EuroLeague. Πέρσι έδινε 48 πόντους στο pick and roll. Πρέπει να είσαι άσχετος για να λες ότι ο Θανάσης δεν θα βοηθήσει. Εντάξει, παιδιά, σίγουρα θα βοηθήσει. Ο Θανάσης 100%. Δημητρή Γεβιζέ είναι τρομερός. Άνετα παίζει 5 ο Θανάσης, λέει ντουλάπα. Όχι με όλους τους έντρες. Φυσικά καλά, παιδιά. Όχι με όλους. Φυσικά όχι με όλους. Φυσικά όχι με όλους. Λέμε ότι υπάρχει. Πώς λένε, μπορεί να παίξει σε κοντό σχήμα άνετα παίζει ο Θανάσης το. Στο 5. Αναλόγως και το σέντρε που έχει ο αντίπαλος. Αφού είναι παιδιά, ο άνθρωπος είναι ντούκι τώρα, τι συζητάμε, Θανάση. Άντε γύρνα, να σε λέει, να έχεις ο Θανάσης στην πλάτη σου, να μην είσαι κανένα τέρας. Άντε να έχεις ο Θανάσης στην πλάτη σου και γύρνα εσύ, να κάνεις προσπάθεια. Για να σε δω. Εύκολο νομίζεις είναι. Εγώ πολλά στηρίζω, πιστεύω σε Μόργαν, Δημητρίγεβιτς, Ρόμπινσον. Αυτή η τριάδα πιστεύω, εντάξει, Ρόμπινσον και Λιντέλ, αυτή η τέτοια μου λίγο με το NBA, τα λέω και στον Γκάλι καμιά φορά και με κυνηγάει, με τρομάζει λίγο αυτό το ήρθαν από το NBA, μέχρι να προσαρμοστούν. Μου λένε ότι ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ σε δεύτερο βαθμό είναι, τα πιάνουν αρκετά. Είναι σημαντικό, παιδιά, να τα πιάνει ο παίκτης, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπάσκετ είναι και τα δύο, αλλά άλλο μπάσκετ παίζουν στην Αμερική, άλλο μπάσκετ παίζουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Με τρομάζουν λίγο οι παίκτες που έρχονται κατευθείαν από εκεί. Ο Μίλτος λέει: Έχουμε καλύτερο ρόστερ σε βάθος. Πώς θα την παλεύει, Λεόσμαν, χωρίς πάγκο. Είναι, παιδιά, πάντως για επίπεδο EuroCup είναι κορυφή Όσμαν. Τώρα ξαναλέω: Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Όπως και ο Μόργαν. Από τη δική μας πλευρά και ο Δημητρίγεβιτς είναι top για επίπεδο EuroCup και ο Ρόμπινσον, αν θέλω να τον δω. Έτσι το ίδιο ισχύει και για τον Μόργαν. Ο Μπίρτς είναι πολύ έμπειρος παίκτης, παιδιά. Ο Μπίρτς είναι έμπειρος παίκτης. Αυτά που είναι να σου δώσει, θα σου τα δώσει. Τα rebound, την άμυνα, θα βάλει και κάποια καλάθια εκεί, αν τον τροφοδοτήσει καλά. Πείτε μου έναν Έλληνα καλύτερο τεσάρι, λέει εδώ ο φίλος. Έναν, λέει, Έλληνα. Θα σχέσει με το Θανάση, λες. Ο Αποστόλης, αν ζείτε επενδυτής, λέει για τον ποδοσφαιρικό Άλλη Αργιανάρα Κατερίνη. Γνωστή στιγματική, λέει, έχει τον ΠΑΟΚ στο 20 για κατάκτηση πρωταθλήματος και εμάς στο 35. Δηλαδή, μας θεωρούν πολύ πιο κάτω. Καλά κάνουνε στα λαβίστα μου. Μπράβο τους. Παίξε τον να οικονομήσεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξη εδώ λέει για το Μωρόν, διάβασα, λέει από Κύπρο, τι ισχύει. Αν φύγει, λέει, όπως και ο Αλφαρέλα, οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε και έναν ακόμη σέντερφορ. Αν φύγουν και οι δύο, εννοείς. Ναι. Κατεβέρδιο Καμί, όντως βγάζουν κάποια προβλήματα, δεδομένα, λίγα πράγματα ο Μυρ. Περιμένουμε την ενίσχυση. Ο Κώστας λέει: Μια που αναφέρεται στους πιτσιρικάδες και δίπλα λέει τον πιτσιρικά που πήραν από τη Σερβία, τον είδες. Λέει: Ο τύπος είναι όπλο, λέει, πολύ δυνατός παίκτης και πιστεύω θα κάνει καλή σεζόν. Αρκετά καλός παίκτης είναι, όχι πάντως αυτό το οποίο περιέγραφαν. Θα το δούμε και στην πράξη. Ο Δημήτρης με τον Αντωνιάδη, τι γίνεται για αριστερό μπακ, τα είπα. Ο Κωνσταντίνος μπορεί μικρή να μην είναι πάντα από τις ακαδημίες της ομάδας, αλλά εμφανίζονται παίκτες και σε πιο μικρές ομάδες μπορεί να τσιμπήσει. Φυσικά. Ο Κοντούρης πήρε ο Παναθηναϊκός, το είπα πριν. Ο Καλοσκάμης που πήρε η ΑΕΚ. Έκανε καλές ευκαιρίες, πήρε ευκαιρίες στο πρωτάθλημα, έχει εμφανίσει και στο conference φέτος. Φυσικά. Όπως πήραμε στο Βοριαζίδη, έστω και από το πιο κάτω επίπεδο. Ναι, Κώστα, θα αντικατασταθεί ο Κέρκες. Ο Κέρκες θα αντικατασταθεί από τον Κέρκες. Θα φέρουμε τον άλλον. Ο Νίκος, συμφωνώ με αυτά που λες, λέει μια μεγάλη διαφορά. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν τα λεφτά ώστε όταν δουν κάποιο πολύ καλό ταλέντο να το αγοράσουν, ενώ εσύ δεν μπορείς. Ισχύει αυτό που λες για τα πολλά λεφτά. Ο Ιωάννης καθυστέρησε, λέει, για το κεντρικό αμυντικό και για το εξτρέμ. Πρέπει επιτέλους να κινηθούμε. Ο Ηλίας, ντουντού, του Ντουκ και Πέρεθ, λέει από ένα γκολ. Α, μέσα στη βδομάδα λέει, θα κλείσει παίκτη μέσα στη βδομάδα. Ο Ντουκ και ο Πέρεθ έβαλαν από ένα γκολ, όντω. Έτσι, πάμε γερά. Πιστεύω θα κλείσει, ναι. Ο Βαγγέλης και αριστερό μπακ θέλουμε, λέει. Ουσιαστικά θέλουμε τρεις παίκτες, δέχομαι στοιχήματα αν θα κάνουμε το 3 στα 3. Για το αριστερό μπακ σου είπα, θέλουμε, αλλά σε τρίτη μοίρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο. Ο Τάσος, την Πέμπτη θα ήθελα ο Μωρό να μπει βασικός. Επειδή έχουν κοστίσει πολλά μετά την έλευση του Μάνου, ότι έχει αλλάξει τη διάθεσή του, θέλω να τον δω βασικό, έστω για το κύπελο. Έχει πιθανότητες να ξεκινήσει. Πιστεύω εγώ. Ο Δημήτρης, ο Μύρ, λέει, και ο Κουαμέ είναι καλύτεροι από τον Μωρό. Όταν έχεις έναν τέτοιο παίκτη, πρέπει να βρεις τρόπο να τον αξιοποιήσεις. Να το θέλει και ο παίκτης, ξαναλέω εγώ. Ο Πάνος λέει, καλά, Δημήτρη, λέει, αν δεν κάνει ούτε για την Καλαμάτα, ποιος θα τον πάρει τότε. Δεν είπα δεν κάνει για την Καλαμάτα, Πάνο. Τα χρήματα είπα. Πόσα χρήματα μπορεί να δώσει Καλαμάτα να τον πάρει. Άμα να τον πληρώσω εγώ, γιατί να τον δώσω την Καλαμάτα. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, θα μπορούσε να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση. Okay. Ο Κώστας, μόνο. Ναι. Έγινε, Κώστα. Ωραίο το μήνυμά σου. Ο Αριστίδης, πόσοι λέει και πόσοι παίκτες έχουν έρθει παικταράδες στην αρχή και μετά έγιναν παλτά. Κάτι συμβαίνει στην ομάδα, θες από επαγγελματισμό, θες από συμπεριφορές. Βέβαια, ποιος το ακούει, λέει, μόνοι μας τα λέμε. Αριστίδη μου, τα έχω πει 200.000 φορές. Το ότι χάνεται ένας παίκτης έτσι όπως χάνονται, έχει ευθύνη και ο παίκτης, αλλά και η ομάδα από το πώς λειτουργεί. Ο Γιώργος ο Καντεβέρ, λέει, πιέζει τους αντιπάλους αμυντικούς, άρα κάνει για επιθετικό σας σκοράρι το 2036. Να το 46 σκοράρι. Ο Αποστόλης, ο Μάνου, ο Μπασίρου, αν δεν είναι έτοιμοι, γιατί τους ξεκινάει βασικούς ο προπονητής. Τον Μπασίρου, γιατί δεν είχε άλλον εκείνη τη στιγμή. Τώρα έχει το Χόγκλα, τον βάλαμε και το Χόγκλα και πάθαμε κοκομπλόκο. Ο Χρήστος, να πάρουμε πίσω τον Μπράμπετς, να έρχεται τώρα. Ο Τάσος. Το ένα λέει εκατομμύριο του Πετρίς, λέει του Ρίτσαρς, να το δίναμε για τους μικρούς. Και ναι, να βάλει Κάμτσι αντί για Γένσεν και τον Παπασαραφιάνο. Okay. Πόσο θες να βγάλει ο Ολυμπιακός, λέει, τρεις πούλησε μαζί με Τζολάκη. Εντάξει, Τζολάκης είναι πιο παλιός. Λίγινε σε δύο χρόνια, όχι ρε εσύ. Εγώ λέω ποιος βγάζει, εσύ βλέπεις να βγάζει τώρα κάτι, ποιος φίλησε τώρα και μίλησε τώρα. Και τους άλλους λέγανε πώς το λέγανε τον Παπακανέλο και τον Πνευμονίδη και τον Μπαρανίδη, πώς το λέγανε τον άλλο και οι παιχτάρες και οι παιχτάρες. Βγήκανε δύο, ένας καλός ο Κοστούλας, ένας μετριότατος ο Μουζακίτης, πιτσιρικάδες είναι, τους πούλησαν. Okay. Δεν έχουν μια χαρά μικρούς, λάθος κάνεις. Διαφωνώ. Πέραν του ΠΑΟΚ και λίγο του Ολυμπιακού, δεν έχουν οι υπόλοιποι. Ο Κομέν μπορεί να παίξει αριστερά. Έχει παίξει το παρελθόν αριστερά. Έχει παίξει. Συμφωνώ. Ο Δημήτρης, υπάρχει κάποιος λόγος που τέσσερις μήνες δεν έρχεται στόπερ βασικός. Ήρθε ο Σούταλο. Ο Γιώργος, γι' αυτό λέγαμε και έλεγε ότι οι αμυντικοί πρέπει να έρθουν νωρίς, γιατί η άμυνα θέλει πολλή δουλειά για να δέσει. Ακριβώς. Ο Κώστας, εξτρέμ δεν έχουμε. Ο Γκαρέ κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να μείνει και κάνει διακοπές. Μάλιστα. Έγινε, Κώστα. Ο Μάριος, εκτός από ροζ στόρπερ και αριστερό εξτρέμ, χρειαζόμαστε και αριστερό μπακ. Τα είπαμε, ρε παιδιά. Τα είπαμε. Ο Λάζαρος, μία τριάρα περιποιημένη θα φάει σήμερα. Εδώ θα είμαστε. Ποιος? Η ΑΕΚ. Ο Μιχάλης, έγινε ολόκληρο σύριαλ για να έρθει ο Χόγκλαντ. Ποιος είναι αυτό? Ο Χόγκλα. Με τη γυναίκα του, λέει, τα λάθη τα έχει ξανακάνει, λέει, και πέσει με λεβαδιακό. Την ευθύνη την έχει ο Ρέγγες, άμα δεν βγει και έχει μεγάλο συμβόλαιο. Ευθύνη του Ρέγγες σίγουρα, γιατί είναι δική του επιλογή 100%. Ο Αποστόλης από τον Κιτρινόμορο Χορτιάτη, προβληματισμός, λέει, έντονος για το ποδόσφαιρο. Ο αντίπαλος όταν πατήσει την περιοχή μας, 99% τρώμε γκολ. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, 99% τρώμε γκολ. Λίγο υπερβολικό σε βλέπω. Λοιπόν, μήπως λήξει σαν ισχύει για τον Μπρούμα. Σας είπα, παιδιά, για τον Μπρούμα έχει ακουστεί, αλλά οκ. Okay. Ο Κώστας, ο Γένσεν πρέπει να πάει δίπλα στο Ράτσιτς μέσα στην Τούμπα. Λέω μία γνώμη. Ο Δημήτρης, ναι. Ο Μάκης, δύο στόπερ, ένα εξάρι και ένα αριστερό εξτρέμ, θέλει οπωσδήποτε η ομάδα. Δύο στόπερ, Μάκη μου, ας πάρουμε ένα στόπερ, σε παρακαλώ. Άσε τα δύο στόπερ τώρα. Ένα στόπερ να πάρουμε. Ο Αλέξανδρος, μάλλον υπολόγιζε να λέει ότι θα έπαιζαν οι Κάμψης και Τιάμ, γι' αυτό δεν πήραν άλλους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν τους υπολογίζει, λέει, το θέμα ότι αν δεν παίξουν, πώς θα εξελιχθούν. Ο Θανάσης, μακάρι, λέει, ο Μπρούμα να μην είναι Ζερβίνιο. Εντάξει, ηλικιακά δεν είναι Ζερβίνιο, αλλά. Ο Δημήτρης, έπρεπε να είχαμε. Όταν έπαιζε το φαινόμενο με τόσο τραυματισμό, σίγουρα θα τον αγόραζε. Ποιον, τον Ρονάλντο, λες, είναι σίγουρα. Ο Παναγιώτης, δεν αμφισβητεί κανένα στο Φαμπιάνο, αλλά όπως είπα, σκατούσαμε, λέει, και τον Γκιάρο. Εντάξει, τώρα υπερβόλες, λες, αλλά. Ο Χρήστος έχει και ελεύθερο στόπερ, λέει, και λέει κάποια ονόματα. Ωραίος. Αρκετά ονόματα. Έχει. Έχει. Πρέπει να πάρουν παίκτη, δεν το συζητάμε. Ο Γιώργος, εάν βάλει κάμψη, λέει μόνο σε τριάδα. Okay. Ο Στέργιος, τον είδα από κοντά, το μίλε στο γήπεδο, κινήσει του λέει: μου άρεσαν πολύ τα τελειώματά του. Ως τώρα είναι απογοητευτικά, αλλά το μοίρασμα τη μπάλα του μίλε το έχει άλλο φόρ. Ίσως πλην μωρών στα καλά του. Οκ, okay, λοιπόν, αυτά. Εντάξει, έχει και άλλα μηνύματα, παιδιά. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Παρότι ήμασταν 3 ώρες σήμερα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Αυτά, αυτά από μένα. Ακολουθεί Μάριον Σιριώτου. Έκτακτη Μάριον, σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 8. 8 με 10 Σάκης Αρβανιτάκης κίτρινο πειρατικό. 10 με 12 Ελεάνα Ιωαννίδου, Πάνος Στεφανίδη. Σας κρατούν στην τροφιά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2, κανονικά αύριο, 2 με 4. Τα λέμε λοιπόν και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Να είστε όλοι καλά, καλό σας απόγευμα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουάη και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος, εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και injectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλίσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

στα 14 λεπτά μετά τις 6, έκτακτη number 2. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε Αριανά μου στα 14 λεπτά μετά τις 6, όπως σας είπα, 8/9/2026 σήμερα. Ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου. Θα είμαστε παρέτσα για το επόμενο διωράκι μέχρι τις 8, εκτάκτος και σήμερα μια έκτακτη όμορφη εκπομπή. Όμορφη λέμε τώρα. Μετά τη σφυριχτρούλα ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και με το Yellow Viper στο 6936-512-099, αλλά και στο post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, στο κλειστό μας το γκρουπάκι, κάτω από το λόγο της εκπομπής και την αφεντομοτσουνάρα. Μπορείτε να καραδουλολακάρετε, έλεος λυπάμαι, τσακί σου φύγε, και να σχολιάζετε για να διαβαστούν στον αγέρα της πόλης και όχι μόνο και του κυτρινό μαύρου πλανήτη. Πήρα τη χαζομάρα μου και ήρθα για μια ακόμη μέρα. Σήμερα, εχθές ακούσαμε ξένα. Σήμερα θα ακούσουμε ελληνικό ρεπερτόριο, καθότι θα είμαστε και αύριο εδώ, 8 με 10 κανονικά, στη μέρα μας και στην ώρα μας. Την Πέμπτη μόνο δεν θα είμαστε παρεΐτσα. Την Παρασκευή, κανονικά, το καλησπέρα και καλή βραδιά. Απλά υπάρχει μία περίπτωση, τώρα αυτό λέγαμε με τον κύριο διευθυντή προγράμματος, τον κύριο Δημήτρη Σανλή, ότι υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να είμαστε και στο 8-10. Αντί για 10-12, δηλαδή τα γνωστά. Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή μας εκπομπή, καλό διωράκι, σκάρτο λίγο, κατά ένα τεταρτάκι. Σήμερα γιορτάζει η Δέσποινα, η Δέσπο, η Ντέπη, η Πέπη και η Ζέπο. Γενέθλιος. Και η Τσαμπίκα. Είναι και διεθνής ημέρα, λέει, για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Ναι. Αφού ξέρετε όλοι τι σκέφτηκα τώρα, δηλαδή αυτό που σκεφτήκατε και εσείς για την παγκόσμια. Συγγνώμη, διεθνής είναι ημέρα, δεν είναι παγκόσμια. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Γράφουμε δηλαδή σωστά, να γνωρίζουμε την αλφαβήτα, να μην κάνουμε ορθογραφικά λάθη. Τι έβρε, μόνο εγώ το σκέφτηκα, αφού και εσείς το σκεφτήκατε, άντε. Σήμερα είναι το γενέθλιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που έχετε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, μιας και είναι και το γενέθλιο της Παναγίτσας μας σήμερα. Να πούμε και τους χορηγούς μας. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερότερο παραδοσιακό σουβλάκι, το Greek. Το ελληνικότατο, το πεντανόστιμο, μόνο στον Μπίλη. Και όλη η κουζίνα του Μπιλάκου φυσικά, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα και σας περιμένει. Πάνω στο κεντρικό δρόμο θα τον βρείτε, δίπλα στην εκκλησία και με δικό του πάρκινγκ. Και άμα του πείτε ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε και τα δωράκια σας. Τώρα βουλάκια θα είναι, ριγανίτσα θα είναι, τριμμένη με τα χεράκια του, ποιος να ξέρει. Και φυσικά το home fashion, λευκά είδη, λευκόραμα. Στην περιοχή Λεωφόρος Στρατού, διεύθυνση Αετοράχης 20. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος. Θέλετε να παντρέψετε το κανακάρι σας, θέλετε να παντρέψετε τη μοναδική σας, την κορούλα σας, τα ανιψάκια σας, γιατί όχι, είστε γιαγιά, θέλετε να παντρέψετε τα εγγονάκια. Τα λευκά είδη εκεί, κουρτίνες, χαλιά, οτιδήποτε θέλετε να ντύσετε, να κάνετε όμορφο ένα σπίτι, και όχι μόνο σπίτι, αλλά και τον επαγγελματικό σας χώρο. Καθότι ο κύριος Βαντζέλ και το Λευκόραμα εννοείται ότι παρέχει και ξενοδοχειακό ηματισμό και εξοπλισμό εστίασης, παρακαλώ. Του λέτε και τον κύριο Βαγγέλη και το Λευκόραμα ότι είστε από την Μάριον και θα τσεπώσετε και από αυτόν δωράκι. Αετοράχης 20. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά να δούμε τι έχουμε να πούμε, τι έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Για τη μεγάλη μας την αγάπη φυσικά, βεβαίως. Να ακούσουμε και ωραία ελληνικά τραγουδάκια, λίγο πιο παλιά διάλεξα, έτσι λίγο. Μοντέρνα εννοώ, όχι λαϊκά, λαϊκά είναι την Παρασκευή.

0: που ψάχνει.
1: Με ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι το άφησα λίγο να το απολαύσουμε το πρώτο κουπλέ και ρεφρέν. Γιώργος Μαζωνάκης, στιγμές που δεν σέχω.
0: Βρέχει στο δρόμο, στεγνώνει η φωνή.
1: Απογευματινή προπόνηση για τον ποδοσφαιρικό μας τον Άρη, οπότε δεν έχουμε ακόμα τα νεότερα για την σημερινή προπόνηση. Έχουμε τα χθεσινά, αν και απολαύσατε ένα ολόκληρο τρίωρο τον Δημήτρη, τον Οσανλή πριν, σας ενημέρωσε για τα πάντα, έδωσε ρεπορτάζ και ποδοσφαιρικό και μπασκετικό. Δεν άφησε και τίποτα να πω καινούριο, όλα τα είπε.

0: παρελθόν, λέει και ο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό. Α, έβγαλε ανακοίνωση. Τώρα περνάνε μπροστά μου, γι' αυτό μην νομίζετε. Ο καιρούλης μας λοιπόν, οι ζέστες δεν λένε ξεκουμπίδια, οι πολλές. Καλά είναι να έχουμε έτσι καλό καιρό ακόμα, να μην έχουμε τίποτα πρωτοβρόχια και τα πρώτα κρυούλια, δεν θέλουμε. Έτσι καλοκαιράκι θέλουμε, αλλά όχι ζεστάρες. Τώρα αυτή τη στιγμή απογευματιάτικα 29 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Θεού στη Σαλόνικα με την υγρασία στο 46%.
1: Βρέχει στο δρόμο στεγνώνει η φωνή. Αδειά η νύχτα φορτώνει ψυχή.
0: Αυτό που μου άρεσε σήμερα είναι ο μπασκετικός μας ο Άρης που ανακοίνωσε σαν επίσημο χορηγό η Άρης BC Academy, έτσι, οι Ακαδημίες, το παλιό καλό καιρό μας. Την ωραία διαφήμιση του Νίκου Τουγκάλη με το αγνόρευτη. Τι μας ξύπνησε. Μ' αρέσει που τα βλέπουν έτσι λίγο ρομάντζα.
1: Μου πες τι πάμε αγαπά στους αλήτες και θέλεις κοντά μου να ζεις. Η ώρα περνάει, ανάγκη πονάει κι ακόμα στην πόρτα.
0: Ας δούμε όμως τα χθεσινά νέα της προπόνησης, καθώς δεν μπορέσαμε να τα πούμε εχθές, γιατί ήταν απογευματινή προπόνηση. Το χθεσινό πρόγραμμα λοιπόν, απογευματινή προπόνηση. Τώρα έκανα και μία βόλτα, κάνω μία παρένθεση λίγο, να σας δώσω ένα story. Έκανα μία βόλτα λίγο από την Παπαναστασίου πριν έρθω για εκπομπή εδώ στο στούντιο. Πήγα πέραν τέλος πάντων σε ένα φωτοτυπικό να κάνω μία δουλίτσα που είχα. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες, ξέρετε, από εκεί που μπαίνουν τα εργαλεία του ασθενοφόρου από την Παπαναστασίου και στην θύρα 3 δίπλα. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες, μπαινόβγαιναν κάτι αυτοκινητάκια, άμμο έβλεπα. Τι κάνουμε, λέω πάλι. Τι γίνεται. Είπα μια να πάω να μπω να ρίξω λίγο. Τι ωραίο τον καζόν μας εδώ μεταξύ, κατά πράσινο το έλουζε και ο ήλιος. Όχι, χωρίς πλάκα, ήταν πανέμορφο. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω τι δουλίτσες κάναν. Ήταν εκεί πέρα ένα μικρό διαβολάκι, αυτά τα μηχανοκίνητα. Πώς τα λένε, τα Clark Mag. Έμπαινε, έβγαινε. Κάτι με άμμο έπαιρνε, άφηνε. Τώρα, 5,5 ώρα πριν έρθει. Σας θυμίζει λίγο εδώ το μουσικά Ουαλία. Άννα, τα αφήσω λίγο ακόμα. Οπα, σιρήνες μας έπιασαν. Λίγο να παίξει για να δούμε λίγο τα χθεσινά της προπόνησης. Εν ώψη φυσικά του επόμενου αγώνα, δεν έχουμε ακόμα κάποιο νεότερο σχετικά με τον αγώνα αυτόν της Πέμπτης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 19, 6 παρατέταρτο είναι η δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο Ελλάδος με τον Αστέρα. Στο χθεσινό πρόγραμμα, αφού πρώτα έγινε ανάλυση του παιχνιδιού με την ΑΕΚ, τι ανάλυση έκανα. Είδε κάτι το βίντεο από coach και το ανέλησε. Να ήμουν από μια γωνιά άλλη να τα ακούω. Τα είχα πάρει και τα σποράκια μου. Και μετά λοιπόν από την ανάλυση, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Το πρώτο ακολούθησε πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης, ενώ το δεύτερο γκρουπ μετά την ενεργοποίηση δούλεψε εν ώψη της αναμέτρησης που ακολουθεί για το κύπελο, δούλεψε τακτικά σε φάση άμυνας και επίθεσης και ολοκλήρωσε με αγωνιστικό παιχνίδι. Ο Φαβιάνο τώρα ξεκίνησε να ανεβάζει ρυθμό, έκανε ατομικό, αυτό είναι τα χθεσινά έτσι, τα σημερινά ακόμα δεν βγήκανε, είναι μάλλον σε εξέλιξη, δεν ξέρουμε και τι ώρες γίνονται οι προπονήσεις. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, αυτό που σας έλεγα, ίδιο πρόγραμμα, απογευματινή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Είχαμε φυσικά και την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, το οποίο το περιμέναμε. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την λύση κοινή συνενέση της συνεργασίας τους με τον Τάσο Δόνη και τον Κέρκες και τους εύχεται καλή επιτυχία στο επόμενο σταθμό της καριέρας τους, στον επόμενο. Με το καλό τους ευχαριστούμε πολύ για ό,τι. Υγεία να έχουν τα παιδιά και καλή συνέχεια. Λοιπόν, να αλλάξουμε και κάνα τραγουδάκι, τι λέτε, να βάλουμε λίγο μία Ανούλα Βύση, το υπέροχο «Δεν με αγαπάς». για να απολαύσουμε λίγο αυτή την τραγουδάρα. Μπορεί να είναι παλιό το τραγούδι αυτό της Άννας Βύση, αλλά είναι φοβερό και πολύ πολύ αγαπημένο. Α, όχι, δεν θέλω live. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη λίγο να με συμπαθάτε. Νομίζω ότι θέλω την κανονική εκτέλεση και όχι live. Έτσι, μπράβο. Α, αυτό.

Άμα δεν σηκώσει τη φέτα, πώς θα ακουστείς, μαντάμ. Πήγα και εγώ με μια φορά. Καλησπέρα, λέει. Χριστό το μικρόφωνο. Ναι, δεν θέλει. Ο Χριστάρας, καλησπέρα, λέει Μάριον από το κιτρινό μαύρο σιδηρόκαστρο Σερών. Σε εσένα και όλους τους φίλους του Θεού του πολέμου. Θες να με επικράνεις, το ξέρω, αισθάνεσαι τύψεις. Και μου στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Κάνεις μάτια μου γλυκά. Άρης για αυτά που απεικονίζει η φωτογραφία, Άρης και για άλλα τόσα. Δείχνει έτσι ωραίες φάσεις από την ιστορία του Άρη μας, την οπαδική ιστορία.

Άφησα να ακούσουμε και το ρεφρέν. Γεια σου ρε Χριστάρα στο κεντρινό μαύρο σιδηρόκαστρο Σερών. Τα φιλιά μου φιλέ. Να δω λίγο κάνα μηνύματάκι σας. Ωραία εισαγωγή μου λέει ο Παυλίτος. Γιατί είναι τα αγαπημένα του τραγούδι και αυτονού με του μαζό που ακούγαμε πριν. Γεια σου Παυλίτο.

1914 ζωές λέει μόνο ο Άρης. Καλή σεζόν λέει κοριτσάρα, να είσαι καλά Βασίλη. Καλή σεζόν να έχουμε φίλε, χαίρομαι που σε ξαναδιαβάζω. Και είμαστε εδώ όλοι, είμαστε καλά, είχαμε απουσία. Κιτρινό μαύρος Άγιος Αντώνιος ο Βασίλης. Πληκτρολογεί τώρα να μου εξηγήσει τι είναι το Σεπουλτούρα. Και ο Λάζος από την Κιτρινόμαυρη. Τον Άρη άνοιξα πρώτα. Κάτσε μισό λεπτά και λίγο, Άρη. Μισό. Στο Λάζο ήμουνα. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή από την Κιτρινόμαυρη Νεάπολη Κοζάνης. Γεια σου, Λάζο. Καλή ακρόαση, παιδιά. Καλή ακρόαση σε όλους. Γεια σου, Άρη. Ωραίο όνομα ρε φίλε Άρη Αλέξανδρε. 479. Γεια σου Μάριον Λίν. Ωχ, τα αλήθεια τώρα. Θες να σου κάνω ρεζουμέ 3 ώρες εκπομπή. Αλήθεια. Επειδή λέει δεν άκουσα το Δημήτρη, δεν κάνεις ένα ρεζουμέ λέει, για το ποδόσφαιρο. Βρήκαμε κανένα center back. Ο Φαμπιάνο θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις, επειδή τον άκουγα. Την καλησπέρα μου καταρχήν, Άρη Αλέξανδρε. Κάτι έλεγε ότι δεν μιλάνε βέβαια μόνο με έναν, μιλάνε και με άλλους αθλητές center back, μπακίστους. Μάλιστα έλεγε κάποιες λεπτομέρειες που μπορούσε να τις δώσει στον αέρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έδωσε ούτε ομάδες ούτε ονόματα. Είναι ότι είχε ομάδα ο συγκεκριμένος, με τον έναν που μιλάνε συγκεκριμένα εκτός από άλλους, ότι είχε ομάδα μέχρι τέλη Αυγούστου. Έκανε δηλαδή και την προετοιμασία του και έπαιξε και νομίζω και σε ένα επίσημο. Άρα είναι έτοιμος, έλεγε ο Μίτσος ο Σανλής. Όσον αφορά τώρα τον Φαμπιάνο που περιμένουμε τα σημερινά νέα της προπόνησης, από χθες που διάβασα πριν ανέβασε ρυθμούς. Υπολογίζεται μάλλον ότι θα είναι έτοιμος με τον ΠΑΟΚ. Τώρα παλεύει για να είναι και για την Πέμπτη, θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου. Στέφανε, σε κάλυψα, δεν μπορώ να κάνω τώρα 3 ώρες. Γεια σου ρε Μάριον, λέει ο Τζόρτζ. Τους έβαλε να ψηφίσουν, λέει, τα καλύτερα γκολ. Ποιος? Όπα, λίγο κάτι έχασα. Ποιο για το Δημήτρη, λες? Δεν το άκουσα μάλλον αυτό. Μήπως ήμουν στην κίνηση, πέρα δόθε με τα φωτοτυπία και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Γεια σου Τζόρτζ. Άου Γρηγοριού. Α, ναι. Α, που έλεγα πριν που σχολίαζα που έκανε ανάλυση του παιχνιδιού με την Άικλες. Ναι, ρε φίλε. Να, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή εγώ πετάγομαι και από το ένα θέμα στο άλλο, η ηλίθεια. Είπες, έκανε ανάλυση. Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα. Είχα ζητηλές. Εσύ μπορεί να στέλνεις εκείνη την ώρα που μιλάω, αλλά επειδή κάνει κι άλλα, το βλέπω λίγο μετά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Έτσι του ρουλουμπού. Και εγώ κάτι άλλο λέω, εσύ λες εκείνο. Εγώ έχω πάει στο επόμενο αδείο. Μάλλον, ναι. Τους έβαλε να ψηφίσουν το καλύτερο γκολ. Εγώ για τον Μίτσο μιλούσα και για την εκπομπή του. Εσύ μιλάς για τον Γρηγόριο. Καλό πράγμα, συνεννόηση. Δεν μπορείς να πεις άμα υπάρχει, έτσι, βασική προϋπόθεση.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την υπέροχη Ανούλα Βύση με το υπέροχο «Δεν με αγαπάς». Τώρα το επόμενο είναι Νατάσα Θεοδωρίδου να μας λέει το «Επειδή με ξέρω» ο τίτλος. Έλα λίγο με τις εισαγωγές, αρχίσαμε πάλι τα γνωστά. Έτσι, μπράβο. Ποια μάτια, ναι, με τα μάτια λέει συνεννόμαστε, λέει ο Τζόρτς. Ποια μάτια. Απλά το πιασα, να, το πιασα. Όταν έγραψες για τον Γρηγορίου, το πιασα, μην νομίζεις.
1: Τι φωνάζει, ότι δεν σε νοιάζει, η καρδιά μου σπάζει.
0: Λοιπόν, πριν ανοίξω και τις τηλεφωνικές γραμμές, μήπως από εσάς θέλει κάποιος να πάρει να συζητήσουμε κάτι, θα πω λίγο κάτι για τον μπασκετικό Άρη μας, που δίνει έμφαση στο χορηγικό και πολύ καλά κάνει, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο Άρης μας, ο οποίος ο μπασκετικός μας Άρης, εστιάζει στο κομμάτι των χορηγιών εν ώψη των επόμενων εβδομάδων. Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι δεν περιορίζονται στο αγωνιστικό, έτσι, αλλά δίνουν και πολύ μεγάλη

0: σημασία σε όλα τα κομμάτια που συμπληρώνουν το παζλ μιας επαγγελματικής ομάδας. Και πόσο άλλωστε όταν μιλάμε για, για τον μπασκετικό Άρη μας και με αυτά που έχουν γίνει φέτο. Και με την ιστορία φυσικά που έχει. Έχουν ήδη ξεκινήσει να ανακοινώνονται χορηγικές συμφωνίες και αναμένεται το ερχόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν ακόμη περισσότερες κινήσεις από τους κιτρινόμαυρους. Άλλωστε παραμένει ανοιχτό και το κομμάτι της φανέλας, έτσι. Της επίσημης φανέλας, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα, εγώ ανυπομονώ. Και δεν αποκλείεται να έρθει και εκεί μια καλή συμφωνία, μάλλον στο ποιος θα μπει έτσι κύριος χορηγός της φανέλας. Άλλωστε ο Άρης έχει ήδη κάνει εξαιρετικά deal. Να ορίστε, κιτρινό μαύρο deal εκπομπή, deal και ο Άρης έτσι, καλά τώρα εδώ που τα λέμε και μεταξύ μας, μιας και δεν μας ακούει και κανένας. Σαν τα δικά μας τα deal τώρα, αυτιά μας πήκα. Όπως αυτό το deal της ένδυσής του. Και περιμένουμε και με ανυπομονησία φυσικά την φανελάρα. Το μόνο δεδομένο είναι πως δεν θα υπάρξει χορηγός ονοματοδοσίας για τη φετινή σεζόν. Το λέγαμε και πριν φύγω για holidays και ήταν κάτι το οποίο εμένα με έκανε τρομερά χαρούμενη, γιατί ξέρετε την πετριά μου, δεν λέω ποτέ μα ποτέ τις ομάδες με τους χορηγούς. Μόνο μία ομάδα έλεγα με το χορηγό, θυμάμαι. Κάτσε να θυμηθώ τώρα. Έλα ρε την Ιαπωνική. Και την έλεγα Τζαπανής γιατί μ' άρεσε. Καρδίτσα ήταν. Καρδίτσα Τζαπανής. Ποιος ήταν, ποια ήταν με την Ιαπωνική ρε φίλε. Καρδίτσα, ε. Καλέ, βοηθάτε λίγο. Στο YouTube είσαι, μου λέει ο Τζόρτζ. Όσοι. Μόνο εκείνη θυμάμαι έλεγα με τον χορηγό. Καμία άλλη. Είναι Άρης Θεσσαλονίκης. Και πολύ χάρηκα και μπράβο και το ξαναματαλέω, γιατί είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη που δεν θα έχουμε κανένα όνομα γύρω από τον Άρη. Ανοίγουν και οι τηλεφωνικές γραμμές 2310-328-828. Αν θέλει, όποιος θέλει. Εχθές εντωμεταξύ τη δεύτερη ώρα είχα όλη την ώρα ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Δεν χτύπησε το τηλέφωνο και χτυπούσε την ώρα που χαιρετούσα και έλεγα γεια σας. Και έκλεινα. Ναι, φοβερό. Τώρα, Τζόρ, θα το δω. Έτοιμη είμαι εγώ, ψήνομαι να ξέρεις. Μπράβο ρε Λάζαρε, Κοζάνη, Καρδίτσα, έτσι μπράβο. Καρδίτσα Τζαπανίζ. Πολύ μ' άρεσε που το έλεγα. Σε ευχαριστώ Λάζο. Για να πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ω, κύριε Ιωάννη, μας τι κάνετε.
1: Καλά κορίτσι μου, εσύ τι κάνετε.
0: Δόξα το Θεό. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σας ακούμε που λέει. Πέρασε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, ήσυχα. Ήσυχα ήταν, ωραία.
1: Στις πυρκαγιές τότε είχες κανένα θέμα.
0: Εγώ είμαι δεύτερο πόδι. Όχι. Ευτυχώς εκεί την πουλέψαμε φέτος. Δεν μας χτύπησε την πόρτα.
1: Κρίμα σε αυτές που είχαμε.
0: Ακριβώς. Τι λες τώρα. Βέβαια. Χαμός έγινε.
1: Μάριον, εγώ σήμερα δεν θα μιλήσω αθλητικά.
0: Α, τι θα μιλήσεις.
1: Γιατί είδα κάτι που με απασχόλησε πάρα πολύ.
0: Όπως.
1: Και λέω αν είσαι γνώστη να το σχολιάσεις και εσύ, γιατί εσύ τα καυτηριάζεις καλά.
0: Ναι, για να ακούσω.
1: Όσον αφορά τον Αντώνη το Ρέμο.
0: Ναι. Α, έχω και έτοιμο τραγούδι του να βάλω και θα το έλεγα. Κατάλαβα τι θα πεις.
1: Να μην το βάλεις και να το πετάξεις το CD τελείως από εκεί.
0: Δεν έχω CD βέβαια, αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ό,τι είναι, άποψη δική μου.
0: Άκου τώρα να δεις, είχα έτοιμο το τραγούδι για αυτόν τον λόγο. Γιατί ήθελα να βάλω το τραγούδι του και να σχολιάσω αυτό που θέλεις να πεις, γιατί ξέρω και τι θα πεις. Πες τη γνώμη σου όμως. Πες τη γνώμη σου.
1: Το θέμα που καίει όλη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας. Mm-hmm. Πάνε να τραγουδήσει το Μέγα Αλέξανδρο να ξυλώσει από εκεί. Να τραγουδήσει. Είναι δυνατόν.
0: Ξύλωσε τις ασπίδες νομίζω,
1: Και με άδεια του Δημάρχου μάλιστα.
0: Εννοείται, αλλιώς πώς θα γινότανε. Αυτό είναι που εξοργίζει, η άδεια.
1: Ποιος είναι αυτός ο Δήμαρχος, τι είναι.
0: Άκου να σου πω τώρα κάτι για την άδεια που είπες. Ναι. Αφού θέλεις να το σχολιάσουμε και χαίρομαι γιατί και εγώ θα το σχολίαζα στην πορεία.
1: Α, μπράβο ρε Μάριο, συμφωνώ.
0: Άκου τώρα να σου πω. Ναι. Ξέρω και διάβασα ότι είχε πάει κάποια στιγμή στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κάποιος πολιτιστικός σύλλογος ή κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι για να δανειστούν, να πάρουν άδεια, όχι να δανειστούν, να πάρουν άδεια, όχι αυτό που είδαμε, που κρύφτηκε όλο το άγαλμα, μπροστά, όπως είχε κάνει και άλλες φορές και άλλες συναυλίες.
1: Τροπή είναι αυτό, τροπή είναι.
0: Και δεν δώσανε άδεια στους πολιτιστικούς συλλόγους για να πάνε να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς ή οτιδήποτε άλλο πολιτιστικό ήθελαν να κάνουν. Και εδώ τώρα όχι μόνο έδωσε άδεια για μπροστά στο άγαλμα, το χτίσανε και γύρω-γύρω, βγάλανε και τις ασπίδες. Δεν συμφωνώ εγώ, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εγώ φοβάμαι ότι θα πέσει αίμα εκεί πέρα.
0: Όχι, εγώ δεν το φοβάμαι αυτό, αλλά...
1: Θα πέσει αίμα, Μάριο, θα πέσει.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει κόσμος, αν θα συγκεντρωθεί. Ελεύθερη νομίζω είναι η συναυλία, δεν είναι επιπληρωμής.
1: Αυτό έλειπε, να πληρώσουμε κιόλα.
0: Θα μπορούσε όλο το κόζι, εγώ δεν διαφωνώ με τις κινήσεις και με τις συναυλίες, το να χαίρεται ο κόσμος, το να έχουμε γιορτή στην πόλη μας, τι πιο όμορφο.
1: Αυτό είναι πολιτισμός.
0: Ακριβώς,
1: αλλά
0: για ποιον λόγο. Και ο Αργυρός είχε κάνει μια συναυλία εκεί, ήθελε να έχει φόντο πίσω του το Μεγαλέξανδρο και ποιος δεν θέλει άλλωστε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Άλλο να έχεις φόντο, ρε.
0: Ακριβώς, έγινε μπροστά, δεν το κλείσε έτσι. Αυτό.
1: Όχι φυσικά.
0: Όχι, αυτά δεν είναι ανεπίτρεπτα. Καλό είναι να κρατάμε κάποιες ισορροπίες. Γιατί όπως βλέπεις έγινε ο κακός χαμός. Γι' αυτό όχι τίποτα άλλο.
1: Δηλαδή ήρθε ο Τσίπρας, πούλησε τη Μακεδονία, το όνομα μας. Ανέμακτα έφυγε αυτό.
0: Δεν τώρα ήταν και τόσο ανέμακτα, πήγανε κόσμος, φάγανε τα ξυλάκια τους, ξέχασες. Τι ανέμακτα.
1: Όχι, ανέμακτα ήταν, δεν ήταν τίποτα.
0: Πώς, κάποιος κόσμος που πήγε να διαμαρτυρηθεί, γι' αυτό εγώ θυμάμαι εκεί στα βουνά, τι καλά, φάγανε κάτι ξυλάκια. Δεν θυμάσαι.
1: Ξυλάκια μεταξύ αυτών.
0: Εκείνοι που τα φάγανε τα ξέρουνε. Τι ανέμακτο ήταν.
1: Εγώ ήμουνα και εγώ εκεί πέρα, αλλά αίμα δεν ήταν.
0: Εγώ το είδα όμως, όχι, μην το λες.
1: Αίμα δεν είδα. Απλά πριν φτάσουμε εκεί που ήταν αυτή η ιστορία όλη, εμείς ήμασταν γύρω στα 700 άτομα. Αστυνομία ήταν 5.000.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Άστο. Ναι. Άστο. Τώρα πρέπει να πάνε 10.000 αστυνομικοί εκεί, να μην τον επιτρέψουν αυτό τον...
0: Καλό ήταν να μην επιτρέψουν να γίνει όλο αυτό που έγινε, να γίνει η συναυλία του αλίμονο. Εμένα μου αρέσει ο Ρέμος, τα τραγούδια του, αλλά όχι αυτό το πράγμα που έγινε στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Δεν μου αρέσει
0: σημείο.
1: Ούτε η φάτσα του, ούτε τα τραγούδια.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, αυτά είναι γνώμες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να αρέσουμε όλοι σε όλους, αλίμονο. Αυτό θα ήταν το πλέον.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να αρέσει κάποιος άνθρωπος από αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω.
0: Αυτή είναι η γνώμη δική σου, εντάξει.
1: Το θέμα μας δεν είναι τα γούστα τώρα του τραγουδιού.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα μας είναι ότι
0: το θέμα είναι άλλο.
1: Αυτή η συναυλία δεν πρέπει να γίνει και αυτό το έκτρωμα που έγινε.
0: Δεν πιστεύω εγώ να μην δεν γίνει. Θα γίνει κανονικά γιατί έβλεπα ότι οι εργασίες συνεχιζόντουσαν με πυρετοδός ρυθμούς.
1: Εγώ λέω και θέλω ότι μέχρι αύριο το πρωί αυτό το έκτρωμα να χαλάσει από εκεί.
0: Ναι, και να πάει πιο μπροστά. Συμφωνώ μαζί σου και να ξαναμπούν οι ασπίδες.
1: Πουθενά να μην πάει.
0: Να πάει πιο μπροστά, να γίνει συναυλία όμορφα και ωραία. Να αφήσουν ελεύθερο.
1: Να στα Σκόπια να πάει να. Άρα. Μετά λέω για.
0: Χρυσοπαπού, έχω και άλλη γραμμή. Άντε, πουλάκι μου.
1: Μετά λέμε για τους πόντιους να πούμε και λένε.
0: Άντε, και ποιος λέει.
1: Βανδύ που σηκώθηκε και έφυγε από την Τουρκία τότε.
0: Ναι, πώς, δεν θυμάμαι. Έτσι,
1: που είχαν τον Κεμάλ φόντο. Ποιο Κεμάλ,
0: ρε γάμο. Άντε, γεια. Γεια σου, Χρυσοπαπού, τσάμ. Έτσι, μου ζήσουν. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι, εξιντάρι, άντε ρε εξιντάρι που δεν θα έπαιρνα.
1: Άντε Μαριώνη, πού είσαι ρε Μαριώνη.
0: Εδώ είμαι στη θέση μου, πού να είμαι.
1: Κουπελάρα, τι κάνεις βράχε.
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, πια λίγο καφέ.
1: Τι πίνεις καφέ.
0: Καφεδάκι, ναι.
1: Και εγώ τώρα θα κάνω μια φραπεδάρα να πιω έτσι.
0: Ωπα ρε εσύ.
1: Μεγάλο ποτήρι, ναι, πίνω φραπεδάρα να πιω.
0: Είσαι παραδοσιακός, πίνεις φραπέ ακόμα.
1: Φραπέ πάντα, πρωί βράδυ φραπέ πίνω.
0: Άντε, εγώ το πρωί ελληνικό,
1: κρύο,
0: διπλό.
1: Κρύο, χειμώνα καλοκαίρι κρύο.
0: Εγώ χειμώνα καλοκαίρι το πρωί ελληνικό, κούπα. Πάντα.
1: Παγωμένο, μόλις ανοίγουν τα μάτια μου, καφέ, φραπέ, παγωμένο. Και παλιά δεν προλάβαινα να το χτυπήσω κιόλας, το πίνα έτσι όπως ναυτικό που λένε.
0: Ξέρεις. Α, το συχτήρι που λέμε.
1: Ναι, το ανακάτευα έτσι.
0: Ρίχνεις ζάχαρη, καφέ, κλου κλου κλου, ανακάτευα με το κουτάλι και
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ναι, αχτύπητο, αχτύπητο.
0: Αχτύπητο, το συχτήρι καφέ, ναι, ναι.
1: Αχτύπητο. Αυτός τι θέλει τώρα, ρε.
0: Ποιος?
1: Αυτός που άκουγε στο παππού, ο Ρέμος, τι θέλει.
0: Ο Ρέμος δεν είναι, καλά δεν άκουσες.
1: Ας πάμε στον Καπτατζόγλα, κάμια συναυλία, τελειώνουμε, μωρέ. Τι θέλει.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Ήθελε εκεί κάτω.
1: Θέλουν,
0: στην παραλία, αυτό
1: στην
0: δεν είναι κακό.
1: Για ψάρμα, δεν πάνε κάτω συναυλία.
0: Γεια σου, ρε ξυδάρι.
1: Πάμε στον Καπτατζόγλα, κάμια συναυλία, εσύ κοφή, γεια σε μας έχει ζαλίσει να πούμε. Μας ελάχνει τελείως. βέβαια, αυτός ο Δήμαρχος τι κάνει, τι έχει σαν ο έξω κεφάλι του μέσα.
0: Ω, μη λέμε έτσι, δεν ξέρουμε τι έχει ο κύριος, αλλά είναι ανεπίτρεπτα κάποια πράγματα.
1: Μέσα καφέ, Αντζόγλου, κλείσε
0: μια αυλία. Άκρα, άνα γεια σου,
1: έτσι. Μπράβο, και σηκωφύγει.
0: Τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες αυτό το πράγμα κάνουν όμορφα, ωραία. Φτιάχνουν τις συναυλίες τους σε αγωνιστικούς χώρους, σε γήπεδα και σε ανοιχτούς ακόμα. Στην Αριστοτέλους θα μπορούσε.
1: Η αναβλή σε κάνει συναυλία, πάει στο ΆΚΑ.
0: Ακριβώς.
1: Αν κάνει μια συναυλία, μπαζευτούν εκεί ποιοι θέλουν, δεν λέει ως υπόθεση.
0: Βρε και εκεί ακόμα, έχει χώρο. Αλλά δεν συμφωνώ σε αυτό που έγινε με το συγκεκριμένο τώρα. Το άγαλμα τον ντύσαν εκεί πέρα, το ξαφάνισαν. Και δεν είναι μόνο αυτό, βγάλαν και τις ασπίδες.
1: Γι' αυτό θα μιλάμε τώρα, άσε να το. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω.
0: Έλα, ξεντάρι μου, πες μου.
1: Τι έγινε, για να σε ντρεμπάκλες να πάρουν την Ιταλία, ένας Ιταλός δημοσιογράφος άκουσα εδώ στο YouTube.
0: Στο YouTube.
1: Ναι. Δεν μου λες, δεν είσαι στο YouTube, έτσι.
0: Όχι, δεν είμαι, όχι.
1: Γιατί ψάχνει, δεν μπορεί να σε πω.
0: Όχι, δεν είμαι, όχι.
1: Δεν είσαι.
0: Έλεγε λοιπόν, ο Μίτσος πριν για κάποιον, ναι.
1: Ναι, έλεγε ένας βασικά, Ιταλός δημοσιογράφος από την Ιταλία. Λέει.
0: Δεν έλεγε μόνο για έναν, έλεγε και με ότι μιλάει, ΠΑΕ μιλάει και με άλλους, όχι μόνο με έναν συγκεκριμένο.
1: Καταρχήν θέλουμε άλλους δύο.
0: Ναι, αυτό λέμε. Δεν μιλούσε μόνο με έναν, λέω αυτό.
1: Έχουμε σε ντρεμπάκρι απίστευτο πράγμα, αλλά αυτό το πράγμα 4 μήνες. Πού σε ρε Φυρέ, για φέρω το φερό και το βρω, ρε. Πάτε σπίτσο, να τελειώνουμε, ρε.
0: Κύριε Φυρέ, βάλε λίγο σορτσάκι να δω κάτι.
1: Ακούει τώρα ο Φυρός ο Βέλος, βλέπει τον Άρη, χωρίς και τρελαίνονται οι άνθρωποι, ρε. Τρελαίνονται οι άνθρωποι, ρε.
0: Άστα να πάνε.
1: Φέρε ένα Ρονάλντο Γιάρο, ρε, να σούτει, ρε, και πέρα πίσω, θυμάται τι γινόταν, ε.
0: Πω,
1: τι σε ντρεμπακάρες.
0: Ο Κυριάκαρος σε χαιρετάει, γεια σου ρε λατρεία, εξιντάρι, γεια σου Κυριάκαρε.
1: Γεια σου αδελφέ αίμα μου, γεια σου, γεια σου.
0: Εξιντάρι, έχω και άλλη γραμμή να σε ενημερώσω.
1: Ξένια, έστειλε καλά μήνυμα.
0: Για να δω γιατί έχω ώρα να γυρίσω, όχι.
1: Άμα ακούει να στείλει μηνύματα.
0: Εντάξει.
1: Η Ζένια, χαιρετισμούς. Και σε όλα τα Αριάννα, χαιρετισμούς.
0: Να σε καλά, Ρεξιντάρι.
1: Στο εξωτερικό, το Τζίμι, όλα τα παιδιά εκεί, Νέα Υόρκη, Γερμανία, όπου ακούνε όλοι.
0: Όλοι, σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλο τον πλανήτη, σε όλα τα παιδιά, έτσι. Γιατί έξω είναι αυτοί πιο δυνατοί από εμάς.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Εμείς τα είχαμε να λέγαμε, λέει ο άλλος δεν πάει στο γήπεδο γιατί λέει δεν φταίνει οι τουαλέτες. Ο άλλος λέει δεν πάει στο γήπεδο, δεν ο Καρυπίδης, λέει ο Σκόρδας, ο Αθανασιάδης.
0: Και ο Τζίμις τα ακούει από την Νιου Γιόρκ και τρέμει το φιλοκάρδι του. Άρε λέει τι λέτε να ήμουν εγώ Σαλόνικα ρε.
1: Πάω λέει στο γήπεδο, λέει γιατί λέει δεν. Ρε εσείς εγώ τα πήγαινα στο γήπεδο αλλά με κερκίδι δεν είχε, μέσα στις λάσπες ήμασταν ρε. Μέσα στις λάσπες και όταν έβρεχε ρε γινόμασταν ρε. Πηγαίναμε σπίτι και τρώγαμε και σούτια του γέρο που ήμασταν μέσα στις λάσπες όταν χιόνιζε και παγώναμε εκεί και πέφταμε, σπάναμε χέρια από τις κερκίδες.
0: Ανάβατε φωτιές ξέρω στο Βαρέλι.
1: Τι γινόταν και τώρα τους στένε, τα καρεκλάκια τους στένε.
0: Όλα, όλα. Ο κόσμος εξελίσσεται, εξιντάρι, δεν συμφωνώ, ο κόσμος πάει μπροστά. Πρέπει να γίνονται αυτά.
1: Δεν έχω οικονομικό πρόβλημα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν έχω κάποιο.
0: Πρέπει να σε κλείσω όμως, έχω γραμμή, εξιντάρι μου.
1: Εμείς πηγαίναμε τότε, 15 ράματα έχει το κεφάλι μας από τις πέτρες που τρώγαμε μέσα στη δράμα και μέσα εδώ και μέσα εκεί.
0: Είσαι μάχημο παιδί εσύ, μάχημο.
1: Ναι, και τώρα τους στέλνει τα καρεκλάκια, τους στέλνει τουαλέτες, τους στέλνει. Εμείς που πηγαίναμε τότε, ψιρικάδες.
0: Στο τρίτο δέντρο δεξιά.
1: Άντε, μιλάμε.
0: Άντε, φιλιά.
1: Γεια,
0: εξιντάρι.
1: Είμαστε ένα στέχνη όλοι, πάντα γραφτείτε ρε.
0: Άντε, γεια σου, εξιντάρι, φιλιά. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Μέρα, Μάριο.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Πόσα φιλιά υδέδωσες να πούμε.
0: Τι να κάνω αφού δεν έκλεινε. Τι έγινε, Τζόρτζ, να πούμε, τώρα σε κατάλαβα.
2: Εγώ πήρα να
0: προχθές, πω ότι... κάτσε λίγο, προχθές πήρες τηλέφωνο, ή εχθές, κάτσε τώρα δεν θυμάμαι πότε ήταν. Σε μια εκπομπή, πάλι δεν θυμάμαι, και σε μπερδέψανε, Βασίλισσα λέγανε. Ήμουν έτοιμη, χτυπιόμουν από το σπίτι.
2: Καλύτερα.
0: Καλέ, ποιος Βασίλης λέω, καλέ, ο Γιώργος είναι, ο να πούμε.
2: Καλύτερα. Και με τον ηγεσία παλιά μπερδεύανε. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω κάτι για το άγαλμα,
0: να το
2: δεν
0: πεις.
2: Είναι αρχαίο. Έχει κρυφθεί το 1974.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει
2: σημασία. Δεν έχει. 52 ετών είναι το άγαλμα.
0: 52, και τι να λέει αυτό.
2: Ο Ρέμος είναι γεννημένος 1970.
0: Και.
2: Ποιο μεγαλύτερη αξία για μένα έχει αρχαιολογική ο Ρέμος από το άγαλμα.
0: Σαν ηλικιακά μιλάς τώρα. Το θέμα δεν είναι.
2: Και σαν φωνή και σαν ποιότητα είναι.
0: Δεν αμφισβήτησε κανείς την καλλιτεχνική του τέτοια.
2: Κοινωνίας, έτσι δεν είναι.
0: Αλλά όσον αφορά τώρα την απεικόνηση. Ελλάδα... Την απεικόνηση λέμε του αγάλματος. Τι, πάνε να χτίσουμε και το Ρέμα ένα άγαλμα, τι λες τώρα.
2: Α πούμε τον Μπάριο που είναι ένα τοτέμ. Λέμε τώρα από αυτού που είναι α πούμε κανονικά ακόμα.
0: Αρέσει Γιώργο, τι άτοπη και άστοχη σύγκριση είναι τώρα αυτή δηλαδή. Μου κάνεις τώρα σύγκριση το Ρέμο και τον Μπάριο με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Ο Ρέμος είναι ο κορυφαίος τραγουδιστής της Μακεδονίας, όπως είναι ο Νότης.
0: Ναι, πότε γεννήθηκε ο Μεγάλος Αλεξάνδρος, άμα το πάμε για γέννηση.
2: Ναι, το άγαλμα δεν είναι αρχαίο όμως, έτσι.
0: Αυτό που απεικονίζει λέμε όμως, πότε είναι γεννημένος. Τώρα μην κάνεις συγκρίσεις, άτοπες, βρε, άιντε.
2: Όταν παραστάσεις στην Αεπίδαυρο, έτσι, και στην αρχαία Ολυμπία, ας πούμε, και τα λοιπά, και στο Ηρώδιο, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους ενοχλεί που θα τραγουδήσει ο Ρέμος εκεί πέρα.
0: Δεν είπε κανείς ότι θα ήταν...
2: Ήταν όλοι τώρα πατριώτες. Όταν ο Πουλούς ο Τσίπρας στη Μακεδονία, να πούμε, ήταν καλά στα Σκόπια.
0: Καθόλου.
2: Ο Ρέμος σας πείραξε. Ο Ρέμος τουλάχιστον διαφημίσει.
0: Πάλι κάνεις άτοπες συγκρίσεις. Τι σχέση έχει.
2: Πω, γιατί κάνω άτοπες συγκρίσεις.
0: Άτοπη είναι τώρα. Τι σχέση έχει ο Ρέμος.
2: Είναι αυτοί που λένε αρχαίο το άγαλμα αυτό. Που είναι
0: δεν είπε κανείς ότι είναι αρχαίο. Είναι αυτό που απεικονίζει το θέμα μας.
2: Δεν έχει καμία αξία αυτό το άγαλμα για μένα.
0: Για σένα, ρε Γιώργο.
2: Αν ήταν 3.000 ετών όπως ο Μεγάλος Αλέξανδρος, έχει αξία. Δεν έχει καμιά
0: αξία. Δεν συμφωνούμε, αλλά δεν πειράζει. Όμορφο είναι.
2: Εγώ γουστάρω να πούμε να τραγουδήσει εκεί ο Ρέμος, να πούμε.
0: Θα μπορούσε να τραγουδήσει ακριβώς μπροστά. Σιγά το στόμα, Τζόρτζ. Πήγε μέχρι το σβέρκο. Ίσα.

0: Α, το πεσάστοχε στις συγκρίσεις του Τζόρτζ. Βρε καλό στον Αποστόλη 103. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή από τον κυτρινό μαύρο αγαπημένο μας Χορτιάτη. Γεια σου ρε Αποστόλη μου. Καλησπέρα, καλή ακρόαση παιδιά και σε σένα ρε Αποστόλη και σε όλους. Τι ώρα είναι καλή, ξεχάστηκα, 53 ναι. Να ακούσουμε λίγο ένα ρεφρέν, δεν τα ακούσαμε το τραγουδάκι αυτό, για να πάω στα υπόλοιπα. Τόσο χώρο, τόσο αλάνα, εκεί πήγες να μπαστακωθείς με τις σιδεριές σου, με σχέ. Άσε με τώρα, καημένε.
1: Επειδή με ξέρω, μη με παρατήσεις, πάλι θα ξεφύγω.
0: Και αυτό που έλεγα πριν, με ποιον το έλεγα, με τον Χρυσοπαπού νομίζω, ότι όταν μην είμαστε à la carte στις άδειες, όταν πάει ένας πολιτιστικός ή πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι να πάρουν το χώρο, να πάρουν την άδεια για να κάνουν το οτιδήποτε πολιτιστικό, αφού θέλετε να μιλάμε για πολιτισμό και για πολιτιστικά, γιατί και ο Άρης είναι πρωτοπόρος και στον πολιτισμό, έτσι, και παραδοσιακούς χορούς έχουμε και χοροδία έχουμε παραδοσιακών τραγουδιών, να μην γίνεται λοιπόν à la carte η αδειοδότηση ή να δίνεται σε όλους που οι συγκεκριμένοι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν θελήσανε να πάρουν άδεια για αυτό που βλέπουμε σήμερα, που μου ντύσανε γύρω-γύρω το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με κάτι σιδεριές απέσιες. Θέλανε απλά να πάρουν μια αδειοδότηση για τις εκδηλώσεις τους μπροστά, όπως έκανε και ο Αργυρός. Αυτά είναι à la carte αδειοδοτήσεις. Ή θα δίνεις σε όλους ή σε κανέναν. Αυτό είναι το θέμα μου εμένα. Εντάξει.
1: Πάλι θα την δράσω με το λάθος τρόπο και τον εαυτό.
0: Πολιτισμός μας μάρανε.
1: Θα χαλάσω πρώτο επειδή με ξέρω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ γλυκιά μου Νατάσα. Επόμενο τραγούδι είναι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Το υπέροχο «Σε σένα σταμάτησε η καρδιά».

0: Την καλησπέρα μου και στον Σπύρο, 782. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλησπέρα και σε όλη την Κιτρινό Μαύρη Παρέα. Γεια σου, ρε Σπάιρους. Στο Κιτρινό Μαύρο Βόλφσμπουργκ. Τα φιλιά μου, Σπάιρους. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Μάριον, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου.
1: Παναγιώτης, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Γεια σου. Είμαι
1: ο Χάρη με τη Σταυρούλα και την Κατερίνα μας.
0: Είσαι ο φίλος του Χάρη με τη Σταυρούλα και την Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Έλα ρε φίλε, δώσε μου ακόμα κάτι γιατί κάηκα τώρα. Θύμισέ μου. Του Χάρη, πιανού Χάρη.
1: Του Χάρη και της Όλγας.
0: Α, μπράβο, ναι. Γεια σου ρε Παναγιώτη.
1: Να δώσουμε το ταξί.
0: Μπράβο ρε Πάνο, λοιπόν, ναι, τι κάνεις.
1: Άκουσα τώρα κάτι και έχω, μου έχει ανέβει πίεση 200. Ναι. Τι ετοιμάζεται να γίνει, να μπουν οι ασπίδες.
0: Βγήκαν οι ασπίδες.
1: Βγήκαν οι ασπίδες γύρω-γύρω από το άγαλμα για να κάνει την συναυλία ο Ρέμος.
0: Για να κάνει τις σιδεριές, ναι. Να μπουν δηλαδή, κατάλαβες. Να μπει το γύρω-γύρω από το άγαλμα. Ναι. Μπήκαν όλες οι σιδεριές για το stage.
1: Αλλά μιλάμε για μεγάλη προδοσία.
0: Ναι, και εγώ δεν συμφωνώ. Θα μπορούσε να γίνει από μπροστά και να μην γίνει όλο αυτό
1: μεγάλη
0: το πράγμα.
1: Μεγάλη προδοσία. Το ξέρουν όλοι αυτοί.
0: Απορώ πως δεν το είδες.
1: Πρέπει να βομβαρδίσουν όλα τα social media.
0: Τα βομβαρδίζουνε. Χαμός έγινε.
1: Να μην επιτρέψουν να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν οι ασπίδες αυτές οι οποίες μας προστάτευσαν και εξάλληψαν την περσική αυτοκρατορία, που αν δεν υπήρχαν αυτές οι ασπίδες δεν θα υπήρχε Μακεδονία και δεν θα υπήρχε Ελλάδα όπως την γνωρίζουμε σήμερα και τα σύνορα θα ήταν φυλάκια. Είναι δυνατόν.
0: Έχει γίνει, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση το ότι δεν το είδες. Μιλάμε, γίνεται χαμός, ναι, χαμός στα social.
1: Πιο τρελό και πιο προδοτικό μπορεί να γίνει.
0: Άμα θέλεις τώρα, κάνε λίγο μία στάση. Πάτα στο Google συναυλία και Μέγας Αλέξανδρος και θα σου βγάλει από κάτω κακό χαμό.
1: Αν δεν υπήρχε Μακεδονία, δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Αυτές οι ασπίδες μας προστάτεψαν. Εκατομμύρια πρόγονοί μας Μακεδόνες έχουν το αίμα τους για αυτή την περιοχή, για αυτή τη χώρα, και θα βγάλουν αυτές τις ασπίδες από εκεί.
0: Δεν τις έβγαλαν για πάντα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Για τη συνταυλία μόνο.
1: Δεν έπρεπε καν να βγούνε.
0: Δεν έπρεπε καν να γίνει εκεί.
1: Δεν έπρεπε να πέσει αυτό.
0: Είναι πολύ απλό το θέμα. Έτσι.
1: Που παίρνω ένα ζευγάρι από το αεροδρόμιο μέσα στο αμάξι. Λέω, where you coming from?
0: Ναι.
1: Μου λέει ο τύπος 45 στην ηλικία μου με την γυναίκα του ήταν.
0: Ναι.
1: Μου λέει Μασεντόνια.
0: Τι, πες, από πού?
1: Σταματάω το αμάξι δεξιά, χειρόφρενα λαμπ. Γυρνάω τον κοιτάω και του λέω, θα σου δώσω μία στα αγγλικά, μία ευκαιρία ακόμα να πεις τη σωστή λέξη. Διαφορετικά, αν χρειαστεί, ναι, θα σε βγάλω έξω δια της βίας.
0: Πλάκα
1: δεν το
0: κάνεις.
1: Σκέφτεται πολύ, μου λέει Σκόπια. Του λέω, okay, τώρα θα ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο για να πάμε στο ξενοδοχείο σου. Μην κάνεις, λέω, δεύτερη φορά ξανά αυτό το λάθος. Θα είναι το τελευταίο σου λάθος αυτή τη ζωή.
0: Το έκανες.
1: Έρχονται ο κόσμος εδώ πέρα, λέμε καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, και μας λένε ποια Μακεδονία, εμείς ξέρουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Αναγκαστήκαμε, κάναμε ένα φάκελο μέσα στο τάμπλετ εδώ και 10 χρόνια και κάνουμε μαθήματα ιστορίας στους τουρίστες και δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται.
0: Το θέμα είναι ότι είναι και προκλητικό όλο αυτό, ενώ θα έπρεπε να μην προκαλούν.
1: Είναι προδοτικό. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό να γίνει. Πριν τη συναυλία δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Θα πρέπει να κατέβουμε κάτω να το αποτρέψουμε.
0: Μα
1: αυτό.
0: Μα ήδη γίνεται χαμός, να ξέρεις. Γι' αυτό απόρρισα. Δηλαδή, λέω,
1: τώρα
0: πώς
1: το άκουσα. Τώρα το άκουσα και πάνω σοκ μιλάμε.
0: Όχι ρε, τι τώρα. Χαμός γίνεται, άστο. Να σε αφήσω γιατί πρέπει να πάω σε διαφημιστικό.
1: Ελπίζω έστω στο τέλος να λογικευτούνε.
0: Ναι, για να δω. Έχω μεγάλη περιέργεια. Αν και μέχρι σήμερα, σου λέω, το είπα και πριν που μπήκα, δεν είχε γίνει κάποια αλλαγή. Ίσα-ίσα συνεχίζανε κανονικά τις εργασίες τους. Ναι, Παναγιώτη μου, ναι.
1: Τι να πω, το είπα.
0: Το είπες. Και εγώ χάρηκα, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε μου. Τσάω, γεια. Μην καλείτε άλλο γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό. Θα είναι ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές και τη δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Εκτάκτος, έκτακτο κίτρινο μαύρο ντυλ. Η εκπομπή Μάριον Συριώτου. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα επανέλθω και με τα δικά σας υπόλοιπα μηνύματα που δεν πρόλαβα. Και στο post. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ τους χορηγούς μας. Το Home Fashion Λευκά Είδη Λευκόραμα. Στην Λεωφόρο Στρατού περιοχή, Αετοράχης 20. Ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, για την επαγγελματική σας στέγη, από Λευκά Είδη, χαλιά, κουρτινούλες. Τα πάντα όλα εκεί ο κύριος Βλάχος. Του λέτε από τη Μάριον, τσεπώνετε το δωράκι σας και από το Λευκόραμα. Και φυσικά το εστιατόριο Μπιλάκος, τον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το ωραίο το σουβλάκι το παραδοσιακό, με το δικό του το πάρκινγκ. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά είναι ο Μπιλάκος. Του λέτε από τη Μάριον, τσεπώνετε και από εκεί το δωράκι σας. Στα καλύτερα σας στέλνω. Άιντε. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
3: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
3: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
5: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
5: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
3: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
7: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
8: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
10: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, AutoMarket.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. AutoMarket.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων AutoMarket.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
28: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
27: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
28: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
27: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
28: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
27: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
29: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθόματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
1: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
2: Μεϊμάρις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 7. 19 και 14, μόλις πήγε 15. Το πρόλαβα πάλι στο τσακ. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Stan και Φταίει. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Yellow Radio 101,7, έκτακτο κιτρινό μαύρο deal. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ παραίτσα, Μάριον Συριώτου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα τα δω όλα σε λίγο, στο Yellow Viper, στο 6936-512-099. Και στο post φυσικά, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε. Αν φύγω μακριά και με αναζητήσει. Και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, το 2310-328-828. Μέχρι παρά 20 θα είναι ανοιχτές.

Χορηγή εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, τον κιτρινό μαυρό για πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπιλάκος με την καλύτερη κουζίνα και το παραδοσιακό σουβλάκι φυσικά του Αγίου Προδρόμου. Σας περιμένει με τη φαμίλια του Σίσομη κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά. Του λέτε από την Μάριον για να πάρετε και το δωράκι σας και καλή σας όρεξη. Και το home fashion λευκά είδη λευκόραμα. Αετοράχης 20 στην περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Ο κύριος Βλάχος Βαγγέλης είναι εκεί να σας δώσει τα καλύτερα και τα επώνυμα στα λευκά είδη. Όπως Κέντια, Γκίλα Ρος, Πιέρ Καρντέν, Disney και πολλά πολλά άλλα. Και κουρτινούλες και χαλιά. Χειμώνας έρχεται, να ντύσουμε, να ζεστάνουμε τα σπίτια μας όμορφα. Με την καλύτερη εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές το λευκό όραμα και ο κύριος Βλάχος. Του λέτε από την Μάριον για να πάρετε και το δωράκι σας.

0: σχετικά με το προηγούμενο θέμα που είχαμε έτσι στο τελείωμα της πρώτης ώρας για τη συναυλία, αυτή την περιβόητη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 του χρόνια στην σκηνή και στο τραγούδι που θα γίνει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μου στέλνει εδώ ο Κυριάκαρος και ο Παυλίτος να γιάσει το στόμα του, από ό,τι βλέπω στην ώρα, μάλλον ο τελευταίος ο ακροατής ήταν ο Παναγιώτης. Και μου στέλνει και την ιστορία του αγάλματος ακριβώς.
1: Αν φύγω μακριά και με αναζητήσει.
0: Ανεγέρθηκε το 1973 με δαπάνες και ερανικές επιτροπές και εγγενιάστηκε το 1974 έργο του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα.

Το ύψος, λέει, του αγάλματος είναι 6 μέτρα και έχει βάρος 4 τόνους. Το συνολικό ύψος μαζί με το βάθρο ανέρχεται στα 11 μέτρα. Ευχαριστώ πολύ, Κυριάκα, ρε.

0: Και ο Παυλίτος εδώ μου στέλνει το εξής. Ψάξε, λέει, τι τραγούδι έπαιζε σε παραδοσιακό πανηγύρι στην Μελίτη της Φλόρινας. Άλλο ένα θέμα που έγινε έτσι γνωστό. Και σύγκρινε το, λέει, με τη συναυλία του Ρέμου στο σύγχρονο άγαλμα του Μεγαλεξάνδρου. Το τραγούδι έλεγε στην Φλόρινα: Έλληνες φύγετε, λέει, φτάνουν τα ψέματα με τον Μεγαλέξανδρο. Και τα δύο περιστατικά, λέει ο Παυλίτος, για μένα, έτσι, η προσωπική του άποψη, ανήκουν στο νέο παγκόσμιο νόμο της Walk Agenda, που σκοπός είναι να αποδομήσει τους τοπικούς πολιτισμούς και προάγει έναν οικουμενικό πολιτισμό και όχι μόνον.
1: Αν αγάπη μου έγινες αγκάθι.
0: Και πιο κάτω για το μάρμαρο, λέει ο Κυριάκαρος, το βάρθρο, λέει, πάνω στο οποίο δεσπόζει το μπρούτζινο άγαλμα, είναι επενδυμένο με μάρμαρο μελισσοχωρίου σκούρου χρώματος. Α, από το χωριό μας. Ναι, τώρα το διάβασα αυτό. Α, κουνάδι. Από το γνωστό μελισσοχώρι, το χωριό της καρδιάς μας.
1: Και με αναζητήσεις, μη ψάξεις εξήγηση.
0: Καλώς τον και τον Τζον. Χαιρετίσματα μας, λέει, από Empire State Building, New York. Μόνο Άρης, λέει, αριδαία Γκαρατζόβα fans.
1: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Έλα ρε Αριανάρα. Η Σημεάρα, μιλάμε του Άρη και της αριδέας. Μου στέλνει τη φωτογραφία εδώ ο Τζον.
1: Και θέλω
0: επάνω στο Empire State Building, New York, δεσπόζει η σημεάρα μας. Μπράβο, ωραίο ταξιδάκι, αδερφούλη. Τα φιλιά μου στην κυτρινό μαυρή αριδαία και στη New York, βεβαίως.

0: το απόλαμβο.
1: Η Ολγίτσα μου, ο Χάρης και το μαράκι μου, Μαρία μου καλησπέρα λέει, και μόνο νίκες από εδώ και πέρα, φιλιά πολλά από όλους μας. Ολγίτσα μου, τα φιλιά μου και σε σένα και στον Χάρη και στο μαράκι. Μιλούσα με τον Παναγιώτη πριν την πρώτη ώρα, το φιλαράκι σας, δεν ξέρω αν ακούγατε. Τα φιλιά μου σε όλους.

Και όσο έτσι μιλούσαμε, μάλλον συγγνώμη, όχι, όση ώρα είχα το διαφημιστικό και έπαιζε, έκανα λίγο μία βόλτα στα social media, ψάχνοντας να δω μήπως άλλαξε κάτι σχετικά, αλλά από ό,τι βλέπω δεν άλλαξε θέση η σκηνή της συναυλίας στη Θεσσαλονίκη, παραμένει πάνω στο άγαλμα, παρά τις όλες αντιδράσεις. Βλέπω εδώ το θέμα, ναι, από το θέμα έχω την πηγή. Αγάπη μου. Και δεν πρόκειται να αλλάξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πριν καμιά, αυτό το άρθρο είναι εχθές το βραδάκι, βλέπω. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η γιγαντία σκηνή που έχει τοποθετηθεί. Καλά, δεν περίμενα και να αλλάξει τελευταία στιγμή, ούτε καν. Τέτοια σιδηροκατασκευή και δουλειά που έχει πέσει. Το ερχόμενο Σάββατο λέει είναι η συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Και παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα βρίσκεται πίσω της αλλά και μέσα στο πλαίσιο που την περιβάλλει, στο κέντρο για την ακρίβεια, ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού, το επιβεβαίωσαν στο πρώτο θέμα, το γεγονός ότι δεν θα αλλάξει δηλαδή η σκηνή. Από ό,τι βλέπω, επιβεβαιώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Γάκη, αλλά και από τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, του κυρίου Γιώργου Δημαρέλου.

Ακούστε τώρα να δείτε τι είπε και ο κύριος Γάκης όταν ερωτήθηκε. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ βέβαια ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έτσι, δεν έχει καμία εμπλοκή με το ζήτημα, καθώς το συγκεκριμένο άγαλμα, αυτό που λέγαμε και πριν, δεν είναι κηρυγμένο μνημείο, έτσι. Είναι αυτό που απεικονίζει όμως ένα μνημείο και μια ιστορία από μόνο του. Οπότε για όλες τις αποφάσεις σχετικά με αυτό και τον περιβάλλοντα χώρο, το χώρο του, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκάθαρα. Αλλά, όπως είπε στο πρώτο θέμα ο κύριος Γάκης, η εταιρεία λέει παραγωγής κατέθεσε στον Δήμο ως όφιλε ένα σχέδιο σχετικά με το χωροταξικό της συναυλίας, το οποίο και εγκρίθηκε. Ο ίδιος μάλιστα λέει σχολίασε πως όταν είδε το σχέδιο θεώρησε ότι η σκηνή θα στηνόταν μπροστά από το άγαλμα. Ναι, το κατάλαβε δηλαδή. Ασχολίαστο, συνεχίζω. Κύριε Γάκη, σε παρακαλώ. Είναι αυτά που λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταν με το ωραίο το τραγουδάκι του, το «Φταίει». Επόμενο είναι από τον Νικολάκη τον Βέρτη, να μας λέει το «Πρόσεχε καλά». Έτσι, πρόσεχε καλά.

Σκόραρε λοιπόν ο Νταρίντα στη νίκη της Χράντετς Κράλοβε επί της Σπάρτα Πράγας. Εξαιρετικές εμφανίσεις, συνεχίζει ο Βλαντιμίρ Νταρίντα. Άνοιξε το σκόρ σε σημαντική νίκη της ομάδας του επί της Σπάρτα Πράγας. Αγαπημένος Νταρίντα. 36 χρονών κυρίες και κύριοι, άνοιξε το σκόρ στο 10ο λεπτό. Με ένα πολύ όμορφο σούτ μετά από εκτέλεση κόρνερ.

0: Πριν καμιά ωρίτσα βλέπω εδώ ένα άρθρο τώρα. Ποινές λέει της ΔΕΑΒ σε Ηρακλή και πάω.
1: Όσε και καλά τι κάνει.
0: Μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστές τις ποινές η ΔΕΑΒ. Ο ΠΑΟΚ λέει πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ ο Ηρακλής 10.000 ευρώ.

0: στον ΠΑΟΚ, λέει, από τους φιλάθλους και από τις κάμερες τα είδανε και από την αστυνομία, προέβησαν σε εκτεταμένες φθορές στην ανωτέρω αθλητική εγκατάσταση, λέει, και συνεπλάκησαν με τις εκεί περιστάμενες αστυνομικές δυνάμεις χωρίς πρόκληση τραυματισμών. Και 30.000 ευρώ γι' αυτό.
1: Δώσε και καλά τι κάνει.
0: Και για τον Ηρακλή, λέει, επειδή αποκόλλησαν και έθραψαν περίπου 60 πλαστικά καθίσματα από τις θύρες 37 και 39, όπου ευρύ

Αν καείς να μη... Για να πάω λίγο και στο Viber να δω λίγο τα δικά σας τα μηνύματα, γιατί τα άφησα στη μέση πριν. Ο Μάκης ο αγαπητός, ο Phantom. Έχει στείλει ένα ολόκληρο γράμμα εδώ ο τύπος, τώρα θα ρε εσύ. Καλή πιο μικρά μηνύματα, τι είναι αυτό. Καλησπέρα λέει Μάριον από την κιτρινόμαυρη Νορβηγία και όχι μόνο λέει το κιτρινόμαυρο Όσλο. Έτσι Μάκη. Άλλωστε λέει μην ξεχνάμε λέει την μπραν την γλυκούλα μου. Καλή έκτακτη ενημερωτική καυστική και κιτρινόμαυρη εκπομπή. Πάντα δροσερή, το παγωτό. Σε στήσαν σιγουλάκια και γλυκιά σαν καράμια. Γι' αυτό στέλνει γράμματα. Είμαι μοναχό. Και αστρός λεχοσήματα έχει συνεχώς. Πάμε γερά. Με Μάριο θα πάρουμε διπλό. Ναι, καλά, εντάξει. Εντάξει. Έξι κιτρινόμαυρες καρδούλες. Βάλε, λέει, λεπάτο σε νοσταλγό. Σιγά, καλέ. Αυτό είναι για την Παρασκευή. Μεσχέ. Όσο λέει για τις δουλίτσες στο Χαριλάο που σας έλεγα πριν που πέρασε από την Παπαναστασίου και ήταν ανοιχτές οι πόρτες. Μάλλον ανοίγανε, τι ανοίγανε, όποιος δεν παίζει λέει καλά θα τον πετάει μέσα. Συγγενής λέει του Κιμ. Βουρ! Κεφάλι στο Χαντάκ. Όσο λέει για τον Ρέμο λέει ο Μάκης, ντρέπομαι λέει που είναι και συγχωριανός μου. Άντε καλέ από το περιβολάκι και εσύ από εκεί κοντά εσύ, κάνα... ή από το περιβολάκι από το διπλανό χωριό είναι ο Ρέμος, δεν θυμάμαι. Στο Λαγκαδά. Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά μιλάς για αυτό που είπε για τον Κεμάλ και τοποθετήθηκε. Καλός τραγουδιστής λέει, αλλά όχι καλλιτέχνης. Λαγκαδά, σωστά. Καλά τι κάνεις, σα... Και από τα δύο είναι καλός, εγώ δεν τα ισοπεδώνω όλα. Αλίμονο, απλά ήταν ο σχολιασμός που έκανε, ήταν ακυρότατος. Από μένα δηλαδή ένα ψιλοχή κόκκινο το έφαγε. Τα δικά σου, να μην πέσεις στη φωτιά σου. Ακριβώς, και στο σύστημα δεν άραζε λέει ο Ελληναράς, ο μέγιστος, ο καλλιτέχνης, ο Νότης. Τα φιλιά μου. Κοίταξε, άλλο σημαίνει καλλιτέχνης. Εντάξει. Όχι, έγινε τελείως το τραγουδάκι μας. Καλέ, μιλάτε λίγο, να το ξαναβάλω λίγο να πέσει.

Τα φιλιά μου και τρινό μαύρο Όσλο. Α, συγκρότημα metal είναι το Σεπουλτούρα, Βασίλη, το λέω και σωστά, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν σε άκουγα χθες γιατί ήμασταν, λέει, από το Σάββατο στο νοσοκομείο. Έλα, είχα τον μικρό μου.

0: εκεί.
1: Κάτω ακριβώς από το σπίτι μου και πίσω από το σπίτι μου είναι εκεί πέρα του Δήμου, νομίζω, η πεζοδρόμηση είναι, δεν ξέρω τι είναι, η μάντρα τους. Και εκεί πέρα τα έχουν τα ζωντανά, καλά και τα έχουν και τα ταΐζουν και τα προσέχουν, αλλά βάλτε τα λίγο μέσα στο χώρο σας και μην τα αφήνετε ελεύθερα γιατί ορμούνε. Ένας παππούλης ο καημένος κόντεψε να τον ρίξουν στην άσφαλτο να περάσει και ένα αυτοκίνητο εκείνη την ώρα, να τον δώσουν η μία και πάει ο παππούλης. Μου ρμήξανε εμένα δύο φορές, τη μία φορά με δάγκωσε. Κάλεσα την αστυνομία γιατί ήμουν στο ουζάκι, έτρωγα να κάνω και διαφήμιση.
0: Και καλά,
1: με τον Παυλίτο και λέει η αστυνομία, ήρθε παιδιά, τους κάλεσε το κατάστημα, έτσι, γιατί θεώρησε σωστό επειδή μου πελάτησε. Κάλεσε λοιπόν την αστυνομία το κατάστημα, μας ορμάνε τα σκυλιά, δεν είναι λέει αρμοδιότητα δική μας, τα δέσποτα ζωντανά. Αλλά είναι λέει του Δήμου, λέει πάρτε λέει στο Δήμο. Πήρα στο Δήμο.
0: Γράψω.
1: Μια, δυο, τρεις, τέσσερις. Ναι, θα έρθουμε να τα πάρουμε τα ζωντανά. Εγώ δεν θέλω να έρθετε να τα πάρετε, λέω, τα ζωντανά. Θέλω να πάτε εκεί, σε εσάς είναι, λέω, στο Δήμο σας, λέω, είναι η μάντρα. Να πάτε, λέω, και να τους κάνετε μια ωραιότατη σύσταση, να τα έχουν μέσα στο χώρο. Μιλάμε τώρα, είναι μια άλανα τεράστια, έτσι, ένας χώρος. Ένας όρχος, μια μάντρα. Ελεύθερα μπορούν να κινούνται τα ζωάκια μέσα. Αφού δεν είναι για κόσμο τα ζωντανά, τα συγκεκριμένα, είναι άγρια, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Πρέπει να δαγκώσουν παιδάκια ηλικιωμένους, εμένα. Θα τρώγε και καλά από μένα. Με ράματα, λέει ο φίλος ο Βασίλης, ορίστε το μωρό. Με ράματα, λέει, και λοιπά. Αν στείλω, λέει, φωτογραφία θα πάθει σοκ. Σώπα, ρε Βασίλη. Περαστικά σας, ρε φίλε μου. Μεγάλη προσοχή. Ρε παιδιά, άμα γνωρίζετε ότι τα σκυλάκια, έστω και τα δέσποτα, είναι άγρια, να το λέτε στο Δήμο. Θα μου πεις, ρε Σιμάριον, και εσύ το πες. Τι έγινε? Φωνιβόντος, εν τη ερήμο. Ξακολουθούν και σουλατσέρνουν ελεύθερα. Καλά, περιττώ να σας πω τι γίνεται αν περάσει κανένας χριστιανός με το δεμένο το σκυλάκι του, έτσι, το δεσποζόμενο. Άστο. Τι λες τώρα, ρε Βασίλη? Μου στείλε φωτογραφία με το παιδάκι του τώρα, με το γιο του. Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα? Στο πρόσωπο, ρε φίλε. Κυρίες και κύριοι, η φωτογραφία τώρα που βλέπω με το δάγκωμα του παιδιού και τα ράματα είναι ακριβώς κάτω από το αυτί και δίπλα στο μαγουλάκι του, στο σαγόνι, στην κάτω γνάθο. Το πουλάκι μου, Θεέ μου. Χειρότερα, Θεέ μου.
0: Ανάψω την καρδιά σου κι ούτε το...
1: Θεός φυλάξει, ευτυχώς. Τι να πω, ρε φίλε.
0: Ένα γράμμα θα σου
1: Φουά, γραμμή. Παρακαλώ, στη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Γεια σου, ρε Αβραάμ. Καλά, εσύ τι κάνεις? Τι να πω.
2: Εγώ τι να κάνω, ρε Μαρία. Να... Τα σκυλιά εγώ δεν τα θέλω.
1: Βρε, καλά είναι τα σκυλάκια, αλλά
2: δεν τα
1: προσέχουμε.
2: Δεν τα θέλω τα σκυλιά, ρε Μαρία.
1: Καλά, εντάξει, εσύ δεν τα θέλεις. Άλλοι τα θέλουν.
2: Ναι, άλλοι τα θέλουν, ναι. Δηλαδή, άμα σκοτώσαν σκυλί, θα πας 20 χρόνια φυλακή. Άμα σκοτώσαν άνθρωπο, θα πας 10 χρόνια φυλακή.
1: Ούτε 10.
2: Αυτή είναι στην Ελλάδα.
1: Ούτε 10.
2: Αυτή είναι στην Ελλάδα. Αυτή είναι στην Ελλάδα. Γιατί δεν παρατρώνε τους πολιτικούς εκεί στην Βουλή μέσα να τους φάνε όλους τα σκυλιά?
1: Άντε βρε, σταμάτα και εσύ τώρα, άιντε. Άιντε, σταμάτα. Άιντε τώρα και εσύ.
2: Δηλαδή υπάρχουν νόμοι να κάνουν τέτοιο?
1: Υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν τους τηρούμε όπως βλέπεις. Δεν τους τηρούμε.
2: Αλλού κι αλλού τους τηρούν, κι αλλού δεν τους τηρούν.
1: Δεν τους τηρούμε.
2: Ναι, δεν τους τηρούν, ναι.
1: Παίρνει τηλέφωνο να κάνει ένα παράπονο, να πει ρε παιδιά, εδώ τα σκυλάκια αυτά δαγκώνουν τον κόσμο, ορμάνε. Ναι, ακόμα ναι.
2: Άσε τώρα, Μαρία.
1: Άστα, Βραμάκο, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, Μαρία.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Λίγο τα μάτια μου σήμερα πια.
1: Τι έπαθα τα ματάκια σου?
2: Ένα.
1: Αυτά που βλέπω.
2: Δεν βλέπω.
1: Τι, καταράκτης, τι?
2: Δεν είναι καταλάξει, λίγο τζάχαρο είναι τα μάτια.
1: Ο Χαμάν, πρόσεχε, να μην τρως γλυκά, πρόσεχε λίγο τα ματάκια, το ζάχαρο. Να ακούστησε, λέει, ο γιατρός.
2: Τι είναι, πώς βλέπεις την ομάδα?
1: Την ομάδα πώς θα τη βλέπω, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε μια στραπάτσα προχθές, συνεχίζουμε.
2: Μάριο, να σου πω ένα πράγμα.
1: Και δεν μου λες.
2: Μια ντουζ, μια κρύο, μια ζεστή.
1: Αυτό
2: θα γίνεται, όπως και πέρσι. Άσε, ρε Μάριο.
1: Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
2: Ο Γουρίου είναι καλός. Ο ποιητής, ναι. Κορός, ο ποιητής τα πάντα, αλλά είναι λίγος. Λίγος είναι, ρε Μάριο. Λίγος είναι. Σε βαθιά νερά έπεσε, αλλά δυστυχώς προθέσε. Τι έκανε, ρε, έκανε προθέσε αλλαγές και τι είναι αυτά, ρε Μάριο. Απ' την κούλα φάμε με την κόλλο.
1: Μη συζητάς, φάγαμε.
2: Να πεις αντί με 2-0, με 2-1, να πεις αντί. Απ' την κούλα 5-0. Κι αν ήταν το πέραντι, μας κακέρωσε.
1: Όχι,

0: είναι καλά, ούτε το, ούτε το 2-1, εγώ νίκη ήθελα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, μπράβο. Τι κάνει εμένα. Θα πεις ο Γουρούντα το σοπέρος ούτε η διοίκηση. Ένας δεν πάει κάτι, ένα με τέτοιο...
0: Ένα κάτι έλεγε ο Μίτσος, κάτι συζητάμε, κάτι επιτιμαζόμαστε. Άντε επιτέλους, λέω, άντε.
1: Τι είναι αυτά, ρε, τι είναι αυτά.
0: Αβραμάκο, άντε, γιατί πρέπει να κλείσω, να κλείσω τις γραμμές. Άντε, πουλάκι μου, άντε, φίλια πολλά.
1: Ακούσου, ρε, να μας περάσει.
0: Τι?
1: Ακούσου, ρε, να μας περάσει. Θα το δεις.
0: Κάτσε, βρε, και εσύ.
1: Τι κάτσε, ρε, και εσύ, ρε. Άμα χάσω τους απέναντι την Κυριακή...
0: Θεός τα φυλάει, δεν θέλουμε να χάσουμε. Θεός να φυλάει.
1: Α, Θεός να φυλάει, γιατί εσένα...
0: Θεός να φυλάει, και θες να πω, α, τι ώρα θα χάσω. Ωραία, εσύ, Αβραάμ, ξεκόλα.
1: Ναι, ρε, Μαρίου, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ρε, φίλε.
1: Θα κερδίσουμε, δηλαδή, καθώς ο Ρέγες και τους είπε τι έγινε.
0: Τι να γίνει.
1: Τι έγινε.
0: Να, τι έγινε. Να, τι έγινε. Να, τι έγινε. Ό,τι γίνεται φαίνεται.
1: Α, μπράβο.
0: Άντε, φιλιά, φιλιά. Άντε, γεια, γεια.
2: Μοιράζει ζωή.
0: Λοιπόν, παιδιά, κλείνω και τις γραμμές. Έχει πάει παρά 20. Ένα ωραίο τραγουδάκι έβαλα, Νίκος Απέργης, κομμάτι της ζωής μου. Τέλος. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, έκανα μήνυση, λέει, στον Δήμο.
3: Με τη σκέψη μου άλλη...
0: Και τώρα το άλλο, το, δεν το κατάλαβα τι γράφεις, με αυτόφορο και τώρα λέει δικαστικά. 3 πόντους αριστερά καροτίδα. Πω, και 3 αριστερά η αρτηρία. Ναι, το είδα. Άγιο, λέει, και το μωρό. Πραγματικά, ρε Βασίλη. Δυστυχώς, λέει, σε όλα τα χωριά έχουμε τεράστιο πρόβλημα, λέει, από διάφορους που τα παρατάνε όπου να είναι τα καημένα τα ζωντανά και γίνονται αγέλες. Ακριβώς, φίλε μου.
3: Για πάντα, σε θέλω εδώ.
0: Αυτό.
3: Κομμάτι της ζωής μου γίνε.
0: Καλά ξεμπερδέματα, εγώ θα σου ευχηθώ, φίλε Βασίλη. Και να μην τα αφήσεις, όχι, να το συνεχίσεις.

0: Ο Καλλικράτης, ο 206. Καλησπέρα, Μωρή Τρέλα, λέει. Καλή εκπομπάρα και σήμερα. Πού τα μάντρε, λέει. Ξέρεις εσύ, με πολλές κιτρινόμαυρες καρδούλες. Τρελοκομιάρα. Γεια σου, Καλλικράτη.
1: Της καρδιάς μου κομμάτι.
0: Καλή ακρόαση όσο έμεινε. Να σε καλά, φίλε μου. Η γλυκιά μου η Εριέτα, η 904. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή σεζόν. Καλησπέρα, κοριτσάρα μου. Καλό σας βρήκα. Καλή σεζόν να έχουμε. Και για το θέμα που είχαμε πριν, το άγαλμα, λέει, δεν είναι αρχαίο, είναι σύμβολο. Ακριβώς αυτό λέγαμε. Και αν δεν σεμβόμαστε, λέει, τα σύμβολα, τότε, λέει, και η σημαία ένα κομμάτι πανί είναι. Έτσι. Σωστή. Συμφωνώ.
1: Κομμάτι της ζωής μου.
0: Καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου, Εριέτα.

0: 181 κυτρινό μαύρη σκοτία, ρε. Πού είσαι εσύ χαμένο, καλέ ζάτε, καλέ. Καλησπέρα, αγαπάρα, λέει, καλώς βρεθήκαμε. Την καλησπέρα μου, κυτρινό μαύρη Σκότλαντ, αγαπημένε Θάνο. Καλώ σα βρήκα, καλή σεζόν, καλή σα long που λέω. Τι κάνει εσύ, μα, τι έτσι κάνει ο κόσμο, ρε. Σαν δεν τρέπεστε λίγο.
1: Για πάντα σε θέλω.
0: Χαίρομαι τουλάχιστον που είστε καλά, αυτό έχει σημασία. Και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Τζόρτζ, ταξιδέψτε με την ομάδα στο Λεμάν. Εξασφαλισμένα εισιτήρια για τον αγώνα, καθώς ως γνωστό η ΚΑΕ θα βάζει τσάρτερ. Πάμε λέει Γαλλία. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε ο δήμαρχος Γιώργος αυτό που λες. Δεν γνωρίζω. Λέει, ο Καρυπίδης λέει φταίλει που είναι φιλαράκια με το Ρέμο λέει για τη συναυλία. Κάρι τον Μπούλο, έτσι, για όλα αυτά ο Κάρι ρε φίλε. Καλό.

καρδιά σου. Και μου στέλνει εδώ τώρα ένα απόσπασμα από κάποια δήλωση που έκανε ο Τολιόπουλος και λέει: σαν το σπίτι μου ο Άρης, ο κόσμος του Άρη είναι αυτός με τον οποίο έχω δεθεί περισσότερο. Και μας λέει ο Τολιόπουλος: ο Άρης δεν είναι απλώς μια ομάδα, λέει, για μένα. Μετά το πρόσφατο φιλικό του Άρη, ο Βασίλης Τολιόπουλος έστειλε για ακόμη μια φορά έτσι το δικό του ξεχωριστό μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, τονίζοντας πως τους κιτρινόμαυρους νιώθει πλέον σαν στο σπίτι του. Ο αρχηγός του Άρη υπογράμμισε ότι η σχέση του με τον σύλλογο έχει δυναμώσει όλα αυτά τα χρόνια, χαρακτηρίζοντας τους φίλους της ομάδας ως εκείνους με τους οποίους έχει δεθεί περισσότερο στην καριέρα του. Γεια σου, ρε Μπιλάκο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικολάκη Απέργη και το υπέροχο κομμάτι της ζωής μου. Επόμενο τραγούδι, Στέλιος Ρόκος. Όλα τα έχω δοκιμάσει, θα ακούσουμε και θα περάσω και στο post να δω τα δικά σας μηνύματα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε τελική ευθεία να σας χαιρετήσω.
1: Η καρδιά μου να ξεχάσει.
0: Ο Πορτογιάννης από το κιτρινό μαύρο Βόλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον, με κιτρινό μαύρες καρδούλες. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Πορτογιάννη, καλησπέρα.
1: Την καρδιά

0: Παλώστανα και τον Πάνο. Καλησπέρα μας λέει και από την κιτρινό μαύρη Φλόριντα. Το αδέρφι του Σάβας Καφέ. Γεια σου ρε Πάνο. Καλησπέρα. Και φυσικά του λέει το αδέρφι του από κάτω, stop by for coffee ρε, ρε.
1: Τι να την κάνω την καρδιά μου να γελάσει.
0: Πάνω από το αδέρφι για ένα καφέ ρε εσύ Πάνο.
1: Τα έχω δοκιμάσει.
0: Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η αντιγονίτσα μου στέλνει εδώ και την όμορφη καρδούλη από την κίτρινο μαύρη τούμπα. Με μια ωραία φατσούλα έτσι με κόκκινες καρδιές. Γεια σου Αντιγόνη μου, τα φιλιά μου και στους γονείς σου, καλά είναι.
1: Δεν

Σάββας Καφέ από την Κίτρινο Μαύρη Φλόριντα, το αδέρφι του Πάνου. Γεια σου, λέει Μάριον. Σήμερα έχω έξτρα, λέει, ρεπό. Και σε ακούω live. Μαρινέλα ζητάει ο Σάββας από την Κίτρινο Μαύρη Φλόριντα. Και αφιερωμένο στον Γκούλη από την Κάτω Τούμπα και τον Παναγιώτη, τον ταξιτζή μας. Στέλνει ο Σάββας τα χαιρετίσματα σε όλα τα κίτρινα αλάνια και τις αλανιάρες. Τάμπα Τούμπα, Άρης ρε. Και κανονικά, έτσι, δεν το συζητώ, το εθιμοτυπικό μας. Η φωτογραφιάρα του, εννοείται, πίνοντας αραχτός, μιλάμε στην μπαλκονάρα του. Αυτό δεν είναι καφές όμως σήμερα. Μιλάμε ότι είναι ολόκληρος κουβάς, ρε εσύ Σάββας. Μιλάμε ότι έχεις κάνει το απόλυτο Σάββας καφέ. τα φιλιά μου στην Κιτρινό Μαύρη Φλόριντα, Σάββα. Άμα μπείτε στο post θα δείτε τη φωτογραφία του. Αυτός είναι καφές. Extra large. Τα φιλιά μας λοιπόν και στον Γκούλη και στον Παναγιώτη, τον ταξιτζή μας. Έτοιμο είναι το τρανζίστορ, δεν σου χαλάω χατήρι γιατί είσαι Φλόριντα, φίλε. Ας ακούσουμε όμως λίγο μια Δέσποινα Βανδύ να μας λέει το νησί.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά, ο Δημήτρης ο 455 μου λέει: Καλαμαριά Δημήτρης, Μάριον λέει, η ευαισθησία αντίθετα με την αναισθησία είναι η ιδιότητα, λέει, του ατόμου ή η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται βαθιά και να αντιδρά έντονα σε όποια συναισθηματικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ερεθίσματα και ζητήματα τον αγγίζουν. Μπορεί, λέει, η λοβοτομία εγκεφάλου να έχει χειρουργικά απαγορευτεί, αλλά δυστυχώς η πλήση εγκεφάλου και η απονεύρωση καλά κρατούν. Μα εγώ έχω χειμώνα και η ψυχή... Πόσους, λέει, αγγίζει άραγε ο βιασμός του αγάλματος νύχτα... σχετικά με αυτό που γράφει επάνω. Την καλησπέρα μου, Δημήτρη, Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά. Αρκετούς τελικά από ό,τι είδα στα social media, φίλε Δημήτρη, αρκετούς. Αυτούς που έπρεπε όμως όχι. Και ο Απόστολος ο 737 από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη, Άρης, λέει, ντοκιμαντέρ. Έτσι. Αναζητείτε επενδυτής, λέει, στον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Τα φιλιά μου σε όλα τα αδέρφια, Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη, Σούπερ 3 Κατερίνη, στην Ήβη μου, στην άλλη την κοριτσάρα μου, δεν θυμάμαι το όνομά της. Και στη φαμίλια σου, Αποστόλη, φιλιά.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Δέσποινα Βανδύ, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω το χαρτίρι από την κίτρινο μαύρη Φλόριντα. Άλλωστε δεν είναι και καψούρο τράγουδο που χωράει στις Παρασκευές. Θα κάνω μία παρασπονδία πριν το τρανζίστορ. Εσύ δεν χρειάστηκε τώρα να ζητήσεις τραγούδι, μόνο Μαρινέλα που είπες Σάββας καφέ. Εννοείται ότι το έχω ήδη έτοιμο, αλλά πριν ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό και το αποχωρώ. Καθώς σε λίγα λεπτά αποχωρώ.
1: Ξέρω όσα σκέφτεσαι και ξέρω.

0: σωστό.
1: Ο 654, ο Απόστολος, καλησπέρα μας, λέει. Εισιτήρια για Τρίπολη θα πάρουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ, Απόστολε, την καλησπέρα μου. Θα βγει, λέει, κάποιο link για αγορά. Με μία έρευνα που έκανα και έκανε σχετική ανακοίνωση, όπου εξέδωσε σήμερα, Τρίτη, 8 του μηνός, ο Αστέρας. Έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα κυπέλου με τον Άρη μας. Την Πέμπτη, έτσι, ως γνωστόν, 10 Σεπτεμβρίου, 6 παρατέταρτο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και η ανακοίνωση λέει ότι οι εισιτήρια θα δοθούν στους φιλάθλους του Αστέρα. Βλέπω την επίσημη ανακοίνωσή τους. Δεν λένε κάτι για τους φιλάθλους του Άρη. Βλέπω την επίσημη ανακοίνωση τώρα.

Και μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση γράφει ότι υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορείτε να μπείτε να δείτε να πάρετε τα εισιτήρια, αλλά για τους φιλάθλους τους μόνο. Δεν βλέπω να γράφουν κάτι για τους φιλάθλους του Άρη, δεν γνωρίζω. Από αύριο πάντως θα είναι στην κυκλοφορία. Βλέπω εδώ ένα άλλο site τώρα. Από αύριο θα είναι στην κυκλοφορία τα εισιτήρια με τον Άρη για το κύπελο Ελλάδος. Το πιο σωστό μου λάθος είσαι εσύ. Και ναι, αναφέρει μόνο για τους φιλάθλους του Αστέρα. Δεν αναφέρει κάτι για τους φιλάθλους μας. Και φεύγω από τη ζωή σου να σωθώ. Αποχωρώ. Αν γνωρίζει κάποιος κάτι, καλά, ακολουθεί και ο Σάκης με το κίτρινο πειρατικό να σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Αν έχει κάτι νεότερο θα σας το πει και ο Σάκης. Εγώ τώρα που είδα πάντως την επίσημη ανακοίνωση της Τρίπολης, όχι, δεν λέει κάτι για τους, για τους αριανούς μας, για τα παιδιά μας. Απ' τη ζωή σου τη μεγάλη αποχώρω. Λοιπόν, είμαστε στο τελείωμα, να πάρουμε λίγο και καμιά τζούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Παίρνουμε μια τζούρα Μαρινέλα να παίζει το τρανζίστορ για τον Σάβα Σκαφέ από την Κιτρινόμαυρη Φλόριντα. Και μπαίνει τραγουδάκι λήξης και τσάω.

0: την καλησπέρα μου και στην φίλη την Ιωάννα που στέλνει εδώ την καλησπέρα της. Δεν έχω γραμμές αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, κλείνω εκπομπή. Ο Θάνος από τη Σκότλαντ, άιντε λέει Αριανάρα.
1: Ξυπερνούν οι ώρες τα μεσημέρια μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Γεια σου Θάνο, γεια σας παιδιά. Μπαίνει τραγουδάκι λήξης. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι και σήμερα.
1: Φαν στους ώμους.
0: Και όσο θα ζω θα ακούσουμε από Νάουσα Ultras. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα ακόμα ένα μάχημο έκτακτο κιτρινό μαυροντήλι εκπομπή. Λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτο ήμουν πίσω από το μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτο ο Θεός, αύριο κανονικά στη μέρα μας και στην ώρα μας, Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ. Το κιτρινό μαυροντήλι, όχι έκτακτο. Κανονικά η πρώτη επίσημη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και την συμμετοχή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς της εκπομπής μου. Το Home Fashion, Λευκά Είδη, Λευκόραμα. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, ο πατέρας του Χρήστου Βλάχου, του δικού μας του παιδιού, από τον ΑΣΥΓΜΑ. Όπου βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού, σας περιμένει να ντύσετε τα σπιτάκια σας με τα καλύτερα και τα επώνυμα. Λευκά Είδη, χαλιά, κουρτινούλες, κουρτινόξυλα, τα πάντα και επαγγελματικός εξοπλισμός. Με όλα τα επώνυμα Λευκά Είδη. Αετοράχης 20, Λευκόραμα, του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι και από τον κύριο Βαντζέλ. Και φυσικά το εστιατόριο Μπίλι στον κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Καλύτερη κουζίνα, το καλύτερο σουβλάκι. Μόνο στο Μπίλι. Του λέτε από τη Μάριο, τσεπώνετε και το δωράκι σας και από τον Μπιλάκο. Γεια σου κύριε Ερίκο, κιτρινό μαυρή Στουτγκάρδη. Χάι. Ένα αυτοκόλλητο.

Τα λέμε αύριο λοιπόν στις 8 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Φιλούμπες, φιλούμπες, Αριανά μου. Να μην σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα.

πόσο θα ζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς να σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ.
11: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο έχεις?
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
17: GPS λογικό έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
16: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
17: meimaris.com. Meimaris.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
22: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη, καλησπέρα στους πειρατές και σπειρατίνες που ακούνε για άλλη μια τρίτη εδώ κοντά σας. Για δύο ώρες θα κάνουμε παρέα με όλα τα θέματα του Άρη μας και έχουμε πάρα πολλά θέματα σοβαρά και μεγάλα που θα κρίνουν το μέλλον αυτού του συλλόγου, θα το πω έτσι ξεκάθαρα, για τα επόμενα 50 χρόνια ή θα μείνει ομάδα γειτονιάς ή θα γίνει ομάδα που θα δείξει το μεγαλείο της σε όλο τον πλανήτη, παίζοντας βέβαια αγώνες εδώ του πρωταθλήματος στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως κάνοντας αγώνες στην Ευρώπη. Και όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε αργότερα πάνω στο θέμα που έχω μιλήσει χιλιάδες φορές και έχω πει ότι όλο το μεγαλείο του Άρη θα φανεί μέσα από τις δύο περιπτώσεις που έχει για να κάνει τα γήπεδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και ειδικά στο μπάσκετ που έχουμε βρει πια επενδυτή και μεγάλο επενδυτή κιόλας από τους μεγαλύτερους αυτή τη στιγμή, μη σας πω το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και βεβαίως στο ποδόσφαιρο που το άνοιγμα της περίπτωσης να γίνει νέο γήπεδο στην τοποθεσία αυτή που έχουμε κατά κάποιο τρόπο προφορικά δεσμεύσει, όχι γραπτός, θα μας φέρει και τον επενδυτή που θέλουμε στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το λόγο μιλώ, γιατί μπορώ να σας πω ότι η περίπτωση που δεν ήρθε αυτό το καλοκαίρι μπορεί να ήταν γιατί ακόμα δεν είχαμε δεσμεύσει αυτή την περιοχή. Ένας υποψήφιος δηλαδή επενδυτής μπορεί να σου είπε, μεγάλος, μπορεί να σου είπε τελειώστε με αυτή την υπόθεση και μετά να μπω για να κάνω την επένδυση που πρέπει. Έτσι, τι να μπω, δεν έχει χαΐρι, θα τα πω λαϊκά, πολύ απλά και λαϊκά. Και θα σας δώσω να καταλάβετε σιγά σιγά με την πάροδο της εκπομπής, με το χρόνο που θα κυλάει, σχολιάζοντας κάποια πράγματα. Εδώ βέβαια θέλω και την σοβαρή βοήθειά σας στα μηνύματα, στο Viber, αλλά και στο post που έχω ανεβάσει στη σελίδα του Facebook του Yellow Radio. 6936 512 099 είναι το τηλέφωνο στο Viber, όποιος θέλει να στείλει μήνυμα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας. Τώρα θα πω τους δύο χορηγούς που μας συντροφεύουν και μας υποστηρίζουν στην εκπομπή αυτή και επανέρχομαι κατευθείαν με τα θέματα. Βέβαια θα μιλήσουμε και για αγωνιστικά, έτσι, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, αλλά και για μεταγραφικά, γιατί περιμένουμε τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο για στόπερ και αριστερό εξτρέμ. Θα μου πει κάποιος, Σισάκη, έχουμε αργήσει απελπιστικά. Αργήσαμε, ξεαργήσαμε, αυτόν έχουμε για ιδιοκτήτη αυτή τη στιγμή. Έστω και μέχρι το τέλος των μεταγραφών ας καλύψει αυτές τις δύο θέσεις που έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι 11 χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο, ούτε να σας εκπλήσει, ούτε να απορείτε γιατί δεν έγιναν ακόμα και πολλά πολλά άλλα που σκέφτεστε και γράφετε και ποστάρετε. Τον ξέρουμε, μας ξέρει, ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα αφήστε να τα πω λίγο αργότερα στο πού είναι η ελπίδα που έχει αυτός ο σύλλογος για το ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν στους δύο χορηγούς.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και ο δεύτερος χορηγός μας, τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Shop & Go, στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες. Άρα λοιπόν ακόμα και στους αγώνες όταν θα βρισκόμαστε στο Χαριλάου μπορούμε να το επισκεφτούμε, να το στηρίξουμε και βέβαια να αναφέρουμε ότι προερχόμαστε από το Yellow Radio. Το ωράριο είναι 8 με 10.30 το βράδυ, όπως σας είπα συνεχόμενα. 2-3-10-303-570. Και το δεύτερο, στην Νικολάου Πλαστήρα 24, στον δρόμο που ανεβαίνει για την Πηλαία, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και βεβαίως και αυτό κάθε μέρα ανοιχτό, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ. 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και σε ώρες που οι υπόλοιποι έχουν κλείσει. Να χαιρετήσω τον Μάκη, τον φίλο μου σταθερός, πάντα πρώτος. Καλησπέρα φίλε μου Σάκη, καλή εκπομπή. Νίκη στην Τρίπολη. Νίκη λέει για την Πέμπτη στην Τρίπολη, στον αγώνα κυπέλλου για την Αργιανάρα μας. Το πιστεύω αυτό, ότι θα κάνουμε τη νίκη αυτή για να ξεκινήσουμε όμορφα αυτή τη φάση του κυπέλλου με τους 3 βαθμούς, γιατί ξέρετε ότι από εδώ και πέρα είναι βαθμολογία. Την Πέμπτη 6 παρατέταρτο θα μεταδοθεί από το Sky, το κανονικό Sky, έτσι να ξέρετε, για να μην ψάχνεστε εκείνη τη μέρα. Μπαίνετε απλά στην τηλεόρασή σας, πατάτε Sky και θα δείτε τον Άρη μας εκεί. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με νίκη. Έχουμε άλλα 2 παιχνίδια στην έδρα μας με Μαρκό και Πασεραϊκό, άλλες 2 νίκες φυσιολογικές και έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, είναι μια γενική βαθμολογία και θα βγουν μετά τα υπόλοιπα ζευγάρια. Τώρα ας επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι του κυπέλου, σε αυτό δηλαδή, σε αυτή τη φάση να το πω της διοργάνωσης του κυπέλλου και να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε για να τερματίσουμε στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα, μια που ήταν το πρώτο μήνυμα από τον Μάκη για το ποδόσφαιρο, ας ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο και με την αναφορά που είχε ο Πρωθυπουργός και στα 2 θέματα του Άρη μας, κατόπιν βέβαια ερώτησης δημοσιογράφου, έτσι, να τα λέμε όπως γίνανε. Ερωτήθη λοιπόν από δημοσιογράφο, όχι συγκεκριμένα με όνομα, απλώς ρώτησε ο δημοσιογράφος, είπατε λέει για το γήπεδο της Τρούμπας, τι έχετε να πείτε για τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν είπε για Άρη κτλ. Είπε για τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις. Και απάντησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι για το Πάλεντε Σπορ, για το προπονητήριο, για την Αγία Φωτεινή, ενημερωμένος πλήρως, για το καφτατζόγλιο που έχει πει και ο υφυπουργός ότι θα γίνει το νέο ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης, Cly Mine, Never Mind, δηλαδή γήπεδα του 1960. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα άλλων, δηλαδή δεν έχει σχέση με την δική μας ομάδα του Καφτατζόγλου. Τώρα ενδιαφέρει τους άλλους δύο εδώ της πόλης. Και μετά, τελειώνοντας, μιλάει και για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη και λέει μακάρι να έρθουμε, λέει, σε μια ταύτιση απόψεων, σχεδίων και τα λοιπά, να προχωρήσει και να υλοποιηθεί και το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Άρη, και μακάρι, λέει, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να το επιταχύνουμε. Εδώ λοιπόν, γιατί βγήκε μετά η ανακοίνωση της Επιτροπής από 5 εκλεκτά μέλη του συλλόγου μας και ανθρώπους, 4 άντρες και μία γυναίκα, που είναι γνώστες του αντικειμένου, του συγκεκριμένου αντικειμένου, πολιτικός, μηχανικός και αρχιτέκτον, δικηγόρος, οικονομολόγος, καθηγητής και βεβαίως δύο επιχειρηματίες. Και ο ένας και όλος ο επιχειρηματίας, ο Τσούφης, μίλησε έτσι και λίγο εκτενέστερα κάποια στιγμή στο Yellow Radio. Θα σας τα διαβάσω και θα τα σχολιάσουμε. Και λέει ότι τώρα εμείς, λέει, τις ενέργειές μας τις έχουμε κάνει. Το μπαλάκι, λέει, είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, δηλαδή για το θέμα του χωραφιού. Ένα κομμάτι γης, παιδιά, που να ξέρετε ότι εποφθαλμιούσαν και άλλοι. Αλλά τους κόπηκε ο βήχας, για να ξέρετε. Γιατί κάποτε, παλαιότερα, το πετύχανε αυτό, στην φάση που σας είπα τότε, και σας το έχω πει χιλιάδες φορές, με το γήπεδο Νίκος Γκάλης στη Θέρμη, που τελικά τα κονδύλια που ήταν για εκείνο το γήπεδο, για να κάνει ο Άρης ένα μεγάλο, ο Άρης τέλος πάντων, η Θεσσαλονίκη, αλλά θα ονομαζόταν Νίκος Γκάλης, για να κάνει ένα γήπεδο μεγάλο μπάσκετ και να ξεφύγει από το Παλέντε Σπορ, πήγαν τα κονδύλια, λοιπόν, σε εκείνο το κοτέτσι που έχει γίνει εκεί στο Φίνικα. Ό,τι κονδύλια δηλαδή είχε για εκείνο το γήπεδο, εκτός από τα πρώτα έργα που γίνανε εκεί για το αποστραγγιστικά και τέλος πάντων για το έδαφος, έτσι ώστε να μπορέσει να δεχθεί όλο αυτό το οικοδόμημα, αυτό ήταν μόνο οι εργασίες που γίνανε. Όλα τα άλλα κονδύλια, λοιπόν, τραβήχτηκαν, βρήκαν την ευκαιρία μάλλον αυτοί με τις κατάλληλες κινήσεις, τα τράβηξαν και τα πήγαν να κάνουν απολυτριώσεις και όλα αυτά και να φτιάξουν το γήπεδο το δικό τους. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι και με αυτό το κομμάτι ευτυχώς τους κόπηκε ο βήχας γρήγορα. Και τώρα για μένα, ναι μεν είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης στο μπαλάκι, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, είναι και στο δικό μας το γήπεδο το μπαλάκι. Περιμένω από αυτή λοιπόν την επιτροπή, που εγώ βέβαια δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, γιατί έχω βαρεθεί με τις επιτροπές στον Άρη εδώ και 40 χρόνια. Η ομάδα, να το πω έτσι, εργασίας από αυτούς τους εκλεκτούς Αριανούς, και βέβαια αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε, αλλά και αυτοί πρέπει να τα δώσουν όλα για το συμφέρον του συλλόγου, που σίγουρα ενεργούν γι' αυτό, αλλά να ενημερώνουν τον κόσμο ανά πάσα στιγμή. Έχουμε μέχρι τώρα μία ανακοίνωση για την Επιτροπή, τα ονόματα κτλ. Και μία ανακοίνωση μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Θέλω λοιπόν συχνή ενημέρωση. Θέλω, όχι εγώ, ο κόσμος του Άρη, έτσι, αυτή τη στιγμή εγώ εκφράζω τον κόσμο του Άρη μέσω του μικροφόνου, θέλει συχνή ενημέρωση για το θέμα. Μέχρι να πάμε στις εκλογές της Άνοιξης θα πρέπει να έχει βρεθεί λύση, γιατί κακώς το αφήσαμε από το 21 και έχουν περάσει 5 χρόνια και βάλτωσε. Όχι παγωμένο είναι, όχι κρυωμένο είναι, όχι γρήπη έχει, όχι κάτι βλακίες που ακούγαμε γιατί δεν ενδιαφερόταν κανένας. Και γιατί δεν ενδιαφερόταν κανένας, είναι απλό. Γιατί δεν υπήρχαν τα ίδια κεφάλαια, όπως είπε ο Σιάου για το Palenda Sport και το προπονητήριο. Με ίδια κεφάλαια. Και όπως αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στο άλλο, στη Νέα Τρούμπα, ότι θα πρέπει να υπάρχει συγχρηματοδότηση μαζί με τα κρατικά, δηλαδή να υπάρχουν και κάποια ίδια κεφάλαια για να γίνει. Δεν γίνεται, σου λέει, το ξεκαθάρισα,

0: υπογεγραμμένα και μετά να κάνω την επένδυση έτσι ώστε να πάρω και τα χρήματα πίσω. Γιατί αλλιώς για ποιο λόγο να επενδύσω στο ποδόσφαιρο του Άρη για να έχω να με κυνηγάνε οι άλλοι τέσσερις και να ακούω και τα μπινελέκια μετά γιατί δεν τα καταφέρνω. Έτσι απλά και λαϊκά για να καταλάβετε λίγο πολύ που είναι όλο το κλειδί της επιτυχίας και να κάνεις γήπεδο αλλά και να αποκτήσεις έναν ισχυρότατο επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Εδώ λοιπόν θα κριθεί το μέλλον του συλλόγου για τα επόμενα 50 χρόνια και όχι απλά το μέλλον δηλαδή για να υπάρχουμε αλλά για να κάνεις μεγαλειώδεις πορείες και να κατακτήσεις τρόπαια ή αλλιώς θα μείνεις μια ομάδα γειτονιάς. Κακά τα ψέματα εδώ στο Χαριλάο, γύρω γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης. Αν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κάτσε λίγο να βάλω και να, αυτό για να πάρω και μια ανάσα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγουδάκι μας που μας αρέσει πολύ και επανέρχομαι συντόμως.
1: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

και μπόρα καμιά. Όλα αυτά λοιπόν που σας είπα, και είχε πλήρη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός και για τα δύο θέματα. Αλλά εμείς ρίχνουμε τον μπαλάκι στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση ρίχνει τον μπαλάκι σε εμάς. Δηλαδή ότι κουνηθείτε να τη βρούμε την άκρη, να έρθουμε σε μια κοινή γραμμή. Και βεβαίως να δείξουμε τα κεφάλαια που έχεις εσύ από, σαν σύλλογος, για να μπορέσεις να κάνεις αυτή την επένδυση. Βέβαια, εμείς λέμε, εντάξει, δώσε μας πρώτα γραπτός και δεσμευτικός αυτή την τοποθεσία για να γίνει ανάπλαση όπως ορίζει ο νόμος και όπως περίπου έκανε και ο Παναθηναϊκός, και αναφέρθηκε κιόλας ο Πρωθυπουργός και είπε ότι παλαιότερα, και θα σας το διαβάσω αυτό, έτσι, για να μην λέμε, ας πούμε, μόνο τώρα θεωρίες μέσα από το μυαλό μας. Okay. Τώρα θα σας πω ακριβώς. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ο κύριος Μπίλιας, τότε ο αντιπεριφερειάρχης, αυτός που κατά κάποιο τρόπο έτρεξε κιόλας την υπόθεση αυτή τότε από την περιφέρεια και βρέθηκε αυτό το κομμάτι γης, είχε πει ότι είναι ενήμερος και ο Πρωθυπουργός, λέγοντας σχετικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αρκεί να γίνει χωρίς να έχουμε κάποια προβλήματα. Στην περιοχή του Χαριλάου θα γίνει ένα πάρκο 20 στρεμμάτων, 23 είναι όλο το κομμάτι αυτό που υπάρχει, το γήπεδο, και αν σε διαστεί με το πάρκο της Νέας Ελβετίας, αντιλαμβάνεις ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας τεράστιος χώρος πρασίνου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός είπε πως το project του Άρη έχει λιγότερες δυσκολίες από το αντίστοιχο του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αυτοί το τρέχουν περισσότερα χρόνια, έτσι. Ασχέτως τώρα που το έχουν τελειώνει το θέμα του Βοτανικού. Αυτοί όταν ξεκινήσανε για να μιλάνε για Βοτανικό, εμείς ακόμα εδώ πέρα ήμασταν με τα popcorn και τα μπατηρό

διάσπορα. Δεν γίνονται κιόλας από τη μια μέρα στην άλλη αυτά τα πράγματα, εννοείται. Πού πήγε τώρα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για να πάω λίγο, είπαμε εκεί στο κομμάτι

0: Ελλάδα. Είναι θρησκεία. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Είσαι καψούρα, αγάπη μεγάλη. Είσαι το νόημα μέσα στη ζωή. Σ' ακολουθήσαμε σ' όλο τον κόσμο. Με τρέλα, με πίστη και
1: είναι αλήθεια πως πράγματι το project του Άρη, το οποίο παραμένει εδώ και χρόνια σε θεωρητικό επίπεδο, έχει διαφορετικό υπόβαθρο από εκείνο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, το οποίο όμως βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης για το θέμα του Παναθηναϊκού. Η διαφορά, θα σας πω και αυτό για να μαθαίνετε και κάποια πράγματα, η διαφορά των δύο συλλόγων είναι ότι ο Άρης διαθέτει την ιδιοκτησία του γηπέδου κατά το 70%. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τη χρήση της λεωφόρου, κάνοντας ανταλλαγή οικοπαίδων μόνο, και πλέον ο Άρης έχει θέσει τη διεκδίκηση του δικού του έργου ως λογική διεκδίκηση της πόλης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μπροστά είμαστε εμείς θεωρητικά και από το θέμα του Παναθηναϊκού, αλλά και από το θέμα των άλλων. Απλώς ο σύλλογος δεν κινήθηκε, δεν κουνήθηκε για το θέμα αυτό. Τώρα κουνιέται και τώρα αυτά εδώ τα αξιόμαχα και αξιόλογα στελέχη θα πρέπει να έχουν την απόλυτη στήριξή μας και εμπιστοσύνη. Όλοι λοιπόν συμπαραστάτες στον ΑΣΥΓΜΑ και σε αυτή την επιτροπή, και βέβαια μέχρι την άνοιξη που θα γίνουν οι εκλογές, θα πρέπει να έχουν τελειώσει αυτά τα θέματα με υπογραφές, για να μπορέσουμε να δούμε το επόμενο καλοκαίρι, και εκεί πια δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για τον επόμενο επαιδητή της ΠΑΕ Άρης, για να του παρουσιάσεις και αυτά τα χαρτιά, αλλά και την μελέτη που έχει γίνει από την Deloitte πάνω στο business plan και όλα αυτά που χρειάζονται. Από εκεί και πέρα λοιπόν τι θέλει? Θέλει την συγχρηματοδότηση, δηλαδή από κρατικά κεφάλαια ευρωπαϊκά, αλλά βεβαίως και από ιδία κεφάλαια δικά σου, δηλαδή του επενδυτή σου.

Θέλεις να δεις τον Άρη στο απόλυτο μεγαλείο του. Προχώρα εμπρός λοιπόν, με στήριξη στην συμπαράσταση και εμπιστοσύνη στον ΑΣ και σε αυτά τα πέντε αξιόλογα στελέχη, γιατί να σας πω κάτι, και η Ρενάτα Δούμα, η κόρη του Δήμα, η κόρη του Δούμα, σε Θεός χωρέστον τον άνθρωπο, Αριανός, ήταν αυτός που εμπνεύστηκε όλο αυτό, έτσι, για να μην το ξεχνάμε.

Δύο πρόσωπα αποτέλεσαν το επίκεντρο στις μεγάλες πολεοδομικές αλλαγές οι οποίες εκκρεμούν στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο είναι ο αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Τάκης Δούμας, είναι ο πατέρας της Ρενάτα Δούμα, που από εκεί ψηλά μας κοιτάει πια, Αργιανός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024, όντως ο κύριος εμπνευστής όλων αυτών των μεγάλων πολεοδομικών αναπλάσεων στη Θεσσαλονίκη. Και το δεύτερο πρόσωπο είναι, όπως σας είπα, ότι η Περιφερειάρχης Υποδομών και Διευθύνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Πάρης ο Μπίλιας, αμφότερα είχαν τρέξει το σχέδιο για την αξιοποίηση των 170 στρεμμάτων δίπλα στο Λερόι Μερλίν, το οποίο προορίζεται για να στεγάσει το νέο γήπεδο του Άρη με την παράλληλα ανάπλαση στην περιοχή του Χαριλάου. Και λέει, σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Μπίλιας είχε αναφερθεί και λέει για, για τον Άρη, ΠΑΕΛΕ και ΑΣΥΓΜΑ έχουν αποφασίσει για την ανέγερση γηπέδου 30.000 θέσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεδομένου ότι ο χώρος που καταλαμβάνει το Κλεάνθης Βικελίδης είναι μόλις 23 στρέμματα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αδύνατο να χτιστεί σύγχρονο γήπεδο και στις προδιαγραφές που απαιτούνται, αλλά και που θέλει ο Άρης. Υπό αυτές τις συνθήκες είδαμε ότι υπάρχει η έκταση του ΑΕΔΕ στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 170 στρεμμάτων και εκεί είπαμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί όλο αυτό το project. Έτσι, για να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, να ξέρετε τι σας γίνεται, να έχετε κάποιες γνώσεις για το θέμα. Και από εδώ και πέρα το μπαλάκι δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση, είναι και σε εμάς, 50-50. Λοιπόν, ή προχωράμε να δούμε τον Άρη σε υπέρτατα μεγαλεία ή θα μείνουμε μια μετριότατη ομάδα της γειτονιάς και δεν θα έχουμε βλέψεις για πάνω από την πέμπτη θέση. Αυτά απλά, λαϊκά και κατανοητά.

Όλοι μαζί λοιπόν εδώ ενωμένοι, με εμπιστοσύνη και συμπαραστάτες στον ΑΣ και σε αυτή την ομάδα εργασίας, να φέρουμε εις πέρας αυτό το μεγάλο σχέδιο και όραμα για αυτό το σύλλογο και να δούμε τον Άρη εκεί που ονειρευόμαστε και σύμφωνα με την δυναμική αυτού του συλλόγου και σύμφωνα με τον λαό του. Τι ώρα πήγε? Παρατέταρτο. Ωραία, λοιπόν, αρχίζω να διαβάζω τα μηνύματά σας, εσείς που στείλατε στην πρώτη ώρα, και αυτή τη φορά θα διαβάσω πρώτα από το Facebook στο post. Λοιπόν, ο Γιώργος, ξεκινάω με τα απλά, αρχίζουν τα σοβαρά φιλικά για το μπάσκετ, λέει. Για Παλέ, λέει, ευτυχώς υπάρχει ο Σιάο και πιστεύω, λέει, ότι θα βρεθεί λύση. Θα σας πω γι' αυτό και στη δεύτερη ώρα για τον μπάσκετ. Θα μιλήσουμε μετά για Παλέ και όλα αυτά. Ξεκάθαρα η πολιτεία, λέει, ξεκάθαρη πολιτεία, βρείτε χρηματοδότη να μιλήσουμε σοβαρά για διπλή ανάπλαση. Αυτό ακριβώς. Με μια πρόταση εδώ ο Γιώργος, ας πούμε, το λέει ξεκάθαρα. Όπως έχει βρεθεί, γιατί εσείς τι νομίζετε, θα ξεκινούσε η συζήτηση για προπονητήριο και Παλέ Τεσπόρα αν δεν υπήρχε ο Σιάο? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τόσα χρόνια, όχι το Παλέ, όχι θα υπογράψουμε, όχι εκείνο, όχι θα ξεϋπογράψουμε, όχι θα υπογράψουμε, όχι θα ξεϋπογράψουμε και ξέρω. Καλά, για ανάπλαση της ΔΕΘ και προπονητήρια και αλλαγή στο Παλέ και ξέρω εγώ και τέτοια, ούτε κατά διάνοια. Εδώ τώρα θα σας πω και για στη δεύτερη ώρα και για τις αλλαγές που θα γίνουν στο Παλέ. Αυτές τις, έτσι, τις λίγες που θα γίνουν για τη φετινή χρονιά. Τι θα αντικρίσετε δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια που θα πάτε στο Παλέ? Καλή, λέει, η προσπάθεια με την ομάδα εργασίας και όλα αυτά, αλλά χωρίς χρηματοδότη δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν είναι σε συνδυασμό, γι' αυτό λέω, δεν είναι μόνο στο γήπεδο της κυβέρνησης, είναι εκεί, αλλά ο ένας θέλει να δει τον άλλον, να κοιταχτούν στα μάτια και να δούνε αν έχετε εσείς τις προϋποθέσεις για να σας δώσουμε αυτό το χώρο για να μπορέσετε να το κάνετε. Εδώ λοιπόν θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Στην μπάλα, λέει, προσγείωση στο 5-8, άρχισε να καταλαβαίνει ο προπονητής μερικά πράγματα, τέλος πάντων, εκτός από την άμυνα που έχει λείψει δεν έχει συνοχή, έχουμε κάποια χάφα ανέτοιμα. Καλά, άσε τώρα, μην μιλήσουμε τώρα για το μάτς του Σαββάτου στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Αφήστε, ήταν μια παροδία η εμφάνιση της ομάδος. Κανένας δεν περίμενε από τα πρώτα παιχνίδια που είδαμε την εμφάνιση αυτή με την ΑΕΚ. Πιστεύουμε και λέμε, ας το πούμε, ότι ήταν κάτι που δεν θα επαναληφθεί. Και έρχεται η Πέμπτη γρήγορα και έρχεται και η Κυριακή ακόμα πιο γρήγορα. Λοιπόν, στα χαφ πρόβλημα, στην άμυνα πρόβλημα, στην επίθεση πρόβλημα, παντού πρόβλημα. Λοιπόν, πάω στα μηνύματά σας εδώ μετά το Μάκη, πάμε στο Θάνο. Ανοίξτε, λέει, πανιά ρεαλάνια, Scotland welcomes you. Ο Γιάννης, καλημέρα Σάκη, το πιστεύεις ότι επιθυμεί ο Καρυπίδης να κάνει μεταγραφές? Ο κόσμος είναι εναντίον του και δεν θα επιστρέψει μετά την ήττα με την ΑΕΚ, τόσο μεγάλη ξεφτύλα που γίναμε. Παιδιά, σας έχω πει για τον Καρυπίδη. Γιάννη, τώρα εσύ που ρωτάς, εννοείται ότι θέλει να κάνει μεταγραφές. Αλλά ο Καρυπίδης είναι ένας εμποράκος, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που θα κάνει μεταγραφές όταν τους συμφέρουν και όταν θέλει αυτός. Και θα αγοράσει και θα πουλήσει και τέτοια. Όταν όμως θα βρει τη συμφέρουσα λύση. Εδώ τώρα ακόμα και οι άλλες ομάδες, για να λέμε, ας πούμε, και τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη, και οι άλλες ομάδες ακόμα κάνουν μεταγραφές. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Αλλά εδώ τώρα θα σας πω ότι η ΑΕΚ αγωνίστηκε με δύο καινούριους παίχτες το Σάββατο και οι άλλοι 9 ήταν η περσινή ομάδα και εμείς ήμασταν η μισή ομάδα καινούρια και η μισή
ας το πούμε, περσινή. Σύν ότι οι καινούργοι δεν κάναν και προετοιμασία με αυτή την ομάδα. Ήταν καινούργοι που ήρθαν τελευταία στιγμή. Τι περιμένατε εσείς δηλαδή να δείτε το Σάββατο σε σχέση με μια ομάδα που ήταν πρωταθλήτρια και όπως σας είπα είχε δύο καινούργιους παίχτες. Αυτό το τόνισε και ο Ζαγοράκης στην εκπομπή του Sky και την Κυριακή μετά τον αγώνα των Αλωνών. Ότι δεν γίνεται, λέει, εμείς, για την ομάδα του μιλούσε, δεν γίνεται, λέει, εμείς με 7 καινούριους παίχτες, λέει, να φτιάξουμε ομάδα και να μπορέσουμε, λέει, να χτυπήσουμε. Γι' αυτό, λέει, αποκλειστήκαμε, γι' αυτό και είχαμε και εμείς αυτά τα χάλια που είχαμε μέσα στο ΆΚ με τον Βάζελο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτά εμείς στον Άρη τα βλέπουμε κάθε χρόνο. Τα βλέπαμε και τα περασμένα χρόνια, μετά βάζουμε μόνο στον Καρυπίδη, γιατί με τον Κόντι τι γινότανε. Κάθε χρονιά δεν είχαμε καραβιές από παίχτες. Όταν πήγε να τους φτιάξει ομάδα ο Κούπερ και τους είπε αυτοί και θέλω άλλους 3 παίχτες μόνος με εκείνη την ομαδάρα που είχαμε εκείνη τη χρονιά και φτάσαμε να παίξουμε και με τη Manchester City. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν τα μπηγικίνια και σε λέει τώρα δεν γίνεται δουλειά με αυτό, να κάτσε να τον φάμε και τον φάγανε τον Κούπερ και μας έφερνε ο άλλος στις καραβιές να πούμε. Αυτά γίνονται χρόνια στον Άρη όταν δεν λειτουργεί σοβαρά στο σωματείο, γι' αυτό και χρόνια δεν μπαίνεις και τίποτα. Πόσες φορές θα τα πω.

0: Μόλις είναι να φτιάξουμε ομάδα και να μείνει μια ομάδα σταθερή για μερικά χρόνια και να πρωταγωνιστήσει και να... Ακόμα και πιο παλιά θα σας πάω, τότε μετά τον Μπαράζ, αντί εκείνη την ομάδα να την ενισχύσεις με δύο παίχτες, δεν ήθελε και πολλούς, άντε το πολύ τρεις, σου λέει, ένα σεντερφόρ και τα λοιπά. Ούχθε. Και εκείνη τη διέλυσες και φαγωμάρα και εμφύλιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να δω έτσι από περιέργεια, να δω λίγο ποιος είναι. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Α, γεια σου ρε Παναγιώτη μου.
1: Γεια σου Λεβέντη μου, τι κάνεις?
0: Καλά βρε αγόρι, να μισή. Πώς είσαι?
1: Ένα-δύο λεπτάκια.
0: Ναι, όσα θέλεις, όσα θέλεις.
1: Πως επίλωσε αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Και πάω πιο πίσω στην εποχή του Μπάγεβιτς.
0: Ναι, και αυτή την εποχή, μπράβο.
1: Για θυμίσου ποιος τον έφαγε τον Μπάγεβιτς μέσα από τη διοίκηση. Πώς παίρνανε τους παίκτες που δεν ήθελε ο Μπάγεβιτς.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά, και πολύ σωστά.
1: Και προσπαθούσαν μετά να τα ρίξουν στον Μπάγεβιτς επειδή είχε μίλαγε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Έτσι, έφταγαν αυτοί.
0: Έτσι ακριβώς. Στον Άρη πάντα τα ρίχνουν στους προπονητές και στον κόσμο. Ο κόσμος φταίει και οι προπονητές. Και οι παίχτες βέβαια. Η μόνο που δεν φταίνει είναι η διοίκηση που, και οι διοικούντες γενικώς, που στο εν τέλει 50 χρόνια οι διοικούντες φταίνε, να πούμε, και όχι όλοι οι άλλοι.
1: Παλάζανε που κάθε 2-3 χρόνια βλέπαμε τους ίδιους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Μια Δασιγέννης Ιωαννίδης, Τσαρούχας Ιωαννίδης Δασιγέννης κτλ. Και μετά μας ήρθαν και οι άλλοι που ακολούθησαν αυτός και πάει το τρενάκι η δουλειά. Όλοι το ίδιο κάνουν. Όλοι το ίδιο ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ τα δύο λεπτάκια ξεχάσα πάρα πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο που σου κλέβω.
0: Όχι, όχι, όχι. Πες τα αγόρι μου. Πες τα έτσι. Αλλιώς είναι 9 παρα 5. Μέχρι τις 9 θα κλείσω με σένα την πρώτη ώρα. Μη στεναχωριές καθόλου.
1: Εγώ θέλω να σου πω, παρόλο την τραγική εμφάνιση του Σαββάτου με την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: κατά την προσωπική μου άποψη, Σάκη, υπάρχει όμως εξήγηση.
0: Ναι, πες την.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο που είπες,
0: ναι,
1: για τους παίκτες που δεν παίξανε καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά την προσωπική μου άποψη, και πρέπει αυτό να το δούμε ως φίλοι του Άρη, όσο και αν αγαπάμε την ομάδα,
0: ναι,
1: ότι η ΑΕΚ είναι ανώτερη σαν ομάδα.
0: Βέβαια. Πρωταθλήτρια ομάδα, δηλαδή, έτοιμη ομάδα.
1: Δηλαδή της ΑΕΚ, τους παίκτες που έχει, τις αλλαγές που έχει και τις θέσεις που έχει σε κάθε παίκτη, υπάρχει μεγάλη διαφορά.
0: Αγόρι μου, πάνω σε αυτό που λες, εγώ θα συμπληρώσω και θα σου πω ότι ο Ριμπάλτα, παίρνοντας τον Νίκολς και φτιάχνοντας αυτή την ομάδα που κατόρθωσε με την ΕΠΟ εναντίον της να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι, και το επαναλαμβάνει ο Ηλιόπουλος συνεχώς, λέει, δεν θα κοιτάτε που πήρα το πρωτάθλημα, θα κοιτάτε πώς το πήρα.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό το λέω κυρίως σε Σάκη, γιατί εμένα κάτι που δεν μου αρέσει,
0: ναι,
1: είναι ότι όταν υπάρχει μια έστω αυτή η τραγική εμφάνιση που κάναμε το Σάββατο, το έχω δει και σε... Και στο λαμπάου το είδα και στο γέλο το είδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κόσμος σε εσά και μου, δεν ξέρω αν είναι, εύχομαι να είναι μειοψηφία,
0: mm-hmm,
1: ότι περιμένει πάντα την ομάδα στη γωνία όταν χάσει και βγάζει ο καθένας τη χολή του κατά της ομάδας.
0: Αυτό αγόρι μου είναι σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει ένα ποσοστό.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα ποσοστό.
1: Στον Άρη, γιατί είμαι
0: αγανός. Στον Άρη.
1: Συμφωνώ
0: απόλυτα. Στον Άρη, ξέρεις γιατί είναι περισσότερο? Γιατί είσαι και άτιτλος, ας πούμε, πολλά χρόνια.
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ πιστεύω, Σάκη, φέτος στην ομάδα, όσο και κάνει εντύπωση, εγώ πιστεύω στην ομάδα φέτος.
0: Βρε, και εγώ πιστεύω, και δηλαδή, πιστεύω ότι σίγουρα θα πάμε καλύτερα από πέρσι. Το θέμα είναι ότι τι δυνατότητες έχεις και πού μπορείς να φτάσεις.
1: Την ομάδα πραγματικά θα τη δούμε μετά τη διακοπή.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Όλοι κιόλας, Παναγιώτη, όλοι και των υπολείπων ομάδων έχουν θέσει σαν, να το πω έτσι, σαν βάση στόχου ότι όλη την ομάδα θα τη δούμε μετά τη διακοπή και οι άλλοι για τις ομάδες τους αυτά λένε.
1: Ακριβώς. Εδώ βλέπεις, ναι, Σάκη, πρόσεξε. Λέμε τώρα εμείς για την ομάδα, έτσι, γιατί ο ιδιοκτήτης ο δικός μας δεν έχει τα λεφτά που έχουν, ας πούμε,
0: δεν το έχει. Γι' αυτό...
1: Βλέπεις το, ναι, Μαρινάκι, ρε Σάκη.
0: Ναι.
1: Τους πήρε 19 παίχτες. Ναι. Αν το δεις, είναι 19 επέκτηση καινούργια που τους πήρε,
0: mm-hmm,
1: ενώ αποκλείστηκε από το Champions League.
0: Ναι.
1: Αυτό και αν, δηλαδή, αυτό και αν είναι ανήκουστο. Που έχει ο άνθρωπος έχει λεφτά, έτσι. Λέμε για μας, δηλαδή, ότι λέμε, ναι, ας πούμε, κάνουμε αργά τις μεταγραφές και το ξέρουμε γιατί τις κάνουμε αργά. Γιατί δεν υπάρχει το χρήμα και περιμένει να πέσουν οι τιμές.
0: Μπράβο.
1: Το Μανού, ας πούμε, δεν θα τον έπαιρνε τον Ιούνιο. Να λέμε τις αλήθειες. Τον έπαιρνε τον Αύγουστο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Και ο άλλος πήρε 19 παίχτες, mm-hmm, ενώ αποκλείστηκε από την IMAKER.
0: Εντάξει, ο άλλος τώρα είναι άλλο επίπεδο γι' αυτό.
1: Και είναι και άλλο επίπεδο και πήρε και 19 παίχτες τώρα το Σεπτέμβριο. Ναι. Αυτό σου λέω. Δυστυχώς αυτό υπάρχει στις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, υπάρχει αγόρι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει ο Άρης.
0: Ναι, η κακοδιαχείριση και η αντιποδοσφαιρική λειτουργία υπάρχει. Οι μόνοι που λειτουργούν σωστά είναι η ΑΕΚ με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Γι' αυτό και έχουν αυτή τη διαφορά από τους άλλους.
1: Πήραν και το πρωτάθλημα και συνεχίζουν στην ίδια σωστή τακτική.
0: Μα πάλι τη ΑΕΚ είναι το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Από τώρα το βλέπουμε. Εκτός αν γίνουν, αν έρθουν τα πάνω κάτω, να το πω.
1: Φέτος, αν δεις τις ομάδες του ΠΟΚ, αυτός που έχει τα μεγαλύτερα λεφτά έχει ρίξει είναι ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Και πάλι θα τη φάει όμως φέτος. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα. Επανακεί πιστεύω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, καλά, το πιστεύουν, βέβαια το πιστεύουν. Ναι. Εννοείται, σου λέει τώρα με δανό προπονητή, με περισσότερα λεφτά. Ναι, ότι θα κάνουμε καλύτερη ομάδα και θα το πάρουμε.
1: Αυτός πέρασε, πρόσεξε να σου πω τη διαφορά τώρα.
0: Ναι.
1: Εμείς παίζαμε, ας πούμε, Ευρώπη, υπήρχαν στιγμές που αποκλειστήκαμε τσάμπα. Ο Παναθηναϊκός για μένα προκρίθηκε καθαρά από τύχη, Σάκη.
0: Εντάξει, αυτή την τύχη εμείς δεν την είχαμε, όντως.
1: Μια τύχη αυτή η ομάδα.
0: Εντάξει, είναι. Αυτοί το έχουν στην Ευρώπη, την έχουν αυτή την κολοφαρδία και από παλιά. Ναι. Έγινε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά, γορίνα μου.
1: Τους χαιρετισμούς όλα τα αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και παιδιά, ενότητα και στήριξη στην ομάδα.
0: Εγώ ένα πράγμα θα σου πω, επειδή ξέρεις ότι σε συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, Σάκη μου, και εγώ.
0: Θέλω να παίρνεις συχνά στην εκπομπή να βγαίνεις να μιλάς.
1: Εντάξει, παίρνω Σάκη μου, αλλά πρέπει να μιλάνε και τα άλλα αδέρφια.
0: Εντάξει, εσύ δεν είσαι άνθρωπος που κρατάς τη γραμμή πολύ, αλλά εγώ για μένα είσαι μια αισιόδοξη και ελπιδοφόρα νότα. Σοβαρά σου μιλάω. Και θέλω να βγαίνεις όσο μπορείς περισσότερο.
1: Εγώ θα σου δώσω συγχαρητήρια, Σάκη, για έναν επίσης λόγο και πρέπει να το πω πρώτα αυτό. Αλλά δεν ξέρω, όταν αρχίζουμε με τον Άρη, εγώ δεν σταματάω. η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα σου πω κάτι, Σάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ εγώ σαν ο κρατής.
0: Ναι.
1: Γιατί κράτησες πραγματικά συντροφιά όλο το καλοκαίρι.
0: Α, ναι.
1: Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, αδερφέ μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ για ένα πράγμα μπορεί να μην μπορώ να ανέβω πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά ένα πράγμα πραγματικά που θα ήθελα ήταν αν μπορούσα να ανέβω πάνω, να μπορούσαμε να κάνουμε, αδερφέ μου, εκπομπή μαζί, γιατί έχεις αυτά που πιστεύω εγώ τα πιστεύεις και εσύ. Είναι σαν να ακούω εμένα, ας πούμε, τα αυτά που πιστεύω σε σένα.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι. Οποτεδήποτε μπορέσεις να ανέβεις, έχεις ανοιχτή πρόσκληση.
1: Το ξέρω, αδερφέ μου, το ξέρω. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου και εσύ να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη και θα κλείσω έτσι όμορφα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάω στους δύο χορηγούς και στο διαφημιστικό και μετά επανέρχομαι για τη δεύτερη ώρα.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και ο δεύτερος χορηγός μας στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλο Open Go στην περιοχή Χαριλάου, Γεωργίου Σεφέρη 8, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, συνεχώς ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως 10.30 το βράδυ, καθημερινές, κυριακές, αργίες. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε έναν αγώνα του ποδοσφαίρου μπορείτε να τα επισκεφτείτε. Και βεβαίως το δεύτερο κατάστημα, ολοκένουργιο με πάρκινγκ, Νικολάου Πλαστήρα 24, από τις 8 ως τις 11, το ίδιο και αυτό νόου στο ποράριο, με 3.000 προϊόντα, με τις προσφορές του Βασιλόπουλου και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Πάμε λοιπόν τώρα στο διαφημιστικό διαλυματάκι των 9.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σα περιμένω όλου. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ.
12: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Lease Access.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις?
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: επανέρχομαι για την δεύτερη ώρα και θα πάω κατευθείαν στα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την παρέα, έτσι που είμαστε ενεργοί. Ο Λευτέρης, καλή εκπομπή Σάκη. Δύο ερωτήσεις είναι από το post στη σελίδα του Facebook του Yellow Radio, από το post που έχω ανεβάσει για την εκπομπή. Δύο ερωτήσεις λοιπόν από το Λευτέρη. Με Φαμπιάνο το παλεύει για την Κυριακή? Ναι, την Κυριακή θα παίξει ο Φαμπιάνο, γι' αυτό και έχει προφυλαχθεί από τον αγώνα της Πέμπτης για το κύπελλο. Για το μπάσκετ λέει κάτι, η ομάδα πότε πετάει για Κύπρο? Παρασκευή παίζουμε, θα πετάξει την Πέμπτη. Και έχει πάρα πολύ έντονη έτσι, επιθυμία του κόσμου εκεί στην Κύπρο να δει αυτό το τουρνουά. Και θα σας πάω λίγο να σας βάλω στο κλίμα. Πάμε λοιπόν.
1: Καλησπέρα Κύπρο. Περιμένουμε όλους 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο τουρνουά νεόφυτος Χανδιώτης, όπου θα έχετε ευκαιρία να παρακολουθήσετε μεγάλους αγώνες. Να πούμε εκεί.

0: Μετρό. Τους περιμένουμε όλους 11 και 14 Σεπτεμβρίου στο τουρνουά Νεόφυτος Αμβλιώτης, όπου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μεγάλους αγώνες. Να πούμε εκεί.
1: Πώς το λέω, ενώ πετάλω. Λοιπόν, Θανάση Αντετοκούμπο, ένα τρέιλερ για το τουρνουά. Έχει κάνει και ο Τολιόπουλος και ο Δημητρίγεβιτς. Και γενικώς θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά. Παρασκευή λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι μας για το τουρνουά του μπάσκετ στην Κύπρο, εννοώ, έτσι, θα καλυφθεί από το, στο κανάλι του YouTube από το Sport24. Γενικώς θα δούμε την ομάδα και στα δύο φιλικά, θα είναι τηλεοπτικά. Και έτσι θα αρχίσουμε να σχηματίζουμε μία γνώμη. Θα σας πω και για το φιλικό που παίξαμε με τον Βίκος Ιωάννη και όλα αυτά που διαδραματίστηκαν τέλος πάντων σε αυτό το φιλικό που ήταν βέβαια και κλεισμένο το θυρών, αλλά θέλω να πάω στα μηνύματα. Μετά το Γιάννη πάω στον Αποστόλη από το Χορτιάτη. Καλησπέρα Σάκη Αλάνη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Αποστόλη μου. Δεν αναφέρει όνομα αυτό το μήνυμα, άγνωστο λέει. 23 στρέμματα στο σχέδιο πόλεως, τα 170 είναι εκτός σχεδίου, δεν έχουμε κεραίες στα ρεσάκι. Τι ρέστα να έχουμε μέσα στα 23 στρέμματα, για να ξέρεις, επειδή δεν έχεις αναφέρει εδώ πέρα ούτε όνομα ούτε τίποτα, έχεις άγνωστο. Θα σου πω λοιπόν ότι τα 23 στρέμματα αυτά δεν θα δοθούν μόνο για πράσινο, για να αναβαθμιστεί η περιοχή της Χαριλάου και τα λοιπά. Θα κρατήσει και κάποια στρέμματα ο Άρης για τον Αλφα Σίγμα και για διάφορα και διάφορες άλλες δραστηριότητες του συλλόγου. Εντάξει, αυτό έχω να σου πω. Τώρα, όταν θα γίνει η τελική συμφωνία και τι θα πάρουμε εκεί, τι θα κρατήσουμε εδώ και όλα αυτά, τότε θα μιλήσουμε. Τώρα αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι άκερη, να το πω με αυτή τη λέξη. Πάμε στον Απόστολο. Άρης ντοκιμαντέρ, αναζητείται επενδυτή στο ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Να είσαι καλά Απόστολέ μου. Πάμε στο Θόδωρο. Καλησπέρα. Ο Γρηγορίου πριν τον αγώνα ερωτηθείς σχετικά με τον αγώνα ξεροκατάπινε. Έκανε και αυτός κάτι φλόμπες το Σάββατο. Δεν έχει δίκιο ο φίλος από την Αθήνα. Κράξαμε όλοι για την ξεφτύλα του 5-0. Αν ήταν 2-0 θα μιλούσαμε αλλιώς. Τώρα αν κάποιοι ακόμα και με 10-0 δεν θα λέγατε τίποτα. Οκ, είστε περισσότεροι Αριανοί από εμάς. Θόδωρε, αγόρι μου, κοίτα να δεις τώρα, μην τα βάζουμε αυτά τα αριανόμετρα, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλη η ομάδα και το προπονητικό team ήταν, να πούμε, εκεί τη μέρα λάσπη. Τελείωσε το θέμα αυτό, τελείωσε αυτός ο αγώνας, φάνηκε η γύμνια που έχουμε με αντιπάλους τέτοιου επίπεδου. Πρώτο-πρώτο δεν είχαμε εμείς οι ίδιοι αυτοπεποίθηση. Και μετά από εκεί πέρα υστέρησαν σχεδόν όλοι οι παίχτες και το προπονητικό staff δεν ήταν σε καλή μέρα. Από τώρα μένει να δούμε την ομάδα την Πέμπτη, να τη δούμε την Κυριακή που παίζουμε με αυτά τα ναυάγια. Την Κυριακή που θα παρακαλάνε να φέρουν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα ντέρμπι που κανένας δεν θέλει να χάσει, γιατί και οι δύο είμαστε χαμένοι και με ξεφτύλες κιόλας κάτω στην Αθήνα. Και βλέπω περισσότερο το match Χ2 με περισσότερο το Χ. Τώρα για το παιχνίδι της Πέμπτης είμαι πεπισμένος ότι θα πάρουμε το διπλό. Αλλά για το θέμα που λες για τον Γρηγορίου και για όλα αυτά, το αριανόμετρα σου λέω το βγάζω στην άκρη, έτσι θα μου επιτρέψεις. Το καλύτερο είναι εμείς σαν οπαδοί να ξεχάσουμε αυτό τον αγώνα και να το θυμούνται μόνο οι παίχτες και ο προπονητής και να μην επαναληφθεί ούτε κατά διάνοια. Τώρα θα δούμε στη διάρκεια και μετά τη διακοπή που θα επακολουθήσει και όταν θα έρθουν εκεί τέλος πάντων οι δύο παίκτες αυτοί που μένουν, γιατί τώρα διώχνουμε Δόνι, Κερκές, Αλφαρελά και πάει λέγοντας, να καθαρίσει μπουγάδα, γιατί έχουμε μαζέψει παιδιά 35 παίκτες. Και με την ΑΕΚ φάνηκε να πούμε ότι και οι 35 μπροστά στους άλλους, και 135 να είχαμε, δεν μπορούσαν να τους συναγωνιστούν. Δηλαδή, όπως σας έχω πει χιλιάδες φορές, δεν είναι το θέμα ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε όμως συμπέρασμα αυτή τη στιγμή, γιατί η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα έτοιμη με δύο, σας είπα, καινούριους, ενώ εμείς είχαμε τη μισή ομάδα καινούργια. Και τι καινούργια, χωρίς προετοιμασία. Με δύο center back, ο ένας έπαιζε πρώτη φορά και ο άλλος δεν είναι center back. Ο Μεν Σούταλο εξαφάνισε το Γιώβιτς, ο Δε Γένσεν έχανε συνέχεια το Βάργας. Γιατί δεν είναι και η θέση του. Ό,τι μπορεί, τι μία παίζει εκεί πέρα, ό,τι μπορεί κάνει. Δεν είναι center back. Ο Γένσεν, ένα επιθετικό χαφ να το κάνει center back, εσύ τώρα επειδή είσαι, με ποια λέξη το να εκφράσω, ότι είσαι ανίκανος, ας πούμε, να, ενώ σου έχουν πει από πάρα πολύ νωρίς για το θέμα του τον center back. Είσαι ανίκανος να λειτουργήσεις ποδοσφαιρικά, θα το πω έτσι. Λειτουργείς σαν εμποράκος, δεν λειτουργείς ποδοσφαιρικά. Και από εκεί και πέρα, όταν και ο ίδιος λες ότι εγώ δεν βγαίνω και πρέπει να κρυβίνω τα εισιτήρια και πρέπει να πέφτουν οι τιμές για να πάρω παίχτες κτλ., δείχνεις για ακόμα μία φορά τις δυνατότητές σου. Αυτές λοιπόν τις δυνατότητες, μάλλον αυτές οι δυνατότητες δεν επαρκούν για τον Άρη που θέλουμε εμείς. Απλώς τώρα περιμένοντας να τελειώσουν αυτές οι υποθέσεις που ανέφερα στην πρώτη ώρα, δηλαδή το θέμα του γηπέδου, και μετά με τη δεσμευτική συμφωνία και υπογραφές να βρεθεί ο επενδυτής που θα βρει το λόγο να επενδύσει στον Άρη, να βρούμε αυτό που όλοι ονειρευόμαστε, όπως έγινε στο μπάσκετ. Έτσι, για να κάνω και ένα ρεζουμέ της πρώτης ώρας. Πάμε στον Μπάμπη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Σάκαρη. Νέα γήπεδα στον Άρη παντού. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Μπάμπη, ήσουν περιεκτικότατος και ουσιαστικότατος με μια πρόταση μόνο, Λεβέντη μου. Πάμε στον Βασίλη. Σάκη, ο Βασίλης εδώ έχει κατοσέντονο και πανοσέντονο. Το ένα μήνυμα, το Καφτατζόγλου Σάκη θα το φτιάξουν για τους δίπλα, γιατί το χρειάζεται για κάποια χρόνια μέχρι να γίνει νέα τρούμπα. Τον Άρη και τον Ηρακλή τους έχουν, λέει, χεσμένους. Το ξέρουμε γιατί θα φτιάξουν το Καφτατζόγλου, Βασίλη. Έτσι κι αλλιώς το έχουν πει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το ξέρουμε λοιπόν γιατί θα φτιαχτεί, και επί ευκαιρία τώρα που ανέβηκε ο Ηρακλή, σου λέει σας το φτιάχνω και για τους δυο. Και πάνε μέσα και τη σάλτσα το ΟΑΚΑ της Θεσσαλονίκης και μπορεί της Καλαβρέζικης. Ότι θα πέσουν 11 εκατομμύρια, θα πέσουν. Τώρα το τι γήπεδο θα φτιαχτεί και το σε πόσο λειτουργικό θα είναι και πόσο σύγχρονο θα φανεί. Τώρα το θέμα είναι ότι όντως θα γίνει μια αναβάθμιση για αυτούς τους λόγους που ξέρουμε, για να το χρησιμοποιήσουν αυτές οι δύο ομάδες. Ευκαιρία λοιπόν είναι για ακόμα μια φορά να πιέσουμε ακόμα περισσότερο εμείς, γιατί πάλι θα γίνουν για τους άλλους δύο δουλειές και όχι για μας. Εδώ λοιπόν τώρα πιέζεις ακόμα περισσότερο και λες ότι και εγώ θέλω μέχρι τις εκλογές να έχει τελειώσει το θέμα του κομματιού αυτού εκεί στο Λιρόι και να έχεις τα χαρτιά στα χέρια σου υπογεγραμμένα τελεσίδικα, συν όπως σας είπα την μελέτη της Deloitte και όλα αυτά, και να είσαι έτοιμος να τα δώσεις στον υποψήφιο επενδυτή που θα πάρει τα ενία μετά αυτός για να τα υλοποιήσει. Χωρίς ιδία κεφάλαια δεν κάνεις τίποτα. Αυτά τα είπε και για τη Νέα Τρούμπα. Ότι φιλαράκια, ναι, θέλετε εσείς Νέα Τρούμπα, αλλά πρέπει να υπάρχει και συγχρηματοδότηση. Δεν γίνεται να τα βάλει όλα το κράτος. Τώρα ιδία κεφάλαια από εκεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ρέουν. Όπως έρεαν με τις μαύρες σακούλες. Το άλλο σου μήνυμα. Σάκη, όσο εκτίμηση και αν έχω, λέει, στην επιτροπή αυτή και στα άτομα που την αποτελούν, νομίζω ότι είναι στάχτη στα μάτια μας. Για σένα. Δεν είναι καθόλου στάχτη στα μάτια μας, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε τίποτα. Τώρα, αν εσύ το πιστεύεις αυτό, άσε να φανούν τα αποτελέσματα. Είναι Σεπτέμβριος, Μάρτιος, Απρίλιος, μέχρι το Πάσχα τέλος πάντων του 27, θα φανεί φιλαράκι αυτό. Γι' αυτό μην προτρέχεις. Πιο αξιόλογη ομάδα εργασίας από αυτήν δεν μπορούσαμε να έχουμε εμείς σαν Άρης. Και αν έχετε εσείς κάποιο πιο αξιόλογο άτομο, μπορείς την ευκαιρία να το γράψεις κιόλας εσύ ο ίδιος. Στο Πανεπιστήμιο λέγαμε, λέει, αν θέλεις ένα θέμα να πάει, λες, στις καλένδες, τότε φτιάξε, λέει, μια επιτροπή. Τι νόημα έχει να φτιάξει, λέει, επιτροπή 2 μέρες προτού ανέβει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Εσύ, Βασίλη, πολύ αρνητή λάεις, ρε αγόρι μου. Άσε, ρε αγόρι μου, να δουλέψουν και να δούμε. Εσύ προτρέχεις προτού. Αμέσως βγάζεις όλο τον αρνητισμό, όλη την αυτή, ότι θα αποτύχουν και δεν θα κάνουν τίποτα και στάξεις τα μάτια και ξέρω εγώ και... Συν να πας σε κανένα γάμο, να πούμε, να τους πεις και του χρόνου. Όταν, λέει, έχει ήδη αποφασίσει τι θα εξαγγείλει, τι θα απείλησε, τι θα δεσμευθεί. Γιατί δεν έγινε επιτροπή 3 μήνες πιο μπροστά, έτσι ώστε να συζητήσει με τους... Εσύ που ξέρεις ότι δεν συζητούσαν πιο μπροστά. Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν συζητούσαν πιο μπροστά. Εγώ σου λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι συζητούσαν και πιο μπροστά. Άντε ο άλλος τώρα, παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε. Να τελειώσω με το μήνυμα και μετά... Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν συζητούσαν? Εγώ σου λέω ότι συζητούσαν και πιο μπροστά. Απλώς η επιτροπή τώρα τη βγάλανε στη φόρα επισήμως και με ονόματα και τέτοια. Γι' αυτό, λοιπόν, όταν δεν ξέρεις, μην μιλάς. Τι λέει να συζητήσουμε, τι λέει, αποσαφινιστούν, λέει, κάποια πράγματα και να εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Με δέσμευση του Πρωθυπουργού, όπως έγινε, λέει, και με το γήπεδο των Αλωνών. Άρα, μάλλον για τις εκλογές και το ξύπνημα, έγινε, λέει, η επιτροπή. Εδώ είμαστε, λέει, θα δούμε. Η πρώτη προθεσμία, δηλαδή, η ΔΕΘ ήδη πέρασε και δεν ακούμπησε. Πώς δεν ακούμπησε, ρε, εσύ, δεν αναφέρθηκε και στα δύο σου γήπεδα? Και σου λέει ξεκάθαρα, να πούμε, ότι εγώ ξέρω, είμαι ενήμερος και για το ένα θέμα και για το άλλο. Από εκεί και πέρα. Κουνηθείτε κι εσείς. Τώρα, αν εμείς κουνηθούμε και βγει αυτή η ομάδα εργασίας και ο ΑΣ και πει, εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, αλλά η κυβέρνηση δεν μας ακούει, να βγουν να το πούνε. Ξεκάθαρα στον κόσμο. Είτε με συνέντευξη τύπου, είτε με γενική συνέλευση. Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό μην προτρέχεις. Άσε να δούμε. Εδώ τώρα κάποτε για τον Άρη δεν ακουγόταν τίποτα στη ΔΕΘ. Δεν υπήρχε το όνομα Άρης. Όχι ότι τώρα είναι τίποτα, επειδή το... Όχι, βέβαια, εννοείται. Και εγώ θα περιμένω τα δεσμευτικά έγγραφα, τις υπογραφές και τέτοια. Αλλά να ξέρεις ότι γίνεται εργασία. Δεν γίνεται να σου λένε κάθε μέρα τι κάνουν και με ποιον μιλάνε. Και επειδή εγώ ξέρω κάποια πράγματα, άσε, λοιπόν. Για να δω ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Σάγη.
1: Παρακαλώ, παράκληση. Το όνομά σου.
2: Παράκληση.
1: Ναι.
2: Μην τους διαβάζεις τα μηνύματα. Τα στέλνουν επίτηδες, το ίδιο κάνουν και στον
1: Σαλή και τον εκνευρίζουν.
2: Μην τα διαβάζεις. Όταν τους τα διαβάζεις,
1: χαίρονται.
2: Έχεις το δικαίωμα να κάνουν αυτό το ίδιο το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Έγινε, έγινε. Να σε καλά.
1: Δηλαδή,
2: οι άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο,
1: ναι,
2: δεν είναι απαξιώτικοι κανένας.
1: Ναι.
2: Αυτοί δεν τολμούν να πάρουν τηλέφωνο, ναι, και βρίσκουν, ναι, μέσω των μηνυμάτων να κάνουν αυτά, να,
1: εντάξει,
2: λένε αυτά που θέλουν επίτηδες.
1: Εντάξει, έγινε. Okay. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Οκ. Okay. Okay. Σε καταλαβαίνω.
2: Λεπτό,
1: ναι, ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω. Σ' ακούω.
2: Παράλληλα με την ομάδα εργασίας για το γήπεδο,
1: ναι,
2: θα πρέπει να γίνει μια ομάδα επικοινωνίας. ναι, να δίνει τις κατευθύνσεις, γιατί μας έχουν απαξιώσει από ναι, όλα τα ΜΜΕ. Δεν ακούγεται το όνομα Άρης πουθενά.
1: Ναι.
2: Και αυτό γίνεται, τέτοια εντολή έχουν πάρει.
1: Διαχρονικό το πρόβλημα αυτό. Διαχρονικό το πρόβλημα αυτό, ναι. Καταλαβαίνω τι γίνεται και μερικοί το κάνουν και επίτηδες. Μερικά γιατί... κανάλια και μερικά ΜΜΕ το κάνουν επίτηδες.
2: Μα έχουν πάρει εντολή.
1: Ναι, συμφωνώ, σου λέω απόλυτα.
2: Ναι, αλλά κάνουμε τίποτα.
1: Γιατί εσύ, να σου πω κάτι. Ακόμα ναι, και η ερώτηση που έγινε στον Πρωθυπουργό, νομίζεις ότι δεν υποκινήθηκε από δικούς μας? Να ξέρεις ότι εδώ παίξαμε λίγο ρόλο. Αλλιώς δεν θα γινόταν καμία ερώτηση.
2: Ναι. Εάν ο δημοσιογράφος...
1: Αλλά θέλουμε πολλή δουλειά σε αυτό, ναι.
2: Το ξέρεις. Ναι. Ο δημοσιογράφος της δημοτικής τηλεόρασης έκανε αυτή την ερώτηση.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Δεν
1: ναι,
2: τίποτα.
1: Ναι, το ξέρω. Το
2: είπε
1: ξέρω,
2: για τις άλλες ομάδες τίποτα, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Ναι.
2: Και τότε
1: ναι,
2: είπε αυτά που
1: αναγκάστηκε να απαντήσει, ναι.
2: Τον ξέρεις αυτόν τον δημοσιογράφο, το Πλατιάς ή Πλατής λέγεται.
1: Πλακιάς.
2: Πλακιάς, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
2: Τον δίνω συγχαρητήρια.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Πάση θυσία να γίνει αυτό το πράγμα και να μην τους αφήνουν, ιδίως στην κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ, επιτρέπεται να διαφημίζει μόνο τους ίδιους για τους ίδιους, χωρίς να αναφέρονται πουθενά αλλού.
1: Είπαμε ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα στον ΑΡ.
2: Τα
1: λέμε αυτά, τα λέμε συνέχεια.
2: Άντε, λέμε.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάω στον Μίλτο. Είπαμε, αυτό το θέμα, παιδιά, είναι διαχρονικό στον. Το πρόβλημα της επικοινωνίας. Δεν επικοινωνούμε εμείς ούτε τη δυναμική του συλλόγου, αλλά ούτε και τα προβλήματα του συλλόγου. Τώρα αρχίσαμε να κουνιόμαστε. Τώρα. Και ότι θέλουμε ισονομία με την ανακοίνωση εκείνη του ΑΣΥΓΜΑ κτλ. Και βεβαίως και τώρα αρχίσαμε να μιλάμε, αλλά θέλει πολλή δουλειά αυτό το πράγμα. Οι άλλοι 50 χρόνια ασχολούνται με αυτό. Εσύ τώρα με 5 μήνες. Παρακαλώ.
3: Έλα, Αποστόλης από τη Ρόδο. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, ρε Αποστόλη, γεια σου. Καλά.
3: Καλά είσαι?
1: Καλά, εσύ?
3: Συγγνώμη για την ενόχληση.
1: Ναι.
3: Απλώς πήρα να πω μια γνώμη τώρα. Ας ναι, ακούω που μιλάτε για το γήπεδο.
1: Ναι.
3: Μακάρι να γίνουν αυτά που λες. Μακάρι.
1: Ναι, όλοι εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε για το καλύτερο.
3: Και για το μπάτσι και για το ποδοσφαίρο.
1: Εννοείται, εννοείται. Μα εδώ θα φύγει ο σύλλογος και θα ξεφύγει τέλος πάντων από αυτή τη μετριότητα.
3: Εννοείται,
1: και θα πάει να
3: αυτό,
1: κάνει όχι απλά μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλα. Είναι αυτά λίγο, δηλαδή που ονειρεύεται ο κόσμος του Άρη. Είναι απλό.
3: Ο κάθε Αριανός.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ λοιπόν ή θα πας στο φεγγάρι ή θα μείνεις εδώ πέρα να πούμε.
3: Εκεί που είμαστε.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Με καινούριο γήπεδο αλλάζουν και τα στάνταρ της ομάδος.
1: Βέβαια και πρωτίστως αλλάζουν τα οικονομικά στάνταρ. Γιατί τα έσοδά σου θα δεκαπλασιαστούν.
3: Εννοείται. Τώρα για την ομάδα από την ΑΕΚ το παιχνίδι είδαμε ότι... Δηλαδή, ας ρωτήσω κάτι για την γνώμη σου δηλαδή.
1: Ναι.
3: Άμα του Χόγκλαν έπαιζε ο Βοιατζήρης, θα ήταν καλύτερος ή χειρότερος?
1: Όχι βέβαια, χειρότερος τι χειρότερος να ήταν από αυτό το Χόγκλα που είδαμε? Ίσα ίσα ο Βοριαζίδης σίγουρα θα ήταν καλύτερος.
3: Γιατί φάνηκε πολύ ανέτοιμος, όπως και ο... αυτό που πήραμε τελευταία μου, το Μανού.
1: Ναι.
3: Και αυτός ανέτοιμος τελείως ήταν, δηλαδή δεν έκανε και τίποτα.
1: Τίποτα, ο Μανού δεν έκανε τίποτα απολύτως, γι' αυτό και τον έβγαλε και στο ημίχρονο κιόλας κατευθείαν.
3: Γιατί άκουγα δημοσιογράφους του Άρη που λέγανε και το Μανού είναι έτοιμος, δηλαδή έχει παιχνίδια στα πόδια του. Είναι έτοιμος να παίξει μπάλα.
1: Όχι, δεν μας το έδειξε αυτό. Στον αγώνα με την ΑΕΚ, τουλάχιστον εγώ περίμενα ότι το κέντρο, τα χαφ δηλαδή, θα βοηθήσουν πάρα πολύ και στην επίθεση και στην άμυνα.
3: Τίποτα,
1: και
3: εναντίον
1: το κέντρο ήταν το χειρότερο κομμάτι της ομάδος.

0: Αποστόλη μου, να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, για να πάμε λίγο. Πάω στα επόμενα μηνύματα. Ο Γιώργος. Καλησπέρα στο πειρατικό. Εγώ, φίλε, τόσα χρόνια αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δίπλα έχουν παράγοντες σπετσιά που βάζουν την ομάδα πάνω από αυτούς. Σωστό, αυτό το έχουμε πει, Γιώργο. Και είναι και πραγματικότητα, δηλαδή. Οι μέχρι τώρα παράγοντες μας, έτσι. Οι δικοί μας παράγοντες διαχρονικά, μόλις ακούνε ότι θα βάλουν λεφτά και από τη δική τους τσέπη, αλλάζουν η συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε μια ενιαία γραμμή. Και θέλουμε, τι λέει, ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό, θέλουμε ένα γήπεδο στο τάδε μέρος, δεν είμαστε ξεκάθαροι, αυτό ισχυρίζονται όλες οι κυβερνήσεις. Μέχρι τώρα, έτσι να το διευκρινίσουμε, αυτά που λες μέχρι τώρα ισχύανε. Από εδώ και πέρα όμως τώρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και βγαίνει, και καλώς βγαίνει και η διοίκηση του ΑΣ, αλλά και η ομάδα αυτή εργασίας για το θέμα αυτό, και η ΚΑΕ, και τα λένε τα πράγματα ξεκάθαρα, ότι έτσι και έτσι και έτσι. Τώρα ξέρει ο κόσμος. Και ξέρει ο κόσμος να μπουν και πού θα απευθυνθεί και ποιον θα κατηγορήσει. Και μια πρόταση. Τον άνθρωπο κύριο Αχιλέα Ρουσιαμάνη που άνοιξε το δρόμο για την έλευση του Μεσσία στον Άρη, το λιγότερο μια βράβευση, αν όχι, λέει, άγαλμα έξω από το παλέ. Κοίτα, δεις, θα γίνει κάποια βράβευση στον Αχιλέα Ρουσιαμάνη κάποια στιγμή. Την Τρίτη, λέει, Media Day της ΚΑΕ για τη σεζόν. Κάρι, ακούς, πού να ξέρεις εσύ από αυτά. Άσε να κάνει Media Day η ΚΑΕ, γιατί ο Κάρι και να βγει. Περισσότερο θα τα χαλάσει τα πράγματα, τα ήδη βέβαια χαλασμένα, θα τα κάνει ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό άσε καλύτερα που δεν μιλάει, αφού πρώτο δεν το έχει. Και δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ με τον κόσμο στο βαθμό και στον τρόπο που έπρεπε. Ας κάτσει εκεί πέρα στη Γλυφάδα, που είναι, να πούμε, στο Κολωνάκι. Σάκη Γίγαντα, καλησπέρα από Κατακίτρινο Κυλκιστάν. Καλή εκπομπή, ρε Καρντάση, να είσαι καλά, Σοκράτη μου. Η δίπλα, λέει, πλάκα, καλή ομάδα κάναν στο μπάσκετ. Σάκη, τους έβλεπα προχθές, λέει, στο τουρνουά στην Ιταλία. Παίζανε, λέει, καλά, βάζαν 30 και τα λοιπά. Θα μου πεις, και σε εμάς πέρσι ο Φόρμπς στα φιλικά πέταγε και στα επίσημα λέει σκιά του εαυτού του. Δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε, έχουν καλό σύνολο. Εννοείται, ρε φίλε. Κοίτα να δεις, θα είναι διεκδικητής στο τρόπαιο του EuroCup. Δεν θα είναι αμεληταία ποσότητα, εννοείται. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς σας είπα που θα είναι η διαφορά μας με αυτούς, αφόσον έβαλες αυτούς, Σοκράτη. Θα είναι στο ελληνικό στοιχείο που είναι και ανώτερο και καλύτερο ποιοτικά από αυτούς, αλλά και στο ότι εμείς θα είμαστε μια διαφορετική ομάδα με την νοοτροπία του Σπανούλη από ότι θα είναι αυτή με τον Τριγκέρι. Όχι ότι θα είναι κακή ομάδα, θα είναι καλή ομάδα, αλλά δεν θα έχουν αυτό το μέταλλο που θα έχουμε εμείς λόγω του Σπανούλη, και βεβαίως συν το ελληνικό στοιχείο που το τόνιζε, όπως σας είπα, ο Σιγάλας. Ότι το ελληνικό στοιχείο που έχει ο Άρης είναι και μεγάλο σε αριθμό, αλλά και πολύ καλό και ποιοτικό. Και θα παίξει μεγάλο ρόλο, λέει, αυτό σε όλη τη χρονιά. Για να δω ποιος είναι. Παρακαλώ.
1: Γεια και χαρά.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
1: Κώστας από Αμπελόκηπος, είμαι ακροατής της εκπομπής.
0: Να είσαι καλά, Κώστας, ακούω.
1: Και του σταθμού ακούω.
0: Βεβαίως.
1: Αν μου επιτρέψεις, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν ξανά. Αν μου επιτρέψεις, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο λιγάκι για τις εξαγγελίες, ας πούμε, στη ΔΕΦ.
0: Ναι,
1: και ένα σχόλιο μετά για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Γνώμη μου τώρα, ας πούμε, το τι βλέπω εγώ. Καταρχήν δεν διαφωνώ πουθενά, ας πούμε, σε ό,τι κουβεντιάζουμε.
0: Ωραία.
1: Επίσης, εγώ να σου πω, δεν το λέω εγωιστικά, ας πούμε, αλλά τους δίπλα δεν τους βλέπω. Για μένα.
0: Σε ποιο θέμα δεν τους βλέπεις?
1: Όχι, θα σας απαντήσω. Ναι. Γενικά, ας πούμε, το δικό μου μέτρο σύγκρισης σαν Άρης, γιατί τώρα φτάνουμε στα 50, έχουμε διαρκείας ποδόσφαιρο μπάσκετ και είμαστε σε όλα τα εντός μέσα.
0: Ωραίος. Okay, πολύ ωραίος.
1: Λοιπόν, μαζί με την οικογένεια.
0: Να είσαι γερός και να στηρίζεις τον Άρη συνεχώς.
1: Μαζί με την οικογένεια.
0: Μπράβο.
1: Για ποιο λόγο, λοιπόν, εγώ δεν βλέπω τους δίπλα και ποιους βλέπω? Εγώ αυτούς που βλέπω μονάχα σε θέματα οργάνωσης, υποστήριξης, know-how και τεχνογνωσίας είναι μόνο τον Παναθηναϊκό και κανέναν άλλον. Μόνο αυτόν βλέπω.
0: Πού το βασίζεις αυτό που λες, Κώστα?
1: Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν εμείς, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός έχει δώσει στο ελληνικό μπάσκετ. Οκ, καλώς

0: Άσχετα αν σε τρεις περιπτώσεις, τρεις φορές σε τελικούς κυπέλους, μας κάνανε αυτά που μας κάνανε και μας πήραν αυτό που μας πήραν μέσα από τα χέρια που δικαιούμαστε.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Μην και στο Λίντο και στη Λάρισα, ναι.
0: Μπράβο. Δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό. Λοιπόν, εμείς τόσες δεκαετίες δεν βγήκε κανένας που να έχει πολιτικό λόγο να κάτσει λίγο να μας βοηθήσει να κάνουμε βήματα προς το γηπεδικό. Για το μπάσκετ τώρα μιλάμε. Okay. Εν αντιθέσει με όλον τον άλλο τον πλανήτη, ας πούμε, που εδώ ο Πανιώνιος βλέπεις, είχε τα άτομα, βάλανε σε ΕΣΠΑ μέσα τα γηπεδικά τους και είναι να πάρουν 20-25 εκατομμύρια να φτιάξουν τι είναι να φτιάξουν. Τα ίδια και ο Ολυμπιακός με το ΣΕΦ, που βλέπεις εκεί πέρα γίνονται μπερδεμένα και πολύ περίεργα πράγματα. Και εμείς τώρα εδώ πέρα, λες και είμαστε φτωχοί συγγενείς, δηλαδή και είμαστε και επέτες κιόλας. Και εδώ γυρνάει το σχόλιο μου σχετικά με την ΔΕΘ, που αν θυμάσαι και καλά σε συνδυασμό με πριν 4 χρόνια, πάλι ο συγκεκριμένος είχε γυρίσει και είχε πει τι είχε πει για το γηπεδικό όσον αφορά το ποδόσφαιρο, που δεν είδες τίποτα Άριανε, συναριανέ. Εντάξει, και τώρα βγαίνει και λέει για την Αγία Φωτεινή ότι θα σε κάνει, ας πούμε, προπονητήριο, το οποίο αυτό θα το κάνει εσύ ο κύριος Σιάο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή, όλα αυτά εγώ τα λέω έτσι ώστε όλοι οι συναριανοί να έχουν υπόψη τους όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, τι είναι να ψηφίσουν πρώτον, και κατά δεύτερον εγώ προσωπικά δεν θέλω κανέναν πολιτικό να πατάει το πόδι του μέσα στο παλέ. Γιατί το 2019, όπως είπαν πολλοί συναριανοί με τον Αχιλιά τον Ρουσιαμάνη, το 2019 πριν ακόμα βγουν τα εισιτήρια με τον ΆΜΚΑ, ξέρω εγώ, και που το κάθε εισιτήριο ήταν προσωποποιημένο, πηγαίναμε και παίρναμε 5-5 τα εισιτήρια για να βοηθήσουμε οικονομικά την ομάδα.
1: Σωστά.
0: 160-180 ευρώ.
1: Σωστά.
0: Οπότε για αυτούς όλους τους λόγους, και πέραν του δεν βλέπω και τους δίπλα, γιατί οι δίπλα είχαν 15 στρέμματα, ένα τυφλό οικόπεδο, πήραν άλλα 30 από το κράτος για να βγουν σε δρόμους.
1: Ναι, απαλωτρίωση έγινε, ναι.
0: Ναι, απαλωτρίωση έγινε.
1: Ναι.
0: Που και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε για την Αγία Φωτεινή που θα πάρουμε 4 στρέμματα για να κάνουμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 2 προπονητικά. Ο κύριος Σιάου πάλι τώρα, έτσι.
1: Εννοείται, με ιδία κεφάλαια, το είπαν αυτό και το ξεκαθάρισαν.
0: Εντάξει. Χώρια το τι είναι να κάνουμε εκεί πέρα και, οι άλλοι, ας πούμε, όχι ανοίγαν οι τράπεζες Κυριακές, όχι ξέρω εγώ ρεύμα από την Ομαρχία, όχι ο κύριος Τσοχατζόπουλος που παλιά έπαιζε τριάρι στον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, small forward.
1: Και έπαιρνε όλα τα διαρκείας.
0: Σοβαρά μιλάω, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι, ρε, και εγώ σου λέω.
0: Που έπαιρνε τα διαρκείας και εσύ, Άριανε, που δεν έχεις βοήθεια από κανέναν, πας και ψηφίζεις. Γιατί το κάνεις. Γιατί το κάνεις, δεν είσαι καλά, είσαι άρρωστος.
1: Κώστα μου, ναι, συμφωνώ σε όλα που λες. Τι να σου πω, όλα αυτά είναι γεγονότα που λες, δεν είναι κάτι που να αφισβητείς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Και πέραν τούτο να σε πω κάτι, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω με τους απέναντι, ρε φίλε, γιατί πρώτα αυτοί πουλούσαν ηρωνίες, όχι ο Τολιόπουλος, ξέρω εγώ, και που είναι εσάς, ξέρω εγώ, Αφραγκίδης, πώς τον λέγανε, ξέρω εγώ, τον Σιάπ, και τον Ατάλο, ας πούμε, παίρνα, ρε φίλε, πρώτα τον Πανελλήνιο να χαρείς, ρε εσύ. Εδώ να πούμε οι τίτλοι που όλοι στο μπάσκετ.
1: Πάντως να ξέρεις, οι διπλανοί φάγανε 2 τάπες και στο θέμα του Τολιόπουλου αλλά και στο θέμα του οικοπαίδου. Αυτό μόνο σου λέω.
0: Ρε εσύ, εγώ Κώστα,
1: μισό λεπτό λίγο, γιατί πρέπει να ανοίξω αγόρι μου και επανέρχομαι, ναι.
0: Βεβαίως.

0: Έλα, συνεχίζουμε.
1: Εδώ χοροϊδεύανε ρε φίλε το Βασίλη Λιπηρίδη, λέγανε τα χίλια μίλια τον άνθρωπο. Ρε φίλε, εσύ απέναντι που με κοροϊδεύεις το Βασίλη το Λιπηρίδη, εντάξει. Οι τίτλοι που έχει σηκώσει ο Βασίλης, εντάξει, εσύ θέλεις να είμαι 150 χρόνια για να τους σηκώσεις.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να τους σηκώσουν ποτέ, μια ζωή ο Λιπηρίδης αν από πάνω σου, να το ξέρεις αυτό.
1: Γι' αυτό εγώ κάθομαι και έχω ας πούμε σαν φάρο τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει με το ΆΚΑ. Εντάξει, έχει στρώσει τις ακαδημίες τους, που εκεί στις ακαδημίες εμείς πίσω δεν πάμε, εντάξει.
0: Όχι, αλλά προοδεύουν και εμάς οι ακαδημίες πάρα πολύ. Βέβαια, αναβαθμίστηκαν φέτος.
1: Έτσι, υλικοτεχνικά εμείς θέλεις ένα γήπεδο χωρίς υπερβολές 12-14.000 θέσεων που να είναι σαν τη Τσεντέρβιτα στη Λιουμπλιάνα. Ένα τέτοιο γήπεδο θέλεις.
0: Συμφωνώ, 12.000 με επέκταση σε 15 στα μεγάλα ντέρμπι.
1: Γιατί τώρα κάποιοι λένε, ξέρω εγώ και τώρα... Ναι, μην ξεχνάτε όμως ότι στην Ελλάδα ανέκαθεν ο Άρης, για τον μπάσκετ τώρα μιλάμε, εντάξει, ναι, ήταν η μοναδική ομάδα που την Πέμπτη είχε δώσει όθηση στα delivery. Okay. Οι deliveryάδες χάρη στον Άρη ζούνε. Και επίσης στην Ελλάδα άλλο, άμα πας οπουδήποτε και το ρωτήσεις τι ομάδα είσαι. Εντάξει, εμείς από τις μικρές είμαστε με τον Πανελλήνιο, το έχουμε πει αυτό. Αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε άλλον, έννοια αυτό έτσι, τι ψέματα να λέμε, ας πούμε.
0: Όχι, συνέχισε.
1: Μέχρι πριν μερικά χρόνια, ας πούμε, σε πέρασε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στους τίτλους. Οκ, okay, εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άμα ρωτήσεις τον οποιοδήποτε άλλον στην Ελλάδα, τι ομάδα είσαι, θα σε επιτυχεί, είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά είμαι και Άρης. Τι ομάδα είσαι, Ολυμπιακός. Για τον μπάσκετ μιλάμε.
0: Ναι, και φαντάσου τώρα αυτό που λες θα ξαναφουντώσει πολύ σύντομα.
1: Αυτό είναι δεδομένο ρε συνάμε, δεν το συζητάω, εντάξει. Έτσι. Γι' αυτό σου είπα, εγώ αυτό που με νοιάζει, γιατί το λέω συνέχεια τα τελευταία 20 χρόνια, θέλεις γήπεδο, γήπεδο θέλουμε, στο μπάσκετ, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, όλα καλά τα έχεις.
0: Αυτή τη στιγμή, με τον ερχομό και του Σιάου και Αντετοκούμπου και τέτοια, όλα τα έχουμε, δόξα τω Θεώ, εκτός από το γήπεδο όπως λες, και αυτό σύντομα θα έχουμε νέα.
1: Εγώ πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους, εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί οι περισσότεροι Αριανοί είμαστε κοντά στην ομάδα. Δηλαδή, πέρσι, άσου το πέρσι, πρόπερσι να πούμε, πέρσι ήρθε ξέρω εγώ ο κύριος Σιάου, πρόπερσι στα μέτρια ο μάτς σου ξέρω εγώ στο μπάσκετ είχες 4.000 κόσμο. Στα ντέρμπι ήσουν αζάντα. Για μπάσκετ μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Okay. Όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Εντάξει, που σημαίνει ότι έχεις μέταλλο. Να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο στο ποδόσφαιρο.
0: Πες το για να πάμε στον επόμενο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο τώρα, δικιά μου τώρα ιδέα μπορεί να είναι αυτό, πώς το βλέπω εγώ τώρα. Έτσι, για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, για μένα στο ποδόσφαιρο... έχω την εικόνα ότι από τον τελικό κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και μετά, ναι, έχουμε πάρει την κάτω βόλτα, δεν σηκώνουμε κεφάλι. Από τότε σου είχε φύγει τότε ο Μανού και μετά σου φύγανε παίκτες και δεν αντικατασταθήκανε στις θέσεις τους, έτσι. Τι θες να πούμε, Νταρίτα? Δηλαδή τώρα ας πούμε κάνουμε και διαβάζω από δεσμεύσεις και ο άλλος φεύγει ελεύθερος. Ποιος είναι ρε φίλε, δεν τον είδα. Οποιοςδήποτε έχει πιο μέγα παίκτης τώρα, έτσι.
0: Μα δεν είναι κάποιος παίκτης που να πεις ότι εγώ όχι αυτόν το θέλω να τον κρατήσω. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Δηλαδή π.χ. Νταρίντα ας πούμε σου φύγε, δεν σου ήρθε κάποιος αντίστοιχος Νταρίντα. Τι να πούμε, ο Μανού Γκαρσία όταν έφυγε δεν τον αντικατέστησες μετά. Δηλαδή τώρα παίκτες τύπου ας πούμε Μπρούνο Γκάμα, Μαντσίνι, Σάσα.
0: Κώστα, θα σε πω αυτό για να κλείσουμε, αγόρι μου. Γιατί ποτέ δεν λειτουργήσες ποδοσφαιρικά. Κατάλαβες, λειτουργήσες εμπορικά. Γι' αυτό γίνονται αυτά στον Άρη χρόνια ολόκληρα.
1: Μαζί σου και ένα τελευταίο. Το μεγαλύτερο ξενέρωμα ο Αριανός, ο Συναριανός το έχει φάει τότε στον τελικό κυπέλου που δείξαμε ότι είμαστε παραγωγικά νάνι ρε φίλε. Εντάξει, μπήκαμε στη διαδικασία, δηλαδή χωρίς κόσμο πήγαμε εκεί που πήγαμε, πού πήγαμε και είχες και μία, ξέρω εγώ, που το παίζει διετής φαπάρρεση, ας πούμε, έτσι.
0: Άστο, Κώστα μου, γιατί ήμουν και στο Βόλο, αγόρι μου, άστο.
1: Εντάξει.
0: Άστο, σε χαιρετώ, να είσαι καλά, Λεβίτη μου.
1: Να είσαι καλά, σε όλους τους Αριανούς να είναι καλά.
0: Έτσι, σωστός.
1: Τα καλύτερα έρχονται, υπομονή.
0: Ωραίος ο Κώστας, πάμε και στον επόμενο για να κλείσω τις τηλεφωνικές γραμμές και να διαβάσω τα μηνύματα, αν έχει μείνει στη γραμμή, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Σάγκη.
0: Γεια, Λαύρα.
2: Δεν μου λες προχθές η συνέντευξη με Ζουτάκη.
0: Ναι.
2: εγώ γι' αυτό τρελαίνομαι και θα αρχίσω πάρα πολλά. Ξέρεις τι είπε. Ξέρεις τι είπε.
0: Ε, καλά, αφού άκουσα, τι, δεν ξέρω τι είπε.
2: Ότι το γήπεδο του ΠΑΟ ναι. θα γίνει με λεφτά του δημοσίου.
0: Είπε, περίμενε. Είπε,
2: όχι, όχι,
0: θα γίνει με λεφτά του δημοσίου, αλλά χρειάζεται και συγχρηματοδότηση από ιδία κεφάλαια. Όλα τα γήπεδα έτσι γίνονται, ρε Αβραάμ. Όλα τα γήπεδα έτσι. Και του Άρη έτσι θα γίνει και του Παναθηναϊκού έτσι θα γίνει.
2: Εμάς θα κάνει έτσι.
0: Ορίστε. Βέβαια θα κάνει έτσι. Πώς θα κάνει. Δεν θα πάρει λεφτά από την περιφέρεια για το γήπεδο του Άρη ή δεν θα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα θα γίνουν έτσι. Το θέμα είναι να γίνει, Αβραάμ.
2: Να γίνει, ναι.
0: Άμπρα, αυτό είναι όλη η υπόθεση.
2: Όσο για το άσχετο μπάσκετ, για πέρα ότι είναι τα άλλα λαλούν, δεν με σάνει. Όσο για το ποδόσφαιρο Σάκη,
0: ναι.
2: ότι τα λάθη που έκανε ο Γρηγορίου,
0: ναι.
2: να πεις ο άνθρωπος, δηλαδή τα λάθη δικά του.
0: Ναι ρε παιδί, όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, όλοι, εντάξει.
2: Ευθύνη, ναι. Άσε, μπορεί να είναι καλός προπονητής Σάκη,
0: ναι.
2: καλός προπονητής, αλλά για τον Άρη είναι λίγος. Μπήκε μέσα από αυτό, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει άλλα τέτοια.
0: Εντάξει, ναι, κοίτα να δεις, με αυτό το σκεπτικό και οι παίχτες οι περισσότεροι που έχεις είναι λίγοι για τον Άρη που ονειρευόμαστε, Αβραάμ.
2: Ναι.
0: Γιατί βλέπεις ότι στα μεγάλα παιχνίδια χάνονται. Εγώ όταν ο παίχτης, ο μεγάλος, στα μεγάλα παιχνίδια χάνονται, άρα δεν είναι μεγάλος. Κατάλαβες, οι μεγάλοι παίχτες παίρνουν τα μεγάλα παιχνίδια. Έλα.
2: Σάκη, τον πιστεύεις ότι οι Ιγρές θα μας φτάσουν και μας περάσουν.
0: Όχι ρε, αυτοί, άστο, όχι, ρε. Α, τώρα αυτοί θα προσπαθήσουν να σωθούν. Άστο τώρα σου λέω, μην κοιτάς τώρα που κάνα μια νίκη. Άιντε.
2: Δεν μου λες, έλα. Σίγουρα θα σου κάνω μια ερώτηση.
0: Έλα, πες μου την ερώτηση και να κλείσουμε.
2: Το Ατρόμητο.
0: Ναι.
2: Δεν με. Χάνουμε εμείς αυτοί με σφάσανε.
0: Καλά, και τι τώρα με ένα και δύο αγώνες. Περίμενε στο τέλος θα δεις που θα πάνε. Μην βιάζεις.
2: Στο τέλος.
0: Ναι. Και θα δεις και στο Χαριλάου τι θα πάθουν.
2: Όχι στο τέλος. Καλή μάτια.
0: Εντάξει, να στο Χαριλάου. Σε δύο αγωνιστικές θα παίξουμε μαζί τους.
2: Θα σε παίξουμε μαζί τους, ναι.
0: Εντάξει, άντε. Σε χαιρετώ.
2: Το Γρηγορίου είναι λίγο για μας.
0: Σε χαιρετώ. Γεια. Λοιπόν. Πάω να διαβάσω και τα υπόλοιπα, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Αφήστε να δούμε την ομάδα λίγο ακόμα και θα φανούν και ποιοι παίχτες μπορούν. Αλλά τα όρια μας και τις δυνατότητές μας τις ξέρουμε γενικώς. Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ποιους παίχτες έχουμε, ξέρουμε ποιον προπονητή έχουμε. Αλλά... Είπαμε ότι με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο ιδιοκτήτης και με την πορεία την περσινή, λέμε ότι φέτος θα πάμε καλύτερα. Περιμένετε λοιπόν, μην βιάζετε να βγάζετε συμπεράσματα, θα μιλάμε για την κάθε Κυριακή μέχρι να φτάσουμε σε ένα συγκεντρωτικό αποτέλεσμα μετά από κάποιες αγωνιστικές και ειδικά μετά την διακοπή που θα έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, θα έχουν δουλέψει οι ομάδες, θα γίνουν 2-3 παιχνίδια μετά τη διακοπή και εκεί θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά για το παιχνίδι της ΑΕΚ, για την ομάδα της ΑΕΚ, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί σας είπα ότι είναι η ομάδα σχεδόν η περσινή με δύο προσθήκες. Αν δείτε την ενδεκάδα που κατέβασε το Σάββατο μαζί μας, είχε δύο προσθήκες και δύο προσθήκες πολύ καλοί παίχτες και ποιοτικοί. Και είδατε τι έγινε και πώς μοίραζε την μπάλα ο παίχτης που έχει ποιότητα και ο παίχτης που παίζει στα μεγάλα παιχνίδια και δεν χάνεται. Και ξέρετε που πάει αυτή η σπόντα. Λοιπόν, πάμε στον... Τι λέει, Σφακιανάκης. Σάκη, καλησπέρα, να σε ακούμε περισσότερες φορές την εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Θα προσπαθήσω, εννοείται, όσο μπορώ και όσο έχω ελεύθερο χρόνο. Με σεβασμό προτείνω να μας λες και καμιά ιστορία από εκδρομές στο μπάσκετ που έχουν γίνει παλαιότερα, διότι φέτος θα ζήσουμε πολύ όμορφες στιγμές. Γιώργος, Νέα Μάκρη. Ωραία, φίλε, τώρα τι μου είπες, αγόρι μου. Τι μου είπες τώρα για εκδρομές παλαιότερες και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Τι να πρωτοπώ. Το μόνο που... Έτσι σας κρατάω να σας πω μια ιστορία. Όταν πήγαμε, ήμασταν, πόσοι να ήμασταν, γύρω στα 100 άτομα στον τάφο του Ινδού με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που κερδίσαμε βέβαια. Έχω να σας διηγηθώ πολλά πράγματα. Όταν θα βρεθούμε σε τέτοιες συζητήσεις θα σας πω. Ο Μίλτος, καλησπέρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει υποψήφιος αγοραστής, αλλά θέλει και αυτός τις δεσμεύσεις και εγγυήσεις πως τα στρέμματα στο IKEA θα παραχωρηθούν στον Άρη. Εννοείται, Μίλτο. Γι' αυτό και βλέπω αυτή την κινητικότητα από τον ΑΣ. Λοιπόν, σας επαναλαμβάνω και το έχω πει αρκετές φορές και τώρα επί ευκαιρία του μηνύματος από τον Μίλτο για τον Άρη. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά όπως σας είπα και την πρώτη ώρα και όπως κατάλαβε και ο Μίλτος, ένας επενδυτής δεν θα έρθει να επενδύσει, να έχει κόντρα με τους άλλους τέσσερις και να ακούει και μπινελίκια από εμάς όταν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα. Θα έρθει να επενδύσει όταν όντως υπάρχει προοπτική μια επένδυσή του να το αποφέρει και τα χρήματα πίσω που θα βάλει και θα βάζει στην ομάδα συνεχώς, αλλά και θα το αποφέρει και κέρδη από ένα τέτοιο εγχείρημα, από ένα τέτοιο project που μπορεί να γίνει σε αυτή την έκταση. Γι' αυτό μερικοί, να ξέρετε, δεν θέλουν να γίνει αυτό και θα δώσουμε την μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία μας για να γίνει αυτό. Και θα πρέπει να τη δώσουμε ενωμένη με στήριξη και εμπιστοσύνη στον ΑΣ και στην ομάδα αυτή εργασίας. Από πίσω έρχεται μια νέα γενιά παραγόντων στον Άρη που είναι υψηλότατου επίπεδου και μια γενιά παραγόντων που βάζει το χέρι στην τσέπη βαθιά, που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ανασκουμποθείτε, γιατί έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας για να δούμε τον Άρη στο υπέρτατο μεγαλείο που μπορούμε να τον δούμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Η αρχή έγινε στο μπάσκετ και πιστεύω λίγαν συντόμως να ακολουθήσει και το ποδόσφαιρο. Το λίγαν συντόμως μπορεί να είναι και το ερχόμενο καλοκαίρι, έτσι. Θα κοιτάμε και το αγωνιστικό, αλλά πρώτιστα θα πρέπει να κοιτάμε αυτά. Αυτά είναι που θα δημιουργήσουν τον μεγάλο Άρη. Τα δύο νέα μεγάλα γήπεδα που θα γιγαντώσουν αυτή την ομάδα και όχι τίποτα, θα αφήσουμε και πρίκα για τις επόμενες γενιές. Και θα ανθίσουν και θα φέρουν και άλλα αριανάκια στο σύλλογο. Και θα γιγαντωθούμε ακόμα περισσότερο και από άποψη δυναμικής και αριθμό οπαδών και φιλάθλων. Όταν, γιατί σήμερα το χρήμα κινεί τα πάντα, έτσι σε όλο αυτό το εμπόριο που γίνεται, γιατί είναι ένα καθαρό εμπόριο πια και ο αθλητισμός, αν δεν έχεις τις οικονομικές δυνατότητες δεν μπορείς να μεγαλουργήσεις. Είναι απλό και οι οικονομικές δυνατότητες θα έρθουν με τέτοιες ενέργειες και με τέτοιες, να το πω έτσι, εγκαταστάσεις που αναγκαστικά θα σε κάνουν μεγάλο. Πάω και στα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Ιωάννης, λοιπόν, τώρα λέει κάτι για τους δίπλα. Μπορεί να... Τέλος πάντων λέει κάτι ότι τους έχουμε γραμμένους ξέρετε πού. Μπορεί να έχουν Φεράρι αλλά δεν ξέρουν να την οδηγούν. Και άιντε αργιανάρα, λέει ο Ιωάννης. Και καταλαβαίνετε τι υπονοεί ο Ιωάννης για τον Αριστοτέλη. Σε γενικές γραμμές θα σας πω ότι εμείς θα δώσουμε μια μεγάλη μάχη σαν λαός και σαν σύλλογος για να ξαναπάρουμε την πόλη μας στα χέρια μας. Αυτό τα εμπεριέχει όλα μέσα που σας λέω. Πάμε στο Στέλιο, το φίλο μου, Σάκη μου. Το μενού της Κυριακής έχει πουλερικό, βάμος αργιανάρα, να σε καλά. Στελάκο μου, να είσαι γερός. Πάω στο Χρήστο που μου στέλνει ένα μήνυμα και τι, για να δούμε εδώ αν έχουμε κανένα. Μου λέει ότι ο ρεπόρτερ μας, ο Χρήστος της εκπομπής, μου λέει ότι πια είμαστε στα τελειώματα με την υπόθεση του Μπρούμα. Να λοιπόν και ένα μεταγραφικό νέο λίγο πρωτού κλείσουμε. Άρα θα περιμένετε την ανακοίνωση πια, εφόσον είμαστε τόσο κοντά, την ανακοίνωση λοιπόν στις μία από τις δύο θέσεις που έχουμε πρόβλημα, στο αριστερό εξτρέμ, με την μεταγραφή του Μπρούμα. Περιμένουμε λοιπόν και επίσημα να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαστε πάρα πολύ κοντά, μπορεί να είμαστε στις λεπτομέρειες, αλλά άμα δεν πέσουν οι υπογραφές, τίποτα δεν τελειώνει και επίσημα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε, όπως σας είπα, και την μεταγραφή του center back που προέρχεται από το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Τώρα, Πέμπτη ο αγώνας κυπέλου στο ποδόσφαιρο και Κυριακή στην Τρούμπα και βεβαίως στο μπάσκετ το τουρνουά στην Κύπρο, που θα δούμε την ομάδα μας εκεί σιγά σιγά να αρχίζει να χτίζεται μια ομοιογένεια και μια νοοτροπία, αυτή που θέλει ο Βασίλης Σπανούλης. Θα έχουμε βέβαια και τις απουσίες μας, ξέρετε, από τους τραυματισμούς. Ο Κώστας ο Αντετοκούμπο θα είναι εκεί και ο Θανάσης και όλα τα άλλα παιδιά. Αυτά. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, ψηλά τα λάβαρα και να είστε αισιόδοξοι και έτοιμοι για να δώσουμε ο καθένας από την πλευρά του τη μάχη που χρειάζεται για να μεγαλουργήσει ο Άρης και να φτάσει εκεί που θέλουμε. Θα κλείσω με τους, και να ευχαριστήσω και τους δύο χορηγούς της εκπομπής, τον Στέλιο τον Τζομάκο με το κοσματοπωλείο του, με ευρία γκάμα προϊόντων Παπαναστασίου 168, και βεβαίως με τα δύο καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην Γεωργίου Σεφέρη 8, με ωράριο no stop από τις 8 ως τις 10.30 και Κυριακές και Αργίες, και βεβαίως και Νικολάου Πλαστήρα το δεύτερο με πάρκινγκ, και αυτό από τις 8 ως τις 11 no stop με 3.000 προϊόντα, μαναβική, κρέατα και βεβαίως όλες τις προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Τους ευχαριστώ λοιπόν για ακόμα μια φορά. Ενισχύετε τους χορηγούς, στηρίζετε τους, και αυτοί με τη σειρά τους στηρίζουν το Yellow Radio, και όλοι μαζί ο ένας για τον άλλον να πολεμήσουμε και για μας και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον και για τις γενιές που έρχονται, να αφήσουμε την πρίκα που πρέπει. Αυτά, λεβέντες και λεβέντισες, συνεχίζει ο Πάνος ο Στεφανίδης.
3: Διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance.
10: η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Άρης Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Άρης Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με
21: πηγαίνει. Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Yellow Radio και τους 101,7. Άλλη μια εκπομπή η Βούλγαρη Σφαγεία για τρίτη σεζόν πλέον στο σταθμό μας. Παρέα με την Ελεάνα Ιωαννίδου, η οποία έχει καθυστερήσει, θα έρθει σε λίγο και γι' αυτό το λόγο άφησα και την εισαγωγή τόση ώρα να παίζει. Παρέα θα τη βγάλουμε όλη τη χρονιά, κάθε Τρίτη 10 με 12, εκτός των ημερών που θα παίζει ο Άρης στο EuroCup, γιατί νομίζω ότι έχει κάποια παιχνίδια Τρίτη, εκείνες τις μέρες δεν θα έχουμε παιχνίδια. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά, γιατί φαίνεται ότι πάμε και σε προεκλογική περίοδο, οπότε μια που η εκπομπή μας είναι και πολιτικού περιεχομένου, θα έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Θα σχολιάζουμε μονίμως πλέον την πολιτική και τα τεκμενόμενα της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης. Γενικά δεν θα γλιτώνει κανένας από αυτή την εκπομπή.

0: Εννοείται ότι φυσικά ότι θα ασχολούμαστε και με τον Άρη, πολύ λιγότερο, γιατί καθώς το ραδιόφωνο είναι αθλητικό και κάθε μέρα, όλη μέρα έχει εκπομπές για την ομάδα μας, μεταδίδει τους αγώνες, έχει εκπομπές γνώμης από τους δημοσιογράφους, έχει εκπομπές στις οποίες μπορείτε εσείς να πείτε την άποψή σας για την ομάδα. Εμείς έχουμε λίγο διαφορετικό χαρακτήρα σε αυτή την εκπομπή, όπως έχετε καταλάβει τα τελευταία δύο χρόνια που είμαστε εδώ. Θέλουμε άλλα πράγματα να θίξουμε. Καλώς την Ελεάνα. Ετοιμάσου, έλα με καθυστέρηση. Ήρθες πρώτη εκπομπή της χρονιάς και μου ήρθες με καθυστέρηση. Έλα.
1: Για να πάει καλά η χρονιά.
0: Λοιπόν, λέω εδώ στους φίλους μας ότι εμείς είμαστε πολιτική εκπομπή, κοινωνική εκπομπή. Θέλουμε να ακούμε για πράγματα τα οποία σας προβληματίζουν. Οι γραμμές μας θα είναι ανοιχτές στο 2-31-03. Πες το νούμερο. Σίγουρα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Viber στο 6936-512-099. Το νούμερο τώρα δεν το θυμάμαι, θα το πω σε λίγο. Τώρα μόλις φτιαχτεί η υπεύθυνη της επικοινωνίας. Θα επιδιώξουμε να έχουμε και σημαντικούς καλεσμένους και αυτή τη χρονιά, με χάρη στις πρωτοβουλίες της Ελεάνας. Πέρσι, αν θυμάστε καλά, είχαμε τον κύριο Ράμο, τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον άνθρωπο που έβγαλε στη φόρα το Predator, επί της ουσίας. Βάλε...
1: Φορά είναι ok έτσι. Μετά μπορεί να σου πούνε ότι έχεις και άγνοια κινδύνου. Το να συνεχίσεις να το κάνεις σημαίνει ότι δεν έχεις καθόλου άγνοια κινδύνου. Απλά είσαι ατρόμητος και πιστεύεις πολύ στις αρχές σου.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτές τις εκπομπές να τις βγάλουμε και στο YouTube.
1: Πρέπει να τις βγάλουμε στο YouTube. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσπάθησα αρκετά να λίγο να διαβάσω, να κάνω. Επειδή όμως εγώ, ρε φίλε, και εσύ λιγότερο, γεννήθηκα επί Χούντας. Ναι. Τότε, φίλε, δεν υπήρχαν ούτε ελεύθερη πληροφορία, ούτε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα. Εγώ το email μου το πρώτο το έβγαλα στο πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό, ούτε καν όταν ήμουν φοιτήτρια. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Οπότε λίγο δυσκολεύομαι με την τεχνολογία. Και ξέρεις, η τεχνολογία αυτή έρχεται και πέφτει επάνω. Στο μαγείρεμα, το πλύσιμο, το καθάρισμα, το ακτοποίημα, το όχι να τα πάω στους γιατρούς τους, όχι να πάρω τα φαρμακά τους. Όχι... Δηλαδή δεν. Μόνο τα εμβόλια να κάνεις αυτά τα παιδιά πάει τελείως σε μια, δύο, τρεις εβδομάδες, ας πούμε, να τα κανονίσεις. Οπότε, ναι, οπότε δεν ξέρω αν θα υπήρχε κάποιος φίλος ακροατής να μπει στην ομάδα μας. Να μπει στην ομάδα μας και να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου, μαζί. Να μας βοηθήσει, να το πάρει επάνω του, να μου δείξει πώς θα το κάνω. Κάπως, ρε παιδάκι μου, γιατί είναι κρίμα να χαθούν. Είχαμε και την πολύ ωραία συνέντευξη του Φιλόθεου, του Μητροπολίτη.
0: Νομίζω αυτή ήταν η top σε τέτοιο,
1: ναι, τελευταία
0: αποδοχή από το κοινό, ναι, μας. Και...
1: Ναι. Και γενικά έχει ενδιαφέρον να βγάζουμε σε αυτό το ραδιόφωνο θέματα τα οποία δεν είναι τα κλασικά θέματα του αθλητικού ραδιοφώνου, έτσι. Γιατί το έχουμε πει ότι...
0: Δεν σου κρύβω ότι κάποιες φορές με τα θέματα που θα βγάζαμε και εγώ ακόμα προβληματιζόμουν λίγο για το κατά πόσο θα δείξει ενδιαφέρον ο κόσμος που θέλει να ακούσει ραδιόφωνο εκείνη την ώρα. Αλλά η αντίδραση που είχαμε γενικά, ακόμα και στην εκπομπή που φέραμε για την λατρεία του Θεού Άρη.
1: Α, ναι, ναι,
0: με τα επικά σχόλια
1: Ελένη
0: που παίρναμε.
1: Ειρήνη, ναι.
0: Με τα επικά τα σχόλια που παίρναμε εδώ στην εκπομπή για το ποιος ήταν ο Γκαγκάτση στην αρχαία. Δηλαδή, απίστευτο γέλιο. Αλλά
1: και πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τον Άρη. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά που μας είπε για τους αρχαίους Έλληνες, πώς βλέπαν τους θεούς κλπ. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και το ωραιότερο πέρσι, έτσι, που μας έδωσε και λίγο δύναμη για να συνεχίζουμε και το, ήταν ότι οι καλεσμένοι μας, ενώ η συμφωνία ήταν να βγουν για 20 λεπτά, να μην τους ταλαιπωρήσουμε πολύ και τέτοιο. Καθόντουσαν. Ο Ράμος έκατσε μέχρι το κλείσιμο.
1: Ράμος είναι πάρα πολύ αρισπέγγε. Ο άνθρωπος μου λέει: θέλω να κοιμηθώ 10 η ώρα, κοιμάμαι.
0: Ναι. Και κλείσαμε 12 και 10.
1: Εμείς και του λέω κιόλας, πολύ θα ήθελα να κάναμε μια εκπομπή μαζί, να ερχόσασταν έτσι 2 ώρες όλο κάνουμε την εκπομπή, να την κάνουμε μαζί. Δεν είπε τίποτα. Τον καλούμε εδώ, ξέρω εγώ, και δεν ήθελε να φύγει. Δηλαδή δεν φαινότανε ότι το είχε αποφασίσει ότι θα κάνουμε την εκπομπή μαζί. Και έκατσε μαζί μας μέχρι τις 12, του φάγαμε 2 ώρες από τον ύπνο του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ συγκινημένη γι' αυτό.
0: Νομίζω όμως ότι το ευχαριστήθηκε και ο ίδιος.
1: Και αλλιώς δεν θα καθόταν. Εντάξει.
0: Και ο Μητροπολίτης όμως. Θυμάμαι ήταν να μιλήσει 10 και 20 με 11 παρά. Και κατά τις 11 και του λες δεν γίνεται. Έχω άλλες τρεις ερωτήσεις να σας κάνω. Θα μείνουμε εδώ. Και γυρνάει και λέει 11 και 5 είχε πάει. Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει εδώ ούτως ή άλλως, όπως λέει και ο λαός, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
1: Έχει φοβερό χιούμορ. Εν τω μεταξύ, αυτό που βρήκα, που δεν μπορείς να το ξέρεις αν δεν τον έχεις γνωρίσει, το χιούμορ του Μητροπολίτη μας. Το οποίο, ρε φίλε, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να έχεις Μητροπολίτη με χιούμορ. Έχουμε βαρεθεί γενικώς, όλος ο κόσμος έχει βαρεθεί τους πολύ σοβαρούς. Χρειαζόμαστε οποιονδήποτε άνθρωπο έχουμε κοντά μας, οποιοδήποτε άνθρωπο εκτιμάμε, να βρίσκει ευκαιρίες για να μας χαλαρώνει. Για να μην τα παίρνουμε όλα τόσο στα σοβαρά. Γιατί όσο πιο σοβαρά τα παίρνεις, τόσο πιο πολύ δυστυχισμένος είσαι και τόσο πιο πολλές απαιτήσεις έχεις από τον εαυτό σου που δεν πρόκειται να τις επιπεραιώσεις κιόλας. Άντε ξανά δυστυχία. Ενώ ο άλλος με το χιούμορ σε χαλαρώνει και λες, πω ρε φίλε, κάθομαι και στεναχωριέμαι ή ξέρω εγώ, αγχώνομαι για αυτό το θέμα. Χαλάρα. Και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό και είναι δώρο πνευματικών ανθρώπων.
0: Και δώρο για την πόλη.
1: Είναι ο άνθρωπος. Ναι, για την πόλη είναι φυσικά μεγάλο δώρο, γιατί είχαμε συνηθίσει αλλιώς. Μετά λιώσα για μια ερώτηση που δεν του έκανα, αλλά θα την κάνω καιρό γιατί ρωτώντα.
0: Πάντως απάντησε σε όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ακόμα είναι και για το ζήτημα του μισθού τότε που ήταν.
1: Ναι, και για το μισθό.
0: Η αύξηση που έδωσε ο
1: πολυχρονεμένος μας πρωθυπουργός. Στα σύνορα, όλα.
0: Ήταν πολύ. Με συγκίνησε, μπορώ να πω, η παρουσία του. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τον φέρουμε και εδώ, νομίζω. Αξίζει τον κόπο.
1: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που προσφέρει. Επίσης, από τα περσινά, τώρα ξεκινήσαμε μια ανασκόψη της περσινής χρονιάς που δεν την κάναμε. Γιατί πέρσι γίναμε λίγο άνω κάτω.
1: Είχαμε τον εκπρόσωπο της Τροχέας πέρσι.
0: Είχαμε τον εκπρόσωπο της Τροχέας, ο οποίος ήταν ίσως ο πρώτος που εγγενίασε, ο κύριος Σπυρίδης. Που εγγενίασε αυτό το κύκλο συνεντεύξεων που κανόνιζες.
1: Των προσώπων, ας πούμε, που έχουν μια θέση, ας το πούμε.
0: Επίσης πολύ καλή εκπομπή και πάρα πολύ επιμορφωτική, δηλαδή ο κόσμος έμαθε πράγματα. Ναι. Τότε ήταν που θα έβγαιναν οι κάμερες να εγκατασταθούν και έλεγε ο άνθρωπος ότι μην ανησυχείς, άμα έχεις μια βάση στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου και είναι κολλημένο το κινητό εκεί πάνω, είναι όπως έχεις την οθόνη στο αυτοκίνητο. Δηλαδή μην τρελαίνεσαι για το ότι με το που θα πατήσεις το κουμπί θα σε πιάσει το AI η κάμερα και θα σου έρθει κλίση στο σπίτι. Βέβαια προχθές μου ήρθε μια κλίση από το Δήμο 2 Ολύμπου. Δεν ξέρω.
1: Πότε
0: τι.
1: Πότε πήγες, η γυναίκα δεν σου το ξέρει.
0: Βασικά δεν μου ήρθε κλίση, μου ήρθε κατασχετήριο. Με ενημέρωσαν από την τράπεζα ότι έγινε κατάσχεση στο λογαριασμό μου για 69,64 ευρώ από τον Δήμο Τάδε, που εγώ δεν έχω καμιά σχέση με το συγκεκριμένο Δήμο.
1: Μήπως πεις καμιά εκδρομή.
0: Είναι κάποιος Δήμος που περνάω ταξιδεύοντας,
1: ναι,
0: προφανώς.
1: Και
0: θέλω να το ελέγξω για να δω που με γράψανε, γιατί σίγουρα κλίση είναι. Και να το αμφισβητήσω φυσικά, έτσι, γιατί ως δικηγόρος νομίζω ότι το οφείλω στον εαυτό μου.
1: Νομίζω έχεις 3 ή 10 ημέρες, είναι η μικρή προθεσμία.
0: Γιατί μου επιδόθηκε η κλίση.
1: Α, απλά είναι η κατάσχεση πριν σου επιδοθεί.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά είναι τα ωραία του ελληνικού κράτους. Άκουσες, αγάπη μου, τα μέτρα του Μητσοτάκη.
0: Μισό λεπτό, διάβαζα ένα μήνυμα, sorry. Τι να ακούσω,
1: τα μέτρα του Μητσοτάκη. Το μήνυμα μπορεί να ήταν πιο ενδιαφέρον από αυτό που είπα εγώ.
0: Το μήνυμα είναι πολύ ενδιαφέρον από τον Βασίλη. Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεν τον άκουσα live, δηλαδή νομίζω ότι προσβάλλω τον εαυτό μου ακούγοντάς τον, αλλά εντάξει, μετά επειδή γίνεται μεγάλος ντόρος.
1: Όταν άκουσα live, φίλε,
0: και
1: εκείνη
0: γενικώς,
1: την ώρα ήθελα να τα ξέρω όλο που θα πει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, όταν λέει κάτι εκείνη την ώρα μου έρχεται η απάντηση, η οποία η απάντηση δεν είναι για να μαλώσω μαζί του. Δεν θέλω να μαλώσω μαζί του, είμαι κάτοικος αυτής της χώρας, είμαι πολίτης της ελληνικής δημοκρατίας και θέλω να ζω εγώ, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου και όλοι, σε μια χώρα χαρούμενη, σε μια χώρα δικαίη. Τώρα το να ακούω να ζητάει, ας πούμε, η αντιπολίτευση π.χ. να προτείνει τα χ μέτρα. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Κασελάκης να προτείνουν και να βγαίνουν οι υπουργάρες της κυβέρνησης με τον γνωστό πρωταγωνιστή, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και να αποδομούν τις προτάσεις που κάνει η αντιπολίτευση και να μιλάει δεν βγαίνουν, κοστολογήστε τα, κάντε τα ράντα και δεν έχουμε
1: αυτό
0: περιθώριο.
1: Αυτό δεν είναι αποδόμηση όμως.
0: Πρόσεξε,
1: δηλαδή,
0: και να βγαίνει.
1: Δεν βγαίνουν να πούνε ότι δεν είναι καλά τα μέτρα που πρότεινε ο Τσίπρας.
0: Δηλαδή οι άλλοι κάναν πρόταση.
1: Δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο.
0: Δεν υπάρχει δημοσιονομικό.
1: Κύριε φίλε, πραγματικά δεν τον καταλαβαίνω τον Τσίπρα, ρε φίλε. Δηλαδή έχει καθίσει και έχει οχυρωθεί πίσω από τότε. Είναι κοστολογημένα, είναι κοστολογημένα.
0: Δεν
1: παιδιά,
0: είναι μόνο αυτό το επιχείρημα.
1: Συγγνώμη, τώρα θα αρχίσω να λέω την αλφαβήτα με ρέψη μου. Δεν είναι αυτό το επιχείρημα. Μα δεν είναι. Είναι απλό. Πού θα τα βρείτε? Από αυτά που κλέψατε. Κάνε και μία λίστα. Ο Βερναρδάκης είχε κάνει αυτή τη λίστα. Την είχα διαβάσει κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή. Έκατσε και βρήκε, όχι μόνος του, από διάφορες πηγές. Όλα τα σκάνδαλ και πόσο κοστίζανε όλα αυτά σε όλη αυτή τη διάρκεια. Να τα λεφτά. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα.
0: Δεν είναι πιασάρικο αυτό.
1: Ναι, δεν είναι πιασάρικο.
0: Εμένα με ενοχλεί κάτι άλλο.
1: Δεν είναι πιασάρικο. Εμένα με κοστολογημένα. Πώς θα κοστολογήσουμε, ρε φίλε, από τα έσοδα του κράτους είναι μείον κάποια δις, είτε
0: από
1: γιατί πλήρωσες, είτε γιατί πλήρωσες πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά, είτε γιατί έκανες κακή καταδανομή των χρημάτων και πήραν τα λαμόγια και οι πραγματικοί αγρότες δεν πήραν, αλλά δεν πάει καλά η αγροτική παραγωγή. Και αυτοί που λένε ότι εντάξει, αυτό είναι άλλο, εμείς όμως τα έχουμε καλά στα οικονομικά, δεν ισχύει, γιατί τα οικονομικά δεν είναι μια όριστη έννοια. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή μας, στη ζωή μας, στην ποιότητα της ζωής μας. Και επίσης η δημοκρατία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να έχουμε και μια δίκαιη οικονομική πολιτική. Αν είσαι, ξέρω εγώ, δημοκράτης δεξιός, το καταλαβαίνω, θα φορολογήσεις λιγότερο τους πλούσιους και θα βάλεις και πιο οριζόντιους φόρους με ΦΠΑ, αλλά όχι να τους ξεζουμίσεις τους φτωχούς, γιατί και οι φτωχοί είναι καταναλωτές. Πρέπει να τους κρατήσεις καταναλωτές. Τώρα μιλάμε για αυτό το μοντέλο.
0: Γιατί αν δεν αντέξουν να είναι καταναλωτές, θα γίνουν κλέφτες μετά.
1: Όχι, δεν θα γίνουν κλέφτες. Δεν θα έχεις την ανάπτυξη που θέλεις. Δηλαδή, θα πρέπει να δίνεις. Θέλεις ανάπτυξη, είσαι καπιταλιστής, θες ανάπτυξη. Ωραία. Να μεγεθυνθούν τα μεγέθη για να γίνει. Αυτό όμως χρειάζεται όχι μόνο από ένα-δύο μεγάλους που έχουν τα χρήματα για να πάρουν το ουρανοξύστη στο ελληνικό, ας πούμε, αλλά και πάρα πάρα πολύ μικρούς οι οποίοι χρειάζονται χρήματα για να επιβιώσουν. Και κάπως έτσι εμείς όλοι ξαφνικά, όχι εμείς, αρκετός κόσμος έτσι προσπαθεί να ταυτιστεί με αυτούς τους μεγάλους που θα πάρουν το διαμέρισμα στον πύργο. Και λένε εντάξει, οκ, okay, μια χαρά. Δεν βλέπουν όμως την εναλλακτική. Δεν κάθεται καν να την ακούσουν την εναλλακτική, γιατί υπάρχει μόνο μια απαξίωση, δεν είναι κοστολογημένα.
0: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν κάθεται να κρίνει. Δηλαδή βγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης και προτείνουν κάποια μέτρα. Και λένε αυτό το μέτρο είναι 1,5 δις. Αυτά τα μέτρα για την ελάφρυνση των πολιτών, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Γεια. 1,5 δις, 1,3 δις και βγαίνουν οι υπουργοί και λένε μα δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, που είναι τα λεφτόδεντρα, και η δική μου η απορία είναι η εξής. Εσείς που βρήκατε 2,2 δις και ανακοινώσατε προχθές στην έκθεση. Εσείς που βρήκατε 2,2 δις για τον κόσμο και 3 δις για το Ισραήλ.
1: Το πλεώνασμά
0: για να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Όχι, 5-10 δις το πλεώνασμά μας, αυτά όλα πρέπει να έχουν γυρίσει στην κοινωνία.
0: Δεν μπορούν,
1: αυτό
0: λέει,
1: που λέει
0: να
1: ο Άδωνης είναι ψέμα.
0: Ψέμα είναι.
1: Ναι,
0: τι είναι.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι. Αυτοί τότε πώς τα γυρίζουν αυτά.
1: Εφόσον είμαστε συνεπείς στις οικονομικές μας υποχρεώσεις, κανένας, πάνω από το κεφάλι μας, να μην πω τη λέξη που αρχίζει από ντά, δεν μπορεί να μας, και τελειώνει σε βατζής, δεν μπορεί να μας υπαγορεύσει πώς θα τα ξοδέψουμε. Το μόνο μπορεί να μας κάνει

0: επιμελητηρίου στην Αθήνα, που λέει για να φτάσουμε στο 50, πρέπει να φτάσουμε το 35 με αυτό το ρυθμό μείωσης της προκαταβολής φόρου, αυτής της γελιότητας που αντιμετωπίζουμε. Ζούμε σε μια χώρα η οποία, στην οποία οι πολίτες, η οποία σαν κράτος τα έσοδά της μονίμως αυξάνονται, από το ΦΠΑ και από την ακρίβεια μόνο, μονίμως αυξάνονται, έχει τα έσοδά της συντηρητική πλειοψηφία από τους πολίτες και όχι από επενδύσεις ή από αναπτυξιακές ενέργειες, και βγαίνουν και σου λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή λες, θέλουμε να διοριστούν, να αγοράσει τα ασθενοφόρα, θέλουμε γιατρούς, θέλουμε δασκάλους, και σου λένε και πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Για να πάρεις την ασπίδα του Αχιλλέα όμως χωρίς τους κωδικούς πρόσβασης, τα 3 δις τα βρήκες χωρίς να αναρωτηθεί κανένας πού τα βρήκατε αυτά τα λεφτά. Δηλαδή πετάς τη σημαία και την πατρίδα μπροστά.
1: Ένα πρόβλημα με την ασπίδα του Αχιλλέα και το Σαμαρά. Γιατί έκανε μια παρέμβαση ο Σαμαράς, έτσι δεν την ακούσατε πολύ παιδιά, αλλά την ξέρω από καλές πηγές. Έκανε μια παρέμβαση ο Σαμαράς και λέει ότι δεν πρέπει να λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα, να λέγεται ασπίδα του Αγαμέμνονα. Διότι ο Αχιλλέας είναι γνωστό, κάτι έκανε με τον Έκτορα. Μην έχουμε αρχαίους μπαμπάδες με δύο παιδιά, με παιδί.
0: Ναι. Και έτσι, κάπου διάβασα, θα έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα και τους κωδικούς θα τους έχει ο Έκτορας. Γιατί αυτό συμβαίνει.
1: Τους κωδικούς θα τους έχει το Ισραήλ.
0: Ο Έκτορας.
1: Τον πηγαίο κώδικα. Γιατί είμαστε αγαπημένοι και τα μοιραζόμαστε όλα.
0: Μια παρένθεση εκτός ροής προγράμματος και τέτοιο. Έχουν αναφερθεί κάποια περιστατικά για επιθέσεις σκύλων.
1: Ναι.
0: Ναι, με αδέσποτα και τέτοια που μας έχει αναφέρει και ένας φίλος.
1: Αδέσποτα
0: εδώ.
1: Επιτίθεται σε δεσποζόμενα.
0: Σε παιδιά. Λοιπόν, έχει γίνει σε ένα χωριό στον. Υπάρχει αναφορά για τον Άγιο Αντώνιο στη Χαλκιδική. Το οποίο είναι κάτι το οποίο συνάντησα γενικά επειδή γύρισα πολύ Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω αδέσποτα, για να πω την αλήθεια. Τουλάχιστον στη γειτονιά μου.
1: Κοίταξε,
0: εκεί που βγάζω εγώ το δικό μου.
1: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλοί φιλόζωοι.
0: Ναι.
1: Τα σκυλιά, ειδικά τα οποία μπορείς εύκολα να τα πιάσεις, τα πιάνουν και τα πηγαίνουν στους Δήμους ή σε εθελοντές κτηνιά.
0: Ναι, το θέμα
1: και
0: είναι
1: τα
0: ότι, Ελεάνα, υπάρχουν κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βεβαίως.
0: Για τους Δήμους. Έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με τα αδέσποτα
1: αυτό
0: σκυλιά.
1: Αυτό το φώνεζα το 2014, όταν ήμουν δημοτική σύμβουλο εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη έχει τον πλέον ευαισθητοποιημένο κόσμο για τα θέματα των αδέσποτων. Τότε ήταν που υπήρχε ένα πολύ καλό κονδύλιο. Αλλά για να το πάρεις το κονδύλιο, φίλε, δεν είναι φέρε με το κονδύλιο και θα δούμε. Θα το κάνω, ξέρω εγώ, πασατέμπο για τους γύρω.
0: Υπάρχει ένας πολύ καλός τρόπος.
1: Για το κονδύλιο να το πάρεις, πρέπει να του πας ένα πολύ συγκεκριμένο project. Τι θα τα κάνεις αυτά τα σκυλιά. Θα τα μαζέψω. Σε πού θα τα μαζέψει, εκείνο το μέρος. Θα έχω τόσους κτηνιάτρους να τα εξετάσουν, τα στηρώσουν. Μετά θα τα παίρνω, θα πηγαίνω στο μέρος όπου ήταν. Γιατί η επιθετικότητα των σκυλιών αυτών πολύ συχνά έχει να κάνει με τις ορμόνες τους. Αν τα στηρώσουν, είναι πολύ πιο ήρεμα. Και από εκεί τους έχω βάλει το τσιπάκι ότι ανήκουν στο Δήμο. Φροντίζω και με τη γειτονιά να ταΐζει, να τα φροντίζει κλπ. Έχω έναν υπάλληλο καθαριότητας που του χρεώνω κιόλας να πηγαίνει στα σκυλιά. Πόσα θα είναι στην περιοχή του και να τους δίνει το αντί, πώς λέγεται αυτό, για τους μύκητες στο σώμα, για τα παράστημα, εν πάση περιπτώσει, στο σώμα, αυτό το χαπάκι που παίρνει μια φορά το μήνα. Και εντάξει, τα γατιά είναι πρόβλημα, δεν πιάνονται εύκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πιάσεις, ναι, για να τα στήρωσεις.
0: Τα σκυλιά όμως είναι πολύ πιο εύκολα.
1: Αλλά τα γατιά δεν επιτίθενται σε.
0: Και προτείνω και στο φίλο και σε όποιον άλλον έχει πέσει θύμα επίθεσης, έχει πρόβλημα από αδέσποτο σκυλί.
1: Αγωγή στο Δήμο.
0: Αγωγή στο Δήμο, ναι, παιδιά, μην τους λυπάστε. Μην τους λυπάστε. Μόνο εκεί πονάνε. Μόνο εκεί τους ενδιαφέρει. Θα μου πεις να μπω να ταλαιπωρηθώ. Όχι, αδερφέ, θα μπεις και θα ταλαιπωρηθείς και εσύ και όποιος έχει πρόβλημα, όποιος έχει. Γιατί αυτά τα έχουν πάρει τα λεφτά. Τα έχουν πάρει. Και έχει τύχει περίπτωση τώρα που πάνε και κάνουν καταγγελία τον οποιοδήποτε έχει ένα σκύλο που τον προσέχει, τέλος πάντων. Και, ξέρω, το να έχεις ένα σκύλο δεν είναι εύκολο.
1: Βέβαια.
0: Το να σου φύγει ή το να σου κάνει το οτιδήποτε. Δηλαδή μπορείς
1: εγώ
0: να την πατήσεις.
1: Έχω τρεις σκύλους.
0: Μπορείς να την πατήσεις για πλάκα, ναι, έχοντας ένα σκύλο. Έχοντας ένα σκύλο τον οποίο σε γενικές γραμμές τον προσέχεις. Τον έχεις εσύ επόμου, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει προβλήματα στη γειτονιά σου, στο πάρκο σου, στο οτιδήποτε. Και όμως μπορείς να βρεις τον πελά σου και το αδέσποτο που ανήκει στο Δήμο και είναι αρμοδιότητα, ο οποίος Δήμος έχει πάρει λεφτά για να φροντίζει αυτό το αδέσποτο

0: να μην είναι πρόβλημα για τη γειτονιά, είναι στο απειρόβλητο.
1: Ξαναλέω, τα λεφτά τα έχει πάρει, έχει καταθέσει πρόγραμμα. Τζάμπα λεφτά δεν δίνονται. Ακόμα και αυτά τα λαμογές που γίνανε.
0: Έκανε μήνυση ο φίλος και πάρα πολύ καλά έκανες. Και, αγωγή, μπράβο, φίλε, και όχι μόνο μήνυση, αδερφέ, και αγωγή θα τους κάνεις στα διοικητικά δικαστήρια και θα ζητήσεις αποζημίωση. 3 χιλιάρικα, 4, 5, βάλε ό,τι γουστάρεις μέσα. Ανάλογα με τη ζημιά η οποία υπάρχει.
1: Εκείνο πονάει, ρε.
0: Γιατί εκεί πονάνε. Στη μήνυση, ξέρεις τι θα σου πούνε, πάνε στα δικαστήρια και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο ανευθυνός υπεύθυνος.
1: Ναι, και δεν είχε δόλο, θα πει το.
0: Ναι, δεν είχε δόλο και τελείωσε. Ναι. Θα φάει και μια ποινή. Αν φάει ποινή με αναστολή, δεν θα έχει καμία διοικητική κύρωση. Mm. Όλη η ιστορία είναι το ταμείο τους. Τους βγάζεις μια απόφαση, πας και κάνεις κατάσταση.
1: Λογικά θα έπρεπε να έχει πειθαρχικό όμως, γιατί αυτό είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αλλά έχουμε δει πάρα πολύ λίγα πειθαρχικά να γίνονται και να προχωράνε, γιατί και να γίνονται και ποινικά αργότερα, γιατί ο σοφός ποινικός μας νομοθέτης, ειδικά για την παράβαση καθήκοντος των δημοσίων υπαλλήλων, που εκεί μπαίνουν όλες αυτές οι λαμογές, απαιτεί υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση, δηλαδή όχι απλώς να παραβιάσεις το καθήκον. Δεν έχεις σκοπό να βλάψεις και άλλον ή να ωφελήσεις κάποιον άλλον. Που αυτό είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί και αθώον.
0: Δες τι έπαθε το παιδί.
1: Ακούει.
0: Μας ακούει ο πατέρας. Α, για το... Φίλε μου, ελπίζω η ζημιά να είναι κάτι που έχει, που κλείνει αυτό που βλέπουμε. Είναι τρομακτικό αυτό. Πω, ντροπή.
1: Τα
0: ντροπή πραγματικά.
1: Όπως κάνουν τα δέσποτα σκυλιά, το έχω ζήσει και εγώ στο χωριό του άντρα μου, στις Ροβιές. Πάρα πολλά δέσποτα σκυλιά. Η κλασική κουλτούρα γεννάει το σκυλάκι μας, δεν το χρειαζόμαστε. Τα αφήστε, τα αφήνουμε γιατί είμαστε χωριό και θα ζεις στη φύση, ας πούμε. Πολύ χαζή νοοτροπία. Τα οποία έχουν μαζευτεί, ξέρω εγώ, είναι καμιά 7-8 σκυλιά, μπορεί και παραπάνω. Εν τω μεταξύ, τα σκυλιά του χωριού, όπως καταλαβαίνεις, είναι σκυλιά όχι σαλονιού.
0: Όχι,
1: είναι
0: θηρία.
1: Σκυλιά που τα χρησιμοποιούν στις δουλειές, τα χωράφια.
0: Πάμε εσύ στο χωριό και πάμε να βγάλουμε βόλτα το σπόρο τώρα και τρέμει το φιλοκάρδι σου. Βγαίνεις με τη μαγκούρα έξω να κοπανίσεις το σκύλι που εντάξει, ζώο είναι.
1: Και αυτά τα τέρατα που είναι και πάρα πολύ δυνατά γίνονται αγέλη, δεν έχουν άλλον, έχουν το ένα στον άλλον. Και κάθε βράδυ μαζεύονται φυσικά κανονικά σαν αγέλη και πηγαίνουν και κάνουν επιθέσεις και κάνουν πάρα πολύ φασαρία. Πέρα από τις επιθέσεις, δηλαδή έχεις ένα τουρίστα που θέλει να κοιμηθεί και 3-4 η ώρα το πρωί ακούει ουρλιαχτά και νομίζω ότι θα ανοίξει το παράθυρο και θα μπει ο Μόγλης μέσα. Δεν μαζεύεται αυτή η κατάσταση. Και σιγά σιγά όμως οι δήμαρχοι σιγά σιγά ξαναπαίρνουν τα κονδύλια με πολύ πολύ πίεση από τα φιλοζωικά ζωοφιλικά σωματεία. Αλλά το πρόβλημα είναι ακόμα μεγάλο πάνω. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο άκρο που δεν μου αρέσει καθόλου, καθόλου. Ήμουνα στη Σλοβακία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης όπου έχουν εφαρμόσει αυτό το πολύ αυστηρό σύστημα, το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα πλέον. Δεν επιτρέπεται να ζευγαρώνεις τα σκυλιά σου αν δεν είναι να κάνεις πετιγκρί, δηλαδή το καθαρόιμο με καθαρόιμο, και πρέπει να έχεις πάρει και βιβλιάριο ότι είναι καθαρόιμο για να μπορέσεις να το ζευγαρώσεις. Δηλαδή και τα δυο να έχουν βιβλιάριο, γιατί αν το ζευγαρώσεις με κάποιον που δεν έχει βιβλιάριο, πάλι είσαι κατηγορούμενος. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, αυτό πρέπει να ισχύει χρόνια εκεί. Έτσι τα σκυλιά τα άλλα τα είχαν στηρώσει, τα αδέσποτα, τα μεικτά σκυλιά που δεν ήταν ράτσας, σιγά σιγά πεθάνανε, δεν άφησαν απογόνους. Και κυκλοφορείς στο δρόμο και βλέπεις μόνο ράτσες. Δεν είδα ένα σκυλί που να
0: στήχησε
1: κάνω από 1500 ευρώ, ας πούμε.
0: Ένα μούργο, ένα αναλύτη.
1: Τίποτα, ούτε ένα αναλύτη. Λέω πω πω φίλοι, καλά που δεν έφερα τη σκύλα μου εδώ. Θα νομίζανε ότι είναι καμιά καινούργια θεϊκή ράτσα, θα μου την κλέβανε το κοκονάκι μου. Και δεν μ' άρεσε, φίλε, γιατί εκεί το αγοράζεις το ζώο, δεν το χαρίζουνε. Και κάπου μέσα μου το να δίνεις λεφτά για ένα όν, νομίζω, δεν ξέρω, φαίνεται πολύ υπεροπτικό, πολύ σαν να αγοράζεις σκλάβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλεις να δώσεις αγάπη και δίνεις λεφτά. Δηλαδή,
0: εγώ είμαι πολύ περήφανος για το σκύλο που έχω. Το μαζέψαμε τον Οκτώβριο. Χάσαμε το, μας έφυγε ο... Άφησε το, αυτό τον κόσμο ο προηγούμενος τον Μάιο. Και πήγαμε και πήραμε, κάποια στιγμή μου ήρθε μια φωτογραφία από, από τα διαβατά, ένας μούργος, άσπρος, τέτοιο, τον βλέπουμε στη φωτογραφία. Μου λέω, πού είναι, η αδερφή μου το έστειλε, που λέει, στα διαβατά, πάω να τον δούμε. Πάμε όλη η οικογένεια εκεί να τον δούμε στα διαβατά. Βλέπουμε ένα σκυλί το οποίο δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του.
1: Αγουτό.
0: Είχε το παράσιτο σκουλίκι της καρδιάς. Είχε άλλο ένα παράσιτο. Ναι.
1: Πολύ επικίνδυνο είναι αυτό, ε.
0: Τον κάνανε εξετάσεις εκείνη την ώρα και τα διαπιστώσαμε, ρε παιδί μου. Και γυρνάνε και μας λένε, τι θα κάνετε, θα τον πάρετε, λέω, φυσικά.
1: Σκουλίκι στην καρδιά σημαίνει γνήσιο αριανό, βέβαια. Αφήσουμε τέτοιο σκυλί.
0: Του κάναμε τη θεραπεία την τρίμηνη που στοιχίζει, γιατί υπάρχει και άλλη του ενός έτους, η οποία είναι πάρα πολύ φτηνή, αλλά είναι πάντα σε κίνδυνο το ζώο. Και έκανε πρωτοχρονιά, δηλαδή έκλεισε το τρίμηνο γερός δυνατός. Και σιγά σιγά, ακόμα και τώρα, ρε παιδί μου, το σκυλί ανεβαίνει. Και ξέρεις τώρα, και αδέσποτος, έτσι, κατοχικό σύνδρομο. Πας να φας και είναι κατευθείαν. Δηλαδή, μπορεί να κοιμάται σαν το. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, σαν να μην υπάρχει αύριο, και με το που θα ακούσει το πιρούνι είναι εκεί και σε κοιτάει με τα μάτια, λες και δεν θα ξαναφάει ποτέ στη ζωή του.
1: Φίλε, για αυτή η φάτσα που παίρνουν πραγματικά, έτσι, πρέπει να μπουν φυλακοί για αυτή τη φάτσα.
0: Ναι, είναι. Πάντως δίνουν πολύ αγάπη, ρε. Δηλαδή, τα σκυλιά είναι. Δεν έχουν καμία κακία επάνω τους, δεν έχουν κανένα.
1: Ξέρεις, δεν είναι τυχαίο το therapy dog. Δεν αναφέρεται μονάχα στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με όραση. Αναφέρεται και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Γιατί, ας πούμε, ένας άνθρωπος με θέματα ψυχικής υγείας, προφανώς, αν είναι τόσο βαριά τα θέματα του, δεν θα ήταν καλό να αποκτήσει ένα παιδί και να παιδεύεται, να έχει ένα έξτρα άγχος. Θα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις πολλές απαιτήσεις ενός παιδιού. Αλλά έχει μέσα του αγάπη, έχει μητρική, πατρική αγάπη. Είναι καλό να υπάρχει, να βγει προς τα έξω. Και με ένα ζώο, με ένα σκυλί, με μια γάτα, βγαίνει αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί φωνάζουμε τα σκυλιά μας, το μωρό μου, ο γιος μου,
0: ναι,
1: η κόρη
0: μου.
1: Ναι. Πρωτικά τα αγαπάμε σε παιδιά.
0: Φύγαμε εσύ τώρα μια εβδομάδα. Πήγαμε διακοπές με τη σύζυγο κάτω στις Κυκλάδες. Και θέλαμε, εντάξει, παιδί μου, κάποια στιγμή θες να γυρίσεις και στο σπίτι σου. Λείπαμε, εγώ έλειπα, έφυγα από εδώ. Θεωρητικά θα έφευγα 1η Αυγούστου, έφυγα τελικά στις 10-11. Μετά φάγαμε τη φωτιά που μας ρήμαξε λίγο ψυχολογικά, μας έκανε τέτοιο. Οπότε είπαμε, πάμε μία 4-5 μέρες στις Κυκλάδες να φύγει το.
1: Η μαυρίλα.
0: Να φύγει από το μάτι η μαυρίλα, ναι. Η μαυρίλα και η μυρωδιά. Εμένα, ξέρεις, έφτασε, ρε παιδί μου, μέσα στην αποθήκη έφτασε το.
1: Σε καταλαβαίνω, ξέρεις πώς σε καταλαβαίνω.
0: Ναι, ήταν εξής το αίσθημα.
1: Με πόσο απλό τρόπο σε καταλαβαίνω. Εχθές έφτιαξα pancakes.
0: Ναι.
1: Τα δύο τελευταία pancakes έβαλα το καπάκι από πάνω και φεύγω και έχω ξεχάσει να κλείσω το μάτι τελείως. Το έχω χαμηλά. Φεύγω, βγαίνω, κάνω δουλειές, βγαίνω και βλέπω, αρχίζει μου η μυρωδιά από το κλειστό καπάκι, χαμηλή θερμοκρασία, δεν πήρε φωτιά.
0: Ναι,
1: φωτιά.
0: Που να το είχες και στη.
1: Και η μυρωδιά από το σπίτι μου δεν έχει φύγει ακόμα. Έχω βάλει ό,τι καθαριστικό, ό,τι αποσμήνει αυτό. Οπότε σε καταλαβαίνω ότι μπορεί να μύριζες μέρες. Πώς λέγανε και οι άνθρωποι από τα τρένα, από το περίφημο δυστύχημα που λέγανε ότι βγάζαν τα ρούχα τους με την κάπνα,
0: ναι.
1: Και δεν έφευγε η μυρωδιά.
0: Εσύ 3 μέρες έβλεπες τη νύχτα, ειδικά έβλεπες την κάπνα πάνω σε όλη, ναι, τη Σίδηρη. Και 2 μέρες μετά τη φωτιά, εμένα σταμάτησε, ρε παιδί μου, στο τοιχείο μου. Έλειωσε μια υδρορροή από την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύχθηκε. Πέσανε μέσα από καΐδια και τέτοια. Σε όλη την αποθήκη όλα τα πράγματα έχουν μια στάμπα. Δεν πήρε φωτιά όμως, δεν ξέρω. Δεν πήρε φωτιά η βεράντα μπροστά που έχει ξύλινο τέτοιο. Δηλαδή, για εμάς που πιστεύουμε, έβαλε και η Παναγιά το χέρι της αυτό,
1: ναι,
0: το.
1: Ναι, αλλά βάλτε, βρέξατε και με νερό.
0: Όχι, δεν κάναμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Ήρθε τόσο γρήγορα. Το μόνο που έκανα, είπα.
1: Ο γείτονας, ο γείτονας έβγαλε.
0: Φύγαμε όλοι, παιδί μου. Εμείς είμαστε. Εγώ ήμουν ο πρώτος τελευταίος που έφυγα. Πρώτο-τελευταίος ήμουν εγώ και ο τελευταίος ήταν ο Γιάννης από κάτω, του οποίου τον πατέρα, όταν φυγάμε από το σπίτι, λέμε δεν πρόκειται να το δούμε ξανά. Δεν το πιστεύαμε δηλαδή ότι θα το δούμε ξανά. Αφού ρωτούσα τη γυναίκα μου πόσο δίνει ασφάλεια για να το ξαναφτιάξουμε. Και δεν φύγαμε εκεί που έλεγε το 112, πήγαμε στο κέντρο της Ίβυρης, γιατί εγώ προσωπικά εκεί θεωρούσα ότι είναι το πιο ασφαλέ σημείο και όχι να πάω στη μοναδική έξοδο που είχε η Σίβηρη προς την Εθνική Οδό, η οποία καιγότανε.
1: Τι ποντιακό και αυτό, ρε φίλε.
0: Πήρα την οικογένειά μου, πήρα τα πεθερικά μου που ήταν μαζί μας και πήγαμε στο κέντρο, δίπλα στη θάλασσα, στα κατοικημένα, εκεί που δεν είχε δέντρα, που δεν υπήρχε περίπτωση, ρε παιδί μου, να φτάσει εκεί το... Εκεί όμως έβλεπα στο σπίτι και βλέπεις ξαφνικά τη φωτιά να κάνει, πώς το λένε ρε παιδί μου, σαν το Pac-Man, ανοίγει το στόμα και καταπίνει όλα τα σπίτια. Δεν έβλεπες τίποτα. Και λέμε πάει, έφυγε. Μετά από καμιά ώρα φεύγουμε, πάμε στην Κασανδρία στο σπίτι ενός φίλου, να είναι καλά που μας κράτησε εκεί.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Γιατί δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, αν θα γυρίσουμε.
1: Να είστε και κοντά, δεν μπορούσε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη και να καίγεται αυτό τόσο μακριά.
0: Ναι.
1: Για ψυχολογικούς κυρίως όμως, ότι δεν μπορούσε.
0: Γυρίσαμε Θεσσαλονίκη και πρωί-πρωί ήμασταν πάλι εκεί.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο η ξαδέρφη μου, μου λέει: έλα, μου λέει, το σπίτι μια χαρά είναι. Λέω: τι εννοείς μια χαρά? Λέει: τώρα λέει, μόλις έπεσε ένας πυροσβέστης, λέει, στα κεραμίδια. Τα κεραμίδια που έπεσε ένας πυροσβέστης είναι δίπλα από μένα. Λέω: σοβαρά? Είναι, λέει, και ο γείτονά σου από κάτω.
1: Έπεσε μέσα, άνοιξε την τρύπα στα κεραμίδια.
0: Πήγε ο άνθρωπος, έβαλε τη σκάλα πάνω σε ένα κεραμίδι για να ανέβει την οροφή της,
1: ναι,
0: του συγκροτήματος. Γιατί εκείνη η σκεπή κάει και όλος χερός. Και δεν πάτησε καλά. Και έπεσε ο άνθρωπος, παιδί μου, live.
1: Δεν χτύπησε.
0: Όχι, όχι, μια χαρά, είναι θηρίο, είναι της περιοχής, το ξέρουν όλοι. Και μου λέει: το σπίτι είναι μια χαρά και ξέρεις τι.
1: Όταν μεγαλώσω να γίνω κι εγώ.
0: Ξέρεις πώς φτερουγίζει η καρδιά σου και λες: αμάν ρε εσύ. Βάλτε όλη τηλεόραση, ανοίξαμε τα. Ήμασταν καμιά κοσαριά άτομα μαζεμένοι και κοιτούσαμε όλοι live τα σπίτια μας και τους πυροσβέστες που ρίχνανε νερό από πάνω για να μην, να μην αρπάξουν.
1: Φοβερό.
0: Την άλλη μέρα δεν μας αφήνανε να πάμε.
1: Το σπίτι
0: ενώ έχει σβήσει η φωτιά.
1: Γιατί δεν σας άφηνε?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Μήπως
0: αυτό που ξέρω είναι ότι, αυτό που ξέρω είναι ότι δύο μέρες μετά τη φωτιά το χώμα στο τοιχείο δίπλα στο δικό μου το σπίτι άρχισε να βγάζει καπνούς. Το χώμα. Από το χώμα. Επειδή ήμουν εκεί και το μύρισα, πήγα, ανέβηκα στη σκέπη, πήρα το λάστιχο, έριξα, έβρεχα ρε παιδί μου ό,τι μπορούσε. Που τι θα έπιανε μια φωτιά το οτιδήποτε εκεί, θα το σβήνες, δεν είναι, το δάσος είχε κάει όλο. Για ποιο λόγο δεν αφήναν τον κόσμο να πάει, να βοηθήσει?
1: Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι πυροσβέστες κανονικά. Δηλαδή οι πυροσβέστες.
0: Μα και οι πυροσβέστες δεν μπορούν να είναι.
1: Στο δάσος, αφού έχουν σβήσει τη φωτιά για δύο τρεις.
0: Ήταν πολύ μεγάλη έκταση. Δάσος. Δεν ήταν μόνο. Ήταν τουλάχιστον για 10 μέρες οι άνθρωποι. Συνέχεια ανέβαιναν. Αλλά ήταν
1: λέω,
0: πολύ...
1: αφού τη σβήσουν.
0: Ναι, αφού τη σβήσανε. Ήταν συνέχεια εκεί. Αφού στα καλά καθούμενα ρεσί, έπαιρνε φωτιά ένα δέντρο από πίσω καμένο, το έβλεπε ξαφνικά να λαμπαδιάζει. Το θέμα είναι ότι επειδή ήμασταν εμείς εκεί μετά, κάμια δεκαπενταριά άτομα, παίρναμε ένα τηλέφωνο. Αν δεν ήταν η πυροσβεστική εκεί, σε δύο λεπτά ήταν εκεί, το έσβηνε. Βοηθούσε ο κόσμος που βρισκόταν εκεί. Δεν ήταν ανάγκη να αποκλείσουν την πρόσβαση σε ήδη καμένη έκταση.
1: Αυτό. Αλλά μου κάνει εντύπωση, τι σας είπανε? Δεν μπορεί να μην σας είπανε κάτι γιατί δεν σας αφήνουν να έρθετε. Ένα σκέτο είναι επικίνδυνο και φύγετε. Ή μπορεί να φοβόντουσαν μήπως γίνουν.
0: Γιώργο, ανιψιός σου αναφέρεσαι στον πυροσβέστη, διευκρίνησε το μου λίγο. Είναι ανιψιός σου. Τι είπες? Δεν ξέρω, sorry λίγο, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει. Επειδή έβαλα τα δίδυμα τέτοια που μου ζήτησες.
1: Τα δίδυμα φεγγάρια.
0: Που τα αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα. Ναι. Γι' αυτό μου το ζήτησες. Τι κάθαρμα είσαι. Λοιπόν. Γι' αυτό το λόγο παίζει συνέχεια ελληνικά τώρα από πίσω το playlist. Έτσι, το έχω αφήσει έτσι.
1: Το ακούσαμε όμως, εγώ δεν τα άκουσα τα δικά μου.
0: Εσύ δεν τα άκουσα. Θα το ξαναβάλουμε.
1: Και μετά να βάλουμε τα δικά μας. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο πάλι εκεί σε αυτό το ζήτημα των μέτρων και αυτής της πολιτικής ζωής τώρα που έχουμε και τον Τσίπρα, ας πούμε, ως το άλογο που καλπάζει.
1: Εκείνο που έχει γίνει μια καταγγελία από δύο μεριές και τους πιστεύω είναι ότι όλα αυτά τα νερά, τα νέρο, πώς λέγεται αυτό, το σχέδιο αυτό που πήραμε τα φράγκα από την Ευρώπη, βέβαια τα αξιοποιήσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
1: Ναι, ένα σχέδιο νέρο.
0: Ναι.
1: Από τον Έρωνα, ας πούμε.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Και πήραμε πάρα πολλά χρήματα για να ενισχύσουμε τους καθαρισμούς των δασών, τις υποδομές.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν φτάνανε αυτά ή δεν μπορούσαμε να τα πάμε για να ψωροσλάβουμε πυροσβέστες. Και ρε φίλε, ξέρεις τι κάνανε όλοι και τα βρήκαμε. Ότι ναι, μεν έπρεπε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, τα δέντρα κλπ. Τα ξέρα. Ιδίως η ΔΔΕ που ακόμα έχει
0: υπέργεια, η φωτιά από το ΔΔΕ έγινε σε εμάς.
1: Υπέργεια καλώδια. Και τι κάνανε όλοι αυτοί? Και πρώτη είδε φέρνανε τον τυπάκο, τον εργολάβο, συνήθως άλλο θα πω, να καθαρίσει, να κόψει. Τα καθάριζε, τα άκοβε. Αλλά μετά δεν του είπανε πρέπει να τα μαζέψεις και να τα πας κάπου να γίνουν κομπόστ. Και τα άφηνε ο τύπος τα κλαδιά, τα κομμένα που ξερενόντουσαν κομμένα. Καλύτερα να τα είχε πείσει πάνω στα δέντρα.
0: Στα πάνω στα δέντρα πιο δύσκολα θα πιάνε.
1: Όλα τα πτεκαλώδια από κάτω, πώς το λένε, έτοιμα να εκραγούν. Φοβερό.
0: Εγώ θα κάνω αγωγή.
1: Πήραμε λεφτά για να... Και κάναμε και δουλειά και απλά δεν ξέραμε πώς θα την κάνουμε.
0: Εγώ θα κάνω αγωγή στο ΔΔΕ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Και εγώ και κάποιοι γείτονες για αυτό που έγινε. Γιατί καταρχήν έχασε αξία και το,
1: βέβαια,
0: το
1: και
0: ακίνητο. Πέρα από την ηθική βλάβη. Πέρα από την ηθική βλάβη, ότι φίλε, πάμε 15 μέρες και μας τις ρίμαξες. Έτσι, γιατί ο μετασχηματιστής σου εκεί και το ξεραμένο το κλαδί έπεσε πάνω στο καλώδιο. Γιατί πήγαν και καθάρισαν, λέει, μέχρι τη φούρκα από κάτω. Μετά δεν φτάσαν τα λεφτά για να κάνουν και πιο πάνω. Αυτή είναι η δικαιολογία που ακούσαμε.
1: Ναι, καλά.
0: Και γιατί δεν θα τους αφήσω? Γιατί δεν μπορώ να λέω εγώ τον φίλο εδώ πέρα κυνήγα το Δήμο για το σκυλί και εγώ να μην κυνηγήσω αυτούς?
1: Σωστό.
0: Και δεν πρέπει να το κάνω μόνο εγώ.
1: Ναι.
0: Και γενικά να ξέρετε ότι σαν πολίτες, άμα αρχίσετε και κυνηγάτε αυτούς οι οποίοι σας κάνουν μαύρη τη ζωή και σας δημιουργούν προβλήματα, δεν πρόκειται να δείτε κανένα χαΐρι. Με στοικότητα δεν αντιμετωπίζετε τίποτα. Δεν ζούμε αυτό το ότι ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια σαν Ελλάδα. Μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης το πιστεύει, κανένας άλλος. Δεν ξέρω αν τον άκουσες.
1: Ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια.
0: Ζούμε τις καλύτερες μέρες της Ελλάδας. Σε ευημερία. Δεν τη βλέπεις έξω, είναι διάχυτη.
1: Κοίταξε, αν ερχόμουν σαν Αμερικανός τουρίστας και μου βρίσκε και ο Μίχος μια ένα κοριτσάκι, θα ήμουν πολύ χαρούμενος.
0: Εδώ σου λένε.
1: Τι Ελλάδα.
0: Ρε εσύ, θα σου πούνε πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν, πόσοι περάσαν τα διόδια. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν θέλουν να κάνεις. Ούτε στο χωριό σου να πας να κάνεις διακοπές. Θέλουν να στο στερήσουν και αυτό.
1: Ναι. Το είπε και η κυρία Βούλτεψη, ρε παιδιά, μην πηγαίνετε διακοπές στα νησιά μας, είναι να ακριβά, το ξέρετε. Στην
0: και το άλλο, ναι, πήγα ρε παιδιά, εγώ σαν νησί το οποίο δεν είναι διάσημο, το δεν είναι από τα top. Κάτω από 30 ευρώ το άτομο δεν έδινες για να φας έξω.
1: Σε ποιο νησί?
0: Στην Κύθνο.
1: Κύθνος, η Κύθνος είναι, λέει, ξέρεις, κάτω από το ραντάρ περνάει, δεν είναι από τα τουριστικά.
0: Ναι, κάτω από 30 ευρώ δεν δώσαμε πουθενά σε κάποιο μαγαζί για να φάμε.
1: Και το τρο...
0: Δηλαδή είναι φυσιολογικό
1: το τώρα
0: αυτό.
1: Είναι τώρα που εμφανίζονται οι δάσκαλοι και οι γιατροί, οι φίλοι σε αυτά τα νησιά και δεν μπορούν να τους βρουν σπίτι.
0: Η άλλη πήγε στο θέμα... τέτοιο και, δεν έχει... ναι. Και έμεινε στο αντίσκηνο.
1: Έγινε θέμα για αυτήν την εκπαιδευτικό που είχε και ένα 4 χρονών παιδί, μόνη μητέρα, έτσι. Έγινε θέμα για αυτήν. Αλλά αυτό που ζει αυτή δεν είναι τίποτα extravagant. Δεν είναι καμιά εξαίρεση. Είναι ο κανόνας.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί πηγαίνουν στα νησιά και μένουν σε κάμπινγκ. Έχω ακούσει είναι δυνατόν τώρα αυτό, οι οποίοι δηλαδή... δεν κλείνουν πια το κάμπινγκ τους το χειμώνα γιατί έχουν επισκέπτες τους εκπαιδευτικούς.
0: Την και ιστορία με το γιατρό τη θυμάσαι.
1: Να ζεστάρουν κάποιους κοινόχρηστους χώρους για να μπορούν οι άνθρωποι να είναι okay.
0: Την ιστορία με το γιατρό τη θυμάσαι. Στο Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Που βγήκε ο δήμαρχος και του επιτέθηκε και μάλιστα βγήκε ο Δήμος με περίσσο θράσος και έδειξε με βίντεο το σπίτι που του δώσανε για να μείνει. Που για να ανοίξει την ντουλάπα έπρεπε να μεταφέρει στο κρεβάτι. Και δεν τρέπονται λίγο. Δηλαδή αυτοί πάνε να μείνουν σε αυτό το σπίτι. Που αύριο μεθαύριο βρε καραγκιόζη θα αρρωστήσει και θα χρειαστεί τη βοήθειά του. Θα έχει παιδί που πρέπει να μάθει γράμματα και θα θέλει το δάσκαλο εκεί για να σταμάθει. Που σαν Δήμος πάνε και φτιάξε τις υποδομές εσύ. Πάνε και φτιάξε μια οικοδομή να μένουν οι κοινωνικοί λειτουργοί του νησιού.
1: Φυσικά, ναι, και τώρα όλοι οι Δήμοι το έχουν δει την καραμέλα. Έχουν διάφορα κτίρια τα οποία είναι, ρημάζουν. Και δεν έχουν βρει κονδύλια να τα αποκαταστήσουν. Κακώς, γιατί ήταν τεμπέλη, δεν τις βρίσκονται κονδύλια. Anyway, κλείνει παρένθεση. Και τώρα ξαφνικά, ας πούμε, λένε.
0: Ας πούνε ότι θα φτιάξουν την ασπίδα του Αχιλέα για να βρουν κονδύλια.
1: Ότι όχι, αυτά, ξέρω εγώ, το παλιό γεροκομείο, το παλιό βοηθητικό κέντρο που είναι τώρα άδειο, θα το διαμορφώσουμε σε ξενώνες. Θα στοιχήσει 1 εκατομμύριο ευρώ και θα είναι έτοιμο μετά από 5 χρόνια. Ευχαριστώ.
0: Κανονικά θα πρέπει. Θα πρέπει να τους παραχωρούν δωρεάν τη στέγη.
1: Κράτα το παιδί σου στον πάγο να μείνει πρώτη λυκείου, πρώτη γυμνασίου για 5 χρόνια και έρχομαι. Έρχομαι να σου διδάξω.
0: Κανονικά πρέπει να τους δίνουν δωρεάν τα σπίτια, δωρεάν τα ρεύματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να τους πείθουν να μείνουν και μόνιμα εκεί ή δυνατόν.
1: Εδώ είναι τη Βουγιουκλάκη στη δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά της. Είχανε και σπίτι της, είχανε και φαγητό. Μια χαρά την είχανε, κατάλαβες.
0: Ήταν άλλη ελληνική κοινωνία όμως.
1: Από τη Βουγιουκλάκη τότε εδώ πέρα στην
0: Ήτανε άλλη ελληνική κοινωνία.
1: Ναι.
0: Πιο κουτσομπόλα, αλλά και πιο κουτσομπόλα, αλλά και πιο ανθρώπινη.
1: Σε ένα μικρό χωριό, όταν ερχόταν μια δασκάλα, ένας δάσκαλος, μεγάλη τιμή ομορφωμένος, έτσι, και έπρεπε να τον φροντίσουν και του βρίσκανε σπίτι να μένει. Αξιοπρεπές. Όχι πολυτελές, αξιοπρεπές. Αλλά ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Γενικώς η περιφέρεια απαξιώνεται συνέχεια. Για τα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι δηλαδή, τα κέντρα υγείας έχουν καλύτερο εξοπλισμό. Και πάει αυτό ντόμινο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, από τη Βόρεια Ελλάδα, όσοι χρειάζονται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάπως σοβαρή, ας πούμε, όχι έχουν συνάχη, ας πούμε, να πάρουν μια αντιβίωση. Σοβαρή περίθαλψη ή εξετάσεις, ξέρω εγώ, έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στο Παπαγεωργίου, κυρίως, και στα άλλα νοσοκομεία. Το Παγιοργείο όμως είναι top και έρχονται από όλα τα Βαλκάνια, γιατί είμαστε και εκτός. Και στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, το οποίο έχει κρατήσει ακόμα πολύ καλή δύναμη.
0: Κρατάει ακόμα.
1: Κρατάει το προσωπικό.
0: Και το άλλο είναι καλό των Ιωαννίνων. Και τα δύο είναι καλά.
1: Ναι. Οπότε, λες ότι κοίταξε, επειδή μας θαυμάζουν και έρχονται στα νοσοκομεία μας κλπ. Από αυτούς που σε θαυμάζουν όμως, επειδή είναι ξένοι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παίρνεις κάτι. Από το ασφαλιστικό του ταμείο θα πάρεις, δηλαδή με κάποιον τρόπο να έχεις κάποιο έσοδο για να μπορέσεις να κρατήσεις το επίπεδο αυτό που και γι' αυτό...
0: Δεν εξυπηρετεί τον μεγάλο σκοπό όμως αυτό.
1: Ποιος είναι ο μεγάλος σκοπός? Να κλείσουν όλα τα νοσοκομεία.
0: Να γίνει ιδιωτική υγεία, και όταν λέμε ιδιωτική υγεία δεν είναι ο σκοπός, δεν είναι το θέμα μας οι ιδιωτικές κλινικές αυτές καθ' αυτές, δηλαδή που λειτουργούν πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και τέτοιο. Το θέμα είναι ότι ο σκοπός τους, όπως και με τα πανεπιστήμια, είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, οι δημόσιες που υπάρχουν για την υγεία και για την παιδεία, να περάσουν οι εγκαταστάσεις στα χέρια των ιδιωτών. Αυτός είναι ο στόχος τους.
1: Ωραίο.
0: Αυτό θέλουν. Όποιος θέλει, ας πάει να ανοίξει την κλινική. Όποια κλινική θέλει. Όποια κλινική θέλει. Και επέλεξε εσύ όταν θα έρθει η ώρα να αντιμετωπίσεις το δικό σου προσωπικό πρόβλημα, ανάλογα και με τη σοβαρότητά του, πού θα πας. Ελεύθερη αγορά. Δεν λέμε όχι στην ιδιωτική κλινική εμείς οι γκρινιάριδες, οι μίζεροι, οι αριστεροί, οι τέτοιοι.
1: Και θα μπορούμε να καλούμε ασθενοφόρο και να μας πηγαίνει στη γενική κλινική.
0: Εμείς απλά λέμε όταν έχεις κορονοϊό και αντιμετωπίζεις το μεγάλο το πρόβλημα, να μην φορτώνεται όλη η ιστορία στο δημόσιο το νοσοκομείο. Εμείς λέμε όταν υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, να μην τον διώχνει η ιδιωτική κλινική και να τον στέλνει στο δημόσιο νοσοκομείο. Να γίνει και η ιδιωτική κλινική εφάμιλη του δημόσιου νοσοκομείου για να έχω και εγώ περισσότερες επιλογές που θα πάω. Όχι όμως αυτό που φτιάχτηκε με τα λεφτά ολονών να περάσει στα χέρια κάποιον. Όπως πέρασαν π.χ. οι δρόμοι. Όπως πέρασε η Εγνατία Οδός που στήχησε στο ελληνικό δημόσιο 7,5 δις. Πουλήθηκε προς 1,5 δις. Αυτός που την αγόρασε κατευθείαν πήγε τα διόδια από το 1,50 στο 2,40. Και έκανε μονοδρόμηση των. Γιατί και καλά δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Και πραγματικά, εγώ θα ζητήσω από την παράταξη στην οποία ανήκω και δραστηριοποιούμε να κάνουμε ένα ερώτημα στην Εγνατία Οδό και να μας πούνε πόσα τροχαία ατυχήματα ή περιστατικά είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια στη διαδρομή από τα Γρεβενά μέχρι την Ιγουμενίτσα, στο σύνολό τους. Και πόσες ακινητοποιήσεις αυτοκινήτων, πόσα τροχαία ατυχήματα έχουμε από τότε που κάνουν τη μονοδρόμηση. Γιατί εγώ διαβάζω συνέχεια, ακινητοποιήθηκε η Νταλίκα.
1: Και δεν μειώσαν όμως τα διόδια. Δεν μειώσαν τα διόδια όταν κάνανε τη μονοδρόμηση όμως.
0: Δηλαδή ακόμα και στο φινάλε, αυτό... κυρία εταιρεία που αγόρασες, άμα δεν σου κάνει επειδή δεν έχει την πυρασφάλεια. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, που μου έχουν βγάλει μια υδροφόρα σε κάθε τούνελ από πριν. Mm-hmm. Και καλά, γιατί κανονικά πρέπει να τις κλείσει εντελώς. Άμα δεν πληρούν τις προδιαγραφές
1: δηλαδή
0: ασφαλείας.
1: Δηλαδή δεν έχουν από πάνω το σπρίγκλερ.
0: Δεν ξέρω τι έχουν, Ελεάνα, δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες. Ξέρω ότι η εταιρεία που τις έφτιαξε, αυτή τις αγόρασε. Έτσι. Και δεν έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ωραία. Επιστροφή, επαναχώρηση από τη σύμβαση άμεσα. Επιστροφή στο ελληνικό δημόσιο στην Εγνατία Οδό. Και θα αναλάβει το δημόσιο να τις φτιάξει. Τουλάχιστον να βρίζουμε το δημόσιο, όχι τον ιδιώτη. Γίνεται τώρα δύο χρόνια.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί θα έχουν μια τεράστια ποινική ρήτρα, αγάπη μου. Τα φροντίζουν αυτά.
0: Δεν με πειράζει.
1: Για την υποθαλάσσια.
0: Έχουμε τόσα να δώσουμε, ας δώσουμε σε ρήτρες. Δώσαμε για το μετρό, για την υποθαλάσσια.
1: Για να τα καταφέρουν, φίλε, να καταφέρουν να εξυπηρετήσουν τον εργολάβο να πάρει 80 εκατομμύρια χωρίς να έχει κάνει τίποτα στην πόλη. Μόνο με την πρόθεση ότι θα καταστρέψει τη θάλασσα και τα αρχαία μας. Περάσανε τη σύμβαση επειδή δεν περνούσε εδώ πέρα από τους τοπικούς φορείς ούτε η διεύθυνση αρχιτεκτονικού, ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια. Κανείς δεν το ενέκρινε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν γινόταν η διοικητική διαδικασία, κάνουν μια νομοθετική διαδικασία. Πρώτη φορά έτσι, εντελώς ατομική υπόθεση, έγινε νόμος.
0: Και βαδίζοντας.
1: Το Σύνταγμα Κουρέλι. Ναι. Λοιπόν, και. Η Αράπογλου, θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ λαύρα εναντίον της, αλλά ήταν φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Το ψηφίσανε μια χαρά και εμείς είχαμε να κάνουμε ξαφνικά με ένα νόμο. Και μαζόμαστε δικηγόρο, λέει παιδιά, δεν πειράζει. Νόμος είναι, αλλά θα.
0: Κρίνεται.
1: Σίγουρα κάποια στιγμή θα εκδοθεί μια διοικητική πράξη σε εκτέλεση του νόμου. Θα προσβάλλουμε τη διοικητική βάση και παρεπιπτόντως θα κλείνουμε και το νόμο αντισυνταγματικό. Έτσι και έγινε. Και το κερδίσαμε και φυσικά δεν έγινε υποθαλάσσια, γιατί αν γινόταν έτσι όπως έπρεπε να γίνει με βάση αυτά που της υπέδειξε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων μαζί με το Αρχαίο Μνημείο, ήταν μεικτή η συνεδρίαση και τους είπα παιδιά πολύ ωραία υποθαλάσσια, πρέπει να πάει όμως 50 μέτρα κάτω από τον πυθό της θάλασσας.
0: Άρα υπήρξε.
1: Γιατί αν πάει πιο πάνω θα βρείτε τίνκα στα αρχαία και δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε ρούπι.
0: Άρα δεν ήταν ότι δεν αφήσαμε, δεν θέλαμε να γίνει γιατί κάποιοι δεν θέλανε για να πούνε το όχι, σαν όχι. Υπήρξε η αντιπρόταση ότι ναι, θα την κάνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά θα την κάνεις όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κάνεις όπως κάνεις τώρα το flyover, βλέποντας και κάνοντας. Που τελικά ρε παιδιά, με το flyover τι γίνεται ακριβώς.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βγήκε ένα βίντεο εδώ και λίγες μέρες. Πώς θα είναι η τελική μορφή του.
1: Α, να το δούμε.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω τον παλιό τον περιφερειακό να είναι πάλι με τρεις λωρίδες χωρίς Λέα. Βλέπω το flyover να είναι δύο λωρίδες με δύο, χωρίς Λέα. Δηλαδή αυτοί οι φωστήρες, όλοι αυτοί οι επιστήμονες που έκαναν αυτό το έργο, δεν καταλάβαιναν ότι το πρόβλημα του περιφερειακού ήταν η ανυπαρξία της ΛΕΑ. Ο περιφερειακός είχε συγκεκριμένες ώρες που μπλοκάριζε και για συγκεκριμένους λόγους. Μπλοκάριζε το πρωί με κατεύθυνση προς δυτικά και ήταν στην ανηφόρα εκεί στον Άγιο Παύλο. Δεν σταματούσες, απλά πήγαινες με χαμηλότερη ταχύτητα και μποτιλιάριζες άμα κάποιος έμενε. Άμα γινόταν μια καραμπόλα. Γιατί δεν υπήρχε ΛΕΑ να βγουν τα αυτοκίνητα έξω, οπότε γινότανε το ποτάμι από πίσω.
1: Είναι αδιανόητο να χτίζεις δρόμο τα τελευταία 50 χρόνια και να μην έχει ΛΕΑ, έτσι είναι.
0: Γιατί εντωμεταξύ δεν ξέρω, εσύ δεν χρησιμοποιείς και το μετρό?
1: Το χρησιμοποιώ.
0: Εγώ τώρα που γύρισα από τις διακοπές και ξεκίνησα δουλειά, εγώ κατέβαινα με το αυτοκίνητο στο γραφείο. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να φύγω, μπορεί να κάνω. Πήρα μια απόφαση, ρε παιδί μου, τώρα θα κατεβαίνω μόνο με το μετρό. Και άμα χρειαστώ αυτοκίνητο και τέτοιο, ή ταξί, ή τέλος πάντων θα φύγω πιο νωρίς από το γραφείο να πάω με το αυτοκίνητο στο. Πάω να πάρω το μετρό, γνωρίζοντας, ρε παιδί μου, εγώ κάνω ένα συγκεκριμένο χρόνο από το σπίτι μου μέχρι τη Νέα Ελβετία και το δρομολόγιο ερχόταν ανά 4 λεπτά. Φτάνω εχθές στο μετρό, πάω να κατέβω τη σκάλα, βλέπω μόλις φεύγει το τρένο. Λέω εντάξει.
1: Σε 4 λεπτά.
0: Σε 4 λεπτά θα είναι. Ποια 4. Ποια 4.
1: Για πες.
0: 10. 10 λεπτά.
1: Κάπου θα κόλλησες.
0: Λέω κάτι θα έγινε, εντάξει. Okay. Φεύγουμε, φυσικά το τρένο γέμισε από την Ελβετία.
1: Ναι.
0: Γέμισε. Το ένα δεύτερο ήταν γεμάτο από την Ελβετία. Επιστροφή τώρα. Έχω το νου μου, ρε παιδί μου, να μην πάρω το τρένο που λέει Μίκρα, να πάρω το τρένο που λέει Ελβετία, γιατί τώρα έχει τη διακλάδωση.
1: Ναι.
0: Περνάει Μίκρα, ένα. Βλέπω τον πίνακα και το επόμενο Μίκρα. Το Νέα Ελβετία σε 8 λεπτά. Ρε σύλλο, εντάξει ρε παιδί μου, λες θα το καταλάβω, κάτι δεν πιάνω τώρα.
1: Συγγνώμη,
0: εδώ.
1: Η διασταύρωση για τη Μίτρα, για τη Μίκρα, Μίτρα θα μου τι λέω.
0: Στη Μαρτίου. Μέχρι τη Μαρτίου είναι κοινό το δρομολόγιο.
1: Ναι.
0: Στη Μαρτίου φεύγει για Μίκρα ή για Νέα Ελβετία. Άλλο σειρμός είναι ο ένας, άλλο σειρμός είναι ο άλλος. Μπαίνω να γυρίσω τώρα εχθές από το γραφείο. Καταρχήν με το που μπήκα στο σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου, να τα βγάλω όλα από τη ζέστη.
1: Α, ναι, δεν είναι κλιματιστικό.
0: Νομίζω ότι έχει, αλλά πρέπει να είναι πολύ αδύναμο. Δεν ξέρω τι. Μπαίνω στο τρένο μέσα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Ο Άστ. Ζέστη.
1: Σοβαρά.
0: Ζέστη. Να πηγαίνουν οι βεντάλιες πέρα δόθε.
1: Έχει κλιματιστικό.
0: Να πηγαίνουν οι βεντάλιες πέρα δόθε στο τρένο. Μιλάμε τώρα για 4,5 ώρα. Δεν ξέρω
1: τώρα. Μου είπες, βρήκα μια πολύ ωραία βεντάλια στο Πράτ και την πήρα για σένα, φίλε. Για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, λέω εντάξει ρε παιδί μου, συμβαίνει τέτοιο, οκ. Okay. Σήμερα ξανακατεβαίνω, παίρνω το μετρό, περιμένω πάλι 10 λεπτά. Το τρένο πιο γεμάτο. Αυτή τη φορά, λέω τελικά μάλλον είναι μόνιμο αυτό. Φτάνω κάτω, δροσιά, δεν μπορώ να πω. Μάλλον δεν ξέρω, μπορεί το συγκεκριμένο προχθές. Σήμερα γυρνώντας φτάνω πάλι στη Βενιζέλου, πάω να πάρω το τρένο της επιστροφής. Βλέπω δύο συνεχόμενα Μίκρα, μετά ερχόταν, δεν είχε καθόλου Ελβετία. Το επόμενο Μίκρα, έρχεται το πρώτο. Φεύγει, ανάβει μετά, ερχόταν το επόμενο Μίκρα, ανάβει και η Νέα Ελβετία. Σε 6 λεπτά. Έγαμο τώρα, τι γίνεται. Και έρχεται η Μίκρα, το βλέπω ψιλοάδιο το τρένο.
1: Ξέρεις πως τη λένε μεταξύ τους οι υπάλληλοι του μετρό τη Μίκρα?
0: Πώς?
1: Η Μίκρα είναι πίκρα.
0: Ναι. Μπαίνω μέσα γιατί είναι άδειο και έχει το air condition, επειδή δεν έχει πολύ κόσμο, θα δουλεύει καλά. Και κατεβαίνω στη Μαρτίου για να πάρω το άλλο. Το οποίο έρχεται το άλλο που θα πάει Νέα Ελβετία και είναι πίτα, ρε φίλε.
1: Βέβαια. Ρε, άμα τελικά καθυστερεί, να καθυστερούν όλα.
0: Θέλω να πιστεύω και θέλω να ελπίζω, αλλά δεν έχω πάρα πολλές ελπίδες με αυτόν που έχουν επικεφαλής αυτό το Υπουργείο, τον τύπο, το Θεσσαλονικιό, ότι είναι ακόμα σε στάδιο δοκιμών. Δεν μπορεί να μην έχουν χαμπάρι τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην βλέπουν.
1: Εννοείς για το Ταχιάο.
0: Ναι, αυτόν. αυτόν.
1: Η Χριστίνα, η αδερφή του, είναι εκπληκτικό άτομο.
0: Δεν γνωρίζω, εγώ ξέρω αυτό σαν...
1: Κάθε φορά που ακούν τα χιά μου, λείπει η Χριστίνα.
0: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα από το μετρό. Και μπαίνω εντωμεταξύ, βλέπω και ένα άρθρο στο Facebook από μια ιστοσελίδα εδώ της πόλης μας, που γράφει όλα αυτά που αναφέρω εγώ και διαβάζω τα σχόλια από κάτω. Και βλέπω, ρε παιδί, μια κυρία, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τον οποιοδήποτε κάνει το σχόλιο, γιατί προφανώς όπως κάνω και εγώ τώρα το δικό μου σχολιασμό, κάπως άλλος το έχει... Και λέει, τρία συνεχόμενα δρομολόγια Νέα Ελβετία, ένα μίκρα. Δεν έχω λόγο να την αμφισβητήσω τη γυναίκα, ότι όντως έτσι έγινε. Το Σαββατοκύριακο λέει ένα τέταρτο το περνάει το τρένο. Και κάθομαι και σκέφτομαι ότι τελικά θέλω να χρησιμοποιήσω
1: τα
0: μέσα...
1: Τα κάνανε όμως μέχρι 2 το πρωί τα Σαββατοκύριακα.
0: Καλά, αυτό ήταν γελιότητα που δεν ίσχυε.
1: Τι δεν ίσχυε?
0: Ήταν γελιότητα που είχαν περιορίσει μέχρι τις 11, 11.30. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Κακό και στο κέντρο της πόλης κάνει και στην αγορά της. Ναι. Και στα μαγαζιά της εστίασης και της διασκέδασης. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πιστεύω ότι είναι σε στάδιο πειραματισμού. Εμένα φτάσαμε σε σημείο αυτή τη στιγμή να με συμφέρει περισσότερο να κατέβω με το αυτοκίνητο στο κέντρο.
1: Από την πιο γρήγορα θα φτάσω. Πιο γρήγορα.
0: Όταν άνοιξε το μετρό έφτασα να πηγαίνω στο κέντρο σε 30 λεπτά.
1: Ναι.
0: Στο πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Από το σπίτι μου στο τέτοιο. Τώρα με το μετρό έτσι όπως είναι τα δρομολόγια θέλω 50. Και περπάτημα.
1: Ναι.
0: Και θέλω να δοκιμάσω τώρα το δεκάρι. Το οποίο με αφήνει και αυτό έξω από το γραφείο. Να δω, ρε παιδί μου, πόση ώρα θα κάνει. Μετά
1: δεκάρι
0: την έκθεση όμως, γιατί τώρα είναι.
1: Η ίσια δεν κάνει πολλές παρακάμψεις, δεν έχει πάρα
0: πολύ. Το δεκάρι πάει έτσι μισκή τώρα, το ξέρεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι πάει τώρα το έμαθα.
1: Το δεκάρι, ναι.
0: Και είναι κάτω από το σπίτι μου, δεν το παίρνω.
1: Τι γίνεται, το παίρνει το δεκάρι. Ειδικά άμα μένει στη δικιά μου γειτονιά και τη Μισκή, είναι φοβερό. Παίρνει το δεκάρι, σε φτάνει μπροστά στο γήπεδο.
0: Δεν θέλω τίποτα.
1: Σε φτάνει το δεκάρι μπροστά στο γήπεδο, τσακ, βλέπει τον αγώνα μια χαρά. Μετά το δεκάρι τη επιστροφή δεν σε πάει πάλι από το Κρατία, σε πάει από τη Μισκή. Πιο κοντά στο σπίτι σου, δηλαδή φτιάχτηκε για μένα αυτό το λεωφορείο.
0: Ναι, είναι πολύ. Εγώ θέλω να το δοκιμάσω μετά την έκθεση όμως. Να δω πώς είναι, γιατί τώρα η κατάσταση στο κέντρο με τα αυτοκίνητα είναι. Εντάξει, με την έκθεση είναι που τη θέλουν κιόλας. Το έκτρωμα.
1: Αυτοί που λένε ότι θέλουν είναι όλοι Χαλκιδικοί τώρα στις βίλες τους.
0: Ναι, αυτοί όλοι την κοπανάνε, αλλά τη θέλουν την έκθεση γιατί έρχεται ο κόσμος. Ναι, έρχεται ο κόσμος. Έρχονται με τα πούλμαν να χειροκροτήσουν το Μητσοτάκη, να γίνει το κλακαδόρικο όλο το σκηνικό εδώ πέρα, να δείξουν πόσο δυνατή είναι η κυβερνησάρα μας και τι καλός πρωθυπουργός που είναι ο Μητσοτάκης. Θυμάσαι, δηλαδή. Τους έδειχνε τα πούλμα που τα παρκαρισμένα από την Δωδεκανήσου μέχρι τα δικαστήρια.
1: Πα, πίστευτο. Ταξιδιωτικά του πούλμαν αυτά, έτσι, όχι αστυνομική.
0: Ναι, ταξιδιωτικά πούλμαν. Εντάξει.
1: Αχ, εντωμεταξύ, ξέρεις, κάθε φορά που βλέπω τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη, είτε για μια ΔΕΘ ή για κανένα κρίσιμο αγώνα κλπ, πάντοτε σκέφτομαι, αυτά τα παιδιά που τα έχουν πάρει από την έδρα τους και τα έχουν βάλει σε ένα, ξέρω εγώ, λεωφορείο, αυτό το λεωφορείο, έτσι, ούτε τουαλέτα ούτε τίποτα, ούτε να πλύνουν τα χέρια της, τίποτα, και τα έχουν ώρες όρθια στον ήλιο, ώρες, και μέχρι να τα, ξέρεις, να πούνε άντε κάντε ντου, ας πούμε, που θέλουν ότι για αυτή τη δουλειά πήγαν για να κάνουν ντου, αυτά τα παιδιά τα σκέφτονται να τους έχουν ένα σνακ, να τους έχουν ένα νεράκι, ένα καφέ, κάτι, και τα κρατάνε τόσες.
0: Δεν ξέρω,
1: ώρες.
0: Πάντως σίγουρα.
1: Ναι, ισχύει αυτό βέβαια που έλεγε ο Αστερίξ, ότι όσο πιο δυνατός είναι ένας στρατός, τόσο πιο κακό είναι το φαγητό ή λίγο το φαγητό που τον ταΐζουν.
0: Πάντως, επειδή είναι και αυτοί πολίτες αυτής της χώρας, στα συνδικαλιστικά τους και σε όλα αυτά, αυτούς που τους παίρνουν από τις έδρες τους και τους βάζουν να στείνονται εκεί, αυτούς στηρίζουν. Όπως οι αγρότες στηρίζουν αυτούς που μοιράσαν τα χρήματα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν να πάνε στην αγροτιά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι να τους στηρίζουν αυτούς πια. Τώρα που είναι τόσο ξεκάθαρο ότι έχει γίνει.
0: Θα δείξει. Σήμερα ο δήμαρχος της Νέας Ζύχνης, άσχετο δεν είναι τους αγρότες, αλλά είναι μια περιοχή αγροτική. Σέρες.
1: Άντε.
0: Ήταν εκεί πέρα ο κύριος Βορύδης.
1: Τώρα και Σέρες, Νέα Ζύχνη. Μου έρχεται κατευθείαν.
0: Ήτανε σε μια εκδήλωση τοπική εκεί πέρα, στις Σέρες. Ήταν ο Βορύδης με την Αραμπατζήτη βουλευτή, η οποία νομίζω είναι εμπλεκόμενη και στον ΟΠΚΕΠΕ. Αν κάνω λάθος, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Και είναι ο δήμαρχος της Νέας Ζύχνης, ο οποίος ζητάει την παρέμβαση του Βορύδη για να ξανακατέβει στις εκλογές ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί τον θέλουνε, γιατί είναι ο άνθρωπός τους, θέλουν να τον ηγηθεί. Γιατί είναι τρομερός πολιτικός ο Κώστας ο Καραμαλής. Ο οποίος ντρεπόταν για την ασφάλεια.
1: Όταν οι άνθρωποι, ας πούμε, εξαρτώνται από τις ορέξεις ενός άλλου ανθρώπου, μόνο ρεξ, τίποτα άλλο, να πεις ότι ξέρεις, να πήγαινε στο βουλευτή σου και να έλεγες, κοίταξε κύριε βουλευτά, έχω αυτό το πτυχίο, αυτό το μεταπτυχιακό, αυτό το διδακτορικό, οι κατάλληλες θέσεις για μένα είναι εκεί, θα μπορούσα να ασχοληθώ και στην έρευνα και μπλα και μπλου και βοηθήστε
0: αυτό
1: με να βρω κάτι.
0: Αυτό είναι επιστημονικής φαντασίας που περιγράφεις. Να
1: πόσα παιδιά έχουν έτσι, πόσα παιδιά. 25χρονα, 30χρονα παιδιά, αφήξει τον περισσότερο σε τέτοια φάση.
0: Δεν μετράει αυτό. Πρέπει να το χειροκροτάς.
1: Και φίλε, δηλαδή εσύ, σαν βουλευτής, λες ότι εγώ δεν θέλω να φύγουν τα παιδιά μας από την Ελλάδα. Και πάω εγώ σαν παιδί και του λέω: έχω το και το και το. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρω μια δουλειά ανάλογη με τα προσόντα μου, μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια. Αυτά τα παιδιά δεν φεύγουν για να γίνουν πλούσιοι. Για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Και την Ελλάδα την αγαπάνε, δεν είναι ότι μισούν. Στεναχωριούνται πάρα πολύ που αναγκάζονται να φύγουν. Αλλά όταν πλέον έχεις να προστατεύσεις την αξιοπρέπειά σου, καμιά φορά και τη ζωή σου.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά να ξέρεις ότι και σε αυτούς που φεύγουν, η πλειοψηφία αυτούς ψηφίζει.
1: Ναι, δεν τους έχει ανάγκη τώρα.
0: Αυτούς ψηφίζει.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Δηλαδή σηκώθηκες και έφυγες από εδώ, γιατί εγώ ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους. Σηκώθηκες ρε και έφυγες από εδώ γιατί δεν έβγαινες. Έφυγες από εδώ γιατί δεν έβγαινες, γιατί χρωστούσες, γιατί δεν σου έφταναν, γιατί έμενες αναξιοποίητος, γιατί δεν είναι άχρηστη.
1: Γιατί δεν είχες για τα παιδιά ναι. στο σχολείο.
0: Και με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες για αυτόν εδώ ότι αυτός είναι ο καλύτερος και τι θα γίνει άμα δεν βγει αυτός. Δηλαδή είσαι σοβαρός τώρα. Και όμως αυτό συμβαίνει.
1: Είναι λίγο και το σύνδρομο της
0: Στοκχόλμης. Ναι, όλοι Σουηδοί γίναμε. Όλη η Ελλάδα έγινε μια Σουηδία.
1: Πάντως είναι πολύ απελευθερωμένοι άνθρωποι. Θα μεγαλώσω, θέλω να τους μοιάξω. Και ψηλή ξαρχία, εντάξει είμαι. Στη συμπεριφορά τους μοιάξω. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, φίλε, όλο αυτό. Και είναι αυτό το ντουρλουμπούκι της κοινωνίας μας. Και έχει να κάνει και πάρα πολύ με την καλλιέργειά μας. Όχι μόνο με τη μόρφωση, με την καλλιέργεια την ανθρώπινη. Και ήθελα, δεν ξέρω αν σας το έχω πει αυτό το παράδειγμα, μια φίλη μου η οποία ήρθε από την Σοβιετική Ένωση, παλινόστηση έκανε, στην πρώτη Λυκείου. Η τύψα δεν μιλούσε γρή ελληνικά, γρή. Το ίσως να ξέρει το ναι, το όχι και το μαλάκα. Λοιπόν, αυτές οι λέξεις, γεθνείς της Ελλάδας. Και έρχεται εδώ ρε φίλε και σε ένα μήνα είχε γίνει η απουσιολόγος του σχολείου. Από την πρώτη μέχρι την τρίτη Λυκείου ήταν το ξένο το παιδί που δεν μιλούσε γρή ελληνικά, η απουσιολόγος του σχολείου. Καλά λέω, πώς το κατάφερε, τίποτα δεν κατάφερα, τίποτα δεν διάβαζα. Λέω, καλά πώς, όλη αυτή την ύλη του Λυκείου που κάνανε τα παιδιά εκεί, εγώ τα είχα κάνει για το γυμνάσιο στη Σοβιετική Ένωση, τα ήξερα όλα. Δηλαδή, ξέρεις. Και μιλάμε τώρα για τους Σοβιετικούς τι παιδεία δίνουν, που είναι κατά των ελευθεριών, κατά του να χρησιμοποιήσεις με ανοιχτό κεφάλι όλες αυτές τις πληροφορίες που παίρνεις για τις τέχνες, για τους συγγραφείς, για τις ιδέες, για τη φιλοσοφία. Εμείς εδώ, ας πούμε, γιατί τόσο ντουγάνια και εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε και τα παιδιά μας. Να υποταχτούν. Γιατί ένα παιδί που δεν σκέφτεται.
0: Γιατί εδώ εσύ βλέπεις ότι.
1: Σε οποιοδήποτε ισχυρό.
0: Βλέπεις ένα παράδειγμα αυτό που αναφέραμε πριν. Πάνε στα απομακρυσμένα τα χωρίς. Δεν τους ενδιαφέρει πού θα μείνει ο δάσκαλος. Βλέπεις τι γίνεται εδώ. Μπορεί τώρα σήμερα ο δάσκαλος να κάνει μια παρατήρηση στο παιδί του οτιδήποτε. Και να μην πάει ο γονιός μετά και να κουνήσει το δάχτυλο.
1: Όχι, εντάξει, εμένα μου έχουν κάνει παρατηρήσεις.
0: Ναι, να κρίνεται όμως αυτό, να είναι δίκαιο,
1: κρίνεται,
0: ναι. Δηλαδή, άμα τον έχεις τον άλλον και βρίζεις τον καθηγητή μέσα στο τέτοιο, δεν θα τον αποβάλεις.
1: Και πρέπει να ενημερώσει και τον γονιό γιατί έγινε.
0: Και να σου πω και κάτι. Παλιά πλήρωνες για να πας σε ένα σχολείο που μπορεί να του ρίξουν και κάμια μπάτσα του παιδιού σου, άμα γίνει τόσο τέτοιο, άμα γίνει τόσο αγενής. Εκεί που πήγαινα εγώ, και εγώ έχω φάει.
1: Σε ποιο σχολείο?
0: Δεν μπορώ να πω από εδώ, αλλά και εγώ έχω φάει. Και εγώ την έχω φάει, αλλά να σου πω κάτι, καλά μου έκανε ρε φίλα, αφού ήμουνα μέσα στο τέτοιο δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα, προσέβαλα τον δάσκαλο, προσέβαλα τους συμμαθητές μου, γιατί εγώ μαζί με άλλους δύο τσακαλάκους κάναμε τους μάγκες. Και μια χαρά συνετίστηκα μετά, γιατί λέω εντάξει, με πείραξε. Mm. Με πείραξε, γιατί πήρα την προσβολή πίσω, με άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις έπρεπε, ναι μπορεί, να μην έπρεπε να δώσει χαστούκι, αλλά κάπου όταν το φτάνεις και τον άλλο στα όρια του, στο κάτω-κάτω, εγώ δεν θεωρώ.
1: Κοίταξε, να σου πω γενικά το ξύλο, σαν συνετισμός, σαν μορφή συνετισμού για τα παιδιά, έχει ξεπεραστεί πάρα πολύ, διότι όταν ο γονιός φτάσει στο σημείο να χτυπήσει το παιδί, σημαίνει ότι έχει χάσει τον αγώνα. Το παιδί δεν πρόκειται με το ξύλο να κάνει και να καταλάβει γιατί πρέπει να κάνει αυτό που του λες να κάνει. Απλά με το ξύλο θα σε φοβάται και δεν θα το κάνει μπροστά σου. Εγώ θέλω τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, χτύπα ξύλο μου. Αν πάρουν ναρκωτικά, χτύπα ξύλο. Ναι. Προτιμώ να τα κάνω στο μπαλκόνι μου παρά στο σπίτι του ντίλερ. Ναι. Λέω εγώ, που μπορεί και να τα βιάσει μετά ο ντίλερ. Γιατί γίνονται, πάρα πολλά γίνονται. Εννοείται ότι δεν θέλουν να πάρουν ναρκωτικά. Αλλά αν γίνει, τουλάχιστον να είναι σε ένα περιβάλλον ασφάλεια και εγώ να το γνωρίζω. Γιατί για τα παιδιά μας αυτό πρέπει να γνωρίζουμε, ότι οι δύσκολες στιγμές τους, όχι οι ωραίες στιγμές τους, όχι πότε θα κάνει το ρεσιτάλ και θα αποφυτίσει και θα κάνει το θεατρικό και θα πάμε να χειροκροτήσουμε. Στις δύσκολες στιγμές που δεν τις μοιράζονται. Γιατί και εγώ υπήρξα κόρη που έκρυψα πράγματα από τη μάνα μου και κινδύνευσε η ζωή μου γιατί τις τα έκρυψα. Και μετά μου πήξε, λέω, ότι χαζή που ήμουνα. Η μαμά αγαπάει το παιδί.
0: Κοίταξε, ζούμε και σε μια κοινωνία που είναι πάρα πολύ πιεστική και σε οικονομικό επίπεδο και δουλεύουν και οι δύο, που παλιά δεν δούλευαν και οι δύο. Και υπήρχε μια αρχή στο σπίτι. Υπήρχε η μαμά, κατά κύριο λόγο, η οποία την τρέμαμε, ας πούμε, ή δεν θα κάναμε τίποτα. Ή τέλος πάντων, πώς να το κάνουμε, όταν μεγαλώνεις, πρέπει να είσαι σε ένα καλούπι μέσα για να είσαι αύριο στην κοινωνία ένας άνθρωπος που δεν θα προκαλέσει προβλήματα. Πρέπει να μάθεις ότι πρέπει να πειθαρχείσαι κάποια πράγματα. Πρέπει να σέβεσαι ότι δεν είσαι μόνος σου στον κόσμο. Mm. Το σπίτι, όταν έχεις μέσα τη μαμά ή τον μπαμπά ή το οτιδήποτε. Τι έγινε? Λοιπόν, όταν γίνεται αυτό το. Όταν υπάρχει αυτή η αρχή και αυτή η εικόνα. Με τον πιο αυστηρό μπαμπά. Και τώρα οι μπαμπάδες νομίζω συνήθως είναι πιο μαλακοί.
1: Οι μαμάδες είναι. Συνήθως, ναι, οι μαμάδες.
0: Ναι, οι μπαμπάδες συνήθως.
1: Το φίδι από την τρύπα.
0: Κοίταξε, οι μαμάδες βγάζουν το φίδι.
1: Από τον μπαμπά μου.
0: Βγάζουν το φίδι από την τρύπα, γιατί ήταν περισσότερες ώρες με τα παιδιά και κάπου. Εντάξει. Έχεις δει τα βιντεάκια τώρα που αρχίζουν τα σχολεία με τους γονείς που πανηγυρίζουν. Που φεύγουν τα παιδιά στο σχολείο, που έρχεται το σχολικό τα παίρνει και αρχίζουν πάρτι και σαμπάνιες. Και...
1: Είχα δύο φίλους που μου λέγανε: Πόπο, περιμένω πότε θα στείλω τα παιδιά μου σε κανένα sleepover για να κάτσουμε. Ξέρω να έλεγε αυτή να κάτσουμε τον άντρα μου να δούμε μια βιντεοκασέτα και να φάμε πατατάκια και κοκακόλα.
0: Τώρα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι γονείς, δουλεύουν όλη μέρα, έχουν την πίεση από τις δουλειές τους, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Η δουλειά δεν φτάνει για να επιβιώσουν.
0: Η δουλειά δεν φτάνει για να επιβιώσουν. Έχουν συνέχεια στο μυαλό τους πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και βάζουν σε δεύτερη μοίρα το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Για τα παιδιά τρέχουν και χάνεται το νόημα το να μεγαλώσουν σωστά
1: γιατί
0: τα παιδιά.
1: Γιατί τρέχουν και τα πρακτικά των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δεν τρέχουν, δηλαδή τρέχουν με πρώτο γνώμο τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα, την ευκαιρία να επιβιώσουν σωματικά, να μην αρρωστήσουν, να μην πέσουν θύματα βίας από άλλα παιδιά ή δεν ξέρω εγώ τι από πού. Να έχουν το φαγητό που πρέπει, να μην είμαστε συνέχεια, ξέρω εγώ, στα φθηνά φαγητά, υδατάνθρακες και χοντρένουν τα παιδιά μας. Να μπορούμε να τις παίρνουμε κανένα φιλέτο, κανένα λαχανικό που είναι πιο ακριβά και να τα ταΐζει όλο αυτό και για να βγάλεις τα ακριβά φαγιά.
0: Αυτά γιατί τα συζητάμε ρε Ελένα, αφού ο Άδωνης είπε ότι ζούμε στην καλύτερη εποχή ευημερίας που είχε ποτέ η Ελλάδα.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι, ο Άδωνης μπορεί έτσι να το εκλαμβάνει, εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Νομίζω ότι η καλύτερη εποχή που ζούσε η Ελλάδα είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Δηλαδή, πήγα να πάρω πέντε πράγματα.
1: Μένα, που γεννήθηκα το 72, δεν κατάλαβα από χούντα, γεννήθηκα επί χούντες, αλλά μόλις άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, είχαμε ελευθερία, μια χαρά. Μια χαρά. Είχα τους γονείς μου, παίρνουν παιχνίδια, πήγα στο σχολείο, δεν κατάλαβα. Εμείς πήραμε πολύ καλύτερη παιδεία από τα παιδιά μας και από τους γονείς μας. Είμαστε η γενιά που θα έπρεπε να κάνει κάτι και τώρα εξαφανιζόμαστε.
0: Τώρα θυμήθηκα ότι ο δάσκαλος που μου έδωσε το χαστούκι, γιατί ήμουν δημοτικό,
1: ναι.
0: Πέμπτη, έκτη δημοτικού νομίζω ήμουνα. Μετά μου ζήτησε συγγνώμη.
1: Έλα,
0: γιατί του κρατούσα μούτρα. Και ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη, αλλά μου είπε, ρε παιδί μου, ότι εγώ του κρατούσα μούτρα γιατί θεωρούσα ότι κακώς έδωσε εμένα και δεν έδωσε,
1: δηλαδή,
0: ότι σε σχέση με τους άλλους τρεις εγώ ήμουν ο πιο ήσυχος, ρε παιδί μου, που την πλήρωσε.
1: Και εγώ έτσι την πλήρωνα, φίλε. Οι πιο ήσυχοι, οι άλλοι προλαβαίνανε και φεύγανε. Εγώ που ήμουν και αθώα έμεινα εκεί, πάρ το χαστούκι.
0: Εντάξει, και για να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν, άμα υπάρχει μία δομή στο σπίτι που μεγαλώνεις, να έχεις, ρε παιδί μου, τους γονείς οι οποίοι θα υπέχουν, ο καθένας το ρόλο του, θα μπεις και στην κοινωνία αύριο μεθαύριο πιο εύκολα.
1: Ναι. Και θα μάθεις και να αποδέχεσαι και να μοιράζεσαι ρόλους με άλλους ανθρώπους. Γιατί αν έχεις στο σπίτι μια μάνα που τα κάνει όλα, το πρότυπό σου είναι, ή αν είσαι άντρας θα βρω μια γυναίκα να τα κάνει όλα. Αν είσαι κορίτσι, δεν πρόκειται να κάνω τις μαλακίες που κάνει η μάνα μου. Θα κάθομαι και όποιος θέλει τα κάνει.
0: Ναι, γιατί δεν έχεις άδικο, έτσι. Ναι, αυτό ναι. Ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι θα γίνει, θα είμαι εγώ το θύμα.
1: Είναι πιο ρεαλιστικό το σύμφωνα ρασική σκέψη. Αλλά είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν έχουν ξεπεράσει τα παιδιά μας το τραύμα του COVID. Δεν φροντίσαμε και εμείς, ούτε εμείς το έχουμε ξεπεράσει. Πόσος κόσμος, πόσα παιδιά έχουν χάσει παππούδες και γιαγιάδες και δεν πρόλαβαν να τους θρηνήσουν. Αυτά τα κλειστά φέρετρα για μένα είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί πολύ συχνά για πολλούς ανθρώπους το να δεις τον άνθρωπό σου νεκρό, να τον δεις, έστω το κουφάρι του, δεν είναι ο ίδιος, είναι ένα κουφάρι, ένα μισορός. Σε απελευθερώνει, σε κάνει να το συνειδητοποιήσει ότι αυτός δεν είναι εδώ, δεν είναι αυτός. Αυτό που βλέπω δεν είναι το σώμα που είχε, αλλά δεν είναι αυτός. Και κάπου νιώθεις μια ανακούφιση, ενώ όταν δεν τον έχεις δει τον νεκρό σου, κάπου μήπως μπορεί να ζει, μήπως βάλανε άλλο πτώμα. Δηλαδή είναι όλα αυτά που...
0: Έτσι εξηγείται και ο αγώνας που κάνουν πολλοί γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, που θέλουν να... Δες τώρα μετά και με τα τέμπη, ρε παιδί. Που δεν πήραν τίποτα. Και συνεχίζεται τώρα αυτή η δίκη. Πολύ ωραίος ο συνάδελφος ο Ψαρόπουλος σήμερα που τον είδα.
1: Α, ναι, τι έλεγε.
0: Έχει διπλό ρόλο στη δίκη. Είναι και, νομίζω, έχει φιλοξενηθεί και στο ραδιόφωνο στην εκπομπή του Δημήτρου Αλβανού.
1: Ναι, αρκετές φορές τον έχω πετύχει στο ραδιόφωνο.
0: Γενικά το ραδιόφωνο μας είναι πολυθεματικό. Έχει άρει πολύ, αλλά.
1: Ναι, nice.
0: Χτυπάει και πολλά πράγματα που αφορούν την κοινωνία και τα αναδεικνύει. Έχει διπλό ρόλο. Είναι δικηγόρος της οικογένειας Μπέζα. Η κοπελίτσα αυτή, το Αριανάκι,
1: ναι,
0: που ακούγεται στο ηχητικό. Αυτή είναι που ακούγεται, που δεν μπορώ να αναπνεύσω το τέτοιο, δεν έχω οξυγόνο. Και είναι και ο ίδιος μάρτυρας, ως πατέρας θύματος. Είναι ο άντρας της Καριστιανού, την οποία Καριστιανού, ρε φίλε, πραγματικά παρακολουθώ τώρα έτσι με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έρχονται και εκλογές, όλο το πολιτικό το...
1: Αχ, ξεναχωρέθηκα πάρα πολύ με την Καριστιανού.
0: Εγώ θα σου πω, δεν τραβάω κάποιο ιδιαίτερο θέμα με την Καριστιανού. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά, να ξέρεις. Γιατί είναι τόσο οργισμένος ο κόσμος με όλους τους άλλους. Εγώ προσωπικά δεν υπάρχει περίπτωση να τη στηρίξω. Είμαι κάθετα αντίθετο, κοίταξε, σε πάρα εντάξει, πολλά από αυτά που λέει. Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά που λέει δεν παίζονται. Πάμε για άλλους αιώνες. Δεν έχει εμπειρία από πολιτική.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Και ακούει όποιον να είναι, δεν ξέρω τι τις λένε και δεν τα πει.
0: Αυτό είναι και εμένα που δεν μ' αρέσει, που ακούει όποιον να είναι.
1: Κάθε φορά που βγαίνει να μιλήσει, πέφτει μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να το καταλάβει να σταματήσει να μιλάει. Είναι λίγο πιο μυστήρια. Επειδή είναι γυναίκα, τώρα είναι μια πάρα πολύ άσχημη σεξιστική επίθεση από τη Χρυσή Αυγή. Από το κόμμα του Κασιδιάρη στα Σπάργαρα. Είναι πάρα πολύ οργανωμένοι αυτοί οι τύποι χρυσαυγίτες. Πρέπει να υπάρχουν δύο ειδών τάγματα εφόδου. Τα τάγματα εφόδου που γυμνάζονται, πηγαίνουν στα γυμναστήρια, κάνουν μπράτσα, τους αρέσουν τα όπλα και κάνουν ντου να σκοτώσουν ξένους, εγώ τι άλλο. Και υπάρχουν και τα άλλα τα τάγματα εφόδου, οι οποίοι δεν τους αρέσει πολύ το φαγητό και το γυμναστήριο, αλλά είναι πολύ καλοί κομπιουτεράδες.
0: Είναι αντίστοιχη ομάδα.
1: Κάθονται εδώ και μπαίνουν όλη τη μέρα, ό,τι γραφτεί που είναι υπέρ δικαιωμάτων των Εβραίων, των Ρωμά, των LGBT, των γυναικών, των παιδιών, ό,τι είναι για δικαιώματα. Κάθονται από κάτω και βρίζουν και μαζεύονται και κόσμος και λες, εγώ έκανα ένα τόσο ωραίο στάτους για τα παιδιά μου, τι καλά. Και σε βρίζουν από κάτω. Γιατί με βρίζουν, δεν ξέρουν τι και αυτοί, επειδή είσαι υπέρ των δικαιωμάτων. Αυτή η στρατή

0: ήταν υποψήφια βουλευτής και δεν βγήκε με το κόμμα του Χριστού, που οι παπάδες δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναψηφίσουν νίκη. Δεν έκανε τίποτα σαν κόμμα.
1: Πολύ πιο τίμιος είναι.
0: Νίκη ήταν ο τύπος που τον διώξαν και από το κόμμα, που έκανε τις, κατέβασε τις εικόνες από
1: ο
0: το
1: ο Νατσιός όμως, που τον έχω παρακολουθήσει σε αρκετά τηλεοπτικά πανέλ, εγώ τον βρίσκω πολύ τίμιο. Στις αρχές του και στις θέσεις του και στο... Δεν σου κρύβω ότι τον συμπαθώ.
0: Δεν έχει διπλή ατζέντα.
1: Όχι. Δεν παίζει. Δεν είναι ούτε δεκανίκη κανενός. Είναι... Έχει αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος, αυτό βγαίνει και λέει, και εντάξει, δεν μπορώ να σου κρύψω ότι λόγω της χριστιανικής της τέτοιας που έχει, της βάσης, εγώ σε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που θα πει ο Νατσιός θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές.
0: Τι θα κάνει, το θέμα είναι τι κάνει.
1: Το θέμα είναι τι θα κάνει, και η Μελώνη έλεγε άλλα και άλλα έκανε στην πορεία. Είναι...
0: Εγώ τη Μελώνη τώρα την έχω λατρέψει.
1: Η Μελώνη εντωμεταξύ πάει πάρα πολύ καλά.
0: Λέω πόρε φίλε.
1: Πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέω και
0: γι'
1: με
0: αυτό
1: την Καριστιανού.
0: Έλεγα ότι η Καριστιανού έχει γίνει η Μελών της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αλλά
1: ας δούμε την εξέλιξή της, γιατί στη
0: όσο
1: Βουλή θα
0: περνάει,
1: μπει.
0: Όσο περνάει γίνεται πιο προοδευτική, πιο φιλελεύθερη, πιο σοβινίστρα με την καλή έννοια.
1: Με την καλή έννοια, μπράβο. Κρατάει ακόμα το...
0: Και χωρίς το ακροδεξιό πρόσημο. Εμείς, ας πούμε, η Ελλάδα που δεν είμαστε ακροδεξιοί, υποτίθεται.
1: Πώς δεν είμαστε.
0: Κάναμε πολύ περισσότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από ό,τι η Μελώνη.
1: Δεν είμαστε ακροδεξιοί εμείς.
0: Δεν λέμε. Δεν βαφτιζόμαστε.
1: Εμείς περάσαμε 7 χρόνια.
0: Είμαστε νεοφιλελεύθεροι.
1: Και ακόμα έχουμε νοσταλγούς.
0: Εντάξει.
1: Και έχουμε κυβερνάει.
0: Περίμενε. Τώρα έχουμε δεύτερη 7ετία. Σε λίγα χρόνια θα λέμε, θυμάσαι την 7ετία.
1: Μα πόσοι από αυτούς.
0: Και θα σε ρωτάω, ποια 7ετία εννοείς.
1: Πόσοι από αυτούς προέρχονται από τους νοσταλγούς που είναι σήμερα στην κυβέρνηση.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν είναι και μόνο αυτοί. Είναι και επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία δεν καταλαβαίνουν από ιδεολογίες.
1: Τα οποία έχουν και... τώρα και. Τα κοίταξε, έχουν μοιραστεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα τώρα.
0: Σε Σοβιετίες.
1: Τα μισά. Όχι, κοίταξε τώρα τα. Υπάρχουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα που στηρίζουν τον Α, διαχρονικά,
0: ναι.
1: Και τώρα υπάρχουν και κάποια άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα που επειδή ο Α συνεργάστηκε και με άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα, του γυρνάνε την πλάτη και συνεργάζονται με το Β τώρα. Και θα πάμε σε εκλογές τις οποίες μας τις παρουσιάζουν σε εμάς εδώ όλους, τους απλούς πολίτες που κοιτάμε πώς θα τη βγάλουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα... Έχουμε μια καλή ζωή, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Μας παρουσιάζουν δύο πόλους οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εξουσία στη χώρα για το καλό το δικό μου και το δικό σου. Όχι για το καλό των επιχειρηματιών που στηρίζουν τον Α, γιατί ο Α τους στήριξε τώρα στα δύσκολα, ή των άλλων επιχειρηματιών που ήταν με τον Α, αλλά επειδή χώθηκαν και οι άλλοι, τώρα βγάλαν το Β στο προσκήνιο για να τον χτυπήσουν. Και εμείς όλοι εδώ πιστεύουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να διεκδικήσουν, αυτοί οι συγκεκριμένοι προωθούμενοι Α και Β, θα πάνε για το δικό μας το καλό. Και θα κάνουν ρυθμίσεις και θα κάνουν...
0: Οι δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες. Εντάξει, δεν θα το πω για τους δημοσιογράφους, γιατί δεν φταίνε αυτοί. Οι εκδότες την κάνουν βασικά τη δουλειά, έτσι κυρίως. Κάνουν ουσιαστικά διαχείριση ειδήσεων, όχι αναπαραγωγή ειδήσεων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, 2006, Παπαγεωργόπουλος Δήμαρχος.
1: Αφιερωμένος στους Α και τους Β.
0: Α, για να ακούσουμε.
1: Παράλληλη αγάπη.
0: Να βάλω τα ακουστικά μου να σε ακούσω.
1: Ο Α και ο Β. Τα δίδυμα φεγγάρια, πώς το είπες.
0: Τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Άρε, φιλάντζη Σαμίου. Η οποία είχε τοποθετηθεί πολιτικά. Πήρε
0: ναι,
1: το...
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Και θα πάμε σε εκλογές, Ελεάνα, και αυτοί οι δύο μπορεί να πάρουν κοντά στο 50%, έτσι. Βέβαια δεν είναι αυτό που είχαμε κάποτε, που ήταν τρία κόμματα από τα οποία τα δύο παίρνανε 80%.
0: Ναι.
1: Είχαμε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και μοιραζόντουσαν ένα 80-85%, έπαιρνε ένα 10% το κουκουέ, ένα 3% το εσωτερικού.
0: Πραγματικά.
1: Και ένα 2% όλοι οι υπόλοιποι, ο Λεβέντης ας πούμε.

0: ναι, για τους πιο μεγάλους, άμα θυμούνται. Και θα πάμε τώρα και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τάξει στα οικονομικά τους εντωμεταξύ, ειδικά για το κυβερνών κόμμα μιλάμε, θα διεκδικήσουν την ψήφο μας για να στρώσουν την Ελλάδα μετά από 7 χρόνια που την κυβερνάνε, τη στιγμή που και το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί και το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί και το δικό τους το χρέος ακόμα έχει εκτοξευθεί. Το μόνο που έχει, το μόνο που έχει αναπτυχθεί είναι οι προσωπικές τους περιουσίες.
1: Ναι, ναι. Και είναι φοβερό, έτσι, είναι φοβερό, γιατί έχω σαν να σου πούμε πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού μου ένα πολιτικό εγώ γνώρισα καλά που ήταν ο παππούς. Τον έλεγα παππού, ήταν ο αδερφός της γιαγιάς μου, δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Σου στέλνω και ένα τραγουδάκι, αυτό είναι που εννοούσα, αν μπορείς να το βάλεις. Και ο οποίος ξεκίνησε στην πολιτική όντας γιατρός, επιχειρηματίας, με επίτιμη γαλλική υπηκότητα και επίσημος μεταφραστής των Γάλλων του Γαλλικού Διπλωματικού Σώματος, βουλευτής με τον Βενιζέλο.
0: Το έβαλα, αλλά δεν φορούσε τα ακουστικά.
1: Α, δεν φορούσε τα ακουστικά.
0: Θα το βάλω τρίτη φορά για σένα.
1: Λοιπόν, και ο τύπος όταν βομβαρδίστηκε, όταν κάηκε μάλλον η τεράστια καπναποθήκη του εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν το τελευταίο του περιουσιακό στοιχείο, έκανε, είπε, εγώ λέει, δεν μπορώ να πάρω λεφτά από ζημίωση από το κράτος, δεν θα την απαλληλώσουν.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρω λεφτά, εγώ το χαρίζω, εγώ για το κράτος μου ζω. Μου ζητάνε το ακίνητο μου, δεν το δώσω τζάμπα, είναι δυνατόν. Αυτός ο τύπος ήταν που έκανε και τη συνθήκη των Σευρών μαζί με τον Κεμάλ για να πάρουμε την Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, αυτός ο τύπος πέθανε άστεγος. Και γνώσεις πανεπιστημιακές είχε και επιχειρηματικό δαιμόνιο είχε και κεφάλαια είχε και εκτίμηση είχε και κύκλο είχε.
0: Δεν θα σου πω πως θα το χαρακτήριζαν οι περισσότεροι, για να μην σε στεναχωρήσω.
1: Αυτό σημαίνει θα έχει ακόμα μεγαλύτερο κύκλο για να κάνει δουλειές. Και παρόλα αυτά ο τύπος αποσύρθηκε από την πολιτική, έκανα ό,τι είχα να κάνω, είπε, και πέθανε άστεγος. Άστεγος, εντάξει, τον φιλοξενούσε η άλλη αδερφή του. Και το μόνο του περιουσιακό στοιχείο ήταν μια υπέροχη μαύρη γάτα.
0: Ο φίλος, ο μισό λεπτό λίγο εδώ, να μην χάσουμε τη σειρά μας. Να βάλουμε και τα δίδυμα, τα φεγγάρια.
1: Α, να τώρα.
0: Είχαμε 600, όπως λέει ο Γιώργος, είχαμε 635 θύματα περίπου στα Καλάβρητα, στο Β' Παγκόσμιο. Mm. Και περίπου τον ίδιο αριθμό είχαμε από ανθρώπους που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, στα Καλάβρητα.
1: Απίστευτο.
0: Με τις υγείες μας.
1: Ναι.
0: Μετά αναρωτιόμαστε τώρα γιατί στη Γερμανία, στη Σαξονία, πήρε το ναζιστικό το κόμμα 44%.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Με αυτό έπρεπε να αρχίσουμε. Είναι συγκλονιστικό, αλλά δείχνει πάρα πολύ καλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ανύπαρκτη Ευρώπη.
0: Μα φταίνε όμως και όλα αυτά τα... Όλοι αυτοί, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, ρε παιδί μου, εντάξει, προσπαθώ να τα αποφεύγω, αλλά... Αυτό, όπως και ο Τραμπ στην Αμερική, δεν ήρθανε μόνοι τους. Κάποιοι με την ανικανότητά τους τους ανέδειξαν αυτούς. Γιατί αν ήτανε άνθρωποι, αν κάναν πολιτική για το λαό, δεν θα υπήρχε θέμα αυτή τη στιγμή. Τώρα έχεις μια Γερμανία, η οποία Γερμανία έχει γυρίσει και αυτή το κουμπί και τους έχει ταράξει τη λιτότητα, τους έχει ταράξει τους φόρους, τους έχει κάνει το βίο αβίωτο. Γιατί έτσι... Γιατί πρέπει και εκεί να εξυπηρετηθούν οι αντίστοιχες εταιρείες, οι μεγάλες, εις βάρος του απλού κοσμάκη. Και κάποια στιγμή ο απλός κοσμάκης, μην περιμένεις, μην έχεις και τρελές απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Άμα θα έρθει ο άλλος με μια δυναμική και θα του πει: εγώ θα βαρέσω το χέρι στο τραπέζι και θα τα αλλάξω όλα, θα πάει και θα τον υποστηρίξει. Άμα του κάνει ο άλλος το βίο αβίωτο. Και θα πάει, ναι, θα πάει. Έτσι βγήκε ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ βγήκε μετά τη δημοκρατία της Βαϊμάρης, που τι έκανε, έκανε το απόλυτο τίποτα, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια γενικευμένη παρακμή στα πάντα, κυριαρχούσανε πάλι.
1: Ένας πολύ άσχημα χαμένος και ταπεινωτικός πόλεμος.
0: Πόλεμος από το προηγούμενο.
1: Φταίμε και εμείς, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν μετά από ένα πόλεμο τον αντίπαλό σου να το ρίχνεις κάτω και να τον πατάς.
0: Αν θέλουμε κάτι να μας προβληματίσει στην Ελλάδα, είναι να πάμε να δούμε όσους σας προβληματίζει και είστε δημοκράτες και είστε και ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος, πότε η Χρυσή Αυγή παίρνει αυξάνει τα ποσοστά της? Γιατί τα αυξάνει πάντα μετά από κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση στην οποία συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί η Χρυσή Αυγή έμεινε έξω από τη Βουλή στις εκλογές του 19, μετά από 4,5 χρόνια της αριστεροκεντροας καμένου κυβέρνησης? Γιατί?
1: Κοίταξε,
0: γιατί ο κόσμος
1: η εκείνη... είχε απαξιωθεί ήδη, ήταν το ποινικό δικαστήριο, έτρεχε, υπήρχαν μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες.
0: Είναι κίνημα...
1: Α, τι ψήφισα, ξέρω εγώ.
0: Είναι κίνημα διαμαρτυρίας, Ελένα, η Χρυσή Αυγή, η οποία εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες.
1: Ναι, όταν ο κόσμος όμως είδε, πολλοίς ο κόσμος είδε ότι κάνουν δολοφονίες στο όνομα της και καλά ιδεολογίας τους, τα τράβηξε.
0: Όχι, Ελένα, αυτοί που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή, αυτοί 500.000. Καθόλου δεν επηρεάστηκαν.
1: Μειώθηκαν πολύ. Από το 10 μειώθηκαν, από το 12 μειώθηκαν πολύ.
0: Μειώθηκαν πάρα πολύ. Γιατί όμως? Γιατί βελτιώθηκε σε πολλούς από αυτούς, βελτιώθηκε και η ζωή τους. Και λίγδωσε και το αντεράκι τους. Γιατί εδώ πέρα έβγαινε στη Τζιμισκή το 2014 και το 2015 και δίκαιζες ό,τι κατάστημα γούσταρες και ό,τι γραφείο γούσταρες και ό,τι τέτοιο. Πήγαινες ως ενοικιαστής και έδινες ό,τι ήθελες στον ιδιοκτήτη,
1: ναι,
0: για να το δικιάσεις.
1: Το
0: εγώ το έζησα αυτό.
1: Έλα,
0: του έδινες ό,τι ήθελες και του έλεγες άμα θέλεις, έχει γεμάτο άδεια είναι. Γεμάτο άδεια είναι. Το 19 που δεν έβρισκες να νοικιάσεις, ναι, γιατί βγήκε ψήρα στο Γιακά και πήγαν τα ενίκια στο Θεό, όλα ήταν γεμάτα και λίδωσε τα ντεράκι, ξαναφέραμε αυτούς οι οποίοι μας είχαν οδηγήσει στην πτώχευση και μάλιστα το αφήγημα πλέον ήταν ότι για όλα τα κακά που έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο έφταιγε εκείνη η κυβέρνηση των 4,5 ετών. Πιο πριν δεν υπήρχε άλλη και ακόμα και σήμερα αυτό υπάρχει. Σήμερα καθόμαστε και μιλάμε για έναν Αντώνη Σαμαρά και καθόμαστε και χαζεύουμε αυτές τις γελιότητες και τους διαλόγους που αλλάζουν τα κουτσακαβακίστικα και τα τέτοια. Και ξέρει πολύ καλά ο ένας και ξέρει πολύ καλά ο άλλος. Συμμορία δολοφόνων είναι η Χρυσή Αυγή. Φυσικά είναι συμμορία δολοφόνων, φίλε μου, Χρυσή Αυγή, και δεν είναι κίνημα διαμαρτυρίας. Εγώ σου λέω όμως ότι αυτοί που τους ψήφισαν δεν είναι όλοι δολοφόνοι. Αυτοί εξέφρασαν την διαμαρτυρία τους μέσω της Χρυσής Αυγής, γιατί γούσταραν τη δυναμική,
1: ναι,
0: γιατί βγήκε η ρητορική ότι για όλα φταίνει οι ξένοι. Δεν φταίνε οι Έλληνες, ναι, οι εργοδότες που παίρνουν τον ξένο τζάμπα και σε πετάνε σε ένα έξω από τη δουλειά. Ναι. Φταίνε οι ξένοι που ήρθανε και σου πήρανε τη δουλειά. Ναι. Όχι αυτός που σε πέταξε και σε απέλησε γιατί τον άλλο τον έδινε ψίχουλα. Άλλη κοινωνική τώρα
1: και
0: σύγκρουση,
1: εσύ,
0: έτσι.
1: Και εσύ, όταν ήρθε ο άλλος δίπλα σου και έπαιρνε ψίχουλα, δεν έκανες μια απεργία και να πεις όχι, όλοι οι εργάτες είμαστε όλοι.
0: Όχι, όχι.
1: Έλεγες, α, ωραία, είμαι ανώτερος εργάτης, εγώ παίρνω λιγότερο από τον Αλβανό. Και έτσι έμεινε ο Αλβανός εργάτης και έφυγες εσύ. Αλλά το κακό με εμάς όλους τους ανθρώπους είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε την ευτυχία εκεί που βρίσκουμε τη δυστυχία. Είναι μόνιμο πρόβλημα. Και την ατομική και τη συλλογική. Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε. Δεν ξέρω, εγώ έριξα μια ματιά λίγο στα του Πρωθυπουργού. Θέλαμε να πούμε και για τον Τραμπ και αυτά, αλλά εντάξει, τώρα έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται η νέα χρονιά.
0: Τον Τραμπ, τι να πρωτοποιήσετε, Σιλά, ό,τι λέμε σήμερα, την επόμενη μέρα δεν ισχύει με αυτό.
1: Ναι, εντάξει, έχει κάνει.
0: Τον είδε στο χάρτη που ανέβασε.
1: Ναι, New America
0: και το Μέξικο.
1: Ήταν θεός, εντάξει, δεν.
0: Πω, φίλε, πολύ με πείραξε με αυτό που έγραψε με τον Πρετεντέρη.
1: Τι?
0: Λέει, η Χρυσή Αυγή είναι συμμορία δολοφόνων, αφήστε τις ωραίες λέξεις για τον Πρετεντέρη. Όχι και Πρετεντέρη, ρε φίλε.
1: Ωραία, εντάξει, λέξη για τον Πρετεντέρη. Όχι,
0: ότι εμείς είπαμε, εγώ είπα ωραία λέξη, επειδή τους είπα ότι είναι κίνημα διαμαρτυρίας.
1: Α. Έτσι, ρε, αυτό χαρακτηρίζονται. Ακτιβιστές αυτό χαρακτηρίζονται. Ποιο είχε πει ο Λοβέρδος, όχι ο Λοβέρδος ή ο Βορύδης, ακτιβιστές. Παιδιά, έτσι αυτοχαρακτηρίζονται. Και η Χούντα, επαναστάτες αυτοχαρακτηρίζονται. Να.
0: Ο μέσος Έλληνας κατέστρεψε και καταστρέφει την Ελλάδα, είτε είναι αφεντικό είτε είναι υπάλληλος. Δίκιο. Και οι από πάνω και οι από κάτω υπακούν. Χαίρε. Ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Γιατί και οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων κάποια στιγμή το ξεχύλωσαν. Βασικά στην Ελλάδα που ανακάλυψε το μέτρο, το παν μέτρο Άριστον και το τέτοιο, δεν υπάρχει κανένα μέτρο πλέον. Κανένα μέτρο. Τίποτα. Καμία τιμωρία. Ο Βιολάντα έξω είναι.
1: Ναι, βέβαια. Υποψήφια βουλευτής, υποψήφια δήμαρχος, οτιδήποτε. Το σύνθημά μου το έχω βρει. Νόμος και τάξη. Τίποτα άλλο. Νόμος και τάξη.
0: Αυτό δεν είχε πει.
1: Δύο λέξεις. Τίποτα.
0: Αυτό δεν είχε πει και ο Τσίπρας όταν βγήκε. Θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Και όχι μόνο δεν τους τιμώρησε, δεν τιμώρησε κανέναν. Όχι μόνο ζήτησε συγγνώμη μετά από καιρό για την Νοβάρτης. Δηλαδή η Νοβάρτης πλήρωσε πρόστιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτά που έκανε στην Ελλάδα και εδώ βγήκε,
1: για μας είναι το σκάνδαλο.
0: Βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός και είπε ότι ήταν λάθος.
1: Όπως βγαίνει τώρα και λέει είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας. Ρε φίλε, ρε φίλε, τι κόμπλεξ τραβάς.
0: Και έχουμε περάσει και σε αυτή την οτροπία, ρε Σιέ Λεάνα.
1: Γιατί
0: να πρέπει να ζητάς
1: σύστημα, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Τελεία.
0: Να βγαίνεις, ρε Σι, να βγαίνεις και να λες θα προσλάβω 5.000 υγειονομικούς και να σου λένε πού θα τα βρεις τα λεφτά. Και να βγαίνουν και να σου λένε θα πάρω 3 δις ασπίδα, την ασπίδα του Αχιλλέα και δεν ρωτάει κανείς πού θα τα βρεις, ρε.
1: Ναι.
0: Πού θα τα βρεις.
1: Την ασπίδα του
0: Αχιλλέα. Εκεί τα έχεις.
1: Θα τη χειρίζονται οι Ισραηλοί.
0: Ναι, και ξαναεπαναλαμβάνω αυτό που έλεγα και στην αρχή.
1: Το δικό μας στρατό θα το διατάσσουν οι Ισραηλοί.
0: Δεν ξέρω πώς γίνει. Τώρα που κλείνουμε σιγά
1: τους
0: σιγά.
1: Τους λατρεύω, τους θεωρώ πολύ καλούς κομμάντος όταν δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, άλλο κράτος εμείς, άλλο εσείς.
0: Θέλω να επαναφέρω λίγο αυτό που έλεγα όταν λίγο πριν έρθεις. Ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας για τα μέτρα που εξήγηλε. Α, όχι, είχε έρθει. Για τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης. Ο οποίος Μητσοτάκης. Έβγαινε ο Κασελάκης, έλεγε κάποια μέτρα. Του λέγανε πού θα τα βρεις τα λεφτά. Έβγαινε ο Ανδρουλάκης, είπε για τη 14η, για τη 13η σύνταξη. Βγήκε ο Τσίπρας, είπε αυτά που είπε. Και όλοι οι υπουργοί και τα υπουργικά στελέχη και τα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και λέγανε πού θα βρείτε τα λεφτά. Και έρχεται και ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης, τα οποία είναι περισσότερα σε όγκο, σε ποσότητα χρημάτων, από αυτά που ανακοίνωναν οι άλλοι. Εκεί, δηλαδή τώρα υπάρχουνε, τότε δεν υπήρχαν επειδή τα πρότειναν οι άλλοι και τώρα που τα λες εσύ τώρα υπάρχουνε. Και ταυτόχρονα
1: τα
0: μέτρα αυτά έχουν μια κοστολόγηση που είναι και της μόδας 2,2.
1: Είναι αυτά τα μέτρα φιλαράκι φτιαγμένα και ραμμένα
0: για κατογκανένα.
1: Μόνο για τους πλούσιους.
0: Ναι, ακόμα και αυτό το κατοστάρικο το μήνα για αυτούς που έχουν λεφτά είναι.
1: Αδιανόητο αυτό με το 100 ευρώ.
0: Δηλαδή, μιλάμε για την ανισότητα, έτσι.
1: Άσχημα, εγώ που δεν έχω ταΐσω το παιδί μου. Που στο έχω πει το φοβερό έτσι. Η τράπεζα δεν μου δίνει δάνειο γιατί έχω πολλά παιδιά. Και το κράτος δεν μου δίνει επίδομα παιδιών γιατί έχω πολλά λεφτά. Να διαλέξουν ρε παιδί μου. Δεν έχω πολλά λεφτά, τότε να πάρω δάνειο. Έχω πολλά παιδιά, τότε να πάρω επίδομα. Αλλά ήμουν στη μέση.
0: Εγώ έχω καταλάβει ότι όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται, μάλλον στο τέλος δεν τα παίρνει κανένας. Καταρχήν όλα ήταν μέτρα που ξεκινάνε από το 27.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ψηφίστε με
1: και μετά
0: για να τα δείτε. Και μιλάμε τώρα για ένα μέτρο π.χ. 500 ευρώ. Αυτό που ο Τσίπρας είπε 400, που είχε δώσει ο Τσίπρας 400 τότε και το κατήργησαν γιατί δεν είχαμε λεφτά. Το έκανε τώρα 500 και σου λέει είναι περισσότερα από όσα έδιναν οι άλλοι τότε. Βέβαια τότε τα ενίκια δεν ήταν στο Θεό, ούτε είχε 2,10 η βενζίνη και τον ντίζελ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και το άλλο που θέλω επίσης να τονίσω, 2,2 δις ρε αθεόφοβε και 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέα για την οποία δεν θα έχεις την πρόσβαση. Εκεί που τα βρήκες, εκεί γιατί δεν ρώτησε κανένας αυτά τα λεφτά που τα βρήκατε, που τα βρήκατε και τα πήρατε, από πού θα τα δώσετε. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Θα πάμε στις εκλογές πάλι. Ήρθαν εδώ, κάναν παράσταση νίκης.
1: Ναι, καλέ.
0: Δεν ξέρω πόσα πούλμαν ήταν.
1: Λίγο.
0: Έχουν βγάλει ένα κλίμα ενθουσιασμού, αυτοδυναμία. Όχι να βγουν πρώτοι.
1: Ναι, αυτοδυναμία, εντάξει, ναι. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, το ξέρουμε όλοι, αλλά εντάξει.
0: Γιατί
1: τώρα...
0: δεν υπάρχει περίπτωση? Γιατί εσύ περίμενες ότι θα πάρει 41% το 23 μετά τα Τέμπη?
1: Ναι.
0: Περίμενα. Ότι θα πάρει μετά τα Τέμπη.
1: Φίλε, το περίμενα, αφού δεν έπεσε η κυβέρνηση με τις υποκλοπές, που είναι ένα πάρα πολύ βαθύ θέμα δημοκρατίας και το ζούμε για τρίτη φορά μέσα σε 15 χρόνια, 20, πόσο ήταν ο πατέρας Μητσοτάκη με τον
0: Μαυρίκη.
1: Με τον Μαυρίκη. Μετά είχαμε Πικαραμαλή τη Vodafone και τώρα έχουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά. Ο πατέρας Μητσοτάκης έπεσε με τον Μαυρίκη. Ήταν ένα από αυτά που τον, ναι, ρίξανε.
0: Και από τον... τον Κολά με τα λεωφορεία, ναι, που είχε παραλύσει, ναι, η Αθήνα, ναι, με τις απεργίες.
1: Αλλά εδώ πέρα είναι εντάξει, είναι απλά Δευτέρα, είναι απλά Τρίτη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και επειδή είδα ότι δεν έπεσε με αυτό, λέω εντάξει, ο κόσμος έχει πάθει μυθριδατισμό, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει με τίποτα άλλο. Έγινε το τροχαίο από το απίστευτο δυστύχημα. Ξαμολύθηκαν τα σκυλιά με το ξυλόλιο, όχι ξυλόλιο, όχι αυτά. Και τους έχουν τρελάνει. Δεν έχει εξηγηθεί από τι ήταν η
0: σκηνοθεσία. Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε εξηγήσει, αλλά έχουμε αποκλείσει.
1: Είμαστε σίγουροι ότι ήταν ξυλόλο και βγαίνει, ξέρω εγώ. Βγαίνουν όλοι οι δημοσιογράφοι, οι mainstream, λένε α, τεράσαμε την εποχή του ξυλόλου. Και φυσικά εννοείται ότι η δικογραφία είναι πάρα πολύ σαφρή και είναι πολύ πιθανό να αθωωωθεί αρκετός κόσμος. Δηλαδή νομικά, αντικειμενικά, άμα το δούμε. Τώρα, άμα το δούμε με την περαίουσα ατμόσφαιρα, νομίζω ότι οι δικαστές δεν θα τα δουν και δεν πρέπει να τα δουν με την περαίουσα ατμόσφαιρα. Με τα στοιχεία που έχουν θα δικάσουν. Όχι τα στοιχεία που διάβασαν, όχι τα στοιχεία που δεν κατάφεραν οι γονείς να βάλουν στη δικογραφία. Με αυτά, δυστυχώς. Θα τρέχουμε πάλι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μωρά, δύο βήματα είναι το Στρασβούργο. Πάμε.
0: Λες,
1: αλλά σκέψου τώρα λίγο πόσο πονηρά σκέφτηκε ο πολυχρονημένος μας ηγέτης. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 730.000 ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
0: Ναι.
1: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι περίπου 700.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, υπάρχουν περίπου 470.000 άτομα στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία και αλεία, και εργάτες γης και ιδιοκτήτες γης που ασχολούνται με, ναι, αυτά. Και έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.
0: Okay.
1: Οπότε...
0: 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και 700.000 επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει. Ναι, βγαίνει. Φυσικά εννοείται ότι δεν βγαίνει. 700.000 επιχειρήσεις. Συν τις μικρομεσαίες άλλες 700. Συν 470.000 άτομα όμως, όχι επιχειρήσεις, στον πρωτογενή, ναι, τομέα. Κούτσα, κούτσα, κούτσα. Και βέβαια τώρα έτσι τους έχει μαζέψει όλους αυτούς. Διάλεξε αυτές τις 5 κατηγορίες. Έβαλα και λίγο οικογένεια, γιατί όλοι λένε για την οικογένεια και τι γίνεται με τις οικογένειες. Και βλέπουμε ότι με αυτές τις ομάδες είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια κόσμος. Άμα δηλαδή πάρει αυτές τις ομάδες μαζί του, έστω με αυτά τα πενιχρά, τα ψίχουλα, γιατί ο άλλος λέει, μας δίνει ψίχουλα τώρα αυτός, αλλά ο Τσίπρας μπορεί να μας πάρει τα κοσμήματα από τις θηρίδες.
0: Ναι,
1: άσχετο που δίνει τις κοσμήματα, ναι, στις θηρίδες, έτσι. Και αυτός ο κόσμος.
0: Ωραία,
1: κάνει αυτή την αριθμητική ο τύπος, έτσι. Και αν καταφέρει να τους παραμυθιάσει αυτά τα 4,5 εκατομμύρια ανθρώπων, θα πάρει τις εκλογές.
0: 4,5 εκατομμύρια. Κοίταξε. Κοίταξε. Πήρε.
1: Βάλε όμως.
0: Πήρε 1,5 εκατομμύριο.
1: Ο Νετανιάχου, όπως ξέρουμε, θα του στείλει hackers. Έχουμε και τη Singular Logic που με κάποιο περίεργο τρόπο χάνονται μερικά ψηφοδέλτια και εκεί.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα. Δεν μπορώ να. Επειδή κάνω εκλογές. Τουλάχιστον τα αποτελέσματα που εγώ στέλνω πάντα, ναι, αυτά, ναι, ανακοινώνονται. Τώρα. Αν κάπου χάνεται στη σούμα, ας φροντίσουν και τα κόμματα να κάνουν μια εφορευτική επιτροπή.
1: Ναι, ναι. Η οποία... Το κάνουν, το προσπαθούν. Απλά, ναι, είναι πολλά τα εκλογικά κέντρα κλπ. Και
0: δεν είναι όμως. Κοίταξε,
1: και ούτε
0: είναι τόσα
1: είναι
0: κόμματα.
1: Είναι εκπαιδευμένη αυτή τη εφορευτική επιτροπή, όπως λέγεται, εκλογική επιτροπή.
0: Ναι, εφορευτική.
1: Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εκπαιδευμένη για το τι πρέπει να έχουν το νου τους. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον έχω κάνει πόσες, 10 εκλογές, μπορεί και παραπάνω. Οι περισσότεροι έρχονται να πιούν καφέ, να κουτσομπολέψουν και είναι και έξω την αίθουσα.
0: Εγώ λέω ότι. Τι λέω, να δημιουργηθεί μια επιτροπή από παράγοντες όλων των κομμάτων, κεντρική ανανομό, η οποία θα λαμβάνει όλα τα αποτελέσματα από όλα τα εκλογικά τμήματα. Είναι μετρημένα κουκιά. Δηλαδή, ο νομός Πρεβέζης έχει 500 εκλογικά τμήματα. Ωραία, θα κάνουμε μια επιτροπή και θα παραλαμβάνουμε τα τηλεγραφήματα. Τα τηλεγραφήματα που στέλνει ο αντιπρόσωπος. Θα τα κάνουμε και μια επαλήθευση. Δεν μπορούμε να έχουμε σε όλα τα τμήματα. Ωραία, δεν πειράζει. Θα στείλει το κουκουέ στα 50 ή στα 100, γιατί το κουκουέ πάντα στέλνει σε όλα. Θα στείλουν οι Δημοκράτες 20, θα στείλει το Πασόκ 200, θα βρεθεί η άκρη. Δεν είναι όλοι οι απατεώνες αυτοί που θα πάνε και θα περνάνε τα. Θα επιβεβαιώσουν του δικαστικού αντιπροσώπου.
1: Δεν ξεχάσω ποτέ, ρε φίλε, το φταίει εγώ. Γιάννης Ιωαννίδης, ο Θεός μας.
0: Ποιος?
1: Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ναι. Ο Θεός του Άρη. Η μη Θεός του Άρη. Που ήταν βουλευτής χρόνια με την Νέα Δημοκρατία, ο Μακαρίτης. Σε κάποια φάση ήταν πολύ κρίσιμες εκλογές, τις οποίες τις χάσαμε οικολόγοι με 500 ψήφους σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή ναι. Ένα τέτοιο. Και ξέρεις τι είναι 500 ψήφοι, είναι ένα ακυρωμένο ψηφοδέλτιο των οικολόγων σε ένα ολόκληρο τέτοιο από σχολεία, 5-6, ναι. 5-6 εκλογικά, 10-20 εκλογικά τμήματα, ένα τέτοιο να λείπει από καθένα από αυτά, δηλαδή. Έφυγαν όχι. Και είχε πάρει τη δέσμευση ο άνθρωπος, πολύ τον είχα χάρη. Θα προσέχουμε και τα δικά σας ψηφοδέλτια. Γιατί ξέρεις τι, κοινός μας αντίπαλος ήταν το Πασόκ. Ναι. Που ήταν αυτό που θα έβγε. Αυτοί προσέχαν για το Πασόκ, αλλά αν βγαίναμε κι εμείς, έγινε ακόμη λιγότερο το ποσοστό του Πασόκ. Του συνέφερε. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε κόσμο να πηγαίνει παντού. Αλλά και πάλι τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου τα χάσαμε αυτά.
0: Πάντως σε αυτό που είπες πριν, το ζητούμενο είναι πόσοι θα ψηφίσουν. Τη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε πόσοι θα την ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πόσοι είναι. Οι άλλοι τι θα κάνουν.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει επίσης όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί που δεν έχουν σκοπό να πάνε να ψηφίσουν, ότι αυτοί όλοι προστίθενται στη Νέα Δημοκρατία. Να το καταλάβουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το παράδειγμα. Δήμος Βόλου, 60.000 εγγεγραμμένοι, πάνε και ψηφίζουν 30.
1: Έλα, ρε.
0: Παίρνει ο Αχιλλέας 16.000 και βγαίνει από την πρώτη Κυριακή. Αν πηγαίναν να ψηφίσουν 45.000, οι 16 το 45 είναι 30-35%. Τη δεύτερη Κυριακή ο Αχιλλέας θα πάρει αυτό που πρέπει. Δεν είναι άμυρος ευθυνών ο κόσμος και ο ψηφοφόρος. Οπότε...
1: Βέβαια το Αχιλλέας είπαμε να το συστήσουμε, να το αλλάξει το όνομα. Έκανε κάτι με τον Νέκτορα. Αχιλλέα, Αγαμέμνονα θα σε λέμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λες. δεν επιβεβαιώνω, δεν υιοθετώ.
1: Όλο και κάτι θα κάνανε, ρε φίλε, οι άνθρωποι ήταν απελευθερωμένοι και χαρούμενοι. Και είχαν και μικρή ζωή.
0: Βάζω μερικά τώρα για μετά, μόλις φύγουμε, για να τα ακούμε και στο δρόμο.
1: Α, ωραία, καλή φάση.
0: Ναι, μην ακούω τώρα αυτά που έχει εδώ πέρα. Ξέρω ότι οι δικές μου οι μουσικές προτιμήσεις είναι πολύ εμπορικές.
1: Να πούμε κιόλας για τις εκλογές ότι υπάρχει και ένας παράγοντας που λέγεται Νετανιάχου, Ισραήλ, μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και είναι γνωστό πλέον ότι μία από τις χώρες στις οποίες ενεργοποιήθηκαν αυτές οι μυστικές υπηρεσίες και σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ ήταν και είναι και θα είναι η Ελλάδα.
0: Να πούμε ένα μπράβο στους δύο δημοσιογράφους, που τον ένα που ρώτησε για το Predator,
1: ναι.
0: Και μασούσε τα λόγια του ο πολυχρονεμένος. Το ρωτάνε, έχει σχέση, πες όχι. Πες όχι, δεν έχουμε σχέση. Ήτανε ιδιώτες, ήτανε το ένα. Πες δεν έχει σχέση το ελληνικό κράτος με αυτά. Και στη δημοσιογράφο της ναυτεμπορικής, νομίζω,
1: ναι.
0: Η οποία το ρώτησε γιατί δεν φορολογούνται οι τράπεζες. Και φαντάζομαι πως θα ένιωσε εκείνη τη στιγμή ο κύριος Τουρνάρας. Ο εθνικός μας τραπεζίτης.
1: Είναι γνωστό ότι
0: που δεν ντρέπονται να το λένε εθνικό μας τραπεζίτη. Λες και ασχολείται με εμάς.
1: Δεν ήταν εύκολη η απάντηση του Πρωθυπουργού μας αυτό. Βασική πολιτική του είναι.
0: Τι είπε, δεν πρόσεξα. Δεν θυμάμαι.
1: Εγώ δεν θυμάμαι, αλλά.
0: Τι είπε, δεν χρειάζεται. Το βλέπουμε στην πράξη.
1: Ναι.
0: Το βλέπουμε κάθε μέρα με τις διαταγές πληρωμής. Το βλέπουμε με την νομοθεσία που έχει φέρει, που πλέον μπορεί να τις βγάζει ένας δικηγόρος στις διαταγές πληρωμής σε χρόνο ντετέ, που τον πληρώνουν τα φαντς τα συγκεκριμένα. Που θα γίνει της ανακοπής στο κάγκελο, αλλά δεν το ξέρουν ακόμα ότι θα γίνει της ανακοπής στο κάγκελο. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Και το άλλο το ωραίο με το Μητσοτάκη είναι ότι υπήρξε και επίσης μια ωραία ερώτηση της εφημερίδας των συντακτών, που λέει ότι για τους πολιτικούς αντιπάλους που το λένε αυτό, ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί αρνείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει ευρωπαϊκές οδηγίες που να δίνουν καθέμφυση για μειωμένο ή μηδενικό ΦΠΑ. Σε τρόφιμα, φάρμακα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Τη δυνατότητα μικρές επιχειρήσεις.
0: Που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη αυτά.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Μόνο εδώ
1: δεν ισχύει. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό μας ζητάνε και να προσαρμοστούμε, έτσι. Και ο Μητσοτάκης τι απάντησε. Δεν το γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
0: Γιατί να το γνωρίζει, τον απασχολεί.
1: Δεν γνωρίζεις, φίλε, το χειρότερη μαλακία που έχεις κάνει.
0: Αποσχολεί εμένα και σένα αυτό. Αυτόν δεν τον απασχολεί. Αυτόν τον απασχολούν άλλα πράγματα. Εκεί που έχουν δώσει όλο τους το βάρος στην απευθείας ανάθεση,
1: ναι.
0: Στις 5-10 εταιρείες ενέργειας.
1: Που ξεπούλησαν τον πολιτισμό σε μια εταιρεία. Δεν μπορώ να το,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
0: Που αντί να δημιουργήσουν έσοδα για αυτό το ρημάδι το κράτος από το νούμερο ένα εμπορικό προϊόν, ναι. Που λένε.
1: Τα αφήνουν σε ιδιότητα.
0: Ναι. Δέσπα, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα πάλι.
0: Πρώτη εκπομπή. Την επόμενη Τρίτη τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και το πρόγραμμα της ομάδας. Βέβαια νομίζω το πρώτο μάτς είναι 29 Οκτωβρίου το μπάσκετ. Άρα έχουμε ακόμα.
1: Αχ, έχω μία έκκληση να κάνω από το ραδιόφωνο μας. Λοιπόν, έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ως αμαία. Θέση, ακόμα δεν έχω βγάλει το διαρκείες του, αλλά τελευταία στιγμή μπας και βρω κάποια παρέα, γιατί μου δυσκολεύουν πολύ να ανέβω τις σκάλες. Στην 7 μπορώ
0: έχει
1: να
0: ασανσέρ.
1: Πάω. Έχει ασανσέρ, αλλά γάστα να πάνε. Με τις σκάλες ανεβαίνεις. Στην 7 μπορώ να πάω και στην 9 είναι οι δύο θύρες που μπορώ να πάω.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να βρω παρέα, γιατί ξέρω πολύ καλά πέρσι, επειδή δυσκολευόμουν πολύ να ανέβω, πήγα σε ένα μάτς μόνο. Φοβάμαι το πόδι μου, φοβάμαι το στήριγμα μέχρι το γόνατο και την καρδιά, είμαι λίγο... Και λέει, αν κάποιο παιδί έχει ήδη, ξέρω εγώ, εκεί πέρα θέση, ας μου στείλει ένα μήνυμα, πηγαίνουμε μαζί, γιατί χρειάζομαι καμιά βοήθεια, καμιά φορά σκοντάφτω, κάποιος να ξέρει τη διατάση της υγείας μου. Έχουμε απεινιδωτές, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην 7, αλλά να ξέρει και ο άλλος ότι θα χρειαστώ απεινιδωτή, κάπως, αυτό. Είναι και το άλλο που στο ρολό γράφει σε ένα βραχιόλι τις ιατρικές σου πληροφορίες. Αλλά λέω, φίλε, δεν υπάρχει πρόσβαση να το προσέξει κανείς και να κάτσει να το δει εκείνη την ώρα.
0: Τι είναι αυτά, εγώ ιδέα δεν έχω από αυτά.
1: Ναι, ναι. Όποιο καλό παιδί, καλό κορίτσι, η προτίμηση. Κατά προτίμηση, καλό κορίτσι. Ή καλό παιδί που να φλαίνεται όμως, να μην μένει βρώμικος. Θέλει να βοηθήσει μια γιαγιούλα να ανέβει στη θέση της στη θύρα, στείλει ένα μήνυμα.
0: Έλα ρε γιαγιούλα κι εσύ τώρα.
1: Γιαγιούλα, φίλε, μην βλέπουμε 25.
0: Λοιπόν, η γιαγιούλα, τρίτη συνεχόμενη χρονιά τώρα εκπομπή στο Yellow Radio. Βραδινές ώρες δύσκολες. Θα είμαστε παρέα. Τελειώνει η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
1: Η πρώτη εκπομπή και την επόμενη θα σας έχουμε πιο καλή κατάταξη του. Γιατί δεν ήξερα και τι να πω για όλο το καλοκαίρι, έτσι, και είναι πολλά. Τι να πεις.
0: Τι να πεις, εδώ δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, πλάκα κάνεις. Θα τα πούμε τώρα την επόμενη Τρίτη, 10 η ώρα θα είμαστε εδώ, καλά να περνάτε. Ένα καλό αποτέλεσμα ελπίζουμε να έχουμε την Κυριακή,
1: ναι.
0: Μην έχουμε τα ίδια πάλι.
1: Να σου πω κάτι, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη και δεν ανέφερε καθόλου τον Άρη, καθόλου, λέω,
0: έπρεπε να το συζητήσουμε.
1: Θα πάρουμε τίτλο, παιδιά, θα πάρουμε τίτλο, δεν μπορεί. Μιλάει για τον Κωνσταντέλια, τραυματίζεται ο άνθρωπος. Λέω, θα πάρουμε τίτλο, θα πάρουμε. Και έχετε η ώρα του μάτς με την ΑΕΚ και φίλε, εγώ νόμιζα την Κυριακή, ήταν το Σάββατο. Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και περιμέναμε να κερδίσουμε.
0: Όχι, κοίταξε, δεν το είδα γιατί ταξίδευα. Δεν το είδα γιατί γυρνούσα
1: αλλά
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν τελείως Μητσοτάκη.
0: Αυτά που άκουσα πάντως δείξαν μια κακή εμφάνιση, πάντα μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα αυτό που μου μετέφεραν, δεν είδα ούτε τα στιγμιότυπα γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Άκουγα μόνο το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο ήμουνα. Σου λέω, ταξίδευα, πήγα σε ραντεβού με φίλους που μας περιμέναν, μας είχαν καλεσμένους. Το δεύτερο ημίχρονο ούτε το άκουσα ούτε το είδα. Το άφησα στο 1-0. Και μαθαίνω ότι μετά το 2-0 το παράτησαν. Αυτό δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε, με εκνευρίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα έχουμε την Τρίτη. Νομίζω έχουμε Τετάρτη πρώτα και μετά την Κυριακή να έχουμε δύο νικηφόρα αποτελέσματα. Εντάξει, με όποια αισιοδοξία μπορείς να έχεις.
1: Αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία.
0: Δεν γίνεται. Χωρίς πίστη δεν πας πουθενά. Χαιρετούμε. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη.
1: Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Να είστε καλά, αγαπητά μου αλάνια, και να προσέχετε.
0: Καλή σας νύχτα.

0: Don't worry, be happy.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.